0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Ο Νικόλαος Δανάη σε κέρασε το γαλλικό άσμο που άκουσες πριν. Την ώρα που μίλαγες το αναζήτησε. Πάντως ο Ζακ Μπρέλ που λέγαμε νωρίτερα, πολύ μεγάλη μορφή ασφαλώς του γαλλικού τραγουδιού, αλλά εάν καταφέρετε να βρείτε πουθενά κανένα CD με τραγούδια του ή ακόμα καλύτερα μια συλλογή από διαφορετικές εποχές, θα εντυπωσιαστείτε. Δηλαδή δεν ξέρω γαλλικά, βρήκα τις μεταφράσεις στο διαδίκτυο κάπου, ορισμένα πτάσματα, και παρόλα αυτά γοητευόμουν από τον τόνο της φωνής και από τις μελωδίες, τραγούδια που τα γραφεί ο ίδιος, είναι τραγουδοποιός υπήρξε. Γεια σου κύριε Χρήστο από τον Καρέα.
1: Κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Καλώς τον να λέω.
1: Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ περισσότερο. Βέβαια δεν μπορώ να μην γίνομαι έτσι επαναληπτικός, ότι οι εκπομπές σου είναι επίκαιρες και ελπιδοφόρες και τα λοιπά. Αλλά και η μουσική σου.
0: Χαίρομαι που το εισπράττεις.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να... Όλοι οι αγαπητοί...
0: Ακροατές.
1: Ακροατές. Και ο
0: κάτι καθηγητής. Κάνει το τηλέφωνό σου, αγαπητέ μου. Δεν ξέρω αν το ακούς.
1: Το
0: δικό σου είναι. Εμείς εδώ έχουμε συστήματα ελέγχου που δεν μπορούν να σημαίνουν. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα.
1: Τώρα είναι καλύτερα, ναι.
0: Κάνει
1: θέλω, θέλω να πω...
0: Έχει γρέζι. Έχει μεγάλο γρέζι. Κάνει... Θέλεις να κλείσεις και να... Μέχρι να βάλει ένα τραγούδι ο Νίκος, να σε ξαναπάρουμε.
1: Τώρα πώς είμαι, καλύτερα?
0: Καλύτερα, ναι. Αν μείνεις εκεί, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε, ναι. Λοιπόν.
1: Τι θα ήθελα να πω σήμερα.
0: Τι?
1: Ότι όλοι οι ακροατές είναι εύστοχοι, έχουν πιάσει τα όποια, ας πούμε, περιγραφικά συμβάντα, αλλά όπως τόνισε και ο καθηγητής, είναι τα συμπτώματα των όποιων προβλημάτων. Τις αιτίες δεν τις βλέπουμε, δεν τις αισθανόμαστε μάλλον. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η υπαρξιακά, δηλαδή σαν έμβριο, σαν βρέφος, σαν νήπιο, σαν μικρό παιδί, το σώμα υφίσταται πόνο. Η πρώτη αίσθηση δηλαδή είναι πόνος. Ακόμα και ο συναισθηματικός πόνος όταν υπάρχει απόρριψη. Λοιπόν, αυτό το γράφει και ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, ότι όταν τα ερεθίσματα είναι πολύ έντονα, τότε λέει μικραίνει αίσθηση για προστασία. Αυτό βέβαια το γράφει η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Εκλυπούσα, στο περίφημο βιβλίο της Αριστοτελική κάθαρση παθημάτων, εκδόσεις Γεωργιάδη, όταν είχε το βιβλιοπωλείο. Τώρα έχει πάει στις εκδόσεις Πελασγός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ένα άλλο βιβλίο πάλι είναι «Αναζητώντας την Ιθάκη», όχι Ιθάκη, «Αναζητώντας την Ιθάκη».
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τελικά ότι, ωραία, περιγράφω εγώ μια κατάσταση, ότι τα παιδιά έχουν φτάσει εκεί, ότι παίζουν με κατσαβίδια, με φαλτσέτες, με μαχαίρια, βλέπουν ένα παιδάκι το οποίο έχει φοράει ένα πουκάμισο κόκκινο, εγώ είμαι παθανεκός και σκοτώνω το παιδί πάνω στην τον Αλέξανδρο που φαίνεται λεγότανε στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Το εναγώνιο ερώτημα είναι ότι ωραία, το είπα αυτό, και θα αλλάξω τίποτα? ή φταίνε οι γονείς. Ωραία, φταίνε. Αλλά και αυτοί είχαν μεγαλώσει πιο μπροστά από εκείνη την κατάσταση του 1974 περί δικαιωματισμών, του συνδικαλισμού, των δέκο κτλ. Και θέλαμε όλοι, αλλά ακόμη, εδώ αν το πάμε έτσι, θα πούμε τελικά ότι και ο Ιμπραήμ ήταν ακόμη στην Πελοπόννησο και οι κουντουριώτηδες, οι κολέτηδες, οι μαυροκουράτηδες μαλώνανε μεταξύ τους να τους δώσει ο Καποδίστριας τα λεφτά, γιατί είχαν βάλει τα καράβια τους, οι άλλοι είχαν θυσιάσει, λες και οι άλλοι δεν είχαν θυσιάσει γνωστούς, ή ο Κολοκοτρώνης δεν είχε χάσει το γιο του κτλ. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η βασική αιτία είναι ο πόνος και χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων. Βέβαια, ένα παιδί σήμερα από το οποίο θα σπουδάσει ψυχολόγος, όπως και γιατρός, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, επειδή θέλει ο πατέρας του γιατρός ή ο δικηγόρος για να κρατήσουν την όποια πελατεία τους, δεν θα γίνει ποτέ καλός γιατρός, καλός δηλαδή να...
0: Θα θερίζει κόσμο, αυτό πες.
1: Ναι. Δηλαδή θα του πούν, κοίταξε, πήγαινε στην τάδε βιοιατρική, κάνε τις εξετάσεις σου, να τις φέρεις εδώ, σου λείπουν αυτές οι τρανσαμινάσεις, πάρε αυτά και γεμίζουμε τελικά το στομάχι μας μια χούφτα φάρμακα και διαλύεται επιπλέον, για να πέφτουμε σε έναν φαύλο κύκλο των ηρεμιστικών, των όποιων ας πούμε φαρμάκων κτλ. Είναι κατακτήδη, τι θέλω να πω, ότι χρειαζόμαστε κάθαρση παθημάτων όλοι μας. Δύσκολο. Αλλά εάν κάποιος θέλει θα πει ότι να πάω να πάρω κάποια βιβλία, έβγαζε ο Μπουκουμάνης τότε πριν κλείσει, του Άρθουρ Τζάνοφ, η πρωτογενή σκραυγή, του Λεμποαγέ, γέννηση χωρίς πόνο. Τώρα εδώ έχουμε πέσει μέσα σε έναν μηχανιστικό τρόπο γεννήσεως των παιδιών. Ο ένας γιατρός στέλνει στον άλλον αυτό να βγάλει ο κλινικάρχης και γίνεται από τις 100 γεννήσεις οι 80-90 είναι με κεσαρική. Mm. Ποιες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στον χαρακτήρα των ανθρώπων? Και εδώ επέτρεψέ μου ότι δεν είναι το θέμα μόνο η παραβατικότητα, ότι αυτός ο λαός πάει δηλαδή να δεν έχει ας πούμε η σχολή ναυτικών δοκίμων, η σχολή κάρων, η σχολή ευελπίδων, σιγά σιγά αρχίζουν να εκφυλίζονται και πάμε για ιστορικό τέλος. Δεν είναι το θέμα τόσο απλό. Πάμε στο Κολωνάκι, πάμε στον Παρνασσό, στην πλατεία Καρίτσι, ακούμε κάποιον καθηγητή να μιλάει για τη γλώσσα και όταν βγαίνουμε και περνάμε στη σταδίου Πανεπιστημίου, Κολωνάκι κτλ, κοιτάμε δεξιά, κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε πάνω, κοιτάμε κάτω, δεν βλέπουμε ελληνική ταμπέλα. Ναι. Που μόνο αυτό θα πρέπει να πούμε τελικά, τι κάναμε, τι έγκλημα κάναμε, τι αυτοκτονική κατάσταση μας δέρνει, ότι μια γλώσσα η οποία είναι ανάδελφος, η οποία βγήκε δεν ξέρουμε από πώς στο βιβλίο αναζητώντας την Ιθάκη και στο τραγωδία Αριστοτελική κάθαρση παθημάτων, το γράφει αυτό η κυρία Τζεροπούλου, ναι. Εκλυπούσα στην μνήμη της, λοιπόν, ότι κάτι έγινε ούτως ώστε αυτή η γλώσσα από τον Όμηρο ακόμη των πέντε πτώσεων, πέντε κλήσεων και αυτά και τα λοιπά, και να είναι σε όλες τις γλώσσες αστρονομία, αστρόνομη, δημοκρατία, πολιτική, θέατρο, συμφωνία,
0: ιατρική, τα πάντα.
1: Ιατρική, ναι, ναι. Άμα λένε αφαιρέσουμε τις λέξεις τις ελληνικές, δεν θα μπορούμε να συνοηθούμε. Και αυτή τη γλώσσα λοιπόν εμείς τη φτιάξαμε της πλάκας. Ήταν μια οργανωμένη γλώσσα, κάτι, θυμάμαι τα βιβλία του Κουλιουμτζέλη, Περιστεράκη, φυσική, χημεία, Τόγκα, Μπαρπαστάθη, είχε δομηθεί η γλώσσα, ας πούμε, και τώρα είναι γκρίκλης. Γιατί τα παιδιά από την νηπιακή ηλικία τα βάζουμε σε αυτό το φοβερό σύστημα παιδείας, τάχα μου, δεν είναι παιδεία αυτό, το είναι εξόντωση. Λοιπόν, και τα παιδιά αυτά έχουν το σωματικό πόνο κατά την κύηση και γέννηση, και έχουν και αυτό, δηλαδή καρατομώντας την παιδική τους ηλικία, έχουν φοβερά προβλήματα και φοβερή επιθετικότητα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θέλουν
2: Status να... FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε τα λάθη, είτε έχουμε σπουδάσει ακόμα και ψυχιατρική. Σπουδάζουμε ψυχιατρική από απαγαλία. Και όχι να κάνουμε εμείς, υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, πολλοί γιατροί, οι οποίοι καπνίζουν τσιγάρο. Και δεν μπορούν να το κόψουν. Πώς θα αλλάξει τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητα ένας γονιός ο οποίος και αυτός μεγάλωσε έτσι, με τον δικαιωματισμό ότι εγώ έχω όλα τσιποειδή είναι τα αυτοκίνητα, αν έχεις προσέξει.
0: Έχω προσέξει.
1: Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα, το εν κατακλείδη λέω ότι μαζί με όλες αυτές τις ωραίες συζητήσεις, παρακαλώ πολύ εντός εισαγωγικών, μαζί με όλα αυτά να πάμε και εμείς να πούμε, παιδιά, με ποιον τρόπο, ποια είναι τα βιβλία, ας πούμε, υπάρχει ο χαρακτήρας των Ελλήνων του Απόστολου Βακαλόπουλου, του Φωτίου Κυριαζή, η Τουρκοκρατία, που ο Σατομπριάν λέει ότι και να απελευθερωθεί αυτός ο λαός, πολύ φοβάμαι, και τα γράφει στα γαλλικά ο συγγραφέας, δηλαδή έχει επιλέξει τι είπαν οι ξένοι περιηγητές και τα λοιπά, ότι και να βρουν την ελευθερία τους αυτοί οι άνθρωποι, τα σημάδια των αλυσίδων, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα φύγουν ποτέ. Θα φύγουν με την κάθαρση παθημάτων. Εγώ έχω μια ελπίδα, εάν φύγουμε δηλαδή από την ατέρμονο περιγραφή των συμπτωμάτων και να πάμε, έτσι ακούω και τον σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Αντωνάκο, που περιγράφει όλα αυτά τα εύστοχα και τα λοιπά. Αλλά πάλι η αγωνία μου είναι ότι, κύριε καθηγητά, με κάθε σεβασμό, τόσα χρόνια σαν καθηγητή, σαν λυκειάρχης, και δεν θα έπρεπε να πας και στο φραγμέντο του Ηρακλήτου, το 40 μου φαίνεται, είναι 41, που λέει «πολυμαθήνων έχειν ου διδάσκει», ότι δηλαδή η πολυμάθεια, η συσσόρευση των πληροφοριών δεν σημαίνει τελικά ότι εγώ είμαι και έξυπνος.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και όλοι αυτοί με τους υπολογιστές στο Μαξίμου, στο ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Νοβάρτης, στην Siemens, τίποτα, δηλαδή το θέατρο επαναλαμβάνεται. Υπάρχει στα γαλλικά, μου φαίνεται, ένας Γάλλος ηθοποιός, ο Αρντό, ή Αρκό, Αρντό.
0: Αντωνέν Αρντό.
1: Μπράβο. Ναι. Ο οποίος κάπου έγραφε και ότι θα πρέπει να φεύγει από εδώ, λέει, από το θέατρο, ο θεατής σοκαρισμένος, για να μπορέσει, λέει, να γίνει ο ηθοποιός, ας πούμε, να μπορέσει να διαμορφώσει πολιτισμό.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα θέλω, δεν ξέρω εσύ αν θέλεις να...
0: Όχι, είμαστε εντάξει, τα είπαμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Και εγώ, Χριστό μου, σε εύχομαι το καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ, τα σέβη μου. Και σε σένα, στην εκπομπή, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Θεοφάνη από το Χαλάνδρη.
1: Χαίρετε κύριε Εβάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
1: Στο θέμα τώρα με τα παιδιά υπάρχουν δύο παράμετροι. Ο ένας είναι το κράτος.
0: Ναι.
1: Μειώνει μονίμως την τιμωρία. Φτιάχνει τους νόμους, τους αλλάζει, οι νόμοι γίνονται όλο και πιο επιεικείς. Για παράδειγμα, τα ΕΣΕΒΕ τα κάναμε 15 χρόνια, τα πλημμελήματα τα κάναμε πέσματα.
0: Όχι, ανέβηκε αυτό.
1: Ανέβηκε ξανά,
0: ναι,
1: εντάξει τότε, ωραία.
0: Αλλά δεν είναι, δεν ανέβηκε σοβαρά.
1: Ναι, ωραία, λοιπόν. Στην Αμερική δεν υπάρχουν.
0: Όχι, άμα είναι ισόβια.
1: Υπάρχει ισόβια και τα μπάνει μέσα. Γιατί σου λέει.
0: Πρώτα τα κακαρώνεις και μετά βγαίνεις.
1: Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει
0: Θεοφανή, κάτι ναι. Γίνεται με το τηλέφωνο.
1: Μου κάνει. Ναι. Δεν ακούω κάτι.
0: Ναι, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι.
0: Ωραία, τότε μίλα μου κοντά για να μπορούμε να συνοηθούμε, έτσι.
1: Το ράδι είναι κλειστό. Είναι κλειστό το ράδι.
0: Εντάξει, τώρα εκεί μείνε λοιπόν. Κοντά, για πες.
1: Λοιπόν.
0: Χωρίς να φωνάζεις.
1: Κάποιες πολιτείες στην Αμερική έχουν θανατική ποινή. Κάποιες που δεν έχουν θανατική ποινή έχουν ισόβια.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Δεν βγαίνει από τη φυλακή έξω. Να πεθάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι εκεί πέρα το θέμα. Και στην Αμερική και 12 χρόνια να είσαι, εάν σκοτώσει κάποιον ή προκαλέσει πόνο κτλ. Είσαι ανάλογες ποινές. Δηλαδή πας φυλακή. Δεν.
0: Συμφωνώ δεν εγώ αυτό.
1: Πέρα,
0: μαζί του
1: εδώ πέρα. Σχολείο, το παιδί μου πάθει κάτι γιατί θα καταστρέψει τη ζωή του και τα λοιπά, έχει καταστρέψει όλου τη ζωή. Κανένας εδώ μεταξύ δεν ασχολείται με τα θύματα. Δηλαδή κράνιο εγκεφαλικά, σπασμένες σπονδυλικές στήλες, σπασμένα πόδια, ιστορίες, αναπηρίες και ούτω καθεξής από ξύλο, ας πούμε, βιοπραγίες και τα λοιπά. Κανένας, καμιά υπηρεσία δεν ασχολείται με τα θύματα. Πάμε τώρα και σε αυτούς που είπαν ότι φταίνε οι γονείς που δεν αυτό και τα λοιπά και ανταδέρνουμε και να κάνουμε και να ράνουμε. Για πηγαίνετε κύριε Μάνο να δείρετε ένα παιδί σπίτι σας, θα πάθετε μετά. Πόσα τηλέφωνα υπάρχουν για κακοποίηση μπορεί να πάρει ένα παιδί και να καταγγείλει τους γονείς του,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τόλμησε, ας τολμήσει ένας γονιός να πάει να δείρει το παιδί του. Δεν θα γίνει μετά. Πάει φυλακή. Αν δεν πάει φυλακή έχει προβλήματα. Έτσι το έχουν κάνει πλέον. Δηλαδή αν κάποιος γονιός χειροδικήσει στο παιδί του, του βάλει τιμωρίες που θεωρούνται ότι είναι απάνθρωπες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, ο γονιός θα πάει και φυλακή στο τέλος, ναι. Έχει αυστηρή τιμωρία για τέτοια θέματα. Το είπατε πριν ποιος θέλει σε αυτά. Όσους ονομάσατε δικαιωματιστές.
0: Ναι, μα έτσι ονομάζονται.
1: Αυτοί οι δικαιωματιστές, κύριε Μάνο, από ό,τι θυμάμαι εγώ, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70 στη Γερμανία, Ευρώπη πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μετά κατεβήκανε προς τα κάτω.
0: Εμείς τη δεκαετία του 70 είχαμε τη Χουντάρα εδώ πέρα.
1: Ναι, εδώ δεν είχαμε ακόμα δικαιωματιστές. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ήρθανε μετά όμως, το από το 80 και μετά.
0: Ναι.
1: Και σιγά σιγά όπως είδατε, άλλαξαν την κοινωνία προς το χειρότερο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Όταν ήμουν στην Ακαδημία και μάθανα τη δουλειά μου, είχα διαβάσει ένα βιβλίο. Τότε ήμουν 17 χρονών,
0: ναι.
1: 78 θυμάμαι. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό ήταν το λεγόμενο «Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών».
0: Της Σιών, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, είναι άκρως ενδιαφέρον. Προσέξτε τώρα, μιλάμε τώρα, ήμουν 17 χρονών, έτσι. Τώρα είμαι 64, 65. Σας πληροφορώ ότι ό,τι είχα διαβάσει τότε έχει ήδη γίνει τώρα.
0: Mm.
1: Αν είχατε καμιά απορία ότι αν δεν... Κοιτάξτε το άλλη μια φορά και συγκρίνετε τα τότε που το είχατε διαβάσει ενδεχομένως με το τώρα.
0: Mm.
1: Και πείτε μου τι δεν έχει γίνει ακόμα. Έχουν γίνει όλα όσα έγραφα μέσα το 78.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο αυτό όμως γράφτηκε το 19ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά σιγά σιγά πραγματοποιήθηκε. Εγώ δεν θέλω να κάνω το νομοσιολόγο, όχι. αλλά όμως δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν δύο αιώνες στο Ακέραιο, αυτά που γράφει γίνανε. Έτσι. Και το κλείνω αυτό εδώ. Το κλείνω εδώ. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ποια είναι η λύση δηλαδή. Για να επαναφέρουμε το παλιό σύστημα με όλους αυτούς τους δικαιωματιστές είναι λίγο αδύνατον. Ειδικά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά βλέπω και κάτι άλλο όμως παράλληλα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ εγκληματεί το κράτος, και εννοώ την παραβατικότητα των κρατικών υπαλλήλων και κυβερνώντων, που εκεί πέρα τα κακουργήματα έχουν γίνει πλημελήματα και ούτω καθεξής, υπάρχει μια τεράστια τιμωρησία. Τη βλέπουμε τώρα πρόσφατα με τα τωρινά γεγονότα. Βλέπω ΠΚΠ, παρακολουθήσεις και Τέμπη και ούτω καθεξής, συγκάλυψη και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή το κράτος αυτή τη στιγμή, αν μη τι άλλο, επειδή λειτουργεί ως μαφία. Δηλαδή η Κοζανόστρα του Σικάγου και τη Νέα Υόρκη, οι πέντε οικογένειες, η Κελία, Ναντράγκα και διάφορα άλλα που υπάρχουν, οχρίουν μπροστά σε αυτό το κράτος που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν είναι κράτος. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ πλέον δεν λέγεται κράτος. Λέγεται εγκληματική οργάνωση. Ακούστε τώρα τι πρόβλημα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, με την Ελλάδα. Ο νόμος ο ελληνικός, το Σύνταγμα...
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Το λέει κυρία Κοβέση, δεν μπορώ να τους κλείσω με φυλακή. Σκοντάφτος το 80 νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λυπάμαι. Ναι. Και εκμεταλλεύεται το κράτος αυτό. Υπάρχει μια τεράστια τιμωρησία. Αυτή την ατιμωρησία όμως την περνάνε και στους από κάτω. Δηλαδή, πώς πάει η δουλειά.
0: Μα οι άνθρωποι είναι μιμητικά όντα, αγαπητέ.
1: Βεβαίως, δεν μπορεί το κράτος να μην τιμωρεί τους δικούς του και να τιμωρεί εμένα. Θα ξεσπά και επανάσταση εδώ πέρα. Λογικό είναι. Αν δηλαδή το κράτος τιμωρεί μόνο τους από κάτω, δεν τιμωρεί τον εαυτό του, θα ξεσηκώνονταν οι άλλοι. Οπότε σου λέει, παραβατικός δεν πειράζει, εγκληματίες τα παιδιά δεν πειράζει, και υπάρχει μια τιμωρησία και ποινές πλέον είναι όσο πάνε και λιγοστέ, δηλαδή λιγότερα χρόνια στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνεις φυλακή για 15 χρόνια, ξέρω εγώ, στα 5 χρόνια βγαίνεις.
0: Ναι. Και αυτό πολλά λες.
1: Αυτό δεν είναι φυλακή.
0: Και πολλά λες.
1: Δηλαδή, ναι. Για φόνους τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για φόνους. Οι λεγόμενοι αλλοδαποί που έρχονται, αυτοί που μπαίνουν παράνομα μέσα και λατροεπαναστες και μετανάστες και διάφοροι τέτοιοι, αυτοί εγκληματούν και παίρνουν και βραβεία. Δηλαδή αμείβονται κιόλας.
0: Mm.
1: Δεν πάνε φυλακή, γιατί υπάρχουν λεγόμενοι πάλι δικαιωματιστές, νοικείο και ούτω καθεξής, που τους προστατεύουν. Ούτε αυτοί πάνε φυλακή.
0: Mm.
1: Και αν πάνε, δεν κάθονται πολλά χρόνια μέσα. Δηλαδή έχουμε ένα κράτος πλέον, από εκεί ξεκινάει, ατιμωρησίας. Όταν έχεις φτιάξει όλο αυτό το πλέγμα στο να μην τιμωρείται κανένας, τι περιμένουν τα παιδιά μετά, ούτε αυτά τιμωρούνται. Δεν πάρτε περιπτώσεις που έχουν σφάξει, έχουν σκοτώσει, έχουν εκβιάσει διάφορα. Κάτι είπε η κυρία πριν ότι είχαν βγάλει ένα κορίτσι μέσα στο διαδίκτυο γιατί το είχαν βάλει με το ΑΙ, την νοημοσύνη και τα λοιπά. Το είχαν βάλει άλλο πρόσωπο και το είχαν βγάλει στο διαδίκτυο, ας πούμε, ένα γυμνό και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά είναι σοβαρά αδικήματα.
0: Απολύτως σοβαρά.
1: Είδατε κανέναν να ασχοληθεί, ενώ εγκληματικά, εγκληματολογικό, να τον πάει να τον κλείσει μέσα.
0: Δεν έγινε καταγγελία όπως ακούσατε, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό πάνε αυτοπαγγέλτος.
0: Ναι, μπορεί, αλλά πρέπει να το πληροφορηθεί η αστυνομία,
1: ναι,
0: πρώτα.
1: Εκεί πάει και ο διευθυντής του σχολείου μέσα.
0: Οκ, okay, δεν έχω αντίρρηση. Δηλαδή, έλα να σου πω. Άλλαξε λίγο ύφος. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Ναι,
1: όχι.
0: Έλα,
1: όχι.
0: Πιο κανονικά να μιλάμε.
1: Αλλά οι γονείς, όπως είπατε και πριν, δεν κάνανε καταγγελία. Ναι.
0: Δεν κάνανε. Ενώ σε άλλη περίπτωση που η καταγγελία έγινε, συνελήφθησαν οι γονείς. Γιατί τα παιδιά ήταν του δημοτικού.
1: Πολύ σωστά κάνανε. κάνανε.
0: Ναι, πολύ σωστά κάνανε. Εγώ δεν έχω. Εγώ προτείνω ισόβια. Σε τέτοιες περιπτώσεις να σε κλείσουν ισόβια. Για να, άμα μπει εσύ ισόβια, αλλά ισόβια καρφωμένο στο κελί, δηλαδή δεν θα βγεις ποτέ, δεν θα το ξανακάνει κανένας. Πώς είναι στη Μέση Ανατολή που άμα κλέψει κάποιος του κόβουν το χέρι και τελειώνει επί τόπου.
1: Φυλακές δεν άβγες. Δεν υπάρχει κανένας μέσα. Φυλακές δεν άβγες.
0: Ναι, πάνε διακοπές.
1: Ξέρετε ποιο ήταν ο νομικό σύστημα στην Τουρκία για παράδειγμα απέναντι από εμάς. Είχα φίλους Τούρκους στη Γερμανία, μεγάλο
0: ναι, για πες το όμως.
1: Πήγαινα μαζί σχολείο. Έκανες αυτά που κάνουν εδώ πέρα, πιτσιρικάδες. Τρως ξύλο, σε πάνω και τρως ξύλο στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Κανονικά. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη πιο πολύ. Άμα πας στο σπίτι μετά, τρως και τον πατέρα σου ξύλο.
0: Ναι, ναι. Όπως γινόταν στην Ελλάδα. Όπως γινόταν στην Ελλάδα.
1: Ό,τι γίνονταν στην Ελλάδα δεκαετία του 50.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, με τον Βούρδουλα. Αυτό δηλαδή που τρώγαμε εμείς με τη Βίτσα και τη Ζώνη και ούτω καθεξής, Τουρκία γινόταν μέχρι που ήμουν εγώ. Εγώ στον 94 αυτή τη δουλειά γινόταν εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι, Θεοφάνη μου. Υπήρχε στη γειτονιά όταν ήμουν μικρό παιδί, 5 χρονών, 7, 8 ξέρω εγώ, ένα κορίτσι που το λέγανε Ελισάβετ. Και εγώ την έλεγα Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα βγάλει το συμπέρασμα ότι το Ελισάβετ, άμα το πεις Ελισαβέτα, Σαβέτα, Ζαμπέτα.
1: Ζαμπέτα.
0: Ναι, ναι. Και όπως κάθε φορά που πέρναγε από μπροστά μου, της έλεγα τραγούδια του Ζαμπέτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το κοριτσάκι έκλαιγε. Πήγαινε στη μα. Έκλαιγε στα σοβαρά. Ναι, δεν θυμάμαι τι τραγούδια έλεγα, αλλά της έλεγα Ζαμπέτα μου, μην κλαις και τέτοια.
1: Το ενοχλούσες ναι, κατά κάποιο ναι. τρόπο.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε η μάνα μου. Ποτέ δεν μου το έχει ξανακάνει. Πήρε το ξεσκονιστήρι των παπλωμάτων. Ναι. Και μου σήκωσε την επιδερμίδα.
1: Αυτό είναι βαρέο τύπου όπλο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάμαι που πλακώνα τα χαλιά με αυτό.
0: Με εμένα μου πλάκω στον πισινό. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να κάτσω τρεις μέρες. Δεν το ξανά έκανα. Ποτέ, τελείω. Μαχαίρι.
1: Εμένα μαχαίρι. Είχε μια ελιά εδώ στην αυλή. Με το που έκανα την παράβατη του τζοφτό μου, πήγαινε στην ελιά, έκοβε ένα κλαρί βαρβάτο, το καθάριζα από τα φύλλα. Και με άρχισε μετά στον κόλλο.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Α, ναι, και
1: φόραγα και την άλλη μέρα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Δεν τα ξανά έκανα όμως.
0: Μα ούτε εγώ το ξανά έκανα, ποτέ.
1: Δεν τα ξανά έκανα.
0: Άσε που γίναμε και φιλαράκια με την Ελισάβετ μετά. Ξέρεις, δηλαδή, φιλαράκια εννοώ, φιλαράκια, όχι...
1: Μία φορά μας έπιασαν κάτω στον Ελαιώνα να καπνίζουμε. Ήταν η πρώτη φορά που καπνίσαμε. Βρήκαμε δηλαδή κάτι τσιγάρα τώρα. Και πήγαμε στον Ελαιώνα κάτω η παρέα τώρα εκεί πέρα και μας ήταν ένας γείτονας.
0: Ναι.
1: Και το λέει στη μάνα μου. Της λέει ο γιος σου, λέει τον είδα να καπνίζει με τους άλλους κάτω. Και γυρνάω σπίτι. Την είχε έτοιμη τη Βίτσα. Και δεν πλάκωσε στο ξύλο. Και άμα σε σαραδό και ξαναβάλεις το τσιγάρο στο στόμα σου. Γιατί κάποιος με τρέσε φουγάρο εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έφαγα
1: το ξύλο της αρκούδας.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε πότε το ξανάβαλα στο στόμα μου.
0: Στο στρατό.
1: Στο στρατό, ναι.
0: Ναι, εκεί την παθαίνει στη δουλειά.
1: Και όχι τρελά, όχι τρελά. Ναι. Δηλαδή, εγώ βαρέω τύπου κάπνιζα από τα 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Κάπνισα δηλαδή. Μπορείς να πίνει και μπύρες. Γιατί μπύρα δεν έπινα. Δεν έπινα αλκοόλ μέχρι τα 27. Μόλις ξεκίνησα να πίνω μπύρες τα 27 τώρα έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί έρχεται το τσιγάρο κανονικά. Δηλαδή, κάπνιζα κανονικά πλέον. Λοιπόν, καλά μου έκανε η μάνα μου. Δηλαδή, βιωματικά ήταν το θέμα ότι την τραβάγαμε. Βιωματικά το θέμα. Δεν ήταν ότι καλά έκανε, παιδί μου, πήγαινε μια τιμωρία, ότι άσου δώσω χαρτζηλίκι. Τι έγινε που δεν θα μου δίνανε χαρτζηλίκι, αν εγώ ήμουν παλάβρα.
0: Έλατε.
1: Και έκανα ότι μακακία υπήρχε στον πλανήτη, ας πούμε. Πρέπει να το μαζέψει τον άλλον. Άμα του λες ότι θα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Και τι έγινε άμα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Το κατάλαβα. Και μα βγήκες να τα κάνει πάλι.
0: Και να σε κλείσουν στο σπίτι με την τηλεόραση ανοιχτή και το κομπιούτερ είναι σαν να είσαι έξω. Ναι.
1: Τίποτα δεν τρέχει. Καμία επίπτωση. Μηδέν. Λοιπόν, άμεσα. Α, θα μου πεις τώρα... Εγώ να σας πω την αλήθεια, κύριε Μάνο, το γιο μου δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Εντάξει, καλά έκανε. Και εμένα ο πατέρας μου δεν σήκωσε ποτέ χέρι επάνω.
1: Προσέξτε τι γινόταν.
0: Η μάνα μου μία φορά με δει αυτή που σου είπα.
1: Και στη μάνα του, είχα πει ότι αν κάνει, αν κάνει κάτι και μην τον δίνεις, δεν έχει νόημα. Θα μου το λες εμένα. Ναι. Θα μου το πεις εμένα τι έχει κάνει και θα το βρω, θα βρω εγώ την άκρη μαζί του. Εγώ τι έκανα με τον πιτσιρικά. Εγώ τον πήγαινα στο δωμάτιό του και καθόμασταν και συζητάγαμε το πρόβλημά του. Δηλαδή γιατί το έκανε. Και με άκουγε. Με άκουγε.
0: Το είχε εκτιμήσει ότι...
1: Μου είχε εμπιστοσύνη.
0: Ναι, αυτό λέω. Το είχε εκτιμήσει ότι δεν τον έκανε.
1: Γιατί ασχολούμουν πολύ μαζί του. Δηλαδή ό,τι έκανε, έκανα και εγώ. Μα τον πήγαινα παιδική χαρά. Πέθανα μαζί με τα παιδάκια, τα άλλα. Ήμουν παρόν. Κοίταγα που πέτα πρόσεχα. Είχα την κοινωνία μαζί τους δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Ήμουν ο μεγάλος...
0: Αδερφός.
1: Ο μεγάλος αδερφός.
0: Ναι.
1: Και μου είχαν εμπιστοσύνη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια φορά ήταν ο κύριος μου σκεπτικός. Δηλαδή τον βλέπω σκεπτικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι έχεις, ρε, του λέω, μου λέω, ήταν εδώ 8 χρονών, κάπου εκεί. Λέω, τι έγινε, τι έχεις κάτι, δεν σε πείραξε κανένα. Όχι, μου λέει. Τότε τι έχεις, πάμε στο δωμάτιο μέσα να το αναλύσουμε, του λέω, τι γίνεται. Να, μου λέει, συντάξει ένα κοριτσάκι, μου λέει, που μου αρέσει και έτσι και αυτά. Και παίζουμε μαζί, λέω και αυτά. Λέω, παίζεις μαζί το κοριτσάκι και σου λέει να παίξετε μαζί. Ή πάθεστε και τη ζαλίζεις για να παίξετε μαζί. Όχι, μου λέει, έρχεται και μου λέει να παίξουμε μαζί, μου λέει και αυτά. Και εγώ θέλω, μου λέει, και θέλει και αυτή και έτσι και αλλιώς. Ωραία, του λέω, και τι θες τώρα να κάνουμε. Να, μου λέει, θέλω, μου λέει, να. Κανονίσαμε, μου λέει, να πάω, λέει, σπίτι της να κάτσουμε να διαβάσουμε μαζί. Άρα, για δεν πας, του λέω. Να, μου λέει, ντρέπομαι, μου λέει, ξέρω εγώ και αυτά. Τα λέω τώρα, εγώ τα λέω με τον τρόπο το δικό μου, αλλά μετά και πως τα παιδάκια έχουν χρόνο τώρα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λοιπόν, του λέω, μην αρχώνεσαι. Του λέω, πάμε λίγο μαζί στο σπίτι. Σε πάω εγώ, του λέω, χτυπήσουμε. Όντως, χτυπάμε την πόρτα, βγαίνει ο πατέρας της. Η Γερμανία είναι ευγενική, κύριε Μάνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ευγενική η Γερμανία, δεν είσαι και μας εδώ αγρία άνθρωποι.
0: Ναι. Και...
1: Τι θες εδώ πέρα και ναι, τι ναι. Άου και τέτοια.
0: Μην φύγεις από την ιστορία γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Όχι, όχι, τελειώνω. Ναι. Και αυτό θα πω και θα το κλείσω. Λοιπόν, λέω έτσι και έτσι, λέω, κανόνισε, λέω, ο γιος μου με την κόρη σας, λέω να κάτσουν μαζί να διαβάσουν, να παίξουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Α, ναι, μου λέει, ναι, μου το είπε και εμένα, μου λέει, ναι, μου λέει, εντάξει. Λέω, σε κάνα διωράκι, λέω, να ξέρω, σε κάνα διωράκι να τον πάρω, ναι, μου λέει, ένα διωράκι, μου λέει, καλά είναι, μου λέει. Χαρά ο μικρός, μόλις τελειώσαμε, δεν μαζευότανε μετά. Λοιπόν, θέλω να

0: τον μάζεψα από τα 18 και μετά.
1: Οκ. Θα σε περιμένω. Να σε καλά, το φάνηκε.
0: Εδώ θα είμαστε, κύριε Μάνο.
1: Αντίγεια.
0: Δηλαδή του έκανα βιωματικά και τον ίσχυσα μετά.
1: Μη με λες ρε, κύριε Μάνο. Μάνο λέγεμαι. Σκέτα.
0: Σκέτο
1: Μάνο.
0: Σκέτο Μάνο.
1: Γεια πολλά.
0: Λοιπόν, καλημέρα τέλος πάντων. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: βγήκε ένας ακροατής, γιατί το θέμα που συζητούσαν ήταν τα πατίνια, τα ηλεκτρονικά, αυτά τα, πώς τα πούμε, πια. Ναι, τα ηλεκτρονικά, ναι. Λοιπόν, και είπε, εγώ, ακούστε να φρικάρετε, εγώ λέει έχω ένα κατάστημα που φτιάχνω, διορθώνω τα χαλασμένα πατίνια και έρχονται οι γονείς και μου ζητάνε να πειράξω τα πατίνια, να πάψουν να πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που πάνε κανονικά και να πηγαίνουν σφαίρα, όπως αυτός που πήγαινε με 80. Σήμερα, χτες ξέρω εγώ, πιάσανε ένα πιτσιρικά ο οποίος πήγαινε με 80. Οι γονείς είναι συνένοχοι σε αυτό. Επειδή του ζαλίζει τον έρωτα το παιδάκι του και του λέει μπαμπά δεν μπορώ γιατί οι άλλοι πάνε γρήγορα και εγώ πηγαίνω με 30 χιλιόμετρα σαν γιαγιά με πλευρίτη ας πούμε ξέρω εγώ και νεφροπάθεια, σιγά σιγά να μου το... και το πειράζει. Ο άνθρωπος ας πούμε αφού παίρνει την παραγγελία κάνει και αυτός παρανομία κάνει. Κανονικά έπρεπε να του κλείσει το μαγαζί αυτού νου. Αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή εδώ είναι μπορντέλο, δεν είναι κράτος κανονικό, αλλά οι γονείς είναι συνένοχοι. Εντελώς συνένοχοι όμως. Γεια σου κύριε Μπάμπε από τον Κορυταλό, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Τηλιμίδη.
0: Ναι, στον Ελληνικό. Χαίρετε.
1: Ναι. Όντως, αυτό το ζήτημα με τα πατίνια θα μας απασχολήσει και άλλο ως κοινωνία.
0: Και τον άλλο αιώνα.
1: Στο μέλλον. Αλλά νομίζω κύριε Τσιλιμίδη ότι επειδή εγώ ξέρετε έχω μία οπτική και τα προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα
0: ναι.
1: Μέσα από το πρίσμα της φύσης.
0: Δηλαδή.
1: Από τη φυσική σκοπιά δηλαδή.
0: Ωραία, για βοήθησέ με να καταλάβω τι εννοείς.
1: Των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι επειδή πρόκειται περί βλακείας, δηλαδή περί ανοησίας,
0: ναι.
1: Να αγοράζει κανείς ένα πατίνι τέτοιο σε ένα παιδί ανήλικο ή ακόμα και ενήλικο, αλλά να του επιτρέπει να κυκλοφορεί εντελώς ακάλυπτος και...
0: Ναι ρε παιδί και, μου αυτό, χωρίς προστατευτικό υλικό, ναι.
1: Και...
0: Κράνος, επιγονατίδες.
1: Κυρίως ανεκπαίδευτος.
0: Ναι. Αλλά εγώ, άκουσα με λίγο... Πες μου ακριβώς τι εννοείς για να καταλάβω.
1: Εγώ
0: δηλαδή,
1: εννοώ
0: ναι,
1: ότι...
0: Αλλά πες το κατευθείαν όμως, γιατί δεν προλαβαίνουμε για πολλά.
1: Η φύση
0: ναι.
1: Την τιμωρεί την βλακεία, δεν θέλει το βλάκα.
0: Okay.
1: Όπως δεν θέλει και τον εγωιστή. Γι' αυτό τις βλακείες μας τις πληρώνουμε πολλές φορές με τη ζωή μας ή με τη ζωή των παιδιών μας. Αλλά τι να κάνουμε, είναι σαν να βγαίνει το προβατάκι να πάει να παίξει
0: με
1: εκεί
0: λύκο.
1: Πέρα έτσι, α μπράβο, εκεί πέρα που τριγυρνάνε οι λύκοι. Δηλαδή η φύση δεν έχει, ξέρετε, δεν παίζει με αυτά τα πράγματα.
0: Δεν έχει αισθήματα η φύση.
1: Έχει τους δικούς της κανόνες.
0: Ακριβώς.
1: Αυστηρούς.
0: Είδες στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες. Στη Θεσσαλονίκη. Μια καλόμαμά, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, σε ένα πατίνι τέτοιο, τι ήτανε.
1: Ηλεκτρικό τέτοιο τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, με συγχωρείς, μπερδεύτηκα εδώ, κάτσε γιατί το διαβάζω τώρα. Σε ένα αυτοκίνητο είχε πάρει το παιδί από πίσω μπροστά και έγινε δυστύχημα και σκοτώθηκε το παιδί. Δηλαδή, εγώ έχω δει με τα μάτια μου σε ημιφορτηγάκι που είναι το πιλωτήριο, είναι ψηλό, ήταν ένας παπάς με την παπαδιά δίπλα, θα μου πεις που ξέρω ότι ήταν η παπαδιά, ο παπάς ήταν γιατί φόραγε καλυμάφικη. Κράταγε στην αγκαλιά του μπροστά στο τιμόνι ένα παιδάκι τριών ετών, τουλάχιστον, τεσσάρων εκεί. Έτσι και τρακάρει πουθενά αυτός ο μπάρμπας, θα πάρει μισό παιδί αυτός και μισό γυναίκα του. Να έχει ο καθένας το δικό του κομμάτι.
1: Έτσι,
0: θα τον κόψει το τιμόνι στη μέση του πιτσιρικά.
1: Λοιπόν, επειδή μας λείπει ο νους, ως φαίνεται, κύριε Τσιλιμίδη. Είμαστε απαίδευτος λαός, αμορφωτός, και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και μπορούμε να τα κάνουμε όλα επειδή μας δόθηκε το μέσο.
0: Κοίτα εδώ, επίσης διαβάζω στο Βήμα, χωρίς δίπλωμα ο πατέρας του τρίχρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Χωρίς άδεια οδήγησης ήταν ο πατέρας που οδηγούσε το γιο ταχύ στο θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική Οδό Καβάλα Σερών, όπου ένα τρίχρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση.
1: Το θυμάμαι κύριε.
0: Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου έγινε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτόν τώρα τον τύπο, θα πας να τον συλληπιθείς ή θα τον κλείσεις στα κάτεργα. Επίσης αυτός... μπορείς να τον εκτελέσεις κιόλας. Να τον στήσεις στα 6 μέτρα και να φωνάξεις ένα εκτελεστικό απόσπασμα να τον καθαρίσουν.
1: Ακούστε,
0: δηλαδή τζάμπα αέρα καταναλώνει το βλήμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει και διστάζεις τώρα για όλο
1: αυτό. Όχι, θα φροντίσει για όλα αυτά η μοίρα που προκαθορίζει
0: καλά,
1: ο καθένας
0: μοίρα...
1: για τον εαυτό του.
0: Καλά, εντάξει. Η μοίρα είναι αφηρημένη έννοια, αγαπητέ μου.
1: Είπα, κύριε μου, καλέ μου, η μοίρα που προκαθορίζει ο καθένας ανάλογα με τις πράξεις του και τις επιλογές του.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτό
0: έχω αντίρρηση.
1: Okay. Δηλαδή, από τη στιγμή που αποφασίζουμε να πράξουμε κάτι, καλό είναι να γνωρίζουμε από πριν τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι τόσο απλό, δηλαδή. Αλλά η λογική δεν κατοικεί σε όλα τα μυαλά. Και αυτά τα μυαλά που δεν ακολουθούν τη λογική των πραγμάτων,
0: ναι,
1: δυστυχώς
0: τιμωρούνται,
1: δεν επιβιώνουν.
0: Ναι.
1: Ή θα σκοτώσουν κανέναν άλλον, θα μάθουν, θα πάρουν το μάθημά τους.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Σκληρά,
0: ναι,
1: για να σας το πω αλλιώς. Άμα δεν προνοούμε, θα μας διδάξει η ζωή
0: τις συνέπειες.
1: Το
0: μάθημα που έπρεπε να πάρουμε, ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα με αφοφορμή την χθεσινή σας θεματική,
0: ναι,
1: που είχατε, να κάνω
0: απλώς μου κάνει νόημα ο Νικόλαος ότι έχεις 2 λεπτά στη διάθεσή σου να πεις ό,τι θέλεις, πες μου, γιατί μετά,
1: μάλιστα,
0: πρέπει να κλείσουμε για την ώρα.
1: Υπόθηκε λοιπόν εχθές από κάποιον ακροατή,
0: ναι,
1: για ότι υπάρχει κάποια μορφή εγωισμού,
0: ναι,
1: που την χαρακτήρισε υγιή,
0: ναι,
1: ή κάπως έτσι.
0: Εγώ ήμουνα που διάβασα ένα κείμενο στην αρχή της εκπομπής.
1: Όχι,
0: ότι υπάρχει και...
1: και
0: καλά, αλλά εγώ, ναι, την ξεκίνησα την κουβέντα λέγοντας ότι,
1: ναι,
0: στο κείμενο ότι υπάρχει και υγιής εγωισμός και είναι
1: ο
0: σεβασμός προς τον εαυτό.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Τσιλιμίδη μου, δεν υπάρχει.
0: Μα το εξηγούσε το επιχείρημα, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα της εκπομπής αυτό. Και δεν μπορούμε να πλανηθούμε άλλο σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί μου κάνει νόημα ο Νίκος. Αν θέλεις, okay, να με πάρεις νωρίτερα αύριο, να το κουβεντιάσουμε. Ευχαρίστως το κουβεντιάσουμε.
1: Ευχαρίστως.
0: Σε φιλώ πολύ.
1: Άμα δεν κοιμηθώ.
0: Ναι, καλέ μου, να είσαι καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο άγρυπνος της ΕΠΚΟΜΠΗΣ. Είμαστε στο 211-10-80-880. Θέλω να πω, αγαπητέ Μπάμπη, πάρε αύριο να τα πούμε αν δεν σε έχει πάρει ο ύπνος, αλλά η διατύπωση ότι υπάρχει και ένας υγιής εγωισμός, μια καλή του πλευρά, σου δώσω ένα παράδειγμα το οποίο πριν από λίγο μου το έδωσε ο Νίκος εδώ, ο Πισμπίκης. Υποτίθεται ότι παίζει δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, και μία από τις δύο ομάδες είναι πεσμένη, υποτονική. Δεν θα μπει ο προπονητής στα καμαρί, στα παρασκήνια, πώς λέγεται, στα αποδυτήρια, και θα πει τι κάνετε ρε παιδιά και σέρνεστε στο τερέν, δεν έχετε λίγο εγωισμό μέσα σας? Θα αφήσετε να σας ξεφτυλίσει η άλλη ομάδα? Αυτό είναι ο καλός εγωισμός, ο υγιής εγωισμός. Θα σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Αν μείνω αξίριστος 4-5 μέρες, βγαίνουν άσπρα τα γένια. Όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, γύρω από το πηγούνι ιδίως. Η Αλέκα, η γυναίκα μου, όταν με βλέπει έτσι, μου λέει τώρα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν έχεις λίγο εγωισμό να καθαρίσεις το πρόσωπό σου από τα περιττά γένια? Αυτό είναι ο υγιής εγωισμός. Ο άρρωστος εγωισμός είναι να είσαι χειριστικός, να θέλεις να καταπιέζεις τους άλλους, να περνάει το δικό σου, να μην νοιάζεσαι για τις ανάγκες κανενός παρά μόνο για την πάρτη σου. Ναρκισιστικό άτομο δηλαδή. Αυτό είναι η αρρώστια. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε μια γραμμή που έρχεται από το Ρέθυμνο, η κυρία Θεοδοσία, η οποία προφανώς ακούει από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και άρα ακούει τη χτεσινή εκπομπή. Έτσι κάνει ο Αντένα εκεί, για να παίζει όλο το πεντάωρο, μεταδίδει τη χτεσινή εκπομπή κάθε μέρα. Κυρία Θεοδοσία, καλώς την.
5: Τα σέβη μου, κύριε Μάνο, καλώς μέσα από τα γυρατιά μου. Γιατί? Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας.
3: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Θεοδοσία.
5: Με το θέμα εγωισμός δίστασα να πάρω και ξενύχτησα, αλλά το αποφάσισα.
3: Για πες μου.
5: Μέσα από τα κάποια μου ταξίδια συχνά στην Πάτμο, επισκέφθηκα και γνώρισα τον ηγούμενο της Αποκάλυψης.
3: Του σπηλαίου δηλαδή, του μοναστηριού, ναι.
5: Ναι, είχαμε μια πνευματική συζήτηση, γιατί έχω ξαναμιλήσει μαζί σας, είμαι κόρη ιερέως. Και η ερώτηση προς εμένα ήταν η εξής. Κυρία Θεοδοσία, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Εγώ χαρούμενη ότι θα έδινα τη σωστή απάντηση, απήντησα αμέσως: ο φόνος. Μου λέει, ο φόνος, ο φωνιάς συλλαμβάνεται, δικάζεται, φυλακίζεται και τιμωρήθηκε από τον γραπτό νόμο. Αλλά όμως δεν είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα. Το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι ο εγωισμός, γιατί ο εγωιστής είναι ένας κινούμενος δολοφόνος χωρίς να δικάζεται ποτέ.
3: Ο οποίος σκοτώνει τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων δίπλα του.
5: Ναι. Και πάνω συνέχισε βέβαια λίγο πνευματικά ότι ένας δολοφόνος μπορεί και να μετανιώσει και να βρεθεί εκεί που δεν μπορούμε ούτε εμείς να πάμε. Εννοεί τον παράδεισο.
3: Τον παράδεισο, ναι.
5: Ναι. Ενώ ο εγωιστής σκοτώνει και δεν δικάζεται ποτέ. Και κύριε Μάνο μου, ειλικρινά σας το λέω, σε πολλές φιλικές πνευματικές συζητήσεις, αν ξέρατε πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα.
3: Φαντάζομαι πολλές, γιατί είναι πολύ δυνατό.
5: Είναι πολύ δυνατό, έτσι δεν είναι? Και ναι. Καλώς έκανα και σας πήρα.
3: Πολύ καλά, άγια πράξατε.
5: Ευχαριστώ. Εγώ έχω ένα παράπονο από σας.
3: Τι?
5: Κάποτε είχαμε μιλήσει κάποιο Πάσχα σαν κόρη ιερέως,
3: ναι,
5: και μιλήσαμε για τα παπαδόπεδα που μας έχετε αδικήσει όλες οι εκπομπές, ραδιοφωνικές, τηλεκτρονικές.
3: Τι δηλαδή?
5: Και τι δηλαδή, ότι κάπου κι εμείς, εγώ τώρα είμαι 81 ετών που μιλάω, έτσι.
3: Να ζήσετε.
5: Ευχαριστώ.
3: Αλλά μην πηγαίνετε αλλού, πείτε μου να καταλάβω, μην μείνουμε
5: σαν... Ναι, είχατε υποσχεθεί Όχι υποσχεθεί προς Θεού. Μου λέτε, είχα δίκιο σαν Παπαδόπεδο που έχουμε στερηθεί κάποια πράγματα και κανείς δεν μας είπε ένα μπράβο για την προσφορά μας στην Ορθοδοξία και στο ράσο των γονέων μας. Και μου είπατε, δεν έχω μιλήσει με κανένα Παπαδόπεδο να καταλάβω περισσότερο τι εννοείτε εσείς, εγώ ναι. δηλαδή, και κάποτε θα ασχοληθείτε. Αυτό.
3: Να ασχοληθώ με ποιο πράγμα, δεν εξαρτάται από μένα, κυρία Θεοδοσία.
5: Σαν θέμα. Σαν θέμα.
3: Τι να κάνω σαν θέμα, δηλαδή. Ακούστε με. Πόσα Παπαδόπεδα. Όχι, καλά κάνετε. Μια χαρά. Άλλο λέω.
5: Ναι.
3: Είναι σαν να πω, ας πούμε, ότι θα κάνω μια εκπομπή τόσο ειδική.
5: Ναι.
3: Πόσα Παπαδοπέδια θα πάω.
5: Πόσα Παπαδόπεδα θα πάω.
3: Ναι, αυτό δηλαδή.
5: Ναι, σωστό, σωστό.
3: Καταλάβατε. Έπειτα. Ξέρω εγώ.
5: Εντάξει, μην σας κουράζω. Προς Θεού,
3: όχι, δεν
5: είμαι τόσο. Ναι.
3: Λέω.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τίποτα. Αυτό που είπα και πριν, μην το επαναλάβω. Μιας
5: όχι,
3: και προτείνει. Κοιτάξτε, εσείς στην ουσία προτείνετε ένα θέμα. Όποιος προτείνει ένα θέμα και
5: ναι,
3: το
5: ναι.
3: βάλω,
5: ναι, ναι.
3: είναι υποχρεωμένος από τη δομή της εκπομπής να βγει πρώτος να μιλήσει.
5: Σωστό, σωστό,
3: ωραία.
5: Σωστό, σωστό.
3: Ωραία. Βγήκατε εσείς πρώτοι να μιλήσετε. Πού θα βρεθεί το επόμενο Παπαδοπέδι.
5: Σωστό.
3: Καταλάβατε. Συγνώμη, δηλαδή δεν
5: ναι,
3: είναι
5: ναι,
3: θέμα που λέτε. Δεν είναι ότι αθέτησα μια υπόσχεση.
5: Όχι,
3: είναι
5: όχι,
3: ότι
5: όχι,
3: ή έπρεπε.
5: Ναι,
3: ή έπρεπε να βγω με ένα μαγνητόφωνο στον δρόμο, να σταματάω τον κόσμο και να ρωτάω τι δουλειά έκανε ο μπαμπάς σας.
5: Σας έβαλα τώρα σε μια δυσκολία. Εγώ δεν το είπα σαν παράπονο. Μάλλον,
3: αφού το είπατε, είπατε έχω ένα παράπονο από εσάς.
5: Ναι, ότι είπατε κάποτε θα μιλήσω με κάποια Παπαδόπεδα για να σας καταλάβω περισσότερο.
3: Ορίστε, μιλάω τώρα με ένα Παπαδοπέδι.
5: Με ένα Παπαδοπέδι.
3: Αλλά δεν νομίζω ότι. Δηλαδή τώρα να σας πω, αν βάζαμε ένα στοίχημα το κεφάλι μου ότι. Δεν θα με έπαιρνε επόμενο Παπαδοπέδι μέχρι τις 5 το πρωί. Μπορεί και να το κρατούσα στους ώμους μου εν τέλει.
5: Ναι, κατάλαβα.
3: Καταλάβατε. Είναι πολύ. Είναι πολύ σπάνιο.
5: Το ξέρω.
3: Δηλαδή εκτός και αν ήταν δεκαετία του 80 και μας άκουγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μας έπαιρνε τηλέφωνο γιατί δεν ήταν και με κάποιο τρόπο. Αλλά υπάρχει και μια παροιμία που δεν την πω τώρα, αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, καλά. Το κατάλαβα.
3: Εντάξει.
5: Να,
3: όλα
5: αυτό,
3: καλά.
5: Κύριε Μάνο, μια και είδε, δεν έχει το. Αυτό που είπαμε προηγουμένως και γελάσαμε, αυτό το βάρος σηκώσαμε περισσότερο εμείς τα Παπαδόπεδα.
3: Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά.
5: Καταλαβαίνετε. Είναι
3: κοιτάξτε.
5: Ένα συνέστημα. Εντάξει.
3: Δεν είναι, ακούστε με. Υπάρχουν παπάδες που είναι σοφοί.
5: Το ξέρω.
3: Υπάρχουν παπάδες που είναι άγιοι. Έτσι, υπάρχουν και παπάδες που είναι του διαόλου κάλτσες, ας πούμε.
5: Ξέρω καλά το ράσο και τα υπέρ και τα κατά.
3: Ναι, οπότε ό,τι και να πούμε, το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άγιοι.
5: Ναι.
3: Δηλαδή υπάρχουν κάτι, πώς, ο πνευματικός λέει ο άλλος,
5: ναι.
3: έχει το πνευματικό του, ας πούμε. Και
5: ναι.
3: πραγματικά έχω ρωτήσει ένα-δυο ανθρώπους, λέω δηλαδή τι σου λέει.
5: Ναι.
3: Λέει πάω στο Άγιον Όρος και βρίσκω το πνευματικό μου. Και ηρεμεί η ψυχή μου, μιλάω μαζί του. Λέω, τι λέτε.
5: Ναι.
3: Μου έχει πει λοιπόν ένας-δυο φίλοι που το έχουν κάνει αυτό,
5: mm-hmm.
3: θαυμαστά πράγματα που έχουν
5: ναι,
3: ακούσει
5: ναι.
3: από γέροντες οι οποίοι είναι 100 χρόνια εκεί πάνω, στις μόνες τις σκήτες, ας πούμε,
5: στις
3: μόνοι
5: σκήτες,
3: τους.
5: Ναι, τα γνωρίζω, τα γνωρίζω.
3: Και το εντυπωσιακό είναι ότι ένα βράδυ στο Sky ήμουνα τότε, mm-hmm. με πήρε τηλέφωνο από το κινητό του, που μόλις είχαν βγει τα κινητά. Ένας μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος έμενε σε σκήτη, σε μια σπηλιά στο βράχο επάνω. Και είχε το ραδιοφωνάκι και μου λέει είναι η μόνη μου επαφή με τον έξω κόσμο. Εδώ μου λέει που μένω, μου ανεβάζω με ένα καλάθι μερικές προμήθειες για να φάω κάτι εδώ πέρα.
5: Αυτό.
3: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
5: Κατσέβη μου.
3: Γεια σου,
5: Θεοδοσία. Και να ξέρετε ότι για όλους τους ακροατάς σας είναι πολύ ευγενικό που όταν κλείνετε την εκπομπή σας μας λέτε τα σέβη μου. Οπότε ανταποδίδουμε και εμείς γιατί μας
3: καλά.
5: Αγαπάτε και σας αγαπάμε.
3: Να είσαι καλά, Θεοδοσία μου, με το ωραίο όνομα.
5: Ευχαριστώ
3: για
5: πολύ. Ευχαριστώ.
3: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή εσένα η Σταυρούλα και βγαίνει τηλεφωνητής. Πώς έλεγε και το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή. Πήρα 100 φορές για να μάθω αν ζεις, εχθές ναι, μου απάντησε που λες τηλεφωνητής.

0: Είναι 4 και 4. Η φίλη σας η Έρη Πανάγου είναι εδώ και 10 λεπτά στο χώρο. Ετοιμάζεται για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Εμείς θα πάμε στον αγαπητό Δημήτρη που είναι ταξιτζής, επαγγελματίας οδηγός δηλαδή, και είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον. Τι είχα πάρει. Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, εντάξει. Τον πήρα το γιατρό τηλέφωνο και έλα μια χαρά την Πέμπτη, έκλεισα ραντεβού.
0: Α, τον οφθαλμίατρο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι, τον πήρα.
0: Πολύ
1: τον
0: ωραία. Πολύ ωραία.
1: Του είπα εκ μέρους σου. Καλά. Πολύ ενημερωτικός ο άνθρωπος, σήκωσε ο ίδιος.
0: Έτσι κάνει,
1: δεν απαντάει. Δεν το κούρασα ιδιαίτερα, ξέρεις, του είπα συνοπτικά τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Και θα τα πούμε από κοντά την Πέμπτη.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω αυτά. Ότι είσαι στα καλύτερα χέρια. Είναι. Πραγματικά δηλαδή.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι αρκετοί άνθρωποι, μάλλον είναι πόλοι.
0: Εγώ δεν είπα το αντίθετο. Σου μίλησα για ένα συγκεκριμένο. Δεν γενίκευσα τίποτα. Δεν είπα ότι αυτό είναι.
1: Όχι, όχι, κατάλαβα πολύ καλά. Εντάξει, εγώ έτσι το είπα. Ξέρεις, από σεβασμό προς την επιστήμη και ιδιαίτερα τη ιατρική.
0: Κοίτα. Ορισμένοι άνθρωποι είναι άξιοι σεβασμού. Και άλλοι είναι άξιοι φτισήματος.
1: Ναι, ναι.
0: Για να είμαστε εξηγημένοι. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι επειδή είναι γιατρός είναι ορκισμένος στον Ιπποκράτη. Κατάλαβες.
1: Δεν διαφωνήσω καθόλου.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι, ναι, υπάρχουν και παλιά άνθρωποι.
0: Και γουρούνια.
1: Σε αυτό που λες, σου πω κάτι που μου είπε μια γρήγουλα, η οποία δεν ξέρω τώρα, δεν ήταν του Πανεπιστημίου σίγουρα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: όποια το κουβέντα με στο λεωφορείο, πιτσιρίκωσε εγώ τότε και με ρώτησε τι σπουδάζω. Εγώ πήγαινα τουριστικών επιχειρήσεων τότε. Τι είπα τη γιαγιά και ξέρει τι γύρισε και μου πει η γιαγιά. Παιδάκι μου λέει, μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή. Βεβαίως γιαγιά, τη λέω ελεύθερα. Την ανθρωπιά λεβέντη μου λέει να σπουδάσει.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Μεγάλη κουβέντα, δεν είναι
0: αυτό. Απολύτως. Κάποτε έπαθα μία ζημιά στο πόδι μου από ένα χτύπημα που δεν, τέλος πάντων, δεν έγινε σωστή περιποίηση του τραύματος και έπαθα μία μόλυνση και πήγα και λέει πρέπει να κάνουμε χειρουργείο. Δεν είχα αντιμετωπίσει άλλη φορά τέτοιο πράγμα και μου λέει ο γιατρός, με είδε ότι κυτρίνησα και μου λέει μην ανησυχείς καλέ μου, θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Και μόνο ακόμα το θυμάμαι ρε εσύ, που είναι 3.000 χρόνια πριν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Κατάλαβες τι λέω, δηλαδή
1: ναι, ναι,
0: θυμάμαι ακόμα τον τόνο της φωνής του όταν είπε θα το φτιάξω εγώ το ποδαράκι. Κάλμαρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Ναι, δηλαδή ησύχασε η ψυχή μου γιατί θεώρησα ότι αυτός θα τα κάνει όλα. Και όντως, δεν το πρόλαβε τη ζημιά που είχε γίνει, την έφτιαξε ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Εχθές είχες θέμα για τον εγωισμό
0: yes.
1: και σήμερα για τη
0: βία. Τον ενηλίκων βία. Και τον ανηλίκων.
1: Και τον ανηλίκων.
0: Και γιατί έχουμε σαλτάρει ως κοινωνία, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έχουμε σαλτάρει εντελώς δηλαδή.
1: Αφού δεν σκεφτόμαστε σωστά ρε φίλε, αφού μετράμε λάθος.
0: Εντάξει.
1: Βασικό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το γεγονός ότι δεν η τιμωρία είναι ανύπαρκτη.
1: Δεν πιστεύω ότι μόνο η τιμωρία, σίγουρα εντάξει είναι απενοχοποιημένα τα πράγματα, παίζει το ρόλο της τιμωρία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό εσύ φίλε Μάνο, είναι να πούμε και το πώς σκέφτεται ο άλλος και το πώς συμπεριφέρεται.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάθομαι
1: μέσα στο σύνολο των ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να περιμένω πότε θα σκεφτεί λογικά ένα κάθαρμα. Λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι εάν ήξερε αυτός ο οποίος βιάζει μια γυναίκα ή ένα παιδάκι ότι δεν θα ξαναβγεί από την φυλακή παρά μόνο σηκωτό στο φέρετρο, δεν θα το έκανε.
1: Αυτό θα γινόταν στην αρχαία Σπάρτη, θα τον πετάγανε στον Κιάδα.
0: Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω να τον πετάξεις στον Κιάδα, εγώ σου λέω να κάνεις ό,τι κάνουν στην Αμερική. Λες ισόβια, μπήκε στα 20 του, 30 στα ισόβια, θα βγει πεθαμένο στα 90. Δεν θα υπάρξει ούτε έξοδος, ούτε τίποτα. Μπήκες, τέλειωσε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι λίγο πολύπλοκο αυτό. Τώρα.
0: Γιατί είναι πολύπλοκο, δηλαδή ένα
1: πρέπει
0: λεπτό.
1: Πρέπει να μπουν εκεί και αυτοί που κρύβονται, γιατί προχτές είχες και μια θεματική για την καλοσύνη και για το καλό.
0: Τι είναι αυτό που κρύβονται, τι εννοείς που κρύβονται.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι καμιά φορά, ας πούμε, η κακία και όλη αυτή η βρωμιά κρύβεται κάτω από τίβενο, να πούμε, έτσι, και κάτω από ράσο και πάει λέγοντας.
0: Εντάξει,
1: η
0: αλλά...
1: άλλη πλευρά της κατάστασης, έτσι.
0: Ωραία, ψάξ τους, κατήγγειλέ τους. Αλλά εμείς μιλάμε για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: όταν ο άλλος πουλάει πρέζα και σκοτώνει μια κοινωνία αυτό, η γνώμη μου είναι ότι τον βάζεις κάτω, του δίνεις ένα μπουκάλι νερό και την πρέζα. Και του λες φάτινα μεγάλε, όλοι σε παρακολουθούμε, και άμα τη γλιτώσεις φεύγεις. Δεν πρόκειται να τη γλιτώσεις, την πρώτη κουταλιά θα έχει πεθάνει. Ούτε να βρωμήσει τα χέρια, ούτε τίποτα. Φάε την πρέζα. Όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν είναι. Αν τώρα γενικά έχουμε την υποψία ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ας πούμε, έκανε το τάδε, πώς το λένε, εκμεταλλεύτηκε μια κατάσταση, ή ο δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Ράλης, άμα μπορούμε να το αποδείξουμε και έχουμε τα κότσια να βγούμε να το πούμε, μαγιά μας. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον επειδή νομίζεις, όχι εσύ, ο καθένας, ότι κρύβεται κάτω από την Τίβενο ή τα Ράσα ένας εγκληματίας, μπορεί και να κρύβεται. Αλλά απόδειξε το πρώτα, έτσι γίνεται στην κοινωνία που ζούμε.
1: Ναι, και αν το αποδείξω αυτό θα τιμωρηθεί.
0: Μα δεν είναι καλά, δεν το ξέρω. Απόδειξε το εσύ πρώτα και θα δούμε.
1: Ναι, εντάξει, μια κουβέντα κάνω.
0: Σύμφωνοι, αλλά τώρα μιλάμε για τη βία. Τώρα μιλάμε για τη βία.
1: Από την κουβέντα μέχρι να το αποδείξω υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία, μα δεν μπορείς να κάνεις ούτε καν κουβέντα, όχι μαζί μου. Δεν μπορείς να κατηγορείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς. Γιατί, πώς να σου πω, εσύ θα πας φυλακή, όχι αυτός τον οποίο κατηγορείς. Εσύ θα πας φυλακή. Γιατί αυτός τον οποίο κατηγορείς θα σου κάνει μήνυση και θα σου πει ο δικαστής, παρακαλώ, τα στοιχεία στα οποία βασιστήκατε για να σπηλώσετε το λευκό κούτελο του Μπάρμπα. Λοιπόν, έτσι. Και αν μπορείς να το κάνεις, μαγιά σου. Αν δεν μπορείς όμως, καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Αλλά για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα έπρεπε να υπάρχει πάρα πολύ βαριά ποινή. Πάρα πολύ βαριά ποινή. Λέει ο άλλος, ας πούμε, έφερε γυναίκες από το τάδε μέρος του κόσμου, λέγοντάς τους ότι στην Ελλάδα τις περιμένει η Εδέμ, ας πούμε, ο παράδεισος, και τις έχει σε ένα δωμάτιο κλεισμένες και τις βιάζουν διάφοροι μικροτσούτσουνοι. Με συγχωρείς κιόλας για τη λέξη.
1: Όχι, λοιπόν,
0: αυτός θέλει εγχείρηση αλλαγής φύλου και αυτομάτως σε μία φυλακή για να ξεχαρμανιάζουν οι κρατούμενοι. Και από την ημέρα που θα του κάνουν την αλλαγή φύλου θα τον φωνάζουν μπέμπα. Αυτό, ναι, μα γιατί γελάς. Περί αυτού πρόκειται.
1: Με τον τρόπο που τα λες.
0: Μα τι είναι, πώς να τα πω δηλαδή.
1: Σωστά τα λες. Δεν τα λες.
0: Πάει ο άλλος, βιάζει ένα παιδάκι να τη βγάλει καθαρή, ας πούμε. Στο τέλος. Πάει ο άλλος στο εξωτερικό και που κανονικά έπρεπε, μόλις δούνε στο διαβατήριό σου ότι πήγε στις Φιλιππίνες, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Εκτός κι αν έχεις πάει με την κόμενα. Αν έχεις πάει μόνος σε μια χώρα τέτοια, έπρεπε να σε συλλαμβάνουν. Ως παιδεραστή. Μου είπε εμένα...
1: Έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Η άποψή μου είναι τρεις φορές Κιάδας, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δεν παθαίνει τίποτα ο Κιάδας. Ο Κιάδας θα μείνει εκεί. Όχι, το θέμα είναι πώς θα τον ταλαιπωρήσεις κιόλας. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι να τη βγάλει καθαρία τον εκτελέσεις. Παρότι σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται, άλλο που δεν γίνεται, αλλά δεν είναι το να τη βγάλει καθαρή, σιγά. Γιατί αν τον απαλλάξεις από τα βάσανά του, είδες αυτή τη γυναίκα που στην Αμερική είχε σκοτώσει πριν από 35-30 χρόνια μια άλλη κοπέλα, όταν ήταν στην συνομήλικες, ας πούμε, και την κλείσανε στη φυλακή, πρόσεξε, στο κελί των μελοθανάτων. Αυτή λοιπόν περίμενε κάθε πρωί ότι θα την πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και τώρα 30-31 χρόνια μετά θα την καθαρίσουν σε μερικές μέρες. Βγήκε η τελική απόφαση. Αυτή όμως επί 31 χρόνια περνούσε το Γολγοθά της κάθε πρωί, ξέροντας, υπολογίζοντας ότι θα περπατήσει το πράσινο μήλι, που λέει και ο Στίβεν Κίνγκ, το διάδρομο που οδηγεί στην αίθουσα εκτελέσεων. Υπάρχει καλύτερη τιμωρία από αυτή? Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή πικρό ψωμί λέγεται όλο αυτό το πράγμα. Δεν ησύχασε ποτέ για να μάθουν να φέρονται. Με συγχωρείς δηλαδή.
1: Ναι, αυτή όμως είναι από την άλλη μεριά. Είναι αυτά τα καθάρματα, αυτοί οι παλιάνθρωποι.
0: Μα εμείς μιλάμε για τους παλιάνθρωπους, δεν μιλάμε για ένα...
1: Εγώ τα λέω θρασίμια, έτσι.
0: Μωρέ, όπως και να τα λες, ναι, δεν με νοιάζει με χαρακτηρισμοί.
1: Τα λέω θρασίμια, δηλαδή δεν είναι άνθρωποι για μένα αυτοί.
0: Εντάξει.
1: Ούτε αντρία. Ναι, από τη στιγμή που προβαίνουν σε οποιαδήποτε διαπράξη.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί το λες αυτό, να καταλάβω.
1: Θα σου πω γιατί το λέω.
0: Ναι, για πες το.
1: Άνθρωπος που δεν σέβεται το παιδί το οποίο πλάθεται, έτσι, για μένα δεν είναι άνθρωπος.
0: Οκ, πού είναι η διαφωνία μας?
1: Άρα δεν υπάρχει. Συμφωνώ με αυτά που λες.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Συμφωνώ και ειδικά κάποιος που κακοποιεί, που βιάζει, που εκμεταλλεύεται, που κερδίζει δηλαδή από ένα παιδί, από έναν άλλον άνθρωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός είναι παλιάνθρωπος, ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ωραία. Εμείς μιλάμε για το αν είναι παλιάνθρωπος ή όχι, έχουμε συμφωνήσει προκαταβολικά.
1: Μπράβο.
0: Λέμε ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, να πάω όμως λίγο στην προφύλαξη, εγώ το πώς ξέρω εγώ θα μπορούσε ένα νέο παιδί να προστατευτεί ή η ίδια οικογένεια.
0: Πήγαινε όπου θέλεις, μόνο πες το μου όσο γίνεται πιο περιγραφικά, ναι. Πώς το λένε, περιληπτικά,
1: ναι,
0: γιατί
1: πηγαίνουμε προς το τέλος. Λίγο οι γονείς, έτσι, εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν οι γονείς, γιατί πέρα από παιδιά χωρισμένων μπορεί να είναι και παιδιά ορφανά.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία ή ένα παιδαγωγικό σύστημα που να βοηθάει τόσο ώστε να μην βρίσκουν χώρο αυτά τα λαμόγια.
0: Μα δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Ο κόσμος είναι γεμάτος λαμόγια.
1: Εκεί, για μένα εκεί πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή και επειδή μιλάμε για δασκάλους, για καθηγητές κτλ. Ο πρώτος δάσκαλος είναι ο γονιός.
0: Συμφωνώ, Δημήτρη μου. Δεν θα με βρεις να διαφωνώ σε τίποτα με όλα αυτά. Ξαναλέω όμως πάλι ότι όσο ο εγκληματίας ξέρει ότι δεν πρόκειται να διωχθεί, όσο του αρμόζει δηλαδή, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε.
1: Σίγουρα, γιατί...
0: Λοιπόν, γιατί άκουσες το φίλο πρωτητέρα που έλεγε ότι στην Τζέντα οι φυλακές είναι άδειες. Στην Τζέντα. Γιατί είναι άδειες οι φυλακές? Γιατί ο καθένας που κλέβει του κόβουν το χέρι. Οπότε δεν κλέβει κανείς. Γιατί σου λέει, τι θα πω, κόψω το χέρι μου να μπορώ να ξυστώ? Πώς λέει και ο Σταυρίδης, ο Αυλονίτης λέει, ποιος το λέει, δεν θυμάμαι τώρα, που λέει, άμα σου κόψουν το χέρι, λέει, τι, παθαίνει, χτυπάς, σπάει το χέρι σου. Μετά την άλλη μέρα μπορεί να βγάλεις γάγκρενα. Και ύστερα θα το κόβουνε. Πώς θα τρως, πώς θα φασκελώνεις, πώς θα χαιρετάς?
1: Ναι, αυτό που στην Τζέντα, εγώ έχω ακούσει ότι και στη Βαρκελόνη κλέβουν εύκολα.
0: Μα δεν υπάρχει αυτός ο νόμος στη Βαρκελόνη. Εγώ σου κατάλαβες ή τζάμπα τα λέω.
1: Είναι αρκετή αστυνομική και ξέρει ο άλλος ότι στην δηλαδή αν κλέψει στην πρώτη γωνία, στη δεύτερη τον καρτεράνε 3-4.
0: Αυτό λέγαμε πριν. Αυτό λέγαμε πριν ή ότι δεν υπάρχει αρκετή τιμωρία. Ή όπου υπάρχει τιμωρία. Μπράβο. Όπου υπάρχει τιμωρία λοιπόν, δεν τολμούν. Ενώ εδώ καταληστεύουν τους τουρίστες στο κέντρο. Επειδή η αστυνομία δεν πάει να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Και βγάζουν τα τουριστικά γραφεία οδηγίες προς τους τουρίστες, προσέχετε τα προσωπικά σας πράγματα. Εγώ ντρέπομαι όταν ακούω στο μετρό και στο τραμ, όταν έχει πολλή κίνηση από το μεγαφωνάκι που λέει προσοχή στα πράγματά σας.
1: Και εγώ ντρέπομαι. Ωραία. Περιστατικό μες στο μετρό.
0: Ναι, εμένα δεν μου έχει τύχει. Αλλά έχει τύχει σε άλλους.
1: Όχι, εμένα προσωπικά πήγαν να κλέψουν κάποιον στο στριμωξίδι πάνω και ήταν τρεις. Ο ένας έσπρωχνε, ο άλλος βούταγε και ο άλλος ήταν ο τσακαδόρος όλης της κατάστασης.
0: Στην τσέντα θα του κόβανε το χέρι. Αυτό
1: ναι,
0: μ' αρέσει
1: αυτός
0: εμένα.
1: Που πήγε σε, και έσπρωχνε σε μένα, μετά το κατάλαβα, ξέρεις, ξετυγίγοντα το κουμπάρι που έσπρωχνε, του λέω τι κάνεις ρε μεγάλε, του λέω γιατί σπρώχνεις, του λέω τι, δεν βλέπεις, του λέω. Μου λέει να περάσεις και πού να περάσεις, του λέω. Τι είσαι φίδι, του λέω για να περάσεις, κάτσε πίσω, του λέω να κατέβει ο κόσμος. Και εκεί ξέρεις, ο τζαμπουκά αυτό, νιώθω το μάγκα τον πίσω, με κοίταγε. Μετά κατεβήκανε στο ίδιο σημείο και λέω: κοίτα να δεις τώρα. Και μετά το ξετύλιξα όλο το κουβάρι και λέω: κοίτα, είχαν βάλει στο μάτι τον τουρίστα που ήταν μπροστά μου.
0: Δημήτρη μου, πρέπει να σε αφήσω γιατί είναι.
1: Ναι, ναι, φίλε μου, να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ και εύχομαι καλή δουλειά πάντα να έχεις.
1: Επίσης, μάλλον μου να είσαι πάντα καλά, φίλε, και καλή ξεκούραση.

0: 4 και 34 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Βασίλη από τη Μελβούρνη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Μαν.
0: Καλώς ήταν.
1: Λοιπόν, η πολλή δημοκρατία έχει καταντήσει αναρχία, Μαν.
0: Ε, ναι. Ο Ισοκράτης το είπε πρώτος αυτό. Στην αρχαιότητα, θέλω να πω, ναι.
1: Και είχε τόσο δίκιο. Πόσο, πόσο οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τώρα σε πολλά πράγματα δίκιο. Λοιπόν, δεν είναι η Ελλάδα, είμαστε και εμείς εδώ. Εδώ, όταν πρωτοήρθα εγώ πριν 40 χρόνια, δεν υπήρχε τόσο εγκληματικότητα, πολύ λίγη. Αστυνομία ήταν παντού. Τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που δεν ήταν όπως ήταν παλιά οι σοσιαλιστές, με τους οικολόγους. Αυτοί συγχωρούν τα πάντα. Και πάντα δεν φταίει το έγκλημα, πάντα φταίνε κάποιοι άλλοι. Ο άνθρωπος δεν φταίει γιατί το έκανε αυτό. Πρέπει να βρούμε την αιτία και αυτά και αυτά.
0: Άλλον τάλλον.
1: Λοιπόν, άλλον τάλλον. Το ξύλο που βγήκε από το παράδεισο το λέω καμιά φορά στο γιο μου και μου λέει ανήκει σε άλλη εποχή. Γιατί και αυτός είναι νομικός, όπως το κόπη, έχει τελειώσει νομική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο γιος σου εννοείς που γνώρισα στη Νέα Σμύρνη που είχαμε συναντηθεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα εδώ, επειδή τα τσιγάρα είναι 60-65 δολάρια το πακέτο και έχουν φέρει, και έχουν φέρει από τη Μέση Ανατολή και από την Αφρική μετανάστες και από την Ινδία όλες τις καλές φυλές. Και τώρα συνήθως οι Λιβανέζοι πιο πολύ έχουν μια οργάνωση εδώ και ο αρχηγός είναι κάπου στην Ντουμπάη, στην Τουρκία ή σε άλλα κράτη και σε παίρνει τηλέφωνο εσένα που είσαι στο μαγαζί και σου λέει το πουλάς. Λέει όχι, στο καίμε. Πληρώνουν μικρά παιδιά που είναι κάτω από 18 ανήλικα ένα 500 δολάρια και, και κλέβουν ένα αυτοκίνητο και καίνε το μαγαζί. Και δεν τους κάνουν τίποτα. Λοιπόν, τώρα αρχίσανε και επεκτάνονται. Πάνε σε μαγαζιά και ζητάνε προστασία. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει.
0: Πουλάνε
1: και
0: προστασία,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα δεν μου δώσεις τόσα, στο καίω το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Βάζουν ένα αυτοκίνητο, σπάνε την πόρτα, πετάνε μέσα πετρέλαιο και το καίνε.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε ξεφύγει σε αυτό, ενώ στην Ασία οι νόμοι όπως στη Σιγκαπούρη, τα μικρά παιδιά που λένε, βέβαια πρέπει να έχουμε παιδεία στο σχολείο, αλλά όπου δεν υπάρχει λόγος υπάρχει ράβδος και αυτό είναι το σωστό. Σου κατεβάζουν τα παντελόνια και σου
0: δημοσίως
1: δίνουν στο ξύλο, στον κόλο.
0: Δημοσίως, ε!
1: Ναι, να καθίσεις. Δεν ξέρω να το κάνουν δημοσίως, αλλά όμως το κάνανε σε κάτι Αμερικάνους και είπαν ότι αυτό είναι βάρβαρο. Και λέει γι' αυτό εμείς δεν έχουμε εγκληματικότητα. Ούτε σκουπιδάκι θα δει στη Σιγκαπούρη, τίποτα. Τα πάντα καθαρά. Θέλω να κυκλοφορώ σε μια κοινωνία, να περπατάω και να μην κοιτάω πίσω μου. Με σκοτώσει κανένας. Κοινωνία είναι αυτή δηλαδή. Εν τω μεταξύ και με τους γύφτους στην Ελλάδα παραγίνει το κακό. Η αστυνομία φοβάται αυτούς. Άμα φτάσει ο άνθρωπος του νόμου φοβάται τον παράνομο, τότε δεν είναι κράτος. Έχεις τελειώσει. Θα σου πω και τ' άλλο. Εδώ οι μουσουλμάνοι που έρχονται και ας με πούνε ρατσιστή για να με πούνε ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, γιατί σήμερα όποιος λέει την αλήθεια ή τον λένε άθεο ή τον λένε ρατσιστή ή τον δεν ξέρω τι. Έρχονται εδώ και έχουν μία φιλενάδα της γυναίκας μου είναι πρόεδρος στο δικαστήριο. Και ήρθε μία μουσουλμάνα να δικαστεί γιατί νίκιαζε το σπίτι της. Αυτό το σπίτι το είχε δώσει στο κράτος. Τελικά μάθανε ότι αυτός είχε 9 γυναίκες με παιδιά όλες. Ένας. Και όταν είσαι εδώ ανήπαντρη μητέρα το παίρνεις λεφτά από το κράτος και σπίτι. Και αυτοί μένανε σε 3 σπίτια και τα άλλα 6 τα νοικιάζανε. Καταλαβαίνεις δηλαδή που έχουμε ξεφύγει. Και τώρα αυτό εδώ χθες βγήκε ο προϋπολογισμός και θα βάλουν φορεία και άλλοι και άλλοι και η Αυστραλία υποφέρει από αυτό. Δηλαδή αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Θα βουλιάξουμε. Το χρέος έχει φτάσει 200 δις εδώ στο state και που ήταν το καλύτερο state. Πριν λίγα χρόνια δεν είχαμε χρέος καθόλου. Και αυτό συμβαίνει όταν φέρνεις, έχεις αρκετούς εγκληματίες, θέλεις και άλλους, όταν φέρνεις από κράτη που οι άνθρωποι είναι, οι περισσότεροι είναι εγκληματίες ή οι περισσότεροι κοιτάνε πώς θα εκμεταλλευτούν το κράτος, όχι να δουλέψουν.
0: Κατά.
1: Οπότε το κράτος του χαλάει. Η Σουηδία καλά να πάθει, γιατί έλεγε τους Έλληνες ρατσιστές. Τους πήραν αυτοί και τώρα το social, το τέτοιο το αλλάζουν κάθε δύο μήνες.
0: Ποιο, τι είναι το social, γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Είναι το, αυτά οι παροχές του κράτους.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Ναι, το αλλάζουν συνέχεια, γιατί οι μουσουλμάνοι δεν δουλεύουν κανένας εκεί. Όλοι αυτοί που έρχονται από Αφρική και τέτοια.
0: Δηλαδή, παίρνουν...
1: να σου δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω για αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι έτσι. Στην Αφρική οι λευκοί τους κάνουν τους μαύρους, δεν μπορώ να φανταστείς, απάνθρωπα πράγματα. Εντάξει, αναλάβαν αυτοί. Τώρα οι ίδιοι οι μαύροι ζουν χειρότερα από όσο ζούσαν που ήταν οι λευκοί με το ρασισμό. Mm. Η εγκληματικότητα στην Νότια Αφρική έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Το σπίτι σου είναι σαν φυλακή.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, κλέβουνε.
0: Βασίλη
1: τα,
0: μου,
1: δεν
0: προλαβαίνω για πολλά ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι,
1: αυτά ήθελα
0: έτσι,
1: να πω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά, σε φιλώ πολύ. Γεια χαρά.
1: Έγινε, μάνα.
0: Γεια. Κύριε Βαγγέλη από τα Άνω Λιώσια. Κύριε Βαγγέλη. Σταυρουλά. Για πάρε τον κύριο Βαγγέλη. Προφανώς θα το έκλεισε. Θα νόμιζε ότι θα διαρκέσει πολύ το τηλεφώνημα με Αυστραλία. Όχι. Δύο, 11, 10, 80, 880. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά και λιγότερο, θα έρθει η Έρη Πανάγου να διαβάσετε παρέα τις πρωινές εφημερίδες που λένε, δηλαδή τα παράθυρα, τα παντζούρια της επικαιρότητας να ανοίξετε. Κύριε Βαγγέλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Θα ήθελα να προτείνω ένα θέμα.
0: Παρακαλώ.
2: Α, πρώτα ας πω από την Αποστολή του Απόστολου Πέτρου.
0: Ξαναπες το, ναι, πάλι, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Θα διαβάσω πρώτα από την Επιστολή με αφορμή και από την Παλαιά Διαθήκη που γράφει.
0: Όχι ότι... τώρα, όχι τώρα. Εντάξει, το θέμα πρότεινε μου. Την ημέρα
2: θέμα...
0: εκείνη που θα μιλήσουμε για το θέμα θα μου το διαβάσεις. Πες μου.
2: Το θέμα αυτό θα ήθελα να είναι ότι έχουν ανακαλύψει μέσα από ανασκαφές από δημόσια έργα κυρίως οστά γιγάντων. Αν υπάρχουν μαρτυρίες κάποιοι να μας πάρουν. Έχουν ανακαλύψει πολλές σε δημόσια έργα που έχουν δουλέψει ως εργάτες οστά γιγάντων.
0: Καλά. Οκ. Okay. Εντάξει, αγαπητέ.

0: το Σικάγο. Καλώς τον.
1: Γεια σας. Σας άκουγα που λέγατε για καλώς εννοούμενο εγωισμό. Προφανώς εννοείται την αυτοεκτίμηση.
0: Το ίδιο κάνει.
1: Την ελεγχόμενη αυτοεκτίμηση.
0: Το ίδιο κάνει.
1: Που δεν περνάει, αυτή που δεν μπαίνει στα όρια, που δεν περνάει, μπαίνει στα όρια του ναρκισισμού.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Το ξεκαθάρισα πριν.
1: Ναι, γενικά ο εγωισμός είναι μια αρρωστημένη κατάσταση.
0: Ο άρρωστος εγωισμός.
1: Ο άρρωστος.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι άρρωστος από την πίστη του. Λοιπόν, σήμερα μιλάτε για την εγκληματικότητα.
0: Ναι, και για τη βία, για τη βία, ναι.
1: Τη βία. Σας άκουσα προηγουμένως, πριν από 10 λεπτά, να λέτε σε ένα κύριο ότι ας αποδείξει κάποιος ότι αυτό έγινε και να πάει στο δικαστήριο και άμα δεν βρει το δίκιο του. Έχει συμβεί αυτό πρόσφατα.
0: Σε έχει συμβεί και θα συμβαίνει πάντα.
1: Είχαμε δύο γεγονότα που τιμωρήθηκαν πρωτόδικα με φυλάκιση παιδοβιαστές και ήταν και πολιτικά πρόσωπα. Αλλά η υπόθεσή του δεν έφτασε ποτέ στο εφετείο και έτσι απαλλάχθηκαν λόγω παραγραφής. Mm. Δηλαδή αυτό έχουμε στην άκρη του μυαλού μας αυτό. Θέλω να πω ακόμη ότι είπε κάποιος άλλος κύριος ότι δεν γίνονταν πρώτα βιασμοί, δεν γίνονταν τίποτα. Βέβαια γινόταν και πολύ περισσότεροι, αλλά τότε δεν ήταν, αποτελούσε στίγμα.
0: Ναι, ασφαλώς. Έβρισκε τον πελάτη κιόλας. Της λέγανε ότι αυτή προκάλεσε.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Άλλες, ας πούμε, φοβόντουσαν μήπως τα αδέρφια τους ή η οικογένειά τους έπαιρναν τα όπλα και γινόταν σκοτωμός. Ήταν διαφορετικά. Σήμερα υπάρχει μια υπερπροβολή της βίας, γιατί η βία πουλάει.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε όμως όλη ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Και όσοι είναι, ας πούμε, και όσοι συμμετέχουν στη βία και εμείς που σιωπούμε ή που ανεχόμαστε τη βία, που δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και δεν θα εξαιρέσω σε καμιά περίπτωση, είτε μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, δηλαδή συμμετέχω στην ευθύνη.
0: Ναι.
1: Δεν εξαιρώ τον εαυτό μου για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το πρώτο, ας πούμε, ο άνθρωπος είναι όπως ένα σκυλί. Πριν από 50 χρόνια τα σκυλιά μας κυνηγάγαν, γαυγίζαν, μας δαγκώναν. Γιατί τα παιδιά τους πετάγαμε πέτρες. Έτσι είχαμε μάθει. Ναι. Σήμερα ένα σκυλί έρχεται και ζητάει να το χαϊδέψεις. Δες να βγάζει τη γλώσσα του, δηλαδή σε βλέπει σαν φίλο. Γιατί είναι καλοπερασμένο, δεν έχει νιώσει τη βία.
0: Ναι.
1: Η βία ή πολλές εκφάνσεις. Και απαντάτε παντού. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος είχε πει ότι η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχει δίκιο. Σήμερα
2: είναι Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει, είναι διάχυτο και το αίσθημα πικρίας και το αίσθημα απόρριψης και το ρίξιμο, ας πούμε, το αισθάνεται κανείς πολύ έντονο. Και όλα αυτά έχουν και όλα αυτά, ας πούμε, έχουν το αποτέλεσμά τους. Αλλά κυρίως τα ποτά, δεν θέλω να είμαι και εγώ ένας, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Η βία πουλάει.
0: Καλά, αυτό το χρόνια.
1: Ναι, αφού υπερπροβάλλεται, αυτοενοχοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε, όταν συνηθίσουμε το τέρας αρχίζουμε να του μοιάζουμε.
0: Χατζηδάκης.
1: Που είχε πει και ο μεγάλος. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Στάθη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε γιατί πρέπει να βγω από το στούντιο.
1: Δεν έχω πολύ περισσότερο, δεν έχω να προσθέσω πράγματα.
0: Σε περιμένω πάλι πιο νωρίς να με παίρνεις.
1: Να πω ότι εντάξει, να πω ένα γεια σε όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Γιατί παθαίνω πράγματα από αυτά που από όλους τους ομιλητές που ακούω. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.
0: Γεια
1: και χαρά σας.
0: Γεια και χαρά, γεια χαρά.

0: παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο, το απόψινό. Θα τα πούμε πάλι τη γνωστή ώρα, μεσάνυχτα μεριά, το βράδυ απόψε. Σε κάποιες ώρες δηλαδή. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Σε λίγο, όπως είπαμε, έρχεται η Έρη Πανάγου, οπότε θα συνεχίσετε την παρέα. Το 211-10-80-880 το χρησιμοποιήστε για επικοινωνίες με την Έρη και εμείς σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε, όπως είπαμε, τη γνωστή ώρα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλή όμορφη τεταρτούλα, παιδιά. Ήρθε ο τέταρτος, πάει ο εβδόμαδος, 6 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλό ξημέρωμα. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 1080 880 και εγώ περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitika.gr για να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή μας, γιατί σας έχω πει, εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής της βραδινό ξημερό εκπομπής. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία και στη μουσική επιμέλεια φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς.

Η πρώτη καλημέρα λοιπόν στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και φωτογραφία σχετική. Καλημέρα, Έρη, καλή Τεταρτούλα. Με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση για όλους. Εδώ λεψίνουμε καλτσόνε και παστούρμαδόπιτα. Δεν βοηθάει η φωτογραφία. Έλα, ωραιότατη. Ε? Μυρωδιά. Μα ήρθε μέχρι εδώ η μυρωδιά. Από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη. Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γραμμή 1. Πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο. Ο φίλος μας ο Ιωάννης. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Την καλημέρα μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Παντού, παντού όπου υπάρχει Έλληνας και μας ακούει, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Και στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας στο ραδιόφωνο το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαϊδα. Καλημέρα λοιπόν και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν Έλληνες και στην Αμερική. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε σήμερα γλυκιά Τεταρτούλα 6 Μαΐου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα και 12 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 21 το απόγευμα. Τι όμορφα που έχει μεγαλώσει η μέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
2: Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
1: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
1: Ναι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Αυτή είναι η κλασική ατάκα εντωμεταξύ. Πού δεν πεινάω. Πού δεν πεινάω. Σούζι, τρως. Ψεύδεσαι και τρως.
3: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας, σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Καλά τα λέει. Και ψεύδεσαι και τρως. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Κλασικά, βγήκε για περπάτημα πάλι. 7 στα 7, ρε Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Πας και τα Σαββατοκυριακά. Θέλω να σε ρωτήσω. Το έχω μεγάλη απορία. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα και από την Κυψέλη. Καλή Τεταρτούλα, λέει και ο Θωμάς. Σαγάντα και σήμερα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από τα Τρίκαλα. Τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του από την Αμφιλοχία, παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα, καλό ξημέρωμα με υγεία και χαρά. Με ανεβασμένη διάθεση όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Θα ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι της επικαιρότητας. Η οποία επικαιρότητα, όπως πάντα καταλαβαίνετε, συνήθως τα περισσότερα θέματα είναι δυσάρεστα και προκαλούν προβληματισμό. Θα επιχειρήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα, χωρίς να βαρύνουμε όμως την κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια Τεταρτούλα που πρέπει να σηκωθούμε σιγά σιγά, να φτιάξετε σιγά σιγά τον καφέ σας, να το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να πάτε για δουλειά. Είναι αυτά τα λίγα λεπτά εκεί που χτυπάει το ξυπνητήρι και λες γιατί, γιατί σπάλι. Πετάξτε το, πετάξτε το. Εγώ το έχω εξελίξει το μοντέλο, πλέον ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι. Άλλο level, άλλο level. Έχει προγραμματιστεί το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει προγραμματιστεί. Απαντάει ο Δημήτρης. Έρι, πηγαίνω, λέει, και για περπάτημα, λέει, και τα Σαββατοκυριακά. Μου έχει γίνει συνήθεια, δηλαδή, τελευταία 8 χρόνια. 8 χρόνια περπατάς, ρε, εσύ, Δημήτρη, αλήθεια τώρα. 8 χρόνια φεύγεις από την Πάτρα και πας στα Βραχνέικα. Δηλαδή, εσύ τώρα με αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις χτυπήσει, είσαι μαραθωνοδρόμος. Εύκολα. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξή σου και τα λοιπά να ξυπνάς τόσο πρωί. Τι ώρα ξυπνάς όμως και βγαίνεις 5 ώρα για περπάτημα? Ξυπνάς και φεύγεις κατευθείαν? Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, βλέπω πολλούς που τρέχουν στον δρόμο. Τα συγχαρητήριά μου. Congratulations.

0: Λοιπόν, πριν πούμε στα δικά μας βαθιά της επικαιρότητας, της εγχώριας επικαιρότητας, να σας πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν μέσω διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει ο ίδιος, με το Ιράν. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες κατέθεσαν έτοιμα να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν και λόγω αυτών των εξελίξεων αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Όχι ότι πήγε και πολύ καλά βέβαια. Βέβαια, παρά την αναστολή αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός ισχύει, παραμένει ενεργός. Η διακοπή λοιπόν της λειτουργίας του Project Freedom, έτσι την είχε ονομάσει, επιχείρηση ελευθερία, έχει στόχο να δοθεί ένας χρόνος να αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση για το αν και κατά πόσο θα υπογραφεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η αλήθεια είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις έχει περάσει πολύς καιρός και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα τα οικονομικά...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Ορατές παντού. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις είναι και δικαιολογημένες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν είναι δικαιολογημένες. Ότι δηλαδή έχουμε εκεί ας πούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται εδώ... τι να πούμε τώρα, τα πάντα όλα. Εκεί τσίχλα στο περίπτερο, δεν το λες και λογικό. Για κάποια άλλα πράγματα βέβαια, μεταφορές, πετρέλαιο κτλ. Χρηματιστήρια, έχει την απάντηση όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν δικαιολογία. Όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει δηλαδή κι εσείς, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, ο Φωλής ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές, να είσαι καλά. Σήμερα λέει κλείνω 14 χρόνια με το γυναικάκι μου. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα φροντίσω αύριο για το τραγούδι αυτό. Θα επικοινωνήσω με το Γκριμπά και αύριο θα σου έχω αφιέρωση εξαιρετική. Αλλά και σήμερα έχω πολύ ωραία. Πολύ ωραίες μουσικές έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Γκριμπάς. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολύ ωραία ευχή. Φίλε Κωνσταντίνε, να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αγαπημένοι μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μία ανάσα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Εδώ τα διαβάζουμε όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παρα...

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά. Στο μεταξύ, τα σχόλια που κάνουμε με το Μπισμπίκη εδώ μέσα στη, κατά τη διάρκεια της, του διαλύματος, είναι τα καλύτερα, λέει ο Νίκος. Ο ένας ακροατής μου λέει ψήνει, μου λέει παστορμαδόπιτες. Ο Δημήτρης μου λέει τις καίει τις παστορμαδόπιτες με το περπάτημα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Άντζελα που μας... μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας πήρε τηλέφωνο από πού πιστεύετε? Από τον Τιμ Φριστό, εκεί στο Καρπενήσι. Στις 3 του Μάη, πριν από 3 μέρες δηλαδή, είχανε 5 πόντους χιόνι. Καρπενήσι, αγαπημένο, λατρεμένο. Θεωρώ ότι ο νομός Βρετανίας είναι από τους ωραιότερους νομούς της χώρας. Έτσι, ξεκάθαρα, με τα υπέροχα χωριά του, με τα ωραία τα φαγητά του, με τις ωραίες προορισμούς, με όλα αυτά, με την Παναγία εκεί, την Προυσιώτισσα εκεί, το μοναστήρι, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, όλα αυτά και δεν τα θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματα, αλλά είναι καταπληκτικά. Λατρεύω το Καρπενήσι, λατρεύω. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τα πιεστήρια των εφημερίδων, εκεί που γεννιούνται οι ειδήσεις. Πολύ ωραίο βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα μου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους εκεί τους συναδέρφους που δουλεύουν για να μπορέσουν οι εφημερίδες να φτάσουν στα περίπτερα όλης της χώρας και η δουλειά των δημοσιογράφων και τα ρεπορτάζ να φτάσουν παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα. Λιμάνια, πιεστήρια, τα πάντα στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ξημέρωμα. Ο Δημήτρης που λέγαμε νωρίτερα που καίει την παστομαδόπιτα που φτιάχνει ο Παύλος, 4 και 20 λέει ξυπνάω. Και εγώ λέει χωρίς ξυπνητήρι. Και παρατέταρτο λέει ξεκινάω το περπάτημα. Να σου πω κάτι Δημήτρη, μεταξύ μας, είσαι λίγο ήρωας. Εμένα να μου έλεγες τώρα ξυπνήσω μόνη μου 4 και 20 να πάω περπατήσω και να με πλήρωνες, δεν το έκανα. Κοίταξε, κάνα δύο φορές μπορεί να ερχόμουν μαζί σου μέχρι εκεί, έτσι, αλλά για ψάρεμα ξύπναγα παλιά. Άλλο χάλι αυτό. Είχα φάει ένα σκάλωμα μια περίοδο. Ναι, τα παλιά τα χρόνια. Ναι, είχα φάει ένα σκάλωμα και πήγαινα για ψάρεμα στη Νέα Μάκρη. Άλλη φάση τώρα αυτό. Ναι, ωραία ήταν. Καλά. Δεν είχε ψάρια βέβαια. Ή εγώ τέλος πάντων δεν ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Αλλά έκανα την προσπάθειά μου. Είχα πάρει και κάτι καμπανάκια, κάτι. Κάτι καλάμια είχα πάρει, κάτι. Οπό. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Νάτος και ο Ηλίας, ο φίλος μας από την Αμφιλοχία. Καλημέρα, παιδιά. Να σας πω και ότι για χθες που ήμουν, λέει, στην Παναγία Ξενεστή στο Μεσολόγγι, μέχρι τις 4 ήταν χαλαρά. Αλλά μετά υπήρξε απίστευτη προσέλευση του κόσμου. Υπήρξε όμως υπομονή. Όλοι που ήρθαν να προσκυνήσουν με σύνεση. Πέρασαν, λέει, όλοι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έτσι, μια πολύ όμορφη στιγμή. Ναι, πράγματι. Βρέθηκα κι εγώ εκεί, στα όμορφα αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Τα ιστορικά αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Υπήρξε μια πολύ ωραία οργάνωση εκεί. Και η Παναγία θα μείνει μέχρι και το Σάββατο, στις 9 του μήνα. Εκεί υπάρχει μεγάλη προσέλευση. Σωστά τα αναφέρεις, αλλά υπάρχει και πολύ καλή οργάνωση. Ωραίοι άνθρωποι μεσολογγίτες, πολύ φιλόξενοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Νάτος και ο Βάιος. Ο Βάιος από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει, σε ολόκληρη την παρέα. Πολύ ωραία βραδιά απόψε. Χωρίς κουνούπια έξω, λέει, κτλ. Παρόλο που έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτό οφείλεται, λέει, στο πολύ κρύο που έκανε τις τελευταίες δύο μέρες. Και βοήθησε, λέει, να εξαφανιστούν πολλά μικροζωήφια, λέει, βλαβερά και μη. Ναι. Γιατί, λέει, το κρύο, λέει, σκοτώνει τα κουνούπια. Σωστά. Ναι. Βέβαια, εκεί στο Μεσολόγγι, πρέπει να σας πω, είχε μια χαρά κουνούπια και σε έκανε και κρύο. Νάτος και ο Πέτρος. Έρχεται, λέει, ο Τραμπ, παιδιά. Έρχεται ο Τραμπ. Πράγματι. Πράγματι, λοιπόν, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι πιθανότατα ο Αμερικανός πρόεδρος θα σκάσει μύτη στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Με τις ζέστες, τις καλές.

Λοιπόν, και πάλι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα φτάσει εδώ στην Αττική ακόμη και τους 25-26 βαθμούς. Βγάλετε τα κοντομάνικα σιγά σιγά. Και στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιος καιρός, από 8-25 βαθμούς, κατά τόπους 26 βαθμούς. Άρα λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από σήμερα θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Έρχεται κατευθείαν από την Τρίπολη. Όχι της Αρκαδίας, της Λιβύης. Αυτό πάντως με την αφρικανική σκόνη έχει καταντήσει λίγο βαρετό. Εκεί που πας να καθαρίσεις το μπαλκόνι, να σε δει ο Θεός να το παίξει νοικοκυρά, ξαφνικά πάρε πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα Ερή, να είσαι καλά Ανδρέα μου, ό,τι καλύτερο. Καλό δρομολόγιο να έχεις.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, ένα περιστατικό που συνέβη χθες στην Κρήτη, ένα φοβερό περιστατικό, μια τραγωδία. Μιλάμε για μια απόλυτη τραγωδία που συγκλονίζει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένας 20χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου πατέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Το 2023, ο 20χρονος που έπεσε χθες θύμα του 54χρονου πατέρα, βρισκόταν με το γιο του δράστη στο ίδιο αυτοκίνητο. Είμαστε το 2023, τα δύο παιδιά βρίσκονται εκεί, στην περιοχή Γάζη. Και το παιδί σκοτώνεται, το ένα παιδί σκοτώνεται, όχι αυτό. Και μένει το άλλο παιδί που οδηγούσε. Και ήταν 20χρονος αυτός, ο οποίος χθες ο πατέρας θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τότε μιλάμε, τότε έχει συμβεί ένα δυστύχημα. Ένα δυστύχημα, τα παιδιά βρισκόταν μαζί στο αυτοκίνητο και έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο πατέρας αυτός και η μητέρα του παιδιού δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν αυτό το κακό που συνέβη στην οικογένειά τους. Μιλάμε για μια τραγωδία, χάσαν το μοναχογιό τους και κάνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, κάθε χρόνο, στην Κρήτη και στην περιοχή όπου είχε γίνει το δυστύχημα αυτό, στο οποίο δεν να σας πω ότι αυτή η οικογένεια πριν από 7 χρόνια, το 2023, είμαστε το 2023, 7 χρόνια πριν το 2023, έτσι το 2016, έχασαν κι άλλο παιδί, πάλι από τροχείο, πάλι στο ίδιο σημείο, τον ξάδερφο του παιδιού, του Γιώργου.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Λοιπόν, είχαν χάσει κι άλλο παιδί, πάλι από τροχείο. Συμβαίνει αυτό το τραγικό περιστατικό, η οικογένεια δεν μπορεί να το διαχειριστεί, έτσι προσέκρουσε το αυτοκίνητο σε κολόνα τότε και σκοτώθηκε το μοναχογιός τους, βυθίστηκαν στο πένθος. Από τότε λοιπόν και μετά άρχισαν οι απειλές. Οι απειλές απέναντι στον τότε 17χρονο, σήμερα 20χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην περιοχή, δούλευε σε μια επιχείρηση, πλησίασε ο πατέρας του παιδιού και τον γάζωσε, κυριολεκτικά. Αυτό που συνέβη μετά δεν έχει προηγούμενο. Σκηνές τραγωδίας. Μιλάμε για τραγωδία. Η μάνα του παιδιού εκεί να τρέχει στο σημείο, να βλέπει το παιδί της αυτή την κατάσταση. Έτσι. Ο πατέρας αναζητούσε εκδίκηση. Αυτό λένε όλοι, όλα αυτά τα 3 χρόνια. Ποτέ δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί κανένας αυτό το τραγικό περιστατικό που είχε συμβεί τότε. Και έτσι έκλεισε ένα ακόμα σπίτι χθες. Πολλοί μιλούν για βεντέτα, ότι θα ανοίξει βεντέτα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η τραγωδία, γιατί πραγματικά μιλάμε για τραγωδία, δύο νέα παιδιά, δύο σπίτια που έκλεισαν και πάρα πολλά τροχιά που έχουν συμβεί εκεί στην περιοχή, στην Κρήτη. Το δικό σας άξονα της Κρήτης είναι από τους χειρότερους, οι δρόμοι είναι από τους χειρότερους σε όλη τη χώρα και από τους χειρότερους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τώρα γίνεται βέβαια μια επιχείρηση να φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ και τα λοιπά, έτσι, και το νέο αεροδρόμιο και όλα αυτά να αλλάξουν. Αλλά πραγματικά η Κρήτη έχει θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν βρει τραγικό θάνατο μετά από δυστυχήματα. Αρκεί κάποιος να κάνει τη διαδρομή από τα Χανιά προς το Ηράκλειο, στο δρόμο θα μετράει εκκλησάκια συνεχώς. Πάντως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό συγκλώνησε χθες το νησί αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Χθες το βράδυ έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα το 20χρονος που χθες έπεσε θύμα είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία. Ζητούσε βοήθεια. Και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρό. Γνώριζε το παιδί, δηλαδή δεχόταν συνεχώς απειλές από τον πατέρα. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, κάποια μέρημνα, κάποια υπηρεσία και να πέσουν πάνω στην οικογένεια που χάσει το παιδί τους, αλλά και προς αυτό το παιδί, το 20χρονο παιδί, το οποίο ζητούσε βοήθεια. Εδώ, ξεκάθαρα, σε πάρα πολλές στιγμές, μάλιστα τα Χριστούγεννα του 24, πάλι είχε επιχειρηθεί, είχε γίνει πάλι επίθεση εις βάρος του. Και τότε πάλι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει στην αστυνομία και είχαν πει, είχαν καταγγείλει ότι δέχτηκε το παιδί η επίθεση. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό ενός προναγγελθέντος εγκλήματος. Ο 54χρονος άντρας, ο πατέρας, που είχε και αυτός παιδί έτσι στο χώμα, γιατί η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγική από όποια πλευρά και αν τη δεις. Μόλις πυροβόλησε το νεαρό παιδί, πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Σκληρές ειδήσεις, πολύ σκληρές. Ανατριχύλα, πραγματικά ανατριχύλα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολα η επικαιρότητα, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τους πιτσιρικάδες που έχουν βαλθεί να πλακώνονται στο ξύλο στις γειτονιές. Δεν μας έλειπαν τα οπαδικά, τώρα έχουμε και πλακωμούς μεταξύ των παιδιών λόγω, λέει, γειτονιάς. Τσακώνεται μια γειτονιά με την άλλη. Άλλο κι αυτό.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Γίνεται ο κακός χαμός με τα πατίνια. Με τα πατίνια που παίρνει ο καθένας ένα πατίνι και βγαίνει στο δρόμο και πάει όσο θέλει και δεν υπάρχει έλεγχος. Πολλοί δεν φορούν και εκκράνος. Πάρα πολλά ατυχήματα. Και ο υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσογοϊδής, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης των πατινιών. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν τελείως. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του το πατίνι. Από την πανδημία και μετά άρχισαν να έρχονται τα πατίνια. Μια πρακτική λύση κτλ. Έτσι, για να μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας πιο πολύ έτσι, με τους τουρίστες, αλλά από εκεί και πέρα κάπου ξέφυγε το πράγμα. Έχει ξεφύγει με την έννοια ότι ακόμα και όχι μόνο στη χρήση αυτών με πολύ υψηλές ταχύτητες, κάποια από αυτά φτάνουν και τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση αυτών, αλλά είναι και το παρκάρισμα. Παντού, ας πούμε, βλέπεις παρατημένα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας, σε γειτονιές κτλ. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρήση. Και δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πάρει το πατίνι και να πάει στη Συγκρού, να πάει στην Κηφισίας, να πάει σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, είναι δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε τέτοια υποδομή, έτσι ώστε να μπορούν τα πατίνια να λειτουργούν. Και πραγματικά, το τελευταίο διάστημα, πέραν του τραγικού θανάτου του νεαρού, του παιδιού, του 13χρονου, του Κωνσταντίνου εκεί στην Ηλία. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια με τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Βλέπω πολλά παιδιά τα οποία χωρίς κράνος και χωρίς καμιά προφύλαξη κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να καλύπτει τι ισχύει για τα πατίνια. Οπότε είναι επικίνδυνο.
3: Και υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτών των οχημάτων, ακόμα και σε δρόμους που δεν επιτρέπεται, που είναι μεγαλύτερο από 50 χιλιόμετρων. Πρόσφατα, το Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε και κάποιους ελέγχους, ακόμα και για αλκοόλ. Και πραγματικά είχαμε 8 αναβάτες, οι οποίοι ήταν από την εμπειρία αλκοόλ.
4: Πετάγονται, δεν μπορείς να σταματήσουν εύκολα και δεν προσέχουν και κυρίως τα έχουν και πιτσιρικάδες.

Όπως σας είπα λοιπόν, αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι μια ιστορία που πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος λειτουργίας. Καταρχάς τα πατίνια αυτά, αν πετύχεις μια λακκούβα, που η Αθήνα είναι γεμάτη λακκούβες ας πούμε, όχι Αθήνα, γενικώς όλες τις πόλεις της Ελλάδος είναι γεμάτες λακκούβες. Αν σου κάτσει μια λακκούβα, πέφτεις εύκολα. Αν δεν φοράς και κράνος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνο οι λακκούβες, είναι οι σχάρες, είναι εκεί οι υπόνομοι κτλ. Έτσι κάποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο κτλ. Και όταν κάποιος τρέχει, έχει ταχύτητα, είναι εμπόδια αυτά που μπορούν να προκληθούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. 40χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες, οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε ένα τείχος σπιτιού, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι θεράποντες γιατροί να επιζητούν ένα θαύμα. Σκεφτείτε, ο άνθρωπος αυτός, 40 χρονών, πήρε ένα πατίνι, έτρεχε εκεί και ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα τείχο. Γιατί αυτό το όχημα δεν είναι ένα όχημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, δεν έχει τώρα, δεν είναι ας πούμε ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει άλλα συστήματα παίδησης. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ιστορία που ξαφνικά όλοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πατίνι για να πάνε πιο εύκολα στις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Μπορώ να σας πω ότι το ποδήλατο είναι πολύ πιο ασφαλές. Έτσι. Υπό κατάλληλες συνθήκες και αυτό βέβαια, αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές.

Πονο. Καλημέρα στον Νίκο που φτιάχνει τον καφέ του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Αργοπορημένος λέει σήμερα είμαι, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πανικός, χαλαρά, χαλαρά.

0: Την άλλη την ιστορία με τον διανομέα, τον Πακιστανό, ο οποίος αυτός εργαζόταν, λέει, σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, όπου λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενος, δηλαδή, διανομέας σε καταστήματα εκεί της Κηφισιάς, και περνούσε ο κόσμος και πέταγε πέτρες. Και μάλιστα σε μια περίπτωση έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά σε μια γυναίκα, έτσι, στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δηλαδή. Ο κάθε ένας, ό,τι του φανεί, του ρολοστεφανεί. Βγαίνει αυτός τώρα, εκεί τώρα εντωμεταξύ. Είναι όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την παρουσία των ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας. Τι χαρτιά έχουν, ποια είναι η νομοποίησή τους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα θα εξεταστεί, λέει, και από ψυχίατρο, διότι αυτή η κίνηση να πετάει πέτρες ανεξέλεγκτα στον κόσμο, κάπου παραπέμπει. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, όπου δεν μπορούμε να ησυχάσουμε πουθενά. Βλέπουμε συνεχώς πράξεις και κινήσεις βίας. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει.
1: Περπατούσαμε αμέριμνη πεζή με τον σύζυγό μου από Νέα Ερυθρέα προς Κηφισιά, χωρίς να σταματήσει καθόλου το μηχανάκι. Είχε την πέτρα πάνω του, μια τεράστια πέτρα, την οποία σήκωσε και με στόχευσε και με χτύπησε στην κλίδα ήρεμα, χωρίς να πει κάποια κουβέντα. Έφυγε και γύρισε, την κοίταξε με ένα βλέμμα παγερό.
2: Είχαν σπάσει τα δόντια στη μέση. Χάλια. Και σωματικά και ψυχολογικά. Καταρχήν θέλει πόσες 20 μέρες περίπου τη σύμφωνα υποχωρήσουν τα βήματα για να μπορέσει να βάλει έστω καθήκες. Θα καλά καθούμενα, θα κάνει εμφυτεύματα.
3: Μου λέει η μαμά, τρέξε, σταμάτησε ένα μηχανάκι, με τύφλωσε με τα φώτα της μηχανής, όπλησε το χέρι του και μου πέταξε μια πέτρα. Τη έριξε και την τραυμάτισε στο θώρακα.
1: Φώναξα βοήθεια, με κοίταζε, ανέβηκα αυτός και ανέβηκε στο μηχανάκι του και αφήνει, κοιτώντας με όμορφα.

0: Λοιπόν, θυμάστε την άλλη περίπτωση εκεί στη Γαστούνη, όπου ήταν ένας περιπτεράς, είχε το, το μαγαζάκι του τέλος πάντων και πήγαιναν Ρωμά και το είχαν καταστρέψει, του το είχαν κάψει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τι είχε πει? Είχε πει λοιπόν, επειδή είχε δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις από Ρωμά, είχε πει λοιπόν θα το κλείσει το περίπτερο. Θα το κλείσει, δεν είχε νόημα έτσι κάθε τρεις και λίγο να προκαλούνται σοβαρές ζημιές στο περίπτερο, και αποφάσισε ο άνθρωπος να ανοίξει ένα μαγαζί. Να ανοίξει ένα μαγαζί για να είναι πιο ασφαλής και τα λοιπά. Αν δε, του την έστησαν πάλι 20 Ρωμά και κατέστρεψαν το μαγαζί που ήταν υπό ανέγερση. Ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το μαγαζί και δυστυχώς πήγανε, το έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος εκεί στη Γαστούνη. Μάλιστα χρησιμοποίησαν και ένα παγκάκι και μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Τον πήραν τον άνθρωπο τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα ποινιού, ότι καίγεται το μαγαζί του, ότι είναι σπασμένη τζαμαρία, ότι υπάρχει φωτιά μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν και κάτι ξύλα, λέει, πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά, ενώ εγώ σε 5 μέρες θα άνοιγα, λέει ο άνθρωπος. Τραγική κατάσταση. Εκεί η αστυνομία την κάνει τη δουλειά της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχεται συγκεκριμένες επιθέσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Του κατέστρεψαν την μία επιχείρηση πάρα πολλές φορές. Έφτασε στο σημείο να γίνει και θέμα παντού, σε όλα τα κανάλια, έτσι. Το περίπτερο του ανθρώπου, το οποίο κάθε τρεις και λίγο γινόταν γης μαδιά. Τώρα ο άνθρωπος αποφάσισε να ανοίξει ένα κατάστημα. Σε 5 μέρες έκανε γένεια. Πάλι τα ίδια. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Αλήθεια τώρα.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια.

0: να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
1: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας το στερήσανε.
2: Εντάξει, να πείστε αυτά τώρα αυτό που συμβαίνει. Και δεν μπορεί να τώρα να. Δηλαδή γίνεται θέμα αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή καταστρέφεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Και δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον άνθρωπο αυτό. Του έχουν καταστρέψει την επιχείρηση πάνω από 10 φορές. Εντάξει. Μια ασφάλεια κάπου. Κάτι. Μια παρουσία της αστυνομίας. Κάτι να γίνει. Κάτι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική. Να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Με τα μηνύματά σας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. .gr, στείλτε μας μηνύματα και 2 11 10 88 80, πάρτε μας τηλέφωνο.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα καλημέρες, γλυκές, γλυκές και όμορφες καλημέρες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την υπέροχη Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα που μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, οδηγός ταξί. Συμφωνώ, λέει, για αυτά που λέτε για τα πατίνια, διότι εδώ στην Κέρκυρα έχει γίνει άκρος επικίνδυνο. Θα ήθελα, λέει, να προσθέσω και κάτι άλλο, λέει. Ότι οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Πρέπει να ασφαλίζεται σε κάποια εταιρεία. Διότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα με ένα πατίνι. Ένα παράδειγμα, λέει, φέρνω. Ένα παιδί, λέει, έσπασε, λέει, ένα φανάρι από ένα καινούριο ταξί. Το φανάρι κοστίζει 4.500 ευρώ και ψάχνουν να βρουν ποιος θα το πληρώσει. Φυσικά είναι και αυτό έτσι πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουμε κάτι, ας πούμε, φέρνουμε κάτι από την Ευρώπη, ας πούμε, όπου βλέπουμε κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε και τις προδιαγραφές για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πατίνια. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχουν και ανάλογοι δρόμοι. Υπάρχουν ανάλογοι δρόμοι που κινούνται τα πατίνια. Εδώ που είναι το πατίνι, είναι το πατίνι, είναι το τρίκυκλο, είναι το αυτοκίνητο, είναι το λεωφορείο, είναι τα μέσα μεταφοράς, παντού όλοι, μέσα σε όλα. Αχταρμά, λες και είμαστε, ας πούμε, κάπου αλλού, σε κάποια χώρα υποανάπτυκτη. Και όλο αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει, που δεν έχει καθοριστεί, που δεν είναι απαραίτητο να φοράς κράνος, που δεν είναι απαραίτητο καταρχάς να έχεις μια ηλικία, έτσι. Και ξέρετε κάτι, πάνε τώρα στο παδάκι αυτό που έφυγε από τη ζωή. Το 13χρονο παιδί έκλεισε το σπίτι των ανθρώπων τώρα για ένα πατίνι. Που το κάνανε δώρο, έτσι. Λέει ο άλλος, πού να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι ένα πατίνι θα είναι. Θα γίνει παγίδα θανάτου τώρα για ένα παιδί. Τα πατίνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους. Για τα παιδιά μιλώ, έτσι. Μόνο σε χώρους όπου είναι, ας πούμε, μια πλατεία. Κάτι που να μην περνάνε αυτοκίνητα. Να είναι μόνο σε φάση παιχνιδιού. Πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα για κάποιον άλλον ο οποίος είναι ενήλικας, θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη επαφή με το δρόμο. Δηλαδή να έχει ένα δίπλωμα, ρε παιδιά, οτιδήποτε. Ας έχει ένα δίπλωμα για το. Ας χρειάζεται, ας απαιτείται ένα δίπλωμα. Ένα δίπλωμα από μηχανάκι, ένα δίπλωμα από αυτοκίνητο, κάτι να χρειάζεται. Να έχει μια σχέση. Να έχει μια οδηγική σχέση. Να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα, οτιδήποτε. Δεν μπορεί ξαφνικά οποιοδήποτε πήρε ένα πατίνι, έλα βγαίνω στον δρόμο. 127 παραβάσεις, παρακαλώ, μέσα σε 4 μέρες. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και η Ελενίτσα, σας είπα, έχουμε μήνυμα από την Κέρκυρα. Πάμε και απέναντι στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το θέμα της βενζίνης είναι, παραμένει το θέμα της βενζίνης. Πάρα πολύ οι αγορές κλειδονίζονται και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, προσπαθούμε ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις, διότι βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει χρηματιστηριακά, να μην κατεβαίνει όταν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις αγορές, να μην κατεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό που ανέβαινε όταν υπάρχει ένταση, και βεβαίως όλο αυτό να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και να φέρνει ακρίβεια. Ακρίβεια στις υπηρεσίες, στις παροχές, στις μεταφορές, παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος για την τιμή της αμόλυβδης.
1: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
2: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
3: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10-12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
4: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
1: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από τη βάζα?
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Βλέπεις άνθρωπο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και τον κοιτάς καλά-καλά να δεις αν έχει πυρετό. Όλοι πάνε με 10-10, 10-10, 20-20 στα μηχανάκια, δε, ακόμη και με 5 ευρώ. 5 ευρώ, λέει, στο βενζινά. Λοιπόν, σε 23 λεπτά από τώρα Ο ήλιος ανατέλει μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Φτιάξτε καφεδάκι εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πιείτε λίγο καφεδάκι, πιείτε λίγο νερά και φάτε το πρωινό σας. Εσείς που είστε πρωινοί τύποι, ελπίζω ο Δημήτρης να γυρίσει από το περπάτημα, να έχει φτάσει μέχρι τα Βραχνέικα, γιατί τον βλέπω να φτάνει απέναντι στο αντίριο. Λοιπόν, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και πάμε να αλλάξουμε ώρα. Να πάμε στο 6-7, 6-7 που λένε και τα πιτσιρίκια.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Όπο φωνεί ο Ανδρέας. Έτσι ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Όπο πολαρίγκιακο. Έτσι. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Έτσι. Έτσι μελωδικά ξεκινάμε την ημέρα μας. Είναι Τετάρτη. Καλή σας μέρα από τον Στάτους 107.7. Και μελωδικά αλλά και δυναμικά.

0: πάμε για καλημέρες. Πρωινές καλημέρες. Την πρώτη καλημέρα που έστειλε σήμερα ο Νικολής με ένα υπέροχο φεγγαράκι το οποίο παλεύει μέσα στα σύννεφα. Ωραίος ο καιρός όμως, 16 βαθμούς έχουμε πρωί-πρωί. Μέχρι 25 θα πάμε το μεσημεράκι και δεν έχει ούτε βροχούλες, ούτε ανέμιδες, ούτε τίποτα. Μια χαρά είναι. Νοτιάδες θα το γυρίσει, ανατολικός είναι ο άνεμος, έχει 2-3 αποφοράκια σήμερα το πρωί. Και το μεσημεράκι θα μας γίνει νοτιάς. Μαλακοσιές που λέει ο Νικολής μας. Μαλακοσιές. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Στην αδερφή μου τη Λίνα, στον Παναγιώτη. Δημητράκη, good morning. Ζωζέ, βγήκαν για σκουπίδια να μαζέψουν αυτά που πετάμε εμείς. Μην ξανακούσουν να λένε ότι είναι οι σκουπιδιάριδες. Αυτοί είναι οι καθαριστές. Σκουπιδιάριδες είμαστε εμείς. Μάζε μας σκουπιδιό, λέει, και μουσική που σε πάει αλλού. Καλημέρα, λέει, στον Ντουνιά ο Ζωζέ. Γεια σου, ρε Ζωζέ, και στην παρέα εκεί. Μια λιθάκι, ένα σπουργίτη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ασλάν. Όλοι σήμερα στον δρόμο πρωί-πρωί, 7 λεπτά μετά τις 6. Good morning, παρόν όλοι δίνουμε. Είναι Τετάρτη και είναι 6 του μηνού. Της άγριας γιορτής. 6 και 23 θα ξημερώσουμε, 8 και 20 θα βραδιάσουμε. Του Οσίου Σεραφείμ λέει σήμερα το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν το όρι δομβούς και προφήτου Ιώβ. Την ιστορία του Ιώβ την ξέρετε προφανώς. Δεν την ξέρετε ακριβώς, την ξέρετε, αλλά όχι ολόκληρη, ας πούμε, εντάξει. Έχει το ενδιαφέρον του το όλο θέμα με την ιστορία του Ιώβ. Ο Σεραφείμ λέει γιορτάζει σήμερα, η Σεραφημία, η Σεραφίνα, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη. Με αστερίσκο το Ιώβη.
1: Μέσα στην πόλη.
0: Καλημέρα και στη Στέλλα και καλό πρωινό, Παρούσα και Στέλλα. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα, στον Κυραλέκο. Κυραλέκο με το πράσινο γυλαίκο.
1: Μοναχός μάνα, σβησμένος απ' το χάρι.
0: Έλα δώσε μου έτσι, δώσε μου ρεύμα. Πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι αγαπημένο. Θα πούμε, θα ανοίξουμε κοιτάπια, θα μιλήσουμε. Το πρωί μιλούσαν στα περιπολικά για τα πατίνια. Τώρα τελευταία μιλάμε για τα πατίνια. Πολύ μιλάμε για τα πατίνια, τίποτα δεν γίνεται όμως, έτσι. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι για πολλά πράγματα μιλάμε πάρα πολλές φορές. Μιλάμε, συζητάμε, μιλάμε, ξαναμιλάμε, αλλά δεν υπάρχει. Δεν είναι και εύκολο να γίνουν μερικές αλλαγές και προσαρμογές. Η ζωή μας είναι γενικότερα επικίνδυνη. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ζούμε πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Δηλαδή έχει γενικότερα η ζωή επικινδυνότητες, έτσι.
1: Το αύριο και το χθες.
0: Όπως έχει επικινδυνότητες για το ζωικό βασίλειο όλος αυτός ο πλανήτης, έχει χαρές, έχει λύπες, έχει και επικινδυνότητες, έτσι. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της επικινδυνότητας και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί, γιατί έτσι όπως την κάναμε τη ζωή, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ όταν λέω την κάναμε, δεν το βλέπω αρνητικά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η ζωή μας, έχουμε δημιουργήσει επικινδυνότητες που δεν υπήρχαν.

Βαγγελάκη, είχαμε μια συνάντηση. Είχε μια συνάντηση ο κύριος Μητσοτάκης. Το έμαθα, μου το έστειλε ο Βαγγέλης προηγουμένως, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Με τις κελεμπίες αυτή με τα ρολόγια που έπαιζε ο Βουτσάς. Και επιβεβαιώθηκε η ισχυρή στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Όμορφο πράγμα αυτό. Όταν έχουμε στρατηγικές και ισχυρές σχέσεις δύο χωρών και μετά και τριών χωρών και 8 χωρών και 29 χωρών και 50 χωρών και όλων των χωρών μαζί, αν οι σχέσεις ήταν αγαπημένες και ισχυρές, ήθελα να ξέρω με ποιον θα μαλώναμε και από ποιον θα θέλαμε να πάρουμε αυτά που δεν μας δίνουν και θα θέλαμε να τα κάνουμε δικά μας και τα λοιπά. Αν ήταν όλα δικά μας, εννοώ δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ποιος κυβερνάει, καταλάβες τι γίνεται. Αναντάν Μπαμπαντάν, κύριε Θέμη, καλημέρα και σε σένα. Το πρόβλημα στον πλανήτη το δικό μας. Τώρα σε άλλους πλανήτες δεν ξέρω τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια, μας που είναι επιστήμονες. Στο δικό μας τον πλανήτη, από τότε που δημιουργήθηκε, μετά τις εκρήξεις, δηλαδή την καταστροφή των δεινοσαύρων κτλ., το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και δημιουργεί όλες αυτές τις αναστατώσεις, τις οικονομικές κρίσεις, τους πολέμους, τις αιματοχυσίες κτλ., είναι το θέμα το ποιος κυβερνάει. Ποιος έχει την εξουσία, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του πλανήτη, δηλαδή στην ουσία. Αυτή είναι η αρχική. Ο αρχικός λόγος, ας πούμε, που δημιουργούνται όλοι αυτοί οι χαντάδες. Και όταν προσπαθείς, ας πούμε, να δημιουργήσεις συμμαχίες, εγώ με σένα, εσύ με μένα, αυτός με τον άλλον, είναι σαν να παίζουμε μουσικές καρέκλες, ας πούμε. Κάποιος μένει απ' έξω συνήθως. Μια είναι ο Ρώσος, μια είναι ο Νατανιάχου, μια είναι ο Τούρκος, μια είναι ο Έλληνας. Εκ περιτροπής, δηλαδή, κάποιος την πληρώνει για να συνεχίζεται το παιχνίδι. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό.

την ώρα βέβαια που γίνονται όλα αυτά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με την ακρίβεια, με τις αναστατώσεις οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, την ώρα που ο κόσμος προσπαθεί να επιβιώσει, όσοι μπορούν να επιβιώσουν, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, χάνουν τη ζωή τους, βλέπεις ο πόλεμος τα έχει αυτά. Την ίδια ώρα ο Τραμπ παραδίδει μαθήματα χορού στην αυλή του Λευκού Οίκου. Βάζει τα Αμερικανάκια και κουνιούνται έτσι σαν τα μαϊμουδάκια, γιατί θεωρείται ότι το μαϊμουδάκια δεν είναι υποτιμητικό. Είναι μπάλε, είσαι τα κατσικάκια, άμα θες, δεν με πειράζει. Τα βάζει και κουνιούνται, να πούμε. Κάνουν πώς χόρευε Λατινοπούλο ένα πράγμα. Στο χωριό μου το λέμε αυτό, ξέρεις, τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσανε και μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους κάμπους πέφτει χιόνι. Τι να κάνουμε. Γεια σου ρε Παναγιωτάκη, καλημέρα και σε σένα. Τα αθλητικά με το Παπιδάκι, μην με μπερδεύετε με αθλητικά πρωί-πρωί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ σου λέω συναντήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χάλε μαλέκου μου, χάλε μπούλα, χάλε μούντα. Αυτά με τους. Εκεί βέβαια οι άνθρωποι είναι εξευγενισμένοι. Είναι πλούσιοι, είναι ευγενείς, καθαροί, κάνουν δύο φορές την ημέρα μπάνιο. Η ενδυμασία τους μπορεί να μην συνάβει, ας πούμε, με τη δικιά μας, δεν είμαστε ίδιοι, αλλά αυτό είναι και πολιτισμικό. Είναι όμορφο, δεν είναι άσχημο. Δεν ξέρω τι νομοθεσίες έχουν εκεί και δεν με ενδιαφέρει να πούμε. Εκεί είναι στο δικό τους το χώρο. Εμείς στο δικό μας το χώρο προσαρμοστήκαμε και ζούμε διαφορετικά. Το τι γίνεται στα Ηνωμένα Εμμυράτα, τι να σου πω, αδερφέ. Έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμό. Τώρα καθεστώς έχουν, δημοκρατία έχουν, αυτό έχουν, δεν έχουν, τι να σου πω. Εμείς έχουμε Κωνσταντοπούλου. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Good morning. 2 κόμματα δεν χειροκροτούσαν, λέει, την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη. Οι κομμουνιστές και οι υπερορθόδοξοι ζηλωτές, λέει. Δεν χειροκροτούσαν τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανίστηκε στην Βουλή. Τα του Κέσσερα στον Κέσσερα, τα του Θεού στο Θεό. Στην Βουλή. Δεν ξέρω, δεν είναι στα πλαίσια αυτό που δημιουργούν οι άνθρωποι. Τι να σου πω. Βαγγελάκη, εσύ τον θέλεις τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Βουλή των Ελλήνων. Ο Κουτσούμπας δεν χειροκροτάει. Ο Κουτσούμπας δεν χειροκρότησε. Σε μια όμως καθόταν ο άνθρωπος και περίμενε μαγιά του. Δηλαδή, ναι, και η Νίκη δεν χειροκρότησε. Η Νίκη ορθόδοξη δεν είναι. Είναι Κράμερ εναντίον Κράμερ. Δεν χειροκρότησαν η Νίκη της Νίκης. Σόπα ρε φίλε. Εγώ αλλιώς το είχα στο μυαλό μου.

Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Ησυχία έχουμε αυτή την ώρα. Ωραία να κινείσαι στην πόλη. Αν είσαι από τους πολύ πολύ πρωινούς που βγαίνεις έξω για να πας για δουλίτσα, είναι απολαυστικό αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τις 7:20, 7:30. Μετά ξυπνάει ο κόσμος και αρχίζει η πρωινή βαβούρα. Θα ανοίξω γραμμές για καλημέρες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6908-357-800. Στον Οδυσσέα καλημέρα στον κύριο Αριστίδη και τη δικιά μου την αγάπη έχετε. Να είστε καλά, καλημέρα.

Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ναι, το χειροκρότημα είναι σαν καλωσόρισμα, προφανώς, αν το θεωρήσουμε καλωσόρισμα. Εκτός και αν το χειροκρότημα θεωρείται επιβράβευση για κάτι. Γιατί χειροκροτούμε κάποιον όταν θέλουμε να του πούμε καλημέρα, όταν θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, όταν συμφωνούμε με αυτό που μας είπε? Εσύ, Βαγγελάκη μου, για ποιο λόγο θα χειροκροτούσες έναν άνθρωπο έτσι για... Τιμής ένεκεν που λένε. Δηλαδή, χειροκροτάς κάποιον όταν τον χαιρετάς. Λες, οπ, καλώς το να, γεια σας, δείχνεις, ας πούμε, ότι είσαι εδώ και ότι τον καλωσορίζεις, ας πούμε. Καλωσόρισμα είναι το χειροκρότημα μερικές φορές. Έχει πολλές μορφές, βέβαια, και πολλές ιδιότητες το χειροκρότημα, έτσι. Πολλοί, βέβαια, χειροκρότησαν ένθερμα τον Πατριάρχη, ως προς την ιδιότητά του, προφανώς. Εκτός κι αν ο Πατριάρχης είπε, παιδιά, σας έφερα κέικ φτιαγμένο από τα χεράκια μου. Πεις, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Δηλαδή, κάπως έτσι. Η εμφάνιση και μόνο του Πατριάρχη προϋποθέτει χειροκρότημα. Εντάξει, αυτό είναι και οι συνήθειες των ανθρώπων, καταλαβαίνεις, ας πούμε έτσι. Άμα καθίσουμε να αναλύσουμε τα χειροκροτήματα και τις μορφές των χειροκροτημάτων, θα δούμε ότι για πάρα πολλούς λόγους ένας άνθρωπος θα χειροκροτούσε έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, ο καθένας για δικούς του λόγους.

Θα ρωτήσω την Κατερίνα, δεν ξέρω Βαγγέλη, δεν ξέρω αγόρι μου, Μανώλη μου καλημέρα και σε εσένα αγόρι μου, δεν ξέρω τι είπε ο Πατριάρχης, πρέπει να το ακούσω τώρα, μην με βάζετε μένα σε αυτή τη διαδικασία, θα μάθουμε. Σε λίγο θα έρθει η Κατερίνα να τη ρωτήσω τι ακριβώς έγινε με τον Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, τον Οικουμενικό. Σταύρο μου καλημέρα, Λαέρτη μου καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό, good morning. Γιωργάκη μου καλημέρα και σε σένα. Θα μάθουμε. Αν βρω κάποιο απόσπασμα να δω τι ακριβώς έγινε. Για την Κωνσταντοπούλου είναι το επόμενο θέμα. Επεισόδιο με την Πολύζου πριν το γεύμα, λέει στην Αθηναϊκή. Α, είχε και γεύμα μετά με το, στον Πατριά. Α, ήταν το. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Έγινε ένα επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου. Τα δούμε και αυτά σε λιγάκι, μην ανησυχείτε. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, με αυτά θα ασχολούμαστε συνέχεια. Με τα χειροκροτήματα του Βαρθολομαίου για τον Βαρθολομαίο και με το επεισόδιο της Κωνσταντοπούλου με την δημοσιογραφία.

0: Γεια σου Γρηγοράκη, καλή σου μέρα αγόρι μου, και στον Αλέξη στην καντίνα. Πού είσαστε σήμερα? Καιρό έχω να σας επισκεφτώ, να σας δω. Είσαστε καλά, Ελ, φαντάζομαι. Καλύτερη καντίνα Πέριξ, έτσι. Α, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Άρα Αθανάση, αγόρι μου, ειλικρινά σου μιλάω, να περάσεις μια μέρα να σε κεράσω ένα φοντάν από εδώ. Να ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη, με αυτό το ωραίο που φοράει εδώ, το μεγάλο το πετραχύλι, το... Δεν είναι χρυσό, βρε. Δεν είναι χρυσό, το μυαλό σας είναι... Άρε, βρε, το Ριχάρδο κατάπιες. Χρυσό είναι αυτό, λέει, που φοράει. Δεν τρέπεσαι λιγάκι? Επίχρυσα είναι αυτά, βρε, για την καθαρότητα. Το δίν... Τι να σε πω, δεν ξέρω. Βάλε λίγο τον κύριο, να δούμε τον, Βαρθολομαίο. Τον Παναγιώτατος είναι ο Βαρθολομαίος. Είναι Παναγιώτατος, αν δεν κάνω λάθος. Περίμενε λίγο να τον ακούσουμε, λίγο να ακούσουμε. Κάτσε λίγο να φορτώσει αυτό, έτσι. Ιστορική ομιλία, λέει. Τι είναι αυτό? Τώρα μην μου βάζετε, ρε, διαφημίσεις μπροστά. Για να δούμε τον Βαρθολομαίο διαφημίσεις. Για να δούμε τον Βαρθολομαίο διαφημίσεις. Δεν συνάβει, μην το κάνετε. Σας παρακαλώ, ναι.
1: Εξοχότατη, κύριε πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
0: Διαβάζει.
1: Ιερότατε Μητροπολίτα Χαλκίδος κύριε Χρυσόστομε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τιμιότατη αδελφή ιεράρχε, ενυμολογιότατη άρχοντε σοφική.
0: Θα πει όλα τώρα, ας το πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Οποία, όπως έλεγε ο Δημόκριτος, ευρίσκεται εν βυθό.
0: Τι είναι αυτό, παρέ, παιδιά, τώρα? Είναι δυνατό να μου στείλει σε μένα τώρα αυτό το πράγμα που έχει βιντεάκια τώρα? Σε παρακαλώ τώρα. Από την. Ναι. Δεν... Τρεις την ώρα αυτό θα έχουμε για να δούμε τον Βαρθολομαίο. Τι συστ... Τον καπιταλισμό σας. Θα βρίσω τώρα. Τον καπιταλισμό σας μέσα, δηλαδή. Θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο, τον Παναγιώτατο, τον Άγιο, να μας πει δυο κουβέντες, να μας μεταφέρει από τις ουράνιες αυλές του Θεού. Δυο κουβέντες και μου βάζετε διαφημίσεις ποδόσφαιρα. Μου βάζετε διαφημίσεις ποδόσφαιρα, είναι δυνατόν? Μα το δεν το βλέπω σωστό. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα.
1: Γνωρίζω ότι οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας ετοποθέτουν ευθαρσώς των λίχνων αυτών επί την λιχνία. Εις περιόδους διστήνους η Εκκλησία ίδρυσε σχολεία και ακαδημίας, διέσωσε την γλώσσα μας εις την λατρευτική της ζωή.
0: Τι?
1: Μαρτυρούσα την αξία της συνοχής και της ενότητός της δια την ιδιοπροσωπία μας. Η Εκκλησία, η οποία εισφράγησε ανεξίτηλα την διαδρομή του γένους, καλείται και σήμερα να λειτουργεί ως θετική πρόκλησης εν Χριστώ ζωής και ελευθερίας δια της Ορθοδοξίας της πίστεως, της δοξολογικής λατρείας του Θεού,
0: πάμε παρακάτω λίγο, πάμε παρακάτω,
1: του πιθανώς γνωστοτέρου νομικού κειμένου εις των σύγχρονων κόσμων, όπως εχαρακτηρίστη, το οποίο αποτελεί την απάντηση της παγκοσμίου κοινότητος εις την μεγαλυτέραν ανθρωπιστικήν καταστροφήν εις την ιστορία. Δυστυχώς σήμερα οι θελημένες παρανοήσεις, ο χαρακτηρισμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως του δουρίου ύπου της δύσεως με στόχον την πολιτισμική επικράτηση, ενστάσεις εκ μέρους των θρησκειών περί διαβρώσεως των κοινοτικών παραδόσεών των διαμέσου του δυτικού ατομοκεντρισμού.
0: Δυτικού, πάμε παρακάτω. Δεν παρακαλώ, τώρα πάλι να πούμε. Δεν μπορώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αν θέλετε να μεταδώσω και ακόμα ένα κομμάτι, γράψτε το, σας παρακαλώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Βαγγελάκη μου, σε ευχαριστώ για την προσπάθεια. Αθανάση, ευχαριστώ και σε σένα. Κάτι για τους δυτικούς έλεγε. Είμαι τους Αμερικάνους, είναι για να το καταλάβω και εγώ, να καταλάβω και λίγο η μανούλα μου, μπορεί να άνοιξε το ραδιόφωνο. Είναι με το δυτικό τον κόσμο, όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή, γι' αυτό δεν τον χειροκρότησε ο Κουτσούμπας. Με ποιους είναι ο Βαρθολομαίο? Με τους Αμερικάνους είναι ή με τους άλλους? Ξέρει κάποιος να απαντήσει αυτό το ερώτημα, ή θα ρωτήσω την Κατερίνα? Ξέρουμε, θα μας πει η Κατερίνα. Ο εκπρόσωπος του Θεού της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είναι με την μεριά της Δύσης ή τη μεριά της Ανατολής, ή με τη μεριά κανενός, ας πούμε? Έχει μια ουδετερότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα θα ήθελα να το μάθω.
2: όγκια με φύνε παίζαν άσα.
0: Αθανάση, δεν κατηγόρησε εσένα, αγόρι μου. Δεν είπα εσένα. Είπα αυτοί που κάνουν την απομαγνητοφώνηση. Τρεις την ώρα, δηλαδή εκεί που λέει σημαντικά πράγματα ο Βαρθολομαίος. Μου κόβεις να πούμε και μου βάζεις τώρα ποδόσφαιρα και στοιχήματα για τέτοια. Τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν μέσα στον καπιταλισμό μου.

Δεν έχω κάτι απέναντι στον άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο. Για όνομα του Θεού δεν μου έχει κάνει τίποτα ο κύριος Βαρθολομαίος. Και φαίνεται και ευγενέστατος άνθρωπος, ήσυχος. Εγώ άλλο πράγμα ρωτάω. Στην Βουλή των Ελλήνων ο Βαρθολομαίος ήρθε ως εκπρόσωπος της Ορθοδοξίας, ως εκπρόσωπος της Δύσης. Ήρθε να ενώσει τους λαούς, ήρθε να πάρει μέρος υπέρ της κυβέρνησης και της Δύσης, υπέρ της αντιπολίτευσης και της Ρωσίας, κατά του Νατανιάχου και των καταδικαστικών αποφάσεων που έχουν βγει, υπέρ του Ζελένσκι, υπέρ του Ιησού Χριστού, υπέρ του Βαραβά. Δεν ξέρω, αυτό ρώτησα, γιατί μπερδεύτηκε τώρα και λίγο το λεξιλόγιο του τέτοιο, που για μένα τον αδαεί, ας πούμε, και τον μη μορφωμένο. Δεν είναι και εύκολο η αφομοίωση, ας πούμε, τον, τα διάβασμα, και για τον ίδιο ήταν δύσκολο, γιατί τα διάβαζε από μέσα. Δεν μπόρεσε να μας πει δύο κουβέντες, ας πούμε, απλές για το λαό, πως να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι. Μίλησε για τα σχολεία του 1821 προφανώς, και ότι η εκκλησία βοήθησε πάρα πολύ, η εκκλησία βοήθησε πάρα πολύ στην επιμόρφωση των ανθρώπων και στην εκπαίδευση των ανθρώπων. Αν κατάλαβα καλά, αν κατάλαβα λάθος, να με διορθώσετε, σας παρακαλώ.

0: Α, έχει τέτοιο, έχει τέτοιο πραγματάκι που δεν... Α, το πληρώνεις αυτό, Αθανάση, το πληρώνεις προφανώς, αυτό που δεν έχει διαφήμιση. Τώρα μπαίνεις μέσα για να δεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τι είπε ο κύριος Καστανίδης και σου βγάζει 8 διαφημίσεις για απορρυπαντικά και προφυλακτικά. Λες, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Αλλά υπάρχει έκδοση άλλη που δεν έχει διαφημίσεις. Ωραίο. Καλό, καλό, καλό. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλό πρωινό και σε σένα, στον Οδυσσέα, στον Αριστίδη, κύριε Σταύρο. Δεν έχει, αυτά έχει για τον Οικουμενικό. Μετά έχει ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η απαξίωση του προηγούμενου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτόν τον κόσμο το οποίο θα μπορούσες να εμπιστευτείς ή τέλος πάντων να δοκιμάσεις, από ό,τι τουλάχιστον καταλάβαμε, έτσι. Έχει μόνο την παρούσα κυβέρνηση, η οποία τα πάει πάρα πολύ καλά. Ομολογώ ότι τα πάει πάρα πολύ καλά, χωρίς ειρωνίες αυτό, σε βαθμό που θα λες ότι τόσο, όσο έχουμε, αυτό έχουμε. Μακάρι να μπορούμε και περισσότερο, αλλά λες, ρε παιδί μου, από το χειρότερο καλύτερα αυτό που έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και τώρα υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία του ποιος θα έρθει, τι θα έρθει, που θα πάει, τι θα κάνει, και προσπαθούμε όσο μπορούμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Τίποτε, μα τίποτε άλλο δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτό δεν λέμε όλοι. Τι να κάνουμε. Παιδί μου είναι, θα το μεγαλώσω, που λέει ο άλλος. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορούσε να αντικαταστήσει την κυβέρνηση, την ισχυρή, η πανίσχυρη κυβέρνηση, αλλά και επικοδομητική, αλλά και παραγωγική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.
0: Βαλάντης λέει, για τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου θα μιλήσει κανείς? Τι είπε Διαμαντοπούλου? Να, βέβαια μιλήσουμε. Τώρα μόλις έρθει η Κατερίνα, την ψάξω, την πω να πω να βάλει Διαμαντοπούλου. Τι είπε Διαμαντοπούλου? Δεν συμφωνεί με το Πασόκ? Αυτό δηλώνει ελευθερία, κύριε Βαλάντη. Ελευθερία δηλώνει αυτό το πράγμα. Στο Πασόκ είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Όπως ήμασταν και στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήμασταν 300 συνιστώσες. Σαν συνταγή για κουλουράκια ένα πράγμα. Όλο, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όλοι μαζί, ο καθένας μας και μια μεγάλη ιστορία. Και όλοι μας μαζί ένα μεγάλο μηδενικό. Γιατί, τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και την αποπήρατε? Ότι δεν συμφώνησε με αυτά που είπε ο Ανδρουλάκης?
1: Τα μάτια μου.
0: Και πού είναι το κακό, υγιέστατο είναι αυτό. Εδώ δεν συμφώνησε ο Σαλμάς με τη Νέα Δημοκρατία και έφυγε τώρα. Τη Διαμαντοπούλου θα νοιαστούμε.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ.
0: Τι είπατε? Δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό, μη φοβάστε, όχι, τίποτα, καμιά σχέση.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ.
0: Ελευθερία λέει, διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις, οι οποίες όμως οδηγούν όλες στο Λευκό Πύργο. Στο Λευκό Πύργο μπορεί να πας ποδαράτος από την παραλία ή με το αμάξι. Μάλλον ποδαράτος από την Τζιμισκή μπορείς να πας, ή να πας από την Μητροπόλεως, ή μπορείς να πας από έκθεση Εγνατία 3η Σεπτεμβρίου και να γυρίσεις μετά, ας πούμε, για παράδειγμα, ποδαράτος. Έχει πολλούς δρόμους για να πας. Μέχρι με βάρκα από το Καλοχώρι μπορείς να πας, Βαλάντη μου, στο Λευκό Πύργο. Το θέμα είναι πού θες να πας. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα, χορεύει και πάρα πολύ ωραία ζεμπεκιά και έχει το δικαίωμα να διαλέξει με ποιους θέλει να πάει. Αν δεν της κάνει το Πασό και θέλει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία, να πάει με τη Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε, όπως καταλάβατε και μετά τις αποκαλύψεις και τα ρεπορτάζ που έγιναν για τον Τσίπρα, ακόμα και ο Τσίπρας, ο οποίος, ο Αλέξης δηλαδή. Ο Αλεξέ, γεια σου Αλέξη μου, καλή σου μέρα. Το συμπαθώ τον Αλέξη, να ξέρετε, έτσι. Ακόμα και αυτός, ο οποίος άλλα μας έλεγε μπροστά στις κάμερες και άλλα έλεγε, να πούμε, στους ισχυρούς των κρατών, ήταν έτοιμος και αυτός, όπως και η Διαμαντοπούλου, ο Βελόπουλος, ο Κουτσούμπας, ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι ακόμη, να συνεργαστούν μέχρι και με το διάβολο, αν χρειαστεί να σώσουν αυτή τη χώρα. Μεταξύ τους μόνο δεν μπορούν να συνεργαστούν. Και με το διάβολο θα μπορούσαν να συνεργαστούν, αλλά μεταξύ τους δεν είσαι τόσο διάβολος όσο μ' αρέσει. Κατερίνα μου, καλά που ήρθες, κορίτσι μου, γιατί με το που έρχεσαι έχουμε μία λίστα με ερωτήσεις. Πρέπει να συζητήσουμε.
2: Τι να μας πει και ο διάβολος, εγώ βρέθηκα να συνεργάζομαι μαζί σου, τι λες τώρα?
0: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ξαναπέστω.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Να, τώρα μιλάμε για τη Διαμαντοπούλου, θέλει ο Βαλάντης να ακούσει. Η Διαμαντοπούλου έβγαλε δόντια στο Πασόκ ή απλά έκανε μια ανάρτηση που έδειξε τη δυσαρέσκειά της, ας πούμε, για κάτι. Δυσαρεστήθηκε η κοπέλα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι τίποτα τραγικό αυτό το πράγμα. Έτσι ξεκίνησε και ο Λοβέρδος, άλλωστε.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Η Άννα,
0: ναι,
2: είχε απομακρυνθεί από το Πασόκ.
0: Είχε, μωρέ. Γι' αυτό την είδες,
2: είδες
0: πόσο
2: της...
0: πόνο είχε ζεμπεκιά που χόρεψε.
2: Ήταν την στα δικά της, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Και μετά είπαν να κατέβει για την προεδρία και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Αναγκάστηκε να ξαναμπλέξει με τον αγαπητό Νίκο.
0: Ναι.
2: Αλλά...
0: Ο Νίκος, Κατερίνα μου, δεν είναι καλός, ε.
2: Θα σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλός ή κακός. Θέλω ότι δεν πείθει κανένα.
0: Δεν πείθει κανένα. Δεν πείθει.
2: Δηλαδή το Πασόκ με έναν άλλον επικεφαλής πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα. Ακούω πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω που λέει: ναι, θέλω Πασόκ, αλλά ο Νίκος δεν μπορεί το παιδί.
0: Τι δεν κάνει, τι δεν έχει, ας πούμε.
2: Δεν πείθει, ρε παιδί μου. Και επίσης να σου πω τι έχω καταλάβει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Κατερίνα.
2: Από τις γκρίνιες που ακούω από το Πασόκ.
0: Ναι, ναι.
2: Για το ίδιο πράγμα που κατηγορεί το Πασόκ την κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν δίνει φωνή στους βουλευτές, στους έτσι, στους αλλιώς, το ίδιο κάνει ο Νίκος στα εσωκομματικά του.
0: Α, είναι λίγο αυταρχικός δηλαδή.
2: Δηλαδή έχει και, και αυτό στο δικό του επιτελικό σκιώδες κράτος. Αυτό έχω καταλάβει. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Εντάξει.
0: Καλά, όχι. Αυτός...
2: Η δική μου η αντίληψη είναι.
0: Αυτό συνηγορεί βέβαια στην θεωρία του Βαγγέλη, τώρα μην ουρλιάξεις και μην φωνάξεις, μην αυτοχαστοκηθείς, μην φευτίσεις και μην με πεις πέρας έξω. Που λέει ότι όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη.
2: Δεν μπορώ να σου πω να περάσεις έξω γιατί έχεις την κονσόλα.
0: Α, ναι, αυτό.
2: Προς το παρόν τουλάχιστον. Τώρα μας επατάξεις,
0: δεν ξέρω. Δεν πειράζει, σιγά-σιγά. Δεν είναι, καθεμένες κάποτε. Όλα τα γουρούνια λέει έχουν την ίδια μούρη. Συμφωνείς εσύ με αυτό το πράγμα?
2: Όχι.
0: Όχι, δεν συμφωνεί. Δεν έχουν όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη. Άμα καθίσει και μια εξέταση DNA διαφορετική, θα δεις ότι τα γουρούνια, κάθε ένα έχει δικιά του προσωπικότητα. Αυτό είναι αλήθεια. Με τον Βαρθολομαίο, ο Βαρθολομαίος τι ήθελε να κάνει, πώς τον είπαμε, Παναγιώτατος λέγεται, Αγιώτατος, πώς λέγεται ο τίτλος?
2: Οικουμενικός Πατριάρχης, τι.
0: Α, μόνο αυτό, δεν έχει κάποιο τίτλο?
2: Όλοι έχουν κάποιο τίτλο.
0: Ναι. Τι μας είπε στην Βουλή, άκουσες τίποτα, δηλαδή είπε κάτι, είναι με τη Δύση αυτός, για με, με τους
2: αυτό
0: άλλους.
2: Που μα...
0: Δηλαδή με τους Αμερικάνους είναι, ρε παιδί μου, ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποιον είναι τώρα ο οικουμενικός? Τι λέει ο Χριστός πάνω σε αυτό το θέμα?
2: Τι ακούω, Θέμπρε.
0: Δεν θέλει να το...
2: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ότι η ειρήνη ήταν πάντοτε, δεν ήταν αυτονόητη ποτέ. Ήταν κάτι το οποίο το κέρδιζες.
0: Μέσα από εξοπλισμούς μετά.
2: Όχι, Κώστα.
0: Συγγνώμη, ρε κορίτσι μου. Εγώ ρωτάω γιατί θέλω να μάθω, ρε κορίτσι μου. Δώσε μου λίγο χώρο να υπάρχω. Ρωτάω, εσύ ξέρεις, ας πούμε, γι' αυτό ρωτάω. Η ειρήνη δεν ήταν κάτι δεδομένο, αλλά ήταν κάτι τι. Ζητούμενο.
2: Ήταν κάτι το οποίο το πετύχαιναν οι άνθρωποι μέσα από εμπνευσμένους ηγέτες, εμπνευσμένες πολιτικές, συνεργασίες κτλ.
0: Όπως ο Τραμπ, ας
2: πούμε, για παράδειγμα. Αυτό ήταν το βασικό.
0: Όχι, πάλι.
2: Το βασικό
0: δεν
2: του μήνυμα.
0: Ένα,
2: εγώ αυτό που θα κρατήσω είναι ότι η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη επισκιάστηκε από δύο πράγματα. Από τη σχεδόν πλήρη παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν η πολιτική αρχηγή εκεί, να πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έλειπαν πάρα πολλοί υπουργοί. Δηλαδή, ζήτημα να ήταν τρεις υπουργοί εκεί.
0: Τρεις υπουργοί από την κυβέρνηση, εννοείς.
2: Ναι, ναι, γιατί έχει και αντιπολίτευση, βρε μάνα μου.
0: Είχε παλιότερα.
2: Λοιπόν, έλειπαν πάρα πολλοί βουλευτές. Εντάξει, όχι τόσο ώστε να πεις ότι ήταν άδεια τα έδρανα, αλλά έλειπαν πολλοί. Και ήτανε και έγινε και ένα πολύ άσχημο περιστατικό.
0: Για πες.
2: Στο γεύμα το οποίο.
0: Α, με την Κωνσταντοπούλου.
2: Ήτανε να δοθεί για τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Να το δούμε μετά αυτό, ρε Κατέρι, με την Κωνσταντοπούλου. Δεν λες που θέλει να βάλει φυλακή την τέτοια. Εντάξει, αυτό τώρα θα το συζητήσουμε έτσι, γιατί σήμερα όλοι με αυτό θα συζητάμε. Αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το μήνυμά του, ποιο ήταν αυτό που ήρθε να μας πει στη Βουλή των Ελλήνων?
2: Στηρίζουμε την κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία. Εργαζόμαστε προς διαθρησκευτική συνεργασία.
0: Διαθρησκευτική.
2: Και εγώ αυτό που κατάλαβα, έκανε ένα σχόλιο έτσι πάνω στις διεθνείς σχέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Λέγοντας ότι η Realpolitik, δηλαδή ο ακραίος ρεαλισμός στις διεθνείς σχέσεις, είναι ένα κίνημα αυτό στις διεθνείς σχέσεις, έχει υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου, εκφράζοντας ταυτόχρονα τον προβληματισμό του γι' αυτό.
0: Δεν κατάλαβα πάλι. Τέλος πάντων.
2: Δεν έχεις.
0: Δεν μπορώ, συγγνώμη,
2: ο ακραίος ρεαλισμός είναι αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρότερου.
0: Ναι, είναι μαζί
2: δηλαδή,
0: με αυτό.
2: Υπάρχει μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, mm-hmm. ίσχυε στις διεθνείς σχέσεις αυτό που λέμε το δίκαιο του ισχυρότερου. Κάποια στιγμή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή ναι. οι συνέπειες του πολέμου ήταν ακραία καταστροφικές για την ανθρωπότητα, αποφάσισαν οι ηγέτες του κόσμου ότι δεν γίνεται πλέον να ισχύει αυτό, αλλά δημιουργήθηκε αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο, γι' αυτό και το 47 ή το 49, συγγνώμη, λίγο με τις ημερομηνίες παθαίνω να
0: μπλόκω. Ιδρύθηκε
2: ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αποφάσισαν τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους βάσει του διεθνούς δικαίου και όχι τις βάσεις ποιος έχει πιο πολλά όπλα. Απλά το θέμα είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια, νομίζω είναι περίπου, mm-hmm. έχουν ανέλθει στην εξουσία κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο. Βλέπε Τραμπ, βλέπε Πούτιν, βλέπε Ερντογάν. Έχουν ανέβει στην εξουσία άνθρωποι οι οποίοι ναι. δεν σέβονται αυτό που λέμε διεθνές δίκαιο και διεθνείς σχέσεις και να επιλύγουμε τις διαφορές μας.
0: Άρα ο Βαρθολομαίος το καυτηρίασε αυτό. Ακριβώς. Κατά... Άρα σωστός είναι ο άνθρωπος.
2: Προφανώς.
0: Εγώ με αυτό
2: σε ρωτάω. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ένας ναι. πολύ ένας υπεφωτισμένος ηγέτης, ένας uh-huh. άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος άνθρωπος, έχει συγκεκριμένη στάση για συγκεκριμένα θέματα εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο σε ηλικία.
0: Ναι.
2: Αλλά παρόλα αυτά η σκέψη του παραμένει ιδιαίτερα φρέσκια. Πολύ
0: η σκέψη του είναι πολύ φρέσκια. Μάλιστα. Ωραία. Πρέπει να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, μου επιτρέπεις. Για έχεις να πεις κάτι.
2: Θα μου δώσεις τίποτα από τα έσοδα.
0: Εντάξει, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω γιατί το χρωστάω, παιδιά, και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, app, μουσική

0: Συζητάμε. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ποιος είναι στη γραμμή, κάποιος επιμένει, θέλει κάτι να μας πει, παρακαλώ. Ελάτε.
1: Κύριε Βαρμπαγιάννη, και καλημέρα στην κυρία Νικολό.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου.
1: Κυρία Νικολό, πρόλαβε και είπε πολλά από αυτά που θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Για τον Πατριάρχη.
0: Πείτε μου κι εσύ.
1: Η πάντα είναι ενημερωμένη και χαιρόμαστε να την ακούμε.
0: Mm-hmm.
2: Ευχαριστώ.
1: Και να συμπληρώσω μόνο εγώ ότι ο Πατριάρχης, σαν συνέχεια του Βυζαντίου και τα δικαιώματα που πήρε από το άμαχο Μποφτή, φορώντας την κάρα πλέον του αυτοκράτορα, αυτό που φοράνε όλοι οι Μητροπολίτες.
0: Τι φοράει, κατάλαβα λίγο, βοηθήστε με λιγάκι, τι φοράει, πώς το είπατε, την κάρα.
1: Κάρα,
0: δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή αυτό που φοράνε το κεφάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι η κάρα του αυτοκράτορα. Αυτή είναι έδωσε ο Μάβτο προσφύγη τότε Πατριάρχη και του είπε εσύ είσαι πλέον ο αρχηγός των χριστιανών στη δικιά μου αυτοκρατορία. Θέλω να πω λοιπόν
0: τη θρησκευτική αυτοκρατορία, έτσι, μην είναι, γιατί τώρα ακούνε μερικοί μη φανταστούμε τώρα το Βυζάντιο, δεν υφίσταται πλέον.
1: Αυτό και το σεβάστηκαν όλες οι γενιές των μουσουλμάνων Οθωμανών μέχρι τώρα και υπάρχει ο Πατριάρχης που βλέπουμε σήμερα. Αυτός λοιπόν ο Πατριάρχης έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο έργο σχετικά με το περιβάλλον. Έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις διεθνώς, έχει επισκεφτεί πολλές χώρες του κόσμου, ένα έργο το οποίο δεν το ξέρουμε περισσότεροι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που είπε και ήθελα να τονίσει χθες στη Βουλή που μίλησε είναι η ειρήνη μεταξύ των λαών, η οποία όπως είπε πηγάζει από τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων των θρησκειών. Βέβαια εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν στο εβραϊκό Ταλμούδ και στο μουσουλμανικό Κοράνι υπάρχουν στίχοι οι οποίοι καταφέρονται κατά των αλλόπιστων και των αλλόθρησκων, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτή η σύγκληση των θρησκειών για να συμφωνήσουμε πρώτα οι θρησκείες, όπως λέει ο Πατριάρχης, και μετά και η πολιτική στην ειρήνη.
2: Καλά, εντάξει, όμως αυτά, μας... συγγνώμη, αλλά αυτά τα θεία κείμενα, ναι, για την κάθε θρησκεία γραφτήκαν, παιδιά, πριν από 2.000 χρόνια.
0: Και στη δικά μας την, και στα δικά μας τα Ευαγγέλια, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ασπάζονται την θρησκεία μας, δεν πρέπει ούτε να τους μιλάμε, ούτε να τρώμε μαζί τους, ούτε να τους συζητάμε. Τους διώχνουμε.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι θέσφατα πλέον αυτά τα πράγματα.
0: Πώς δεν ξέρουμε.
1: Διαβάσετε το Ταλμούδ.
2: Το Ταλμούδ γράφτηκε πριν 3.000 χρόνια. Το Κοράνι πριν από 1.400 χρόνια.
1: Ναι,
2: μπορούμε να ταυτιζόμαστε με τέτοια κείμενα, με τους ιερείς που φανατίζουν τον κόσμο, που θα πρέπει να έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτοί όμως που είναι ανήκουν σε αυτές τις θρησκείες, αυτά τα κείμενα διαβάζουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό. Πώς όχι όλοι, Κατερίνα μου.
2: Όπως διαβάζουμε και εμείς τη βίβλο, όχι διαβάζω μέσος Έλληνας τη βίβλο, βρε Κώστα.
0: Θα έπρεπε, κορίτσι μου, αφού.
1: Έπρεπε να το διαβάζει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Δυσανασχετή, Κατερίνα τώρα. Τι να διαβάσουμε, τη θεωρία του Αϊνστάιν. Το Μπλέκλι.
2: Καλημέρα.
1: Όποιος διαβάζει την Αγία Γραφή.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας με αυτά που λέτε.
1: Είναι σίγουρα ειρηνιστής.
0: Ναι.
1: Ξανά στην δικιά μας την Αγία Γραφή γράφει ότι πρέπει να εξοντώνουμε και να κυνηγάμε τους αλλόπιστους εκτός αν γίνουν ασπαστούν δικιά μας θρησκεία. Αυτό όμως το γράφει το Κοράνι. Το γράφει και το Ταλμούδ που σε πολλούς στίχους στο εβραϊκό είναι στρέφεται κατά των Ελλήνων.
0: Ναι. Πάντως και στη δικιά μας την επίσημη βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλές φορές πολέμους οι οποίες έγιναν με την εντολή του Θεού μας. Είπε ο Θεός, καταστρέψε
1: τους. Στην Παλιά Διαθήκη ναι. Στην Παλιά Διαθήκη ναι. Στην Καινή Διαθήκη όμως όλα αυτά τα άλλαξε ο Χριστός.
0: Ναι, αλλά εμείς πιστεύουμε στη βίβλο. Στη βίβλο πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε ότι θέλουμε.
1: Έχουμε μια Καινή Διαθήκη στην οποία όλα αυτά τα παλιά της...
0: Τέλος πάντων, μην το κάνουμε δογματικό. Άρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθε να μιλήσει για ειρήνη, η οποία στηρίζεται πάνω σε συνεργασίες των κρατών, των πολεμικών επιχειρήσεων, πού?
1: Και των θρησκείων, γι' αυτό έριξε γέφυρες το Ισλάμ στους μουφτίδες, έριξε γέφυρες με τον Πάπα, πράγματα τα οποία παρεξηγήθηκαν και κλείνω με αυτό για να μην σας κουράζω. Παρεξηγήθηκαν ιδιαίτερα από πολλούς θρησκευτικούς και παλιωμερολογήθηκαν. Να πω για το μοναστήρι στο Άγιο Όρος του Εσφυγμένου, το οποίο τον απέρριψε και δεν τον υμνεί, να δείξει έλεος εκεί πέρα, γιατί όπως λέει...
0: Α, έχουν διαμάχες μεταξύ τους οι χριστιανοί, μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Θα στεναχωριέται ο Θεός για αυτά που βλέπει.
1: Ας δείξει ο Πατριάρχης λίγο έλεος και

0: να βοηθήσει τους ανθρώπους να μην τον υμνούνε.
1: Καλώς, καλώς, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα, ευχαριστώ. Αφήστε τώρα τα δογματικά, αφήστε τα. Εδώ μιλάμε τώρα για την Παγκόσμια Ειρήνη. Μπήκε μέσα στη Βουλή, δεν πήγε μέσα στη Μητροπολή, στη Μητρόπολη, ας πούμε. Μέσα στη Βουλή τι δουλειά έχει ο κύριος Βαρθολομαίος, ρωτάω εγώ. Ήρθε να μιλήσει προφανώς για, για την ειρήνη στον κόσμο. Με βάση την χριστιανική ιδιότητα του κάθε ανθρώπου ή την ανθρωπιστική, τέλος πάντων, έτσι. Γιατί στη Βουλή των Ελλήνων ήρθε. Δεν πήγε να κάνει μια εδώ στον Άγιο. Άμα έρχονταν στον Άγιο Δημήτριο, ας πούμε, γιατί ήρθε μια εικόνα ή γιατί, ας πούμε, γιορτάζουμε το Πάσχα, θα έλεγα εντάξει, είναι φυσιολογικό. Στη Βουλή των Ελλήνων, ποιο ήταν το μήνυμα, αυτό ρωτάω εγώ. Και λέει Κατερίνα για την ένωση, για την ενότητα των λαών και την ειρήνη. Η οποία θα έρθει από τη Δύση, η ειρήνη. Αν δεν ήταν η δυτική, τι νομίζει ειρήνη θα είχαμε εμείς εδώ πέρα.

0: Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε από την άλλη μεριά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ναι. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουμε μια συνεργασία ισχυρή, ναι, έτσι, που ναι, αυτό είναι καλό. Αυτοί έχουν δικά τους πετρέλαια, δεν έχουν, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μπορούμε να αγοράζουμε από εκεί.
1: Ναι. Σου είπα κιόλας ότι πρόσφατα έφυγε από τον OPEC Plus, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε ως θετικό για τις αγορές.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έχουμε πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, το Ιράν αρνείται ότι χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Αμπουντάμπι με τον πρόεδρο, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζάγετ Αλ Ναχιάν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τώρα.
0: Δουλειές, ναι.
1: Όχι δουλειές, παιδάκι μου.
0: Για το Κοράνι που
1: είναι. Ανατολή,
0: α, για τη Μέση Ανατολή, ναι, ναι.
1: Η σύραξη εκεί. Κάναν μια επισκόπηση των μεταξύ τους σχέσεων. Έχουμε μια σοβαρή συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρόεδρος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό. Συζητήθηκε το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, όπως κατοχυρώνεται από το δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία. Και επαναβεβαίωσαν οι δύο ηγέτες το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης.
0: Πολύ ωραία. Και σημειωτέω να πούμε ότι όλη αυτή η καλή συνεργασία που μόλις περιέγραψε η Κατερίνα γίνεται παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε άλλου θρησκευτικού προσανατολισμού και κουλτούρας θρησκευτικής, έτσι. Άλλη θρησκευτική κουλτούρα έχουν αυτοί, άλλη θρησκευτική κουλτούρα έχουμε εμείς. Αλλιώς βλέπουν τη γυναίκα αυτή, αλλιώς βλέπουμε τη γυναίκα εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως η συνεργασία είναι υπέροχη.
1: Άκου να δεις, Φρακούς.
0: Ναι.
1: Όλα τα πράγματα,
0: ναι, ναι,
1: έχουν διαβαθμίσεις.
0: Διαβαθμίσεις, σωστό. Πολύ σωστό.
1: Δηλαδή, το βλέπω τη γυναίκα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, επειδή έτσι λέει η θρησκεία μου.
0: Μάλιστα.
1: Ή ας πούμε, πώς να σου πω.
0: Κουλτούρα μου το λέει αυτό.
1: Έχω μια συγκεκριμένη κουλτούρα με βάση για τις γυναίκες, είναι ένα πράγμα. Και είναι άλλο πράγμα ότι ακροτηριάζονται γενετικά τους όργανα, κάτι που βλέπουμε να κάνουν στην Ιγυρία. Είναι άλλο πράγμα, θέλω να κυκλοφορεί μόνο με μπούργκα και μόνο το καθοστό μπροστά.
0: Περίμενε, για την περιτομή λες τώρα, το λες ακροτηριάζει.
1: Όχι, είναι άλλο η περιτομή και είναι άλλο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων. Μην μπερδεύεσαι.
0: Όχι, λέω, δεν ξέρω. Ναι,
1: είναι άλλο πράγμα να σου κόψει ένα πετσάκι το οποίο δεν σου δημιουργεί καμιά διαφορά στο πέος σου και να σου κόψει την κλειτορίδα.
0: Και οι δερματολόγοι σήμερα το θεωρούν ότι είναι και υγιέστατο. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που χρησιμοποιεί συνέχεια τον υπερθετικό, ναι, έχει και το υγιές, δεν χρειάζεται
0: υγέστατο
1: να είναι υπερθετικός. Υγιές, σκέτο.
0: Είναι υγιέστατο, αυτό λέει ο δερματολόγος.
1: Υγιές, όχι υγιέστατο.
0: Υγιέστατο, υγιές.
1: Πρέπει τέτοια καλά να το βάλουμε στον υπερθετικό.
0: Υγιές, υγιέστατο, εντάξει, όπως θέλεις.
1: Είναι, έχει διαβαθμίσει αυτό το, ναι, πράγμα. Μην τα μπερδεύει, μην τα βάζει όλα μέσα στη μαρμίτα.
0: Ναι, κορίτσι μου. Για τους μουσουλμάνους έλεγε τώρα. Μουσουλμάνοι αυτοί τώρα τι πιστεύουν στο Κοράνι, πιστεύουν αυτοί με τις κελεμπίες.
1: Ναι.
0: Κόστο Κοράνι. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Είναι πιο εξευγενισμένοι.
1: Δηλαδή, ας πούμε για να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουσουλμάνοι της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όλες οι γυναίκες κυκλοφορούν με μαντήλα στην Τουρκία.
0: Πλάκα κάνεις. Το 98 ήταν μια χαρά η Τουρκία, τα πήγα εγώ. Ναι.
1: Είναι όλες οι γυναίκες που είναι στο μουσουλμανισμό με μαντήλα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι όλες οι γυναίκες που ασπάζονται το μουσουλμανισμό με μπούργκα.
0: Όχι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις. Πόσο.
0: Άρα με το συγκεκριμένο είναι αναβαθμισμένος είναι ο συγκεκριμένος που πήγαμε και μιλήσαμε εμείς. Δεν είναι κάποιος, ας πούμε, ο οποίος είναι κάποιος ηγέτης. Όπως ρε παιδί μου, στο Ιράν ήταν ένας ηγέτης αυτό που τον δολοφόνησαν οι Αμερικάνοι και μετά ήρθε ο γιος του. Αυτός με το γιο του θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εμείς. Όχι, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το γιο του ηγετίσκου, όπως το λέγανε τον άλλο.
1: Επίσης είναι άλλο πράγμα οι σχέσεις, οι πολιτικές μεταξύ κρατών. Και άλλο πράγμα, το συμφωνώ με την κουλτούρα, διαφωνώ με την κουλτούρα κτλ. Δεν χρειάζεται και καλά να εγκαλιστούμε σε όλα τα στοιχεία με κάποιους ανθρώπους.
0: Αρκεί να
1: και
0: τα
1: με
0: τους
1: Τούρκους μιλάμε και έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ας διαφωνούμε σε πολλά πράγματα.
0: Σωστό. Στην Eurovision τι είχαμε εδώ στην Τουρκία. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πες στο Βαγγέλη λίγο το καφτατζόγλιο, γιατί δεν γίνονται εργασίες. Για από το Παπιδάκι, ρωτήστε τον Παπιδάκι. Ο Παπιδάκι δεν τα ξέρει αυτά. Βαγγελάκι, κάνει υπομονή, αγόρι μου. Δεν έχει μπει ούτε μια βίδα, λέει. Και αρχίζει, λέει, το καινούργιο πρωτάθλημα κτλ. Και τι γίνεται με το, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, ρε Βαγγέλη. Το καφτατζόγλιο δεν τελείωσε, δεν έγιναν οι δουλειές. Δεν είπαν ότι τελείωσε η δουλειά, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έγιναν οι ανακαινήσεις που έπρεπε. Εγώ βλέπω κάτι βάφουνε καμιά φορά και την πισίνα του καταράχτη το βάφανε προχθές.
1: Έχω καιρό να περάσω.
0: Έχω δει κάποιες δραστηριότητες εργασίας και μάλιστα εργασίες έχω δει, πρέπει να το πω, στο Παύλου Μελά το πώς το λένε εκεί, το μεγάλο το κτίριο που θα είναι σαν το Λευκό Οίκο, που φτιάχνουν ένα μεγάλο κτίριο μέσα στο πάρκο. Και εκεί βλέπω δραστηριότητες. Και εκεί δραστηριοποιούνται. Βλέπω σκαλοσχές, βλέπω είναι 2-3 Αλβανοί βάφουνε.
1: Εγώ έχω μείνει στο ότι πριν από κανένα 1,5 μήνα είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ. Είχαν μπει κάποιες υπογραφές και θα γινόταν παρεμβάσεις, στις οποίες έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα. Είπε ότι είναι 11,3 εκατομμύρια που έχουν δρομολογηθεί. Από το μέσο του ΤΑΙΠΕΔ γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Έχουμε κερδίσει, είπε κιόλας τότε,
0: για το καφτατζόγκλιο λέμε τώρα, έτσι, ναι.
1: Και αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα τον Οκτώβριο του 26.
0: Ξεκίνησαν.
1: Τον Οκτώβριο του 26.
0: Ναι, τον Οκτώβριο.
1: Του 26.
0: Του 26, καλά, αυτό λέω, ξεκίνησαν. Αυτό λέω.
1: Αυτό το χαστοκίσω, παιδί. Καλά, πότε είναι Οκτώβριο του 26, βρε Κώστα.
0: Αυτό που μα πέρασε. Αφού σου λέω, ξεκίνησα, του είδα να βάφουν.
1: Βρε Κώστα μου.
0: Ναι.
1: Πότε είναι Οκτώβριο του 26.
0: Κάτσε να μετρήσω. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τώρα έχουμε Απρίλιο, Μάιο. Α, είναι αυτό ο Οκτώβριο που θα έρθει. Ναι, γι' αυτό θα ξεκινήσουν. Αυτό,
1: δεν περνάω καθόλου καλά. Δεν
0: Βαγγέλη, δεν περνάω.
1: Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε στο πότε είναι Οκτώβριο του 26. Δεν το μπορώ.
0: Κοίτα, Κατερίνα μου, για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια συγκεκριμένη θεραπεία. Εγώ έχω τις δικούς μου μεθόδους, ας πούμε. Έτσι, δεν μπορώ να θεραπεύω τους πάντες, ας πούμε, με την ίδια μέθοδο. Καθένα θέλει τη θεραπεία του. Θεόφιλε, καλημέρα, γόρι μου.
1: Μπορούμε να έχουμε, παρακαλώ, μια μέθοδο διαπάσαν όσο και πάσαν μαλακία.
0: Ναι, πώς δεν, πώς δεν μπορούμε.
1: Θέλει, θα μας έρθει ο Τραμπ ραυτικές.
0: Το άκουσα και εγώ, το είπε η Γκυλφόη, αλλά τι να.
1: Εγώ ψάχνω τουαλέτα, να ξέρεις.
0: Αυτό δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, να πούμε, εκτός κι αν είσαι δάσκαλος. Δεν μπορείς να τον πλησιάσεις πολύ. Και να έρθει στην Αθήνα, θα έρθει, θα το μάθουμε εμείς. Εδώ ήρθε η Μέρκελ και μιλούσε με τον Σαμαρά και εμείς. Τι λες τώρα, ο Τραμπ, κλαϊμάιν. Θα μας μάθει να χορεύουμε τώρα. Έχει τον Τραμπ, πως έμαθε εκεί στο Λευκό που χορεύαν έτσι. Σαν τη Λατινοπούλου που κουλιάτανε, τους έβαζε τα παιδάκια, τα βάζει στα μαϊμουδάκια και χορεύαν. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή την κοινωνία.
1: Γιατί αυτά να είναι ειδήσεις, Θεέ μου.
0: Ναι, όχι, κορίτσι μου, εγώ λέω ότι.
1: Το είδα, όχι, ναι, το είδα στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέματος, ξέρω. Αλλά γιατί αυτά να αποτελούν ειδήσεις, με τι ασχολούμαστε.
0: Με τι να ασχοληθούμε, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Όλα τα άλλα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχει κάτι άλλο. Τι να ασχοληθούμε, την ακρίβεια ασχοληθούμε πάλι. Μπορούμε να πούμε κάτι για την ακρίβεια. Τι να πούμε.
1: Ότι παρά το ότι εμείς πληρώνουμε 400 ευρώ την κάθε οικογένεια, πληρώνει περίπου 400 ευρώ τον πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση που έχει προκύψει.
0: Καλά, και στην Ουκρανία θα πληρώσουμε τόσα εκατομμύρια που κάνανε δάνειο.
1: Κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα πληρώνει 400 ευρώ το μήνα επιπλέον λόγω του πολέμου, κατά μέσο όρο, που υπάρχει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή.
0: Να ζητήσουμε.
1: Το καλό ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Το κράτος έχει έσοδα από αυτό. Γιατί όπως είπαμε, το Fuel Pass, από τα 50 που παίρνεις στα 22 είναι ο φόρος που πληρώνεις για το καύσιμο.
0: Τώρα γίνεσαι ατέρμο. Τώρα είσαι γίνεσαι ατέρμο και.
1: Απλά εντάξει, σου έχω πει ξανά ότι τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη λέμε, έτσι.
0: Εντάξει, εμείς θα μιλάμε για τη σκάφη. Γιατί πρέπει να μιλάμε για τα σίκα δηλαδή.
1: Έρχεται καινούριο πάντως Fuel Pass.
0: Α, ωραία.
1: Πάλι από το 50 το μισό θα πάει στο φόρο.
0: Θέλεις να σου βάλω τι είπαν οι κομμουνιστές για τις γερμανικές αποζημίωσεις, γιατί δεν σε ενδιαφέρει.
1: Άμα
0: δεν σε ενδιαφέρει, να μην το βάλω. Να σου πω λίγο τι είπαν. Γι' αυτό που τώρα μόλις συζητούσες, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, για να δεις τι ακριβώς.
1: Πού κολλούσαν οι γερμανικές αποζημιώσεις.
0: Δεν ξέρω, να καταλάβω. Σου λέω ότι είπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτσε να το βρω λίγα, γιατί το άπηξα προηγουμένως. Α, εδώ, άκου λίγο τι είπαν οι κομμουνιστές στην Ευρώπη. Πάμε, κύριε κομμουνιστή. Έλα. Κάτσε λίγο εδώ.
2: Κρίνατε μηχανισμό πολεμικών αποζημιώσεων για λογαριασμό της Ουκρανίας για έναν πόλεμο που δεν έχει καν τελειώσει. Προεξοφλείτε επίσης ότι θα αποπληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις κάποτε η Ρωσία. Ταυτόχρονα η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα πάνω από 8 δεκαετίες ακόμα τις πολεμικές αποζημιώσεις για τις ναζιστικές θηριωδίες που έχει κάνει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει αναρμοδιότητα για μια υπόθεση πολεμικών αποζημιώσεων ανάμεσα σε δύο κράτη-μέλη και ταυτόχρονα πρωτοστατεί σε ένα μηχανισμό που αφορά δύο τρίτες χώρες. Πρέπει να εξηγήσετε με ποιο σκεπτικό λειτουργείτε. Επίσης, καλείτε τους λαούς να πληρώσουν επίσης 90 δις ευρώ νέο δάνειο για την Ουκρανία, όλα αυτά για να κερδοφορήσουν όμιλοι με 600 δις αντικοδόμηση στην Ουκρανία και για τον έλεγχο σπάνιων γεών και των ενεργειακών δρόμων. Οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήρωσαν και πληρώνουν τα τελευταία χρόνια αυτούς τους πολέμους και με τις απογειωμένες τιμές στην ενέργεια, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τη στέγαση Και τώρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή πάλι για απεμπλοκή από το πολεμικό μακελιό, για να μην πληρώσουν, να μην έχουν καμιά θυσία για τα πολεμικά σφαγεία που είναι ξένα από τα συμφέροντά τους.
0: Μάλιστα. Κατάλαβες. Εγώ διάβασα ένα σύνθημα, αυτός πρέπει να το γράψει εδώ πέρα, καθώς έχουμε από τις Τσεχίες, και λέει: στον πόλεμο να πάνε τα αφεντικά. Ωραίο.
1: Κλασικά, κομμουνιστικά.
0: Ωραίο, δεν το ξέρω. Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε για ειδήσεις.
0: Θα πάμε, κορίτσι μου, για ειδήσεις.
1: Για καιρό.
0: Για καιρό θα πάμε. Τις ειδήσεις λέμε εμείς οι δυο μας τώρα εδώ πέρα. Λέω εγώ τις δικές μου, εσύ τις δικές σου.
1: Ας συγκρουστούν οι δύο πραγματικότητες.
0: Ας βάλουμε τις ειδήσεις κάτω να τις ζυμώσουμε.
1: Θα σου πω απλά, κοίταξε, κλείνοντας, εγώ να πω κάτι.
0: Ναι, έχεις ένα λεπτό.
1: Όταν έγινε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εμάς η Αμερική γιατί μας έδωσε λεφτά για την ανοικοδόμηση μετά?
0: Γιατί έπρεπε να. Αυτό. Γιατί? Να δώσει. Έπρεπε να δώσει.
1: Γιατί μας έδωσε.
0: Γιατί δανεικά έδωσε για.
1: Όχι, βοήθεια. Το σχέδιο Μάρσαλ που λέγαμε. Γιατί μας το έδωσε.
0: Γιατί η συνείδηση των ανθρώπων ήταν.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ξέρεις που την έχουν γραμμένη οι Αμερικανοί τη συνείδηση.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Δεν θέλεις να σου πω πρέπει.
0: Για πες.
1: Για να μην μας πάρουν στη σφαίρα επιρροή τους άλλοι.
0: Α! Για λεφτά. Να είμαστε το δικό τη το φορτοβούλευμα που λένε.
1: Δεν δίνει κανένα κράτος και καμία ένωση κρατών τζάμπα.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες γιατί τα δίνει.
0: Κατάλαβα, κορίτσι μου.
1: Άντε πάμε.
0: Κατάλαβα, κορίτσι μου. Κατάλαβα.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Πολύγυρο και Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και τις Έρεως τους 25 και στα Γιαννιτσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24.
2: Ακού αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5,45 και 6x330ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας, φτιαγμένες με μεράκι, σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άρα Μανολάκη, πάντως το θέμα του κυρίου Μητσοτάκη και τη συνάντηση με τα Αραβικά Εμιράτα είναι πιο μικρό σε όγκο, σε χώρο, σε μεγάλο site το οποίο διαβάζω, από ότι η Πόπη Μαλιωτάκη που ποζάρει στην παραλία. Η Πόπη Μαλιωτάκη μεγαλύτερο χώρο στη σελίδα. Ενώ τα άλλα
1: Κώστα, έχεις δουλέψει ποτέ σε site?
0: Όχι, κορίτσι μου, τι εννοώ.
1: Επειδή αυτά τα θέματα δυστυχώς έχουν πολλά clicks.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ειδικά τις βραδινές ώρες.
0: Άμα έχουν clicks, ας πούμε, δεν είναι.
1: Αφού μεταξύ μας, όταν δουλεύαμε ροές στα site, ναι, ήταν αρέβα σε μερικούς beep για το βράδυ.
0: Ναι. Και όλοι μέσα εκεί μπαίνουν.
1: Κατάλαβες, για το βράδυ, βραδινή, γιατί αυτά που βλέπεις τώρα, μετά έχει ανεβάσει τα περισσότερα βραδινή.
0: Το βράδυ.
1: Λοιπόν, ανέβασε μερικούς μπιπ για το βράδυ για να ανεβαίνουν τα κλικ.
0: Για να μπορούν τα παιδιά να πάνε.
1: Αυτό είναι, παιδιά, αυτή είναι καλή σας μέρα βασικά. Ναι. Έχουν ξεκινήσει άνθρωποι να πάνε στη δουλειά τους και εμείς τους μιλάμε για
0: beep. Έχω μια γραμμή που κάπως, μήπως θέλεις να την
1: ακούσεις. Για πες γραμμή.
0: Ναι, γραμμή, λίγο συγγνώμη για την καθυστέρηση, ήθελα να το συζητήσω αυτό με την Κατερίνα, παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι παρόλο που το Σάββατο είναι το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι, στις 12.
2: Εκεί,
0: ναι.
2: Τυχάνει να είναι και το Παναήρ που λένε στο χωριό μου.
0: Αμάρε φίλε.
2: Του Αγίου Χριστοφόρου.
1: Καλά, 12 η ώρα το πρωί θα πάτε στο πανηγύρι.
2: Από την Παρασκευή θα αρχίσει.
1: Α.
2: Και είναι μεγάλο, είναι παραδοσιακό, δηλαδή με αγωνίσματα, με... Πάλι με πολύ.
1: Έχει πολλά τέτοια πανηγύρια τώρα και χθες είχε, προχθές είχε κάπου.
2: Αυτό είναι ένα από τα πιο παλιά, δηλαδή.
1: Με πάλι και με τέτοια.
0: Επιτρέπεται τώρα να ψήνουμε σουβλάκι, γιατί νομίζω είχαν απαγορευτεί αυτά τα πανηγύρια.
1: Πρέπει να έχει άδεια. Έχει άδεια.
0: Με άδεια, ναι.
2: Άδεια στο πανηγύρι δεν έχει άδεια.
0: Και εσύ τώρα, σταμάτα τώρα, ρε Πασόκια, εσύ σε πανηγύρι δεν έχει άδεια.
2: Κινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ μονάχα, απαγόρευσε έξω από τα.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι, τέλος πάντων, θα πας στο πανηγύρι τελικά ή θες να πας.
2: Ναι, ναι, στην Αρέθουσα, εδώ 40 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλο, σε ένα πλατανόδασο.
0: Από Αρέθουσα είσαι, ρε αδερφέ, από εκεί είσαι, η καταγωγή σου. Σόπα, ρε φίλε. Εγώ ήμουν από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά της λίμνης.
2: Έχω συγγενείς και από εκείνη τη μεριά.
0: Ρε φίλε. Ναι, ναι. Ωραία.
2: Και πολύ καλό φίλο έχω από εκεί και το ξέρεις.
0: Ναι, έτσι και
1: έτσι. Καλημέρα.
0: Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά. Τι να κάνουμε. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Είναι ανάμεσα σε δύο φρονήματα τώρα ο άνθρωπος. Τι να κάνει, να πάει στο πανηγύρι ή να πάει στο άλλο το πανηγύρι. Να πάμε δύο πανηγύρια μαζί.
1: Το προσυνέδριο είναι για τις 12 αυτό το Σάββατο.
0: Γιατί λέγεται προσυνέδριο?
1: Γιατί δεν είναι το συνέδριο το όλο, είναι το προ.
0: Το προ.
1: Πώς λέμε, δεν ξέρω, έχεις πάει σε γάμο?
0: Πώς δεν έχω πάει.
1: Σε κάποια χωριά κάνουν, ναι, το προζύμι που λένε. Μια-δύο μέρες πριν, πώς λένε στο εξωτερικό bachelor. Αλλά στην Ελλάδα το,
0: ναι,
1: λέμε προζύμι αυτό.
0: Προζύμι, σωστό.
1: Που κάνουν αυτό το πάρτι, ας πούμε, πάρτι σε πιλωτές ή τέτοια, λαϊκό γλέντι.
0: Άλλο
1: είναι,
0: ο γαμπρό άλλο γλέντι και την ύφη άλλο γλέντι.
1: Όχι απαραίτητα. Τέλος πάντων, και έχουν... είναι το προζύμι. Έτσι, το είναι προγλέντι. Το προσυνέδριο, είναι το προζύμι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Στη δυτική πλευρά της πόλης, ξέρω, δηλαδή Κουφάλια, Χαλκιδόνα και δεν το λέμε προζύμι.
0: Προζύμι, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, για τώρα τι θέλεις να μας πεις? Να μας πεις για την μαφία με τους λουκουμάδες, ποιοι είναι εμπλεκόμενοι, για να μας πεις για την Κωνσταντοπούλου. Τι γουστάρεις?
1: Τίποτα δεν θέλω.
0: Δεν θέλει. Α, παιδιά, σήμερα, Κατερίνα, μη μας δεις τέτοια δικαιώματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, έχουμε το προσυνέδριο.
0: Ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει να εγκαινιάσει το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά.
0: Άντε πάλι. Πάλι θα το κάνουμε αυτό.
1: Ξεκινάει ταυτόχρονα διεθνής έκθεση βιβλίου.
0: Ωραία.
1: Παίζει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Παλατάκι Βόλεϊ. Τέταρτος, ναι, αγώνας. Έχουμε αφήσει τα πλευρά μας, τα νεφρά μας πάνω σε αυτές τις κερκίδες με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Χάσαμε στο tie break στην Αθήνα. Κερδίσαμε εδώ με 3-0, τους είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα. Την προηγούμενη φορά πάλι στο tie break είχαμε κερδίσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, κερδίζουμε Θεσσαλονίκη, χάνουμε Αθήνα. Και ερχόμαστε, μαλλιοτραβιόμαστε. Τώρα να δούμε στο 4 στα 4 τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε κορίτσι μου. Τώρα, για
1: καλά. Εγώ πάντως το Σάββατο το απόγευμα θα είμαι στο Παλατάκι.
0: Στο Παλατάκι. Πολύ καλά θα κάνεις. Και θα έρθει ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει του Παύλου Μελά. Πάλι, ναι, να πούμε. Αυτό του Παύλου Μελά το έχουν εγκαινιάσει όλοι οι Πρωθυπουργοί τα τελευταία 20 χρόνια. Τι θα εγκαινιάσει? Τελείωσε το έργο εκεί πέρα.
1: Προφανώς.
0: Τι να εγκαινιάσει? Έλα, Χριστέ και Απόστολος. Να επιβλέψει ίσως να κάνει μια επίσκεψη για να δει πώς προχωράνε τα έργα, το καταλαβαίνω. Τι να εγγενιάσει, τι είναι εγγενιάσει.
1: Εγγένεια του Μουσείου με τα αρχαία από το Μετρό. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο, να το πω σωστά.
0: Α,
1: να γίνει εκεί ένα μουσείο με κάποια αρχαία τα οποία βρεθήκαν στο Μετρό και θα το εγγενιάσει στις 10 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άντε,
1: στις
0: 12 το
1: είναι
0: με,
1: το προσυνέδριο.
0: Με το καλό, με το καλό. Το προσυνέδριο θα γίνει εδώ Θεσσαλονίκη. Το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γίνεται κατά περιοχές.
0: Α, ο καθένας, ας πούμε, από την περιοχή του.
1: Έγινε με... στο Ηράκλειο, έγινε εδώ, έγινε εκεί. Τώρα και στην πόλη σας. Θα ακολουθήσει μπουφές.
0: Πολύ ωραία. Ο Κουτσούμπας γιατί δεν χειροκρότησε τον Βαρθόλομαιο?
1: Γιατί δεν πιστεύει σε θρησκείες, γιατί είναι κομμουνιστής.
0: Μάλιστα. Και η Νίκη. Η Νίκη όμως είναι ορθόδοξη, να πούμε.
1: Η Νίκη είναι από αυτούς που θυμάσαι που σου λέγει ο κύριος ότι είναι κάποιοι που, είναι κάποιοι που χαρακτηρίζουν ναι. προδότη τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί πιστεύει ακριβώς στη συνεργασία μεταξύ θρησκειών. Και τον λένε ότι είναι προδότης που λυμμένος κλπ.
0: Εγώ πιστεύω ότι προδότη τον λένε τον κύριο Βαρθολομαίο, γιατί στο γραφείο του επάνω έχει τον Ατατούρκ από πάνω, τον Τσαλάν. Πώς τον έφτιανε, κάποιον έχει. Ένα
1: δεν μου λες, εσύ αν έμενα στην Τουρκία και είσαι δημόσιο λειτουργό, τι θα είχε.
0: Τι θα είχα. Τον Αντρέα Παπανδρέου.
1: Αχα, και τι θα σου έκανε ο Ερντογάν.
0: Τι θα με έκανε.
1: Τι θα σε έκανε.
0: Τώρα θα σου έλεγα, αλλά δεν μπορώ στον αέρα. Σε παρακαλώ να πούμε τώρα.
1: Παιδιά, όσοι δεν έχουν βρεθεί σε τέτοιε δύσκολε κατάσταση, όπω α πούμε πολύ κατά.
0: Κορίτσι μου, Βαρθολομέο, πρέπει να έχει τον Ιησού Χριστό από πίσω, όχι τον.
1: Τον έχει και τον Ιησού Χριστό, μην ανησυχεί.
0: Έλα, Χριστέ, και από
1: σε μια δημόσια υπηρεσία στην Τουρκία είσαι υποχρεωμένο να έχει αυτά τα σύμβολα. Όπω έχουμε εδώ τι ελληνικέ σημαίε στι δημόσιε υπηρεσίε, εκεί οι δημόσιε υπηρεσίε είναι υποχρεωμένε να έχουν και αυτά. Είναι Τούρκο πολίτη, ζει στην Κωνσταντινούπολη. Αναγκάζεται να υποστεί πολλέ, να κάνει πολλά για να κρατάει. Εύθραυστες ισορροπίες.
0: Μάλιστα.
1: Όπως, και είναι τόσο χαζό το να κατηγορείς τον Οικουμενικό Καλή, Πατριάρχη
0: το
1: για αυτό,
0: εγώ,
1: όσο είναι το να κατηγορείς τον Μανώλη Κωστίδη και γιατί τους μιλάει τουρκικά. Τι θα τους μιλήσει όταν πάει στη συνέντευξη τύπου ο Μανώλης Κωστίδης.
0: Ποιος είναι ο Μανώλης Κωστίδης? Α, ο δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν είναι σε συνέντευξη τύπου για να
0: την κατηγορεί μόνο τον άνθρωπο τώρα.
1: Πλάκα κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν σοβαρό πρόβλημα, Κώστα. Δεν καταλαβαίνουν
0: αυτό. Εντάξει, με αυτούς όμως δεν ασχολούμαστε.
1: Και το που πρέπει τώρα. Να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Αυτοί είναι τις νίκες που, δεν χειροκροτούν τον Πατριάρχη.
0: Αυτοί δηλώνουν ορθόδοξοι όμως. Αυτό λένε, παιδί μου. Κάνουν εξορκισμούς, τέτοια πράγματα. Η νίκη δεν κάνει εξορκισμούς, νομίζω πως κάνει κάτι εξορκισμούς. Κάθε Τετάρτη απόγευμα στο σπίτι του Θανάση διεξάγεται εξορκισμός.
1: Τζον Κάρας. Τζον Κάρας και Βασίλης
0: Καράς. Και... αν υπάρχουν εξωγήινοι, δέχομαι να πάω εθελοντής για πειραματόζω. Ελάτε να με πάρετε.
1: Λοιπόν, άντε πάμε να πούμε για την αγαπημένη σου.
0: Άντε, πες μου, άντε, πια έσκασα βέβαια. Πρέπει να μάθω να πω τώρα. Τι θέλει πάλι, μηνύσεις,
1: λοιπόν,
0: θα πες μηνύσεις.
1: Επίσημο γεύμα παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη.
0: Ποιος τα πληρώνει αυτά?
1: Η Ελληνική Βουλή.
0: Θα με πνίξεις. Μην μου τα λες έτσι αυθόρμητα και σαν να ήταν κάτι φυσιολογικό. Τέλος πάντων, πάμε παρά. Εμείς γιατί δεν πήγαμε να φάμε αφού το πληρώνει η Ελληνική Βουλή?
1: Γιατί δεν ήσουν καλεσμένος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, επεισόδιο σημειώθηκε εκεί.
0: Ναι.
1: Επειδή η Βασιλική Πολύζου, η οποία είναι δημοσιογράφος που ήταν στο επιτελείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου και με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη για τα δεδουλευμένα της η κοπέλα, είναι κοινοβουλευτική συντάκτης. Και βρισκόταν εκεί που θα ήταν το γεύμα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη σύλληψή της.
0: Α, κατάλαβα. Αυτή μάλλον τη ζηλεύει, γιατί είναι όμορφη κοπελίτσα αυτή η δημοσιογράφος.
1: Είναι, λέει, κακοποιό στοιχείο. Έχω κινηθεί εναντίον της για εγκληματική οργάνωση,
0: Χριστέ
1: είπε η Κωνσταντοπούλου. Για τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια.
0: Μήπως είναι πίσω από τους λουκουμάδες η κοπέλα? Μπορεί.
1: Της είπε ο πρόεδρος της Βουλής ότι είναι δημοσιογράφος, αλλά η Κωνσταντοπούλου επέμενε ότι είναι κλειστή εκδήλωση, δεν μπορεί να είναι εκεί η Βασιλική Πολύζου, δεν υπάρχουν άλλοι, λέει, δημοσιογράφοι. Φυσικά και δεν έγινε καμία σύλληψη.
0: Ναι.
1: Αλλά και
0: η Αγγελική
1: Πολύζου
0: ήταν ως δημοσιογράφος και ως καλεσμένος.
1: Όχι, ως δημοσιογράφος.
0: Δεν είχε άλλους καλεσμένους δημοσιογράφους.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Δημοσιογράφοι δεν ενδιαφέρονται όλοι το ίδιο για όλα τα θέματα και δεν πηγαίνουμε όλοι παντού.
0: Εγώ ρώτησα άλλο, Κατερίνα μου.
1: Δεν ξέρω αν ήταν άλλοι καλεσμένοι.
0: Δεν ξέρεις άμα ήταν άλλοι. Ωραία.
1: Αλλά ξέρω ότι έφυγε η κοπέλα για να μην δημιουργεί, ας πούμε, κάποιο αυτό.
0: Α, έφυγε.
1: Αλλά για ποιο λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν έχει το δίκιο με το μέρος της, να κάνει τέτοια πράγματα? Τα οποία στο χωριό μου τα λένε και λίγο ξεκατηνιάσματα, από την άλλη.
0: Τι ακριβώς είπε, βρε κορίτσι μου, πέρα από τα κατηνιάσματα, δεν ήθελε
1: να
0: την παρουσία της?
1: Να ζητήσει να φύγει.
0: Για ποιο
1: και
0: λόγο?
1: Να πει ότι έχω ζητήσει να συλληφθεί. Είναι κακοποιό στοιχείο.
0: Έχει και, την έχει κατηγορήσει, την έχει κάνει μήνυση.
1: Έχει κάνει μήνυση η Βασιλική Πολύζου στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τα δεδουλευμένα της.
0: Ωραία. Η επιθεώρηση εργασίας τι λέει?
1: Πήγε στην επιθεώρηση εργασίας, πήγε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου και ναι. Η Κωνσταντοπούλου αρνούνταν αφενός να ανοίξει και αφετέρου να παραδώσει έγγραφα.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό η Κωνσταντοπούλου?
1: Προφανώς, ξέρω εγώ, έχει ασυλία και γι' αυτό.
0: Α, είναι θέμα ασυλίας, μάλιστα.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι συμπεριφορές, παιδιά, ανθρώπου ο οποίος.
0: Δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό.
1: Παρεμπιπτόντως,
0: ναι.
1: Είχαμε και μια καταδίκη Πολάκη χτες.
0: Ναι, το άκουσα. Καλά, τον ξετινάξανε. 5 μήνες με αναστολή ή 3 μήνες. Εγώ έφαγα 3 χρόνια με αναστολή.
1: Το θέμα είναι ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης λέει ότι επειδή θα ξανακαταδικαστεί και για δική μου υπόθεση, αν ξανακαταδικαστείς για υπόθεση
0: φορά,
1: να έχεις αναστολή, πας λέει μέσα.
0: Πάεις μέσα. Αλλά άμα έχεις άσυλο.
1: Δεν έχει ψηφιστεί αφού για να πάνε στα δικαστήρια πάνε ότι έχει γίνει άρση.
0: Τώρα θα μας πεις μια είδηση συγκεκριμένη. Έγινε άρση, δεν έγινε?
1: Έγινε, πώς δεν έγινε?
0: Άρα ο Πολάκης καταδικάστηκε, είναι ελεύθερος με αναστολή. 5 μήνες, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Αλλά αν ξανακαταδικαστεί.
0: Ναι, και τον καταδικάσει πάλι το δικαστήριο, κριθεί ένοχος, δηλαδή τελεσιδικήσει, θα πρέπει.
1: Όχι τελεσιδικήσει. Έχει και άλλο δικαστήριο και άλλα δικαστήρια που εκκρεμούν.
0: Για άλλες υποθέσεις.
1: Ότι κάθε μήνα έχουμε μια άρση ασυλίας και για τον Πολάκη και για την Κωνσταντοπούλου.
0: Αχα.
1: Κάποια στιγμή αναστολή στην αναστολή, αλλά όταν υπάρχουν και άλλες καταδίκες, κάποια στιγμή. Νισάφ, πάρε μια δήλωση Πολάκη μετά την ανακοίνωση της απόφασης.
0: Δώσε μου μια δήλωση. Πού είναι, την έχεις στείλει?
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε λίγο το φίλο μου τον Πολάκη. Παύλο, έλα γόρι μου, πες εδώ πέρα να πούμε με τι γίνεται.
3: Πριν από λίγο τελείωσε το εφετείο μετά τη μήνυση που μου είχε κάνει ο Σταμάτης Πουλής και η σύζυγός του, η γνωστή συμμορία του Κελπνό, και που πρωτόδικα, απουσία μου από το δικαστήριο, είχα καταδικαστεί σε 12 μήνες για συκοφαντική δυσφήμιση. Μετά από μια διαδικασία η οποία κράτησε 5 δικάσιμους και σήμερα τελείωσε, το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν υπάρχει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης για όσες κατηγορίες απίστηνα στο Σταμάτη Πουλή και τη σύζυγό του σε σχέση με τη δράση τους στο Κελπνό. Ούτε για τους 22 διορισμούς, ούτε για τους 74 βέβαια, ούτε για τη δράση τους στη δομή οροθετικών με τις φακές που τιμολογούνταν 12,5 ευρώ, ούτε για τις επισκευές του κτηρίου, ούτε για τη διαφημιστική δαπάνη των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά το δικαστήριο με κήρυξε αθώο, που ήταν και το βασικότερο σκύρος του κατηγορητηρίου. Όμως, επειδή η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, με κήρυξαν ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή είπα για το Σταμάτη Πουλή μέσα στην ανάρτηση ότι βάζει δικηγόρους, πρώην δικαστικούς, την κυρία Σαλμά δηλαδή συγκεκριμένα, που είχε βάλει, και προκειμένου να αθωωθεί. Για αυτό το σκέλος της ανάρτησης, ότι δηλαδή βάζει πρώην δικαστικούς σαν συνηγόρους υπεράσπισης, γι' αυτό με κήρυξε ένοχο το δικαστήριο, για να αποδείξει άλλη μια φορά, όπως είπα πριν, ότι η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, και γι' αυτό το λόγο με κήρυξε ένοχο και μου έδωσε ποινή, αναγνωρίζοντας το πιστοποιητικό του έντιμου βίου, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει άλλωστε των 5 μηνών με αναστολή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, καταλάβαμε.
1: Από την πλευρά του, ο κύριος Πουλής είπε ότι με τη σημερινή απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, ο Παύλος Πολάκης είναι τελεσίδικα και ομόφωνα ένοχος για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης εις βάρος μου. Η ποινή είναι 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Ο Παύλος Πολάκης εκπροσωπεί την πολιτική, ηθική και κοινωνική παρακμή σε αυτόν τον τόπο και πλέον υπάρχει σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα για αυτόν και για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για εκβιασμό του Παύλου Πολάκη, ο οποίος δεν πέρασε. Αυτό που αναγνώρισε το δικαστήριο ήταν η έλλειψη υποκειμενικού δόλου, με το αιτιολογικό ότι όταν τα έλεγε πίστευε ότι είναι αλήθεια λόγω των προκαταρκτικών εξετάσεων. Δηλαδή δεν είπε ότι αυτά που έλεγε ο Πολάκης είναι αλήθεια και γι' αυτό δεν είναι συκοφαντία, αλλά ότι δεν είχε δόλο να τα γράφει γιατί πίστευε ότι είναι αλήθεια, γιατί ήταν σε εξέλιξη προκαταρκτικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν αναγνώρισε δηλαδή δόλο, όχι δεν αναγνώρισε ότι ήταν συκοφαντικά. Αυτά λέει.
0: Άρα δηλαδή αυτά που έλεγε ο κύριος Πολάκης, που μας είπε μόλις τώρα,
1: δεν ήταν αληθή.
0: Δεν
1: απλά
0: ήταν...
1: το δικαστήριο δεν τον καταδίκασε για αυτά τα συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν τον αναγνώρισε δόλο.
0: Δόλο.
1: Κοινώς είχα, πώς να σου πω.
0: Κατάλαβα.
1: Πώς το είχε πει ο Τσίπρας, πώς το λέει.
0: Δεν ξέρω πώς το λέει.
1: Είχαμε παρα... Κάπως το λέει. Παρασυρθήκαμε, είχαμε
0: ειδοποιήσει,
1: είχαμε δεξιότητα.
0: Αυτά που έλεγε ο Πολάκης, ας πούμε, δεν ήταν αλήθεια, λέει η Κατερίνα.
1: Αλλά το δικαστήριο τον αναγνώρισε ότι δεν είχε υποκειμενικό δόλο.
0: Ναι, αλλά δεν είχε δόλο ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν τον. Σαφέστατο.
1: Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις.
0: Σαφέστατο, σαφέστατο, ναι. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Γεωργάκη μου, καλημέρα, γόρι μου στο Θανασάκι. Κύριε Πέτρο, λέει, η Κατερίνα να μου ρίξει, λέει, μια κλωσιά στο καλά, μην πας και στρώσω για τον Βαρθολομαίο.
1: Αχ, δεν έβαλα τις μητερές τις γόβες σήμερα. Αύριο που θα βάλω τις μητερές, τότε.
0: Φοράω περικνημίδες. Βαγγελάκη, καλημέρα και σε σένα. Στην Γιάννα, η οποία μου στέλνει μηνύματα στο Facebook.

0: Στον περιφερειακό έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια μικρή κοκκινίλα κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχετε το νου σας.
1: Μέσα η πόλη είναι
0: το κλασικό. Ανατολικά πας καλά ακόμη. Μπορείς να τον έχει όγκο αυτοκινήτων, αλλά δεν σταματάς. Και μέσα η πόλη όμως είναι καλή. Το λέμε σαν συμβουλή. Αν θέλεις να διασχίσεις την πόλη αυτή τη στιγμή, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Και οι καθυστερήσεις είναι πολύ μικρές, δηλαδή σε σχέση με το να πάρεις τον περιφερειακό και να πας ανατολικά. Και δυτικά βέβαια, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε και κάποιες εργασίες στο ρεύμα προς ανατολικά, εκεί που ενώνεται η ανατολική εσωτερική με την Μουθανιών. Θα έχουμε εργασίες, κλαδέματα και τέτοια, οπότε έχετε λίγο το νου σας. 7 η ώρα ξεκίνησαν οι εργασίες. Θα έχουμε εκεί πέρα μια λωριδούλα, την βλέπω να βγαίνει off. Σε άπτεστα ελληνικά.

0: Άντε βρε, είναι ο φίλος σου σήμερα εδώ.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Δημήτρης.
1: Ποιος Δημήτρης?
0: Ο Κουτσούμπας.
1: Α, εδώ είναι ο Δημητράκης.
2: Καλή,
1: Δημητράκη,
2: ναι.
1: Να πιούμε να κάνουμε καφέ, ρε φίλε.
0: 7:30 ώρα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας θα έχει συγκέντρωση. Α, και θα μιλήσει.
1: Ωραία.
0: Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη, στον σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου.
1: Έχουμε καπνεργάτη μνημείο?
0: Ναι.
1: Σόπαρε.
0: Είναι. Πού είναι το καφωδί ελληνικό που κάνει να στάσει ο Διογέννης,
1: ναι,
0: εκεί πίσω?
1: Σόπαρε, δεν το ήξερα.
3: Στείλε μας ψηλά.
1: Καπνομάγαζα δεν έχουμε όμως, ερυπωμένα είναι όλα. Παλιά είχαμε.
0: Πάνε τα καπνά.
1: Φύγαν τα καπνά, ναι.
3: Καρδιά μου εσύ.
1: Παγκόσμια είναι η κρίση.
0: Δεν είναι ότι είναι παγκόσμια η κρίση.
1: Ναι.
0: Γιατί καταργήσαμε τα καπνά, Κώστα?
1: Γιατί δεν έβγαινε το αποτέλεσμα. Πώς κλείσαμε την Ολυμπιακή?
0: Α, γι' αυτό.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το ότι γίνονται προσπάθειες σε όλο τον κόσμο να σταματήσει ο κόσμος να καπνίζει, σου
1: λέει. Καλέ, σταμάτα τώρα. Θα...
0: να σου πω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ξέρεις ότι ψηφίστηκε νόμος ότι όσοι γεννήθηκαν από συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά,
1: ναι, ναι,
0: δεν θα έχουν ποτέ το δικαίωμα να αγοράσουν τσιγάρα.
1: Εντάξει, ναι, καλά. Ποιος θα κάνει αυτά, την καθεστώτα?
0: Είναι καρκινογόνα ουσία, πάρα. Δεν κάνει να καπνίζει. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Τώρα άλλο πράγμα λέμε εμείς τώρα.
0: Όλος ο κόσμος προσπαθεί να σταματήσει να καπνίζει.
1: Βρε κορίτσι μου τώρα, τι είναι αυτά που λες τώρα κι εσύ? Είναι σαν να μου λες επειδή εθίστηκα τα παιδιά μας να πούμε στα βιντεοπαιχνίδια, σταματήσουμε τα βιντεοπαιχνίδια, τα παράγουμε. Τι είναι αυτά που λες τώρα να πούμε?
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Βέβαια το ίδιο πράγμα είναι.
0: Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Αφού το τσιγάρο κάνει κακό και κόψαμε τα καπνά, τα βιντεοπαιχνίδια εθίζουν τους νέους να πούμε κτλ. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Αχ, θα τον χαστοκίσω, παιδιά, σήμερα.
1: Βρε, χαστοκίσέ μεν, αλλά ακουσόν μεν.
0: Θα βιοπραγήσω. Παιδιά, θέλω να πάω, να φύγω, θα πάω
1: κάτσε,
0: στον Όλυμπο.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε.
0: Θα φύγω,
1: κάτσε,
0: θα πάω στον Όλυμπο.
1: Να μας πεις για τα λουκούμια, για τους λουκουμάδες.
0: Δεν με νοιάζει αυτό με τους λουκουμάδες. Είναι γνωστή υπόθεση με τη μαφία των λουκουμάδων. Εντάξει, παιδιά, είχαμε τα πόστα εκεί πέρα. Πέφταν ξύλο, όποιος πήγαινε να πουλήσει λουκουμάδες χωρίς να δώσει τον παξίση στη μαφία που έπρεπε, έτρωγε ξύλο.
1: Ναι, αλλά μήπως εμπλέκεται ο Μητσοτάκης στην υπόθεση?
0: Ναι, ο Μητσοτάκης πουλούσε λουκουμάδες. Δεν μπορώ, παιδιά, τις ανοησίες. Σας παρακαλώ, θα φύγω, θα πάω αλλού. Θα φύγω. Το μόνο που με καταλαβαίνει, παιδιά, είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Μόνο αυτό σας λέω. Είναι ο καλύτερός μου σύμμαχος στην καθημερινότητα για να αντέχω τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας, αφού αποτελεί το μοναδικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Γι' αυτό αντέχω κάθε μέρα τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Γιατί το Διός με προστατεύει, γιατί προστασία είναι στη φύση του. Διός το βρίσκουμε παντού, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες μινι μάρκετ και σημεία εστίασης, σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, έτσι για να αντέχετε.

0: Άρα ο Θεόφιλος, να ο Θεόφιλος πάει Όλυμπο. Άρα μαξάρα ντουντού. Όπου κοίτα δρομάρες που έχω, κοίτα δρομάρες. Θα μου πει εμένα ο άλλος ότι στην Ευρώπη έχω καλύτερους δρόμους. Έχαζα κοίτα να δω πω μία, δύο, τρεις λωρίδες και λέα και δέντρα από εδώ, δέντρα από εκεί, ούτε στην Ελβετία τέτοια. Άρα λαδάρα πως σε φτιάξαμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχει χαλασμένο αυτοκίνητο στην κατεύθυνση προς δυτικά στο ύψος Τριανδρέας.
0: Α, κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρέας. Γι' αυτό μάζεψε εκεί πέρα το και εμείς λέγαμε ότι θα έχει κίνηση μόνο.
1: Και μετά το χαλασμένο αυτοκίνητο στον Ιππόδρομο του Αγίου Παύλου.
0: Ναι.
1: Θα με σημειωτών, αλλά μια 150 μέτρα πριν έχει δεξιά ένα φορτηγάκι.
0: Έμεινε.
1: Χαλασμένο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Έχετε το νου σας λίγο, να είστε καλά. Καλημέρα. Θα έχουμε λίγο ταλαιπώρια προς τα δυτικά. Έχουμε και λάδια στο οδόστρωμα, με πληροφορούν. Έχετε το νου σας. Μην έχουμε κανένα ολίσθημα. Καλημέρα στον Παλάντη, στον Γιώργο, στον Κατερινιό. Γεια σου κύριε Θανάση.

0: Θεωτάκη, μη συγχύζεσαι. Τι να κάνουμε, υπάρχει γκεστάπο από πάνω. Πώς θα γίνει να πούμε, έτσι. Τι νόμιζες, έτσι είναι στο χωράφι του παππού σου νομίζεις δουλεύεις. Άρα Θεωτάκη. Θα ταξιδέψω. Ο Ασλάν λέει άμα έχει λάδια να πάει πυροσβεστική να ρίξει πριονίδη στην άσφαλτο. Τώρα Ασλάν θα πάει. Θα τους πούμε εμείς. Διαφημισούλες, επιστρέφω.
1: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Άκου αυτό.
3: Τι να ακούσω?
7: Το πάτωμα.
3: Και τι έχει?
7: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Μαμά, βαριέμαι!
6: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
12: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
12: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
12: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
14: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
15: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Το πρωί-πρωί αυτό δεν ξεκινούσε με μπιου-μπιου-μπιου-μπιου-μπιου-μπιου, κάτι μπιου-μπιου έλεγε το πρωί, κάτι τέτοια. Γεια σου ρε Παπιδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι σου παίζω πρωί-πρωί? Σε γυρνάω χρόνια πίσω.
1: Πολλά χρόνια. Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια, όμορφα χρόνια. Δυο-δυο τις τρώγαμε τις μπανάνες που μας έφερε ο θείος από τη Γερμανία. Πριν μας πει ο Παπιδάκης οτιδήποτε, να σου πω εσένα που αρχίζει να λύγει το κταίο σου, ότι ήρθε η ώρα να περάσει κταίο το αυτοκίνητό σου. Η Οτέκο είναι και σήμερα μαζί μας, γιατί με την Οτέκο, λόγω της κατάστασης που ζούμε, λόγω της δραστηριότητας, της καθημερινότητας και του τρεξίματος που έχουμε καθημερινά, δεν έχουμε το χρόνο και λέει πω ρε φίλε, πρέπει να πάω να περάσω και το αμάξι κταίο. Η Οτέκο έχει την υπηρεσία Delivery. Τι είναι η υπηρεσία Delivery? Παίρνεις τηλέφωνο, κλείνεις ραντεβουδάκι μέσω από το oteco.gr.
1: Μέσω mail δηλαδή.
0: Με ένα site. Μπαμ, κατευθείαν. Όλη μέρα στο κινητό είσαι, αφού σε βλέπω κάθε μέρα στη δουλειά. Σταματάς, λες, άντερες, δούλεψε λιγάκι στο κινητό αυτός. Κλείνεις ένα ραντεβουδάκι στην Oteco μέσω από το site oteco.gr. Έρχονται, παίρνουν το αυτοκίνητό σου από εκεί που είσαι. Το μεταφέρουν στα δικά τους τα συνεργεία με όλες τις υπερσύγχρονες αυτές εγκαταστάσεις οποίες έχουν και στο επιστρέφουν εγκαίρως, on time, στον χρόνο που έχετε κανονίσει. Δεν ταλαιπωρείσαι καθόλου και περνάς κταίω το αυτοκίνητό σου που είναι απαραίτητο και νόμιμο, αλλά και απαραίτητο για την σωστή λειτουργία του, έτσι. Ο Τέκο καθημερινά λειτουργεί δίπλα στο Mediterranean κόσμο και το Σάββατο. Και το Σάββατο μπορείς το κάνεις αυτό. Και τη μηχανή πρέπει να περάσει κταίο. Εγώ δεν ήξερα ότι οι μηχανές περνάνε κταίο.
1: Τι λες μόνο.
0: Μόνο σέρβις ήθελα, νόμιζα πως την κάνουν. Γιατί η μηχανή πρέπει να την κάνει σέρβις.
1: Τι λες μόνο.
0: Αλλά δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Τώρα προχθές το μάθα. Τι να κάνεις, μαθαίνεις.
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Παπιδάκι, τι έχουμε από αθλητικά? Έχουμε τίποτα έτσι?
1: Έχουμε και κίνηση στον περιφερειακό.
0: Έχουμε κίνηση. Έχουμε ένα αυτοκίνητο σταματημένο, λέει, προς τα δυτικά.
1: Έχουμε ένα, ναι, ανάμεσα σε Κωνσταντινοπολίτικα και Τριανδρία.
0: Ναι, χάλασε ένα.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι. Το περίεργο ξεκινάει είναι ότι έχει παντού κίνηση. Δηλαδή έχει από την Νεάπολη, από κάτω από τα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Και στο πήγαινε και στο έλα. Και προς δυτικά και προς ανατολικά. Ναι. Αλλά τα προβλήματα είναι τμηματικά.
0: Τμηματικά
1: έχεις όλο
0: και
1: το
0: πλέον
1: μήκος,
0: ναι,
1: πολλά αυτοκίνητα. Ας πούμε προς τα ανατολικά, από τα νοσοκομεία μέχρι την έξοδο της Νεάπολης, από την Νεάπολη μέχρι τις Σικές και από την κατηφόρα εκεί της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Ναι.
1: Στο αντίθετο ρεύμα τώρα προς δυτικά που έχουμε και το σταματημένο αυτοκίνητο, είναι από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και τις Σικές και...
0: Λίγο πριν, λίγο μετά
1: την Νεάπολη.
0: Ναι, ναι, λίγο πριν, στην κατηφόρα.
1: Είναι αυτό που έλεγε η διαφήμιση. Από εδώ μέχρι εδώ.
0: Ναι,
1: από εδώ μέχρι εδώ.
0: Που πήγε στο γιατρό.
1: Πονάω, ναι, από...
0: Πού πονάς, αδερφέ μου, ναι, από εδώ μέχρι εδώ. Ναι. Τι έκανε, σταδιακά και τμηματικά.
1: Κατά τα άλλα, έχει λίγο κινησούλα και η Τσιμισκή, αλλά χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, μέσα η πόλη ακόμα είναι καλή.
1: Το κλασικό θέμα φυσικά στο Κορδελιό που δεν λύνεται ποτέ.
0: Καλά, εκείνο είπα. Θα λυθεί κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι η ώρα του ακόμα.
1: Αυτό μου θυμίζει όταν ήταν περιφερειακό. Που είχαμε τα φανάρια, θα θυμάστε.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι, βέβαια. Τα πρόλαβα.
1: Τα γίνανε τα ανατολικά, αφήσαν τα δυτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά κάνανε τα δυτικά, αφήσαν τα πολύ δυτικά.
0: Φανάρια, ναι, τι ξέρουμε, δεν το σκεφτήκαμε κάπως. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι θέμα η μελέτη που έχει γίνει. Πάντως, όπως και λέγαμε και χθες, έχουμε πλέον συντονιστεί. Στην αρχή ήταν λίγο σοκ όταν άρχισε τα αργά του flyover. Τώρα έχουμε.
1: Τα μπαίνουμε σε ρέγουλα, εννοώ.
0: Ναι. Το έχουμε κάπως, ας πούμε, ρυθμίσει. Ο καθένας με τις... έκατσε η μπηλιά που λένε. Τώρα και...
1: Κοίτα, όταν περνάνε τα μεγάλα τα οχήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία φυσικά δεν θέλει τίποτα, πρέπει να πάνε στη δουλειά τους αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τώρα αλλάξαν λίγο τα ωράρια τους κάποιοι. Κάτι είναι, μια προσαρμογή την κάναμε από μόνοι μας αναγκαστικά. Είδες, παραείδες.
1: Και αυτό το εκεί που πας, βλέπεις, είσαι μπροστά στο όχημα.
0: Ναι, ναι.
1: Ή είσαι πίσω από το όχημα. Άμα είσαι μπροστά από το όχημα, σταματάς, νομίζω ότι το βαρύ όχημα πίσω μπορεί να σταματήσει άνετα.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα είσαι πίσω από το όχημα, χώνεσαι στην άλλη λωρίδα. Γιατί χωρίς φλας, χωρίς τίποτα, είμαστε λίγο.
0: Πάντως και η Θεσσαλονίκη μέσα, αυτό που λέγαμε προχθές και το ακούω να το διαβάζω και στα site μερικές φορές, ότι αυξάνεται λίγο περισσότερο τα νεύρα μας, είμαστε πολύ οξύθυμοι κτλ. Πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε.
1: Κοίτα, τι γίνονται, έργα γίνονται.
0: Δεν υπάρχει οικισμός, ας πούμε, που να μην κάνουν σκάψιμο πεζοδρομίων, ξέρω εγώ τι περνάνε. Οπτικές ίνες, υδραυλικά, αέρια. Γίνεται ένας οργασμός από έργα Και αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακά κομφούζια πολλές φορές. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Εντάξει, στο κέντρο δεν έχουμε φοβερά γιατί μόνο τα πεζοδρόμια που
0: κάνουν. Εχθές στον κήπο του Καλού μέτρησα 7 λεπτά σταματημένος. 7 λεπτά το μέτρησε.
1: Το Καλού είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
0: 7 λεπτά μέσα στον κύκλο είμαστε.
1: Αυτό σου λέω, μια

0: 3-0 την νίκησε.
1: Μπορεί να το καταλαβαίνω αυτό τώρα. Ο Τελεσκούπη, ορολογία, αϊτός αυτά.
0: 3-0 δηλαδή μέσα στο Πριγκιπάτο. Δεν κινδύνευσε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή η διαφορά ήταν σταθερά 20-17-18. Λίγο εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο χαλάρωσε πολύ. Πήγε η διαφορά και στους 12-13 πόντους και μετά ξαναγύρισε στα κλασικά. Η Μονακό δεν μπορούσε να παίξει κιόλας, δεν είχε και παίκτες. Με 8 παίκτες κατέβηκε.
1: 8.
0: Ναι. Είχαν κάτι οικονομικά προβλήματα, δεν πληρωνόταν. Φύγανε κάποιοι, φύγανε ο Σπανούλης.
1: Κάτι για ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα για μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ.
1: Και λέω 8. Τι... 8.
0: Λοιπόν, οπότε ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four της Αθήνας, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Mm-hmm. Και θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Παρασκευής, Φενέρ και Ζαλγκύρης.
1: Ζαλγκύρης.
0: Ζαλγκύρης Κάωνας, στο Κάωνας πάνω. Λιθουανική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα παίζει με τη Βαλένθια. Νίκησε, να υπενθυμίσουμε, 2 φορές στην Ισπανία. Παίζει εδώ. Είχαμε κάποια θεματάκια στο τελευταίο game. Ο Γιανακόπουλος είπε ότι απαιτώ σεβασμό και καλή συμπεριφορά από τους φίλους του Παναθηναϊκού προς τη Βαλένθια. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και πάμε στο Champions League. Ξέρουμε ήδη την πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League. Είναι η Arsenal, η οποία χθες νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Και είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε και περιμένει σήμερα την νικήτρια από το Bayern με Παρί. Φοβερό παιχνίδι. Να επιθυμίσουμε το πρώτο μάτς και λήξει 5-4.
1: 5-4.
0: 9 γκολ.
1: Ωραία πράγματα.
0: 9 γκολ. Και φυσικά όλοι περιμένουν να δούμε τι θα γίνει στον τελικό της Βουδαπέστης, ο οποίος, να επιθυμίσουμε, θα γίνει στις 30 Μαΐου στις 7 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, πάμε στο Μουντιάλ. Έχουμε προβλήματα εκεί. Οι δύο πολυπληθέστερες χώρες του κόσμου, η Ινδία και η Κίνα, κινδυνεύουν να μην δουν το Μουντιάλ, διότι δεν συμφωνήσαν για τα πνευματικά δικαιώματα. Η FIFA ζητάει 100 εκατομμύρια, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί εκεί δώσαν 20 και είναι στον αέρα ακόμα, με κίνδυνο να μην δουν οι δύο πολυπληθέστερες κόσμες, οι δύο πολυπληθέστερες χώρες το Μουντιάλ.
1: Και λες.
0: Σε βλέπω λίγο είδος.
1: Με βλέπω λίγο, ναι, έτσι, το αυτί μου το δεξί σε κουνιέται.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο καλύτερος Πορτορικανός μπασκετμπολίστας, πέρασε και από τη χώρα μας. Φοβερός παίχτης, τρομερός παίχτης και τρομερός τύπος. Έφυγε από τη ζωή, πολύ νέος, πάλευε με καρκίνο του στο πάγκρεας, έχασε τη μάχη τελικά και έφυγε από τη ζωή χθες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπιδάκη.
0: Για να σου διευκολύνω.
1: Ναι, ναι.
0: Γκάλης.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ήταν εκείνη τη εποχή.
1: Εκείνη τη εποχή.
0: Εντάξει, στον Άρη.
1: Πώς δεν θυμάμαι. Εκείνη την εποχή η γιαγιά μου τότε το 87 με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη έλεγε Σύρων τρίποντον. Γιαννάκη, Σύρων, Σύρων τρίποντον. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας με τον κύριο Παπιδάκη, Βαγγελάκη μου. Από όλα σας έχουμε πρωί-πρωί. Στα όπα-όπα σας έχουμε εδώ.

Βαγγελάκη δεν έχει για τους λουκουμάδες, αλλά χθες είχε μόνο. Δεν βλέπω τίποτα καινούργιο τώρα. Θα το ψάχνουν αυτό τώρα οι αρχές. Ψάχνουν να δουν τον αρχιλουκουμά. Άμα μάθω περισσότερες πληροφορίες θα σας πω ποιος φταίει. Τους λογιστές που το παίζανε λογιστές όμως τους έχουμε. Να ξέρετε, είναι τρεις ανθιγυνοί και μια γυναίκα. Τώρα είχε και δίκιο ο Γιάννης ο Ρέπης. Εχθές μου λέει με συγχωρείς ρε Κώστα, τώρα το βλέπεις αυτό, έρχεται και σου λέει είμαι λογιστής. Τον παίρνει σοβαρά δηλαδή. Πιο συνηθισμένο ήταν και πιο προσιτό τον συγχωρεμένο τον Ντουλιάτο να πούμε, να τον θεωρήσει ότι είναι με τα σάρκους του Χριστού, παρά έναν αυτόν τον ανθιγυνό που τον βλέπεις να πούμε ότι αυτός είναι να σου καθαρίζει το

0: Κελάρι να πούμε. Ναι.
1: Θεία, έλα σε κάνω.
0: Θεία, να σε κάνω λίγο το... τον απολογισμό του χρόνου. Έχουμε Taxiway. Καλημέρα σε Taxiway.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
0: Πάμε να δούμε λίγο τους δρόμους μας.
2: Έχουμε συνθήματο στάτους για ενημέρωση. Παρακαλώ, σταθμό ενημερώσει την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή και κέντρο Εγνατία.
3: 636.
2: Μάλιστα, 636, πείτε μας.
3: Κέντρο, καλημέρα. Εγνατία και Καραμαλή και Εγνατία έχουν και τα μέτωπα έχουν καλή ροή. Έχουμε τροχονόμους, έχουν καλή ροή.
2: Ευχαριστούμε. Από Όλγας και Τσιμίσκη. 381.
4: Και η Βασίλισσα Όλγας και η Τσιμισκή είναι άδεια και η Τσιμισκή έχει πολύ καλή ροή με την αστυνομία που βοηθάει.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Από Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Βαρδάρη. Ενημερώσουμε την κίνηση από εδώ, Λαγκαδά, Μοναστηρίου, Βαρδάρη. 313.
5: Μοναστηρίου είναι ελεύθερη. Η Λαγκαδά λίγο στο κατέβασμα έχει κίνηση το ανάποδο μέτωπο που είναι πολύ καλό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τον Περιφερειακό. Να ενημερώσουμε την κίνηση από τον Περιφερειακό. 525.
6: Το μέτωπο ανατολικό έχει μικροκαθυστερήσεις από την Καθημίδου προς Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ το άλλο ρεύμα είναι πολύ καλύτερο. Εκτός από την ανηφόρα του Αγιουπόδιου που πάλι υπάρχει καθυστέρηση.
2: Καλώς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς. Ευχαριστούμε και το στάτο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε την Taxi Way. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Good morning, good morning. Τώρα, Γιώργο, κάτσε να πω κάτι να τσατίσω την Κατερίνα να έρθει μέσα να μαλώσουμε, να του φτιάξουμε τη διάθεση. Άκουσα πληροφορίες, μου λένε, από κυβερνητικούς κύκλους αξιωματούχους και κυβερνητικές πηγές. Άκουσα ότι ο Βαρθολομαίος μετά τη συνάντηση που είχε εδώ στην Ελληνική Βουλή θα πάει να συναντηθεί και με τον Πούτιν για να κάνουν μια προσευχή για την ειρήνη. Ομόθρης και είναι.
7: Δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις?
7: Δεν ξέρω αν θα το κάνει, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση.
0: Εσύ τι πιστεύεις, ρε παιδί, θα το κάνει?
7: Τι να μην το κάνει, ξέρω εγώ.
0: Χαχα, γελάμε. Γεια σου, Ευάγγελε, καλημέρα. Είδες τη μαϊμούνη που είμαι, μεγάλο μαϊμούνη. Ναι, θα καθίσουν με τον Πούτιν μαζί. Ο Πούτιν είναι και θρησκόλο τέτοιος, να πω, είναι θρησκό αυτός. Θρησκόληπτος. Θρησκευτικός. Θρησκευόμενος, τέλος πάντων. Βέβαια, βέβαια. Ομόθρησκος. Θα καθίσουν ο Μαρθολομαίος με τον Πούτιν να προσευχηθούν στον Ιησού Χριστό για
7: και μετά θα το ρωτήσει, αυτά τα λεφτά που δίνει σε αυτούς που με βρίζουν, τα έχεις φορολογημένα ή είναι μαύρα?
0: Ποια λεφτά δίνει ο Πούτιν, δίνει?
7: Δίνει.
0: Δίνει. Α, τον άτιμο το χριστιανό.
7: Ο ίδιος, η Ρωσική Εκκλησία.
0: Και για φαντάσου τους αυτούς τώρα όλοι μαζί κάποια στιγμή χτύπα ξύλο στον ίδιο παράδεισο. Χριστέ και Απόστολε. Αυτό δεν θα είναι παράδεισο. Θα είναι κόλαση.
7: Οι τέτοιες σου οι ανησυχίες είναι τόσο επίγειες.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω, κορίτσι μου, ξέρω, κορίτσι μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
7: Δηλαδή.
0: Δεν
7: θα σωθείς ποτέ γιατί έχεις πολύ επίγειες έτσι βλέπεις.
0: Στην κόλαση. Ρε τι πάθαμε στα γεράματα.
7: Είχαμε ένα πολύ τραγικό περιστατικό στην Κρήτη.
0: Ναι, τι έγινε?
7: Ένας 54χρονος, τον οποίο άμα τον δεις στις φωτογραφίες, ο άνθρωπος μοιάζει από το γκαϊμό του και από το τον έχει φάει αυτό το πράγμα. Έχασε το παιδί του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο. Ήταν 2 17χρονοι, είχαν πάρει ένα αυτοκίνητο, τρακάρανε, σκοτώθηκε ο συνοδηγός. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός, η οικογένειά του να έχουν τρελαθεί. Τα δικαστήρια, όπως συνήθως στην Ελλάδα, καθυστερούσαν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να είναι σε μια κατάσταση, καταλαβαίνεις, είμαι παράφρονη. Και χτες το βράδυ αυτός ο 54χρονος, ο οποίος είχε κάνει και άλλες φορές κάποιες κινήσεις κατά του ανθρώπου που οδηγούσε αυτό το όχημα. Επαναλαμβάνω, ήταν οδηγός και συνοδηγός. Ναι. Δεν ήταν ότι παρέσυρε, σκότωσε. Ήταν οδηγός και συνοδηγός και έγινε αυτό το δυστύχημα. Πυροβόλησε 4 φορές και σκότωσε αυτό το παιδί 21 ετών.
0: Που πίστευε ότι αυτός οφείλεται στο θάνατο του γιού του. Θάνατο του γιού του.
7: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, νομίζω ότι. Το διάβασα και εγώ, το ξέρω, είναι πρωτοσέλιδο παντού. Παίζει, αλλά τώρα εγώ τι να πω, να το πει. Τι να πει τώρα σε αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να πει τίποτα. Νομίζω ότι είναι. Δεν μπορεί. Οι μικρά παιδιά ήταν, 14 χρονών.
7: 17 ετών ήταν, ναι, και τα δύο παιδιά. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μάλλον ήταν φίλοι για να είναι μαζί στο αυτοκίνητο.
0: Προφανώς, ναι. Οδηγούσε ο ένας και ο πατέρας θεώρησε ότι αυτός που οδηγούσε ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού του. Εντάξει, τώρα τι να συζητάμε και τι να λέμε. Το δράμα δεν έχει τέλος που λένε.
7: Θα πας το απόγευμα στο Κουτσούμπα?
0: Κοίταξε, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν, στο πιστεύεις, Κατερίνα, ότι δεν έχω πάει ποτέ ούτε σε μια συγκέντρωση, ούτε σε μισή συγκέντρωση οποιοδήποτε πολιτικού. Ούτε σε μισή δεν έχω πάει. Δεν πηγαίνω σε συγκεντρώσεις. Δεν μπορώ να πάω. Τα βλέπω όλα μέσα από τα site, να πούμε. Βλέπω ότι είναι. Το συμπαθώ πολύ το Κουτσούμπα. Μ' αρέσει ο Κουτσούμπας. Τον εγουστάρω πάρα πολύ το Δημητράκη. Θα ήθελα πολύ να παίξω ένα τάβλι μαζί, να πιούμε ένα ουζάκι. Αλλά τώρα να φύγω, να αφήσω τις δουλειές μου, να πάω, ας πούμε, να ακούσω, που ξέρω τι λέει, ας πούμε, ότι να πείτε, θα τα ακούσω, θα μου τα πείτε.
7: Πάντως, ναι, αυτό που έχει αξία και καλό είναι να ξέρετε είναι, ναι, ότι το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα έχουμε πορεία.
0: Α,
7: το νου σας.
0: Το νου μας, ναι.
7: Και αυτός είναι ο λόγος που επανέρχομαι στο ζήτημα.
0: Έχουν μειωθεί λίγο οι πορείες τώρα τελευταία. Δηλαδή γίνονται, αλλά νομίζω κάποια στιγμή γίνονται κάθε μέρα σχεδόν πλέον. Για γίνονται.
7: Είναι κάποιες μέρες που είναι full season και είναι, ναι, και κάποιες που είναι off season.
0: Off season, ναι, σωστά.
7: Σαν τον τουρισμό ένα πράγμα.
0: Κατάλαβα. Καλώς να έρθει ο Δημήτρης στην πόλη μας. Τον αγαπάμε. Αλλά κάτσε λίγο, πότε θα έρθει και ο Μητσοτάκης, είπες?
7: Το Σάββατο.
0: Α, το Σάββατο θα έρθει. Εντάξει, μη συναντηθούν μαζί και δημιουργηθεί καμιά θρόμβωση. Στους δρόμους εννοώ. Έχουμε κανένα εγκεφαλικό επεισόδιο?

0: Γενικά μια ισχύ Τετάρτη θα είναι σχετικά σήμερα το πρωί τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε κάποια συγκέντρωση. Τα πράγματα το απόγευμα μόνο θα είναι δύσκολα. Μαθαίνω τώρα μια τελευταία εξέλιξη που έχουμε για τον 54χρονο που αναφερθήκαμε νωρίτερα ότι συνελήφθηκε η σύζυγός του.
1: Η σύζυγός, είχε συμβάλει προφανώς.
0: Ναι. Φαίνεται βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκτέλεσε τον 20χρονο.
1: Και δεν τον απέτρεψε.

0: Πού θα με πας? Αγίου Πνεύματος έρχεται.
1: Αχ ναι μωρέ, έρχεται. Πότε είναι το Άγιο Πνεύματος?
0: Τώρα στις αρχές του Ιούνιου.
1: Στις αρχές του Ιούνιου.
0: Πού θα με πας?
1: Όπου θέλει η Κατερίνα. Όπου θέλει η Κατερίνα.
0: Και σε ποιον θα απευθυνθείς για να σε οργανώσει, γιατί εσύ δεν το έχεις δει?
1: Στον Greco Travel.
0: Greco
1: Εγώ μόνος μου τι να σου κάνω, πού να σε πάω? Το πολύ πολύ μέχρι τα φανάρια να σε πάω, το απέναντι.
0: Φέρε σου έξυπνα, κλείσε σε τιμές early booking τις διακοπές σου για το καλοκαίρι, κλείσε το τριήμερο για το Άγιο Πνεύμα, κλείσε εκδρομή για τον επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Όπου και αν θες να πας, όποτε και αν θες να πας, οι πιο οργανωμένες, οι πιο σίγουρες, οι πιο ξένιαστες διακοπές και ταξίδια σε περιμένουν στο Greco Travel. Πληρώνεις έως και 12 άτοκες δόσεις και κανονίζεις από νωρίς το ταξίδι σου και έχεις το κεφάλι σου ησυχό. Χωρίς άγχος, με ασφάλεια, με ξενιασιά, 40.000 εκδρομής κάθε χρόνο εμπιστεύονται το Greco Travel για ταξίδια σε όλο τον κόσμο με ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Μπείτε στο greco.gr. Δείτε όλες τις εκδρομές, μπείτε και στη σελίδα στο Facebook του Greco Travel, γιατί και εκεί θα δείτε όλα τα τελευταία νέα και κάντε ακόμα και τηλεφωνικά την κράτησή σας στο 2310 55 55 56, γιατί η ζωή θέλει και, πώς το λένε, αποδράσεις.
1: Αποδράσεις, μπράβο, από το στόμα μου το πέρισε, αποδράσεις φυσικές.

Έλα ρε Μανώλη, έλα ρε Μανώλη, τώρα μην μου τα λες αυτά τα πράγματα τώρα, τώρα. Τον βλέπεις τον άλλο 50 χρόνο με τη μαμά του ή ακόμα να πούμε τώρα και θέλει να κάνει και σχέση τώρα. Άστα αυτά τα θέματα τώρα, τα απόγευμα αυτά τώρα, μην τα συζητάς τώρα. Του λες που μένεις, λέει με τη μάνα μου, 50 χρονών για να το μαγειρεύει, 50 χρονών γαϊδούρι το με τη μαμά σου, μένεις ακόμα γόρι μου τώρα, πλάκα με κάνεις. Και ψηφίζεις και υπέρ της Ευρώπης είσαι. Το βραδάκι αυτά στις 8 η ώρα. Αυτά τα θέματα τα συζητάμε και κλεισμένων των θυρών. Στην ώρα κοινής φαντασίας.

0: Λοιπόν, πάμε για κλεισιματάκι σιγά σιγά. Ο περιφερειακός, έτσι μια τελευταία ματιά πριν σας ενημερώσει ο κύριος Βενιέρης, ο οποίος έρχεται σε λιγάκι εδώ στον Στάτους 107 και 7 προς τα ανατολικά, κάτσε λίγο να το δω εμπεριστατωμένα γιατί φορτώνει. Άντερε σύστημα. Λοιπόν,
1: εκτός από το κλασικό εκείνο σημείο έχουμε κάθε πρωί.
0: Όπως τα λέει και ο Παπιδάκης, είναι διακεκομένη η κατάσταση. Λίγο πρόβλημα, μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανά πρόβλημα και, ανατολικά και δυτικά. Δύο κομμάτια είναι προς τα ανατολικά. Το ένα είναι εκεί στη βάση μετά το 4-24 στην ανηφόρα της Νεάπολης. Λίγο ανοίγει στην κατηφόρα της Τριανδρίας, στην Κατσιμίδη το συναντάς και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Δεν μου λες, τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τα όνομα της το πήραν από την Κωνσταντοπούλου. Παίζει καμιά σχέση η οικογένεια Κωνσταντοπούλου?
1: Γιάννη Κεσόπουλε, πρώην πρόεδρε του οικισμού Κωνσταντινοπολιτών, μη μας χαστουκίσεις, σε παρακαλώ, ναι, ξέρω ότι μας ακούς. Ναι, μη μας χαστουκίσεις, σε παρακαλώ.
0: Θα πάρω χάπια τώρα, κάθε φορά που ακούω Κωνσταντινοπολίτικα, την Κωνσταντοπούλου θυμάμαι.
1: Ο οικισμός Κωνσταντινοπολιτών υπήρχε όταν ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν μέσα στον πατέρα της.
0: Μήπως είναι καμιά οικογένεια, λέμε, ρε παιδί μου, παλιά από το Βυζάντιο μετά.
1: Όχι, Θεέ μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη όταν τους εκδίωξαν από εκεί, Κώστα μου.
0: Εντάξει, κόλλησε.
1: Και ίδρυσαν αυτόν τον οικισμό.
0: Εντάξει.
1: Και τον έχουν κάνει στολίδι στην πόλη.
0: Όπως
1: όπου πήγαν πρόσφυγες και από τη Μικρασία και από τον Πόντο, όπου πήγαν στολίδια τους κάναν τους οικισμούς.
0: Καλά, ρώτησα απλά, ρώτησα.
1: Ας το παιδί να ρωτάει να μαθαίνει.
0: Ναι. Έτσι, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, με ανοιχτές τις αγκαλιές τους υποδεχτήκαμε εδώ πέρα. Μνημεία τους κάναμε. Λοιπόν, τα λέμε το βραδάκι στις 8. Την αγάπη μου σε όλους. Ο Θεός να μας συγχωρέσει.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διάλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσόλαβουν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφασή του το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας και νέα αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χωρίς να προσδιορίζει ωστόσο το χρονοδιάγραμμα. Τον Ιούλιο μάλλον θα γίνει η επίσκεψη. Σύμφωνα με την ίδια, στη χώρα μας αναμένονται και υπουργοί πολέμου και εξωτερικών. Την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα θα γίνει σύσκεψη με τους εκπροσώπους του αεροδρομίου της Fraport μετά τη χτεσινή με εκείνους της Ryanair. Δολοφονική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε πατέρα στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς φέρεται να ήταν στο αυτοκίνητο την ώρα της επίθεσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα από την κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στο πεζοδρόμιο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη, στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Πίσω στα διεθνή, στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και 3 επιβάτες που πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφους, στο οποίο φέρεται να επέβαινε η Ολλανδή που είχε προσβληθεί από Χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Στη Βραζιλία, 13χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο, σκοτώνοντας 2 μέλη του προσωπικού και τραυματίζοντας 3ο, καθώς και μαθητή, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο έφηβος είχε συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία, ενώ ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνεονότητοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και τη Σέρα στους 25 και στα Γιάννητσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αυτοκρατορικό Μαρόκο, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Βερβέρικα χωριά, Ανατολή του Ηλίου, στην έρημο Μεργκούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310 55 55 56.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310 55 55 56.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
6: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
9: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ο σύντροφος Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Σήμερα στην πόλη μας πρέπει να τον υποδεχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ο σοσιαλισμός είναι εδώ, παρόν, στην χώρα μας. Δεν λέει να φύγει. Μη σου πω ότι θα έρθει και από άλλες χώρες στη χώρα μας. Καλό πρωινό σε όλες, όλους. 12 λεπτά μετά τις 8 ξεκινά και ένα φεστιβάλ καντίνας. Όχι κατίνας, καντίνας. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς. Καταρχάς, πρώτα πάνω απ' όλα, να σας πούμε για τα καιρικά μας. Το μεσημέρι θα έχουμε 24, μια χαρά, βαθμούς Κελσίου. Πάμε για 30. Ηλιοφάνεια στην διάρκεια της ημέρας. Η υγρασία θα είναι κοντά στο 40-45% σταθερά. Και τα μποφοράκια κάποια στιγμή το απογευματάκι θα γίνουν 4. Μέχρι τότε θα είναι από 2 έως και 3. Ιδανικές συνθήκες, ανοιξιάτικες.

Ωραίο τραγούδι. Δεν θες να το διακόψεις ένα πράγμα, αλλά πρέπει. Είπαμε, η ζωή περικλείεται σε ένα τρίγωνο όλων μας και του πλανήτη ολόκληρου. Σε ένα τρίγωνο το οποίο έχει τρεις κορυφές. Όχι άμπεσε όπως λέγαμε η αλφαβήτα γάμα στο σχολείο, αλλά θέλω, πρέπει, μπορώ. Τώρα με ποια σειρά και ποια απόσταση τα θέλω από τα πρέπει και τα μπορώ είναι μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να την κάνουμε σε κάποια βραδινή μας εκπομπή. Πολύ ευχαρίστω. Είναι λοιπόν Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, είναι Μάιο. Σαν σήμερα θαρώ ότι είχαμε εκείνες τις εκλογές όπου βυθίστηκε η Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος έβαλε μπροστά τις δυνάμεις της πρόοδου, οι οποίες με το ρεπορτάζ του Sky εξετέθησαν και εκτίθενται, οι δυνάμεις της πρόοδου. Εν τω μεταξύ, δείτε λίγο τώρα, έχει γούστο. Κάποιοι, αντί να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό το περιβόητο ντοκιμαντέρ 6 επεισοδίων του Sky, εγώ στο λόγο της ανδρικής μου τιμής δεν γνώριζα ότι η Βαρδιτσιώτη, αυτή η συνάδελφος η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι της οικογένειας Βαρδιτσιωτέων. Δεν το γνώριζα, τώρα το έμαθα. Και το έμαθα από διάφορους οι οποίοι, αντί να δούνε τι ακριβώς βγαίνει από το ντοκιμαντέρ, εστίασαν πάνω στην Βαρδιτσιώτενα, δηλαδή ότι είναι κόρη του Βαρδιτσιώτη, αδερφή του Θωμά και του, πώς το λένε τον άλλο, δεν ξέρω. Και κόρη του Ιωάννη του Βαρδιτσιώτη, του αρχιβαρόνου της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε και αυτό είναι το σημαντικό από την ιστορία και από τα στοιχεία τα οποία βγήκαν ή βγαίνουν από το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Το αν είναι κόρη ή αν είναι συγγενής ενός πρώην υπουργού του ΤΑΔΕ ή του ΔΙΝΑ κόμματος, που βεβαίως και αυτό έχει την αξία ή σημασία, αλλά εδώ έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Έχουμε δηλώσει του Τσακαλώτου, του Σταθάκη, του Λαφαζάνη. Του Παπατζή δεν έχουμε, γιατί αρνήθηκε να πάρει μέρος, αρνήθηκε να μιλήσει στις δύο κυρίες συναδέλφισσες, γιατί λέει ουσιαστικά είστε εγκάθετε, θέλετε το κακό μου. Εν τω μεταξύ, τώρα μεταξύ μας συγκυριακά και δημοσίως, για να είμαι και λίγο έτσι ακριβοδίκαιος, η επιλογή η χρονική, το timing δηλαδή, από μέρους του Sky, γιατί εδώ στον status 107 και 7 έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, το λέω πάντα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει άποψη για θέματα, κάποιοι έχουμε και γνώση, όχι για όλα, αλλά μιλάμε για αυτά που έχουμε. Αλλά θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, δηλαδή η επιλογή του χρόνου μετάδοσης, παρουσίασης του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ είναι ο λίγον τι ύποπτη, κακά τα ψέματα. Δεν έχω κάτι, δηλαδή είναι μια εκτίμηση. Δηλαδή τώρα που άλλος ήρθε και ανακοίνωσε την πρόθεσή του, ο Αλέξης Τσίπρας, βρε αδερφέ, την πρόθεσή του να κατέβει σε εκλογές, τώρα ο Sky αποφάσισε να μπουμπουνίσει το ρεπορτάζ. Τόσο πολύ τον φοβάστε τον Αλέξη. Τρέμετε, τρέμετε.

0: Έτσι Σιλβή μου, να μην διαφωνείς, ας είναι κάποιος που συμφωνεί. Γεια σου ρε Χριστόφορ, και εμένα μου το έπανε, με ψήφισα ρε φίλε, δεν το ξέρα. Χθες 2-3 ακροατές έστειλαν μήνυμα, λέει τρέχει μια δημοσκόπηση της interview, η οποία μεταξύ άλλων ρωτάει και για υποψηφίους για την Θεσσαλονίκη, και μέσα στη λίστα έχει και το δικό μου όνομα. Δεν το γνώριζα, μου το είπαν ακροατές. Δεν σου κρύβω, μπήκα και εγώ, με ψήφισα προς Θεού δηλαδή. Αφού δεν με ψηφίζει ο κόσμος, με ψηφίζω μόνος μου, μη γίνω και ρεζίλη. Πώς το λέγει η άλλη, σταυρώστε με, σταυρώστε με. Λοιπόν, κάτσε να δεις κυρία Βιργινία, παρακαλώ, στείλε μου στο Viber αν θέλεις, Πέτρο Κωνσταντίνου, θέλω πολύ. Θέλω πολύ Πέτρο Κωνσταντίνου, έχω το λόγο μου, Πέτρο Κωνσταντίνου Ανταρσία, θα σας πω γιατί. Πριν πάω εκεί όμως, ακούστε λίγο γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι η καλύτερη περίπτωση για να είναι πρόεδρος ενός σοβαρού κόμματος, το οποίο θέλει να είναι και πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ακούστε τι λένε ακόμη και οι Πασόκοι, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει και δουλεύουν στην ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται 7 μέρες τη βδομάδα, είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ή επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακούστε λοιπόν τον κύριο Χάτζη Θεοδοσίου, πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, γνωστό Πασόκο.
1: Μπορεί να εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, εκτός τόπου και χρόνου, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, την πρόταση για τετραήμερη εργασία. Είναι καλή ιδέα, αλλά ανεφάρμοστη, συμπλήρωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την εστίαση και το πώς θα λειτουργήσει μια επιχείρηση με λιγότερες ημέρες εργασίας.
2: Και τα δύο είναι εκτός τόπου και χρόνου.
3: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Ασφαλώς. Σε μια εποχή που ζητάμε προσωπικό για τις επιχειρήσεις, που υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, σαν ιδέα, αν με ρωτάτε, μελλοντικά είναι καλή. Σήμερα δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή. Άλλωστε, εκεί που έχει εφαρμογή, μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, δηλαδή όχι εντάσσεως εργασίας. Να πω απλά, τι θα κάνει το εστιατόριο στον Ενεπάρτη, θα κάνει 4 μέρες και την Πέμπτη, πώς θα δουλέψει το εστιατόριο, πώς θα δουλέψει η εμπορική επιχείρηση.
1: Τόνισε επίσης ότι η αγορά αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 200.000 εργαζομένων, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο σε συγκεκριμένους κλάδους και όχι συνολικά.
0: Κατάλαβε, σύντροφε Πασόκη, γιατί εγώ Πασόκους μαζεύω περισσότερο, να ξέρεις. Οι οποίοι κατάλαβαν ότι με το κόμμα δεν πάει καλά η δουλειά και το γύρισαν Νέα Δημοκρατία, Μητσοτάκη, Φιλελεύθερα κλπ. Κατάλαβε, σύντροφε, για ποιο λόγο εδώ και μέρες σου λέω αυτή η πομφόλιγα, αυτή η πατάτα που πέταξε στον αέρα ο Ανδρουλάκης έχει αναγκάζει σοβαρούς ανθρώπους να πάνε να τεκμηριώσουν, μάλλον να επιχειρηματολογήσουν γύρω από κάτι το οποίο είναι ηλίθιο. Τα λένε οι άνθρωποι, τα είπε προχθές ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Μερελής, άνθρωπος της αγοράς, τα λέει εδώ ο κύριος Χάτζη Θεοδοσίου, τα λένε όλοι δηλαδή. Αυτή η σαχλαμάρα είναι προς άγραν ψήφων, αλλά έχουμε και ίντερνετ, Νικόλα, είμαι βέβαιος ότι ο Ανδρουλάκης δεν έχει ιδέα από ίντερνετ, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πρόσεξε σύντροφε εκεί έξω, δεν τα έχω με το Πασόκ, κάθε άλλο, εγώ θέλω το Πασόκ να δυναμώσει. Ο πρόεδρός σας δεν κάνει, και δεν το λέω τώρα, το λέω μήνες, από τότε που τον εξέλεξε το κόμμα, ο κομματικός μηχανισμός, γιατί ουσιαστικά ο κομματικός μηχανισμός τον εξέλεξε, έτσι. Αλλά είπαμε τώρα, διώξα τον Καστανίδη, ήρθε όμως ο Φαραντούρης. Τώρα στην απέναντι γειτονίτσα, στα της Νέας Δημοκρατίας, ο φόβος είναι... Ο φόβος είναι μην ανοίξουν και άλλες συζητήσεις με προανακριτικές και τα λοιπά. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία λέει γιοκα. Πριν πάω εκεί όμως, μου έκανε εντύπωση, κάνει εντύπωση, κυκλοφορεί στα social. Ακούστε λίγο έναν τύπο, τον είχαμε καλέσει εδώ, σκοτωθήκαμε ένα πρωινό. Τον κάναμε ρεζίλια ακόμη το βίντεο με τις ερωταπαντήσεις. Εκείνης της εκπομπής παίζει παντού, του το... Πασαλί μου στη Μούρη κάθε φορά που βγάζει γλώσσα. Ακούστε λίγο όρκο Δημοτικού Συμβούλου στον Δήμο Αθηναίων. Έτσι, όρκο Δημοτικού Συμβούλου.
4: Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση κύριε Κωνσταντίνο?
0: Όχι ρε εσύ Κατερίνα αυτό, ρε παιδιά, να συνεννοηθούμε αυτό μετά. Καλά κάνεις και μου το έστειλες. Αυτό είναι για μετά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα άλλο, κύριε Δημαρέση, χθες μου το έστειλες, κύριε Δημαρέση, πού είναι? Βοηθήστε λίγο εδώ τον μόνο του. Βοηθήστε τον λίγο. Θα κάνω προσλήψεις, δεν γίνεται. Προσλήψεις. Κάτσε να το βρω. Α, ήρθε, να το. Λοιπόν, ακούστε τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου. Τι όρκο δίνει πριν από εκείνον κάποιο άλλο, μετά ο Κωνσταντίνο. Πάμε. Σα
4: καλωσορίζω όλου στην ορκομοσία σήμερα.
0: Εδώ είναι ένα άλλο.
4: Ευχαριστούμε. Δηλώνω, επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου.
0: Αυτό είναι άλλο.
4: Ότι θα είμαι πιστό στην Ελλάδα.
0: Μετά ακολουθεί ο Πέτρο Κωνσταντίνου, θα τον ακούσετε.
4: Και θα εκπληρώνω τιμή και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
5: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Τούτος εδώ είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, αυτός είναι ο όρκος τον οποίον έδωσε. Για τον Κωνσταντίνο Θου είναι αυτός. Τον θυμάστε τον, Κωνσταντίνο Θου. Χάθηκε, θα μου πεις, χάθηκε. Πήραμε τηλέφωνο, το σήκωσε η μαμά του και λέει τι να κάνει, παίζει και με τέτοια. Του είπα καλό είναι να μην παίζει γιατί παίζει και με τα νεύρα μας. Ναι, μετά φοβήθηκε τη μαμά του. Λοιπόν, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Θου. Αυτόν τον όρκο βρήκε. Αυτόν έγραψε, συνέταξε. Αυτόν μας είπε ο τύπος ο οποίος ήταν πρώτο πλάνο όταν κεγόταν τρία αθώα θύματα εργαζόμενοι στη Μαρφίν. Και αυτός ήταν με ένα σακίδιο στην πλάτη, εκεί που ήταν τα καπνογόνα, η Μολότοφ, τα επεισόδια, η ένταση. Αυτός είναι λοιπόν ο Κωνσταντίνου, ο Πέτρος Ανταρσία. Είναι κολλητός του άλλου εκείνου του γνωστού κάτω στο νοσοκομείο, στην Ήγια. Λοιπόν, κάθισα και έψαξα, γιατί εμένα μου αρέσει να ψάχνω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι κάθομαι και ταλαιπωρώ περισσότερο από όσο χρειάζεται το μυαλό μου. Δεν βαριέσαι. Έτσι κι αλλιώς όλοι θα πεθάνουμε, όπως λέει και ο σύντροφος Χίος. Πέτρος Κωνσταντίνου βιογραφικό. Κύρια δραστηριότητα, ιδιότητα, πολιτικός ακτιβιστής. Δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε εργατικά κινήματα, αντιρατσιστικές καμπάνιες, κινητοποίησης ενάντια στο φασισμό. Είναι συντονιστής της ΚΕΡΦΑ. Έχει εκλεγεί δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Αθηναίων, ηγείται του συνδυασμού Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, έχει συμμετάσχει σε δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος. Επαγγελματική συνδικαλιστική δραστηριότητα. Έχει εργαστεί στον χώρο των εκδόσεων. Δεν λέει πού, γενικώς. Υπήρξε ενεργός σε συνδικάτα εργαζομένων. Η δράση του συνδέεται κυρίως με εργατικά δικαιώματα και δημόσια εκπαίδευση και υπηρεσίες. Συμμετέχει πάντα σε διαδηλώσεις και καμπάνιες, δημόσιες παρεμβάσεις και συζητήσεις. Τούτος εδώ είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει το θράσος να ορκίζεται και με τον τρόπο που νωρίτερα ακούσατε. Είναι ο τύπος, ρώτησα εκεί το GPT, πώς το λένε, το chat GPT, λέω, αυτός λέω τι δουλειά κάνει και μου απαντάει το chat GPT. Όχι εγώ έτσι, το chat GPT. Το λέω σκοπίμως έτσι. Τεχνητή νοημοσύνη, βραδερφέ, αφού ξέρεις, αφού είσαι της τεχνητής νοημοσύνης, τι είσαι και εσύ σαν το ανδρουλάκι που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο, άκου να σου πω. Λέει ο chat GPT εδώ, ο τεχνητής νοημοσύνης, λέει, σε ραδιοφωνική εκπομπή του Status FM Θεσσαλονίκης, Απρίλιο του 2020, ο Πέτρος Κωνσταντίνου είχε μια έντονη επεισοδιακή τηλεφωνική συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Βενιέρη. Η συζήτηση αφορούσε αρχικά άλλο θέμα, μετακινήσεις, πρόστιμα κλπ. Στην ίδια περίσταση, όπως αναφέρεται σχετικές αναδημοσιεύσεις, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε με τι ασχολείται και πώς έχει οικονομική δυνατότητα για κάποιες δράσεις. Δηλαδή, του τέθηκε ερώτηση για την επαγγελματική του δραστηριότητα σε εκείνη τη ραδιοφωνική συνέντευξη. Το περιστατικό δεν είναι από τα κεντρικά ευρέως προβεβλημένα στα μεγάλα ΜΜΕ, κυκλοφορεί όμως πολύ σε sites αναδημοσίευσης αποσπάσματα ηχητικά. Η ερώτηση, λέει, έγινε μέσα σε έντονο διάλογο και όχι ως κανονική βιογραφική συνέντευξη. Αυτά γράφουν για μας, γειτόνισσα. Αυτά γράφουν. Να, τι το ρωτήσαμε. Καταρίνα μου λέει, να τι το ρωτήσαμε. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνου? Επειδή εγώ είμαι πολύ μεροκαματιάρης άνθρωπος, με τι ασχολείστε και έχετε τόσο μεγάλη άνεση να δίνετε λεφτά?
6: Τώρα, θέλετε να μιλήσουμε ή να κάνετε χιδαίες ερωτήσεις, κύριε δημοσιογράφε?
0: Δεν είναι χιδαία που σας
6: ρωτάω. Δεν σας επιτρέπω προσωπικές επιθέσεις. Έχει ένα όριο
0: είναι
6: συζήτηση.
0: Επίθεση,
6: το ότι ανέχομαι, το ότι ανέχομαι και σας απαντάω, έτσι ανέχομαι. Πάμε παρακάτω λοιπόν.
0: Ωραία, εγώ
6: και κρατήσετε λόγω της δημοσιογραφίας, αν μπορείτε,
0: ακούστε
6: να κάνετε αντιπαράθεση με έναν αριστερό.
0: Ένας
6: δεξιός δημοσιογράφος.
0: Ακούστε με. Ρε το μπούμπι.
6: Μέχρι εδώ οι χειδεότητες. Κύριε Βενιέρη, και γεια σας.
0: Ακούστε
6: γεια σας, κύριε Βενιέρη. Τεχνητάκια με μένα.
0: Έλα ρε μπούμπι. Είχαμε ένα πολύ ωραίο μπούμπι όταν ήμουν μικρό στο σπίτι στο χωριό. Ο Μπούλης και ο Μπούμπης. Αυτούς ταΐζεις, μεταξύ άλλων. Τα μου λες, η χώρα πάει μπροστά, πλάκα μου κάνει. Αυτοί κλείνουν δρόμους και τέτοια και διάφορα. Ρε, δεν έχει χαίρι, σου λέω. Που σου λέω, δεν έχει χαίρι. Να λέει, διάβαζα νωρίτερα, η κυβέρνηση λέει προωθεί σχέδιο νόμου βάσει του οποίου λέει θα δει αν κάποιοι οι οποίοι είναι στον δημόσιο τομέα μπορέσουν να κάνουν χρήση ενός 5γ, δεν ξέρω τι είναι το 5γ, ώστε να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δηλαδή είναι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι είναι σε υπηρεσίες έξω, να έρθουν στην Ελλάδα να συνεχίσουν να εργάζονται με 50% φόρο απαλλαγή και κάποια άλλα προνόμια. Ελάτε στην Ελλάδα να φύγουμε εμείς, δεν αντέχουμε άλλο. Ό,τι ήταν να πάθουμε το πάθαμε. Οπότε είμαστε έτοιμοι να εξωστραγγιστούμε. Το μπούμπι. Και αυτή η αγκαλιά η εύκολη έτσι με ετικέτες, ο δεξιός και εγώ ένας αριστερός. Εν τω μεταξύ, εγώ ρε παιδιά δεν νιώθω δεξιός. Φιλελεύθερο συμμετέχω πάρα πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα παραδοσιακά σχήματα. Δηλαδή, όσο τραβηγμένο μου φαίνεται αυτό το. Εγώ είμαι κομμουνιστής, λέει ο άλλος. Το ίδιο τραβηγμένο, εγώ είμαι δεξιός. Δηλαδή, τι ακριβώς, για να καταλάβω.

0: Εγώ πάλι που νιώθω ότι είμαι Ευρωπαίος πολίτης, κάνω λάθος, ε.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: Βρε, όλα θα στα πω, μη βιάζεσαι. Σ' αφήνω εγώ χωρίς ενημέρωση και άντε σ' αφήνω εγώ. Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σ' αφήνουν ποτέ μόνο σου?
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Ωραία γραφεία στην Μικρά Ασία 40 στην Τούμπα. Βεβαίως Βέρια Νάους Αλεξάνδρεια. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Για κάθε ασφαλιστικό προϊόν τηλεφωνείς στο 2130-278-279. Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου μας λένε τούτη την ώρα έχουμε αρκετή κίνηση στη Λαγκαδά. Ξεκινώ ανάποδα, ανάποδε άνθρωπε. Έχουμε αρκετή κίνηση, ακινησία στο φανάρι του Κορδελιού, χαμηλά γη στο ύψος Φιλίππου. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να πεμπλακείτε από τούτη την πόλη. Στην περιφερειακή στο ύψος Τριανδρίας έχουμε και προς Δυσμάς και προς Ανατολάς θεματάκι, περισσότερο προς Ανατολάς. Τι έγινε από τώρα, τρέχετε. Βλέπω και στην Καραμαλή προς την έξοδο αρκετά αυτοκίνητα. Πάνε από τώρα να πιάσουν θέση για το απόγευμα στις 6.30. Τζάμπολ Final Four GPA Ακαδημία 10 στο πρωτάθλημα παιδών. Χαμός. Ένα ευχέλαιο πρέπει να κάνουμε. Έχουμε τρεις τραυματίες της βασικής ομάδος, μεταξύ αυτών και ο ιός μου. Αλλά θα είναι πανέτοιμος, μου λέει μπαμπά. Θα παίξω, μου λέει, με κορτιζόνες, με μορτιζόνες, με ό,τι θες. Θα τους φάμε. Χαλάρος του λέω. Χαμηλά την μπάλα. Πολύ ωραίος Ολυμπιακός θες άνετα από τη Μονακό. Περιμένουμε Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν Final Four ανάμεσα σε δύο εξαιρετικές ομάδες, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τι να κάνω, φταίω εγώ που είναι εξαιρετικές ομάδες. Έχω εδώ γραμματέα οργανωτικού Πασόκ. Πού τους βρήκες ρε σύντροφε Ανδρουλάκη, πού τους βρίσκεις? Έδιωξες τον Καστανίδη, πήρες τον Φαραντούρη. Πάρε τώρα και τον γραμματέα οργανωτικό. Άκου να δεις τι του έκανε ο Ζαχαρός στο ΟΑΝ. Άκου να δεις πώς τον κατατρόπωσε.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Και σε αυτή κοιτάξτε διαφορά που έχετε.
2: 21, μισό λεπτό όμως. Κοιτάξτε ότι το σύνολο της αδιευκρίνησης της ψήφου,
3: ναι,
2: με άκυρα λευκά και αυτούς που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν, ξεπερνάει το 70%. Άρα υπάρχει λοιπόν. Ακούστε.
3: Πόσο κάνει 11,3 και 14,9.
2: Υπάρχει πόσο κάνει μια μεγάλη ρευστότητα.
3: 26,2 κάνει. Στο πρώτο είναι εύκολο.
2: Ναι.
3: Αν τους πάρετε όλους. Και πάλι όχι κυβέρνηση δεν κάνετε. Ούτε 100 βουλευτές δεν θα πάρετε.
0: Ρε στα μάτι, ρε στα μάτι. Ρε στα μάτι. Ξέρετε όταν στην επόμενη αποτυχία Πασόκ γίνουν συζητήσεις να αλλάξει πρόεδρος και τα λοιπά, μετά οι Πασόκοι, οι οποίοι τώρα κάποιοι λέτε, έλα ρε κύριε Δημήτρη μας, σ' αγαπάμε και εμείς οι Πασόκοι, μας αγαπάς και εσύ, αλλά όλο με τον πρόεδρο. Μα εγώ σας τα λέω μήνες, θα τα λέτε και εσείς μετά. Τα ίδια έλεγα για το ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε που κατέντησε, που κατάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε που κατάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είδα χθες μετά ο πάρα πολύ καιρό την κυρία Αξιόγλου. Το εφάκι μου, το λατρεμένο. Καλό παιδί, εξαιρετικό, δηλαδή γλυκό κορίτσι, πατριώτησα. Λίγο πήγε στη γωνία τώρα, γιατί κακά τα ψέματα σου λέει μην πολύ βγω, γιατί θα μείνω χωρίς έδρα και εγώ και ο Τζανακόπουλος. Τώρα όμως που το πράγμα έχει ανακατατάξει, να σου και το εφάκι η Αξιόγλου.
4: Θέλω να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε με θέματα της επικαιρότητας, πολύ πολύ γρήγορα. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, τη σχολιάζαμε και πριν, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ σχετικά με το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε συνεννόηση, συμφωνία κτλ. Για τις ανεξάρτητες αρχές. Την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ δοκιμάστηκε χθες με την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη.
0: Άντρε, Σεραφή, πιο γρήγορα, αγόρι μου, πιο γρήγορα.
4: Θεωρείτε ότι επιβεβαιώνει κάποια σενάρια.
0: Όλοι έχετε για δάσκαλο τον Χατζηνικολάου, εμένα θα έχετε που τα λέω γρήγορα.
4: Έχει μια συνεδριακή απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να το πω έτσι, να διαχειριστεί αυτή τη σχέση με την κυβέρνηση.
5: Κοιτάξτε τώρα, ως προς το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, μια θέση αρχής είναι ότι επί των ανεξάρτητων αρχών θα πρέπει τα χαρτιά να είναι ανοιχτά. Θα πρέπει να είναι ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει οι πολίτες να ξέρουν πώς τοποθετείται η κάθε παράταξη, θα πρέπει αυτό να μην είναι προϊόν. Εγώ δεν λέω ότι έγινε, πάντως λέω ότι δεν θα πρέπει να είναι προϊόν άλλων συνεννοήσεων, τηλεφωνημάτων ή κρυφών ή πλάγιων άλλων συζητήσεων. Θα πρέπει κάθε παράταξη να έχει μια σαφή τοποθέτηση με βάση τις ιδεολογικές της αρχές και στη βάση αυτής να κρίνεται. Στην υπόθεση του κυρίου Καστανίδη θα έλεγα ότι κατά την εκτίμησή μου, αυτά είναι τα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, αλλά κατά την εκτίμησή μου εδώ είχαμε την εκπαροθύρωση ενός ιστορικού στελέχους για λόγους πολιτικών διαφωνιών. Είναι, στα δικά μου μάτια είναι σαφές αυτό. Ο κύριος Καστανίδης είχε μία τοποθέτηση για το χώρο.
0: Πέστα, ρε, πέστα. Πέστα.
5: Μια πιο ριζοσπαστική έκφραση. Θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε συνεργασίες με την αριστερά.
0: Πέστα χάλια των άλλων. Τα δικά σας χάλια έφυγε. Τα δικά σας χάλια δεν σε ρωτάει ο Σεραφείμ. Τι είναι συνεννοημένοι.
5: Ευχαριστώ στον πρόεδρο του κόμματος. Και είναι σαφές κατά τη δικιά μου εκτίμηση ότι γι' αυτό.
0: Τη δικιά σου ως ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχθηκες ή ως Νέα Αριστερά που έκλεψες ή τώρα που το παίζεις και εδώ και εκεί και λίγο Τσίπρα.
5: Αυτό που θεωρώ.
0: Αυτό το δικιά μου δηλαδή.
5: Όμως είναι να αφήνονται και οι πόνοιες. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η εκπαραθύρωσή του, ήταν ότι αφέθηκαν και οι πόνοιες ότι όποιος έχει μακρά διαδρομή στην πολιτική σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο μπορεί και να είναι πιο ευάλωτο σε σκάνδαλα ή σε άλλους ανυπόλυπτους χειρισμούς. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο να υπάρχει για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μακρά. Και θεωρώ μια πολύ σοβαρή πορεία στα πολιτικά
4: Σας είναι πολιτικά οικείο πρόσωπο ο Χάρης Καστανίδης, στο βαθμό μάλιστα.
0: Βαρέθηκα, Σεραφείμ, άλλα ρωτάνε. Όταν έχουν την Αξιόγλου, άλλα ρωτάνε. Σεραφείμ, με όλο το σεβασμό, άλλα ρωτάνε. Τι ρωτάς για τον Καστανίδη? Πες της, εσύ τώρα τι είσαι, ΣΥΡΙΖΑ, είσαι Νέα Αριστερά, είσαι ενδιάμεσα, πας Τσίπρα, τι ακριβώς κάνεις? Θα πας μαζί με τον Τζανακόπουλο οικογενειακά, θα μοιραστείτε. Για να έχετε τουλάχιστον ένα μεροκάματο, μία θέση σίγουρη στη Βουλή. Τέτοια ρωτάνε, ρε Σεραφείμ. Γι' αυτό δεν έρχεται η έφηση στις δικές μου εκπομπές, γιατί εγώ τέτοια ρωτάω. Τέντε εσείς οι ακροατές, λέτε δεν κάνετε δύσκολες ερωτήσεις. Να κάνουμε και

Όλοι πάμε χρωμοδομή. Πάμε χρωμοδομή γιατί η χρωμοδομή έχει τον τρόπο εδώ και δεκαετίες να πρωταγωνιστεί, να προηγείται στον τομέα των χρωμάτων και της θερμομόνωσης. Και γιατί τώρα η χρωμοδομή εντυπωσιάζει με ένα καινούριο προϊόν, το οποίο θα δείτε, θα βαδίσετε πάνω του. Από τη χρωμοδομή η οποία προηγείται πάντα.

0: Καστανίδης φεύγει, Φαραντούρης έρχεται. Και εδώ αυτό το γατόνιο Δρυμιώτης, βέβαια είναι πιο μητσοτακικός από το Μητσοτάκη και από μένα βέβαια, ο Δρυμιώτης ο Ανδρέας, λέει κάτι το οποίο πρέπει να πάρει χαμπάρι εκεί ο Πασόκ, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να καταλάβει ότι μονοθεματικά με το θέμα των παρακολουθήσεων η πηξίδα δε... η βελόνα της πηξίδας δε... είναι σε χειμερία αιρινή, θερινή και φθινοπορεινή νάρκη.
1: Οι παρακολουθήσεις είναι 1,5% αν προσέξετε.
2: Το είδαμε, το είδαμε.
1: Το είδατε αυτό, λοιπόν. Και γι' αυτό και δεν ξεκολλάει ο Ανδρουλάκης. Γιατί είναι μόνο θεματικός, έχει πιάσει μόνο το θέμα των παρακολουθήσεων, ενώ τον κοιτάξτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, δεν έχει εναλλακτική λύση ο κόσμος. Πώς ναι. να το κάνουμε, δηλαδή, βλέπετε από τα ποσοστά, από την δημοφιλία.
2: Αυτή είναι η καταλληλότητα που βλέπουμε αυτή εδώ τώρα, η κάρτα της καταλληλότητας.
1: Δηλαδή, να υπάρχει τέτοια διαφορά. Πρώτη,
2: αν εδώ, να... γιατί ο Ανδρουλάκης είναι πέμπτος, ενώ είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Yeah. Παλεύει με νύχια και με δόντια. Πραγματικά το παλεύει ο άνθρωπος. Γιατί είναι στην πέμπτη θέση εδώ?
1: Γιατί δεν τραβάει.
2: Δεν τραβάει.
1: Κοιτάξτε, θέλει και λίγη γοητεία του. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα? Είσαι μονίμως μουτρωμένος στα κανάλια. Σαν να είναι
2: μουτρωμένος και νευριασμένος.
1: Μουτρωμένος, νευριασμένος και μονοθεματικός.
2: Ναι. Υποκλοπές, υποκλοπές,
1: υποκλοπές. Υποκλοπές,
0: υποκλοπές. Πώς το πει, πλάκα έχει, πώς το πει, είπε μουτρωμένος. Ναι ρε φίλε, δηλαδή δεν γίνεσαι, ενώ είσαι ωραίος άντρας, γοητευτικός, ρε Νίκο Ανδρουλάκη, ξυρίσου κιόλας, βγάλει και ένα μουστάκι, κάνε κάτι, να είσαι λίγο πιο ωραίο. Δεν γίνεται να είσαι πέμπτος. Δεν γίνεται το κόμμα σου να είναι στο 13, 14, 15% και εσύ να είσαι στο 4-5, να βολοδέρνεις εκεί σε δημοτικότητα. Κάτι πρέπει να αλλάξει, πρόεδρε. Πρέπει να βελτιώσεις πράγματα. Ξεκίνα από το νερό, τι να σου πω. Ξεκίνα να πίνεις φυσικό μεταλλικό νερό, διός σε τονώνει και πνευματικά και σωματικά. Γιατί το φυσικό μεταλλικό νερό, διός έρχεται από τον Όλυμπο και αυτό από μόνο του σημαίνει τα πάντα. Να το επιλέγετε, να το καταναλώνει. Το νερό είναι απαραίτητο για τον οργανισμό, κάθε οργανισμό. Ooh, yeah. Πόσο μάλλον όταν είναι το φυσικό μεταλλικό νερό. Διός. Δεν βλέπεις εμένα ρε πρόεδρε, έχω χίλια μύρια στο κεφάλι μου, προβλήματα. Όλα μου πάνε στραβά, αλλά παρόλα αυτά όταν έρχομαι στη δουλειά και το χιούμορ και τις μουσικές και αυτό και έτσι. Ο άλλος λέει πόσο ευτυχισμένος ρε παιδί μου, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Οι άλλοι λένε ποιος ξέρει πόσα λεφτά του στέλνει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το μαξιλάρι. Του βάζει λογαριασμού στο Μονακό που τα είχε εκεί ο Τράγκας ο φίλος μου. Ο άλλος ο πρόεδρος που τα έχει στην πια τράπεζα της... ποιος ξέρει λέει, πόσα χρήματα του στέλνουν σε προσωπικό λογαριασμό. Δεν είναι έτσι. Δουλίτσα θέλει και ικανότητες. Όχι παρασκήνιο, ίντριγκες και μηχανισμούς. Αυτά τα είχαν στα Σοβιέτ. Κάτσε με το Μητσοτάκη σε λίγο.

0: σου λέει πάλι με εμάς θα ασχολείστε. Δεν έχουμε και το Μακάριο το Λαζαρίδι εκεί να τα βγάλει πέρα. Θα σας μιλήσω σε λίγο για το επεισόδιο το οποίο έγινε καλά. Δεν έχει το Θεό της έτσι καλά. Το ότι δεν έχει το Θεό της, ποιος Θεός θα πήγαινε κοντά της. Η Κωνσταντοπούλα ακόμη και χθες με παρόντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη φρόντισε και έγινε γελία. Θα σας πω σε λίγο γιατί έμαθα χθες. Έχω τις πηγές μου. Επιστρέφω ταχαίως.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
7: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και η Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2-3-10-55-55-56.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Άκου αυτό.
6: Τι να ακούσω?
14: Το πάτωμα.
6: Και τι έχει?
14: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean.

0: Άνιαν Κόσμος.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, βαριέμαι!
4: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με ειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Να ρε, κάτι αλήτες είπαν να έρθουν να μας θυμίσουν επιτυχίες από το παρελθόν. Αγάπησέ μου δυο φορές, λέει. Μία δεν φτάνει. Αφιερωμένο στα ροκάκια, αγόρια και κορίτσια της πρωινής ζώνης εδώ στον Στάτους 107 και 7. Στα ροκάκια, λέει. Καλό πρωινό σε όλες όλους. Αισιοδοξία στα δύσκολα, παρακαλώ. Και ας έχουμε την τέταρτη ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη. Δεν βαριέσαι. Θα καούμε που θα καούμε, τουλάχιστον θα είμαστε large. Τι είμαστε, τίποτε του πεταματού. Ούτε μολότοφ δεν συμφέρει να φτιάξουμε, ρε φίλε. Πω, πού είναι τα δικά μας καλά χρόνια. Καλά λένε στις δημοσκοπήσεις, ήμασταν καλύτερα το 2019. Ήταν φθηνή η βενζίνη, έκανες και 2, 3, 4, 5, μια εξάδα μολότοφ. Τώρα που...

Καλημέρα σύντροφοι, συντρόφισσες απανταχού της γης. Στην εταιρεία Morent, όποιος από εσάς επιθυμεί ιδιώτης ή επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει ένα υπέροχο επαγγελματικό όχημα van, μικρό, μεσαίο ή μεγάλο, για να κάνει τη δουλειά του, είτε για λίγες ώρες, μέρες, είτε για πολλές μέρες. Στην εταιρεία Morent χρειάζεσαι αλλά και δεν χρειάζεσαι πιστωτική, είναι δική σου η επιλογή. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, δεν έχεις άγχος, τα αναλαμβάνουν όλα οι άνθρωποι της εταιρείας. Τηλεφώνησε στο 2310 754 596. Επαναλαμβάνω, 2310 754 596, εταιρεία Morent, για να έχεις το δικό σου επαγγελματικό όχημα και να κάνεις

0: Τι σου παίζω, τι σου παίζω ρε φίλε, τα καλύτερα σου παίζω. Γιατί άλλοι παίζουν με τα νεύρα μας. Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα της σήμερα και διαβάζουμε πρωτοσέλιδα πάντα έχοντας δίπλα μας επιλογή καταστήματα Μαρμαρίδη. Θα σας πω σε λίγο φοβερή τιμή για κάτι το οποίο όλοι θέλετε. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Έτσι το κρεβάτι το θέλει ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Αν και κάποια πράγματα γίνονται και στο κρεβάτι και στο πάτωμα και στο τραπέζι και στο καπό του αυτοκίνητου. Έλα τώρα που κάνεις τον τροπαλό. Έλα τώρα. Λοιπόν, η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ήταν όλοι εκεί. Αλλά είχαμε δύο περιπτώσεις, τη μία δεν θα αναφερθώ επειδή έχω και συγγενική σχέση. Έλειπε κάποιος από εκεί. Η άλλη, η μανούρα που ήταν εκεί έκανε επεισόδιο. Κατάφερε η Κωνσταντοπούλου να προκαλέσει επεισόδιο ακόμη και χθες, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της Βουλής να συλληφθεί η δημοσιογράφος με την οποία βρίσκεται σε αντιδικία. Θα τολμήσω κάτι που άλλοι ή αλλού δεν συμβαίνουν αυτά πράγματα. Μισό λεπτό λίγο. Να δείτε ότι εδώ τα λέμε όλα. Πρόσεξε, παρουσία σας. Για να πάω λίγο. Δεν το ξέρει η ίδια. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσατε είναι
0: κατηλημένο. Γιατί είναι κατηλημένο? Κάτσε να πάρω μια φορά. Θα γίνω σπαστικός.

Θα κοιμάται η Βασιλική. Είναι η δημοσιογράφος, φίλη μου καλή. Κούκλα. Με την οποία έχει την διένεξη. Δεν έχει μόνο με αυτήν, με όλο τον κόσμο έχει διενέξει η Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ καιρό τώρα να πείσω την Βασιλική να την έχω εδώ και να μας τα πει. Μέχρι τώρα δεν τα κατάφερα. Θα δω άμα τα καταφέρω σήμερα. Στα νέα διαβάζω πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χαντέος. Τι λένε. Χανταϊός ρε, τι χαντέος. Λεμπέος και Σιριζέος. Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, λέει ο Πατριάρχης, ο οποίος ο Οικουμενικός είπε ότι και η ειρήνη ακόμη θέλει το κατητής της για να την απολαμβάνουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται αφιδώς, εννοεί, ή εύκολα. Θες και τα όπλα σου, θες και εξαπλουσμούς, κάτι θες. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό. Τι είναι αυτό, εκτιμόμενο κόστος τρέχουσες τιμές. Τι είναι αυτό. Από την ενέργεια. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Η απογευματινή γράφει δώρο έως 400 ευρώ τον μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από την 12η Μαΐου του 2016. Πάει πίσω ρε φίλε. Ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Γιατί δεν ήταν ο άλλος στη Βουλή. Εντάξει ρε φίλε,

0: να την έχουμε να μας πει τι ακριβώς έγινε. Για, κάτσε να το τελικό δικό το τηλεφωνό μου, κάτσε. Θέλει τα μούτρα μου, περίμενα λίγο. Για να ανοίξω το κινητό μου θέλει τη φάτσα μου, θέλει τα δικά μου μάτια. Περίμενε. Περίμενε Κατερίνα. Μήπως θέλει η Βασιλική, πες την ρε παιδί μου, ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος σου, θέλει πως και πως να κάνετε chatting. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, και εδώ οι φοιτητικές εστίες έγιναν κουκλάκια. Αλλά σε λίγο καιρό θα έχει τα γνωστά, ξέρετε, γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, για κάποιες παρατάξεις όλα αυτά, όλα αυτά. Κατερινιό, ακόμη και αν δεν θέλει να μιλήσει, άμα σου δώσει λίγο παρασκήνιο, πάρε εκεί από τη Βασιλική να μας τα πεις τι έγινε χθες εκεί με την Κωνσταντοπούλ. Η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μία Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέει Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Βρήκαμε άλλη τώρα. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου. Το πραξικόπημα έχει να κάνει με το ότι το Μαξίμου δεν θέλει εξεταστική, προανακριτική και διάφορα τέτοια, δεν γουστάρει. Δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία να απολογείται για 2, 3, 4, 5 μήνες. Δεν θέλει να μιλήσει.
1: Όχι σήμερα.
0: Αλλά να μιλήσει. Ο Ριζοσπάστης γράφει: δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Λοιπόν, τα προβληματάκια στην περιφερειακή με τις κινήσεις είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Είμαστε μία από τα ίδια. Οπότε δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθείτε. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Χαμός. Τι άλλο θέλετε να σας δώσει ο Μητσοτάκης? Κι άλλο Fuel Pass. Έχουμε τρελαθεί στα Pass. Στο Final Four 4-0 Ολυμπιακός. Θέση ισοπαίδωση στη Μονακό. Η Μονακό η οποία έχει τα δικά της ζητήματα, προβλήματα. Χάλια γήπεδο ρε φίλε. Μονακό πριγκιπάτο. Χάλια γήπεδο. Του Μαντουλίδη είναι καλύτερο. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Το φωνάζουμε κάνα δύο χρόνια τώρα. Κάνα, αν όχι δύο χρόνια, γύρω 17-18 μήνες εδώ από τα μικρόφωνα του στάντους. Φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι ακριβώς σας κρατάει, ποιο συμφέρον είναι εκείνο το οποίο σας κρατάει και δεν τα απαγορεύετε καθολικά. Τέλος, γεια σας. Αφού δεν μπορείτε να το ελέγξετε το σκηνικό. Δεν ελέγχεται το σκηνικό. Στην Ελλάδα δεν ελέγχονται τα πράγματα. Δεν γίνεται παντού να είμαστε μπάχαλο, ξέφραγο, αμπέλι και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νουθετήσουμε τα 16χρονα. Κατάλαβε, σύντροφε. Το λέω σε σένα, σε μένα, το λέω σε όλους μας. Σε εμάς τους μεγάλους μπαχαλάκηδες. Που παρκάρουμε όπου γουστάρουμε, που τσαμπουκαλευόμαστε στον αστυνομικό, που βρίζουμε το κράτος όλη την ημέρα, που βρίζουμε τον δήμαρχο, τον υπουργό, τον βουλευτή, τον συγκάτοικο, τον γείτονα με πολύ μεγάλη ευκολία. Που λέμε στον αστυνομικό, έχει το διάολο, ρε. Όταν εμείς οι μεγαλύτεροι λοιπόν είμαστε απίθαρχοι στη χώρα αυτή, γιατί δεν υπάρχει όριο στην συμπεριφορά μας. Δεν μπορείς να περιμένεις τώρα από ένα 13χρονο, 14χρονο, επειδή υπάρχει νόμος φόρα κράνος, φόρα γυλαίκο, μη βάλεις δεύτερο άτομο να υπακούσει. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού, από σένα, από μένα, από όλους εμάς. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Από την Κωνσταντοπούλου, την κάθε Κωνσταντοπούλου, κατάλαβες. Την οποία δεν μπορεί ο αστυνομικός να βάλει σε τάξη, παρόλο που ο αστυνομικός έχει δίκιο και όχι η Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν μπορεί. Και υπάρχει κάτω όχλος ο οποίος λέει καλά τους κάνει. Κατάλαβες. Είναι πιο γενικό το θέμα. Δεν μπορεί, γιατί άκουσα τον Χρυσοχοίδη χθες. Δεν μπορείς να κάνεις περισσότερο πειθαρχημένη και δεν υπάρχει λόγος. Γιατί είναι ο λέκ των πραγμάτων. Δεν μπορεί να είναι πειθαρχημένη. Όλοι κάναμε πιτσιρίκια. Κάναμε τα στραβά μας και τα ανάποδά μας. Αλλά δεν μπορείς να πεις σε μια χώρα που υπάρχει όλο αυτό το μπάχαλο. Που πάει ο άλλος Πέτρος Κωνσταντίνου στο Δημοτικό Συμβούλιο και ορκίζεται στους μετανάστες. Ότι και καλά, εγώ εδώ είμαι για τους μετανάστες. Καλά κάνεις. Αλλά υπάρχει και μια πολιτεία, ένα κράτος. Όταν τα ανέχεται όλα αυτά, όταν ανέχεσαι 30 άνθρωποι στο κέντρο της πόλης να κλείνουν τους δρόμους, όταν ανέχεσαι τον καθένα να πάει να μουτζουρώνει, να φυσοκολλεί, να κάνει να ράνει και δεν τιμωρείται. Δεν μπορείς, ρε Χρυσοκοίδη, να λες, α, εγώ στα παιδιά θα βάλω νόμους, τάξη. Στα 14-15, άσε μ' αδερφέ μου. Όταν τα σχολεία κάθε χρόνο, εκεί Οκτώβρη μήνα, ξεκινούν και έχουν τις καταλήψεις γιατί είναι θεσμός. Συγγνώμη που μας βλέπει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τι θα λέει. Το μανιφέστο γράφει όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέταντορ με την σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου, για παρακολουθήσεις, τι έλεγε το 22 και τι λέει σήμερα. Τι να κάνει και η Άννα, ρε φίλε, το 22 ήταν κοντά να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν κάθισε η Μπίλια, θέλησε να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Εμείς το ευχόμασταν και είπαμε τα καλύτερα για εκείνη. Δεν κατάφερε να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Κάτι πρέπει να κάνει. Η μαύρη μοίρα του Νότι, τι είναι αυτό? Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί και την αγαπημένη αδελφή του Πολιάνα. Συλληπιτήρια. Σία Κοσιόνι, όπου φύγει, φύγει από τον Sky. Πού θα πάει, ρε, η νύφη? Φαγωθήκατε, η νύφη, η νύφη, η νύφη, η νύφη. Άντε, θα μείνει άνεργη. Η Κόντρα γράφει, πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΓΕΠ, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ρε Κόντρα, τρεις δημοσκοπήσεις τελευταίες δείχνουν 31-32-32,5%. Ρε Κόντρα, μη γράφετε τέτοια πράγματα, γιατί αποθαρρύνετε τον κόσμο και τον κάνετε να ψηφίζει φανατικά Νέα Δημοκρατία. Τον επανασυσπυρώνετε, κακό κάνετε. Πείτε, γράψτε εκεί, 50% η Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα την αποσυσπυρώσεις. Μην σε κορόιδο, λαϊκιστή, αυριανιστή.
Η ελεύθερη ώρα, λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Δεν το ξέρω. Στο Μεσολόγιο Παύλος de Grés, στο συμβολικό Άξιον Εστί. Η Political γράφει δίκοπο μαχαίρι το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές? Καύσιμα νοέρε παιδί μου, από κούπι, μαξιλάρι, ξέρεις. Η Δημοκρατία γράφει κάντε εμβόλια για τον αυθόδη, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Άντε πάλι θα βγει μπροστά ο Πετράκος, ο Αντωνιάδης, ο Κούβελας εδώ, πως το λένε, ο φαρμακοτρίφτης, πως το λένε, ο καθηγητής φαρμακολογίας. Άντε πάλι, πεδίων δόξης λαμπρών. Ο άλλος, ο τοπικός συνεργάτης ευρωβουλευτών, ο οποίος τα κονομάει από τις πλάτες σου, στις πλάτες σου. Αλείπει τα χτυπήματα για τον Ότι, γράφει και η Σταρ στην πρώτη σελίδα. Ράκος ο Σφαγιανάκης μετά το μαύρο πέπλο θανάτου.

Θυμάστε τι σας έλεγα όσο διαβάζαμε τα πρωτοσέλιδα με τα έπιπλα μαρμαρίδι. Σας πω κάτι το οποίο χρειάζεστε, αν και αυτό για το οποίο το χρειάζεστε μπορείτε να το κάνετε κι αλλού. Όμως αυτό για το οποίο το χρειάζεστε δεν μπορείτε να το κάνετε αλλού. Γρίφος, ε, μιλάς με γρίφους γέροντα. Θες να κάνεις ένα καλό ύπνο, αλλά δεν θες να ξοδέψεις έναν πακτολό χρημάτων για το κρεβάτι. Πας μαρμαρίδι και επιλέγεις κρεβάτι Κηφισός. Του βάζεις και ένα στρώμα 1,60x2 και για το κρεβάτι Κηφισός με σομιέ από ελαστικούς βραχίων στήριξης και επενδεδημένο από αδιάβροχο και αλέκια στο ύφασμα, δίνεις μόλις 250 ευρώ. Αν θες και άλλες προσφορές και προτάσεις και ιδέες, μπαίνει στο e-shop epipla.gr και είσαι μια χαρά. Σε λίγο θα επιστρέψουμε μετά το δελτίο ειδήσεων να δούμε τι ακριβώς εννοούν οι συναδέλφισσες με το πρώτο από τα 6 επεισόδια για τα έργα και τις ημέρες ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είμαι βέβαιος θα μάθετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για να σας το λέω, κάτι ξέρω. Επιστρέφω. Α, ο Στέφανος είναι καλά. Ο Κασελάκης αύριο θα τον έχω, όχι αύριο την Παρασκευή, θα τον έχω στην τηλεόραση. Έχω καιρό να τα πω μαζί.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία, που αφορούσε την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Μόλις μία μέρα κράτησε το Σχέδιο Ελευθερία. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δήλωσε πως θα μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι με απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Την έντονη διαμαρτυρία όλων των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκαλέσει η αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα γίνει σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Fraport μετά τη χτεσινή με εκείνους της Ryanair. Δολοφονική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στον θώρακα και αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον νεαρό. Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάναβης στην ευρύτερη περιοχή. Δύο άτομα συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 24χρονο. Ο 28χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα από τις ανακριτικές αρχές. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάρτη του 1936, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Πίσω στα διεθνή, στην εκένωση τριών ασθενών με χανταϊό από το κουραζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας και έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, θα πραγματοποιήσουν σήμερα οι αρχές προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να πλεύσει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του πράσινου ακροτηρίου, οι ασθενείς θα εκενωθούν τις επόμενες ώρες με υπτάμενα ασθενοφόρα. Στη Βραζιλία, 13χρονος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο και σκότωσε 2 μέλη του προσωπικού και τραυμάτισε 1/3, καθώς και έναν μαθητή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Συνελήφθη ο ίδιος αλλά και ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου που χρησιμοποίησε το παιδί. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότια έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και πολύ γύρω θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 24, στη Βέρε και τις Σέρες τους 25 και στα Γιάννητσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Άκου αυτό.
2: την ακούσω.
5: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
5: Σύντομα θα καταλάβεις.
4: Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310-55-55-56.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλημερίζω την κυρία Δημαρές, η οποία θα μας πει αν προέκυψε και κάτι φοβερό και τρομερό από τα χθεσινά εκεί με την Fraport και την Ryanair. Αλλά πριν από εκεί, επειδή αυτές οι μουσικές μας ταξιδεύουν γενικώς και μας αρέσουν πάρα πολύ, και επειδή μας αρέσουν για τα ταξίδια, θα μας πει τι μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε ψυχολογία, διάθεση, να προσθέσετε παραστάσεις και εμπειρίες στη ζωή σας. Είναι η ξεναγός του Status Press. Μην με κοιτάς εμένα έτσι.
1: Εγώ
0: όλο για ταξίδια μας
1: έχεις. Δεν είμαι. Τι να κάνω. Με το που ανοίγω το Facebook κατευθείαν πέφτω πάνω στον Gregor Travel.
0: Και τι σου λέει τον Gregor Travel?
1: Μου ψιθυρίζει διάφορα σταυτάκι.
0: Για...
1: Μου ψιθυρίζει για Βαλκάνια, για οδικές εκδρομές. Μου ψιθυρίζει για αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη. Μου ψιθυρίζει για πολύ ωραία ελληνικά νησιά το καλοκαίρι. Μου ψιθυρίζει για Πάτμο.
0: Σε έξοδα μας βάζεις?
1: Όχι μεγάλα έξοδα, Δημήτρη. Εξαιρετικές τιμές. Γιατί σε έξοδα? Κεντρική Ευρώπη τώρα, άκου τώρα.
0: Ακούω,
1: τώρα...
0: όλο σαφιά.
1: Κεντρική Ευρώπη, Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, από 395 ευρώ.
0: Α.
1: Είναι αυτά μεγάλα έξοδα.
0: Έρω τις επιφυλάξεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έρω τις επιφυλάξεις.
1: Γιατί με τον Gregor Travel έχουμε και πάρα πολύ καλά οργανωμένα ταξίδια και φανταστικά προγράμματα και ωραίες παροχές, ξενοδοχεία κτλ. Και ξεναγήσεις. Και έχουμε και εξαιρετικές τιμές και σε έως 12 άτοκες δόσεις. Και αν κλείσετε νωρίς, έχετε και τιμές early booking έως 150 ευρώ φθηνότερα. Μπείτε τώρα στο grecos.gr travel στο Facebook να δείτε την εκδρομή που σας ενδιαφέρει και να κλείσετε νωρίς. Γιατί πώς το λένε οι Άγγλοι?
0: Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, το λέμε στο χωριό μου. Early booking, έτσι το λέμε, παιδί.
1: Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι, λένε, νομίζω κάπως το λένε.
0: Α, ναι ρε. Πότε θυμήθηκες αυτή την παροιμία?
1: Άμα έχεις μια ηλικία, το θυμάσαι.
0: Το πρωινό πουλί τρώει το σκουλίκι.
1: Πιάνει, δε, κάπως.
0: Γιατί αλλιώς τι γίνεται? Πάει το σκουλίκι, το παίρνει το πρωινό.
1: Είναι μυστικό.
0: Άξι, μισεί το πουλί αργά.

0: Λοιπόν, για πες τι έγινε τελικά χθες στην σύσκεψη. Βγάλαμε άκρη, φαίνεται τίποτε,
1: έχει
0: λευκός καπνός.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχει βγει ακόμα άκρη και δεν είναι ένα εύκολο θέμα, το λέγαμε και χθες, για να βγει άκρη. Έγινε χθες η σύσκεψη, μια διευρυμένη σύσκεψη με πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη, και με ανθρώπους της αγοράς και των φορέων εδώ της Θεσσαλονίκης, με την Ryanair. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν ξεκαθάρισε η Ryanair αν θα κλείσει ή όχι τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Α, δεν οριστικό ακόμη. Είναι λίγο
1: ούτε
0: αυτό.
1: Ούτε κλαίει μήπως, ούτε γελάει.
0: Παζάρι κάνει, ρε παιδί, διαπραγμάτευση 17
1: ούτε
0: ώρες.
1: Ούτε κλαίει ούτε γελάει.
0: Πήγε 17 ώρες, σύσκεψη, όχι.
1: Όχι. Αυτά τα κάναν κάποιοι που χάναν τους φακέλους.
0: Ο δήμαρχος εκεί άλλο.
1: Ο δήμαρχος πηγαίνει οργανωμένος στις συσκέψεις.
0: Έχει κεφάλαιο μαζί του κανονικά.
1: Και έχουμε, και έχουμε και σήμερα σύσκεψη για το αντίστοιχο θέμα με τη Fraport.
0: Α, ξεχωριστά γίνονται οι συναντήσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να βρεθεί κοινός τόπος, ρε παιδί.
1: Είναι
0: έτσι
1: σαν το Πακιστάν που
0: με το...
1: μία τα λέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία τα λέει με το Ιράν. Μαζί ακόμα όλοι δεν τα έχουν πει.
0: Εντάξει, το Πακιστάν δεν φταίει. Το Πακιστάν έχει τα δικά του. Έχει με την Ινδία, το Κασμίρ.
1: Ο διαμεσολαβητής, λέω. Που είναι τώρα οι φορείς εδώ. Μία με τη Ryanair, μία με τη Fraport, να δούμε αν θα βγει άκρη.
0: Το Πακιστάν, πλάκα πλάκα. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου εκεί στο Κασμίρ. Γένα γένα γένα γένα οι μουσουλμάνοι. Λιονότητα έγιναν, κύριε, δηλαδή μ' αρέσει.

0: Πες ένα όνομα από το παλιό Πασόκ που είχες καιρό να ακούσεις.
1: Πολλά, ρε.
0: Ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ψηλός. Ευθυτενής.
1: Ωραία πας.
0: Από τους σοβαρούς, μπράβο.
1: Ευθυτενής είπες γι' αυτό, το θυμάμαι. Καμα...
0: Ψηλός, αυτός ευθυτενής.
1: Αυτός ήταν για την προεδρική φρουρά.
0: Από τα σοβαρά στελέχη.
1: Είχε κάνει και υπουργός ο Ρέπας πολλές φορές. Δεν ήταν μόνο.
0: Ο κύριος Ρέπας. Εγώ το θυμάμαι επειδή ήταν κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος.
0: Δημήτρης Ρέπας.
1: Ωραίος, γοητευτικός.
0: Λοιπόν, είχαμε πάρα πολύ καιρό να τον ακούσουμε. Έκανε παρέμβαση για το θέμα Καστανίδη.
1: Γιατί τι του πέφτει λόγος του Ρέπα.
0: Αν δεν είναι Πασόκ ο Ρέπας και δεν έχει λόγο, έχει λόγο ποιος.
1: Είναι ακόμη Πασόκ ο Ρέπας. Έχει καιρό να ακουστεί.
0: Μπράβο, έχει πάρα πολύ καιρό να ακουστεί. Congratulations λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί ξύπνησε σε εισαγωγικά τον κύριο Ρέπα.
1: Σαν αυτοάνωσο ένα πράγμα.
0: Όχι, δεν το λες και αυτοάνωσο. Αυτοάνωσο είναι κάτι αρνητικό.
1: Ξυπνάει μόνο
0: καλό
1: του.
0: Καλό αυτοάνωσο δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Και δεν ξυπνάει μόνο του. Ξύπνησε λόγω Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης Ρέπας έκανε μια γραπτή δήλωση και μιλάει για επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού, η οποία λέει δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά τον πρόεδρο του Πασόκ. Και ζητάει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης.
1: Πάει αυτό τελείως.
0: Ζητάει να...
1: Να
0: ανεξαιρεθεί από την ρύθμιση αυτή που προβλέπεται πλέον στο καταστατικό. Δεν είναι, λέει, πρώτη φορά που έχει γίνει, επιμένει ο κύριος Ρέπας. Έχει γίνει, λέει, κατ' επανάληψη.
1: Αφού είστε Φαραντούρης τώρα, τι να... Το είπε και ο προθέσκα, καταρχάς το είπε ο ίδιος ο Καστανίδης σε εμάς.
0: Ο Φαραντούρης νομίζω είπε ότι δεν θα κατέβει σε εθνικές εκλογές έτσι κι αλλιώς.
1: Σε μένα το είπε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ο Καστανίδης σε εμάς τι είπε προχθές. Ότι αφού έχει έρθει, λέει, ο παπάς,
0: όλη η πολιτική η σοβαρότητα, λέει, και το ιδεολογικό.
1: Είπε και ονόματα.
0: Βάρος,
1: έδωσε ονόματα.
0: Στο Πασόκ, εμένα, λέει, προφανώς δεν με χρειάζονται.
1: Έδωσε ονόματα. Είπε η Ράνια, η Θρασιά, ο Πέτρος ο παπάς, ο Νίκος ο Φαραντούρης. Πώς τη λένε την άλλη την κοπέλα, Κασιμάτη. Λέει,
0: Λίνα,
1: ήρθε
0: Κασιμάτη.
1: Όλο το πολιτικό δυναμικό της χώρας τελεχειακό. Ήρθε Πασόκ. Εγώ
0: μπράβο,
1: λέει,
0: Παντελή. Εκ των λοχαγών, σωστά. Λοχαγός.
1: Ρε φίλε, με προλαβέ. Εγώ θα το έλεγα. Μαζί με τον Καστανίδη ήταν. Αυτό θα σου έλεγα. Ότι ήταν μια ομάδα.
0: Η λοχαγή,
1: ναι. Οι άλλοι έχουν βαρόνους.
0: Κατερίνα, τον κύριο Αλεξιάδη, αν μπορείς.
1: Κάτσε λίγο, τώρα έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Διαφημίσεις, θα πάρουμε. Σε παρακαλώ.
0: Θα βάλεις διαφημίσεις, θα πάμε στον κύριο Αλεξιάδη.
1: Θα βάλω διαφημίσεις, γιατί ο Αλεξιάδης σίγουρα έχει να μας πει πολύ σημαντικά πράγματα σήμερα και νιώθω πολύ καλά που θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
9: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
10: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
12: Η ΔΕΔ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
13: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
12: Για να βλέπεις εκθέσεις.
13: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
14: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
1: Θέλω να ζητήσω κάτι από τις αρχές της πόλης. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι αρμόδιοι τώρα, η περιφέρεια, είναι ο Δήμος, είναι η Τροχέα, είναι κανένας δασοπόνος, κανένας δασολόγος, κανένας οικολόγος. Όσοι κινούνται εδώ στο... μπαίνοντας από τη δυτική πόλη, από την δυτική πλευρά της πόλης, ερχόμενοι δηλαδή από την δυτική είσοδο προς την πόλη για να μπουν στην παραλιακή, εκεί στο ύψος των δικαστηρίων από κάτω έχει μια ωραία δενδροστοιχεία. Τι ωραία λέξη, δενδροστοιχεία. Ωραία δεν είναι, δενδροστοιχεία.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Ο δρόμος με τις δενδροστοιχίες, με τις λεύχες.
0: Εφιάλτης το δρόμο.
1: Ο εφιάλτης, ναι. Εφιάλτης. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει ένα φανάρι ακριβώς στο ύψος των δικαστηρίων. Στον φαρδί αυτόν δρόμου. Όπου παλιά παρκάραμε ελεύθερα, τώρα δεν παρκάρει κανείς γιατί έχει προστήματα. Καλά κάνει. Εκεί έχει ένα φανάρι. Η ερώτηση είναι, έχει ένα φανάρι? Τι εννοώ, Βιργινία?
0: Ότι δεν φαίνεται μάλλον.
1: Μπράβο. Ήθελα να το τραβήξω δύο-τρεις φορές, δεν το έκανα. Λοιπόν, έχει ένα σηματοδότη εκεί μπροστά, τον οποίο κρύβουν οι κορμοί των δένδρων. Επειδή τα δένδρα δεν μπορεί να τα κόψεις, πρέπει να γίνει το αυτονόητο. Κάποιος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν ξέρω, έχει κανένα χρόνο που το βλέπω, λέω δεν μπορεί. Κάποιος, ρε παιδί μου, περνάει από εδώ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κάποιος θα περάσει. Ο Τραμπ, κάποιος θα περάσει. Θα δει ότι το φανάρι αυτό δεν φαίνεται μέχρι σότου φτάσει στα 5 μέτρα. Δεν φαίνεται, Βιργινία. Ένας τουρίστας, δηλαδή, ο οποίος έρχεται, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει φανάρι. Και το λέω εν πλήρη. Έχει από την άλλη μεριά, βέβαια, φανάρι, θα πει κάποιος.
0: Και παίζεις προπό.
1: Ναι, λες το. Μα δεν ξέρεις ότι έχει φανάρι, δεν μπορεί να ξέρει ότι έχει φανάρι.
0: Πράσινο, κόκκινο,
1: και είναι
0: πορτοκαλί.
1: Και διάβαση πεζών στο σημείο εκείνο. Και απορώ εδώ και ένα χρόνο, λέω, δεν το είδα άλλο. Μόνο εγώ ως τριφνός.
0: Όπως ακριβώς το είπες. Δεν το είδε άλλο.
1: Δεν μπορεί να σου αρέσει. Και πώς το λένε, είναι, και είναι ένας δρόμος πολύ μεγάλη κίνηση. Κάντε με εκεί στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να τα λύσω όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ με τον φίλο μου τον Τρίφωνα.
0: Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή και
1: όχι,
0: για το φανάρι.
1: Δεν φταίει, αυτό λέω. Δεν φταίει. Δεν είχε το χρόνο.
0: Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Δεν πρόκαμε.
15: Καλημέρα, μεγάλη μου χαρά που σα ακούω και που μιλάμε μαζί.
1: Πάντα έτσι ξεκινάμε.
15: Για να αρχίσουμε και για να περιγράφουμε τα πόσα λάθη και τραγικές καταστάσεις έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη χώρα.
1: Ωραία, φίλε, χαμός. Κοιτάξτε, συγγνώμη.
0: Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν τα περιγράφουμε πλέον εμείς. Αυτοί που τα περιγράφουν είναι τα δικά σας στελέχη και οι δικοί σας υπουργοί.
15: Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Ότι γίνεται μια κουβέντα για το 15 είναι καλό και ότι αναδεικνύονται διάφορα ζητήματα, διότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πολιτικοί και άλλοι προσπαθούν να εμφανίσουν ότι όλα στην Ελλάδα έγιναν από όταν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι τον Ιανουάριο του 2015 εμείς παραλάβαμε μια χώρα που ήταν σε μνημόνια και σε χρεοκοπία. Να κριθούμε για το τι κάναμε, να τη βγάλουμε αυτή την κατάσταση, ναι. Αλλά να ακούσουμε μια φορά... Να τα ακούσω μια φορά τον κύριο Βενιέρη να το πει και να έρθω εκεί και να φωνάξω ζήτω ο ΠΑΟΚ.
1: Τι πράγμα να πω. Ό,τι πει ο φίλος μου Τρίφωνας θα πω.
15: Ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, πέρα από τα ρουσφέτια τους, τα χρέη τους κτλ., οδηγήσαν τη χώρα σε χρεοκοπία.
1: Ωραία. Ο Δημήτρης ο Βενιέρης, από όσο τον ακούω και εγώ εδώ να λέει πάντα, θεωρεί ότι οι χειρότεροι μεταπολιτευτικά πρωθυπουργοί της χώρας ήταν ο Ανδρέας Πανδρέου την πρώτη τετραετία και ο Κώστας Καραμαλής. Όταν είχε σταυρό στα χέρια του και άφησε την οικονομία να πάει στα βράχια. Τι άλλο να πω.
15: Μια καλή αρχή στην κουβέντα μας, λοιπόν.
1: Μα το λέω πάντα. Απλά ακούτε κόκκινο, μου φαίνεται, αλλά το κόκκινο το δεν.
15: Σας ακούμε μόνο διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά. Αυτή είναι η άποψή μου και την έχω διατυπώσει άπειρες φορές.
15: Χάσαμε και το υπονόμενο που είπατε νωρίτερα ότι χάσαμε τους φακέλους και τα λοιπά. Τα ακούμε όλα.
1: Α, μας ακούγατε από νωρίς. Μα χωρίς φακέλους πήγατε.
0: Τι να κάνουμε, κύριε.
1: Εδώ η Βιργινία έρχεται στο γραφείο και μου φέρνει τρεις φακέλους. Έναν μπλε και δύο κόκκινου.
15: Το καταλαβαίνω όλο αυτό, καλή είναι η κουβέντα για το 15, αλλά επειδή συζητούσαμε ένα φίλο μου Θεσσαλονικό και του είπα να βάλει να μ' ακούσει σήμερα το πρωί, μου λέει θα πεις ότι έχουμε πληθωρισμό 4,6 στην Ελλάδα τον Απρίλιο και στην Ευρωζώνη 3%.
1: Προχθές το είπα εγώ, γιατί δεν άκουγε ο φίλος σου, το είπα.
15: Πεις, μου λέει, ή θα πεις πάλι τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Το είπα λοιπόν και αυτό για να μην γκρινιάζει ο φίλος μου.
1: Το είπα προχθές εγώ ότι είμαστε πάλι. Αλλά βέβαια είπα και κάτι άλλο. Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλες μα όλες, δεν υπάρχει κάποια που να μην έχει ανέβει. Απλά εμείς είμαστε σε αυτά πρωταθλητές. Δηλαδή είναι τύπου Final Four για μας. Είμαστε πάντα στην τετράδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν είμαστε πρωταθλητές. 6,2 υψηλά... νομίζω έχει η Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος.
15: Και έχουν και υψηλά επίπεδα εισοδήματος.
1: Τώρα για πείτε μας τώρα. Εμένα το μόνο που με εκνεύρισε, αγαπητέ μου φίλε. Θα πούμε και αύριο. Έχουμε και ραντεβού και στη τηλεόραση. Αυτό που με εκνεύρισε πολύ και γιατί συχαίνω με τους υποκριτές είναι το εξής. Αυτό που είπαν δηλαδή στο ντοκιμαντέρ. Ότι τα ξέρατε και λέγατε στους Γερμανούς, άσε να λέμε εδώ παπατζηλίκια, πείτε στη Μέρκελ όλα καλά. Αυτό με εκνεύρισε.
15: Κοιτάξτε, αυτοί που τα λένε έχουν και την ευθύνη των όσων λένε.
1: Ο πρέσβης τα είπε.
15: Δεν θα καθίσω εγώ να απολογηθώ για το τι λέει ο ένας και ο άλλος και ακούω και διάφορα απίθανα για την περίοδο εκείνη του 2015 και ξεχνούν ορισμένα κεντρικά στελέχη, διότι δεν το ζητάω από τα απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τα κεντρικά στελέχη το απαιτώ. Να θυμηθούν ότι για εκείνη την περίοδο έχουμε κάνει κεντρική επιτροπή και έχουμε κάνει απολογισμό δημοσιευμένο στο ΣΥΡΙΖΑ.gr. Τώρα, αν ο καθένας ανακαλύπτει τη δική του αλήθεια, τη δική του διαφορετικότητα και βγαίνει και λέει κάτι δικό του, αφορά μόνο τον εαυτό του. Συλλογικά έχουμε τοποθετηθεί. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη, με λάθη, με παραλήψεις, σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό πρέπει να μείνει είναι όμως ότι χωρίς να κατηγορηθούμε για κακοδιαχείριση ούτε ενός ευρώ, για να συγκρίνουμε την τότε με την τωρινή περίοδο, βγάλαμε τη χώρα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Εδώ, κυρία Αλεξιάδη, τα λένε τα δικά σας τα στελέχη. Εγώ αυτό είπα από την αρχή ότι είναι το ενδιαφέρον. Δεν χωράνε ούτε αξιολογικές κρίσεις, ούτε τίποτα δημοσιογραφικές. Εδώ λένε δικά σας στελέχη ότι λέγαμε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ξέραμε εξ αρχής ότι δεν βγαίνει.
15: Λένε ψέματα. Και πρώτα απ' όλα ξεχνούν το εξής. Και να το θυμίσω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κατεβήκαμε στις εκλογές και πήγαμε τον Ιανουάριο του 2015 και σχηματίσαμε κυβέρνηση και μετά από μια μεγάλη περίοδο διαπραγμάτευσης, μετά από έναν οδυνηρό συμβιβασμό που καλά κάναμε και τον κάναμε, πήγαμε το φθινόπωρο του 2015 σε νέες εκλογές. Και ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που κάναμε μνημόνιο και το καταθέσαμε στο ελληνικό λαό για έγκριση. Στο μνημόνιο αυτό δεν υπήρχαν ούτε υπερβολές, ήταν όλα κοστολογημένα και Και με αυτό πήγαμε στον ελληνικό λαό, με ξεκάθαρες κουβέντες.
0: Το μνημόνιο πάντως δεν ήταν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λέει ο κύριος Λαφαζάνης.
15: Βεβαίως υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των όσων είχαμε πει το φθινόπωρο του 2014 με το φθινόπωρο του 2015. Αυτό που ξεχνάει ο κύριος Λαφαζάνης και οι υπόλοιποι είναι ότι εμείς το μνημόνιο που υπογράψαμε, τον επώδυνο συμβιβασμό που καλά κάναμε και το κάναμε, το θέσαμε εν ώψη του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός το ενέκρινε.
1: Λοιπόν, έγινε λίγο διαφορετικά, αλλά δεν
0: πήγε.
1: Έγινε λίγο διαφορετικά. Δεν έγινε
15: διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε, συγγνώμη. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι έχει πάρει μαθήματα από τον Ανδρέα Πανδρέου. Γατώνει, όπως έκανε με το Σαρτζετάκι παλιά τότε που έλεγε θα ψηφίσω Καραμαλή και το γύρισε τελευταία στιγμή. Ο Τσίπρας λοιπόν παραμύθιασε τους άλλους ότι δεν θα σας πάω σε εκλογές τότε σε εκείνη την περιβόητη σύσκεψη. Και αυτό σας το λέω, πώς το λένε, είμαι βέβαιος γιατί το έμαθα από έναν που ήταν
15: αυτό
1: στη σύσκεψη.
15: Να το ακούσω σαν πολιτική άποψη.
1: Ναι, να πω στον κόσμο να καταλάβει. Είχε πει στον κόσμο.
15: Διαφορετικό από αυτό που

0: Κοτόπα, Οκτώβριο του 84, πρωτοσέλιδο Φάτση στα νέα. Ο Ανδρέας ψηφίζει Καραμαλή, χαμό στην Ελλάδα, επίτηδες παγίδα, και τον Μάρτιο μας ανακοίνωσε τελευταία στιγμή Σαρτζετάκη. Άστο. Ήταν ένας τακτικισμός ο οποίος ήταν πολύ πετυχημένος. Με Κάρμινα Μπουράνα πήρε τις εκλογές. Έρχομαι εγώ τώρα στο 14-15 το καλοκαίρι. Έβαλε μέσα σε μία σύσκεψη ο Τσίπρας τους πολιτικούς αρχηγούς και τους παραμύθιασε. Σας το λέω γιατί μου το είπε άνθρωπος που ήταν εκεί, πολιτικός αρχηγός που ήταν εκεί. Τον οποίον εμπιστεύομαι γιατί είχα πολύ καλή σχέση τότε μαζί του. Λοιπόν, και δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν. Και τους είπε: μην ανησυχείτε, δεν πάμε σε εκλογές. Ψηφίστε, βάλτε πλάτη. Έβαλε πλάτη το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι στο μνημόνιο, το οποίο ουσιαστικά ήταν αναγκαιότητα. Και μετά τους πήγε σε εκλογές 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτό έγινε για να έχουμε τον πλήρη πίνακα.
1: Για να, ναι. Για να...
2: Το ναι, ακούω, ναι. Λέω, σαν άποψη πολιτική, ιστορική, το ακούω. Αλλά ξεκαθαρίζουμε ότι πήγαμε σε εκλογές. Ήμασταν η μόνη κυβέρνηση που το μνημόνιο που υπογράψαμε, το επώδυνο, το δύσκολο, το καταθέσαμε στο ελληνικό λαό για έγκριση και ο ελληνικός λαός το ενέκρινε.
1: Ναι. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν πήρε απάντηση. Εσείς λέτε ότι τελικά έβγαινε
2: το πρόγραμμα,
1: δηλαδή.
2: Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του φθινοπόρου του 2014 δεν υλοποιήθηκε στο 100%, έχει υλοποιηθεί περίπου στο 70-80%. Αλλά... γιατί κάθε φορά συζητάμε αυτό και δεν συζητάμε τα όσα μας έλεγαν κάποιοι στα Ζάπια ή σε άλλες καταστάσεις?
1: Γιατί,
2: που οδήγησαν...
1: γιατί ρωτάμε με αφορμή το ντοκιμαντέρ που βγήκε προχθές από τον Sky, κύριε Αλεξιάδη, και επιμένω ότι τα λένε οι δικοί σας άνθρωποι. Εκτός αν οι δικοί σας άνθρωποι, και μιλάμε για υπουργούς τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για τυχαία στελέχη, Λαφαζάνης, Τσακαλώτος, Σταθάκης.
2: Καλά, Λαφαζάνης και Τσακαλώτος τώρα δεν είναι μεγαλύτερη υπερασπιστή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών μετά τον Γιάννη τον Βαρουφάκη.
2: Ναι, λέω, δεν είναι οι καλύτεροι υποστηριχτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ούτε ο Σταθάκης.
2: Ο Σταθάκης δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε άλλο κόμμα.
1: Δεν, ναι, έχει. Τώρα, τώρα αλλά... είναι λίγο άδικο γιατί δεν έχουν μείνει και πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνουμε έτσι. Αλλά ήταν πρώην υπουργοί. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, τι κίνητρο έχουν για να τα λένε τώρα όλα αυτά, κύριε Αλεξιάδη?
2: Καταρχάς, όλοι αυτοί ελέγχονται για το τι ψήφισαν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το κείμενο απολογισμού για την κυβερνητική περίοδο. Και αν οποιοδήποτε από αυτούς είχε άλλη άποψη, έπρεπε να σηκώσει τότε το χεράκι του και να πει: εγώ διαφωνώ σε αυτό και πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά. Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο, το κατάπιαν πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες. Πάμε όμως στην ουσία της υπόθεσης και στο ντοκιμαντέρ, γιατί ακούω και εγώ πολλά για αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό το ντοκιμαντέρ έχει από τα κεντρικά του θέματα το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Έχετε διαβάσει την ανάρτηση του κυρίου Κοντζιά? Εγώ τη διάβασα με μεγάλη έκπληξη και απορώ γιατί έχει χαθεί και από μέσα ενημέρωσης, ότι δεν τον καλέσαν να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ αυτό για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δηλαδή για ένα κορυφαίο ζήτημα, καθώς και πρέπει να μπει και στις δημοσιογράφους που γράψαν το βιβλίο, όταν ο κ. Μητσοτάκης είπε το μεγάλο ψέμα ότι έγινε ανταλλαγή των συντάξεων με τη Μακεδονία. Πού ήταν?
1: Σε αυτό έχουν απαντήσει οι δημοσιογράφοι. Δεν θέλω εγώ να κάνω τον υπερασπιστή των συναδέλφων. Είναι εξαιρετικές. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι. Έχουν απαντήσει ότι δεν υπάρχει αυτό πουθενά μέσα στο βιβλίο. Αυτό έχουν απαντήσει.
2: Άλλο λέω, κύριε Δημάρχη. Για το συγκεκριμένο, ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε δημόσια και είπε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρει ότι ανταλλάχθηκαν οι συντάξεις με τη Μακεδονία.
0: Όχι σε αυτό το ντοκιμαντέρ, για το βιβλίο λέτε. Αλλά απάντησαν οι κυρίες αμφότερες ότι στις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει καμία αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών.
2: Σας λέω για άλλο πράγμα και μου λέτε άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε δημόσια και είπε ένα από τα συνηθισμένα του μεγάλα ψέματα. Είπε ότι στο συγκεκριμένο βιβλίο υπάρχει αυτό το επιχείρημα.
0: Α.
2: Δεν έπρεπε να βγουν οι δύο συγγραφείς του βιβλίου και να πούν τι είναι αυτά που λέτε, δεν υπάρχει τέτοιο, είναι ψέμα?
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πάντως στο βιβλίο δεν υπάρχει αναφορά.
2: Ελέγχονται λοιπόν ως προς την αντικειμενικότητά τους. Στο βιβλίο μέσα βεβαίως δεν υπάρχει, αλλά είναι ένα από τα μεγάλα ψέματα που είπε ο κ. Μητσοτάκης και οι συγκεκριμένες συγγραφείς, συνάδελφοί σας, δεν ξέρω ακριβώς τι επαγγέλλονται, τις σέβομαι απολύτως σαν προσωπικότητες, κάνανε εκείνη τη στιγμή ότι δεν ακούγανε γιατί τους βόλευε το συγκεκριμένο αφήγημα.
0: Θέλω από τον Τρίφων Αλεξιάδη με το χέρι στην καρδιά, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν θέλει απαντάει ο Τρίφων, αν θέλει δεν απαντάει. Θέλω να μου πείτε αντίστοιχο ψέμα του Μητσοτάκη με αυτό που ο Τσίπρας έλεγε άλλα στον ελληνικό λαό για ζουρνάδες και νταούλια,

0: ομάδα στον πρέσβη να μεταφέρει στο Βερολίνο.
1: Να σας θυμίσω το ότι ο κύριος Μητσοτάκης εκλήχθηκε το 19 με το ότι θα μειώσει τη φορολογία.
0: Είναι αντίστοιχο, και... ναι, όχι, όχι, θα συμφωνήσω.
1: Και έφερε την τεκμαρτή φορολόγηση με την οποία φορολογεί άδικα μικρούς και μεσαίους.
2: Καμιά γονταριά φόροι μειώθηκαν, έτσι λένε οι κυβερνητικοί υπουργοί.
1: Θα κανονίσετε κάποια φορά να έχετε ένα κυβερνητικό να είμαι και εγώ απέναντι για να μας πούν για αυτό το παραμύθι για τους 80 φόρους.
2: Πώς είναι, παίρνε... κύριε Αλεξιάδη, τώρα δεν είναι.
0: Όχι, όχι, μισό, εγώ θέλω να ρωτήσω στο ερώτημά μου. Υπάρχουν αντιφάσεις. Φυσικά μειώθηκαν οι φόροι. Έχει δίκιο η Βιργινία, τώρα μην το συζητάμε τζάμπα. Πολλοί φόροι. Τεκμηριοποίηση ασφαλιστικού δεν έκανε ο Χατζηδάκης, έκανε ο Κατρούγκαλος και το πήρατε πίσω και καλά κάνατε.
1: Ούτε κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου που έλεγε.
0: Δεν το κατήργησε, το σύνολό του έχετε δίκιο. Εγώ λέω ένα μεγάλο παραμύθι που είπε. Πραγματικά θέλω να ακούσω. Ένα μεγάλο, μεγάλο όμως παραμύθι που είπε. Γιατί παραμύθια όλοι οι πολιτικοί λένε. Που είπε ο Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό την ίδια ώρα που ήξερε συνειδητά ότι λέει παραμύθι. Και λέει στην άλλη πλευρά πίσω από τις κουρτίνες, μην ακούτε τι λέω εγώ εδώ. Πείτε εκεί στη Μέρκελ ότι άλλα ισχύουν.
1: Νομίζω ότι το πιο μεγάλο παραμύθι του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, για να μην το προσωποποιούμε γιατί καταλαβαίνω και τις αλλαγές που είναι να γίνουν στην κορυφή της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι προσωπικό το θέμα, είναι πολιτικό. Είναι το ότι μας φλωμώσαν στο νόμο και τάξη και είναι η κυβέρνηση που ούτε στο θέμα του νόμου με τα όσα απαράδεκτα γίνονται στη δικαιοσύνη, αλλά ούτε στο θέμα της τάξης με τα όσα γίνονται κάθε μέρα γύρω μας, μπορούν να πονευτούν ότι έχουν κάνει κάτι.
0: Δέχομαι την ερώτηση, δέχομαι την τοποθέτηση ότι είναι ουσιαστική, δεν είναι απάντηση στην ερώτησή μου.
1: Και εγώ σέβομαι αυτό που λέτε, κύριε.
0: Επείτε μου ένα, δηλαδή εμένα το μόνο που εξόργησα από ό,τι μάθα μέχρι τώρα είναι αυτό. Ότι εγώ ήμουνα, όταν λέω εγώ, όσοι από εμάς ήμασταν με Ευρωπαίδες, τι ήμασταν, ήμασταν Γερμανοτσολιάδες, τα τέσσερα μας είπε ο άλλος, φούχτελ μούχτελ, θα σας σκίσουμε, θα σας γδάρουμε, ντρεπόμαστε να βγούμε στο δρόμο, ντρεπόμασταν τα παιδιά μας, γιατί ο Τσίπρας μας έλεγε νταούλια και ζουρνάδες εδώ, και όταν ήταν με τον πρέσβη στην Κουμουνδούρου, δεν το διέψευσε ο Τσίπρας μέχρι τώρα που μιλάμε, του είπε μην ανησυχείς, εδώ τα λέμε αυτά γιατί έτσι.
1: Θέλετε έμεσα να με βάλετε στο θέμα του ντοκιμαντέρ. Στο θέμα του ντοκιμαντέρ σας είπα, η δική μου ιστορική ένσταση είναι ότι οι συγκεκριμένες συγγραφείς όταν έπρεπε να βγουν και να υπερασπιστούν το περιεχόμενο του έργου τους δεν το κάνανε. Επέλεξαν να σιωπήσουν.
2: Κύριε Αλεξιάδη, εδώ ρωτάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς ξέρατε, ήσασταν κορυφαίος τέλεχος, ήσασταν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών όταν γινόταν όλος αυτός ο χαμός και οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, όπως τις λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Βγαίνει με το πρόσωπό του, επώνυμα, ο τότε πρέσβης και λέει ότι είχα μυστικό ραντεβού, μυστική συνάντηση, τέτα-τέτ στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα. Μην ακούτε αυτά που λέμε. Go back, Νταούλια και τα λοιπά. Εμείς θα συνεργαστούμε με το Βερολίνο. Πείτε τους να μην ανησυχούν. Εσείς τα ξέρατε αυτά.
1: Σας εξηγώ. Εάν πω στην κουβέντα, εάν τα ήξερα ή όχι, φυσικά και δεν ξέραμε και ελέγχεται και όλη αυτή η ιστορία ως προς το αν είναι πραγματικά έτσι ή όχι, γιατί είναι η άποψη ενός ανθρώπου. Πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά.
0: Πολύ σωστά. Η ερώτησή μου, το γεγονός ότι ούτε από κύκλου. Μισό λεπτό, κύριε Αλεξιάδη. Είστε χρόνια στην πολιτική, είμαι χρόνια στη δημοσιογραφία. Το γεγονός ότι μέχρι την ώρα που μιλάμε, ούτε ο ίδιος, ούτε ανάρτηση, ούτε από κύκλους, ούτε από συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα διαψεύστηκε αυτή η καταγγελία, γιατί για μένα καταγγελία είναι, του πρέσβη των Γερμανών, δεν σας λέει τίποτε.
1: Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ ξεκάθαρα λέω ότι εμπιστευτήκαμε τότε και καλά κάναμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έδωσε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, έδωσε και εθνικά για τη χώρα και οικονομικά και κοινωνικά πάρα πολλά. Τώρα κριτική για τα επιμέρους ζητήματα μπορούμε να ακούσουμε. Δεν θα προσπαθήσουμε όμως εμείς να επικεντρώσουμε γύρω από όσα λέει ένα ντοκιμαντέρ για το οποίο σας είπα τις ιστορικές μου ενστάσεις. Δεν θα καθίσουμε εμείς να κάνουμε την πολιτική συζήτηση γύρω από αυτό το ντοκιμαντέρ. Περιμένω από τις ίδιες τις συγγραφείς να διαψεύσουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και απορώ γιατί δεν το κάνουν.
0: Ο Τρίφων Αλεξιάδης, και το λέω και χωρίς να είναι μπροστά, το λέω και μπροστά του, είναι από τους ανθρώπους συνεπέστατος, παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, το φωνάζει, δεν είναι σαν κάποιους άλλους οι οποίοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνουν ότι πάω Τσίπρα. Αυτό εγώ το αναγνωρίζω, όπως και του Πολάκη το αναγνωρίζω. Με όποιες επιφυλάξεις και διαφωνίες μπορεί να έχω στην αισθητική του λόγου του κτλ. Είναι συνεπείς με αυτό το οποίο επέλεξαν και επιλέγουν να κάνουν. Ρωτώ λοιπόν ευθέως τον Τρίφωνα Αλεξιάδη. Θα πάτε να συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα, ναι ή όχι?
1: Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και σε άρθρο και σε δηλώσεις αυτά τα ζητήματα. Εγώ ήμουν, είμαι και θα παραμείνω ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα ιστορικό ρεύμα της αριστεράς. Καλέσαμε με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής τον Αλέξη Τσίπρα να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη ενότητα και στην μεγάλη ανάγκη ανασύνθεσης. Περιμένουμε να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, είναι στα δικά του χέρια.
0: Όχι, εσείς αν θα πάτε, όχι να έρθει εκείνος.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ τι κάνω, θα το κάνω μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ με διαδικασίες ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά που βλέπω κάποιους να δηλώνουν ότι εγώ είμαι τώρα εδώ, αλλά θα πάω εκεί και τα
0: ωραία, υπάρχει. Βούτυρο στο ψωμί μου. Έχετε διαδικασίες, έχετε όργανα. Συγγνώμη λίγο. Αν ήσασταν, δεν ξέρω αν λέγεται.
1: Θυμίσω λίγο και κάτι
0: άλλο. Μισό, όχι, όχι. Επ' αυτού και μετά να μου θυμίσετε ό,τι θέλετε. Ερώτηση επίσης του ενός εκατομμυρίου, λίγο λιγότερο, 900.000 ευρώ. Λοιπόν, πείτε μου λίγο. Αν ήσασταν, δεν ξέρω τι όργανα έχετε ακριβώς. Επικεφαλής ενός οργάνου πειθαρχικού στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαγράφατε ναι ή όχι αυτούς οι οποίοι βγήκαν δημόσια και δηλώνουν ότι θα πάμε τον Τσίπρα ενώ παραμένουν στην ομάδα σας?
1: Όχι, δεν χρειάζεται να διαγράψουμε κανέναν. Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ.gr δεν είναι κανένα κρυφό Ευαγγέλιο, δεν είναι κανένα κρυφό κείμενο.
0: Ναι, αλλά παραμένουν, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Είναι... Θα ζητούσατε εξηγήσεις. Έλα εδώ κύριε Κεδίκογλου, έλα εδώ κύριε Καραμέρο.
1: Είναι σαφέστατο. Αν ο Βενιέρης που είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εγγραφεί σε άλλο κόμμα, πάβει να είναι.
0: Όχι, δεν εγγράφει και τυπικά, αλλά η ψυχή του είναι εκεί. Το έχει δηλώσει δημόσια. Το λες στις δηλώσεις του.
1: Δεν μπορούμε να δικάσουμε τις προθέσεις ή τα συναισθήματα κάποιου, αλλά είναι σαφές το καταστατικό μας. Στο ΣΥΡΙΖΑ είσαι, εάν όμως γραφτείς σε άλλο κόμμα, φεύγεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει το καταστατικό μας. Και δεν χρειάζεται κάποιοι να στεναχαριούνται και να λένε διάφορα και αυτό και θα φύγω και θα κάνω και θα ράνω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω εγώ να τονίσω, επειδή καταλαβαίνω και το θέμα του χρόνου σας, είναι ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία χρειάζεται η μέγιστη δυνατή ενότητα. Και όχι ο καθένας να κοιτάει να κάνει ένα μικρό μεσαίο ή μικρομεσαίο κόμμα και να μαλώνουμε για τη δεύτερη ή τρίτη θέση, όπως δείχνουν τα γκάλωπ. Γιατί τα γκάλωπ δείχνουν κάποια αποκατάσταση. Τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε το μεγάλο πολιτικό φορέα που θα διεκδικήσει την πρώτη θέση? Διότι το Πασόκ έκανε δώρο στον κύριο Μητσοτάκη με αυτή την πολιτική του, πρώτο με μία ψήφο που δεν έχει καμία σχέση στις δημοσκοπήσεις, έκανε δώρο στον κύριο Μητσοτάκη μια θητεία ακόμα. Πέρα από τα όσα έγιναν τα απαράδεκτα στη ΓΕΣΕΕ από το ΠΑΣΟΚ που δείχνουν ότι τα έχουν βρει.
0: Εδώ όμως, αγαπητέ μου κύριε Αλεξιάδη, για να ολοκληρώσουμε, αν έχει η Βυργινία να συμπληρώσει κάτι πολύ ευχαρίστω. Εδώ ακόμη και πρόταση για προανακριτική επιτροπή δεν κάνατε μαζί.
1: Έχει ευθύνες το ΠΑΣΟΚ.
0: Α, εντάξει, όποιος και αν έχει. Πάντως μαζί δεν κατεβάσατε. Κατέβασε το ΠΑΣΟΚ μια πρόταση και εσείς με τη Νέα Αριστερά μια άλλη πρόταση. Αυτό τι είναι τώρα, προοδευτικές δυνάμεις?
1: Έχει ευθύνες το ΠΑΣΟΚ διότι δεν προσπαθεί να ενώσει. Και όσο αν έχετε απόψεις σαν του κυρίου Μεϊμάρογλου, βέβαια, Δημοκρατία, έχουμε σεβαστές όλες οι απόψεις. Ο οποίος κάνει κριτική στην απόφαση του συνεδρίου του και λέει τι είναι αυτά που πήρατε απόφαση με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα. Και ο Μεϊμάρογλου είναι γνωστός πολιτικός δεξί χέρι της κυρίας Διαμαντοπούλου. Όσο ακόμα υπάρχουν τέτοιες απόψεις, όσο βλέπω αυτά που γίνονται στη ΓΕΣΕΕ, καταλαβαίνω το τι ετοιμάζει το Πασόκ μετά τις εκλογές. Να
2: πάντως
1: τα πει στον ελληνικό λαό αυτά.
2: Αν μου επιτρέπετε, ήταν πολύ πιο πολιτισμένο συνέδριο του Πασόκ από το συνέδριο που είχατε κάνει εσείς εκείνο το περίφημο πρωί Μπουζουξίδικο και είχε γίνει χαμός, γροθιές και κλωτσιές με, με τους υποστηρικτές του Κασελάκη. Έτσι, να τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί λέτε ότι έχετε όργανο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτοί που κάναν κλωτσιές και μπουνιές και τέτοια είναι συγκεκριμένοι και ευτυχώς έχουν φύγει από το κόμμα. Αλλά σε σχέση με το συνέδριο του Πασόκ, εγώ ήθελα να καταλάβω ποιες είναι οι αποφάσεις του και αν βρει ο κύριος Βενιέρης που έχει και διάφορους πασόκους φίλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχει, πώς δεν έχει, πολλούς.
1: Δεν σας το έχει πει, κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά έχει τέτοιους φίλους.
0: Τα ξέρει βέβαια, κύριε, δεν μ' αρέσει.
2: Εμείς έχουμε πάνω κάτω, μην νομίζετε, χωριώνει η Θεσσαλονίκη.
1: Εάν βρει το μέρος της απόφασης του συνεδρίου που κάνει κριτική για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να μου τη στείλει και εμένα, γιατί την ψάχνω και δεν τη βρίσκω πουθενά.
0: Ποιος?
2: Δεν άκουσες τώρα τη ζήτηση.
0: Από ποιον?
2: Από τους πασόκους, τους φίλους
1: σας. Αν υπάρχει εκείνη η απόφαση του συνεδρίου.
0: Μπάκι, οι πασόκοι χωρίστηκαν εδώ πάνω. Είναι τρία τζάκια κι αυτοί. Δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή δεν ξέρει ποιο είναι κανονικό πασόκ, ποιο είναι λιγότερο, ποιο είναι ορθόδοξο.
1: Επειδή μιλάω σε ένα διόφορο τη Θεσσαλονίκη, πρέπει στην επόμενη βουλή να είναι απαραίτητο ο Χάρης Καστανίδης. Αυτό έχω να πω.
0: Α, εκεί το πηγαίνατε. Για να ρωτήσω κάτι πολύ πιο δύσκολο τώρα.
1: Ένα σοβαρό και ικανό πολιτικό. Προσθέτει, δεν αφαιρεί.
0: Όσο ήταν στο Πασόκ δεν τα λέγατε. Λοιπόν,
1: βεβαίως το έλεγα. Μέσα στη Βουλή το έχω πει και τον έχω επενέσει δημοσία.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τώρα ξέρω πώς θα απαντήσετε. Και αν είναι απαντήστε όπως ξέρω, καλύτερα να μην απαντήσετε. Θέλω να απαντήσετε διαφορετικά. Τώρα μπερδεύτηκα λίγο, αλλά δεν
1: τι
0: πειράζει.
1: Τι τραγούδια ακούμε στο δοσμό?
0: Όχι, όχι, yeah. όχι. Δύσκολη ερώτηση. Ποιος είναι καλύτερος για επικεφαλής στον ΣΥΡΙΖΑ τελικώς με βάση τα δεδομένα? Ήταν καλύτερη επιλογή, ας πούμε, να ήταν ο Αλέξο Τσίπρας ή ο Φάμελος?
1: Έχουμε κάνει εκλογές.
0: Να, έτσι τα απαντούσε. Δεν με εκπλήσει.
1: Μα τι θα σα πω. Έχουμε βγάλει πρόεδρο ο οποίο ιδρώνει τη φανέλα και τρέχει και κάνει πολύ καλή δουλειά.
0: Πολύ σοβαρό άνθρωπο ο Σοκράτης. Μην το σημαίνει και φίλο μου ο Σοκράτης. Σοβαρή. Αλλά ποιο πουλάει περισσότερο? Γιατί κάποιοι λένε είναι πρέπει να πουλάει λίγο.
1: Δεν κατέβηκε υποψήφιο ο Αλέξης Τσίπρας. Μακάρι να κατέβαινε. Κατέβηκε ο Φάμελος και ο Πολάκης. Α κατέβαινε και ο Τσίπρας.
0: Θα το ψηφίζατε, θα το στηρίζε εννοείται αφού.
1: Τώρα,
2: εδώ ο Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υποθετικές. Μα δεν κατέβηκε, λέει, υποψήφιος. Όταν γίνανε εκλογές, έκανε και ο ίδιος άλλες επιλογές νωρίτερα πριν την περίοδο Κασελάκη, όπως γράφει στην Ιθάτη για τους ποιους πρότεινε να λάβουν προεδρία. Αλλά και στο θέμα των υποψηφιότητων πήρε συγκεκριμένη θέση. Μακάρι να ήταν ο Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχω γράψει και σε άρθρο μου. Και να προχωρούσαμε, αλλά έχει κάνει δυστυχώς άλλες πολιτικές επιλογές. Εύχομαι να του βγουν.
0: Βλέπετε να μην του βγαίνουν?
1: Κοιτάξτε, εδώ στην πολιτική προσπαθείς κάτι, δεν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία που να στο ασφαλίζει. Μπορεί να πετύχεις, μπορεί όχι. Εγώ εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και μακάρι να είναι ο Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής αυτής της προσπάθειας.
0: Τι να ενωθεί τώρα μεταξύ μας, δηλαδή, μισό λεπτό, φτάσα 33% ενιαία. Και σήμερα είστε 8 κόμματα, τι να ενωθείτε?
1: Κοιτάξτε, και το Πασόκ θα σας θυμίσω, όπως 40 τόσο πήγε στο 5% και ξανανέβηκε. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Ωραία κουβέντα.
2: Υπομονή να έχετε, γιατί το Πασόκ έκανε καμιά δεκαετία για να ξανανέβει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξάνδρου.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Να
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 10 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταση και, παράταξη και να είναι ο Τσίπρας αρχηγός, δήλωσε σήμερα στον Στάτους FM ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης. Είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε ο ίδιος, ενώ δήλωσε ξεκάθαρα την υποστήριξή του στον Χάρη Καστανίδη, λέγοντας πως την επόμενη Βουλή θα πρέπει να είναι μέσα. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στα Truth Social ανέφερε ότι η απόφαση για την πάυση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών που ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας. Την έντονη διαμαρτυρία των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της περιοχής. Σήμερα θα γίνει σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Fraport μετά τη χτεσινή με εκείνους της Ryanair. Δολοφονική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του, έστησε πατέρα στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθη και η σύζυγός του, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο όταν ο 54χρονος γάζωνε με 4 σφαίρες τον 20χρονο. Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τις αρχές, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάναβης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ένας 28χρονος και ένας 24χρονος. Ο 28χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση οργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο μνημείο του Καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Πίσω στα διεθνή, την εκένωση τριών ασθενών με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας και έχει αγκυροβολήσει στο πράσινο ακροτήρι, προχωρούν σήμερα οι αρχές προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να πλεύσει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακροτηρίου, οι ασθενείς θα εκενωθούν με υπτάμενα ασθενοφόρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας που θα διεξαχθεί 22 με 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολυγύρο και την Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρε και τις Σέρες στους 25 και στα Γέννητσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ωραία, μια χαρά με τον φίλο μας τον Τρίφανο τον Αλεξιάδη.
1: Είναι από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που κάνουμε πάντα.
0: Αλήθεια λες?
1: Για μένα ναι, είναι ωραίος.
0: Ωραίος είναι, ξέρει να...
1: Έχει χιούμορ, ξεδιστράει, είναι έξυπνος.
0: Ξεδιστράει, ρε φίλε, δεν μου
1: δίνει... Εντάξει, γι' αυτό είναι ωραίο, ρε Δημήτρη, γιατί είναι έξυπνος άνθρωπος στην κουβέντα, στη συζήτηση.
0: Ναι, δεν σε φέρνουμε χαζός εγώ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Κάνουμε ωραίες συζητήσεις.
0: Μη λαζάρι.
1: Κάνουμε ωραίες συζητήσεις.
0: Πάρω τον Κωνσταντίνο, το φίλο μου. Είδε τι ροκομουσία έκανε.
1: Τον Πέτρο.
0: Ναι, είδε τι ωραία αποκλείστηκε εκεί στο. Τον Ακουσάρι. Ορκίζομαι, λέει, στον Αλάχ, τι έλεγε, στον Μωάμεθ, στον Βούδα.
2: Στου μετανάστε.
1: Μεταξύ, ο όρκο του είναι έγκυρο, έτσι. Ανέλαβε καθήκοντα κανονικά.
0: Γιατί δεν είναι έγκυρο.
1: Όπω
0: θέλει, δεν θέλει να ορκιστεί.
1: Ωραία, και εγώ όταν είναι να αναλάβω καθήκοντα κάπου, σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο, κάποιο θα με κατεβάσει, δεν μπορεί.
0: Εσένα όλοι σε θέλουν.
1: Θα ορκιστώ κι εγώ στην αλληλεγγύη του άσπρου καθαριού, στη συμπερίληψη του άσπρου.
0: Λοιπόν, κάτσε, επειδή έχω πολύ κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ το κοινό, το οποίο ασχολείται με δημοτικά συμβούλια, πράγματα, παρατάξεις κλπ. Οπουδήποτε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Viber να γράψει αν θα ήθελαν την κυρία Δημαρέση υποψήφια δημοτικό. Δημοτική σύμβουλο, παρακαλώ. Τώρα γράψτε, παρακαλώ. Γράψτε.
1: Και σε ένα χωριό κατεβαίνω.
0: Όχι δημο... χωριό, ρε, εδώ, γιατί? Στο νομό Θεσσαλονίκη. Σε χωριό, τα χωριά του Μπούλα.
1: Χωριό, παιδί μου, δεν έχει χωριά ο Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Και σε χωριό κατεβαίνει. Ναι, αλλά είσαι Δήμο.
1: Τρίλοφο.
0: Νεοχωρούδα δεν είναι χωριό, ωραίο καστρο.
1: Σοχό.
0: Τι σε κάνω στην Νεοχωρούδα, ρε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ να προσφέρω. Θα ορκιστώ, σου λέω.
0: Εκεί έχει πτηνοτροφία, κτηνοτροφία.
2: Ωραία είναι Νεοχωρούδα, γιατί μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, φυσικά μια χαρά.
2: Πουλάκια θα τρώμε.
0: Μα φε αυγά φρέσκα.
1: Αλληλεγγύη στα κοτόπουλα θα
0: ορκιστώ. Λοιπόν, παρακαλώ το κοινό. Παρακαλώ, απευθύνομαι σε ακροάτριες, ακροατές, οι οποίοι ασχολείστε με τα δημοτικά πράγματα και τα λοιπά γενικότερα. Ποιοι θα θέλατε να συζητήσουμε εκεί με τις παρατάξεις, να κατέβει η κυρία Δημαρέση υποψήφια δημοτική σύμβουλος ή και δήμαρχος.
1: Ή και δήμαρχος. Αλεξάνδρεια, η Μαθίας.
0: Όχι, ρε Θεσσαλονίκη είπαμε, στην Αλεξάνδρεια θα πας.
2: Μια ανάσα είναι.
0: Η Μαθία είναι.
2: Η Μαθία τσούκου τσούκου στα μέρους θα πάει, να ξέρει.
0: Δήμος Κύρου. Λοιπόν, για στο 6908-357-800 θα αξιολογήσουμε τις προτάσεις σας. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Σας ταράξει. Κάντε δημαρχή να γίνει, ωραία, βιλγαμός θα γίνει. Ούτε σκουπίδια δεν μπορείτε να πετάξετε τίποτα. Ούτε παγκάκια θα...

0: Χαμός γίνεται από μηνύματα, τα δώσε λίγο, θα τα σταχυολογήσω, ιεραρχήσω και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για πάμε δούμε τι γίνεται λίγο παρά έξω από Θεσσαλονίκη, κυρία Δημαρέση. Σε ωραίους τόπους για ωραίους ανθρώπους.
1: Ναι, γιατί έρχεται καλοκαίρι και το καλοκαίρι τι κάνουν τα παιδάκια μας, τα παιδάκια σας δεν έχουν σχολεία και ψάχνετε οι γονείς ένα ωραίο τρόπο για να τα απασχολήσετε δημιουργικά, για να έχουν καινούργιες εμπειρίες ωραίες, να αναπτύξουν δεξιότητες. Παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα Κάμπ. Και αυτή τη χρονιά είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδάκια σας για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι στις πανέμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Τα παιδιά θα ευχαριστηθούν παιχνίδι. Και όχι μόνο παιχνίδι, σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκδρομές, πολλές δραστηριότητες, αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση, σωστή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Για πληροφορίες και εγγραφές στο alexandracamp.gr στο 2310-267-805 και, πολύ σημαντικό για τους γονείς αυτό που θα πω, δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων και ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ωραία,
1: ωραία πρόταση, ωραία. Δεν είναι για τα παιδάκια το καλοκαίρι. Οι πιο ωραίες αναμνήσεις, παιδιά, είναι από τις κατασκηνώσεις.
0: Και έχουν και φλερτάκια εκεί, ξέρω. Είναι τα πρώτα.
1: Ξέρεις από τα δικά σου,
0: ε. Ναι, σκεφτήματα και μετά. Μετά 4-5 μήνες έχουμε κοινωνικό τουρισμό. Αρχίζει, ναι. Και τον παπά, που είναι, μου λέει, ξέρω εγώ, οι σοφάδες. Ναι. Πού είναι η Καρδίτσα. Πόσο μακριά είναι η Κοζάνη. Μια φορά μας έτρεχε στην Κοζάνη. Βραδιάτικα. Πάμε να δούμε τον έρωτα της ζωής του. Τι να κάνουμε. Καθόμασταν με τη Μαρία σε ένα παγκάκι. Περιμέναμε.
2: Ωραία είναι η Κοζάνη, γιατί.
0: Παιδί μου, 3 ώρες έκανε.
2: Πόσο θες να κάνει.
0: Άργησε.
2: Είναι Μερακλής.
0: Χαμός, όσοι στην Αθήνα συζητάνε, Βιργινία, εδώ Πηλαία βλέπω, Αλεξάνδρεια, Κορδελιό, κέντρο πόλης, για δήμαρχος θα θέλουν πολύ.
2: Στην Αθήνα που να πάει, βρέχει Δούκα η Αθήνα.
0: Καλαμαριά λέει, δεν έρχεσαι εδώ να κάνουν τη Μαρίνα. Α, ο Σάκης λέει, είναι το κόσμο του στάτους. Ζυργόνι εσύ.
1: Εσύ μην ακούς καλό λόγο για κανέναν άλλον.
0: Τα ζυργόνια είναι τα ψεύτικα.
1: Ναι.
0: Ζυργόνι εσύ. Γεια σου, Ρεσάκη Λάσπα. Έχεις καμιά σχέση με την Κατερίνα τη Λάσπα? Επαγγελματικά στα πόδια μου μεγάλωσε η Κατερίνα, πρέπει να σου πω. Επαγγελματικά. Ομορφούλα ήταν, 19 χρόνων είχε έρθει τότε.
2: Πολύ στο... καλό παιδί ήταν.
0: Μαγκάκι, παουκάκι νομίζω.
2: Ναι, αλλά καλό παιδί ήταν.
0: Καλό παιδί ήταν. Στο Δεδροπόταμο σε θέλει ο Φώτης. Η Βιργινία, παιδιά, έχει μια ιστορία με το Δεδροπόταμο. Μου την είπε χθες. Είχε μπερδέψει το Δεδροπόταμο με ποιο? Με το άνυδρο. Με το άδενδρο.
1: Λοιπόν, ο παπάς μου.
0: Άκου, είναι πολύ ωραίο story.
1: Όταν ερχόταν από την Καλαμάτα προς Θεσσαλονίκη, ήταν ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του, έτσι. Και ήταν έγκυος η μαμά του. Δεν πρόλαβα να έρθουν στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκε λίγα χιλιόμετρα έξω, εδώ στο Άδενδρο, στο γνωστό χωριό. Εκεί γεννήθηκε λοιπόν ο μπαμπάς μου. Και κατά μία περίεργη σύμπτωση είναι και το σόι του άντρα μου από το Άδενδρο, έτσι. Πολλά χρόνια μετά, ας πούμε.
2: Το
1: Άδενδρο κυριαρχεί στη ζωή μου με έναν τρόπο. Τέλος πάντων, το χωριό.
2: Ωραία ψησίματα κάνω στο Άδενδρο.
1: Φανταστικά. Το χωριό είναι Άδενδρο. Εγώ, επειδή ήμουν μικρούλα, με ρωτούσαν καμιά φορά πώς ρωτούσαν τα παιδάκια, πού είναι ο μπαμπάς σου? Και εγώ έλεγα, από το Δενδροπόταμο. Κιτρίνιζε, κοκκίνιζε, πρασίνιζε η μαμά μου. Δανδροπόταμο. Δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει έτσι. Εγώ μικρούλα ήμουν αδυνατούλα και λίγο μαυροτσουκαλάκι. Με κοιτούσαν κιόλας, κοιτούσαν και τους υπόλοιπους που ήταν άσπροι. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, τα κορίτσια, οι αδερφές μου. Και έλεγαν, τι γίνεται, πώς είναι αυτή από το Δανδροπόταμο?
0: Αφιερωμένο. Στη μικρή Βιργινία από το Δανδροπόταμο.

0: Τώρα κατάλαβα το τραγούδι.
1: Καλά το ξέρω.
0: Εγώ τα τραγούδια δεν καταλαβαίνω. Αν δεν φτάσω στο ρεφρέν.
2: Είπε να προσέχω όμως.
1: Ρε πόσα μπουκάλια ανοίξανε.
3: Μεγάλος παίκτης.
1: Πόσα μπουκάλια έχουν ανοίξει αυτό το τραγούδι.
3: Μεγάλος παίκτης. Τι James Μονακό και τα λοιπά.
1: Όχι.
3: Έχει φαντασία αυτός. Αυτός ο ηχολήπτης, παιδιά, μην τον χάσετε. Θα χάσετε. Τι έγινε, γιατί μ' αρέσει, τι θες.
0: Κοίταξε. Καταρχάς, βλέπω όλες τις προτάσεις, τις εξετάζω.
3: Βρήκες
0: τις
3: κάποια η οποία είναι πιο κοντά.
0: Βρίσκω πολλές ωραίες προτάσεις για δήμαρχος Καλαμαριά, για δήμαρχος Αλεξάνδρεια Μαθίας, για τη δήμαρχος Πηλέαχορτ. Έχω πολλές προτάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τις εξετάσω με προσοχή. Αλλά πιστεύω ότι αρχίσαν ακόμα και τώρα τα ρουσφέτια. Δηλαδή,
3: ποιο ήταν η ρουσφέτια, για τη Μαρίνα.
0: Άκης, ο Άκης λέει εδώ, Βιργινία, ψάχνω προφυλακτήρα το Γιώτα Γιάρης 2023.
1: Σου τον φάγανε ή τον έσπασε. Άκη, για ρωτά, για πες μας λίγο, γιατί πολύ προφυλακτήρας κλέβεται τώρα τελευταία.
3: Λοιπόν, για πες μας, σύντροφε.
1: Κύριε Πρόεδρε,
3: εμείς είμαστε στον κόσμο μας.
1: Το ξέρω.
3: Ζούμε σε σύννεφο. Η Βιργινία χθες μου λέει σιγά. Λέω, δεν μπορεί να καταλάβει όταν τον Άρτο Απιδάκη σε ποια φάση βρίσκεται ο.
1: Πώς λέγανε τα σινεμά, σήμερον.
3: Σήμερον. Έργα 2-2, έργα 2-6.
1: Ένα σεξ να καράτε.
0: Όλοι πηγαίνατε για το καράτε, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι. Είχε και μπαλώματα. Συνέπ.
1: Να μην την ανοίξουμε την κουβέντα.
3: Συνέπ, Όσκαρ, τι άλλο
0: έχει.
1: Πέραν.
3: Πώς?
1: Πέραν.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Φτάλουφο.
3: Δεν το ξέρω.
1: Πέραν.
3: Δεν το ξέρω.
1: Μεγάλη μη τέτοια.
3: Το συνέπ ξέρω που ήταν σαν λεωφορείο, ένα μεγάλο μακρόστα. Στην
1: Φτάλουφο, στο στενό μέσα στην Πέραν.
3: Δεν το ξέρω.
1: Στην Πέραν ήταν, στην Φτάλουφο. Ναι. Ωραία, σούπερ μάρκετ.
3: Σου είχα πει ότι μα κουρέψαν μια φορά στο Όσκαρ.
1: Ίσχυε
3: ο νόμος 4.000. Ήμουν 14 χρονών. Πήγαμε μετά από ένα χρόνο Οδυσσέας Κορδελιού Ηρακλής. Λέμε πού θα πάμε, πάμε να δούμε καλιά.
1: Τα καράτε.
3: Μας κουρέψαν, ρε φίλε.
1: Κουφού.
3: Με την ψηλή. Τραγουδάρα σου λέω. Λοιπόν, είμαστε σε άλλο μούντε. Εμείς περιμένουμε. Ξεκινάει σήμερα Final Four. 6,5 ώρα τζάμπολ.
1: Νεότερα από το ιατρικό δελτίο.
3: Εσπανός όχι.
1: Ναι, αφού και όχι.
3: Έχουν χαρεί όλες οι άλλες ομάδες. Μέσα στη χαρά.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που θα... τους χαλαρώνει όμως. Και αυτό είναι τέτοιο.
3: Εντάξει, παιδί, μας πονάει που δεν θα είναι ο Σπανός το βράδυ.
1: Τους χαλαρώνει και αυτό είναι. Μπορεί να είναι λακκούβα.
3: Ο δικός μου πήρε την θλάση, την τύλιξε έκανε... μια σακούλα, την άφησε στην άκρη. Λέει, παπά, θα παίξω και στα τρία παιχνίδια και μετά θα ξαναπάρω τη θλάση.
1: Καλά, ναι.
3: Εντάξει, περιμένουμε ότι έχει. Ωραία θα είναι. Να πω για την ιστορία για τους μπασκετικούς. Είναι Ακαδημία 10 GPA και μετά αργότερα είναι. Άρης Χάνθ είναι τα πρώτα παιχνίδια. Παρασκευή τα δεύτερα και Δευτέρα θα δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Θεσσαλονίκης.
1: Ο οποίος πάει.
3: Ο οποίος πάει πανελλαδικό, πανελλήνιο. Μα για πες τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και Champions League και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός σκούπισε τη Μονακό όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν ξέρω
0: τι έκανε.
3: Τη σκούπισε.
1: Όταν νικάς με 3-0. Είναι σκούπα.
3: Εντάξει, το ακρίμα και μονακό με 7 πέτρε.
0: Παμαπά.
1: Σκούπισμα είναι με 0 να την πάρει την άλλη.
3: Ρωσί, τι έκαναν, έβαλαν πόσα τρίποντα.
1: Συγγνώμη, Μονακό έπαιζε με 8 παίχτε.
3: Ναι, με 8 παίχτε, αλλά τα τρίποντα ήταν φωτιά χθε.
1: Ναι, δεύτερον, στο τέλο του τρίτου δεκαλέπτου, από του 25 πήγε στου 13 πόντου. Μπαρτζόκα έβγαλε σφυριά.
3: Ναι, μετά παρέθηκα, δεν είδα.
1: Ναι, στο τέλο του τρίτου δεκαλέπτου, μετά ξαναπήγε 20, εντάξει, χρόνο τετέ.
3: Ναι.
1: Δηλαδή φαίνεται ότι χαλάρωσε ο Ολυμπιακός. Η Μονακό δεν μπορούσε. Εντάξει.
3: Δηλαδή, αν παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν έχω τέτοιο έτσι καμία τύχη. Είναι δεδομένο ότι οι δύο θα πάνε τελικό. Δεν νομίζω η Ρεάλ να σταματήσει τον
1: Παναθηναϊκό. Κάτσε, ποια Ρεάλ.
3: Έλα, μου, 2-1 είναι.
1: 2-1, ξέρεις τι έγινε με τη Ρεάλ. Πώς του τρόλαρε ο πρόεδρος των Ισραηλινών.
3: Πήγανε εκεί, και δεν παίζει ο Ταβάρες, νομίζω.
1: Πήγανε και κάνανε check out στο ξενοδοχείο οι Ισπανοί πριν πάνε στο γήπεδο.
3: Α, ότι θα φύγουμε.
1: Ναι, και έβγαλε τη φωτογραφία ο πρόεδρος των Ισραηλινών και λέει: παιδιά, τα παίζετε με εμάς. Μην κάνετε check out.
3: Ωραία, αυτό είναι ωραίο τρολάρισμα.
1: Ναι, γιατί παίζουν μεθαύριο. Αύριο, συγγνώμη. Πέμπτη.
3: Δεν είναι σαν τον Γιανακόπουλο που λέει: παιδιά, ποιο θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο.
1: Ο Γιανακόπουλος, βέβαια, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τι έγινε στην Ισπανία. Εδώ θέλω να απαιτώ κοσμιότητα.
3: Ας το κάνει πρώτο ο ίδιος.
1: Δεν έχει σημασία. Απαιτώ κοσμίδες. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Εχθές λοιπόν ο Ολυμπιακός νίξε, πέρασε Final Four Αθήνας.
3: Γιατί λέει Σούνιο, έχει βίλα στο Σούνιο για να κόψει.
1: Έχει ένα σπίτι, είναι το ησυχαστήριό του.
3: Σαν το Τσίπρα κοντά, είναι γειτονές.
1: Καμία σχέση. Εκείνο είναι...
3: Το πάει ο Τσίπρα στο κύπελο.
1: Εν τω μεταξύ είναι στα βράχια εκεί πέρα στο Σούνιο.
3: Ναι. Και... Έχει πάει Σούνιο, Βιργινία, ποτέ.
1: Και κάνει κάτι βουτιές. Και κάνει κάτι βουτιές. Είναι και ωραίο το. Βλέπει ηλιοβασίλεμα. Είναι πολύ ωραίο το σπίτι του.
3: Από το Σούνιο ηλιοβασίλεμα βλέπει. Όχι,
1: λέω, λέω το σπίτι είναι ψηλά.
3: Ναι. Κοντά στο Τσίπρα είναι. Βλέπει
1: κάτι σκαλάκια που κατεβαίνει, αλλά είναι βραχώδη τα νερά εκεί και βουτάει κατευθείαν. Κάνει τα μπάνια του και γυρίζει.
3: Ο Τσίπρας δεν είναι Παναθηναϊκός.
1: Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός.
3: Άρα μπορεί να πάρει την κούπα ο Τσίπρας. Γιατί λέει ο Γιανακόπουλος κάποιο να μου φέρει την κούπα. Τη Γυρολίγκα στο Σούνιο.
0: Πολλά φορτώνεται στον πρώην πρόεδρο.
1: Δεν μπορείτε, για τώρα καλά σου λέει.
0: Την ανασύνταξη τη κεντροαριστερά, την κούπα του Παναθηναϊκού. Τι να προκάμει ο άνθρωπος.
1: Παναγώνεις και.
0: Τον
1: τρελαίνεις.
0: Rebranding σε εξέλιξη. Ετοιμάζεται για πρόεδρος. Έλεος.
3: Για πες τι άλλο έχουμε.
1: Λοιπόν, Champions League χθες, η πρώτη φιναλίστ του τελικού είναι η Arsenal. Νίκησε 1-0 την Ατλέτικο και πάει Βουδαπέστη. Τρέτα του μηνός για τον τελικό που περιμένει σήμερα τον νικητή του Μπάγερ Μονάχου με την με τη γαλλική την
3: Paris Saint-Germain.
1: Την Paris Saint-Germain, η οποία θυμάστε το προηγούμενο παιχνίδι, 5-4.
3: 5-4, ναι.
1: Φοβερό παιχνίδι.
3: Ναι.
1: Περιμένει λοιπόν τον τελικό Βουδαπέστη, πολύ ωραίο. Ωραία Βουδαπέστη.
3: Πανέμορφη.
1: 7 η ώρα, είναι η πρώτη φορά που γίνεται 7 η ώρα τελικός.
3: Σήμερα αν πας Βουδαπέστη να πας με τον Γκρέκο Στράβελ, έχει, έχει εξαιρετική εικόνα της Βουδαπέστης ο κόσμος του Γκρέκο Στράβελ. Θα μάθεις πράγματα που μάλλον δεν μαθαίνεις.
1: Καλά, εννοείται. Μα γι' αυτό πας με Γκρέκο Στράβελ, για να μαθαίνεις. Και να είσαι και ασφάλεις. Λοιπόν, σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης θέλει να σκουπίσει την. Να μην ξαναπάει Ισπανία. Βέβαια, αν χάσει. Έχει ακόμα μια ευκαιρία στο Ολυμπιακό Στάδιο.
3: Εντάξει, μόνο θα κερδίσει το 3-0-3.
1: Καλά, μην το λες. Είπαμε, μην το λες. Για τον Παναθηναϊκό μιλάμε.
3: Ναι, αλλά είναι αφηνιασμένος. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει για την κούπα φέτος ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα περάσει, εννοείται είναι πολύ κοντά. Στο γήπεδο του παίζει.
3: Ναι, νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Μπορεί να είναι πιο ωραία ομάδα ο Ολυμπιακός, πιο στρωμένη ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάτι αφηνιασμένος που αν αφηνιάσουν, άστο.
1: Μακάρι να περάσουν και οι δύο και ας δούμε τελικό, γιατί μόνο στο τελικό πλέον θα συναντηθούν. Αν περάσουν και οι δύο, δεν πάνε με. Μόνο τελικό. Οπότε, μακάρι να δούμε έναν τελικό. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα διοργανωθεί αυτός ο τελικός.
3: Τι πώς θα διοργανωθεί, αστυνομία, πράγματα, θάματα, drones,
1: ναι.
3: Bombs.
1: Ναι.
3: Ο Γιανακόπουλος θα πει: παιδιά, μην φωνάζετε, ησυχανάστε όλοι.
1: Ο Γιανακόπουλος δεν θα είναι στο γήπεδο.
3: Δεν θα είναι τιμωρημένος. Ναι,
1: ναι. Άμα νικήσει σήμερα πάνω από
3: ναι.
1: Δεν θα είναι στο γήπεδο.
3: Ναι, ναι.
1: Τρεις αγωνιστικές είναι. Λοιπόν. Σκούπα θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Playoff, μπάσκετ. 1-0 είχε νικήσει στο Παλατάκι. Τώρα παίζει. Με το Περιστέρι στο Περιστέρι. Το Περιστέρι θέλει να σοφαρίσει την σειρά και να την ξαναπάει στο, να ξαναγυρίσει εδώ Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώνει, να κάνει το 2-0. Θα δούμε 7 η ώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πάμε Μουντιάλ.
3: Ας τα πεις μετά αυτά τα Μουντιάλ.
1: Όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
3: Τι έγινε?
1: Οι δύο πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο, ναι. Ινδία και Κίνα, ενδέχεται να μην δουν Μουντιάλ.
3: Να μην δουν.
1: Να μην δουν Μουντιάλ.
3: Γιατί δεν έχουν Νόβα.
1: Όχι. Γιατί ζητάει 100 εκατομμύρια η FIFA τηλεοπτικά δικαιώματα και δίνουν από 20.
3: Μπορεί να μην τους αρέσει.
1: Μιλάμε τώρα, τι λες.
3: Γιατί έχει ποδόσφαιρο η Κίνα.
1: Δεν έχει σημασία, τώρα Μουντιάλ είναι.
3: Κάτσε, και σαν μου σου λέει οι Αμερικάνοι, δεν ξέρω αυτό που έχουν κάτι που το χτυπάνε δεν με ένα είναι. Ρόπαλο, θα το έβλεπες.
1: Δεν είναι το ίδιο. Αυτό δεν είναι.
3: Θα το έβλεπες.
1: Όχι,
3: εγώ. Στην Αμερική τρελαίνονται.
1: Εγώ με τίποτα δεν το έβλεπα.
3: Τρελαίνονται. Ή το άλλο που τρέχουν όλοι, δεν κατάλαβα πώς παίζεται αυτό.
1: Που είναι και σημείο αναφορά.
3: Αυτό που τρέχουν και για έναν παίκτη, δεν κατάλαβα τι έχει
1: καταλάβει. Ναι, σημείο αναφορά.
3: Εσύ έχει καταλάβει τι ακριβώς
0: συμβαίνει. Μου άρεσε πολύ να παίζω αυτό το παιχνίδι.
3: Όχι, παιδί μου, κατάλαβε τι γίνεται, πότε μπαίνει γκολ.
0: Παίρνει άσχημα όλα και τρέχει. Συνέχεια δέρνονται.
3: Ναι.
0: Και όποιο
1: περάσει την μπάλα ανάμεσα στα τέτοια.
0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Εκεί στη γραμμή
3: και γιατί τον δέρνουν αυτό.
0: Δεν τον πιάσουν, με την να μην προωθηθεί.
3: Τι παιχνίδι είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά είδες τι γίνεται.
0: Έχεις νεύρα, παίζεις ένα τέτοιο καλάρι.
1: Στο ημίχρονο είδες τι γίνεται όμως.
3: Τι γίνεται.
1: Τα καλύτερα event στην Αμερική.
3: Πλακώνεις μηνιές.
1: Όχι, τα καλύτερα event. Τα πιο ακριβά event. Δεν θυμάσαι που λέγαμε για το χρόνο. Το διαφημιστικό πόσο πάει το δευτερόλεπτο.
3: Α, ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε με άσχημη είδηση.
3: Τι?
1: Έφυγε από τη ζωή χθες
3: ο Ορτίθ.
1: Ο Πικολίνο Ορτίθ.
3: Ορτίθ, ναι.
1: Φοβερός.
3: 62 χρόνια, καρκίνο είχε νομίζω.
1: Είχε καρκίνο στο πάγκρεας.
3: Ναι.
1: Πάλευε τα τελευταία χρόνια. Παιχτάρας, έτσι, την άλλη.
3: Ναι, ρε, τι λες τώρα.
1: Παιχτάρας.
3: Ευχαριστούμε τον Άρη το Απιδάκη. Εμείς ραντεβού το απόγευμα 6.30 ώρα Jumble. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Γκέλση, στην κινησιοθεράπη, κυρία Δημαρέση. Έχω μόνο τα καλύτερα να πω. Το ξέρεις το Γιάννη, εξαιρετικό παιδί.
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
3: Εξαιρετικό παιδί, έχει κάνει μια εξαιρετική μονάδα φυσικοθεραπείας με όλες τις υπηρεσίες εκεί στο Ωραιόκαστρο, στο Παλαιόκαστρο συγκεκριμένα. Και έχει κάνει θαύματα με τον μικρό. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα είναι 100% έτοιμος. Όπως έτοιμο θα είναι ένα από τα πανέμορφα κτίρια τα οποία επί δεκαετίες τα αφήναμε στη μοίρα τους, αλλά ευτυχώς ήρθε η εταιρεία Mason Project και ανέλαβε να το κάνει κόσμημα για την πόλη.
4: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.

0: Σας καλημέρα και στην Αρχοντούλα. Μ' ακούει και επικοινωνώ με την Αρχοντούλα μας. Τι να κάνουμε, φανατική ακροάτρια και η Αρχοντούλα, κυρία μου, αρέσει. Αφού τη συμπαθείς, δεν τη συμπαθείς. Την αλήθεια πες.
1: Όχι απλά τη συμπαθώ. Πάρα πολύ τη συμπαθώ την Αρχοντούλα. Συνάδελφο είναι η Αρχοντούλα.
0: Ναι, να μην... ναι. Την είχαμε το καλοκαίρι, ξέρει ο κόσμος.
1: Εξαιρετικό πλάσμα, εξαιρετική επαγγελματία.
0: Ιωάννη, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. 7 στις 10 όμως ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ, που γίνονται στο ΚΕΑΟ. Ρυθμίσεις για οφειλές στον ΕΦΚΑ χάνονται στην πορεία, αναφέρει η ημιρεσία σήμερα σε μια δημοσίευση.
0: Χάνονται γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
2: αυτοί. Δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν.
0: Πάει ο άλλος, προσπαθεί να τις ρυθμίσει και δεν.
2: Προσπαθεί, αλλά στον δρόμο του χάνεται. Γιατί πρέπει να πληρώνει και τα τρέχοντα, πρέπει να πληρώνει και τις ρυθμίσεις. Οι δόσεις είναι μέχρι για τις παλαιότερες ρυθμίσεις ήταν 24 και τώρα γίνονται 72 υπό προϋποθέσεις.
0: Πώς είναι, 72 χρόνια, Γιάννη, πώς είναι.
2: Τώρα έγινε και υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Διάβαζα, η ΑΔΕ τσάκωσε, μάζεψε 1,26 δις, 1,026 δις από κακοφιλέτες, γιατί έκανε, λέει, με έναν αργό ρυθμό. Μπράβο στην ΑΔΕ. Λέγεται Εμείς η ομάδα η οποία ασχολήθηκε. Εμείς με ψωνογιώτα, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Έκανε έναν αργό ρυθμό με βάση τον οποίο μπορεί να καταλάβει αν ο Γιάννης ο Πασής δεν πληρώνει επειδή δεν θέλει ή αν δεν πληρώνει επειδή δεν μπορεί.
2: Εντάξει.
1: Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Βρήκε έναν τρόπο, να εξετάζει.
2: Πώς βρήκε τα χρήματα, πού τα βρήκε.
0: Γιατί
2: συνήθως αυτοί οι κακοπληρωτές δεν έχουν χρήματα στην τράπεζα.
0: Το ξέρω, έχω μια περίπτωση για την οποία θα έχω μαζέψει υλικό, θα την παρουσιάσω κάποια στιγμή εδώ, γιατί μας δουλεύει ο άνθρωπος, για το πως ένας άνθρωπος ο οποίος χρωστάει τα ντερά του μπορεί και συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Απίστευτο δηλαδή.
2: Καλά αυτά και κάτι.
0: Κάτσε, άστο σε μένα, θα δεις. Ναι, αλλά η αδέμα θα πάει για πιέλα εδώ.
2: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Έμα.
2: Επιτόπιο έλεγχο.
0: Εντάξει, κοντά είμαι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω με Γιάννη Σοπασί. 2-3-10-5-13.000. 2-3-11-82-10-50. Στην διάθεσή σας για ερωτήσεις τις οποίες θέλετε να του υποβάλλετε για να απαντήσει.
3: Ωραία Ελλάδος, 10.30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάντο δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή γιατί περιμένει ο άνθρωπος. Παρακαλώ, καλημέρα, σας ακούει ο Γιάννης.
10: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
10: Θα ήθελα να ρωτήσω το Βασίλη, τον Γιάννη, δύο ερωτήσεις.
2: Έλα.
10: Μία για μένα, μία για τη σύζυγό μου. Εγώ είμαι ασφαλισμένος το πρώτο ασφάλιση το Απρίλιο του 1994.
2: Ναι.
10: Ισχύει για μένα το 62-40.
2: Βέβαια. Επειδή είσαι νέος ασφαλισμένος, τα 40 χρόνια και 62 ισχύουν και για τους νέους ασφαλισμένους.
10: Οκ, okay, ευχαριστώ. Και δεύτερο για τη σύζυγός μου.
2: Ναι.
10: Τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να κολλήσει 100 έσημα κάθε χρόνο για να βγει στα 62 με μειωμένη.
2: Ναι, είναι παλιά ασφαλισμένη ή νέα.
10: Είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι.
2: Παλιά, βέβαια. Αφού δεν μπορεί να μαζέψει τα 40 χρόνια, θα πρέπει να έχει την τελευταία πενταετία. Είναι μισθωτή, έτσι.
10: Ήτανε μισθωτή, τώρα δεν δουλεύει. Απλώς θέλω να δουλέψει για κάποιους μήνες, να δουλέψει να κολλήσει 100 έσημα. Αυτό θέλω.
2: Ναι.
10: Και θα βγει μειωμένη με 4.500 ελάχιστο.
2: Ναι, ναι.
10: Άμα πάει στα 5.500, έχει διαφορά στη σύνταξη που θα πάρει.
2: Θα έχει, είναι 1.500 έσημα, είναι 5 χρόνια. Θα έχει, κάνα 130-150 ευρώ.
0: Καλά είναι, δεν είναι και άσχημα.
2: Εντάξει.
0: Αλλά 5 χρόνια θα δουλέψει.
2: Ναι.
10: Με 4.000 έσημα περίπου πόσο...
2: Πόσο με 4.500 και μειωμένη.
10: Ναι.
2: Γύρω στα 460 με 480 ευρώ.
10: Και στα 5.500 είναι γύρω στα 600 άρικα μου λες.
2: Περίπου.
10: Περίπου.
2: Ναι.
10: Όχι, okay, ευχαριστώ πολύ για την Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Αυτοί είναι άντρες, εσύ έφερε και τις γυναίκες τους. Ξέρετε και μας
1: τους. Για πες. Αν θέλω να ρωτήσω. Πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλή σύνταξη δεν είναι αυτή.
0: 4.500 όμως έσημα σου λέει.
2: 15 χρόνια.
0: 4.500 έσημα είναι
2: 15. Και μειωμένη είναι.
0: Κυρία Δημαρή.
1: Α, γι' αυτό.
0: Εσάς δεν σας
2: απασχολεί. Με 5.500 θα πάρει τα 5.
1: Όχι ρε παιδί μου, απλά εντάξει. Okay,
2: άμα είναι 4.500 θα πάρει γύρω στα 4 εκατοστάρια.
0: Σε έχεις φτάσει 9.000 έσημα και ακόμη σε 40 χρόνων. Παρακαλώ.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγαπητέ.
11: Ήθελα να ρωτήσω εκεί το κύριο.
2: Ναι, ναι.
11: Στα 60 χρονών.
2: Ναι.
11: Με βαριά ένσημα, 106 κατηγορία,
2: ναι.
11: Με 42 χρόνια, ναι. Τι μείωση θα έχω?
2: Γύρω στα 60 ευρώ. Αλλά πρόσεξε, επειδή θα πάρεις μειωμένη, αν δουλεύεις στην ίδια επιχείρηση πάνω από 15 χρόνια, δεν δικαιούσε αποζημίωση. Πρόσεξε το αυτό.
11: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό, η μείωση στη σύνταξη είναι 60 ευρώ.
2: 12%, 12% στο σύνολο της σύνταξης.
11: Σύνταξη και στην επικουρική άλλο 12%.
2: Περίπου, ναι.
11: Δηλαδή πάνω γύρω στο 24.
2: Ναι, ο μισθός σου σε ποιο ύψος ανέρχεται?
0: Όχι, δεν πάει 24, 12 είναι και στα δύο ποσά, 12. Όχι 24 στο σύνολο.
2: 12 και 12 λέει, 12
0: ναι,
2: αλλά... για κύρια και 12 για 12
0: ναι,
2: μήνες.
0: Ναι, αλλά στο ποσό, 12 στη σύνταξη, 12 στην επικουρική, όχι ναι. 24 στο σύνολο.
2: Όχι.
0: Αυτό λέω, μην ο άνθρωπος νομίζει ότι θα πληρώσει
2: 24, όχι.
0: Ναι.
2: Τι μισθό παίρνετε?
11: Μεικτά γύρω στα 3,5 χιλιάρικα.
2: Τι.
0: Χειρουργός είναι.
2: Το δισχύλιαρο μέσα στο μέλι.
11: Μάλιστα.
2: Ίσως και λίγο παραπάνω.
11: Έχω ακούσει ότι αναγνωρίζουν, λέει, επειδή βγαίνουν μειωμένοι στα 60 και όχι στα 62, δεν θα μετρήσουν, λέει, 42 χρόνια, θα μετρήσουν 10.500, ισχύει αυτό?
2: 10.500, όχι, θα πάρεις. Αφού τώρα δίδουν, ξεκινήσανε για την παράλληλη ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Μια στιγμή λίγο, αν θέλετε, εγώ δεν κατάλαβα. Είστε 60 χρονών τώρα.
2: Ναι, αλλά έχει βαρέα.
0: Ναι, αλλά έχει 42 χρόνια δουλειά ο άνθρωπος, λέει.
2: Εντάξει.
0: Άρα τι θα πάρει, για πλήρη, ναι. Παραπλήρη θα πάρει, γιατί πρέπει να γίνει 62.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι οι δικές διατάξεις αυτές. Μπορεί να φύγει στα 62 με πλήρη ή στα 60 με μειωμένη.
0: Αφού έχει κάνει 42 χρόνια.
2: Δεν είναι ανεξαρτήτως του ορίου ηλικίας, τα 42 χρόνια.
0: Αλήθεια.
2: Βέβαια.
0: Ρε φίλε, ο άνθρωπος δουλεύει 42 χρόνια.
2: Πες το τώρα, σε κάθε εκπομπή να λες. Μόλις συμπληρώσει 40 χρόνια.
0: Μα λογικό είναι, εσύ, Γιάννη. Ο άνθρωπος έχει πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής
2: του. Λογικό είναι, λογικό ότι.
0: 42 χρόνια το παλικάρι δουλεύει και περιμένει να γίνει 62. Και εσύ περίμενε τώρα, τι κάθεσαι να βγει.
2: 60.
0: Και γιατί δεν κάθεσαι ακόμη 2 χρόνια. Πες τα αφεντικό, μην πληρώνει πολύ. Α, το δείμα πίσω, να κάθομαι.
11: Πέρα από αυτό, αυτό που έχω ακούσει και με απασχολεί είναι, λέει, αν φύγω στα 60, δεν θα αναγνωριστούν.
2: Ναι, υπάρχει, αλλά.
11: 1600 θα αναγνωριστούν, δηλαδή τα 1500. Τα άλλα έσημα δεν τα προσμετρούν γιατί φεύγουν στα 60 και όχι στα 60.
0: Αν φεύγει πρόωρα.
2: Επειδή παίρνει μειωμένη, αλλά επειδή τώρα έχουν δώσει με ρύθμιση και την παράλληλη ασφάλιση και ήδη έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά πιστεύω ότι μέχρι να βγεις εσύ θα έχουν διορθωθεί.
11: Μακάρι, μακάρι.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Μπράβο ρε, πάλι καλέ. Θα μπει και εγώ 39 χρόνια δουλεύω. 38, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ.
2: Εσύ δουλεύει 40 χρόνια, αλλά έχει αίσθημα για.
0: Άλλο
2: για...
0: αυτό, δεν έχει σημασία. Για... Και δεν βάζω και που δούλευα μικρό. Πλάκα, πλάκα, μια 45 και εγώ την έχω στο κεφάλι. 44 χρόνια σίγουρα εργάσιμα. Έλεγα στη Βιργινία πόσο δύσκολο ήταν τα χρόνια τα παιδικά όταν δούλευα στι οικοδομέ. Παρακαλώ. Να, εδώ είναι. Έχω δείξει και φωτογραφίε. Παρακαλώ.
10: Είμαι πολύ τυχερό σήμερα. Δεύτερη γραμμή, καμπάκι.
0: Ναι, ρε φίλε. Είναι τρίτη γραμμή, όχι, μην αδικούμε. Τρει, ναι.
10: Ξαναπήρα προηγουμένω αυτό.
2: Α, διαπέσαι.
10: Μια ερώτηση. Στα συντάξιμα των μισθών, στον υπολογισμό των μισθών, μετράνε τα μεικτά.
2: Τα μεικτά από το 2002 μέχρι την ημέρα που θα συνταξιοδοτηθεί.
10: Στα μεικτά μετράνε και τα μπόνους που παίρνουμε, γιατί εγώ είμαι πολιτή.
2: Ό,τι, ό,τι έχει εισφορέ για τον κλάδο σύνταξη, προσμετρέται.
10: Οκ. Okay.
0: Να είσαι καλά. Γιάννη, τα μπόνους έχουν εισφορά.
2: Βέβαια.
0: Α, ναι, και από εκεί υπάρχουν κρατήσεις. Δηλαδή, παίρνει ένας εργαζόμενος μπόνους, του παίρνουν εισφορά στα μπόνους.
2: Αν τα έχει δηλώσει για τα παίρνει μαυριδερά.
0: Όχι, όχι, θα πάρει καθαρά.
2: Βέβαια. Όπου πληρώνει εισφορές, προσμετρείται.
1: Οι υπερορίες όμως δεν μετράνε.
2: Τώρα με τον νέο νόμο δεν έχουν εισφορές.
0: Οι υπερορίες δεν έχουν εισφορές.
1: Παλιά είχαν, περίμενε. Παλιά είχαν.
0: Ευτυχώς, φίλε, ψηφίσαμε Μητσοτάκη.
1: Συγγνώμη, ερώτηση για μένα τώρα αυτή. Θα περιμένω ο ακροατής μισό λεπτό. Όταν λέμε υπερορίες, εννοούμε και γιορτές και Σαββατοκύριακα.
2: Ό,τι.
1: Α, εντάξει.
0: Αυτά δεν είναι υπερορίες, ρε.
1: Τι.
2: Τι ήταν.
0: Υπερορία είναι πάνω από 8
2: ώρα. Με το 75.
1: Εμείς στις δημοσιογράφους δεν είχαμε ποτέ υπερορία. Είχαμε όμως Κυριακή. Είχαμε αργία, κατάλαβες.
2: Εάν πληρωνόσουν και γινόταν κρατήσεις.
1: Προς αύξηση γινόταν.
2: Ναι, προς αύξηση.
1: Ωραία.
0: Ρε, τι μου αρέσει. 3.000 σύνταξη θα πάρεις, παρακαλώ.
1: Ξέρεις πόσες υπερορίες
10: έχω κάνει. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
10: Κύριε Βενιέρη, ναι. Ο Παντελής είμαι.
0: Έλα, γεια σας, Παντελή, δεν ξέρω ποιος Παντελής. Ο έντιμος άνθρωπος του Παντελής ή άλλος.
10: Τώρα έντιμος.
0: Τώρα, όσο ήταν.
10: Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο είπα.
0: Ναι, για πείτε.
10: Λοιπόν, τι σας παίρνω τηλέφωνο και λέω με τον κύριο Γιάννη ότι 40 χρόνια δουλειά, αυτό που λέγατε με τον προηγούμενο κύριο.
0: Ναι.
10: 40 χρόνια δουλειά και δεν σε βγάζει.
0: Ναι. Σε βγάζει με μειωμένη, όχι δεν σε βγάζει, σε βγάζει με μειωμένη.
10: Η μειωμένη
2: είναι μόνο για τα βαρέα.
10: Ναι, για τα βαρέα.
2: Ναι.
10: Η μειωμένη με αυτά που λέει ο κύριος Γιάννης,
2: ναι,
10: είναι 160 ευρώ το μήνα κάτω στη σύνταξη. Γιατί? Γιατί δεν σε βγάζει, έχει και 110 ευρώ.
2: Προς αύξηση, λόγω
10: βαρέα.
2: Ναι.
10: Δηλαδή δες τι κάνει. Λέει μειωμένη, αλλά τα βαρέα που έχεις
2: δεν παίρνουν προς αύξηση, την οποία παίρνουν στα 62.
10: Μπράβο, το λες πιο σωστά.
2: Εντάξει, εντάξει.
10: Λοιπόν, ναι, 160. Εγώ θα έβγαινα τώρα. Δεν βγαίνω γιατί θα με πάει 170 ευρώ κάτω.
2: Ναι, αλλά ναι, βέβαια. Εάν συνεχίζεις όμως να δουλεύεις και να παίρνεις τη σύνταξη.
0: Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εγώ περίμενα λίγο. Παντρεμένος είσαι?
10: Παντρεμένος με δύο.
0: Και θες να βγεις σύνταξη, να πηγαίνεις όλη την ημέρα στη γυναίκα πάνω το κεφάλι, πλάκα μου κάνεις. Πήγα να δουλέψεις.
2: Οι περισσότεροι βγαίνουν στη σύνταξη και συνεχίζουν για δουλειά.
0: Γελάει. Για φαντάσου όλη την ημέρα τώρα από το πρωί να έχεις την κρίνια τώρα. Πήγαινε στη δουλειά να ξεσκάσεις.
10: Περίμενε, κύριε Βενιέρ. Την έδωσε την απάντηση. Την έδωσε.
0: Τι είπε?
2: Θα δουλεύει.
0: Α, θα δουλεύει δεύτερη.

0: Σιγά σιγά σιγά σιγά κάτι πιάνει.
1: Κάτι πιάνω σιγά σιγά. Είμαι και αργός τρόπος έχω. Είμαι και φιλελεύθερο. Εμείς δεν ξέρουμε τι έχει αυτά επιδόματα συντάξεις.
0: Μόλις του είπα ότι εδώ σε έχουν κλέψει 7 χρόνια, άνοιξε το μυαλό του.
1: Τι, μου κλέψαν 7 χρόνια, τι, οι άλλοι μου κλέψαν τα ντερά μου. Δηλαδή, ασταναχωρηθώ επειδή μου κλέψαν 7 χρόνια ένσημα, θα δουλέψω κύριε Γιάννη. Είπα, όχι. Θα γίνω βουλευτής. Σαν το Λαζαρίδι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μια ερώτηση τον κύριο Γιάννη.
0: Έλα.
2: Με το επικουρικό η ρύθμιση ήθελα να ρωτήσω, έχει ξεκινήσει?
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ότι προχωράει, προχωράει, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
2: Για να δούμε.
0: Με τη διαδοχική ασφάλιση, έτσι.
2: Ναι, ναι, διαδοχική. Ναι. Και έχω 12 χρόνια επικουρικό.
0: Ναι.
2: 12 χρόνια ΕΠΚΑ.
0: Θα περιμένεις, θα το πούμε. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Θα λέμε και καλό καλοκαίρι, φίλε Γιάννη. Ετοιμάσου να πάμε. Μια φορά δεν μας είπες, ρε φίλε, να έρθουμε στην Κρήτη να μας φιλοξενήσεις. Ντε μέκρη κριτική, είστε φιλόξενοι. Να, η Βιργινία μου το έλεγε τις προάλλες. Μου λέει Δημήτρη, φιλόξενη η κριτική. Πλάκα. Άμα είναι σαν το Σοπασί, λέει ανθρωποδιώκτες.
0: Να σε πάω. Πολύ ευχαρίστω ο χωριό.
1: Είμαι εγώ, έτσι δεν είπες.
0: Σε μια γυναίκα που η μάνα μου είναι.
1: Τι γυναίκα μου πα, να ακούσει η Μαρία, να σε γυναίκα.
0: 96 χρονών.
1: Θα μου πα σε μια 96χρονη, να κάνω τι, να κουράρω.
0: Στο ίδιο σπίτι είναι μεγάλο, θα σε φιλοξενήσω.
1: Όχι, ρε Γιάννη. Έτσι θα με φιλοξενήσει.
0: Δεν έχω χαρό.
1: Έτσι κάθομαι και σπίτι.
0: Τότε κάτσε στο Ρόκαστρο.
1: Δεν έχει έτσι ένα Airbnb, ένα κάτι να πάμε
0: εκεί.
1: Εντάξει,
0: Airbnb πρέπει το καλοκαίρι με το σπίτι.
1: Τέτοια θέλουμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Φιλόξενη κριτική. Παραμύθια. Σαν του πόντιου δεν έχει. Παρακαλώ.
3: Εντάξει, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Γιάννη.
0: Έλα, πες το.
3: Είμαι στα 53, έχω οικοδομικά ένσημα βαρέα γύρω στα 3.200-3.300 και μετά από εκεί πέρα έχω διάφορα.
0: Λοιπόν, θα τα κάνεις. Αν θέλεις να πάρεις τα 60 σύνταξη.
3: Στα 62 θέλω. Στα τώρα 6. Που δουλεύω σε μια εταιρεία που έχει με μέταλλα, ασχολείται με λαμαρίνια, είναι βαρέο, πιάνεται σαν βαρέο.
0: Είναι βαρέο, αλλά δεν είναι οικοδομικό. Είναι βαρέα.
3: Δεν είναι οικοδομικό. Ναι. Στα 62 βγαίνω όμως.
0: Βέβαια.
3: Βγαίνω με 3.200 οικοδομικά και αυτά που κολλάω τώρα.
0: Είσαι νέος ασφαλισμένος μετά το 93.
3: Όχι, όχι, το 89 έχω τα πρώτα.
0: Θέλεις τουλάχιστον 3.600 βαρέα και από αυτά τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια, από τα 62 και πίσω.
3: Τα βαρέα μου είναι 3.200 τα οικοδομικά.
0: Ναι.
3: Τώρα αυτό που δουλεύω σε αυτή την εταιρεία που, είναι, που έγινε με μέταλλο, έχει να κάνει με οδηγός και έχει να κάνει.
0: Θα βάλεις από τώρα και μετά βαρέα 1.000 τουλάχιστον. Και στα 62 θα πάρεις πλήρη.
3: Ναι, για... να βάλω και βαρέα οικοδομικά δηλαδή για να πάω στα 62, όχι με αυτά που έχω.
0: Όχι,
3: τώρα.
0: Όχι. Και βαρέα να βάλεις με τα 3.200 δεν έχεις προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι 3.600 τουλάχιστον, εκ των οποίων τα 1.000 τα τελευταία 17 χρόνια. Από τα 62 και πίσω 1.000 βαρέα. Γι' αυτό μιας και έχεις πιάσει δουλειά στα βαρέα, θα κανονίσεις από εδώ και μετά να έχεις βαρέα μέχρι τα 62 για να πάρεις τα 62 πλήρη σύνταξη.
3: Δηλαδή πρέπει να πω να μου
0: χωρίσει. Έχει διάφορα παράθυρα. Έτσι.
3: Ναι. Γιατί νόμιζα ότι εγώ κολλάω ήδη βαρέα. Αυτά που κολλάω, ας πούμε, εκεί πέρα είναι ήδη βαρέα.
0: Είναι βαρέα. Αν είσαι στο μέταλλο που λες, τα είναι βαρέα. Για δες αν έχεις 105 κωδικό, είναι βαρέα.
3: Άρα το 105 θέλω εγώ.
0: Ναι, 105, 106.
3: 105-106, αυτά που δεν είναι βαρέα, ποιοι κωδικοί είναι?
0: Μπορεί να είναι 102-103 κωδικός.
3: Άρα αυτά δεν τα θέλω. 102-103.
0: Εσύ θα κυνηγάς βαρέα από εδώ και μετά. Εντάξει.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ. Εμείς για να δω τίποτε βαρέα μπορούμε να ξεγελάσουμε το σύστημα. Δηλαδή, τι να δηλώσω εδώ,
0: εσύ,
1: τι είμαι.
0: Εσύ ούτε τη Μαρία μπορεί να ξεγελάσει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ λέω στο σύστημα. Δεν υπάρχει μια δουλειά στα ραδιόφωνα που να είναι βαρέα. Στην ΕΡΤ ήταν κάτι οι εκφωνητές, κάτι αυτοί.
0: Παλιά ήταν βαρέα.
1: Ναι,
0: παλιά,
1: ήταν.
4: Οι εκφωνητές... Ποια λογική στο μεταξύ ήταν βαρέα.
1: Με τη λογική του Παπανδρέου, κυρία Δημαρέα, ή Πασόκημα, αν δεν κατάλαβα.
4: Δηλαδή... Τι να πω.
0: Ήταν πριν τον Παπανδρέου.
1: Πριν τον Παπανδρέου ήταν βαρέα. Πάντα ήταν. Καραμαλή, κυρία Δημαρέα, εθνάρχη. Ναι, όσοι ήταν μπροστά σε υπολογιστές είχαν βαρέα από ό,τι θυμάμαι. Ή κάτι άλλο.
4: Τι υπολογιστές?
0: Σε μικρόφωνα.
4: Ποιος είχε υπολογιστή?
1: Ατάρι, ατάρι. Παίζαμε εκείνα τα μηγάκια, όπως τα λένε. Ναι, από τότε. Δεν κατάλαβα γιατί δεν μ' αρέσει.
4: Δηλαδή το 80, το 90 είχαμε.
1: Γιάννη, εδώ δεν έχουμε επαγγέλματα, κάποια ειδικότητα να δηλώσω 106-107 δόμα στα δεμπόρτα. Τίποτε. Αν πω ότι κάνω καλώδια και τέτοια.
0: Αν δεν υπάρχει στα καλώδια ειδικότητα με 105-106.
4: Αν πω εγώ ότι κάνω εκπομπή κάθε μέρα με το Βενιέρι.
1: Αυτό είναι, πίδω.
0: Θα σου πούνε ότι βρίσκει τον πελά σου.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.

0: Ναι, θέλω να κάνω μία ερώτηση ναι. σχετικά με σύνταξη χειρίας. Γίνεται?
1: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
2: Πείτε.
0: Ναι. Έχω 5 χρόνια που πέθανε ο σύζυγος και εξακολουθώ να παίρνω
2: το 70%
0: που μου έχουν καταχωρήσει τον πρώτο μήνα. Ναι. Απευθύνθηκα στην Αριστοτέλους και ναι. μου είπαν ότι επειδή ο φορέας είναι δημόσιο, πρέπει να αποταθώ στην Αθήνα.
2: Στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Πήρα τηλέφωνο που μου δώσανε
2: ναι.
0: και μου είπαν ότι αυτό θα λυθεί, λέει, υπηρεσιακά.
2: Ναι, θα λυθεί υπηρεσιακά. Δεν τους είπες και αυτά που έχω πάρει πώς θα τα πληρώσω?
0: Ναι, αυτά μαζεύονται 6-7 χιλιάρικα.
2: Και κάθε μήνα μαζεύονται.
0: Μεγάλη γυναίκα. Εάν φύγω για την Ουρανούπολη, επειδή δεν έχω πολλά χρόνια, αυτό θα πάει στα παιδιά μου?
2: Βέβαια, αν την περιουσία σου την έχουν αποδεχτεί, τα κυνηγάνε τα παιδιά.
0: Α, έτσι.
1: Εγώ τώρα το μεταξύ, κυρία μου, νόμιζα Ουρανούπολη εννοείται στη Χαλκιδική. Τώρα κατάλαβα τι εννοείται. Αν πάω, λέει, στην Ουρανούπολη.
0: Αν ένα γράμμα και του αναλύσω το λόγο, θα γίνει τίποτα?
2: Εντάξει, ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει και αίτηση και γράμματα και τα λοιπά.
0: Το θέμα είναι υποχρεωμένη να βρεθεί λύση.
2: Λοιπόν, υποχρεωμένοι, υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει και όλη αυτή η κατάσταση θα λυθεί υπηρεσιακά. Αλλά η κατάσταση αυτή έχει συγκεντρώσει καμιά 100.000 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μου είπαν ότι είναι πάρα ναι. πολλές περιπτώσεις.
2: Και σκέφτονται, θα το λύσουμε πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές?
0: Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τότε.
2: Μάλλον.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Παρακαλώ, εδώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, κυρία μου.
3: Είχα πάει σε εργατολόγο και μου είχε πει στα 55 ότι υπάρχει περίπτωση να βγω με μειωμένη. Είχα το 2011 ανήλικο παιδί και το 12 με 5.500 ένσημα.
2: Ναι.
3: Ισχύει ή όχι?
2: Ισχύει, αλλά δεν νομίζω στα 55. Μάλλον θα πας. Πότε είσαι γεννημένη?
3: Το 71.
2: Τίποτα, το αιτίο 71.
1: Νέο κορίτσι είστε,
2: δεν
1: το 71.
2: Μπορεί να βγει στα 55, κυρία μου. Στα 62 θα πας.
3: Γιατί? Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Γιατί είναι μετά το 69 γεννημένη. Και με τον νόμο Κατρούγκαλο έχει μεταβατικές διατάξεις.
1: Δεν το κατάλαβα.
4: Άρα αυτό που της είπε ο εργατολόγος ίσχυε παλιά, αλλά δεν ισχύει τώρα με την αλλαγή των νόμων. Μάλιστα. Ωραία πράγματα.
2: Τι έγινε αυτό το παιδί, ρε?
1: Ποιος?
2: Ο κύριος Κατρούγκαλος.
1: Τακτοποιημένος είναι, μην ανησυχείς γι' αυτόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Είναι στο ΟΗΕ ο κύριος Κατρούγκαλος.
1: Τον τακτοποιήσαμε γι' αυτόν. Ο Μητσοτάκης όποιον τακτοποιεί είναι μια χαρά. Όταν δεν τον τακτοποιείς, γίνεται Σαμαράς, Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου, έτσι είναι.
2: Καλά, δεν νομίζω.
1: Σαν ένα φίλο σου δικηγόρο, ο οποίος δεν εκλέχθηκε στη Θεσσαλονίκη και τον βρίζει όλη την ημέρα, ξέρεις εσύ, παρακαλώ.
5: Κύριε Βενιέρη, ήθελα να κάνω μια πρόταση.
1: Ναι.
5: Επειδή έχετε πρόσβαση και οι δύο στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Ότι
2: εγώ δεν έχω καμία.
1: Όχι, για μένα και την Βιργινία.
2: Εμείς είμαστε εσείς οι εκπρόσωποι.
1: Εμείς είμαστε εκπρόσωποι του.
5: Και ο κύριος Γιάννης έχει στο Πασόκ.
1: Ναι. Διακομματική κυβέρνηση θα κάνει.
5: Ναι, λόγω του ότι ο κόσμος βγαίνει έξω από τις ρυθμίσεις, μήπως θα ήταν εύκολο, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις δόσεις. Να μας αφαιρέσουν τουλάχιστον τους στόχους.
2: Αυτή είναι μια καλή πρόταση την οποία την έχω κάνει και εγώ. Το κράτος είναι ο μεγαλύτερος.
5: Το
2: κοκλήφος. Μεγαλύτερος. Δηλαδή, χρωστάς 10 χιλιάρικα και γίνονται 40.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό να συνοηθούμε. Μισό. Εγώ δεν πληρώνω.
5: Ναι.
1: Έτσι, και είναι το κράτος του κοκλήφος. Εντάξει, παιδιά, συνοηθήκαμε.
2: Εντάξει,
5: να πω κάτι.
1: Ναι.
5: Βγήκα στη σύνταξη και συνεχίζω να δουλεύω για να πληρώνω το.
1: Όχι. Πληρώνετε ένα χρέος, σας φαντάζομαι.
5: Ναι, ένα χρέος.
2: Ένα χρέος που είναι όπως τα κόκκινα δάνεια που παίρνει ο άλλος 20.000 και είναι να πληρώσει 80.
4: Ναι, τι τόκο έχει αυτό, επειδή είναι από το κράτος, γι' αυτό ρωτάω.
2: Ο τόκος γίνεται κεφάλαιο και ξανατονίζεται και πηγαίνει και περπατάει.
4: Πόσο ξεκίνησε και πόσο είναι τώρα,
5: ας πούμε. Κύριε Γιάννη, έτσι είναι. Το χέρι δεν
2: ξανατονίζεται. Έτσι.
5: Δηλαδή, πότε εμείς θα σταματήσουμε στα 100. Οι περισσότεροι που δουλεύουν για να πληρώσουν τα χρέη.
4: Να ρωτήσω κάτι.
2: Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι 7 στους 10 που έχουν κάνει ρυθμίσεις έχουν σταματήσει τη ρύθμιση. Δεν μπορούν να πληρώνουν.
5: Εγώ που τις πληρώνω, είμαι συνταξιούχος και δουλεύω μέχρι πότε τα 100 για να ξεχρεωθώ.
2: Τίποτα, μέχρι να πεθάνεις.
5: Δεν κατάλαβα.
2: Μέχρι να πεθάνεις.
5: Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση. Δεν θέλουμε τα χρέη. Τα χρέη να τα.
2: Ναι, αλλά όχι. Υπάρχει μια σκέψη. Τα 10 χιλιάρια και να μην, για παράδειγμα, να φτάνουν μέχρι τα 15, όχι στα 60-70. Για να δούμε τι θα προχωρήσουμε.
1: Να είστε καλά, θα τα ακούσουν εκεί στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία και θα πούν να τους κουρέψουμε τα χρέη, κύριε Γιάννη.
2: Να στείλω τα κουρέψουμε.
1: Γιατί για αυτά ήλια λένε, πήραμε λέει 120.400-500.
2: Ναι, το χρέος έχει φτάσει 52 δις. Από αυτά τα 30 δις δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ μα ποτέ.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
2: Και τα έχουν βγει και τα τσουκλίζουν και λένε λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Πώς υπάρχουν λεφτά. Πλέον. Λεφτά υπάρχουν αυτά που μπορείς να τα πάρεις.
1: Ναι. Άμα δεν μπορείς, πού να τα πάρεις.
2: Τα τσουκλίζεις.
1: Τι κάνεις.
2: Τα τσουκλίζεις.
1: Τσουκλίζεις τι είναι. Κριτικό. Τσουκλίδα ξέρω, τσουκλίζεις.
2: Τα λιβανίζεις τα
1: πράγματα. Βάζει. Καλά, μην πρόσεξε όμως Γιάννη, επειδή είσαι και εσύ λίγο έτσι καλός νοούμενος λαϊκιστής. Ναι. Δεν είναι οι τράπεζες, είναι απαραίτητες για να ζήσει μια χώρα, να ξέρετε.
2: Δεν
1: δηλαδή,
2: το ξέρω, έτσι,
1: δεν γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευκολία.
2: Αλλά όχι.
1: Γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, δυσκολεύονται, οι τραπεζίτες είναι στιγνοί, οι διευθυντάντες των τραπεζών τους ταλαιπωρούν. Ναι, αλλά πρόσεξε. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις όπου ακριβώς λόγω τραπεζικού συστήματος ο άλλος κάνει μια δουλειά, δανείζεται, κάνει ένα σπίτι, παίρνει αυτό. Εγώ δεν έχω πάρει δώσει με τις τράπεζες, φαίνεται, με καμία τράπεζα.
2: Και ο άλλος λέει εγώ τσουκνίστηκα και, αλλά τα πλήρωσα.
1: Μπράβο, ναι, υπάρχει και αυτό, επαναλαμβάνω. Αλλά υπάρχει και το άλλο, το οποίο το ξεχνάμε, βάζουμε μόνο το ένα.
2: Για
1: είναι και το άλλο. Οικονομία χωρίς τράπεζες δεν γίνεται.
2: Προς το παρόν δεν το ανακάλυψαν.
1: Αυτό λέω, δεν το ανακάλυψαν.
2: Με κανένα
1: κάτι λεφτόδεντρα, κάτι λεφτάδεντρα βέβαια. Εντάξει, εκεί είναι.
2: Αλλά τα 4 δις κέρδη, ας είναι λιγότερα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, μαζί σου. Μαζί σου, αυτό θα συμφωνήσω με τον Γιάννη. Γιατί και εγώ είμαι πασοκο αριστερό δεξιός. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε αυτό ναι, μειώστε τα κέρδη ρε φίλε. Μας έχετε τρελάνει. Ο κόσμος βγαίνει οριακά και εσείς έχετε 4 δις κερδοφορία. Σε παρακαλώ δηλαδή, κυρία Δημαρέση. Και έχετε και αναβαλλόμενους φόρους. Άλλο θέμα.

0: Τρία λεπτά πριν από τις 11, μην τηλεφωνείτε την επόμενη Δευτέρα, ο Γιάννης εδώ. Τώρα πάμε λίγο σε ωραία νέα, σύγχρονα νέα, γιατί η ζωή μας, καλός ή κακός,
1: γίνεται πιο περίπλοκη, όλο και πιο περίπλοκη.
0: Γίνεται,
1: μιλάμε,
0: δεν γίνεται.
1: Μιλάμε για τα fake news που πολλές φορές δεν μπορούμε καν να τα αναγνωρίσουμε πλέον, γιατί έρχονται από παντού, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή του κάθε πολίτη, πόσο μάλλον εμάς των επαγγελματιών, όταν πρέπει να ξέρουμε αν αυτό που γράφουμε, που ασπαζόμαστε, είναι fake ή όχι. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διαδικτυακό σεμινάριο, AI for Debunk Disinfo Talks, είναι το δεύτερο, με τίτλο «Στην πρώτη γραμμή αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στη γεωπολιτική και την επιστήμη του κλίματος με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης». Τι γίνεται εδώ? Είναι μια συνεδρία η οποία θα συγκεντρώσει ειδικούς στο είδος τους για να εξετάσουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ανιχνεύει και να αντιμετωπίζει την παραπληροφόρηση, κυρίως στους τομείς της γεωπολιτικής και της επιστήμης του κλίματος. Ειδικά το πρώτο τώρα, με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε τέρατα. Λοιπόν, για όσους ενδιαφέρεστε, 12 Μαΐου 2026, 11 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, μπείτε στη σελίδα της .soft, στην ενότητα νέα, και για να κάνετε εγγραφή στο webinar, το διαδικτυακό σεμινάριο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα αναλυθούν πραγματικές μελέτες περίπτωσης που αφορούν στα δίκτυα παραπληροφόρησης, όπως για παράδειγμα για τη σύγκρουση για την Ουκρανία.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, αλλά και τον κάθε πολίτη που θέλει να μπορεί να αναγνωρίσει τι γίνεται γύρω του. Σε λίγο δεν θα ξέρουμε τι είναι πραγματικό και τι είναι fake. Λοιπόν, .soft, μπαίνετε ενότητα νέα για να κάνετε εγγραφή στο πολύ ενδιαφέρον αυτό webinar.
0: Εξαιρετικό. Και εγώ ώρες σηκώνω τα χέρια, παιδιά, πραγματικά, παρόλο που θέλω να είμαι σύγχρονος, να παρακολουθώ, να κάνω, να ράνω, δεν ώρες σηκώνω τα χέρια. Είδα χθες, δεν ξέρω αν την είδες, Βιργινία, μία είδηση από έναν νεαρό, ο οποίος τι έκανε, δεν ξέρω αν το είδες. Ένας νεαρός, λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, με ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης σε αυτές τις σελίδες OnlyFans, πώς το λένε.
1: Το είδα.
0: Έπαθα πλάκα. Το είδατε? Έφη.
1: Έκανε ένα χαρακτήρα κοπέλας, μια κοπέλα κανονική. Δηλαδή εγώ
0: με ωραίες γραμμές, όμορφη, ξανθιά.
1: Όχι, πρόσεξε. Δεν την έκανε μια θεάρα που λες αυτά.
0: Όχι,
1: δεν υπάρχει.
0: Γίνει την
1: μια έκανε. Όμορφη κοπέλα της διπλανής πόρτας, να το πω έτσι.
0: Ναι. Ντυμένη με σόρουχα.
1: Ντυμένη με ένα. Ήταν με μαγιό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, okay. Αλλά ήταν τόσο πραγματική. Αυτός λοιπόν την πούλησε σε εισαγωγικά ως πραγματική γυναίκα και
0: ότι
1: έβγαλε,
0: είναι γυναίκα.
1: Και έβγαλε πόσο...
0: 47.000 ευρώ σε μια εβδομάδα.
1: Σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, όχι, σε μια εβδομάδα τα έβγαλε. Και δηλαδή αυτό, έμπαιναν οι άλλοι και έβλεπαν μια κοπέλα που δεν ήταν κοπέλα, ήταν αυτός.
1: Ήτανε...
0: Οι κινήσεις του...
1: Ήταν AI.
0: AI, μπράβο, ναι, ναι.
1: Αυτός έμπαινε μπροστά στην κάμερα, έκανε τις κινήσεις, αχ, σας στέλνω φυλάκια και αυτά. Και στην άλλη κάμερα δίπλα έβλεπες τι έκανε ακριβώς η κοπέλα. Ακριβώς ό,τι έκανε αυτός, αποτυπωνόταν ως γυναικεία μορφή. Και νόμιζε ο άλλος ότι αυτό που βλέπει είναι μια γυναίκα μπροστά του. Υπήρχε, λέει, ένας χρήστης, OnlyFans, ήταν αυτό που ήταν αυτός, που για την fake αυτή κοπέλα, που στην πραγματικότητα ήταν άντρας, δεν υπήρχε δηλαδή. Είχε δώσει μέσα σε μια εβδομάδα $1,800.
0: Για να βλέπει...
1: Για να βλέπει την κοπέλα που δεν υπήρχε και που από πίσω ήταν ένας άνδρας.
0: Με έβαλες σε σκέψη τώρα. Αν ήμουν κοπέλα, ποια θα προσυγέαζα? Έτσι, ένα μοντέλο, top model. Τι γελ...
1: Εμένα μου ήρθε σαν φόνο τα...
0: Κωνσταντοπούλου, λέει η παφή του. Ναι, ρε, σε χαιρετάω. Χθες με χαιρετούσε στο δρόμο η παφή του. Μόνο που δεν τραγάραμε. Εντελώς τυχαία. Μόνο που δεν συγκρουστήκαμε. Δυναμία εκεί με το smart. Χα! Λοιπόν, έτσι με τα fake news και ακόμη χειρότερα. Τώρα θα πάμε σε κάτι πολύ διαφορετικό. Περιβάλλον, φύση. Αγαπάμε φύση, αγαπάμε περιβάλλον. Πρέπει να το φροντίζουμε. Και λέμε ναι στις πρωτοβουλίες φορέων, οι οποίοι κάνουν τα καλύτερα για να είναι η φύση όπως ακριβώς μας αρμόζει. Όπως ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο γνωστός σε όλες όλους Φόδσα. Και...
2: Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οι οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΔ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν σήμερα την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το ΙΝΤΣΑ, μετά την ανακοίνωση του Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά την σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Τα φίδια έχουν ζώσει το τέταρτο νηπιαγωγείο Σικαιών. Δύο φορές έχουν εμφανιστεί φίδια την τελευταία εβδομάδα στο σχολείο, στο προάβλιο συγκεκριμένα, τρομοκρατώντας τα παιδιά ηλικίας 4 με 5 ετών που φοιτούν εκεί. Οι γονείς των μαθητών ανησυχούν για την ασφαλεία των παιδιών τους, επισημένοντας ότι ο προάβλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται ουσιαστικά μέσα σε δασική περιοχή, με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα ακούρευτα. Στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σήμερα νέα σύσκεψη για το ζήτημα που έχει προκύψει με την πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει συνάντηση με τους εκπροσώπους της Fraport μετά την χτεσινή με εκείνους της Ryanair. Δολοφονική ενέδραση 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, έστησε πατέρα στην Αμουδάρα Κρήτης. Ο 54χρονος εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στον θώρακα και μετά παραδόθηκε στις αρχές. Και η σύζυγός του συνελήφθη, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον 20χρονο. Εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και να είναι ο Τσίπρας επικεφαλής σε αυτή την προσπάθεια, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. Τα όσα λένε στο ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης οι πρώην υπουργοί Ευκλήδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Γιώργος Σταθάκης, σχολίασε ο κ. Αλεξιάδης λέγοντας: Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο και το κατάπιαν. Πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες. Ο Τρίφων Αλεξιάδης δήλωσε πάντως διαχρονικά ΣΥΡΙΖΑ και είπε για τον Σοκράτη Φάμελο: Έχουμε πρόεδρο που ιδρώνει τη φανέλα. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος, ο οποίος ενεπλάκησε οπαδικό επεισόδιο έξω από το γήπεδο της Χαλκιδόνας στο παιχνίδι της Βύτερας τεχνικής ποδοσφαιρικής κατηγορίας της αναγέννησης Χαλκιδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν 3 17χρονους και έναν 16χρονο. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και για τον γονέα του δράστη. Εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ακατέργαστης κάναβης στην ευρύτερη περιοχή. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ένας 28χρονος και ένας 24χρονος. Ο πρώτος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για ανάλογα δικήματα, ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις 7.30 με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης, η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Πίσω στα διεθνή, στην εκένωση τριών ασθενών με χανταϊό από το Κουρασγερόπουλιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας θα προχωρήσουν σήμερα οι αρχές, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιος 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στις Σέρες στους 25 και στα Γιαννιτσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24.
3: Ακού αυτό.
2: Τι να ακούσω.
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει.
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
11: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αυτόν περίμενα, τον κατσαρό. Να βγει ο κατσαρός από μια γωνιά να παίξει, πώς το λες, σαξόφωνο.
1: Βέβαια είναι ο Γιώργος από Αποστόλου.
0: Δεν με νοιάζει. Όλα τα σαξόφωνα που ακούς ελληνικά τραγούδια με παραπέμπουν στον κατσαρό. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7. Απέναντί μου έχω τον Άρη Παπιδάκη.
1: Απέναντί μου έχω την έφυπαφή του.
0: Και κάπου εδώ μέσα σε μια γωνιά είναι και ο κατσαρός.
1: Ναι, εωρείται παντού.
0: Με το σαξόφωνο του. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Έχουμε λαϊκή στα διαβατά.
1: Και στη Σταυρούπολη κλασικά.
0: Την προηγούμενη Τετάρτη είχα παραγγείλει κουκιά. Βρήκε η μαμά μου, μου φτιάξε κουκιά. Έφαγα μία ολόκληρη κατσαρόλα. Που λέει ο λόγος, μην αρχίσετε πάλι να στέλνετε μηνύματα. Αν έφαγα και το καπάκι. Ναι, το έφαγα και το καπάκι.
1: Δεν μπορώ να συμμερίσω τον ενθουσιασμό σου, συγγνώμη.
0: Παιδιά, νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο φαγητό που έχω φάει στη ζωή μου. Αλήθεια. Δεν είμαι, όχι. Ανομαλίες λέει ο άλλος. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Εμένα μου αρέσει.
1: Τώρα τι να. Μπροστά τώρα να ξεκινήσω τα ψητά να ψήνουν. Το ίδιο είναι.
0: Έχω κάτι να ομολογήσω, παιδιά. Έρχομαι στο σταθμό. Άργησα και λίγο γιατί πήγα να αφήσω την κόρη μου. Φεύγουν Κρακοβία σήμερα με το σχολείο. Λοιπόν, και μου λέει ο Παπιδάκη, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Λέω, τι έγινε, ρε φίλε, κέρδισε τον Τζόκερ. Μήπως τα 8-600.
1: Κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Και τι μου λέει, πήρα καινούρια ψισταριά. Είναι χαρούμενος γιατί πήρε καινούργια ψισταριά. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί μου αρέσουν τα κουκιά. Εντάξει, είναι μια εκπομπή ανώμαλη. Επίσης να σας πω ότι τι ήθελα, ξέχασα.
1: Ας τραγούδι, βρε.
0: Κάτι ήθελα να πω πριν αφήσω το τραγούδι. Σημαντικό. Δεν βαριέσαι.

0: να είναι. Αλλάζουν όλοι.
1: Λοιπόν, θυμήθηκα τι σημαντικό ήθελα να σου πω, επειδή είχαμε λαϊκή σήμερα. Έχουμε λαϊκή. Ότι σήμερα παρέγγειλα γεμιστά. Εγκρινεί.
2: Δεν παίζει τιμία τώρα.
1: Εντάξει. Γεμιστά, με κοιμά εμεί τα κάνουμε.
2: Εντάξει, εγώ ορφανά μ' αρέσουν.
1: Λοιπόν.
2: Αδελφό μου τον αρέσουν με κοιμά πολύ.
1: Με κοιμά, παιδιά, τι ορφανά χαζά τώρα. Με κοιμά. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Καράμπαλης είναι μαζί μας. Καλημέρα σε όλους. Μόνο Στάτους λέει ακούμε. Ο Λάμπρος λέει μπλιάχτα κουκιά. Άρη λέει είμαι μαζί σου. Καλοδούλευτη ψισταριά.
2: Παιδιά, η προηγούμενη. Πήρα καινούργια γιατί η προηγούμενη χάλασε. Δηλαδή τόσο ψήσιμο. Τα έβαλε τα λεφτά τη.
1: Ναι.
2: Τόσο ψήσιμο.
1: Ηλεκτρική έχεις ή με κάρβουνο.
2: Και τις δύο.
1: Ανάβεις αυτή... παιδί μου κάρβουνο ή όχι?
2: Ναι βέβαια, απλά αυτή που χάλασε είναι αυτή με το αέριο που είναι πιο εύχρηστη, πιο
1: αυτή εύκολη. Που πήρες τι έχει?
2: Πάλι αέριο, αφού χάλασε το αέριο τι θα πάρω? Κάρβουνο έχω λέμε.
1: Αέριο, ωραία, μάλιστα.
2: Δύο έχω.
1: Ναι, περιμένουμε να μας καλέσεις στο σπίτι σου να κάνεις ψιστήρι, ρε φίλε. Να φάμε ή να ψήσεις και να φέρεις. Αυτό περιμένουμε.
2: Να ψήσω και να φέρω. Ένα ναι. Σπίτι να φάμε.
1: Ναι, ωραία, θα έρθω μια μέρα. Ο Κωνσταντίνος λέει: Έφυγε τα κουκιά είναι φανταστικά, αλλά επικίνδυνα για πολλούς ανθρώπους. Συμφωνώ, αλλά εμείς οικογενειακώς τα τρώμε μια χαρά. Έχουν ένα συστατικό, ναι, που δημιουργεί πρόβλημα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ο Λευτέρης, τι λέει?
2: Ο Λευτέρης λέει: Καλημέρα. Πριν αρκετά χρόνια ήμουν στο Κορφού Παλά, στην Κέρκυρα φυσικά. Και ακούω σαξόφωνο από τον ημιόρφο. Πήγα και απόλαυσα τον κύριο Κατσαρό να παίζει για την παρέα του και μερικούς περίεργους όπως εγώ.
1: Ναι, ρε φίλε, Κατσαρός. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα στη Σταυρία. Έφυλε, έλα να σου κάνω το τραπέζι σήμερα. Μαγειρεύω κουκιά. Ωρε, Σταυρία, σ' αγαπάω, φιλενάδα
2: μου. Ο Μανώλης έστειλε ένα φαγητό τώρα. Φασόλια με λουκάνικα χωριάτικα.
1: Ωραίο. Εγκρίνω.
2: Παιδιά, όχι.
1: Γιατί ρε φίλε.
2: Μέσα, δηλαδή δεν του πρέπει του λουκάνικου να γίνεται μέσα σε φασολάδα.
1: Σε παρακαλώ. Όχι.
2: Δεν υπάρχει
1: είναι
2: περίπτωση.
1: Εξαιρετικό. Μην... Περιμένω Σταυρία να μου στείλεις μια φωτογραφία, σε παρακαλώ, μόλις τα φτιάξεις.
2: Ξεχωριστά, ναι. Μαζί με τίποτα.
1: Καλημέρα στη Στέλλα που λέει και στην Τούμπα στο γήπεδο έχουμε λαϊκή αγορά. Κουκιά με ενδιαφέρει.
2: Τετάρτη σήμερα, ναι. Τετάρτη,
1: παντού λαϊκές πολλές. Λαϊκές πολλές και φίδια έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ενεφανίστην έτσι με την...

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τετάρτη και σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Έχεις κανέναν Ιώβ?
1: Όχι.
0: Ιωβία?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Αγαπημένη μέρα η σημερινή.
1: Για μένα.
0: Παγκόσμια, υπάρχει παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας. Γιατί να υπάρχει μια παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας?
1: Γιατί να μην υπάρχει? Γιατί η δίαιτα από δίαιτα διαφέρει. Ποια, τι δίαιτα?
0: Πες μου μια δίαιτα, ας πούμε, που είναι τόσο κακή. Για να κάνει κάποιος δίαιτα, προφανώς έχει κάποιο θέμα. Ή θέλει να χάσει κιλά γιατί είναι υπέρβαρος και δεν του αρέσει, ξέρω εγώ, η εμφάνισή του, ή αντιμετωπίζει κάποιο θέμα υγείας.
1: Εγώ ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια γιατί λίγο τα μας τα μπερδεύουν.
0: Δηλαδή
1: και με τις χοληστερίνες και με αυτά, λίγο τα άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα.
0: Που σημαίνει τι αυτό, ότι τι, μας βγάζουν ότι έχουμε πολύ χοληστερίνη ή λίγη?
1: Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν είναι τόσο βλαβερά όσο νομίζαμε, όπως γαλακτοκομικά, όπως κρέατα.
0: Έχεις χοληστερίνη?
1: Όχι καθόλου.
0: Πάλι καλά, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Σήμερα γιορτάζει και υπομονή, γιατί ο Ιώβ ήταν της υπομονής.
1: Ναι, η Ιώβια υπομονή που λέμε.
0: Σωστά, σωστά, δεν το σκέφτηκα.
2: Ιώβιος υπομονή.
1: Ναι,
0: έχετε δίκιο.
2: Και την έχουμε όλη ανάγκη.
0: Αλήθεια λέτε, και δεν έχουμε και υπομονή. Πού να τη βρούμε?
2: Μέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Πω, πω, ναι, όντως.
1: Να πω λίγο το χαράλαμπο, ότι έχω πάσει καταφύγιο. Απλά δεν μου αρέσει το... να μπερδεύω το κρέας με οτιδήποτε άλλο.
0: Με τη σάλτσα.
1: Το κοκκινιστό μου αρέσει, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ κοκκινιστό με πατάτες και μαζί. Θέλω ξεχωριστά, ξεχωριστά πιάτα, ας πούμε.
0: Μήπως θυμάσαι, με Παπιδάκη, τι έγινε σαν σήμερα το 2010?
1: Το 2010?
0: Ναι.
1: Τι έγινε σήμερα?
0: Σκέψου λίγο και θα σου πω σε λίγο.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έχουν γίνει πολλά, έτσι, αλλά θα πάω στο 2010 για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά να γυρίσουμε λίγο να δούμε τι παίζει με τα φίδια σε σχολεία, κυρίως πάνω στα ΠΕΦΚΑ. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010, παιδιά, άρχισαν τα μαναφούκια, είχαμε μεγάλα μαναφούκια στη Νέα Δημοκρατία, διότι με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ουσιαστικά τι είναι, όπως λέει ο φίλος εδώ, τσιμπήσαμε το πρώτο το μνημονιάκι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς, σαν σήμερα, διαγράφει το 10 από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα την Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Μαναφούκι.
1: Τρελό.
0: Και απ' την άλλη, στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του Πασόκ τη Σακοράφα, το Γιάννη Δημαρά και το Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Μαναφούκια μεγάλα.
2: Κι όταν οι αγρότες εκτονώνονταν.
0: Και επίσης το 12, να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς. Βάλαμε μπράβο μας οι Ελληνάρες στη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Είναι τα κύρια χαρακτηριστικά το 12 των εκλογών, που βέβαια σηματοδότησαν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Θα σας θυμίσω ότι το 12 είχαμε Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, 52 έδρες, 180 Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητη Έλληνες υπήρχαν τότε 10,6, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,9 με 21 έδρας παρακαλώ και Δημάρ 6,11. Να δώσω.
1: Δώσε.
0: Break. Τι θα δώσω.
1: Break.
0: Δίνω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Για ποιότητα και οικονομία χωρίς συμβιβασμούς, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Γραβιέρα Κρήτης Pop 10,95 το κιλό. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές και Digestive Πάρες Δημητριακών σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ava και Νοξίμα σε σούπερ τιμές. Finish ταμπλέτες All in One 22 τεμάχια 6,79. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
15: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
16: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Για σας λοιπόν που είστε γερόλικοι, ροκαμπίλιδες, αισθάνεστε αγαπημένο τραγούδι. Για σας που έχετε να πάτε πολλά χρόνια σε συναυλία. Εγώ έχω να πάω άπειρα χρόνια.
1: Πάω,
0: σε συναυλία, ναι. Πότε πήγες τελευταία φορά?
1: Okay, προηγούμενο.
0: Ναι, καλή τι λέω, πήγα αλλά δεν πήγα στη Χαρούλα. Πήγα.
1: Α, Χαρούλα, εντάξει.
0: Ξέρεις που πήγα, θα μου πεις τώρα. Πήγα όμως γιατί, εντάξει, εμένα μου αρέσει η Βανδύ. Την άκουγα τη δεκαετία του 90. Πήγα γιατί έπρεπε να πάω την κόρη μου και τις φίλες της στο θέατρο της Σίβηρης. Ναι. Και πήγα κι εγώ να τη δω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε επιστροφή στα 20 λεπτά και πριν από τις 12. Πάμε λίγο στην Καταρίνα Νικολάου, γιατί έχουμε εξέλιξει κάτι με το Χανταϊό, Καταρίνα.
2: Λοιπόν. Ήτανε σήμερα να πάει το κουραζιερόπλοιο, να καταλάβετε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα είναι όμοιροι. Βρέθηκαν τρεις άνθρωποι, πέθαναν από χανταϊό, βρέθηκαν αν δεν κάνω λάθος άλλα τρία κρούσματα, ύποπτα κρούσματα από τον ΠΟΗ. Και οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι υπόλοιποι 150 άτομα εκεί, είναι ουσιαστικά όμοιροι. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι είχαν καταπλέψει στα Κανάρια νησιά προκειμένου να πάνε εκεί για ανθρωπιστικούς λόγους, να αποβιβαστούν επιτέλους από αυτό το πτήλιο του θανάτου. Και τώρα οι Τενερίφοι, τα Κανάρια νησιά, λένε δεν τους θέλουμε. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, φοβούνται ότι θα τους προκαλέσουν ασθένειες στην περιοχή τους και δεν τους δέχονται. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε πλήρη απελπισία.
0: Αυτός ο Χανταϊός, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει, λένε, από τροκτικά, από ποντίκια.
2: Είναι από τροκτικά, αλλά η εταιρεία...
1: Το οποίο δεν ήταν μέσα στο
2: αυτό πλοίο. Δεν ήταν στο κρουαζιερόπλοιο τα τροκτικά.
0: Άρα το κολλήσανε απ' έξω, ναι. Και
2: το έφερε μια τουρίστρια από ένα αεροπλάνο η οποία είχε πεθάνει πριν. Ο άνδρας της πέθανε μέσα στο κουραζιερόπλοιο και φέρεται να κόλλησε άλλα δύο άτομα. Κάπως έτσι έχει πάει, όπως φαίνεται, η αλυσίδα.
1: Είναι ειδική. Λένε ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο από άνθρωπο σε άνθρωπο να μεταδοθεί.
2: Ήταν ένας επιστήμονας που έλεγε: εγώ σε όλη μου την καριέρα που το μελετάω, έχω κάνει κάποιες πολύ συγκεκριμένες τέτοιες περιπτώσεις έχω εντοπίσει.
0: Και είναι τόσο δύσκολο και φτάσαμε σε σημείο να πεθάνουν άνθρωποι από πνευμονίες κτλ. Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Κοίταξε,
2: εγώ από ότι ήταν όλοι τους και λίγο ηλικιωμένοι, έτσι, παιδιά, δεν ήταν κάποιοι
0: υποκειμένοι.
2: Λοιπόν, το θέμα πάντως.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Μου θυμίζουν καραντίνες και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, πάντως ο επικεφαλής της περιοχής έχει πει ότι δεν τους θέλουμε και καλεί τον Πέδρο Σάντσεθ να συζητήσουν για το θέμα.
0: Ελάτε εδώ, ελάτε στον Πειραιά, έχουμε χαρδαλιά εμείς. Δεν έχουμε.
1: Έχουμε εκπαιδευμένους.
0: Έχουμε χαρδαλιά και έχουμε και τον άλλο με το φανελάκι, πώς τον λέγανε, τη Σιόδρα.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνει εδώ ο φίλος ο Άκης ότι παλαιών πατρών με Εγνατία έχουν περάσει δύο πυροσβεστικά. Να έχουμε λίγο το νου μας. Καταρίνα, δες λίγο και εσύ μήπως έχει συμβεί κάτι σοβαρό στο κέντρο. Να στείλουμε φιλιά στον Ανδρέα, στο φίλο μας τον Γιώργο, στο Μίλτο που κάτι λέει για δίαιτες. Α, επειδή λέγαμε ότι σήμερα
1: είναι
0: παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας.
1: Εμείς θα πούμε στον αέρα, βέβαια.
0: Η δίαιτα τάδε είναι κακή. Το παϊδάκι λέει και το σουβλάκι και το κοκορέτσι και το μπιφτέκι, αν τα φας όλα αυτά μαζί.
1: Δεν παθαίνεις τίποτα.
0: Εμένα μου αρέσει η δίαιτα του ανανά.
1: Μα δεν παθαίνεις τίποτα. Τα τρως όλα εκτός από ανανά.
0: Τα τρως όλα εκτός από ανανά.
1: Αυτά που είπε, τα έχω φάει μαζί εγώ.
0: Το αστροναύτη.
1: Για πες.
0: Θα θυμηθώ, περίμενα.

0: Λοιπόν, θέλεις να αρχίσουμε με ενέργεια σήμερα τη μέρα μας?
1: Θέλω.
0: Ωραία. Σήμερα λοιπόν πάμε να αρχίσουμε τη μέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα ξεκινήσουν σήμερα από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδος. Στα πλαίσια του μεγάλου αγώνα στις πόλεις,

0: Λοιπόν, να πούμε στους φίλους ακροατές και στο φίλο μας τον Άγγι και σε όλους όσοι βρίσκεστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παλαιών Πατρών, εκεί με Εγνατία, ότι τα περιοριστικά που βλέπετε, και ευχαριστούμε την Κατερίνα για το άμεσο ρεπορτάζ που έκανε και έμαθε ότι πρόκειται για άσκηση της πυροσβεστικής, για απεγκλωβισμό σε οικία ανθρώπων.
1: Πολύ ωραία.
0: Άρα λοιπόν είναι μια άσκηση. Τώρα τελευταία κάνουν πολλές ασκήσεις.
1: Ναι, και στο λιμάνι κάνανε. Λήξη συναγερμού δηλαδή.
0: Μπράβο. Πολλές φορές την ώρα που έρχομαι από μοναστηρίου προς τα δω, έχω δει, γιατί περνάω από την πυροσβεστική που είναι εκεί στη μοναστηρίου. Παίρνω τηλέφωνο στην Κατερίνα και μου λέει: είναι άσκηση. Τρεις φορές νομίζω έχω πάρει και μου είπε ότι κάνουν άσκηση. Φεύγουν σφαιράτη με τις σιρήνες δυνατά.
1: Οπ, έχουν πει λοιπόν.
0: Αχα, ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Ελάτε κύριε Βενιέρη στην παρέα μας.
1: Έμαθα ότι βρίσκεστε και τυχαία στους δρόμους. Έτσι ακούστηκε από πληροφορίες.
2: Δεν ξέρει να οδηγάει.
0: Ρε, πας καλά. Εσύ
2: ήταν
0: είσαι ο κόρτς καλόγερος.
2: Ήταν από δρόμο και βγήκε μπροστά μου. Της έδινα μία με το smart. Απέναντι θα πήγες στην Οχορούδα.
0: Λοιπόν παιδιά, ακούστε.
2: Θα γίνει και δήμαρχος, τι μ' αρέσει. Στην
0: θα γίνει αυτό μόνος. Το πράγμα συνεχίζει και το κάνεις. Μία το πήρα για πλάκα. Δύο το πήρα.
2: Όχι, καλή
0: την οδηγός. Τέταρτη φορά. Που θα, όχι την τρίτη, την τέταρτη. Θα σε ξεμπροστιάσω.
2: Όχι, όχι, καλή
0: είσαι
2: οδηγός.
0: Είσαι ψεύτης.
2: Καλή οδηγός είσαι. Καταρχάς δεν μπορούσα να στρακάρω γιατί ήσουν σελουρός. Σκηνή
0: σελουροειδός. Εγώ ήμουν σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας.
2: Ναι, ήσουν εσύ.
0: Ήσουν
2: εσύ.
0: Μπράβο.
2: Καλά οδηγάς. Βγάζεις και φλας. Μπράβο σου. Είσαι.
0: Ποιο σε πήγε και ποιο σε έφερε με το δικό σου αμάξι που είναι και γκουμούτσα και
2: όχι,
0: δεν ήξερα.
2: Όχι, αλλιώς είναι. Ότι για να έρθει να δουλέψει, μου είπε ότι εγώ θα έρθω στη Θεσσαλία μόνο άμα οδηγάω εγώ.
0: Ναι.
2: Και επειδή δεν είχα άλλον άνθρωπο να οδηγήσει, γι' αυτό σ' άφησα. Αλλιώς είχα μισά πεινά.
0: Γιατί δεν οδήγησα ωραία, δηλαδή.
2: Ξέρεις τι είχα πάθει τότε. Το αυτοκίνητο μου θυμάσαι είχε 7 ΙΠΑΣ. Που περνά έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό έγραφε μόνο του και περνούσαμε. Μετά από κάνα χρόνο, 1,5. Τελειώνουν τα λεφτά μέσα, η Μαρία βάζει λεφτά εκεί.
0: Ναι.
2: Έχει την εφαρμογή, κοιτάει. Δεν είχε ξεχάσει, μου λέει. Πήγες, μου λέει, ποτέ ταξίδι μόνος σου. Ξέχασε, εγώ λέω. Μόνος μου εγώ. Ποτέ.
0: Έλα, πες τα όλα, μου σε έπιασε.
2: Είσαι σίγουρος, και το βλέμμα το γυναικείο του.
1: Μια ξανθιά που ήταν μέσα στο δεύτερο οδηγό.
2: Όχι, μου λέει, είσαι σίγουρος ότι δεν πήγες μακριά από τη Θεσσαλονίκη μόνος σου.
0: Ναι.
2: Τραβάω μια ψυχολογία μου τώρα. Δεν πήγα πουθενά.
1: Και ξέρει, εκεί παγόρι τώρα.
2: Μου δείχνει τη τέτοια, μου λέει: για δες εδώ.
0: Άμα.
2: Βλέπω διόδια λεπτοκαριά. Λένε στη λέω: παφή του ρε. Να μου πάει τότε. Στον Παλαμά που είχαμε πάει.
0: Στον Παλαμά. Ναι.
2: Στον Παλαμά, ναι.
0: Ήταν φοβερό ταξίδι έτσι.
2: Αλλά είχε παγώσει το αίμα μου εκεί την ώρα.
0: Και θα σου θυμίσω. Και να μην έχει κάνει και τίποτα βρεθεί.
2: Αυτό σου λέω: βλέπει στον Παλαμά. Θα πήγαινα.
0: Είναι πιο φθηνά.
2: Εντάξει, έλεος δηλαδή.
0: Εκεί. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα σου θυμίσω ότι πόσες ταχύτητες είχε και εγώ δεν το ήξερα.
2: Α, ναι, παιδιά, το έχει διαλύσει το αμάξι. Με τετάρτη ήταν στο δρόμο.
0: Όχι.
2: Το αυτοκίνητο είχε έξι εντυπωσιακά.
0: Είσαι ψεύτης. Έβαλα πέμπτη.
2: Ναι, ναι, ναι, και δεν έβαλες ποτέ έκτη.
0: Έβαλα πέμπτη.
2: Και όταν γυρίσαμε στα Μάλγαρα το βράδυ αργά, μου λέει: έχει και έκτη.
0: Παιδιά, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν αυτοκίνητα με έκτη ταχύτητα. Γιατί οδηγάω και πολλά χρόνια αυτόματο.
2: Α, είναι αυτόματο.
0: Εγώ οδηγάω πολλά χρόνια αυτόματο.
2: Το καινούριο πήρα πόσες έχει, ξέρεις.
0: Όχι.
2: 8. 9.
0: Είστε τρελοί.
2: 9 έχει.
0: 9 ταχύτητες.
2: Ναι, ναι,
0: και πώς πάει. 2, 3.
2: Αυτόματο είναι, παιδί.
1: Αυτόματο 9 έχει όμως.
0: 6, 7, 8, 9.
2: Δεν είναι έτσι, ρε Πόντια. Δεν έχει.
1: Δεν είναι φορτηγό.
2: Δεν έχει εγκοπή. Αυτόματο.
0: Έλα, φύγε μας, κατέστρεψε.
2: Αλλά μεγάλη απόλαυση το 9 ταχύτητες. Όταν πάει στην 9η, δεν ξοδεύει τετράλεο.
1: Ναι, αφού πας με 5 λίτρα εκεί.
0: Θα ήθελα τη δήμαρχο Δημαρέ

0: Να έρθει να τον βγάλει έξω γιατί μας κατέστρεψε.
1: Να έρθει
2: ο Άρης ξέρει γιατί είμαι έτσι ως μπαμπάς αθλητή.
1: Ναι, έχουν σήμερα ξεκινάει Final Four.
0: Από
2: το πρωί έχω 15 τηλεφωνήματα. Με παίρνουν μπαμπάδες, μαμάδες. Πώς είναι, τι είναι, είμαστε
1: έτοιμοι. Και πρόσεξε, το βράδυ δεν τον παίρνει παιδιά κανένα τηλέφωνο, να ξέρετε.
2: Αν κερδίσουμε, πάρτε με.
1: Όχι, δεν τον παίρνει κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Α, ναι, ξέχνα το.
0: Εσάς, άμα σας αφήσω ανεξέλεγκτους, θα μιλάτε 3 ώρες. Γεια σας.
3: Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται. Σύνθημα στο τείχο που απαγορεύεται.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Λίτσα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, γιατί δεν μας λένε από πού πέταξε η γυναίκα που ήταν το πρώτο θύμα. Και αν σε εκείνο το μέρος έχουν βρεθεί άλλα κρούσματα, μιλάει για την κατάσταση που λέγαμε πριν από λίγο με την Κατερίνα.
1: Ψάχνουνε ήδη.
0: Για το Χανταϊό.
1: Ψάχνουνε ήδη η αεροπορική εταιρεία, ψάχνει τους συνεπιβάτες όλους για να ελεγχθούνε.
0: Ναι. Εγώ πάντως σας το λέω, επειδή στην προηγούμενη πανδημία ήμουνα κατακουζινός, αν κούφια η ώρα συμβεί τίποτε καινούριο, εγώ παιδιά δεν κάνω εμβόλιο. Εγώ, σκέψη, ποιος εγώ. Δεν κάθομαι μέσα, δεν με νοιάζει, δεν φοράω μάσκα. Θα είμαι πιο τρελή από εκείνη την τρελή που έβγαινε, θυμάσαι, και έλεγε «Τα πρόβατα!»

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, γιατί μας ρωτάτε τι γίνεται με τη Ryanair. Εμείς έχουμε μιλήσει με κόσμο, αλλά επειδή ακόμη υπάρχουν συσκέψεις επί συσκέψεων, υπάρχουν επιστολές και από το Δήμαρχο και από την...
1: Και από Δήμους
0: και από την...
1: Περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Μέχρι να χάσω το φως μου, μέχρι στον ουρανό, να μην πετάνε πια πουλιά.
1: Και από τα επιμελητήρια φυσικά υπάρχει ανησυχία.
0: Ακριβώς, και από τα επιμελητήρια. Θέλουμε λίγο να δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία. Ωστόσο, διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ της Μακεδονίας ότι κλιμάκιο της εταιρείας ενημέρωσε σήμερα το πρωί το προσωπικό ότι προχωρά τελικά στο κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη. Είναι πηγές του Μακεδονία. Οι πηγές λένε ότι πρόκειται για ηλυμένη απόφαση. Είναι εξέλιξη που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα γύρω από τις διαβουλεύσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, άμα το έχουν αποφασίσει, δεν υπάρχει λόγος διαβουλεύσεων και συζητήσεων.
0: Παιδιά, αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα, έτσι, αν τελικά γίνει. Αλλά εμείς δεν έχουμε το ρεπορτάζ τώρα, αλλά σας διαβάζω το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Μακεδονία. Φοβερή ανησυχία βέβαια στον τουριστικό και επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ryanair διατηρεί ισχυρή παρουσία στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια.
1: Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πάει και εσωτερικά δρομολόγια.
0: Σωστά. Έχει δρομολόγια προς και από περισσότερες από 30 χώρες. Οπότε ουσιαστικά συμβάλλει καθοριστικά στην αεροπορική συνδεσιμότητα της πόλης μας. Ναι, θα είναι πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα.
2: Μέχρι να κλείσουν όσα ξέρω τραύματα νύχτα.
0: Υπήρχαν διαβουλεύσεις τελευταίες 2-3 μέρες. Εμείς κάναμε τις επαφές μας, αλλά δεν θέλανε ακόμα να βγουν, γιατί προσπαθούμε, λέει, να βρούμε μία λύση. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, επαγγελματικοί φορείς, ξενοδόχοι, η διοίκηση του αεροδρομίου Μακεδονία, μπας και αλλάξουν τη γνώμη τους. Αλλά τώρα λοιπόν διαβάζω ότι θα κλείσει τελικά η βάση της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ειδοποιήθηκε ήδη το προσωπικό για την αποχώρηση.
1: Θα δούμε κατά πόσο ισχύει φυσικά.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες της Μακεδονίας. Θα το δούμε κι εμείς και ναι, θα είμαστε υπατμών για το θέμα.

0: κύριος Ταχιάος βγαίνει, εννοείται και σε εμάς πολλές φορές, αλλά γενικότερα σε συναδέλφους και μιλάει, είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα μίλησε και στη Βουλή. Τον ρώτησαν τέλος πάντων για το τι θα γίνει με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Είπε, η νέα δήλωση που κάνει, γιατί ναι, κάνει συχνά πυκνά δηλώσεις. Ταχιάος είναι, ό,τι λέει βέβαια το παίρνουμε τις μετρητής, έτσι.
1: Υπουργός είναι.
0: Εννοείται. Είπε λοιπόν ότι, όπως είπε σε εμάς και ο κύριος Δένης, ο
1: υποδιευθυντής
0: του μετρό, εντός του μηνός λοιπόν θα γίνει γνωστή σε εμάς τους πολίτες η ημερομηνία της επέκτασης του μετρό προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Θα ξέρουμε ακριβώς δηλαδή την ημερομηνία. Το δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Καταρίνας Νοτοπούλου.
2: Κι αν έρθουν καημοί, μαζί θα μας βρούνε για πάντα μας.
0: Στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα, διαβάζω ακριβώς τη δήλωση, την 29η Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 μέρες. Το ξέραμε αυτό, σας το είπαμε, ότι θα γίνει σίγουρα μετά τις 20 Μαΐου, δεν ξέραμε ακριβώς την ημερομηνία, για να γίνουν οι δοκιμές εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες βεβαίως, για να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές, τα δύο συστήματα. Σε λιγότερο από 3 μήνες θα έχουμε ολοκληρωμένο το μετρό από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και Καλαμαριά. Μέχρι που πάει, πάντα ξεχνάω το τέλος της Καλαμαριάς.
1: Νέα Ελβετία.
0: Νέα Ελβετία. Όχι, το τέλος της Καλαμαριάς.
1: Α!
0: Μίκρα.
1: Μίκρα.
0: Ποιο ρωτάω. Ξεχνάω, ξεχνάει κι αυτός. Και ναι, το Status FM, το ραδιόφωνο, ψάχνει νέους ανθρώπους, 20χρονους, να κάνουν εκπομπές και να θυμούνται.
1: Η μνήμη ατονεί.
0: Τουλάχιστον ο Βενιέρης που είναι Μαθουσάλας ξεχνάει, αλλά η Βιργινία θυμάται ακόμη.
1: Βιργινία, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί
0: μου. Τι μυαλό, τι είναι αυτό, εμείς είμαστε, γεια σας.
2: Για πάντα μαζί, κι αν έρθουν καημοί.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων με την Κατέρα Νικολάου και επιστρέφουμε να δούμε το θέμα με τα φίδια. Θα έχουμε τον δήμαρχο Σικιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη.
0: Είσαι φίλος ή φίδι, λέγε.
1: Είμαι μαύρο φίδι που σε έφαγε.

Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover από το σημείο της, του K7 Επταπυργίου στον K8 Τριανδρίας. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχει παραδοθεί επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές εκείνες, οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των συστημάτων. Ο ίδιος πάντως διαβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης και δεν θα υπάρξει άλλο από τον ανάδοχο της κατασκευής. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν σήμερα την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, το οποίο έπειτα από ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ διακόπηκε έπειτα από μία μόλις ημέρα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις του Ιράν. Τα φίδια έχουν ζώσει το τέταρτο νηπιαγωγείο Σικαιών. Δύο φορές έχουν εμφανιστεί φίδια στο προάβλιο, τρομοκρατώντας τα παιδιά 4 έως 5 ετών που φοιτούν εκεί. Οι γονείς των μαθητών ανησυχούν, επισημένοντας ότι ο προάβλιος χώρος του σχολείου βρίσκεται σε δασική περιοχή με τη βλάστηση να είναι πυκνή και τα χόρτα κούρευτα. Στις 2.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σήμερα για το ζήτημα που σύσκεψη, για το ζήτημα που έχει προκύψει για την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα θα γίνει σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Fraport μετά τη χτεσινή με εκείνους της Ryanair. Στο μεταξύ, το ρεπορτάζ της εφημερίδας Μακεδονία κάνει λόγο για ελλειμμένη απόφαση της εταιρείας και πως έχουν ήδη ενημερωθεί οι εργαζόμενοι για την απόφαση. Εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και να είναι ο Τσίπρας επικεφαλής αυτή την προσπάθεια, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. Για τους πρώην συντρόφους του, οι οποίοι σε ντοκιμαντέρ του Sky λένε πράγματα σχετικά με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, σχολίασε ότι κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο και το κατάπιαν. Πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες. Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το προηγούμενο Σάββατο έξω από το γήπεδο της Χαλκιδόνας μετά από παιχνίδι βήτερας τεχνικής ποδοσφαιρικής κατηγορίας. Ένας 17χρονος μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν άλλους 17χρονους και έναν 16χρονο. Δικογραφία έχει σχηματιστεί για τον 17χρονο που έχει ταυτοποιηθεί, αλλά και για τον γονέα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Πολιτική συγκέντρωση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα διοργανώνει σήμερα το Κομμουνιστικό Κόμμα στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Θα ακολουθήσει πορεία προς το μνημείο του καπνεργάτη στον σταθμό μετρό του Βενιζέλου του μετρό. Πίσω στα διεθνή, η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει στο πολυτελές κουραζιερόπλοιο που έχει πληγεί από ξέσπασμα Χανταϊού να δέσει στο αρχιπέλαγος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Φερνάνδο Κλαβίχο. Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, δήλωσε ο κ. Κλαβίχο στο ισπανικό ραδιόφωνο. Ο ίδιος ζήτησε επίγουσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για να συζητήσουν το θέμα.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρε και τις Σέρες στους 25 και στα Γιαννιτσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στη 1.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνι είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: και να σε είχα εδώ. Εγώ τι σκεφτόμουν, να κερδίζω τον Τζόκερ. Και μπήκε και πάλι ο Βενιέρης.
1: Ποιος είπε ότι πάντα έρχομαι για λόγους αστείους?
0: Δεν είπα εγώ ότι έρχεσαι για αστείους.
1: Το σκέφτηκα και το είπα. Λοιπόν, μιλούσα τώρα εδώ και πολλή ώρα με ανώτερο, θέλω ανώτατο, στέλεχος της Fraport.
0: Αχα.
1: Έχω τις πηγές μου, ρε φίλε.
0: Ναι, ωραία.
2: Σήμερα δεν θα κάνεις σύσκεψη.
1: Δεν δικαιούμαι να έχω τις πηγές. Φορείς.
0: Φυσικά, εννοείται. Εννοείται.
1: Λοιπόν, τώρα προσέξτε. Να, μάρτυράς μου και η Δημαρές. Χτύπεις τηλέφωνο.
3: Ναι, ναι.
0: Γιατί είπα πριν από λίγο το ρεπορτάζ που είδα εδώ στο Μακεδονία ότι τελικά θα κλείσει η Ryanair.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Να, μάρτυση η Δημαρές. Μάλιστα, ο άνθρωπος, επειδή μας φοβάται τους δημοσιογράφους, δεν πιστεύω με ηχογραφείτε.
2: Όχι,
1: του λέω όχι. Λοιπόν, πρόσεξε. Τι μου είπε. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία, κανείς δεν μπορεί να κάνει κουμάντο. Είναι δικαίωμά της.
2: Μιλάμε για τη Ryanair,
1: ναι, για την Fraport.
2: Σωστά.
1: Είναι δικαίωμά της να καθορίσει την τιμολογιακή πολιτική. Το πόσο θέλει να πάρει. Για να βγαίνει οικονομικά. Μου είπε επίσης ότι δεν είναι μια εύκολη απόφαση για την οποιαδήποτε Fraport ή αντίστοιχες εταιρείες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί? Γιατί έχει πάρα πολλούς λόγους η Fraport να έχει επισκεψιμότητα τα αεροδρόμιο το οποίο έχει κατασκευάσει.
2: Εννοείται. Παίρνει τέλη.
1: Παίρνει τέλη και όχι μόνο τέλη. Έχει και έσοδα από τις επιχειρήσεις τις οποίες, οι οποίες λειτουργούν εκεί και δίνουν ενίκιο. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για ένα τοστάκι κάνει 6 ευρώ. Δεν είναι επεξεγέλασε. Τα λεφτά είναι πολλά. Συνεπώς, λέει, η Fraport δεν έχει κανένα λόγο να διώξει κανέναν. Ζυγίζει ωστόσο τα οικονομικά της. Έχει το master plan. Τι έχει φτιάξει, τι έχει σκοπό να κάνει, αν χρειάζονται περισσότερες βελτιώσεις, υποδομές και λοιπά στα αεροδρόμια της. Και με βάση αυτά λέει ότι εγώ χρειάζομαι τόσα χρήματα. Να σας θυμίσω εδώ τον καυγά που έγινε με το πάρκινγκ. Ναι. Παλιά, πριν αναλάβει η Fraport, το πάρκινγκ γύρω-γύρω το είχαν μεταξύ τους, μοιρασμένο. Και οι εργαζόμενοι λες και ήταν. Και μάλιστα τους είχαν βάλει κάποια στιγμή να πληρώσουν κάτι της και είχε γίνει επανάσταση.
0: Τι εννοείς το είχαν οι εργαζόμενοι, δεν κατάλαβα.
1: Παιδί μου, για ένα ευρώ την ημέρα αφήναν τα αυτοκίνητά τους εκεί.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ποιος το είχε όμως?
1: Όταν ήταν κρατικό, πριν το αναλάβει. Α, okay,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μετά η Fraport, αφού έκανε τη συμφωνία, σου λέει ότι εγώ μέσα στη συμφωνία τα έχω υπολογίσει, συνυπολογίσει και αυτά.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Υπάρχει τάξη. Έτσι. Να μην αδικούμε,
0: ναι,
1: το αεροδρόμιο μας. Υπάρχει τάξη. Ακριβά τα πάντα και το κοκακόλα και η βεφτό και τα πάντα. Ναι, αλλά έτσι είναι στα αεροδρόμια. Δυστυχώς. Προχθές είδαμε στην Τουρκία μπακλαβά στο κιλό 150 ευρώ. Δεν ξέρω αν το είδατε.
2: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: 150 ευρώ το κιλό, ναι, στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, συνεπώς η Fraport δεν έχει κανένα λόγο να διώξει κανέναν. Καμιά αεροπορική εταιρεία. Αλλά παράλληλα κοιτάει τα οικονομικά της. Πού είναι το θέμα? Γιατί ρώτησα, ρε φίλε, εντάξει, κοιτάει τα οικονομικά της. Μπορεί να πει αύριο θέλω 40%, τι είναι αυτό, λέω στον ανώτερο αυτόν παράγοντα της Fraport. Μου λέει, ενδεχομένως, λέει, το λάθος να ήταν όταν υπεγράφει η σύμβαση, που δεν υπήρχε μια πρόβλεψη που να έλεγε, κοιτάξτε να δείτε, η τιμολογιακή πολιτική σας, οι αυξήσεις σας, θα ακολουθούν για παράδειγμα τον πληθωρισμό, τον τιμάριθμο. Δεν μπορεί να πας να πεις 30%, 40% πάνω. Θα υπάρχει μια λογική
2: 4%,
1: σε σχέση
2: 100,
1: με τα
2: 3%.
1: Ναι, δεν ξέρω, αυτό θα έπρεπε να το κάνουμε.
2: Τρέχοντα.
1: Αυτό δεν υπάρχει όμως στη συμφωνία.
0: Που άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά από την άλλη μεριά, λέει, αυτές οι εταιρείες, όπως είναι η Ryanair, η Wizz και άλλες low cost εταιρείες, όπως λέγονται, χαμηλού κόστους, πάντοτε επέλεγαν και επιλέγουν αεροδρόμια φθηνά, τα οποία δεν
2: λογικό
1: έχουν υποδομές. Μου λέει, ας πούμε, χαρακτηριστικά δεν θα πω. Το έχω υποσχεθεί και έτσι. Το έχω επισκεφθεί και έτσι. Είναι αεροδρόμιο της Σερβίας. Το οποίο, παιδιά, να το δείτε, είναι ένα κοτέτσι. Ίσα-ίσα, δηλαδή, εκ των διάδρομων στον οποίο προσγειώνεται και απογειώνεται αεροσκάφη. Έναν χώρο ο οποίος είναι σαν τα καψιμή που είχαμε στο στρατό.
2: Για να πληρώνουν λιγότερα, ναι, τέλη αεροπορικές.
1: Και επιλέγει Ryanair να σε πηγαίνει και να σε φέρνει από εκεί. Πολύ φθηνότερα, γιατί έχει χαμηλό κόστος. Αυτό όμως, μου είπε ο άνθρωπος, δεν μπορεί εμένα που είμαι η Fraport και θέλω τα αεροδρόμια μου να είναι κοσμήματα, να μου επιβάλλει να τα καταστρέψω τα αεροδρόμια για τις υποδομές, επειδή αυτοί θέλουν να είναι φθηνά. Πρέπει να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Δεν ξέρω, λέει, αν θα βρεθεί. Δεν είναι ο τύπος ο οποίος θα πάρει την απόφαση. Απλά είναι ανώτερο στέλεχος της Fraport και μου είπε τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις και οι συζητήσεις που γίνονται. Επίσης, μου δεν είναι η πρώτη φορά και η πρώτη χώρα στην οποία γίνονται ανάλογες συζητήσεις με εταιρείες χαμηλού κόστους. Το θέμα είναι τι θέλει η χώρα και τι θέλουν οι πολίτες. Θέλουν αεροδρόμιο σαν αυτό που έχουμε σήμερα, ή θέλουν αεροδρόμιο τριτοκοσμικό? Θέλω ένα αεροδρόμιο, εγώ το φέρνω το παράδειγμα, σαν αυτό που έχει το Ηράκλειο της Κρήτης που πήγα πρόσφατα και ντράπηκα, ή σαν αυτό που έχουν στα Χανιά και το έκανε η Fraport κουκλάκι. Ποιο από τα δύο αεροδρόμια μας ταιριάζει περισσότερο? Ναι, γιατί αν θέλουμε αυτό τον Χανίον, αυτό τον Χανίον έχει κόστος.
2: Εμείς θέλουμε το καινούργιο του Ηρακλείου.
0: Ο ταξιδιώτης όμως, παιδιά, ο ταξιδιώτης όμως ενδιαφέρεται. Ναι, είναι ωραίο να είσαι σε ένα ωραίο αεροδρόμιο. Αλλά ενδιαφέρεται για την πτήση.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι μια εξίσωση δύσκολη στην επίλυσή
0: ναι.
1: της.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι. Και εγώ δεν σου κρύβω. Και είπα τώρα όταν έκλεισα μετά, συζητήσαμε έτσι και μου λέει: Βιργίνια, ναι, ρε, μάμου, κοίτα. Και θυμήθηκα, α πούμε, τη λέω τη Βιργίνια, θυμάμαι μια φορά είχαμε βρεθεί στη Ρώμη με τη Μαρία, χρόνια πριν. Και κάπου εκεί στο Πάνθεον τη Ρώμη, κοιμόντουσαν κάτω δύο νεαροί γύρω στα 25, καλοκαίρι ήταν. Έλληνες. Πιάσαμε κουβέντα του ότι μου λέει τα ήρθαμε χθες το βράδυ αργά, λέει, γιατί είχε η Ryanair πολύ αργά πτήση. Λέω, αν είναι για διακοπές, ναι, θα φύγουμε το απόγευμα. Ναι. Λέω, δηλαδή ήρθατε για
0: ναι,
1: λέει, καφέ. 12 ευρώ.
0: Ναι.
1: Με 12 ευρώ πήγανε και ήρθανε. 12 ευρώ, 24 δηλαδή.
0: Κοίταξε, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Η Fraport καταλαβαίνω απόλυτα τι λες και είναι πολύ ωραίο το αεροδρόμιο μας. Και ο ταξιδιώτης όμως.
1: Πολύ ωραίο λέει... σχέση με το προηγούμενο. Έτσι, δεν έχουμε κάνει και το Insta από το κεραμάλα τα
0: καλά, εντάξει, Θεσσαλονίκη είμαστε.
1: Ναι,
0: Θεσσαλονίκη. Λογικό.
1: Χωριουδάκι okay, είναι, ένα μεγάλο χωριό. Ναι.
0: Εντάξει, είναι σαφώς πολύ καλύτερο.
1: Πολύ καλύτερο. Στολίδι, δεν το συζητάω.
0: Στολίδι. Αλλά ο ταξιδιώτης ενδιαφέρεται να έχει μια τέτοια εταιρεία low cost στη Θεσσαλονίκη που είναι η συμπρωτεύουσα και εξυπηρετεί όλη την Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και φυσικά τη Χαλκιδική. Και τώρα σου λέει, βρείτε κάτι, κάντε κάτι, γιατί άμα φύγει η Ryanair.
1: Θα είναι μεγάλο πλήγμα, γιατί φέρνει πολύ κόσμο. Μας απάντησε όμως ένας ακροατής χθες, ο οποίος δεν μας είπε την ακριβή ιδιότητά του, αλλά κατάλαβα ότι το γνωρίζει το αντικείμενο. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι έτσι είναι, ότι η Ryanair μπορεί να μην σε φέρει εδώ και να σε πάει στην Καβάλα, στα Γιάννενα.
0: Α, ναι, έχει συμβεί.
1: Ή μπορεί να σε πάει να είσαι από την Μαδρίτη, από το Λονδίνο, να θες να έρθεις Χαλκιδική και επειδή είναι ακριβά να έρθεις αλλιώς, να πας Σόφια με Ryanair που είναι φθηνά. Και να έρθει από εκεί ο δικός Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, και αν τελικά φύγει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αν φύγει.
0: Αν φύγει, ναι. Ναι, okay, ακόμα δεν είναι 100% σίγουρο. Θα ανέβουν άλλες πόλεις σε γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ναι, θα σας αναγκάζει να πηγαίνεις, όπως είπε, Σόφια ή Αλβανία ή δεν ξέρω πού αλλού. Βουλγαρία.
1: Εγώ δεν στο κρύβω. Δύο φορές σε ταξίδι στο εξωτερικό πέταξα από Σόφια.
0: Ναι, okay.
1: Πήγα με το αυτοκίνητό μου. Το πάρκαρα πολύ κυριλέ, ένα πολύ ωραίο πάρκινγκ, 35 ευρώ τη βδομάδα, τόσο ήταν, σε κλειστό πάρκινγκ. Το κλειδί το πήρα μαζί μου, έτσι το έβαλα εκεί, το πήρα. Και έφυγα από τη Σόφια με το 1/8 του κόστου που θα είχε αν θα έφυγα από Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, γιατί όταν έχει οικογένεια, τα σκέφτεσαι αυτά.
1: Φυσικά, αν ένα εστίριο κάνει 250 ευρώ να πα και εσύ το βρει σε ένα αεροδρόμιο γειτονικό με 50 ευρώ.
2: Είναι
1: ένα χιλιάρικο στη μία, 200 ευρώ είναι στην άλλη. Είναι και 4
2: μέρε. Με εστίριο πάνε και 4.
1: Αυτός, ναι.
0: Γι' αυτό λέμε να μπορέσουν μακάρι να βρεθεί η χρυσή τομή, έτσι ώστε και να είναι ικανοποιημένη η Fraport, που καταλαβαίνουμε εννοείται όλο αυτό που είπε πριν.
1: Μου το είπε. Ναι. Και αυτονόητο, δεν χρειάζεται το πω εγώ.
0: Φυσικά. Ναι. Αλλά να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και το κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, έτσι.
2: Ναι. Μακάρι. Και επί της ουσίας, όπως είπαμε και χθες, είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ό,τι και να λέμε. Τι, στο φιλότιμο, έλα, μωρέ, καλά παιδιά, είμαστε ναι. Εμείς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
2: Τι ωραία πόλη που έχουμε, ερωτική πόλη.
1: Ήμασταν στην ίδια πλευρά της ιστορίας.
0: Πάντως, εμείς την προλάβαμε τη Ryanair, γιατί η Αναστασία πετάει σε λίγο με Ryanair.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι εδώ. Σίγουρα.

0: Είμαστε λοιπόν 22 λεπτάκια μετά τις 12 και φυσικά το μυαλό όλων είναι καλά και στο φαΐ και στα οικονομικά, αλλά επειδή έρχεται καλοκαιράκι είναι και στις κατασκηνώσεις, ειδικά εμείς που έχουμε παιδιά.
1: Τι ωραίες κατασκηνώσεις.
0: Και
1: τι
0: λίγο όμορφα. Μικρότερα, παιδιά, υπάρχουν πολλές κατασκηνώσεις.
1: Ναι, είναι και θέμα που θα πας.
0: Αλλά εμείς έχουμε ξεχωρίσει νομίζω την καλύτερη. Η παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα λοιπόν είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι βεβαίως. Στις όμορφες παραλίες της Κάριανης εκεί στην Καβάλα, έχει πολύ ωραίες παραλίες εκεί, τα παιδιά σας λοιπόν θα ευχαριστηθούν παιχνίδι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκδρομές, πλούσιο πρόγραμμα, πολλές ωραίες δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Κάνουν κανό, κολύμβηση εννοείται και πολλά ακόμη. Δημιουργική απασχόληση, σωστή διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία και όλα αυτά βεβαίως με ασφάλεια σε ένα πολύ πολύ όμορφο, πανέμορφο θα έλεγα περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ λοιπόν δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Προλαβαίνετε ακόμη, πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Να πούμε ότι δωρεάν μπορείτε να πάτε μέσω ΔΥΠΑ και φυσικά ασφαλιστικά ταμεία, έτσι.

0: Πάμε λίγο, Άρη, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, για να μιλήσουμε λίγο για τα φίδια. Δύο περιστατικά έχουμε.
1: Εμφάνισης... Μας ζώνουν τα φίδια.
0: Ακριβώς. Και όχι εμάς, ζώνουν τα φίδια τα παιδάκια του τέταρτου νηπιαγωγείου Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε διάστημα λίγων ημερών έχουμε δύο περιστατικά.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, είχαμε το κλείσιμο της περιφερειακής, οπότε δημιουργήθηκε ένα προβληματάκι το οποίο στον ούπο θα λυθεί. Ένα θεματάκι έχουμε στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με καθυστερήσεις και ένα θεματάκι έχουμε από έξοδο Νεάπολης μέχρι και Σικές, στο μέτωπο προς τα ανατολικά αυτή τη φορά. Αυτά τα δύο προβληματάκια είναι τα οποία θα λυθούν, κατά τα άλλα οι δρόμοι μας είναι πεντακάθαροι.
0: Πάμε τώρα στο τέταρτο νηπιαγωγείο Σικαιών, εκεί ψηλά. Και είναι λογικό, κοίταξε τώρα, είμαστε στην άνοιξη, είναι η εποχή που τα φίδια ξυπνούν και κάνουν τη βόλτα τους.
1: Είναι και δίπλα στο δάσος το...
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν δύο περιστατικά. Το πρώτο σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Ένα μικρό παιδάκι εντόπισε φίδι στον προάβλιο χώρο του σχολείου. Εννοείται τρομοκρατήθηκε, γιατί εντάξει, τα φίδια είναι ζωάκια και αυτά, ερπετά, αλλά δεν πάβουμε να τα φοβόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι.
1: Ναι, να πούμε ότι τα φίδια με την παρουσία του ανθρώπου απομακρύνονται, έτσι.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν και φίδια. Εγώ δεν ξέρω να τα ξεχωρίσω. Εντάξει, μπορώ να ξεχωρίσω μία οχιά, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα φίδια.
1: Η οχιά είναι το ζώρικο, το φίδι το οποίο κάνει νέδρα. Τα υπόλοιπα φίδια όταν ακούνε θόρυβο φεύγουν.
0: Και αν σε τσιμπήσει η οχιά, νομίζω έχει σοβαρό πρόβλημα, έτσι.
1: Είναι δύσκολο, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: το παιδάκι τρομοκρατήθηκε. Υπήρξε κινητοποίηση, βέβαια, η καθαρίστρια του νηπιαγωγείου απομάκρυνε το φίδι χρησιμοποιώντας μία σκούπα. Ωστόσο, έχουμε και δεύτερο περιστατικό πριν από λίγες ημέρες. Δεύτερη εμφάνιση φιδιού στον ίδιο χώρο. Αυτή τη φορά κλήθηκε η πυροσβεστική για να μπορέσει να το βγάλει έξω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χόρτα και φιδάκια και σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι σοβαρό το θέμα, ειδικά όταν έχει να κάνει με δημοτικά και νηπιαγωγεία, παιδιά που είναι και μικρά.
1: Που κάθονται πολύ ώρα κάτω στο δάπεδο.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, το θέμα λύθηκε. Οι γονείς βέβαια ανησυχούν ιδιαιτέρως, γιατί ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο. Σε λίγο προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, τον κύριο Δανιηλίδη, να μας πει λίγο τι γίνεται εκεί. Το πιο πιθανό θα τον έχουμε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών και φυσικά να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Να δούμε τι κάνει ο Δήμος.
2: Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς.
0: Και πριν πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να σου πω, Άρη, τι λέγαμε για τα πατίνια αυτές τις μέρες.
1: Ότι γίνεται χαμός, ότι δεν υπάρχει νομοθεσία. Μάλλον υπάρχει νομοθεσία, δεν την τηρεί κανένας.
0: Τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης χθες?
1: Μακάρι να μπορεί. Θα αλλάξει ο νόμος, είπε βασικά.
0: Ακριβώς.
1: Και η προσωπική τα όψη ήταν να σταματήσουν τελείως τα πατίνια.
0: Λοιπόν, θυμάμαι χθες, κάποια στιγμή μέσα στην τρέλα της ημέρας, αφού έφυγα από το ραδιόφωνο, διάβασα την είδηση ότι ένας ακόμη 40χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με πατίνι, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, εδώ στην Ελλάδα βεβαίως. Και τώρα, πριν από λίγο, διαβάζω ότι συνελήφθη 23χρονος, ο οποίος έτρεχε με πόσο λες στη Συγκρού.
1: Διάβασα, ναι.
0: Στην Αθήνα.
1: Αθήνα, ναι.
0: Με 72 χιλιόμετρα, παιδιά. Στη Συγκρού.
1: Με πατίνι τώρα, έτσι.
0: Με πατίνι, κανονικά.
1: Όχι με μηχανάκι, με ποδήλατο ή με αυτοκίνητο. Με πατίνι.
0: Και μάλιστα τον εντόπισαν με ραντάρ οι αστυνομικοί της τροχιάς Καλλιθέας κάτω στην Αθήνα.
1: Αυτό το πατίνι τώρα με 70 χιλιόμετρα, αν βρει μια άλλα κουβίτσα, θα γίνει πύραυλος.
0: Φυσικά. Πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλούμε.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
3: Ο Δήμαρχος είμαι, με ζητήσατε, ο Σίμος ο Δανιηλίδης.
0: Ελάτε, κύριε Δήμαρχε, σας πήραμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν το σηκώσατε, οπότε είπαμε να σας βγάλουμε μετά το διάλειμμα.
3: Μιλούσα για το θέμα που θέλετε με την προϊσταμένη νηπιαγωγείου, η οποία μάλιστα είπε, αν θέλετε μπορείτε να πάτε, και εγώ το λέω, μπορείτε να πάτε να δείτε, mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αυτό το μικρό που παρουσιάστηκε δεν θεωρείται καν φίδι, είναι λίγο μεγαλύτερου μεγέθους σαύρα, λέγεται Τυφλίτης. Κινητοποιήθηκε η σχολική κοινότητα αμέσως, η προϊσταμένη είναι μια πάρα πολύ συνεπής και σοβαρή και υπεύθυνη κυρία. Φώναξε την πυροσβεστική, το πιάσανε. Ο νόμος όμως δεν επιτρέπει ούτε να το κακοποιήσουν, ούτε να το κάνουν κάτι
1: εννοείται.
3: Άλλο.
1: Ναι.
3: Επιβάλλει ο νόμος να το αφήσουν στο δάσος.
0: Κύριε Δανιηλίδη, δεν έχετε καλό σήμα.
3: Να πάω.
0: Αν μπορείτε λίγο σε ένα σημείο που...
3: Να σας δώσω το σταθερό.
0: Όχι, θα τα πούμε τώρα γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα σε λίγο. Αλλά...
3: Να βγω έξω.
0: Αν είναι εύκολο, για να σας ακούμε καθαρά.
3: Η κυρία τηλεφωνεί τώρα, με ακούτε?
0: Ναι, ναι. Δημαρχέ, σε περίπου μία εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά. Είναι λογικό, γιατί ο Δήμος είναι ψηλά, είναι στο βουνό.
1: Αυτό το νηπιαγωγείο. Είναι δίπλα στο δάσος.
3: Αυτό το νηπιαγωγείο εφάπτεται του δάσους. Εμείς έχουμε κάνει όλες τις εργασίες καθαρισμού, αποψήλωσης, κουρέματος, κλαδέματος.
1: Αυτό να το πούμε λίγο, Δημαρχέ, γιατί υπήρχαν κάποιες καταγγελίες για τα χορτά. Είναι καθαρισμένα, έτσι.
3: Πεντακάθαρα. Γι' αυτό σας λέω, κάντε μια βόλτα ή άμα κάποιος ρεπόρτερ σας είναι διαθέσιμος, κι αν ακόμα δεν πιστεύουν οι ακροατές.
0: Κύριε Δανιλίδη, δεν ακούγεστε καλά, έχετε λίγο θέμα. Αλλά να ρωτήσω το εξής για να κλείσουμε. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι που έχω στη Χαλκιδική, που είναι μέσα στο δάσος, τι κάνω κάθε χρόνο? Φωνάζω ένα συνεργείο και επειδή και εκεί έχει φίδια, έτσι, έχει διάφορα ζώα, βάζουμε μια ειδική σκόνη γύρω-γύρω από το σπίτι, βάζουμε κάτι άλλα, τέλος πάντων, που δεν σκοτώνουν τα φίδια, αλλά τα απομακρύνουν.
3: Όχι, βέβαια. Δεν επιτρέπεται και δεν εννοείται, είναι σωστό. Οικολογικά
0: έχει
3: να
0: γίνει αυτό.
3: Και όταν μάλιστα δεν είναι επικίνδυνα, δεν είναι οχιά, δεν είναι φίδι καταρχήν. Συγκαταλέγεται στα σαυροειδή αυτό ο τυφλίτης. Είναι τυφλή σαύρα. Γι' αυτό λέγεται τυφλή της.
0: Στους γονείς που μας τηλεφώνησαν και είναι πάρα πολλοί και σας ακούνε και εκφράζουν ανησυχία, γιατί λέει τα παιδάκια του νηπιαγωγείου κοιμούνται και στο πάτωμα. Κοιμούνται. Τι τους λέτε?
3: Με τους γονείς έχουμε καθημερινή επικοινωνία, είναι ευχαριστημένοι και γι' αυτό και όλα τα παιδάκια πλην ενός είναι στο σχολείο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά είναι οι δύο αντιδήμαρχοι, η κυρία Γενίτσαρη του Πρασίνου και ο κύριος Βουλγαρίδης της Παιδείας, συνονοούνται και με την προϊσταμένη. Λοιπόν, θα γίνει και άλλος καθαρισμός, θα υπάρξει και αυτή η οσμή, πώς το λένε, μια ουσία η οποία θα μπει επιπλέον, θα γίνει επιπλέον καθαρισμός, λοιπόν, και θα γίνει η διαδικασία με το συνεργείο που λέγεται απόθηση ερπετών, κάπως έχει μια ονομασία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά στη διάθεσή σας.
0: Να είστε γερός. Πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Yeah. Μακριά, μακριά, σε πήρε ο κόσμος μακριά.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, γι' αυτό όμως είμαστε εμείς εδώ. Να ακούσουμε ωραία νέα για ένα διατηρηταίο κτίριο στην καρδιά της πόλης, που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Τα διατηρηταία κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρηταίο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρηταίο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Διαβάζουμε όλα τα μηνυματάκια σας, παιδιά. Γεια σου Λίτσα, γεια σου Μάνο, Νίκο, Φραγκεδάκη, Ελευθερία, Χαράλαμπε. Ο Φώτης, η Άννη και ο Λεωνίδας με τον Πίθωνα, τον τρελό. Θέλεις να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε να μας πεις τα ωραία αθλητικά που έχεις?
1: Ναι, και έχουμε και αθλητικούλια. Έχουμε καλά αθλητικούλια.
0: Καλά.
1: Είναι ωραία. Έχουμε Final Four, έχουμε Champions League. Έχουμε πραγματάκια.
0: Διαβάζω τώρα εδώ, γενικότερα παίζει η είδηση που σας είπαμε νωρίτερα, ότι η Ryanair ανακοίνωσε στο προσωπικό της ότι κλείνει τη βάση στη Θεσσαλονίκη. Μας έδωσε και το ρεπορτάζ ο Λεωνίδας, θα έλεγα. Πώς μου ήρθε τώρα, επειδή διάβαζα το μήνυμα του Λεωνίδα. Ο Δημήτρης Βενιέρης, ο οποίος μίλησε και με άνθρωπο από τη Fraport. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε λίαν συντόμως. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το Greco Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco.gr. 2310-55-55-56.
6: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με αγαπημένο Michael Jackson, Remember the Time. Θυμάσαι τότε, ρε Σιάρη, τι ωραία που περνούσαμε, 80-90.
1: Και τώρα το Σάββατο.
0: Είσαι εδώ.
1: Ναι, σκεφτόμουν τώρα το Σάββατο έχει Μετάλλικα, έτσι.
0: Μετάλλικα, πω, γιατί μου το κάνεις αυτό. Ναι, έχει Μετάλλικα.
1: Και έβλεπα, ρε παιδί μου, αγαπημένο, σε πόσο χρόνο. Πραγματικά σε πόσο χρόνο αυτή εκεί πέρα η τεχνική κάναν το Ολυμπιακό Στάδιο αγνώριστο.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Μετάλλικα είναι αυτοί. Πόσες νταλίκες ήρθανε.
1: 83 νομίζω.
0: Για να κουβαλήσουν όλο τον εξοπλισμό, τα πάντα, έτσι, ό,τι δεν χρειάζεται. Τώρα γιατί με έβαλες την πρίζα με τους Μετάλλικα, ρε εσύ. Γιατί το είπες αυτό, εγώ το μυαλό μου ήταν τώρα, ξέρεις, σε Μάικλ Τζάκσον, στην ταινία που θα πάω να τη δω με την κόρη μου. Τελικά με έφτιασε, θα πάει με τις φίλες της.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, δεν έρχεται λέει μαζί μου, θα πάει μόνη της.
1: Εσύ θα πας.
0: Εγώ θα πάω, ναι. Θα βρω κι εγώ κάποιον να πάω. Με μπρίζωσες άσχημα και όταν λες τη λέξη αυτή, το όνομα αυτού του συγκροτήματος, δεν γίνεται.

0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα τα αφήσουμε όλοι, είναι μεγάλο κομμάτι, αλλά τιμή σε ένα και στους Metallica που τους αγαπάμε ιδιαιτέρως. Και πότε έρχονται, Άρη?
1: Σάββατο 9 Μαΐου στην Αθήνα γίνεται το πρώτο ευρωπαϊκό σημείο κίνησης, από εδώ ξεκινάνε.
0: Ναι, από Αθήνα, ναι, το ξέρα.
1: Βέβαια, μιλάμε τώρα για μια υπερπαραγωγή, έτσι.
0: Ένα.
1: Δεν το συζητάμε. 8 πύργοι θα υψωθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο. 8 πύργοι, παρακαλώ. Ύψους 30 μέτρων ο καθένας και συνολικά θα έχουμε 288 ήχη.

Λοιπόν, ξεκινάμε με μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός σκούπισε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. 3-0. Πολύ εύκολα, πολύ άνετα. Και πάει στο Final Four της Αθήνας. Γιατί εδώ θα γίνει το Final Four της Ευρωλίγκα. Όπου περιμένει την Παρασκευή την αντίπαλό του. Να δούμε τι θα γίνει μεταξύ Φενέρ και Ζαλγκίρης, μία από τις δύο θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας.

Λοιπόν, από χθες γνωρίζουμε και την πρώτη φιναλίστ του τελικού του Champions League και αυτή είναι η Arsenal, η οποία επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, χωρίς πάρα πολλές φάσεις. Αλλά ένας ημιτελικός Champions League είναι ένας ημιτελικός Champions League. Οπότε η ομάδα η οποία πήρε το εισιτήριο για τον τελικό είναι η Arsenal, η οποία σήμερα θα γνωρίζει και την αντίπαλό της, διότι σήμερα έχουμε τον επαναληπτικό κίνδυνο του εκπληκτικού παιχνιδιού της προηγούμενης εβδομάδας. Μπάγερ, οι Γερμανοί παίζουν στην έδρα τους με την Paris Saint-Germain. Το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία έληξε 5-4, παρακαλώ, αν θυμάστε. Οπότε λύνουν τις διαφορές τους σήμερα και θα ξέρουμε το βράδυ ποια από τις δύο θα βρεθεί στο τελικό μαζί με την Arsenal.

Σήμερα έχουμε και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με τη Βαλένθια. Η οποία Βαλένθια στο ξενοδοχείο που διαμένει έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της έντασης που επικράτησε στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Ισπανία. Βέβαια, ο Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, είπε ότι απαιτεί σεβασμό, απαιτεί πολύ καλή, να είναι πολύ καλή συμπεριφορά των φίλων του Παναθηναϊκού σήμερα το βράδυ. Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να κάνει το 3-0 και να βρεθεί και αυτός στο Final Four. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η μόνη περίπτωση να παίξουν αντίπαλοι στο Final Four είναι μόνο στον τελικό.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και play-off στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Περιστέρι, έχει νικήσει ήδη στο Παλατάκι, με δεύτερη νίκη προκρίνεται. Το Περιστέρι θέλει να πάει την διαδικασία στα δύο παιχνίδια, στα τρία μάλλον, γιατί άμα νικήσει σήμερα ξαναεπιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη. 7 η ώρα ο αγώνας, ζωντανά από την ΕΡΤ3.

Και κλείνουμε με τον χαμό του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, του Πορτορικανού αστέρα του μπάσκετ, αγαπημένος παίχτης, εκπληκτικός παίχτης, φοβερός παίχτης, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, είχε καρκίνο στο πάγκρεας, έφυγε πολύ νωρίς και θλίψη σκέπασε όλο το μπασκετικό κόσμο στην Ανατινηφίλιο. Να επιθυμίσουμε ότι έπαιξε και στην Ελλάδα και στον Άρη. Ένας τρομερός παίχτης, έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Πικουλίν Ορτίθ.

0: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
1: Ολοκλήρωσα, κύριε Παφίτου. Μάλιστα. Και ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη μας βόλτα στη Νεάπολη. Την καθημερινή μας βόλτα στη Νεάπολη. Να πάμε να βάλουμε κάτι στο μάχη μας. Γιατί εντάξει, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και δεν μιλάμε για ό,τι να είναι. Μιλάμε για εκλεκτών φαγητών. Μιλάμε για τα κοτόπουλα Εμίλιος, Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Και αν δεν ξέρετε που είναι, θα σας πάει η μύτη σας, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάτε, παίρνετε κοτόπουλα σούβλας, κοτόπουλα σχάρας, παίρνετε και τα παρελκόμενά σας, φεύγετε και πάτε σπίτι και ντερλικώνετε και το ευχαριστήσετε και ξαναπάτε και την άλλη μέρα. Αν δεν μπορείτε να πάτε τώρα μέχρι τη Νεάπολη για διάφορους λόγους και είστε οπουδήποτε στο γραφείο, στο σπίτι, τηλεφωνείτε απλά στο 2310 626 456.
0: Και κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος, αλλά πριν πάμε στο τέλος, τι έχεις να μας πεις?
1: Πριν πάμε στο τέλος, θα πάμε να ακούσουμε την συμβουλή ευεξίας για σήμερα από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy.
0: Ήταν ο Άρης Παπηδάκης.
1: Η Εύη Παφίτου, ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο, εμείς και πάλι αύριο στις 11, τα σέβη μου.
0: Άντε γεια.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Η σωστή καταπολέμηση του γύρατος γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ζωής. Το μεγαλύτερο όργανο αντιγύρανσης είναι η σκελετική μυς. Αποτρέπουν τη σαρκοπενία που φέρνει οστεοπόρωση, διαβήτη, κακή νευρομυϊκή συναρμογή και συντονισμό κινήσεων. Η καταπολέμηση του γύρατος γίνεται με την κίνηση, που αποτελεί το φθηνότερο φάρμακο. Όπως και η διατροφή είναι φάρμακο σύμφωνα με τον Ιπποκράτη. Η αυτοβελτίωση στην υγεία μπορεί να γίνει σε κάθε ηλικία. Η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό. Γιατί μέσω αυτής αποκτούνται όλα τα υπόλοιπα. Η έννοια της υγείας αφορά την ποιότητα ζωής και όχι μονάχα τη διάρκεια της. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Για τις πιο φρέσκες και εκλεκτές επιλογές έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,95 το κιλό. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,98. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό. Κρητικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Status FM, σταθμός, στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Στιμία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οριστική φαίνεται πως είναι η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης λόγω της αύξησης των τελών από την πλευρά της Fraport. Η εταιρεία φαίνεται να έχει ενημερώσει τους 200 εργαζόμενους της στην πόλη. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στις 2.30 έχει προγραμματιστεί σχετική σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχει παραδοθεί επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε σήμερα από τη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος. Ο ίδιος τόνισε ότι στο τέλος του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Μαΐου, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες για απαραίτητες δοκιμαστικές λειτουργίες. Και μπορώ να πω ότι έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης και δεν θα υπάρξει άλλο από τον ανάδοχο της κατασκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν σήμερα το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το INSA μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι διακόπτει την επιχείρηση. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Τυφλίτες φαίνεται πως είναι τα ζωάκια που τρόμαξαν τα παιδιά στο τέταρτο νηπιαγωγείο Σικαιών, όπως δήλωσε πριν από λίγο στον Status FM ο δήμαρχος Σίμος Δανιλίδης. Πρόκειται για είδος τυφλής άβρας και όχι φίδι, όπως φοβήθηκαν αρχικά γονείς και παιδιά, και δρομολογήθηκε άμεση εργασία απομάκρυνσης από εξειδικευμένο συνεργείο. Εύχομαι να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και να είναι ο Τσίπρας επικεφαλής σε αυτή την προσπάθεια, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης. Τα όσα λένε στο ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης η πρώην υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ο κύριος Αλεξιάδης λέγοντας: «Κάναν όλοι γαργάρες, πονούς ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο και το κατάπιαν. Πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες», είπε χαρακτηριστικά. Θύμα παράσυρσης από περιπολικό έπεσε μία 12χρονη που διέσχιζε διάβαση πεζών χτες στις 8 το βράδυ στη Σαλαμίνα. Η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, υποβρύθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και της τοποθετήθηκαν λάμες. Ο αστυνομικός συνελήφθη. Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση διοργανώνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας με ομιλητή τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους της πόλης που θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη στο σταθμό μετρό Βενιζέλου. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει στο πολυτελές κουραζιερόπλοιο που έχει πληγεί από Χανταϊό να δέσει στην περιοχή της, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της. Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά τους, δήλωσε ο κύριος Κλαβίχο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθρος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότια έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει στους 21 βαθμούς, στο Κιλκί στους 24, στη Βέρεια και τις Έρες στους 25 και στα Γιάννητσά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 24.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Στιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Καλό μεσημέρι.
4: Δέκα, αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
5: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
6: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
7: Αν υπάρχει ένα κρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
8: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινα στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτα λουλούδια.
9: Πας στις λαχών αρχίδιων.
10: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες, μια πάντως εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
11: Άλλο γι' αυτό.
12: Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Όλα τα είχαμε, ο Χαντακοϊός και οι τυφλίτες μας μαράνανε.

0: Απ' τη μια ο Πορτοκαλένιος που μας τα έχει κάνει στενά του ορμούς. Απ' την άλλη, πηδήξαν όλοι όρθιοι επειδή είδαν δυο γκουστέρες μέσα στους χουλτσιγάθου. Πράγμα μου ρε, πως κάτι έτσι. Όχου, πού μεγαλώσατε δηλαδή. Όπα. Έχει γίνει κίνκι το έργο. Ήρθε αγριεμένος ο Λεόντης. Ετοιμάζεστε, βλέπω, για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα απόγευμα.
1: Γιατί, εννοείται.
0: Έκανε
1: συντροφικό, είναι εδώ.
0: Ναι, συντροφικό αγκάλιασμα. Έλα το. Άμα, άμα η νεολαία δεν. Πώς μετά.
1: Δεν σέβεται τους αγώνες αριστεράς.
0: Δηλαδή, πώς. Με ποια.
2: Και ου και δάπνο του Φουκού.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ διαχωρίζω τη θέση του.
1: Εγώ.
0: Τη θέση του, όχι τη θέση μου. Γιατί μας είχατε που μας είχατε, άμα να λέμε και τέτοια. Και α και ου και δάπνου Νοδοφουκού και στον ταού Πεντέλης μας βλέπω καρφωτούς. Εγώ ξέρω γιατί έρχεται σήμερα ο Κουτσούμπας. Έχει φεστιβάλ καντίνα σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Είναι δυνατόν, έχεις πάει ποτέ σε φεστιβάλ κρέα οδηγητήου που να μην είναι καντίνες?
1: Δεν
0: υπάρχει καμία
1: και
0: περίπτωση.
1: Και μέσα τα σουβλάκια παίζονται.
0: Τώρα αυτό σου κατακουλιώσει θα με πεις τι είναι.
1: Είναι αποτροκτικά. Ιός αποτροκτικά, που προέρχεται αποτροκτικά.
0: Δεν μου λες, μήπως το έχουμε ρίξει στους ορολόπ και δεν καθαρίζουν πουθενά κανένας τίποτα.
1: Όχι, αυτό λέει δεν ήταν από το πλοίο. Τελικά δεν ήρθε από το πλοίο. Δεν είχε τροκτικά το πλοίο. Το είχαν κολλήσει ένα ζευγάρι, το οποίο ταξίδευσε με αεροπλάνο και μετά το μετέφερε και τώρα ψάχνουν και αυτούς που ήταν μαζί του στο αεροπλάνο.
0: Και μετά λέει γιατί δεν τους θέλουν, πού είπαν στην Ταϊβάν, πού είναι να πάνε και δεν τους θέλουν.
1: Όχι, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία είναι. Γιατί και εγώ να ήμουν και εγώ δεν τους ήθελα. Άι πάλι του Τζόρντρα από την αρχή, άι πάλι τα φανελάκια, άντε λάτε Αστραζένεκα, άντε ξανά Μανά, άντε να βγαίνει εκείνη που τσίριζε η.
1: Άι,
0: η παγόνη. Και άξανα μέσα, άντε θα σας πούμε εμείς πότε θα βγείτε. Σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά, δεν ευχάριστα τα νέα, δηλαδή ευτυχώς φέρει του Τσίπρας για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα φτιάχναμε. Τώρα απ' την άλλη το Χαβάτσι υποψήφι, εννοείται στα κάκαλα τη ψηφοφόρη και να δώσει δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω άλλη χώρα να
1: γίνει. Καλά λέει ο φίλος τώρα κρατής για το προηγούμενο θέμα. Λέει, κοίτα, λογικό είναι να μην τους δέχονται. Εμείς άμα πήγαιναν στην Μύκονο να τους δεχόμασταν εν μέσω. Μάλλον είναι αρχή τουριστικής περίοδου.
0: Καλά, είσαι.
1: Στα Κανάρια νησιά θέλουν να πάνε.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Πηγαίνει τα λεφτά του τώρα όποιος δεν έχει που να τα δηλώσει στα Κανάρια νησιά και θα πάνε και αυτοί. Δεν συνάδει, πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Να πάνε στη Μακρόνησο να τους βάλουμε εκεί.
1: Έτσι,
0: έχουμε έτοιμα νησιά. Έχουμε το άλλο που πηγαίνανε.
1: Γιάρο.
0: Είχαν συνοικοί.
1: Στην Κρήτη λες.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν.
0: Που έγινε και σύριαλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, famous νησί, ωραίοτατο.
1: Όχι, ωραίο νησί είναι εκεί.
0: Ωραίο είναι, αλλά δεν έχει κανέναν.
1: Πού τώρα τέσσερα μουσείο είναι τώρα, εντάξει.
0: Τώρα τι απάκα σε ένα νησί που είναι μουσείο, πλάκα με κάνει τώρα. Μόνο για βίντεο κλειπ όταν ήταν
1: απάκα. Λεπρούς πηγαίνανε εκεί.
0: Χανσινικού. Δεν είσαι political correct. Αυτά με κάνει και μετά, άμα αρχίσουν να τα λέω σε
1: ρίχνω. Σε πιναλόγκα πλέον.
0: Να το είπε πάλι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ λέω να προχωρήσουμε λίγο γιατί δεν θα μας βγάλει η ώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι τόσο δυσάρεστες οι ειδήσεις που δεν μπορώ να τις αγγίξω, πώς το λένε. Βασικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μας έχουν κάνει τα ούμπαλα Ζέπελιν με αυτή την ιστορία, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή κλαμπάνιας μας σκέτο με την προανακριτική. Τρεις την ώρα η προανακριτική. Ρε παιδιά, τι θα του τσακώσετε να δείτε ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Δεν μπορείς να τα κάνετε τα ούλια να μου. Και βλέπεις ρε σε ανδρουλάκι, αυτό με τις υποκλοπές τσιρί. Τι τσιρίζεις, δεν ανεβαίνει το ποσοστό. Βρες τίποτα άλλο για θέμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν τραβάει η ομάδα. Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι ο Λιβανός με την Αραμπατζή είναι διαμάντια. Δεν προκύπτει τίποτα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε να πούμε. Εκεί το άκτη σας, το γεννάτη σας, δεν κυσώνει οι άνθρωποι.
1: Εκδικητικοί άνθρωποι.
0: Ναι, να έχουν κάνει κάτι. Ενώ τα έχει πει η Αραμπατζή, είχαμε δύο προβατάκια. που πληγώθηκαν στα φτάκια και την πλήρωσαν βοσκοί επειδή πήγαν για σκι. Τροπή, τροπή, τροπή. Είναι δηλαδή κατάπτυστο αυτό το πράγμα. Τριγυρνάνε τα προβατάκια για να φάνε στα πουρταράκια και πληγώνονται στα φτάκια. Δηλαδή αυτή την αθωότητα δεν μπορείτε να τη διακρίνετε? Τι πρέπει να τους βγάλετε χρεουστίδες που λένε? Δεν έχω λόγια. Γι' αυτό ας περάσουμε στην ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Είσαι ο πατέρας μας, τέρας μας, τέρας μας. Στον Τσίπρα τον έχω σουρδομπούρδο με λαβαζάνι.
3: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
4: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
6: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
4: οδημένα. Πότε το λέγατε, Τσίπρα συνεχώς.
6: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
7: Φίλες και φίλοι πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
4: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
8: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέω.
0: Λέμε και καμιά, αλλά να περνάει η ώρα δηλαδή.
8: Να τα

0: Και φυσικά δεν είναι, δηλαδή το βλέπεις ότι αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε στη Βουλή και υποψήφιους για τις εκλογές που είναι τυφλίτες, γκουστερίτσες, φίδια και σαμιαμίδια. Τα έχουμε παντού αυτά τα φαινόμενα. Φυσικά αλλιώς τρομάζει ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, αλλιώς τρομάζει ένας ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, ειδικά όταν βλέπει αυτόν τον γιγάντιο πολιτικό άντρα να σαλιώνει το φάκελο και να βγάζει την ταινία που έχει την κόλλα από πάνω και αυτός δεν επιμένει εκεί να τη σαλιώνει ξανά από την αρχή. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, δεν είναι. Εδώ δώσαμε στον Κυριάκο την ευκαιρία, δύο τετραετίες πάμε για τρίτη τώρα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος, φτάνει με τα δοκιμαστικά, να δούμε τι μπορεί να κάνει και αυτός.
1: Δεν θα γίνει όμως, δεν θα γίνει.
0: Μόλις γίνει, καταρχήν αγκαζέ μας φέρνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο Αλέξης μας έφερε τον Κυριάκο, ο Κυριάκος μας φέρνει τον Αλέξη. Γιατί? Γιατί δεν φταίνε αυτοί. Η φαντασία τους τα φταίει. Και κυρίως η αυλή των ναι. Κατά τα άλλα οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν και ήθελα να σε ρωτήσω. Έχεις δει σε άλλη χώρα τόσα γκάλουπ?
1: Ναι, υπάρχουν, εντάξει.
0: Έχει χώρες που κάνουν τόσα γκάλουπ για τις εκλογές? Τόσα?
1: Καλά, δεν ξέρω τώρα αν είναι ακριβώς τόσα, λίγο πάνω λίγο κάτω.
0: Μία. Το Κονγκό, πού?
1: Όχι το Κονγκό.
0: Για πες.
1: Και στην Ιταλία γίνονται και παντού γίνονται.
0: Το Ζουρούντι. Στην Ιταλία. Πλάκα και την καθάρισαν τη σούπα. Είπανε να βγάλουμε την ακροφεύγα, να τελειώνει η ιστορία.
1: Μη σε μαλέξει ρε τώρα.
0: Αλλά τώρα άμα έχεις ελπίδα τώρα ασχολήσεις εσύ με την ακροτέτια. Δεν γίνεται. Τώρα παιδιά δεν ξέρω δηλαδή τι... αυτές οι δημοσκοπήσεις με θυμίζουν λίγο τις εταιρείες με τα ηχητικά. Είναι καλύτερα να έχεις εταιρεία με ηχητικά παρά να είσαι τραγουδιστής. Πιο πολλά βγάζεις από τις εταιρείες με τα ηχητικά παρά άμα τραγουδάς ο ίδιος. Όπα, guest star, Λεοντής. Ήρθες για ηχητικά ή για φωνή? Παιδιά, μπεν βγαίνει. Ησυχία δεν έχει. Εγώ ξέρω τι είπατε αυτό. Δεν περίμενε να τελειώσει με τη μετακόμιση τόσο γρήγορα. Και τον έχει περισσέψει ενέργεια και σου λέει πάει τρολάρω αυτού στο ραδιόφωνο. Τι έτσι θα κάθουμε. Λοιπόν και επιστρέφω παιδιά να δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εσείς αλήθεια πρώτον θα πάτε να ψηφίσετε? Δεύτερον τι θα ψηφίσετε? Τρίτον θα θυμάστε βγαίνοντας τι ψηφίσατε? Γιατί ξέρεις, θυμάμαι τώρα, η γυναίκα πάντα την παίρνει να πούμε σαν δικηγόρο, τη βάζουν στα τμήματα εκεί πέρα, στα σέρας, στα χωριά, στα σέρας, γιατί πέφτει συχνά εκεί πέρα να είναι. Πάει μια γιαγιά και λέει, θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Ψουμιάδη. Τώρα, ναι, αλλά δες τι προφητική που ήταν η Ρία. Δηλαδή, τότε γυλούσαμε, λέμε, αμάρε για Πασόκ του Ψουμιάδη. Δες πώς έγινε ταρταμάνι τώρα και δεν ξέρεις. Λες τώρα να ψηφίσω Λοβέρδο. Έχει Λοβέρδο και Νέα
1: Δημοκρατία. Κοροϊδεύει τον Ανδρέα.
0: Ναι, που λέει θα. Ναι, είχε και ένα Λοβέρδο όμως. Και τώρα οι δύο πήγε. Έκαναν αλαξιά. Θα πάει ο χοντραδυνατισμένος στο Πασόκ και θα κρατήσουν αυτόν που κάνει τον Ανδρέα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρεις όταν βγαίνεις από το τμήμα τι ψήφισες. Ενώ άμα έχεις Τσίπρα σταθερά. Να σας το θυμίσω γιατί είναι κρίμα να πάει το παιδί κλαφτο, άκλαφτο. Πώς το λέμε, θέλει στήριξη.
2: Δεν έχω παρεθεί από την πολιτική όμως.
3: Πιο δυνατά!
2: Είμαι ενεργός πολιτικά.
4: Από ιδεολογία.
2: Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάμε παρακάτω.
2: Πιστεύω ότι με τα λάθη και τα σωστά έχουμε μια παρακαταθήκη πίσω μας σημαντική.
5: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
2: Στην οποία πρέπει να αναστοχαστούμε συλλογικά και προσωπικά.
6: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
2: Και να δω αυτοκριτικά στιγμές αυτής της περίοδου, αλλά και να εξηγήσω γλυφάλια κάποιες στιγμές οι οποίες στο δημόσιο διάλογο δεν εξηγήθηκαν ορθά ή παρεμηνεύτηκαν.
5: Τώρα που πήρες πάρα.
2: Και σε κάθε περίπτωση να παρεμβαίνω μέσα σε αυτό που στο πρώτο ερώτημά σας απάντησα ότι θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο θέμα για την κεντροαριστερά σήμερα.
7: Άσε με να σ' αγαπάω σήμερα.
2: Δηλαδή η παραγωγή πολιτικής και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της σημασίας της πολιτικής.
8: Βέβαια αδελφέ, καλά τα λες, δεν καταλαβαίνω τι λες όμως.
2: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και κρίσης εκπροσώπησης, αλλά και απαξίωσης ίδιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο το TikTok πολιτική.
4: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
2: Πρέπει να μιλήσουμε ξανά και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους, τον κόσμο, με οράματα, με ιδέες, με αξίες.
8: Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο.
9: Αλατισμένο Λιθρίνη, Γαρίδες Αγανάκη, Σαρδελοσάντης, Περκομπουκές, Μπακαλιάρος Κορδαλιά.
8: Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
10: Καρύκλεις τραπέζια, καρύκλεις τραπεζάκια, παππού, παγκάκια, μαντιμίνια, καρύκλεις τραπέζια.
8: Γιάννη από την Αθήνα, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
9: Αετία, Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόπτα, Ζεματριστή, Πολίτικη, Πόντους, Μήνης, Φιλένια, Γαλοπούλα γεμιστή, Γιαπράκια, Γυριστηλίκ.
8: Και από τη Δοδόνη.
0: Πρέπει να το φύγανε τα ενότια από τα αυτιά, όπως λέει και η κυρία Ραμπατζή, για τα προβατάκια τα οποία πηγαίναν και βοσκάγανε μέσα στα πουρνάρια. Και δεν είναι τίποτα, λέει, να εξαφανιστεί, γιατί σκαλώνει κάπου, φεύγει το ενότιο και μετά δεν ξέρει πού να αποδοθεί το αμνοερήφιο. Και μετά έχουμε άλλα και άλλα και φτάνει να φταίμε εμείς. Ποιοι εμείς, εμείς πού, πού.
11: The truth is, either European values are relevant everywhere or they are not values at all. Thank you very much.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: I miss the middle part, but I can tell from the way that you are enjoying yourselves, it must have been a very humorous anecdote, because the way you are laughing just shows how much you enjoyed it. I love a good laugh, don't you? Makes the world go round. It's good to have a laugh. Wonderful, wonderful.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: They took the gold watch that your father left you? I'm sorry, it's absolutely fantastic. What a wonderful thing for everyone to do. Take everything including the father's watch. It's wonderful, wonderful.
14: We have not allowed to conservative forces to come us back.
11: Thank you very much.
0: Perhaps yes, perhaps no, I don't know exactly. Αλλά μην κοροϊδεύετε, παιδιά, έκανε ταχύρυθμα. Έχει γίνει βζίν και αυτός, μην νομίζεις. Κρυφά πήγαινε ο Άδωνης και τον έκανε ιδιαίτερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχει γίνει τσακαλάκι έγινε. Και απ' την άλλη, έχει κύριο τον αχάριστο, βγαίνει ο Τζίμερος. Είναι δήλωση τώρα αυτή. Ρε Τζίμερε, δυστυχώς λέει καταργήσαμε τη θανατική ποινή. Για τον Αλέξη το ξέρω. Δηλαδή, κάτσε ρε φιλαράκι, άμα το κάνουμε έτσι το Μουχαμπέτ, αδρεναλίνη, κανένας δεν θα μείνει να πούμε πλάκα με ποιον πρώτα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Αλλά έτσι οργώνει και ο άλλος και παίρνει από αυτό τσαέρα.
2: Μιας και αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα, πέτε κάτι.
15: Βαριέμαι.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να τα δούμε μέσα από την διάσταση, την ιστορική.
15: Βαριέμαι.
2: Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι...
15: Βαριέμαι.
2: Στον υπόθεση των
0: στην υπόθεση
2: Νοβάρτης και στην υπόθεση της των τηλεοπτικών, της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών.
0: Μη τώρα, μη.
16: Κοίτα κατάσταση.
17: Πού είναι τα χάβια.
2: Η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, διότι οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς οι αντίθετες από το κλίμα το οποίο εκπέμφθηκε εκείνη
18: την περίοδο. Πάντα οι προθέσεις της αριστεράς είναι αγαθές.
2: Η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά.

0: λαζά σπάουνταν και άλλα μαρουκούνταν.
1: Τα λες ποίημα. Κρίμα δηλαδή, όχι αξίζεις, όχι μια ευκαιρία. 500 μέχρι τα καταφέρεις, σιγά δεν είναι. Σε βάλω και βοηθητικές ροδίτσες. Δεν είναι τίποτα, θα κάνεις λίγο, θα τον πάρεις στον αέρα. Εγώ μια απορία έχω. Εκείνο το ίδρυμα Τσίπρα, από πού βιοπορίζεται?
2: Το κράτος.
1: Κάνεις λάθος. Το βγάλανε στη φόρα, δεν παίρνει, λέει, δραχμή από το κράτος.
2: Αφού τα δίνουν από το κράτος είναι.
1: Πώς
2: είναι.
1: Αυτό λέω κι εγώ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πνίμαι εγώ.
1: Εγώ.
0: Εγώ.
1: Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πνίμαι εγώ.
1: Εγώ.
3: Εγώ είμαι αριστερός.
1: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό.
2: Με τις υγείες μας.
3: Είμαι αριστερός.
1: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
0: Εγώ.
1: Στο σύνταγμα να φανδώ.
0: Εγώ.
1: Ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
3: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ πνίμαι εγώ.
1: Εσείς η μάνα μου, μη στεναχωριέσαι. Από ό,τι βλέπεις δεν θέλει να είναι και κανένας άλλος. Μόνο και ο Ζαβός ο Φάμελος λέει, αυτό έχει, αυτό θα πάρουμε, τι θα κάνουμε. Και τώρα κοιτάει, άντε ρε Άλεξ, κάνε ένα μαγαζί της προκοπής. Μπήκαμε, χώθηκαμε εδώ πέρα στην Τρόγκλη να πούμε περιμένουμε, περιμένουμε. Και στο τέλος αυτός δεν τον παρακούν. Είναι, τέτοιος είναι. Αλλά δεν τον βρω, τον πετύχω και τον αλαμβάνω. Εκείνο που μας τον έφερε. Και τώρα λέει και λόγια. Όχι, δεν ήταν έτσι, όχι μεταλλάχτηκε και όχι επηρεάστηκε. Με ένα μάρτυρα στο ντοκιμαντέρ, πιο πολύ εκείνο το σημείο που είπε στον Ντάιζεμπλουμ σκίσκανα που φάναμε, σωρά. Και μετά τον κυνηγούσε που πήγε και έλα, μαλακά. Εντάξει, είπα μια κουβικά, ρε σύρε. Ρε σύ, κι εμείς μαγαζί κρατάμε να μην ακούσουν ότι είμαι τσαμπούκι, να πούμε και ότι. Έλα, Παναγία. Ρε, είσαι καλά, ρε, βλαμμένοι είστε. Απέρνω εγώ διορθωτικά τηλέφωνα σε εκείνον με το καροτσάκι, μετά να τον λέω ότι αυτά που άκουσε δεν είναι αλήθεια. Θυμάσαι εκείνον με το καροτσάκι.
2: Ναι. Θεός χωρέσει.
1: Με ένα πιτσί. Τώρα ποιο θα του χωρέσει ο Θεός, τέλος πάντων, αν δουλειά δεν είχε και αυτός, σε δίνει την ευκαιρία. Όμως αυτούς που λένε, πού είναι, λέει, ο Θεός, λέει, να σταματήσει τους πολέμους. Ο Θεός έκανε σένα για να μην κάνεις πολέμους. Όχι να κάνεις εσύ και να του σταματάει αυτός, αν δουλειά δεν είχε. Έτσι είναι. Τι μη κοιτάς. Βάλε τον Θεό της αριστεράς.
4: Έχει μια προοπτική και μια συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί? Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο.

0: σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αν επικρατήσει το ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε.
2: Παρόλα αυτά, ναι, ρε παιδί μου, να πούμε, αλλά οι δημοσκοπήσεις άρχισαν και δείχνουν άλλα και τσιμπάνε αυτά που έπρεπε να ξεχαστούν, αλλά δεν ξεχαστήκανε, γιατί κατά την προσφυλή μας συνήθεια μας αρέσει να πίνουμε σφινάκια μπλάνκο. Ε, καλπάκι μου!
3: Να πούμε λίγο και το ποσοστό έτσι, του ναι. ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη.
4: Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει. Η οποία είναι μια γραμμή η οποία είναι πλειοψηφική σε αυτήν την βάση του κόμματος. Αυτό όμως δεν αρκεί.
5: Κύριε Καλπάκη,
4: αυτό δεν αρκεί.
5: Σε ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
4: Όχι,
5: είχατε 16 και πήγατε στο 3,5.
3: Έχουν περάσει και τα
5: δυνάμεις που συγκρατείτε.
4: Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά που λέγατε.
5: Όχι, εγώ δεν σας λέω για τον
4: Αλέξη Τσίπρα.
5: Σας λέω για τις ευρωεκλογές, κύριε Καλπάκη. Λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα.
4: Θα συζητήσουμε τι έγινε μετά τις ευρωεκλογές.
5: Όχι, λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε.
4: Διασπαστήκαμε, έγιναν όλα αυτά τα έξω που γίνανε με τον.
5: Λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε 16% και τώρα έχετε
4: 3,9% είχαμε σε ευρωεκλογές.
5: 15% είχατε και τώρα έχετε 3,5%.
4: Είχαμε 17,8%.
5: Αφήστε τις εκλογές για τις ευρωεκλογές.
4: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Έτσι, και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
5: μα για τώρα λέμε, προφανώς.
6: Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν αντελήφθη.
2: Αυτός ήταν ο Ζούφιος που θα σας δείξω εγώ. Γιατί τι θυμίζει τώρα, το μαγαζί του Τσίπρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκοψε από πιλατεία γιατί μαράθηκαν τα κορίτσια. Τους είπαν ελάτε πήραμε καινούργια κορίτσια. Αλλά τα καινούργια τα κορίτσια ήταν πιο χάλια από τα παλιά. Και πέφτουν τα ποσοστά συνέχεια και όλοι περιμένουν πότε θα γυρίσει η τσατσά η Ζουζό.
7: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή.
8: Πάρε ό,τι θέλεις ταξιτζή.
7: Αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του. Είναι η πρώτη του ευκαιρία.
8: Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.
7: Να κυβερνήσει με βάση τα θέλω του.
8: Θέλω κοντά σου να μείνω.
7: Και τα πιστεύω του.
9: Πιστεύω εσέναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντα και αοράτων.
7: Διότι την προηγούμενη φορά κυβέρνησε με βάση τα πρέπει.
10: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
7: Και την ανάγκη την εθνική να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την οικονομία από τη χρεοκοπία.
11: Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν και έρχομαι κοντά σου.
7: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή, αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του.
2: Εμείς πάντως τη Τσίπρα θέλουμε. Θέλουμε να τα ακούει, να του λέει.

0: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.
0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα. Πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
9: Τάκης.
10: Καμάς.
9: Τάκης. Τάκης.
10: Καμάς.
9: Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
11: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Για να βγούμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα. 1:37. Ξεκινώντας πάντα από τον περιφερειακό, ένα θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Κλασικά, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι πολύ μικρό. Μεγάλο προβληματάκι έχουμε στο μέτωπο προς τα ανατολικά, στην ανηφόρα της Νεάπολης. Εκεί από τα νοσοκομεία μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης, πάτε είτε σημειωτών, είτε σταματημένοι, είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Οπότε όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να ξέρετε ότι στην ανηφόρα της Νεάπολης θα ταλαιπωρηθείτε αρκετούτσικα. Κατά τα άλλα, χωρίς προβλήματα η κίνηση στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης, στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κουντουριώτου φυσικά, στη Βασιλίση Σόλγας, στη Μοναστηρίου και στην Παλαιού Σταθμού.
8: Και φυσικά πάμε με Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ χρόνο πρόγραμμα Kinder Care της Interlife, νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατί το παιδί μας αξίζει το καλύτερο. στο 2130 278 279. Καλά, έχουμε σήμερα
12: σήμερα την ίση 9 και ξέρουμε ποια εφημερία θα ξεκινήσεις.
8: Εννοείται και ήδη, δηλαδή, αν δεν έχεις αντίρρηση, γιατί είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τίποτα κουπούκια.
12: Τυχαίοι.
8: Ναι, και φυσικά να ευχαριστήσω και τον φίλο, τον φίλο συναγωνιστή που με έφερε την μπουκάλα του κρασί.
12: Α, σε φέρα μπουκάλι κρασί.
8: Καλά, ένας είναι ο φίλος συναγωνιστής που φέρνει το μπουκάλι το κρασί, ο επτανήσιος φίλος που του αφιερώνω το πρωτοσέλιδο το απόγευμα, ξέρετε, Μπαλάσκης, Πόμου, φύγαμε, έχει πορεία σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Βάζει και λίγο αγωνία να έχει μέσα. Σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936. Το έκανα Θεσσαλονίκη, εγώ να είναι πιο αγωνιστικό, εδώ το λέει Θεσσαλονίκη.
12: Θεσσαλονίκη, Μάης.
8: Ναι, ριζοσπάστης, αλλά
12: Γενάρης,
8: δεν τα
12: πρέπει.
8: Ναι, έχουν
12: πάρει. Βδομάδα.
8: Μπράβο.
12: Κόβουμε.
8: Ναι, 1η Ιούνιου.
12: Ναι.
8: 1η Ιούλιο. Έμα να τα λέμε αυτά. Μέρα μαγιού με μίσυψη.
12: Μέρα μαγιού σε χάνω.
8: Σε χάνω. Σε χάνω. Δεν έχει σήμα.
12: Εδώ σε φέρει καλή δρεπάνη.
8: Εδώ από κολόνα της ΔΕΗ. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέντρη και τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τι σαρτάνε τώρα, άκου κέντρη, κέντρη νοδάσους. Με παρεμβάσεις του στελέχη του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο το ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιμπεριαλιστικής δράσης. Να συνεχίσω, νομίζω φτάνει. Ξυπνήσαμε την επαναστατικότητά μας.
10: Έχει κλέψει ο Ακύλας τον Τάκη Μπουγά με το φέρτο αντιγράφοντας το τραγούδι «Θέλεις μπουζούκια πάμε». Πάμε με αυτό το μαλλί να δούμε αν ισχύει.
13: Λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει να φέρουμε τον Τάσο Μπουγά στα 150 bpm ώστε να ταιριάξει με τον Ακύλα και να τον κατεβάσουμε και 4 τόνους, 4 ημιτόνια. Και εδώ να τον ανεβάσουμε άλλα 4.
12: 75 είναι ο Ακύλας.
13: Οπότε
12: λογικό,
13: έχουμε. Ναι. Από εδώ αυτό. Και από εδώ έχουμε αυτό.

0: Ωραία, ωραία.
1: Νομίζω ότι ένα ο κόσμος κάθεται και δουλεύει. Δεν κάθεται και τρώει κουτόχορτο αμάσιτο. Τον βρήκανε, τον πετύχανε. Σιγά το πράγμα που πετύχανε.
0: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό πλέον. Καλά, σιγά το,
1: να σου πω κάτι. Τα περισσότερα τραγούδια άμα τα πάρεις
0: ίδια,
1: και τα φέρεις 120 και τα χτυπήσεις εκεί δίσκο ρυθμό, όλα ίδια είναι. Σιγά το πράγμα. Ο πρώτος
2: κλέψης. Παιδιά μου, συνέβη κάτι πολύ συναρπαστικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Άντε,
2: ήθελα να φτιάξω ένα τσάι. Τα είχα όλα έτοιμα. Το βραστήρα, τα βότανα, την κανάτα, όλα στη σειρά τους όμορφα και με περίμεναν. Κι όμως καθυστέρησα μία ώρα και κάτι για να το κάνω. Κάθε φορά που πήγαινα να το ετοιμάσω, πεταγόταν η προηγούμενη σκέψη ή η επόμενη. Κάτσε να πλύνω λίγο τα πιάτα, άντε να μαζέψω και τα ρούχα που είναι από εδώ και από εκεί πεταμένα. Όλα εκείνα τα μικρά πρέπει που πετάγονται και σου διαλύω τη ροή. Αλλά μετά μου ήρθε μια ιδέα. Ένα real life hack. Είναι και real και life και hack. Αντί να προσπαθήσω με το ζόρι να φτιάξω το τσάι, γιατί ζοριζόμουνα με τις προηγούμενες και τις επόμενες σκέψεις που επικρατούσαν μέσα σε αυτό το χάος, θυμήθηκα ότι αμέσως μετά το τσάι που θα έπινα, θα απολάμβανα και αυτά εδώ. Θυμήθηκα που είχα φτιάξει αυτές τις λιχουδιές. Τα θυμήθηκα όμως.
1: Τώρα να σου πω ότι είσαι χάλια. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ για να μην μπερδεύομαι, ας πούμε, όταν θέλω να φάω πίτσα, από την αρχή σκέφτομαι, υπάρχει μια κοκακόλα, μην τρέξει μετά. Και τελειώνει.
0: Σωστό.
1: Ναι, όχι, πήγαινε έλα και χαζά. Ποτέ δεν με έρχεται μήπως να ήθελα μπύρα.
3: Ή μην... συμπεφέρα, έφτιαξα να φάνε φασολάκια. Και πήγαν τα παλιόπαιδα και φέρανε σουβλάκια.
1: Άμα δεν εκτιμάτε, είναι η γνωστή κυρία που τραγουδάει τα καλύτερα σου ξέ. Είναι αυτή με το. Είμαστε όλοι για το Δαφνί που λέει.
0: Να.
1: Αυτή. Έχει φοβερό ρεπερτόριο. Έχω μπει και έχω πάθει πλάκα. Εννοείται ότι τις επόμενες
0: μέρες. Απόφθεγμα τώρα.
1: Για ρίχτω.
4: Αν ακούσετε γυναίκα να φωνάζει στην κρεβατοκάμαρά της, «Ω Θεέ μου, τι μεγάλη που είναι!» Να ξέρετε, το 99,9% είναι κατσαρίδα.
1: Μπορεί να είναι και τυφλίτσα. Γιατί τρέχαν σήμερα στα σχολεία και βλέπουμε, λέει τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν πάει να πει πάντα ότι είναι φίδι. Εντάξει. Φίδια μεγάλα, λίγοι έχουμε.
0: Έλα, ρε.
1: Το έριξα το υπονόμενο.

0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό είναι το δικό μου το φίδι, όχι τη φιλέτη που ραπάρει. Και μια που έγινε κουβέντα για τα φίδια, θυμήθηκα κάτι που θέλω να χαρίσουμε στο Σίμου τον Δανιηλίδη ως περιστατικό με φίδια, που είναι της εποχής μας και σίγουρα θα το θυμάται.
2: Το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο, πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σουξέ.
3: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Πέσε. Εγώ ακούω.
2: Ρώτα, κάνουμε μια προετοιμασία. Προετοιμάζω το κοινό και μετά μπαίνω στο κυρίω θέμα.
3: Εντάξει. Πέσε. Εγώ ακούω.
2: Αρχίζω.
3: Αρχίνα.
2: Αρχίζω.
3: Άντε, μπράβο.

0: σημασία του κοινού μετά μπαίνω στο κυρίως θέμα. Άλιστα.
1: Τρένα, καράβια, ποδήλατα, αεροπλάνα, φίδια.
0: Εντάξει, όπως θέλετε.
1: Φίδια. Ας τα φίδια, μη φίδια, ας τα φίδια.
0: Ναι, αλλά είναι η σειρά,
1: θέλετε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, αλλά ας τα φίδια έξω από τη σειρά, έξω, έξω.
0: Εντάξει, όπως θέλετε.
1: Φίδια. Όχι φίδια, όχι φίδια, ας τα φίδια.
0: Όχι, εράκι μου.
1: Τέρμα τα φίδια.
0: Άλιστα, όπως θέλετε.
1: Σαράχνες, σκοτήρι, σαράντα πλανήτη.
2: Έβγαλε τα φίδια. Ο άνθρωπος κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Τι να κάνει ακόμα. Με τα φίδια. Ό,τι βλέπει τη μακρύ δεν είναι φίδι.
3: Σταμάτα βρε.
2: Μα τι τώρα, εγώ φταίω πάλι. Αυτοί πήγαν και κυνηγούσαν τις γκουστηρίτσες.
4: Ούτε κόλπα, ούτε τεχνικές. Μην ακούτε τι σας λένε. Αυτός που θα σου δώσει συμβουλές για τον εαυτό σου, γι' αυτό λέω κάποιες φορές που μου λένε θέλω να γίνω σαν εσένα. Δεν θέλεις να γίνεις σαν εμένα. Θέλεις να γίνεις σαν εσένα. Αυτός λοιπόν που θα σου δώσει συμβουλές για τον εαυτό σου, για σένα, θα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι έχει περάσει, ακριβώς τι δεν έχει περάσει στη ζωή της.
2: Καλά τώρα, αυτές οι γυναίκες δεν βρίσκονται σήμερα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, αυτά είναι σπάνια κομμάτια.
3: Αυτό είναι σπάνια κομμάτια.
2: Όχι, κατάλαβα.
5: Θέλω να ζήσω κάτι ψεύτικο.
2: Μουσική του δρόμου.

0: Είναι τόσο χάλια. Δηλαδή πραγματικά που με σαγηνεύει. Καμιά φορά δεν βλέπω στην τηλεόραση κάτι φάτσες που δεν θες να τις βλέπεις, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις καλά γιατί θες να τις βλέπεις. Δηλαδή έτσι παθαίνω εγώ με αυτήν τη φωνή. Με θυμίζει και λίγο Μόνικα. Μ' αρέσει δηλαδή. Είναι, έχει κάτι έχει.
1: Κάνει κάτι.
2: Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος του Γεώργιου Καραϊσκάκη του ήρωα, του αρχιστράτηγα της Τρούμελης, του γιου της Καλογριάς. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Η ζωή φωνάζει μέσα στην ερημιά. Γέλα, Εφραξία. Γελάστε όλοι σας. Εδώ στην Πέτρα γεννιέται ο τιμωρός σας. Δεν θα έχει στρώματα, δεν θα έχει λιβάνια, θα έχει όμως τη λύσα του βουνού. Ξαφνικά μια πόλη τη σιωπή σκέπασε τα πάντα. Ο πόνος υποχώρησε και μια ζεστή πνοή γέμισε τη σπηλιά. Ένα κλάμα οξύ και δυνατό σαν σάλπισμα έσκησε τον αέρα. Η ζωή με τρεμάμενα χέρια τράβηξε το βρέφος κοντά της. Ήταν ένα αγόρι με μάτια μαύρα σαν το κάρβουνο που κοίταζαν το σκοτάδι χωρίς να φοβούνται. Η ζωή ψιθυρίζει ενώ καθαρίζει το παιδί με ένα κομμάτι ύφασμα. Γιώργη μου, για τη Καλογριά σου έδωσα ζωή στο πιο άγριο μέρος, γιατί ο κόσμος δεν σε χώραγε.
0: Είναι για το τραγικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Και μετά από αυτό το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι αυτό.
3: Εάν ο πολίτης δεν μάθει την αλήθεια, το ποιος είναι, επιτέλους, το τι είναι ακριβώς, τι ακριβώς πλούτο έχει, πώς αυτός ο πλούτος έχει έρθει, πώς έχουν δουλέψει οι προγονείς του, πώς στήθηκε ο πλανήτης, πού ζει, σε ποιο χώρο ζει, πώς ήταν οργανωμένος ο χώρος, τι το έκαναν, πώς το έκαναν, εκεί χάνει μια μεγάλη ουσία. Οπότε πάλι γίνεται έρμεο του ψεύδους.
0: Παιδιά τώρα, να ακούσουμε και μια φωνή σοβαρή. Έχει, λογική φωνή έχει. Φωνή σοβαρή κόμμα έχει, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Ορίστε. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας.

0: Έχεις κάτι πολύ επικίνδυνο.
1: Τι έχω?
0: Κάτι πολύ επικίνδυνο.
1: Κάτι έχω.
0: Έχεις την αγαπητικιά σου.
1: Η αγαπητικιά μου πάει περίπατο.
0: Γιατί? Ρε εσύ! Άντε πια, έχεις καταδεί.
1: Φαντάζομαι να την προδώσω πως μας πιέζει ο χρόνος.
0: Πατέρα, αυτό το παιδιά είναι αυτοθυσία αυτό που έκανε τώρα, όχι χαζά. Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα, αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη, νόμιζα Γιώργη. Ο χρησμός του Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Λάω θάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Ο Άγιος Αστραπής. Πώς είναι ο Άγιος Στράτεος? Έτσι είναι ο Άγιος Αστράπιος. Δεν τον ήξερα, αλλά εντάξει, γι' αυτό διαβάζουμε για να μαθαίνουμε. Πάω κατευθείαν στην Λαϊκή Ώρα.
1: Ω, κάτσε. Δεν έχει άλλο τίποτα?
0: Δεν έχει.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, δεν ήταν πολύ.
1: Σήμερα τι, εκπτώσεις?
0: Πολύ...
1: Η Λαϊκή Ώρα όμως έχει πολύ πράγμα, να ξέρεις.
0: Έχω εδώ μαγγελιό. Αυτοί είναι οι κατσαπλιάδες που έφαγαν με τηλεφωνικές απάντες ένα 200 ευρώ από ηλικιωμένους. Γιατί σε κάτι τύπους που το είπα, αλλά παλαιά, ένα 200 ευρώ και δεν είναι 1200 ευρώ, είναι 1.200.000 ευρώ από ηλικιωμένους. Βρε, σας το έχω πει 100 φορές. Παίρνει ο άλλος και αρχίζει και λέει ό,τι να είναι. Κλείστο! Σε λέει ότι χτύπησε το παιδί. Κλείστο! Τώρα σε πήρω πόνους για το παιδί. Που θα σε πάρουν όλα τα λεφτά. Σαψάλιδες. Βλέπεις, ρίχνουν λάδια κάτω από την πόρτα, μπαίνουν στο σπίτι.
1: Δεν ανοίγεις, ναι.
0: Δεν ανοίγεις. Μπαίνουν νερά κάτω από την πόρτα. Δεν ανοίγεις. Πώς το λένε δηλαδή? Άσε, βάλει εκεί μια σφουγγαρίστρα και μάζευε. Κάποια στιγμή θα βαρεθεί, θα φύγει. Μαν, και βάλτε σε ένα πανεράκι, ό,τι χρυσά έχεις, και βάλει και το ρολόι, βάλει και τα σκουλαρίκια, και πήγαινε τα, λέει, κάτω. Τι είναι και τα βάζεις σε ένα πανεράκι? Βρήκες αυγά από περιστέρια και θες να τα ξεφορτωθείς, τα πας απέναντι. Τα λεφτά είναι σαν ψάξεις. Μα τι να πω. Να ξέρω, είναι κάτι γέροι που λένε μένα δεν με ξεγελάει κανένας. Ας τολμήσουν να με πάρουν ημέρα. Δεν έχω άλλα, τα έδωσα όλα. Τρίγωνο του διαβόλου στα στενά του Ορμούς. Λουκέτο σε αεροπορικές εταιρείες, Μέγγενη στα βενζινάδικα. Μένα θα με πει, το χάσαμε τη Ryanair να πούμε. Δεν έχουμε πια εταιρεία να στριμωχτούμε να πάμε ένα ταξίδι σαν άνθρωποι.
1: Έτσι είναι τη μοίρα στο παιχνίδι.
0: Είσαι όμως ένας υπηνεκτικός. Παρέτηση και σκαμνή. Εθνικό σκάνδαλο υποκλοπών. Γκυλοτίνα η απόφαση του Τζαβέλα για αρχαιοθέτηση της υπόθεσης. Απ' εμένα πουφ, πού δεν τρέπεστε. Προσέχτε το χαντακουιό, παιδιά!

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
9: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
10: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
11: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή, Αμερική και Ιράν κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο περιλαμβάνει δέσμευση της Τεχεράνης για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση αμερικανικών κυρώσεων, αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση περιορισμών στα στενά του Ορμούς. Επιβεβαιώνει και το Πακιστάν ότι η συμφωνία είναι κοντά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε την επιχείρηση Ελευθερία και έφερε ανακατατάξεις στις αγορές. Υποχώρησε στα 108 δολάρια το Brent, θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, ωστόσο σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σοκ στην Κρήτη, 54χρονος πατέρας εκτέλεσε 29χρονο νεαρό που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023, έχασα τον έλεγχο, είπε ο δράστης. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Η οικογένεια του θύματος είχε προειδοποιήσει τις αρχές, καθώς και στο παρελθόν ο άτυχος νεαρός είχε δεχθεί απειλές και επιθέσεις. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν οι αρρυθμίες. Την ίδια ώρα όχι από τον Κώστα Καραμαλή για το συνέδριο του κόμματος. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πειρά ζωή Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη και Γεωργιάδη από τα παραπολιτικά 90,1. Το να λέει ένας φασίστας ότι έχω σχέση με εγκληματική οργάνωση είναι πράξη αξιόπινη, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Έκανε λόγο για κυβέρνηση παραδομένη σε εκβιασμούς και είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγο, που φοιτητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Επιχείρησαν να αναρτήσουν πανό και ήρθαν αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις. Σαρωτική έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πάνω από 130 παρεμβάσεις σε 4 μόνο ημέρες. Συνελήφθη νεαρός Αιγύπτιος στη λεωφόρο Συγκρού στο ύψος της Καλλιθέας να τρέχει με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 7 συλλήψεις, ενώ η λία είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Γυροκομείο τρόμου στους Αμπελόκηπους, στο Ιδόλιο, 72χρονη, που είχε μετατρέψει το χώρο σε πραγματικό κολαστήριο. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο των αστυνομικών, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες να ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέσυρε ένα 12χρονο κορίτσι, λίγα μέτρα μακριά από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα χθες το απόγευμα, διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Το κορίτσι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Brain gain επαναπατρισμού. Τα νέα φορολογικά κίνητρα για όσους Έλληνες του εξωτερικού επιστρέψουν στα πάτρια και εργαστούν στο δημόσιο. Το κάλεσμα του Υπουργείου Οικονομικών σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ο ηγέτης των Κανάριων ίσον αρνείται τον ελιμανισμό του Κουρασιερόπουλου με τα κρούσματα του Χανταϊού. Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο που ξεκίνησε το ταξίδι του τον Μάρτιο από την Αργεντινή. 7 ακόμη κρούσματα στο πλοίο, ένας ασθενής νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, καθησυχάζουν οι ελβετικές αρχές. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Final Four πήρε ο Ολυμπιακός μετά την θριαβευτική νίκη έναντι της Μονακό. Σήμερα στη μάχη ρίχνεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τη Βαλένθια. Θλίψη στον αθλητικό χώρο έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσόχος. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι ο διπλωματικός πυρετός που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αμερική και Ιράν φαίνεται να είναι κοντά σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει το Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση, δημοσιογράφο από το aefemerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
12: Καλησπέρα. Αυτό που φαίνεται όντως ότι θα μπορούσαμε να είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Η αμερικανική κυβέρνηση τουλάχιστον εκτιμά ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτήν. Και αφορά ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο αγκάθι των διαπραγματεύσεων με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε τώρα το Άξιο σήμερα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς εξωματούχους, και μόλις πριν λίγη ώρα την επιβεβαίωσε και πακιστανική πηγή, ναι, που δράω διαμεσολαβητής, που μίλησε στο Reuters.
11: Υπάρχει λοιπόν ένα προσχέδιο, ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο, ναι, το οποίο έχει διαρρεύσει. Αυτό το προσχέδιο τι περιλαμβάνει, Αλέξη?
12: Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες. Είναι καταρχάς 14 σημείων. Ναι. Κάποια από αυτά τα σημεία είναι η δέσμευση του Ιράν για ένα μορατόριο, με ένα μνημόνιο στον εμπλουτισμό, όχι μνημόνιο, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, ναι, όριο δηλαδή, που θα μπαίνει στην παραγωγή του, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, που είναι και το θέμα των ημερών, με όλα αυτά που ζούμε, με την ενεργειακή κρίση που είναι τώρα σε εξέλιξη.
11: Τώρα βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι παγώνει η επιχείρηση Ελευθερία. Κάτι που δείχνει δηλαδή ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά σε μια συμφωνία, πιθανότατα.
12: Πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν ανακοίνωνε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή έλεγε ότι υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, που πιθανά να αφορά αυτές τις νέες τελευταίες πληροφορίες που ήρθαν σχετικά που επικαλείται το Άξιος. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι χθες είχε ανακοινώσει την έναρξη του σχεδίου Ελευθερία ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θα έχει διάρκεια 3 ημέρες, και σήμερα τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης με την αιτιολογία ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία το αμέσως επόμενο διάστημα.
11: Μάλιστα.
12: Σύμφωνα μάλιστα με τον Τραμπ, η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής.
11: Το Πακιστάν, το οποίο ενεργεί πραγματικά ως μεσολαβητής και ως πολύ σημαντικός παίκτης τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων. Μένει να δούμε λοιπόν
12: ακριβώς
11: κατά πόσο αυτή τη στιγμή θα επέλθει μια συμφωνία. Είμαστε στις 8 εβδομάδες πολέμου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αλέξη Πανούση από το efmerida.gr. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη φέρνει και κάποιες ανακατατάξεις στις αγορές. Πάμε στο Μάριο Χρυστοδούλου να δούμε τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πάνω τα χρηματιστήρια, κάτω οι τιμές του πετρελαίου, είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές, μετά την ανακοίνωση, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή της στρατηγικής επιχειρήσης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Η είδηση αυτή αποκλιμάκωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας, οδηγώντας σε αισθητή πτώση των τιμών. Το πετρέλαιο Brent υποχωρεί αυτή την ώρα έδει κοντά στα $98 το βαρέλι από τα 107 που είχε βρωθεί νωρίς το πρωί. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κινείται κοντά στα $89, καταγράφοντας πτώση άνω του 10%. Η εξέλιξη αυτή, αν μη τι άλλο, τροφοδότησε κύμα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές, με τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Ευρώπη και Ασία να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης πλησιάζει τις 2.300 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 3%, μάλλον πάνω από 3%, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ξένων αγορών. Πάντως, οι αναλυτές ΕΡΙ προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει έφραυστη. Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τις τιμές να αλλάζουν ακόμα και μέσα σε λίγες ώρες, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζει να καθορίζει την κατεύθυνση των εμπορευμάτων.
11: Γιατί όπως αναφέρεις πολύ σωστά, Μάριε, το πετρέλαιο συνεχίζει να είναι ψηλά έτσι, στις αγορές και βεβαίως και η βενζίνη. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι για την αμόλυβδη η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
13: Πολύ σωστό, πολύ σωστά. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ.
11: Σωστά.
13: Ενώ το πετρέλαιο διαμορφώνεται κοντά στο 1,88 ευρώ το λίτρο, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία.
11: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το θετικό κλίμα των αγορών και το θετικό πρόσημο στα χρηματιστήρια θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο, και αυτές οι τιμές που αρχίζουν να υποχωρούν θα αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο και στις αντλίες της βενζίνης. Πάμε να μας πεις όμως και όλες αυτές τις προειδοποιήσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη στο Eurogroup.
13: Ναι, σημαντικές παρεμβάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας καταγράφηκαν σε διεθνές φόρουμ με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών προσώπων της Ευρώπης. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιαρακάκης, συμμετείχε σε πάνελ στο περιθώριο του Eurogroup μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας της Ισπανίας Κάρλος Κουέρπο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ψηφιακή χρηματοδότηση και το ψηφιακό ευρώ, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Πιαρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει, όμως η πρόκληση βρίσκεται στην υλοποίηση. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι να μετατραπούν οι στρατηγικές σε συγκεκριμένες πολιτικές με απτό αποτέλεσμα για τους πολίτες. Για τον ίδιο, η δημιουργία συνένεσης μεταξύ των κρατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, όλα θα εξαρτηθούν από το αν η στρατηγική θα γίνει συνώνυμη της υλοποίησης, επισημένοντας ότι οι εθνικές επιφυλάξεις συχνά καθυστερούν την πρόοδο. Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, σημείωσε ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης και την υπέρβαση της εποχής της γεωπολιτικής αθωότητας. Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια ενιαία αγορά, αλλά μια ισχυρή τεχνολογική δύναμη με σαφή στρατηγική έρη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη, όπου ένας 54χρονος πατέρας εκτέλεσε έναν 21χρονο νεαρό. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο Παντελής Γιαΐτσης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά συγκλονισμένη ολόκληρη η Κρήτη, για να μην πω το Πανελλήνιο, από αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο, με έναν 54χρονο να σκοτώνει με 4 σφαίρες έναν 20χρονο, τον Νικήτα Γεμιστό, φίλο του γιού του, ο οποίος οδηγούσε το μοιρά αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το μοναχοπέδι του πριν 3 χρόνια ως συνοδηγός και έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην παραλιακή του Ηρακλείου. Όλα αυτά τα χρόνια φαίνεται πως υπήρχε μια άσβεστη φλόγα μέσα στην καρδιά του 54χρονου πατέρα, ότι υπέτειος για το θάνατο του γιού του ήταν 20χρονος. Είχαν προηγηθεί και άλλα επεισόδια πριν από το χθεσινό. Μάλιστα είχε καταγγελθεί από την οικογένεια του 20χρονου νεκρού ότι του είχε επιτεθεί ο 54χρονος πατέρας με μαγκούρα στο παρελθόν και τον είχε τραυματίσει. Είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα στο σπίτι και είχαν τοποθετηθεί κάμερες. Γενικώς το κλίμα φαίνεται ότι δεν ήταν καλό και κάτι φόλιαζε στην καρδιά του 54χρονου, το οποίο βγήκε χθες στην Αμουδάρα αφαιρώντας τη ζωή του 20χρονου νεαρού. Από εκεί και πέρα, σήμερα παίζεται η επόμενη ημέρα του δράματος. Ήδη η αδελφή του 20χρονου έχει αναρτήσει το κυριώσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια συγκλονιστική μαντινάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να κρατάει λευκά λουλούδια, τονίζοντας ότι ο αδερφός της θα είναι με λευκό κουστούμι στην εκκλησία.
11: Τραγικά και πράγματα.
13: Τραγικά πράγματα και τραγικά συνελήφθη και της μάνας.
11: Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, σωστά?
13: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη, η οποία φαίνεται να ήταν παρούσα ως συνοδηγός στο αυτοκίνητο που προκάλεσε ο τροχαίο ο σύζυγός της, προκειμένου να κινητοποιηθεί από την αντίθετη κατεύθυνση στο αμάξι του 20χρονου. Για ψυχική συνδρομή λοιπόν στον 54χρονο που εκτέλεσε τον Νική Στρατογεμιστό, κατηγορεί τη σύζυγός του ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο. Οι κατηγορίες δηλαδή που τη βαρύνουν είναι ουσιαστικά για απλή συνέργεια,
11: ναι,
13: και φαίνεται να στήριζε ψυχολογικά και ηθικά το δράστη για την τέλεση του εγκλήματος. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες.
11: Παντελή, από θέλω να βάλεις μια άνω τελεία.
13: Ναι,
11: θέλω,
13: ναι,
11: να ακούσουμε ένα ηχητικό αποσπασμά από μια συγκέντρωση που είχαν κάνει η οικογένεια του δράστη, που τότε είχε χάσει το παιδί της. Ένα χρόνο μετά που είχαν χάσει το παιδί τους, κάνανε μια συγκέντρωση εκεί στο σημείο που χάθηκε το παιδί. Εκεί είχε μαζευτεί πάρα πολλούς κόσμους, μίλησαν για τα τροχαία και είχε μιλήσει η σύζυγος του δράστη. Θέλω να την ακούσουμε και να επανέλθουμε.
14: Ποια στιγμή θα γυρίσει πίσω σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, να ξανακούσει πατέρα, να ξαναπεί γέ μου, και όλα αυτά για μια στιγμή μαγιάς κάποιου που δεν έμαθε να σέβεται, που κρατούσε τη ζωή του γιού μου στα χέρια του και δεν την υπολόγισε.
11: Από αυτό λοιπόν το ηχητικό απόσπασμα φαίνεται, Παντελή, αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπόρεσε ποτέ αυτή η οικογένεια να διαχειριστεί όλο αυτό το κακό που είχε συμβεί, ότι τα παιδιά αυτά καταρχάς βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι ήταν φίλοι, έτσι. Έτσι, άρα λοιπόν υποθέτουμε, εμείς που είμαστε απ' έξω από αυτή την ιστορία, ότι δεν υπήρχε πρόθεση. Βέβαια, η οικογένεια, από ό,τι καταλαβαίνουμε και μετά από αυτά τα περιστατικά, διότι δεν ήταν μόνο το χθεσινό που κατέληξε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα, το θύμα, ο 21χρονος νεαρός, ο Νικήτας, είχε δεχθεί και στο παρελθόν και άλλες. Είχε δεχθεί πολλές απειλές.
13: Ακριβώς, είναι αυτό που σας είχα πει, ότι
11: ναι,
13: είχε δεχτεί χτυπήματα με κάποια μαγκούρα από τον 54χρονο στο παρελθόν, είχαν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας στο σπίτι, είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα, μάλιστα είχε ζητηθεί να φύγει από την Κρήτη και να πάει στην Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει η κοπέλα του,
11: ναι,
13: νεκρού πλέον Νικήτα, και αυτός το αρνήθηκε, δεν πήγε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον 54χρονο, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και σε αυτόν.
11: Ναι.
13: Ο εισαγγελέας προσανατολίζεται στο να πάει ο ίδιος αστυνομικό μέγαρο και να μην υπάρξει μεταφορά του στα δικαστήρια, υπό το φόβο εντάσεων και πιθανών επεισοδίων από συγγενείς του νεαρού.
11: Ναι, διότι στο μυαλό όλων έρχεται η εικόνα, η πιθανότητα ότι μπορεί να υπάρξει και βεντέτα μετά από αυτό το περιστατικό.
13: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά και εσύ, Ρέα, και οι ακροατές μας, ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι πάρα πολύ λεπτή στην Κρήτη. Και
11: σωστά,
13: για να φτάσει στο σημείο αυτό,
15: ο 54χρονος να σηκώσει το όπλο και μάλιστα από ό,τι λένε οι μάρτυρες, μετά το τροχαίο προσπάθησε να ξεφύγει ο νεαρός να κρυφτεί σε ένα μίνι μάρκετ και τον κυνηγούσε, λένε μάρτυρες και κάτοικοι της Αμουδάρας, και έριχνε στο ψαχνό ο 54χρονος. Κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση μέσα στο μυαλό του ήταν κάτι παραπάνω από θολή εκείνη τη στιγμή. Δεν ήξερε πιθανότατα ούτε και ο ίδιος τι έκανε. Μάλιστα θα όσαν έφερε στους αστυνομικούς, γιατί μάρτυρες λένε ότι μετά που του έριξε τη χαριστική βολή και τον έριξε στο έδαφος, άρχισε να τον κλωτσάει τον νεαρό. Είπε ότι εγώ, λέει, δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά.
16: Μάλιστα.
15: Οπότε είναι χαρακτηριστικό ότι το μυαλό του ήταν θολωμένο. Είναι ξεκάθαρο εκείνη τη στιγμή. Ζήτημα διαχείρισης, λοιπόν, όπως πολύ σωστά το έθεσες, και πλέον οι αρχές έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα αυτής της ιστορίας.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που βρέθηκε εκεί στο τραγικό αυτό σημείο, καθώς και το τι είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
17: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
18: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το όπλο ή τον πυροβόλησε.
19: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
20: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
19: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
21: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
16: ασφαλιστικά
21: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Παρασκηνιακές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες, να αποφευχθούν μάλιστα και οι αρρυθμίες. Αλλά την ίδια ώρα έχουμε και ένα ηχηρό όχι από τον Κώστα Καραμαλή για την παρουσία του στο συνέδριο του κόμματος. Δεν θα πάει. Κώστας Παπαχλημίτζος, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ρε, καλό μεσημέρι και στο κατώτατο των παραπολιτικών δράματων. Λοιπόν, ξεκινάει ένα πολύ ενδιαφέρον δεκαήμερο για το κυβερνών κόμμα, καθώς αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αύριο Πέμπτη, ενώ την επόμενη Παρασκευή, 15 Μαΐου, ξεκινάει το τριήμερο συνέδριο, τελευταίο τακτικό συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027. Στην αυριανή, λοιπόν, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται να μιλήσουν αρκετοί βουλευτές, 40 με 50 περίπου έχουν δηλώσει τουλάχιστον στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, την πρόθεση να πάρουν τον λόγο. Και με αφορμή το άρθρο το οποίο θα γράψει 5 βουλευτές στην επιστολή στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα και το επιθετικό κράτος, και άλλοι αναμένεται να τοποθετηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Ωστόσο, και από το Μέγαρο Μαξίμου και από την Πειραιώς εκτιμούν ότι η συζήτηση θα κινηθεί τελικά μέσα σε, ας το πούμε, λελογισμένα πλαίσια. Δεν θα υπάρχουν αδιεντάσεις, δεν θα υπάρχουν ακραίες εκφράσεις, δεν θα υπάρχουν ηχηρές διαφωνίες, αλλά θα γίνει μια γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φυσικά θα ανοίξει εργασίες της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα αναφερθεί στην επικείμενη σταγματική αναθεώρηση. Όπως μαθαίνουμε μετά, και ο Ευρυπίδης Κυλιανίδης θα ανακοινωθεί ότι θα είναι ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του ΤΑΜΠΑΠΗΣ και θα παρουσιάσει και εκείνος με τη σειρά του κάποιες από τις βασικές προτάσεις, τη φιλοσοφία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας, όπως την χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός μέσω της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Θα την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα βάλει και το κομμάτι της σχέσης κυβέρνησης κόμματος, σχέσης των βουλευτών και, και του Μεγάλου Μαξίμου, μέσα και από αυτό το πρίσμα, δηλαδή από προτάσεις οι οποίες, όπως μαθαίνουμε, έγιναν γραπτός από περίπου 50 βουλευτές και προφορικά από περίπου 20 βουλευτές, δηλαδή σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας κατέθεσε προτάσεις εμπεριστατωμένες, όπως μας λένε με γνώση του περιεχομένου τους, για την συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά, λοιπόν, θα γίνουν αύριο. Φυσικά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ακριβώς η κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς πληροφορίες που μέχρι στιγμής μεταφέρουμε. Την επόμενη εβδομάδα είναι το συνέδριο. Υπήρχε μια σενεριολογία για το αν θα παραστεί ή όχι ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος βρίσκεται σε μια απόσταση τα τελευταία διετία περίπου από την ηγεσία του κόμματος. Χτες συναντήθηκε μαζί του, σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα Μπακογιάννη, στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού, με αφορμή το βιβλίο το οποίο συγγράφει, το οποίο έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Εκεί, λοιπόν, επιχείρησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τον προσεγγίσει για να διαγνώσει και τις προθέσεις του, και εκείνος είπε ότι δεν θα παραστεί στο τακτικό συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα, και κάπως έτσι θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Κερίδη, τον κύριο βουλευτό εκπρόσωπο του κόμματος, να λέει σήμερα στα παραπολιτικά στο ραδιοφωνικό μας σταθμό ότι ο Καραμαλής είναι αγαπητός του βάσου του κόμματος, έχει φροντίσει ο ίδιος δεν απάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
11: Λοιπόν, βάλει μια ανωτελεία, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, και αμέσως μετά όλες οι λεπτομέρειες για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Αμάν.
0: Το ότι δεν θα έρθει ο κύριος Καραμαλής στοιχίζει, πιστεύετε, στην εικόνα της παράταξης προς τα έξω, προς τον κόσμο της?
1: Στοιχίζει συναισθηματικά. Για μένα είναι ένα κεφάλαιο. Έχει γράψει την ιστορία του. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος. Έχει φροντίσει ο ίδιος ωστόσο να πάρει τις αποστάσεις του χωρίς να πληγώνει.
11: Έλα Κώστα, έχουμε σήμερα την σύνοδο κορυφής της Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου. Εκεί μετέχει φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε και μια ενδιάμεση στάση χθες στο Άμπου Ντάμπι.
22: Σε λίγη ώρα λοιπόν θα έχουμε τα περισσότερα από το Αμάν της Ιορδανίας. Εκεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί είναι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης, εκεί είναι φυσικά και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας. Οι εξελίξεις φυσικά στην Μέση Ανατολή, τι έχετε πει και εσείς, είναι καταιγιστικές. Στον περισσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούς, αλλά και εξέλιξη στο Λίβανο και την Συρία. Μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα μας και φυσικά από την Κύπρο και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία και στο Λίβανο και για την ειρήνη στο Λίβανο και τη στήριξη της κυβέρνησης χώρας έναντι της Χεσμπολά. Όλα αυτά λοιπόν σε λίγη ώρα στην τριμερή σύνοδο κορυφής. Χθες, πηγαίνοντας για την Ιορδανία, έκανε μια στάση στο Άμπου Ντάμπι, μια σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Σεϊχ Μπιν Ζαγκέντ Αλ-Ναχιάν, τον πρόεδρο των Αραβικών Εμμυράτων. Συζήτησαν και τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να εκφράζει την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να υπογραμμίζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας αλλά και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που το οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται να κινείται ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Χαρολάου Τρικούπη, καθώς σήμερα συνεδριάζει για πρώτη φορά το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήμου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, το βάπτινο του πυρός θα πάρουν σήμερα τα νέα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν πριν από 10 μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Στο τραπέζι κάθονται όλα τα κορυφαία στελέχη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εκτός φυσικά του πρόεδρου του κ. Ανδρουλάκη, ο νέος γραμματέας, ο κ. Βαρδακαστάνης, κ. Διαμαντοπούλη, ο κ. Δούκας, ο κ. Γερουλάνος, ο κ. Σπυρόπουλος, ο κ. Τουκαλάς, η κ. Αποστολάκη. Γενικώς είναι όλο το. Ο κ. Να μην ξεχάσουμε κανέναν τώρα, ο κ. Κατρίνης, ο κ. Πανόλης Τοδουλάκης. Είναι όλο το ηγετικό απαράτ της Χαρλάου Τρικούπη. Προφανώς λειτουργεί σχεδόν σε προεκλογική περίοδο. Στην Χαρλάου Τρικούπη έρη δεν μπορούν να αποκλείσουν πια κανένα σενάριο έτσι όπως είναι το πολιτικό κλίμα και η γενικότερη κατάσταση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Προετοιμάζεται για τα ενδεχόμενα. Θυμίζω ότι έχει συσταθεί έρη και εκλογική επιτροπή για τα ψηφοδέλτια υπό τον κύριο Πέτρο Λάμπρου, πολύ έμπειρο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και γενικά έχει αρχίσει η Χαρλάου Τρικούπη να κινείται σε τέτοιους ρυθμούς. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να δούμε το προσεχές διάστημα ακόμα και ανακοινώσεις κάποιων υποψηφίων, ιδίως για κορυφαία στελέχη που δεν έχουν αυτή τη στιγμή εκλογικές περιφέρειες. Να σας πω επίσης ότι η συνεδρίαση γίνεται και στον απόϊχο των όσων έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Είχαμε την τοποθέτηση στον ιστότοπο D-News του κυρίου Ρέπα, ο οποίος ζήτησε, του πρώην υπουργού, ο οποίος ζήτησε να βρεθεί μια φρόλμουλα με τον κύριο Καστανίδη και να μην ισχύσει η διάταξη του καταστατικού για τις φοιτίες. Από την Χαρλάου Τρικούπη λένε ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του συνεδρίου και δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ περισσότερο όταν ο κύριος Καστανίδης έχει παραιτηθεί από μέλος του ΠΑΣΟΚ.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι στόχος του κόμματος είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές.
23: Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω και διότι όταν ο πολίτης φτάσει στην κάλπη θα δώσει μια ακόμα ευκαιρία σε αυτή την πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παράγει διαρκώς σκάνδαλα, η οποία δεν δίνει καμία λύση στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στην ακρίβεια, στη στεγαστική κρίση. Νομίζω ότι όταν φτάσουν στην κάλπη οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια Νέα Δημοκρατία και μια τρίτη τετραετία, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη εκτροπή και τους θεσμούς και όλη την κατάσταση στη χώρα και σε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μοναδικό κόμμα αυτή τη στιγμή.
24: Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να είστε πρώτοι τη βραδιά των εκλογών?
23: Αυτός είναι ο στόχος μας. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν θέλει ο Έλληνας πολίτης να έχει πολιτική αλλαγή, αυτή δεν μπορεί να την πετύχουν ούτε τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια απόλυτη άρνηση σε όλα και μια ρητορική η οποία είναι συχνά παράλογη. Άρα πιστεύω ότι ναι, είναι εφικτό, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πραγματικά θα είναι μια έκπληξη.
11: Τώρα δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ο Μάκης Βορύδης. Να τον ακούσουμε.
3: Ο καθένας τώρα φέρει την ευθύνη του λόγου του, έτσι.
4: Ναι, καλά, προφανώς.
3: Δεν είναι τώρα. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι.
11: Πάμε στο κοινοβούλιο στο Γιάννη Πολίτη, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζητά να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Αρείο, από τη Βουλή. Να κληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αλλά και ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ζήτησε προλίγου η επικεφαλής της πλεύσης ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κυρία Κωνσταντοπούλου. Ενώ για να αιτιολογήσει το αίτημά της, επικαλέστηκε σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής. Την ίδια στιγμή συμπλήρωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε αύριο Πέμπτη να υπάρξει ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ υποστήριξε ότι η κλήση του θα πρέπει να γίνει προτού ολοκληρωθεί η αφιπηρέτησή του από το πόστο του. Να πούμε επίσης, Σερή, ότι υπήρξε και με τοπική αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νότι Μηταράκη κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης και συγκεκριμένα στην ακρόαση για το διορισμό του Νίκου Μιχαλόπουλου στη θέση τακτικού μέλους της ΑΛΦΑ Μονάδας Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Μηταράκης ζήτησε το λόγο με την κυρία Κωνσταντοπούλου να του επιτίθεται εξαιτίας εμπλοκής του ονόματός του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ακολουθήσει σκληρή αντιπαράθεση.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή Απέναντι Μικρόφωνα με τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη. Είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η κυβέρνηση είναι παραδομένη στους εκβιασμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς.
6: Είμαι πάρα πολύ ανήσυχη πλέον. Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία είναι παραδομένη στους εκβιασμούς και τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς. Προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση των υποκλοπών και δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης ό,τι θέλει, ειδικά όταν αποδεικνύεται ότι ο Μητσοτάκης είναι εκβιαζόμενος από έναν απόστρατο Ισραηλινό αξιωματικό, τον Ντίλιαν, που ήταν και ο υπεύθυνος των εταιριών παρακολουθήσεων.
4: Φορείς όλες λένε πως ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές θα γίνει.
6: Θα γίνει καταγέλαστος όλες αυτές οι επινοήσεις και όλες αυτές οι μεθοδεύσεις και όλες αυτές οι παλινοδίες εκθέτουν τον κύριο Μητσοτάκη. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που είναι πια πίσημα ο τακουστής, επινοεί άλλη μία δικαιολογία, ικτρή, για να αποφύγει τι? Την αλήθεια και τη διερεύνηση. Εδώ αποκαλύφθηκε ότι ο διορισμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος επελέγει από την κυβέρνηση,
4: τον κύριο Τζαβέλα λέτε?
6: Βέβαια, τον κύριο Τζαβέλα. Έκανε τη βρώμικη δουλειά να παρέμβει σε μια ανοιχτή υπόθεση προσπαθώντας να τη θάψει.
11: Τώρα, εξαπέλυσε πειράκα κατά του Γιώργου Φλωρίδη, τον χαρακτήρισε φασίστα και είπε ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί σε εκείνη κάνοντας λόγο ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είναι μια πράξη αξιόπινη, ενώ αναφέρθηκε και στον Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε ότι θέλει να φάει τη θέση του Μητσοτάκη. Να την ακούσουμε.
6: Ο κύριος Φλωρίδης, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί παρεμβάσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της απονομής της δικαιοσύνης. Θέλει να ελέγχει τους δικαστές, θέλει να ελέγχει και τους δικηγόρους. Ο κύριος Φλωρίδης, που είναι ο ορισμός της φασιστικής συμπεριφοράς και της εκτροπής, τι έχει πετύχει? Να έχουν οργιάσει όλα τα φασιστοειδή και έχουν βγει από τα λαγούμια τους, διότι ο Φλωρίδης ανασύρει τη Χρυσή Αυγή. Το να λέει ένας φασίστας, ο Φλωρίδης, ότι είμαι εγώ ή έχω εγώ σχέση με εγκληματική οργάνωση, είναι πράξη αξιόπινη αυτοτελώς, είναι προσπάθεια στοχοποίησής μου αυτοτελής, δεν το κάνει μόνος του, έχει και τα εξαπτέρυγά του, έχει και τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και άλλα επίορκα πρόσωπα που επιχειρούν τι? Να ποινικοποιήσουν τη δική μου αντιπολιτευτική δράση και τη δική μου υπεράσπιση στα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών. Υπάρχει ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Νετανιάχου. Αυτό δεν είναι νόμος. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατά το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που το έχει κυρώσει η χώρα μας από το 2002. Η κυβέρνηση δεν τολμάει να λέει να πει όχι, παριστάνει ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ευκαιρία. Εκτός αν έχετε προσχωρήσει σε αυτό που θέλει πάρα πολύ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να είναι αυτός η κυβέρνηση. Και σε λίγο θα φάει και την καρέκλα του Μητσοτάκη και θα γελάμε ή θα κλαίμε.
11: Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο αυτόφορο οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε ένα 12χρονο κορίτσι χθες το απόγευμα εκεί στη Σαλαμίνα. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών αναμενόταν να βρεθεί πριν από λίγη ώρα ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού που παρέστηκε, όπως είπες και εσύ, την 12χρονη μαθήτρια στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Τρίτης. Ο αστυνομικός συνελήφθη κατά τα προβλεπόμενα από τους συναδέλφους του αμέσως μετά την καταγραφή του συμβάντος. Και σήμερα το μεσημέρι ήταν να περάσει από το αυτόφορο. Ταυτόχρονα να πούμε πως δρομολογείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Έτσι. Μόλις ολοκληρωθεί τόσο η προανάκριση από τα στελέχη του τρίτου τμήματος τροχιάς Πειραιώς που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης, όσο και άλλες ανάλογες πράξεις. Θυμίζουμε πως ο αστυνομικός χτύπησε με το περιπολικό του 12χρονο κορίτσι στη συμβολή των οδών Θέμιδος και Ζαλόγκου στη Σαλαμίνα. Έξω από το δέαρτο δημοτικό σχολείο του νησιού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7.30. Το κορίτσι φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να μεταβεί σε νοσοκομείο την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Με ιδία μέσα το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν στην Αττική, όπου κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σύμφωνα με πληροφορίες της, τοποθετήθηκαν ειδικές λάμες στο πόδι. Το κορίτσι, να σημειώσουμε, πως δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ζωής.
11: Μάλιστα, τώρα γίνονται σαρωτικοί έλεγχοι για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια. Μάλιστα, μέσα σε 4 μέρες πάνω από 130 παραβάσεις. Όμως είχαμε μια παράβαση, μια σύλληψη, μάλλον εδώ στην τηλεφόρο Συγκρού, στο ύψος της Καλλιθέας. Τι ακριβώς συνέβη?
7: Είπαμε και χθες, Έρη, αναφορικά με τα πατίνια. Τώρα φαίνεται ότι επιστοποιούνται τα όσες ανησυχίες εκφράζονται, καθότι ένας 23χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ένας νεαρός, ο οποίος καβαλούσε ένα πατίνι, πραγματικό πύραυλο, πήγαινε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού. Βέβαια, η ταχύτητα που έπιασε το συγκεκριμένο πατίνι είναι πολύ μικρότερη συγκριτικά με αυτές των οχημάτων, ωστόσο δεν πάβει να είναι επικίνδυνο μέσω στην κυκλοφορία σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν.
8: Έκτακτη είδηση.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς ο ορός ενός 54χρονου άνδρα εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα μέσα σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ορός βρέθηκε από security μέσα σε ένα βαγόνι στο κόμβο δικαστηρίων με παλαιού σταθμού. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο 54χρονος ήταν χρήστης ουσιών. Τις έρευνες έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Σε δρόμους όπου τα οχήματα αναπτύσσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες και βεβαίως μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρο το ατύχημα.
11: Φυσικά, φυσικά. Πάμε τώρα και σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική. Έχουμε συλλήψεις ήδη και με λία που ξεπερνά πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
7: Έρη, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη στιγμή που ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για δημοσιοποίηση των στοιχείων των μελών μιας οργάνωσης οι οποίοι παρήφθαναν τους λογιστές. Ναι. Τώρα έχουμε μία νέα ακόμα επιχείρηση, όπου υπό την αιγίδα της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI, στη Δυτική Αττική, στο Μενίδη, στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιώσια. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε 7 άτομα μέχρι στιγμής, καθότι η επιχείρηση συνεχίζεται, οι οποίοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, μόνο που εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι αστυνομικοί των οικονομικών εγκλημάτων έχουν διαπιστώσει πως οι συγκεκριμένοι 7 έχουν εξαπατήσει 117 πολίτες και έχουν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε συνδυασμό με όλες αυτές τις υποθέσεις που έχουν περάσει στο παρελθόν, πόσα λεφτά έχουν χαθεί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τις οικονομίες μιας ζωής. Δηλαδή, βέβαια, μιλάμε βέβαια για ποσά τα οποία θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε, για να προσφέρουν στους συγγενείς τους.
11: Είναι όλες αυτές οι τηλεφωνικές απάτες που ξεκίνησαν πριν από χρόνια, οι τηλεφωνικές απάτες ότι το παιδί σας έχει χτυπήσει και τα λοιπά. Μετά ακολούθησαν αυτές οι απάτες με τους δίθεν λογιστές, με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι πραγματικά εγκληματικές οργανώσεις που έχουν αποκομίσει πολλές χιλιάδες ευρώ, έτσι, εις βάρος αθώων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων που είχαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής.
7: Εκατομμύρια ευρώ, Έρικ, και θα πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να έρθουμε κοντά με τους ανθρώπους τους ηλικιωμένους, να τους συμβουλεύουμε, γιατί είναι κρίμα να χάνουν σε μια μέρα, σε ένα λεπτό, να χάνουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.
11: Λοιπόν, και πριν από λίγο, νωρίτερα, είχαμε μια ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τι ακριβώς συνέβη?
7: Είχαμε μια συγκέντρωση περίπου 30 φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την επικείμενη, κατά πάσα πιθανότητα, αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος που αφορά την παιδεία. Εκεί προέκυψε μια ένταση μεταξύ των φοιτητών, αλλά και των αστυνομικών. Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι αστυνομικοί επιδίωξαν να κατεβάσουν κάποια πανό και εκεί οι φοιτητές αντέδρασαν έντονα και υπήρξε μια μικρή σύγκρουση, θα λέγαμε, καθότι το επεισόδιο έληξε χωρίς καν να γίνει προσαγωγή, δηλαδή επικράτησαν οι ψυχρεμότεροι και σταμάτησε η ένταση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεται κανείς πως αυτό είναι και ένα προμήνυμα για το πώς θα κινηθούν τα φοιτητικά κινήματα εν όψη ενδεχομένως της αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα θα περάσουμε στο Βασίλη Βενιζέλο από το ιατρικό ρεπορτάζ. Έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Μας έρχεται από την Αίγινα. Πριν από λίγο έγινε γνωστή. Μας ενημέρωσε ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης ο Βενιζέλος. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βασίλη, με ένα μικρό μωράκι?
10: Καλησπέρα, Έλλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ, 10 παρα 20, έφτασε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Πειραιά Τζάνιο ένα 21. Με διακομιδή με το ΚΑΒ, ένα βρέφος 21 ετών, μηνών, το οποίο ήταν απνοϊκό, δεν είχε σφιγμό και είχε μυδρίαση και στα δύο μάτια. Δηλαδή οι κόρες ήταν διασταλμένες και δεν αντιδρούσαν στο φως. Τι είχε συμβεί? Οι γονείς του βρέφους ανέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας ότι το παιδί προσπάθησε να φάει τσουρέκι. Το τσουρέκι έμεινε στο λαιμό του και αμέσως το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Αίγινας. Η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν διαρκώς. Ξεκίνησε με δυσχέρεια στην αναπνοή και ολοένα και δυσκολευόταν η κατάσταση. Γίνονταν πιο δύσκολη κατάσταση.
11: Ναι.
10: Οι γιατροί έκαναν εργαστηριακά και εμπειρικά οτιδήποτε μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ιατρικώς και τελική κατάληξη ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Πειραιά Τζάνιο με πλωτό του λιμενικού.
11: Υπήρξε συνδρομή του λιμενικού, δηλαδή να φτάσει, στον Πειραιά.
10: Καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής γινόταν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και με εξωτερικό απεινιδωτή. Το παιδί δεν επανήλθε ποτέ.
11: Δυστυχώς. Πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. 21 μηνών μωράκι, έτσι, παιδάκι, νήπιο, από ένα τσουρέκι. Είναι απίστευτο.
10: Αναφέρεται ότι είναι ένα τσουρέκι. Ναι.
11: Λοιπόν, πες μας λίγο, Βασίλη, τι συμβαίνει και με το κουρασγερόπλιο εκεί, με το κουρασγερόπλιο που βρίσκεται ανοιχτά των Καναρίων νήσων, όπου εκεί ο ηγέτης της χώρας αρνείται τον ελιμενισμό του κουρασγερόπλιου, που έχει τα κρούσματα αυτά του Χανταϊού, έτσι, και βεβαίως τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τους επιβαίνοντες.
10: Αρχίζουν να δυσκολεύουν γιατί να πούμε ότι οι Κανάριοι νήσοι ανήκουν στην Ισπανία. Η Ισπανία χθες είπε ότι δεν θα πάρει απόφαση για το πλοίο να ελιμενιστεί. Μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν δείχνει μια αλληλεγγύη σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Η εξέλιξη
11: ίσως να μην υπάρχουν και οι υποδομές, βέβαια, Βασίλη. Έτσι, ίσως και να μην υπάρχουν και υποδομές.
12: Μπορεί η Ισπανία σε οποιοδήποτε λιμάνι να το θέσει σε καραντίνα το πλοίο και να μπει τα κλιμάκια του Παγκόσμιου Οργανισμού να κάνουν τη δουλειά τους.
11: Ναι.
12: Κυκλοφόρησαν φωτογραφίες από το πλοίο, είναι έρημο, είναι οι επιβάτες στις καμπίνες τους και το πλήρωμα, και όταν χρειάζεται να μετακινηθούν χρησιμοποιούν μάσκες, ναι, ατομικής, μάσκες προστασίας.
11: Θυμίζουν εποχές κορονοϊού.
12: Όπως μας είπε ο Δίκας Μαγιορκίνης, αυτό που διαπίστωσαν στην Νότια Αφρική, ότι δηλαδή κυκλοφορεί ο ιός των Άνδεων, ένας τύπος του κανταριού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα στο πλοίο, δεν είναι σαν τον κορονοϊό. Δηλαδή θέλει πολύ αυτή για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος το πλοίο να μην προσεγγίσει, mm-hmm, να φύγουν οι επιβάτες οι οποίοι δεν έχουν τα παραμικρά συμπτώματα και να μπορέσει το επιδημιολογικό κλιμάκιο και οι λοιμοξιολόγοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να κάνουν τη δουλειά τους.
11: Επίσης, ένας ασθενής νοσηλεύεται στην Ζυρίχη. Οι ελβετικές αρχές από την πλευρά τους καθησυχάζουν, λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Έτσι, ένα ταξίδι που ξεκίνησε το Μάρτιο.
12: Πάντα από την Αργεντίνη. Πάντα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αυτό το περιστατικό λέει ότι υπάρχει χαμηλός κίνδυνος για τον υπόλοιπο πληθυσμό,
11: ναι,
12: του πλοίου καταρχάς, αλλά και για τον πληθυσμό που πιθανόν να ελιμενιστεί κάπου το πλοίο, δεν υπάρχει κίνδυνος, καθώς έχουν ληφθεί όλα τα επιδημιολογικά μέτρα προστασίας.
11: Μάλιστα.
12: Και εκείνο που χρειάζεται είναι να δοθούν οι ιατρικές βοήθειες στους πάσχοντες, καθώς δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία, ούτε φάρμακο.
11: Ναι.
12: Και
11: σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρεθεί μια λύση για τους 149 ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήρωσαν 22.000 ευρώ το άτομο για να πάνε μια κουραζιέρα που ξεκίνησε το Μάρτιο. Και έχει μετατραπεί σε φιάλτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι στο Εδόλιο θα οδηγηθεί μια 72χρονη, η οποία έχει μετατρέψει ένα χώρο σε πραγματικό κολαστήριο, ένα γυροκομείο τρόμου στους αμπελόκηπους. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο στο Τριμελές Πλημελιωδικείο η δίκη της 72χρονης, η οποία κατηγορείται ότι διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους. Ένα παράνομο γυροκομείο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Να θυμίσουμε πώς έτσι συνέβησαν όλα. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την έφοδο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν απομονωμένες σε ξεχωριστά δωμάτια, σε κατάσταση έντονης εξαθλίωσης, εικόνες σοκ δηλαδή, και υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες υγιεινής. Ενώ στον χώρο, εκεί στο διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, στον τέταρτο όροφο, υπήρχαν σωρευμένα σκουπίδια, λιγμένα τρόφιμα και έντονη ρυθοσμία. Υπενθυμίζεται, Έρη, ότι η εκδίκαση της υπόθεσης είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο λόγω μη εμφάνισης μαρτύρων, ενώ στην 72χρονη έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης το αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά έως τη διεξαγωγή της δίκης. Η 72χρονη, να σου πω τέλος, πως κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά στη ροή και απίθενο. Αναμένουμε, Έρη, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα έτσι λεπτά και ώρες να δούμε αν θα ξεκινήσει η δίκη.
11: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα Νικητάκη. Και πάμε τώρα με τον Αντώνη Βασιλόπουλο να δούμε ποιους αφορά αυτό το δώρο έως 400 ευρώ το μήνα για τους συνταξιούχους. Το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Απογευματινή αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι ένα από τα δώρα, θα λέγαμε, που του ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για όσους είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλιούς, δηλαδή συνταξιούχους, αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 2016, μέχρι το Μάρτιο του 2016, πριν δηλαδή τον νόμο Κατρούγκαλου, και για να πάρουν τότε, για να παίρνανε τότε δεύτερη σύνταξη, πρέπει να είχαν συμπληρώσει 16 χρόνια. Κάποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 16 χρόνια, έχουν από 2-3 σε παράλληλη ασφάλιση μέχρι και 15. Τώρα ετοιμάζεται νομοθετική

0: 10%, όπως γίνεται και με τους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή, αυτό μπορεί να δώσει να αυξήσει τις συντάξεις έως και 400 ευρώ τις υπάρχουσες συντάξεις, βέβαια και εξαρτάται από το βαθμό των εισφορών που είχαν και των μισθών που είχαν στην δεύτερη ασφάλιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα, μιλάμε για επιτάχυνση των συντάξεων, του επανυπολογισμού των συντάξεων, αφορά 50.000 αιτήσεις που ζητούν να γίνει επανυπολογισμός για παράλληλη ασφάλιση για νέους πλέον συνταξιούχους. Αυτό μπορεί να δώσει και αναδρομικά έως 8.000 ευρώ έρη. Ναι. Και βέβαια τώρα οι αυξημένοι συντελεστές ανταποδοτικής ιδιωτικής αναπλήρωσης του νόμου Βρούτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις και αφορούν σε αναδρομικά από 1η-1η του 2020 περίπου για 40.000 παλιούς ασφαλισμένους. Εκεί πιάνει να εξετάζει τις περιπτώσεις αυτές ο ΕΦΚΑ και αναμένονται και εκεί αναδρομικά. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τώρα, το Υπουργείο Οικονομικών φέρνει νέα φορολογικά κίνητρα για επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και για κάποια χρόνια θα υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα. Ποια κίνητρα είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Φορομπόνους σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές, αλλά και σε άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό και επιλέξουν να απασχοληστούν ως μισθωτοί στο δημόσιο, απευθύνει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει την προσπάθεια αναστροφής του brain drain και να προσελκύσει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, επεκτείνεται το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει πλέον και όσους επιλέξουν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου. Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο Brain Regain που στοχεύει στην επιστροφή νέων επιστημόνων, οι οποίοι στα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετανάστευσαν σε χώρες στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Έτσι, όσοι αποφασίσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα θα καταβάλουν για 7 χρόνια φόρο μόνο για το 50% του εισοδήματος που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα επιβατικά αυτοκίνητα.
1: Τώρα βέβαια, Μάριε, συνήθως οι Έλληνες, οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Που έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν πάει διότι είναι πολύ καλύτερη μισθή σε σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι μόνο φορολογικά τα κίνητρα, σωστά?
2: Πολύ σωστά. Μένει να φανεί αν τα
1: δεν υπάρχει δηλαδή μισθολογικό κίνητρο, ας πούμε.
2: Ναι, αρκούν για να φύρουν πίσω τους Έλληνες επιστήμονες, καθώς, όπως είπε, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις τους θα παίξουν οι μισθοί, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η δυνατότητα εξέλιξης.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά.
2: Να πούμε πάντως από το 2023.
1: Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος γιατρός, μηχανικός που έχει φύγει στο εξωτερικό και έχει βρει εκεί τη δουλειά του και τα λοιπά, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να εργαστεί στο δημόσιο, γιατί τα φορολογικά κίνητρα αυτά είναι για το δημόσιο, για την εργασία στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, πέραν των φορολογικών κινήτρων αυτών του 50% για τα 7 χρόνια και για τα τεκμήρια και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι το μισθολογικό, γιατί αυτός νομίζω είναι ο κύριος λόγος που φεύγουν τα μεγάλα μυαλά που λέμε και πάνε στο εξωτερικό.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το μέτρο ίσχυε για τον ιδιωτικό τομέα ΕΡΗ, αλλά αυτή τη στιγμή επεκτείνεται και στο δημόσιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ξέρω κατά πόσο ο μισθός τώρα στο δημόσιο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο, πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, από τα φορομπόνους, από τις φοροανάσες, αποτελέσει ισχυρό κίνητρο να έρθει κάποιος στην Ελλάδα και να δουλέψει σε φορείς του δημοσίου.
1: Μάλιστα, πάμε τώρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος, διότι έχουμε κάποια στοιχεία για τα περιστατικά απάτης. Έχουν μειωθεί τα περιστατικά απάτης. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφησε στα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών στη χώρα μας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 2025 τα περιστατικά απάτης μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η μείωση στο δίκτυο απάτης επί του συνόλου των συναλλαγών, ο οποίος υποχώρησε κατά 20%, φτάνοντας έρη μόλις στο 0,01%, δηλαδή περίπου μία ύποπτη συναλλαγή.

0: συναλλαγή ανά 7.600.000 συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξία της απάτης, αυτή παραέμεινε σταθερή στα 22,6 εκατομμύρια ευρώ, παρά την αύξηση της συνολικής αξίας των συναλλαγών στα 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, αναλογικά, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με τη ζημία να αντιστοιχεί πλέον σε 1 ευρώ ανά 5.300 ευρώ συναλλαγών. Τώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει την βελτίωση αυτή έρισε μια σειρά από παράγοντες, όπως στην ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας της τράπεζας, στη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς, αλλά και στη συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους. Καθοριστική επίσης ήταν και η συμβολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Συνεξάρτησης Κυκλωμάτων Απάτης, καθώς και η παρεμβάση της ΑΔΕ για την προειδοποίηση των πολιτών σχετικά με παραπληκτικά μηνύματα. Αξιοσημείωτο πάντως είναι αίρι ότι η απάτη μειώθηκε σε όλους τους τύπους συναλλαγών κατά 21% στα POS, κατά 6% στα ATM και κατά 7% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία κάρτας. Ωστόσο, Έρη, να κλείσουμε κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές παραμένουν το πιο ευάλωτο σημείο, καθώς σχεδόν το σύνολο των περιστατικών απάτης εντοπίζεται στο διαδίκτυο, κυρίως σε συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Για τις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Ο Ολυμπιακός πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο μετά τον τρίτο σερί ενικητήριο αγώνα απέναντι στη Μονακό. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, Αέρη. Έχουμε την πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στο Final Four της EuroLeague. Σήμερα έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Τριάμβευσε ο Ολυμπιακός στο Πριγκιπάτο. Έγινε η πρώτη μάλιστα ελληνική ομάδα που κάνει το 3-0 σε σειρά play-offs στη EuroLeague. Κάτι το εντυπωσιακό. Να πούμε ότι αυτή θα είναι η 15η φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Final Four της EuroLeague, η πέμπτη διαδοχική, ναι. Και μάλιστα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σε Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στην Ελλάδα. Γιατί το 1993, το 2000 και το 2007 που είχε πραγματοποιηθεί σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, οι Πειραιώτες δεν είχαν πάρει μέρος στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και έτσι θα είναι το πρώτο τους εντός συνόρων. Να πούμε ότι σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος αναζητεί από την πλευρά του την δική του σκούπα, την πρώτη του σε σειρά best of five των playoffs από την πλευρά του, όπως έκανε και ο Ολυμπιακός χθες. Έχει κάνει ήδη το 2-0 απέναντι στην Βαλένθια. Με πολύ πιστικές και κυριακές εμφανίσεις στην Ισπανία. Πλέον υποδέχεται τη Βαλένθια στο σπίτι του, στο Telecom Center Anfield που θα φιλοξενήσει και το Final Four της EuroLeague. Αναμένεται φυσικά κατάμεστο. Ναι. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ. Μεταξύ άλλων, ο Αργίνα Ταμάν δήλωσε εν ώψη του αγώνα ότι θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε για να κλείσουμε τη σειρά.
3: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ? Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο grecos.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Grecos Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Καιρός για χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και αύριο Πέμπτη στην πόλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 22 βαθμοί, στην Κατερίνη και τη Βέρεια 20, στις Σέρες 23, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 22, στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 22 βαθμούς.
15: Άκου αυτό.
14: Τι να ακούσω?
15: Το πάτωμα.
14: Και τι έχει?
15: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
14: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
17: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
18: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
19: Ηλεκτρονικά ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρονικά ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρονικά ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο ηλεκτρονικά.gr.
20: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από τη Μελετιάδης Family.
21: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου. Πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Ακούστε λίγο να δείτε πώς ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Ετοιμαστείτε, δίνω την δυνατότητα σε όποιον από εσάς προλάβει πρώτος να απαντήσει είτε στο Viber, αλλά πρόσεξε, καινοτομό, να απαντήσει και τηλεφωνικά. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολη, την οποία θα υποβάλω και πραγματικά είμαι περίεργος να δω ποιος από εσάς ή ποια από εσάς θα απαντήσει πρώτος. Ποιοι θα απαντήσετε πρώτοι στο Viber, αλλά και ποιος θα προλάβει να απαντήσει πρώτος στο τηλέφωνο. Περιμένετε την ερώτηση.

0: Άκου παφί του, άκου. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 6, είναι Μάιος του 2026. Κάτσε εδώ λίγο τι γίνεται στους δρόμους να σου πω. Περίμενα, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Περιμένετε αμέσως. Πού ξέρετε τι θα ρωτήσω και απαντήσατε ήδη. Αυτό πάλι. Ο άλλος απαντάει χωρίς να έχω ρωτήσει. Περίμενε, θα ρωτήσω. Λοιπόν, προβληματάκια μεγάλα, σπουδαία δεν έχουμε. Λίγο εκεί στην Τριανδρία, μετά τα Πεύκα ή μάλλον πριν τα Πεύκα προς δυτικά και μετά τα Νταμάρια προς ανατολικά, τα κλασικά μας προβληματάκια. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, πήρες τηλέφωνο στο χέρι σου. Σήμερα στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο υπήρξε ένταση, καυγάς. Από τη μία πλευρά ήτανε ο κύριος Μηταράκης. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ήταν το ένα μέρος του καυγά. Ποιο πρόσωπο ήταν το άλλο μέρος του καυγά, νομίζετε? Στο 6908-357-800 Viber ή τηλεφωνικά, για να σε δω ποιος θα απαντήσει πρώτος, να δω αν θα απαντήσει και σωστά. Στο 2310-513-000 ή 2311-82-1050. Επαναλαμβάνω, έγινε καυγαδάκος δυνατός, ζουμπουχτιάρικος όπως τους ονομάζω εγώ. Από τη μία πλευρά ήταν ο κύριος Μηταράκης, ο ένας του καυγά, πρωταγωνιστής. Ποιο πολιτικό πρόσωπο ήταν από την άλλη πλευρά? Για να δω ποιος θα το βρει. Για να δω. Παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, αγαπητέ μου.
1: Υπάρχει στην Ελληνική Βουλή περίπτωση να γίνει καυγάς? Κλείσαμε με αυτό που...
0: Έγινε καυγάς, ωραίος, δυνατός καυγάς, okay. Ωραίος.
1: Μήπως άλλη Βουλή, δηλαδή Ζωή Κωνσταντοπούλου? Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί πήγε το μυαλό σας στη Ζωή, ρε παιδί? Τόσοι βουλευτές είναι εκεί μέσα.
1: Γυναίκα καταρχήν, καυγάς μόνο με γυναίκα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Διέβεστε βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας?
2: Παρακαλώ.
3: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
2: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
3: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ? Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε?
2: Σας παρακαλώ.
3: Και μιλάτε από πάνω.
2: Ξέρω, κύριε Μπούρα.
3: Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση.
2: Σας παρακαλώ, σεβαστείτε
3: τη διαδικασία. Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν?
2: Δεν ακούγεστε, ορίστε.
3: Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα, υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
2: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα?
4: Ορίστε, κύριε Μηταράκη.
2: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
3: Είστε αθώοι λοιπόν, αθώοι.
2: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να ελληνικά. Συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν? Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος?
2: Σας παρακαλώ θερμά.
3: Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος? Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
2: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθυξία οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
3: Πήγε ευθυξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή?
2: Παρότι είστε
3: αντιμέτωποι. Πού πήγε η ευθυξία σας σήμερα, κύριε?
4: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία.
2: Κύριε Πρόεδρε.
4: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα.
3: Κατά των οποίων είναι δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Όχι, άλλη
3: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει πιο συχαμερό πρόσωπο στη δημόσια συζήτηση. Συγγνώμη, αλλά το εννοώ, φίλε μου, τι να σου πω. Η τύπισσα για την οποία υπάρχουν αιτήματα άρση ασυλίας, η τύπισσα για την οποία έχει αρθεί η ασυλία της, Η τύπισσα η οποία κατηγορείται από εργαζόμενους για όλα όσα έκανε σε εκείνους. Η νομικός κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν γνωρίζει ότι δεν είναι κάποιος εξ αυτών υπόδικος, γιατί πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία για να χρηστεί κάποιος ως υπόδικος. Η νομικός και καλή γνώστης της ελληνικής γλώσσας, η οποία θέλει να κλείνει τον ντοκτόρισα. Ντοκτόρισα. Χιδέα άθλια. Συγγνώμη, χιδέα άθλια. Να το πω τρίτη φορά, χιδέα άθλια. Δεν μπαίνω στην ουσία. Όχι. Είναι ορισμένοι άνθρωποι γύρω μας τόσο αξιοπρεπείς, επειδή εγώ το έχω βιώσει και με πιο κοντινά μου πρόσωπα, που δεν αντιμετωπίζονται, οπότε προσπερνάς. Φλας να ανάψεις.

0: Τι έγινε, παιδιά, ακούγατε την Κωνσταντοπούλου και πάθατε κοκομπλόκο. Βλέπω ότι μεγάλωσε η ουρά προς τα δυτικά. Λίγο πριν από τα Πεύκα και μέχρι περίπου εκεί όπου ήταν παλαιότερα το τούνελ, έχετε καθυστερήσει όσοι κινείστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 3, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6. Άπειρα τηλεφωνήματα, μηνύματα, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι, με κορυφαίο δόλο, δεν άκουσα τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι η Κωνσταντοπούλου μου γράφει, Βαγγέλη. Όλοι όσοι απαντήσατε εδώ γράφετε όλη ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η ερώτηση ήταν εύκολη. Λευτέρη μου, ήρθες αργά το πρωί, που ήσουν αγόρι μου, χάθηκες. Φυσικά την ορκομοσία του Κωνσταντίνου από Ανταρσία το πρωί την παρουσιάσαμε, τη μεταδώσαμε. Και αυτό το οποίο είπα, γιατί είδα το πρακτικό κάτω στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, έγινε αποδεκτή τούτη η ορκομοσία. Άρα ο Ανταρσία, αυτός ο Καρμύρης, καλά κάνει και κάνει όσα κάνει. Αφού μπορεί και περνάει το δικό του, πολύ καλά κάνει και ορκίζεται με τον τρόπο που ορκίστηκε, ξεφθυλίζοντας κάθε έννοια σοβαρότητας. Έτσι κι αλλιώς με την σοβαρότητα εν λόγω δεν συναντήθηκε ποτέ. Πέτρος Κωνσταντίνου, στελεχάρα χωρίς βιογραφικό, δεν ξέρει κανείς τι δουλειά κάνει, ορκίστηκε δημοτικό σύμβουλος και είπε αυτά.
1: Καλημέρα, σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σας.
0: Εδώ είναι κάποιος άλλος, ας αυτός έκανε ένα κανονικό όρκο. Πάμε λίγο στον Κωνσταντίνο να δείτε πώς ορκίστηκε. Περιμένετε. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, Καραγκιόζης, περιμένετε.
2: Θέλω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίσουμε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και δικαιοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λεφταγιά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάντ Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη.
0: Αυτός εδώ είναι Δημοτικός Σύμβουλος, Δήμος Αθηναίων. Αυτοί είναι οι λόγοι, λέει, για τους οποίους αυτός είναι εκεί εκπρόσωπος των Αθηναίων και οι Αθηναίοι, λέει, τον έστειλαν για αυτούς τους λόγους να τους εκπροσωπεί.

Κάτσε να στείλουμε χαιρετίσματα εδώ. Μην είμαστε αγενείς. Τόσα μηνύματα έχω εδώ. 72 μηνύματα έχουν έρθει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα αναφερθώ σε ορισμένα. Γεια σου Τέο. Γεια σου Μαριό, Γεωργία, Στέφανε, Δημήτρη, Επάνω, Χρήστο, Νίτσα. Χρήστος Νίτσα λέει, ναι, στους κλέφτες 1,6 δις κλέβανε. Για όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είπε κάτι τέτοιο κανείς, ρε Χρήστο, θα μάθει να ακούτε επιτέλους. Είπε κανείς, έχει δώσει άλοθη κάποιος εδώ σε όσους κλέβανε. Χαλάρωσε εγώ. Αθανάση, καλό μεσημέρι στη Νίκη. Λευτέρης, Γιώργος από Κέρκυρα, Δημήτριος Άλλος, Τάσος, Σίλβη, η Ιωάννα, Πέτρος, Νικόλαος, Εύα, Ρεβέκα, Δημήτριος Μεζές, Δημοσθένης, Βασιλική, Πολυξένη, Ντίνας, Βασίλης, Λάζαρος, γεια σου ρε Λάζαρε, γεια σου ρε Σταυρούλα. Ο Αντώνιος λέει λατρεμένος για τον Πέτρο τον Κωνσταντίνο. Έτσι ρε Χρήστο Νίτσα, αν μου επιτρέψεις, μόνο το συμπάθω, δεν σε ξέρω αδερφέ, αλλά κάτι τύποι που σκέφτονται όπως εσύ, στο λέω καλοπροαίρετα, δίνουν χωροχρόνο σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάλαβαν ποια ακριβώς είναι η δουλειά τους. Εκμεταλλεύονται την οργή, την αγανάκτηση, δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό, και τη δική σου και τη δική μου και άλλων. Και ενώ οι ίδιοι είναι χειρότεροι από εκείνους τους οποίους καταγγέλουν, επιμένουν να τους καταγγέλουν. Λοιπόν, για ελάτε, γιατί εδώ το θέμα έχει πάρει διαστάσεις. Το έγραψα νωρίτερα και στο Facebook, επειδή διαβάζω πολλά πράγματα για την ιστορία εδώ στην Θεσσαλονίκη με το αεροδρόμιο μας. Την Fraport, η οποία το διαχειρίζεται, τη Ryanair, η οποία διαθέτει έναν στόλο 3 αεροσκαφών παρακαλώ, αλλά με πάρα πολλούς προορισμούς στην διάρκεια κυρίως, η οποία έχει εποχικότητα και μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ryanair λοιπόν αποφάσισε, από όσο ενημέρωσε, είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσει με ανθρώπους της Ryanair, πρέπει να σας πω. Εγώ βρήκα ένα στέλεχος το οποίο πλέον δεν εργάζεται στη Ryanair, παλαιότερα εργαζόταν εκεί, για να μάθω μερικά πράγματα, και μίλησα με 2-3 κορυφαία στελέχη, έναν πρώην στην Fraport και 2 εν ενεργεία, για να πάρω στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί στα θέματα αυτά, ξέρετε, υπάρχουν 2 τρόποι να τα παρουσιάσει κανείς. 3. Ο ένας είναι να αερολογεί, να λέει ότι του κατέβει, ό,τι του κατέβει. Ο δεύτερος είναι να παράγει εύκολα ό,τι του προσφέρεται, αλφαγιώτα. Και ο τρίτος είναι να μπει στον κόπο ως δημοσιογράφος, δημοσιολόγος, όπως θέλετε πείτε το, να ρωτήσει, να μάθει 2-3 πράγματα παραπάνω. Εγώ είπα να κάνω το τρίτο. Και θα σας πω πόσα πράγματα έμαθα, αλλά θα τα σκορπίσω πάνω στις υπέροχες μουσικές που και σήμερα μπήκα στον κόπο να επιλέξω.

Και βέβαια θέλω να αποκαταστήσω κάτι το οποίο και εγώ σας το είπα χωρίς να το γνωρίζω, αν και το μου το είπε στέλεχος παλαιότερο της Fraport, αλλά στην πράξη δεν ισχύει. Λοιπόν, ξεκινώ. Ξεκινώ για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί καλά έκανε ο Δήμαρχος ο Αγγελούδης και ζήτησε να μιλήσει και με τους ανθρώπους της Ryanair και με τους ανθρώπους της Fraport. Καλά έκαναν και οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, επιμελητηρίων και άλλων στην Θεσσαλονίκη και αντέδρασαν και εξέδωσαν και σχετικές ανακοινώσεις ή έκαναν δηλώσεις. Αλλά πάμε τώρα στον πραγματικό κόσμο. Η Ryanair λοιπόν συνηθίζει, ενδεχομένως και άλλες εταιρείες, μιλάμε τώρα για την Ryanair, η οποία το κάνει πάντα, συνηθίζει να ακολουθεί αυτή την στρατηγική. Έχει μία, επειδή ακριβώς είναι ένας μεγάλος παίκτης, πολύ μεγάλος παίκτης, μεταφέρει πάρα πολύ κόσμο από και σε κάθε σημείο του πλανήτη, συνηθίζει να εκβιάζει αεροδρόμια. Να εκβιάζει αεροδρόμια στα οποία θέλει να πετύχει τις καλύτερες για εκείνην οικονομικές συνθήκες. Η Ryanair δεν ενδιαφέρεται για τις υποδομές. Δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλαδή για το αν έχεις καλό κηλικείο, αν είναι ευθυνός ή ακριβώς ο καφές, αν δουλεύουν καλά τα τουρνικέ, αν δουλεύουν καλά τα μηχανήματα, οι αποσκευές, οι μάντες και πάει λέγοντας. Δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Η Ryanair θέλει να έχει φθηνό κόστος, ώστε να πουλάει φθηνά τα εισιτήρια, τα αεροπορικά εισιτήρια, να εξυπηρετεί κόσμο και να βγάζει χρήματα. Κακό? Όχι. Είναι η επιλογή της εταιρείας, γι' αυτό και είναι low cost. Δεν μπορεί να έχεις την απέτηση εσύ εγώ να πάω κάπου που μια άλλη εταιρεία μου ζητά 300-400 ευρώ, να πάω με 45-50-65 και να έχω την απέτηση να έχω τις ίδιες υπηρεσίες. Το καταλαβαίνετε. Ούτε πάνω στο αεροπλάνο. Επίσης φαντάζομαι το καταλαβαίνετε. Εγώ το κατανοώ. Η Ryanair λοιπόν, όπως και άλλες εταιρείες, προσπαθούν να βγάλουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι η πολιτική, η οικονομική ή άλλη πολιτική κινητροδότηση τους εμποδίζει, επιλέγουν να πάρουν τις βάσεις τους και να φύγουν. Έχει γίνει σε πάρα πολλά αεροδρόμια, έμαθα κι άλλα. Σας είχα πει για το Βερολίνο, έμαθα το ίδιο έκανε στην Κοπενχάγη. Το ίδιο έκανε στην Φραγκφούρτη. Το ίδιο κάνει και σε περιφερειακά αεροδρόμια. Κάθε φορά δηλαδή που κάποιοι ζητάνε περισσότερους φόρους ή τέλος πάντων κάποια πράγματα δεν τις συμφέρουν, λέει κύριε εγώ φεύγω. Εδώ το ερώτημα. Φεύγει? Δεν φεύγει οριστικά. Συνήθως επανέρχεται. Το έκανε και στην Ελλάδα με τα Χανιά. Το έκανε και στο Διαγόρα. Γι' αυτό σας λέω, εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Το έχει κάνει και εδώ, το έχει κάνει και αλλού. Έφυγε και επέστρεψε. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις τι κάνει? Πετυχαίνει ένα διπλό στόχο. Λέει φεύγω, αλλά επιλέγει να φύγει σε διαστήματα όπου δεν υπάρχει εποχικότητα των συγκεκριμένων αεροδρομίων. Τι μας είπε εδώ? Μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι εδώ, όταν το αεροδρόμιο μας έχει πολλή κίνηση, και θα φύγει μετά, όταν το αεροδρόμιο δεν θα έχει πολλή κίνηση, τα αεροσκάφη της θα πάει κάπου αλλού και μπορεί να γυρίσει το Μάρτιο και πάλι. Το συνηθίζει εν λόγω εταιρεία. Δεν είναι παράνομο, ακούστε, δεν είναι παράνομο. Μια ιδιωτική εταιρεία είναι, επιλέγει να κάνει αυτά που θέλει. Και κανείς δεν μπορεί να της επιβάλλει το παραμικρό. Ούτε κυβέρνηση, ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργός, ούτε δήμαρχος, ούτε η Τούνη, ούτε ο Ρονάλντο. Βλέπεις, παίρνω τα άκρα. Οπότε κάνει ό,τι θέλει. Επαναλαμβάνω, δεν φεύγει οριστικά πάντα. Αν θεωρείς ότι πρέπει να φύγει, φεύγει, αλλά συνήθως επιστρέφει. Απλά με την πίεση την οποία ασκεί, πολλές φορές κερδίζει πράγματα. Δηλαδή και τα αεροδρόμια που έχουν ανάγκη, γιατί έχουν ανάγκη επιβάτες, τους οποίους μεταφέρει η Ryanair, κάνουν πίσω. Τις κάνουν τα χατήρια, βραδερφέ, πώς το λένε δηλαδή, γιατί θα φέρει κόσμο. Έχουμε ακριβώς αυτή την κατάσταση από την πλευρά της Ryanair. Όπως μου έλεγε αυτό το πρώην στέλεχος της Ryanair, δεν τους εκπλήσει αυτός ο σε εισαγωγικά εκβιασμός. Δεν θεωρούν καν ότι είναι εκβιασμός, είναι στρατηγικές κινήσεις, λένε οι ίδιοι.

Γεια σου ρε Στέφανε. Γεια σου Ντίνα. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Δανάη. Ωραίο όνομα το Δανάη. Γιώργο, καλό μεσημέρι στην Κρήτη. Στην Κύπρο, συγγνώμη Κοσμά. Εδώ είμαστε Phil Collins. Μεγάλος παίκτης. Άντε, άντε, τι ώρα πήγε, 3 και 25, άντε σε 3 ώρες έχω τζάμπολ σου λέω. Έχουμε ένα τετραήμερο φωτιά, πενθήμερο σήμερα, την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Έχουμε πρωτάθλημα παιδών Θεσσαλονίκης, ποιος θα βγει πρώτος για να πάει κατευθείαν στο Πανελλήνιο και ποιος θα πάει δεύτερος για να αγωνιστεί με τον δεύτερο Πειραιά και Αθήνας για να πάει και εκείνος στο Πανελλήνιο. Άσε και κάντε μια μεγάλη, μεγάλη κατεμιά, τραυματισμούς πολλούς. Κλείνει η παρένθεση, ο πόνος μου. Λοιπόν, πάμε στην πλευρά της Φράπορ τώρα. Η Φράπορ από την δική του, από την δική της πλευρά είναι η Φράπορ Γκρίς, η δική μας δηλαδή Φράπορ, είναι μέρος της μεγάλης Φράπορ, η οποία είναι κολοσσός, έτσι παγκόσμιος. Ανέλαβε 14 αεροδρόμια στη χώρα μας, τα οποία τα αναβάθμισε. Ο Μιλών Θειασότης, φανατικός υποστηρικτής από την πρώτη στιγμή, γιατί έτυχε και δεν ξέρω, μπορεί να έπαιξε ρόλο, γεννήθηκα 9 Σεπτεμβρίου, είμαστε λίγο λογικοί εμείς και ορθολογιστές και γήινοι οι Παρθένοι. Πάντα στήριζα και υποστήριζα τη Φράπορτ, εκείνοι οι οποίοι την πολέμησαν και την πολεμούν, έχουν κρυφτεί, αλλά γουστάρουν τρελά την εξυπηρέτηση στα αεροδρόμια της Φράπορτ και δεν... Δεν θέλουν να γυρίσουν σε κουβάδες. Λοιπόν, η Φράπορτ από τη δική της πλευρά ανέλαβε, έκανε μια επένδυση μεγάλη και συνεχίζει να επενδύει και θέλει να κάνει και άλλες επενδύσεις. Η Φράπορτ έχει υπογράψει μια σύμβαση. Εκείνο το οποίο διαρρέεται και είναι ψέματα, είναι ψέματα τελικά, ψέματα, με βάση αυτά που μου είπε επιτελικός τέλεχος, κορυφαίος τέλεχος της Φράπορτ, μιλούσα πριν από μία μισή ώρα μαζί του για πολλή ώρα. Δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο και μάλιστα εξέφρασε την συμπάθεια και όχι ακριβώς θαυμασμό, την εκτίμησή του, γιατί λέει δεν συνηθίζουν πολλοί δημοσιογράφοι να ψάχνουν τα θέματα και ο καθένας λέει ότι θέλει. Λοιπόν, στην σύμβαση της Φράπορτ ορίζονται με σαφήνεια όροι και προϋποθέσεις και τα περιθώρια αυξήσεων στα τέλη. Δεν αφαιρετεί δηλαδή η Φράπορτ, δεν βγαίνει η Φράπορτ να πει θέλω 40%-50%. Όλα γίνονται κατόπιν λειτουργίες ενός αλγόριθμου και με βάση εκείνον πορεύεται η Φράπορτ σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Είναι αυτό το οποίο αποφασίστηκε, αφορά σε όλους, σε δύο κατηγορίες όμως, μου είπε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Δύο διαφορετικές κατηγορίες και αυτά είναι σε κοινή θέαση. Όποιος μπει στη σελίδα της Φράπορτ θα βρει τους φόρους των αεροδρομίων. Υπάρχουν δύο κατηγοριών αεροδρόμια. Πρώτης και δεύτερης κατηγορίας φαντάζομαι. Έτσι λοιπόν η Φράπορτ βλέπει τα οικονομικά της πώς πάνε και με βάση αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν καθορίζει και την πολιτική της. Και λέει ότι εγώ θέλω αυτά. Αυτό το οποίο καταγγέλει η Φράπορτ χωρίς το καταγγέλει, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια από την πλευρά της Ryanair να συζητήσουν, να συνεννοηθούν. Απλά η Ryanair με το που άκουσε τις αυξήσεις στα τέλη της Fraport είπε σηκωνόμαστε και φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Στα άλλα αεροδρομία από τα άλλα δεν φεύγει. Εκεί θα αφομοιώσει, θα απορροφήσει τις αυξήσεις γιατί είναι το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κίνηση. Κατάλαβες σύντροφε, συντρόφισσα. Και καλά κάνει η ιδιωτική επιχείρηση. Έρχομαι πάλι στη Φράπορτ. Ρώτησα τους ανθρώπους, λέω καλά ρε παιδιά, κάτσε λίγο να σου βάλω μια μαντόνα γιατί γουστάρετε να λυκνιστείτε. Λυκνίσου λίγο.

προσωπικά την ίδια δεν τη συμπάθησα ποτέ. Ποτέ όμως. Δικαιωμά μου δεν είναι. Μου άρεσε η Γιώκο Όνο, τι να σου πω. Λυκνή σου άνοιξε ένταση στο ραδιόφωνο, γιατί για τη Φράπορ δεν τελείωσε ακόμη, σου έχω κι άλλα. Πολύ

δεν είχαμε κι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη Vogue, τι ήταν, μουσική, bar, restaurant, disco, σκυλάδικο. Είχαμε κάπου ένα Vogue. Κάπου προς το αεροδρόμιο αριστερά νομίζω.

προγραμμάτισε επίσκεψη στα καταστήματα Μαρμαρίδη ή καφεδάκι, ποτάκι, μπυρίτσα, ό,τι θέλει, σε έναν υπολογιστή μπροστά, μπες στο ηλεκτρονικό κατάστημα epipla.gr, γιατί συμβαίνουν τρελά πράγματα στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Τώρα που αλλάζει η εποχή, καιρός να αλλάξεις διάθεση, να τη βελτιώσεις και να μην σου κοστίσει, γιατί στα καταστήματα Μαρμαρίδη υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Βρίσκεις τα πάντα και αυτά που χρειάζεσαι και εκείνα που επιθυμείς στις τιμές που εσύ θέλεις. Μπράβο ρε Κυριακό, λάθος είχα κάνει. Έλεγα το Vogue είναι στο αεροδρόμιο κάτω, το είχα. Και όταν ήμουν στο Μακεδονία TV, εκεί στο κτίριο του Μεντεκίδη απέναντι. Εκεί δεν είναι που είχε βγει με ένα φανελάκι, όχι ο παππούς, που λέγει διαφήμιση παππού και εσύ με το φανελάκι. Ο Αργυρός πριν γίνει γαμπρός. Δεν είχε έρθει εκεί στο Vogue και ήταν με ένα φανελάκι. Ο Αργυρός ρε, ο τραγουδιστής, ο γαμπρός.

0: Έχω Γαβριήλ στο στούντιο, συνεπώς κάτι έχω. Τι έχω?
1: Έχετε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχετε βάλει, η αλήθεια είναι.
0: Πάντα τα καταφέρνω σε αυτό, είναι βέβαια. Το μόνο που τα καταφέρνω. Στα υπόλοιπα δίστανται οι απόψεις, μου σου και τρίστανται.
1: Έτσι, αλλά έχουμε και την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα 2» που είναι στους κινηματογράφους.
0: Και... Α, βγήκε και το 2?
1: Βέβαια.
0: Εγώ
1: βγήκε.
0: Το 1 είδα.
1: Πήγα χτες.
0: Καλή ή ανάλογη?
1: Υπέροχη.
0: Ίδιο κόνσεπτ, δηλαδή ίδιο μάλλον.
1: Είναι.
0: Ηθοποιοί ίδιοι.
1: Ναι, βέβαια. Μέριλ Στρίπ, Αν Χάθαουεϊ, εντάξει. Δεν
0: Φίλε, είναι.
1: Δεν υπάρχει. Μέριλ Στρίπ.
0: Το σενάριο,
1: το σενάριο ποιο είναι? Ότι περάσαν τα χρόνια. Ναι. Η Αν Χάθαουεϊ έφυγε τέλος πάντων προφανώς από το περιοδικό που ήταν.
0: Κάτσε, περίμενε λίγο μισό λεπτό. Ναι. Δώσε μου, γιατί μου αρέσει. Βέβαια. Βλέπω ότι έχει σύστρο. Και θέλω να σε εκμεταλλευθώ λίγο, περίμενε λίγο.
2: Ναι. Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Κάτσε να βάλω και μία Τίνα Τσάλς, αγαπημένη, για πες.
1: Λοιπόν, και δείχνει ότι έχουν περάσει τέλος πάντων τα χρόνια. Η Μιράντα μένει στη θέση της ως εκεί επικεφαλής του περιοδικού. Και ξαφνικά γίνεται τέλος πάντων. Κάτι πάει λάθος, δεν θα τα πω όλα. Κάτι πάει λάθος.
0: Ναι, μην τα πεις όλα, ρε φίλε. Δεν λέει εδώ και ένα σποτάκι, μην πείτε το τέλος.
1: Έτσι. Χάνει τη φήμη του το περιοδικό, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Και η λύση ποια είναι? Να επιστρέψει η Αν Χάθαουεϊ, η οποία είχε φύγει.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή την είχαν απολύσει μόλις. Γίνεται εκεί, πάει κάτι λάθος στην άλλη της στη δουλειά. Οπότε επιστρέφει και δεν χαίρεται και πάρα πολύ. Προφανώς η Μιράντα που επέστρεψε η βοηθός της πριν από χρόνια που ήταν σε αυτή τη θέση, αλλά τώρα έρχεται ως επικεφαλής στον τομέα της ύλης στο περιοδικό, αναβαθμισμένη.
0: Μάλιστα. Τα υπόλοιπα στο κινηματογράφο.
1: Εγώ τώρα ήρθα γιατί είχαμε μία πολύ ιδιαίτερη, έτσι, ένα ιδιαίτερο συμβάν που έγινε στο Άγιον Όρος με ένα μοναχό.
0: Ο οποίος έπεσε, λέει, από ένα στενοφόρο.
1: Μπράβο, έπεσε
0: από... ή το την κοπάνησε.
1: Έπεσε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι κάτι δεν αισθάθηκε καλά ο άνθρωπος.
0: Και πήγε να φύγει από το
1: και
0: στενοφόρο.
1: Και πήγε να φύγει, ακριβώς.
0: Δεν τους δένουν εκεί μέσα, πήγε... δεν τους έχουν υποφύλαξη.
1: Όχι, δεν τους έχουν.
0: Δηλαδή, κάποιος δεν υπάρχει να τους προσέχει.
1: Σίγουρα υπάρχει, αλλά τώρα αν ένας άνθρωπος είναι μέσα στο στενοφόρο και ξαφνικά σηκωθεί και πάει να φύγει, είναι σε κλάσμα δευτερολέπτου γίνεται αυτό. Πού να προβλέψει τώρα κάποιος διασώστης.
0: Σηκώθηκε και έφυγε. Η πόρτα ανοιχτή.
1: Και έπεσε κιόλας και χτύπησε, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο άνθρωπος, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση. Δεν υπάρχει.
0: Για Μόντι Πάιθον σε αυτό ταινία από τα δικά μου χρόνια, δεν ξέρω από τέτοια.
1: Ναι, όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Μόντι Πάιθον, σε τρελά. Αν ανοίξω γραμμές τώρα θα πάτε πλάκα.
1: Μόντι Πάιθον. Εντάξει. Οπότε είναι κρίσιμη κατάσταση.
0: Εντάξει, να γίνει καλά ο άνθρωπος. Ευχόμαστε, αλλά μου φάνηκε πολύ κουλό, γι' αυτό και δεν το είπα. Λέω, μήπως είναι ράδιο Αρβίλα.
1: Ναι, και όμως οι πληροφορίες αυτά λένε. Τώρα για το Vogue δεν ξέρω, εσείς πηγαίνατε στο Vogue?
0: Ως Vogue δεν πήγαινα, νομίζω παλιά λεγόταν αλλιώς. Ως Vogue δεν πήγαινα.
1: Εγώ Vogue ήξερα πιο πριν.
0: Θυμάμαι ότι ήταν με φανελάκι ο Αργυρός εκεί. Δεν ήταν με φανελάκι ο Αργυρός.
1: Και με φανελάκι ο Αργυρός και με φανελάκι και άλλοι τραγουδιστές. Χωρίς φανελάκι κάποιοι άλλοι.
0: Κάποιοι είναι. Ήτανε, υπάρχουν πάντων, και πολλές χώρες.
1: Και μάλιστα φανελάκι. Εκεί κάνανε πάρτι, έκανε πάρτι μια έτσι παράταξη κόμματος.
0: Τη νεολαία.
1: Βέβαια.
0: Ποιο θα κάνει. Το κουκουέ θα κάνει.
1: Το ποιο θα κάνει.
0: Πλάκα μου κάνει. Το κουκουέ με την Ποφίλιο. Άκου να δει τώρα, Γαβρίλη, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε ένα δώρο στου ακροατές γιατί έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ. Θα του βάλω μια τραγουδάρα απίστευτη. Φαντάζομαι και εσύ θα το ξέρεις. Δεν μπορεί και αυτό να μην το ξέρεις, όσο νεαρό παιδί κι αν είσαι.
1: Να.
0: Δεν σου λέει τίποτα?
1: Τίποτα δεν μου λέει.
0: Παιδιά, έχω μπλέξει
1: τίποτα,
0: εδώ μέσα.
1: Τίποτα.
0: Έχω μπλέξει με άσχετους εδώ μέσα.
1: Κάτι σε ελληνικό έχουμε?
0: Σε ελληνικό δεν παίζουμε. Να πας κανένα ρεπετάδικο αν θες. Λοιπόν, αφιερωμένο στο γύρισμα, όσοι έχετε καλά στερεοφωνικά στο αυτοκίνητο, τσακίστε τα. Κάνα φοβερό γύρισμα με τις drums εκεί. Που δεν παίζεται. Phil Collins είναι, έτσι για να σε βοηθήσω.

Προλαβαίνω πριν ξεκινήσουν τα τύμπανα να χτυπούν. Τι να κάνω, παιδιά, νέα παιδιά είναι τώρα. Ο Γαβρίλη που να ξέρει από Phil Collins. Ετοιμάσου να ανοίξεις στη διαπασόν.

Χαμός, παιδιά, χαμός στο Viber της Κακομήρας έγινε. Ως και άνθρωποι που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιήσει Viber μπήκαν και έκαναν λογαριασμό για να στείλουν μήνυμα για το τραγούδι. Ωραιότατο μήνυμα από το φίλο μου το Δημήτρη, λέει: Φυρί, φυρί το πας να μαλώσουμε με τους γείτονες. Όχι ρε, και οι γείτονες στάτους εξπρές ακούνε, άσε μην τρελαίνεσαι.

0: Γεια σου, Βασίλη Πεταλά. Το καλύτερο, λέει, τραγούδι της παγκόσμιας δισκογραφίας. Από τα καλύτερα, θα έλεγα, Βασίλη. Γιατί έχει πολλά καλά. Όταν λέω πολλά καλά, πολλά καλά. Αλλά εδώ, φίλε, τα κρουστά είναι μεγαλείο. Τι είναι εδώ, φαγωθήκατε? Δεν έδωσα γραμμές. Τι τηλεφωνείτε, για πείτε μου, τι θέλετε μεσημεριάτικα?
1: Δημήτρη, το τραγούδι αυτό πάντως αναγνωρίστηκε διεθνώς μέσα από το Miami Vice της δεκαετίας του 80, όπου ήταν σε μια εικονική σκηνή για τον κινηματογράφο. Νύχτα, Ferrari Daytona, Don Johnson και Ricardo Tubbs, τέλος πάντων, και να παίζει στο βάθος.
0: Ωραίος είσαι.
1: Από εκεί το τραγούδι έκανε τη δεύτερη μεγάλη, είχε γραφτεί προγενέστερα, αλλά εκεί αναγνωρίστηκε διεθνώς μέσω αυτής της σειράς. Πέτος στο φίλο μου τον Γαβρίλ.
0: Παρουσιαστής στο Μάντις.
1: Καταλαβαίνει γιατί του
0: παρουσιαστής
1: μιλάω.
0: Παρουσιαστής στο
1: Μάντις. Όχι, ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, άκου να δεις τώρα.
1: Και μου αρέσει η μουσική που βάζεις.
0: Και εμένα μου αρέσει. Πρόσεχε, θα το... Επειδή είμαι λίγο πως το global, όχι global, πως το αυτό, ρε παιδί, multi, παίζω τα πάντα.
1: YouTube τώρα, μπες στο YouTube τώρα.
0: Όχι, όχι, τώρα άκου, τώρα θα σου βάλω ελληνικά κρουστά, γιατί έχω και κόσμο που δεν θέλει ξένα. Άκου να δεις τους έχω βάλει, άκου. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χαμός από μηνύματά σας. Στέκομαι σε αυτό που μου έστειλε μόλις η φίλη μου η Ματίνα και μου λέει: κύριε Βενιέρη, συγχαρητήρια για αυτό που φτιάξατε εκεί στον Status. Και μου ήρθε, ρε παιδί μου, αυτό. Γιατί εγώ τους νιώθω σαν καραβάνι εδώ.

Έλα και να κερδίσουμε και τα 9 εκατομμύρια στο Τζόκερ εκεί, να δεις τι έχει να γίνει. Εδώ θα βγω στο παράθυρο και θα μοιράζω. Τι θα μοιράζω? 10 ευρώ για να μην τελειώσουν.

Έχουν αποτρελαθεί, παιδιά, οι ακροατές. Τόσα μηνύματα από κόσμο ο οποίος στέλνει πρώτη φορά στο Viber δεν μου έχει συμβεί. Άμα σας αρέσει αυτό το στυλάκι, να το... στα μέτρα σας, ό,τι θέλει ο πελάτης. Ο Νικόλας λέει, πες μας για τη Fraport, λέει, θα έρθει σε λίγο το group. Κάτσε ρε, εσύ κάτσε. Να τώρα αμέσως σε λίγο. Δεν θα σε αφήσω χωρίς ενημέρωση. Είπαμε, κάνα

0: Γύση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
5: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Μαμά, βαριέμαι!
7: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Το φίλο μου το Βασίλη τον Πεταλά λέει: άραξα το αυτοκίνητο στην άκρη, λέει, και γουστάρω. Σταμάτησε τη δουλειά ο άνθρωπος. Μας κατηγορήσε ο Μητσοτάκης για αντιπαραγωγική εκπομπή. Άντε και τρέχει και δημοσκόπηση. Με βάλανε σε μια δημοσκόπηση, λέει, άμα θα ήμουν καλή επιλογή για να με κατεβάσουν στις εκλογές. Τους είπα εγώ αυτή τη φορά δεν κατεβαίνω, ανεβαίνω. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε λίγο. Όχι ότι δεν είμαστε σοβαροί, αλλά κάποιες φορές ξεφεύγουμε. Τι να κάνουμε για τις ηλικίες. Παλιμπεδίζουμε. Λοιπόν, είχα μείνει στη Fraport. Σας είπα για τη Ryanair, τι και πώς και διάφορα τέτοια. Η Fraport από τη δική της πλευρά, όπως σας είπα νωρίτερα, είναι μια θυγατρική μιας πολυεθνικής, μητρικής. Νομίζω είναι Fraport Frankfurt. Όχι, νομίζω, εκεί είναι. Η οποία όμως έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο, κάνει συνεργασίες, κοινοπραξίες κλπ. Ό,τι έχει αναλάβει στην Ελλάδα το απογείωσε. Το βελτίωσε λειτουργικά, αισθητικά, κόσμος αυτά, ικανοποίηση, 5 αστέρια, TripAdvisor, σκούφους και τέτοια. Πώς παίρνουν κάτι εστιατόρια σκούφους. Η αξιολόγηση δηλαδή είναι θετικότατη. Έτσι λοιπόν και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης απογειώθηκε και απογείωσε για την κίνηση εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Η Fraport λοιπόν από την δική της πλευρά μαθαίνουμε ότι ό,τι αποφασίζει είναι στο πλαίσιο μια σύμβαση η οποία υπεγράφει με την χώρα μας. Αν δεν κάνω λάθος, 30 χρόνια έχει ισχύει. Αν δεν κάνω λάθος, δεν το συγκράτησα, ζητώ συγγνώμη. Η πολιτική της Fraport είναι οριζόντια για όλα τα αεροδρόμια. Δεν είναι εδώ έτσι, εκεί αλλιώς. Ό,τι ισχύει για κάποια αεροδρόμια, δύο κατηγοριών τα αεροδρόμια, ισχύει για όλα. Τώρα, η Fraport έχει πάρα πολλούς λόγους, όπως μου έλεγαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησα, να έχει κόσμο. Δεν συμφέρει στην Fraport να ερημώσουν από κόσμο τα αεροδρόμια, γιατί η Fraport βγάζει κέρδη και από τις επιχειρήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στα αεροδρόμια. Της Αθήνας δεν έχει σχέση με τη Fraport, να σας πω. Άρα έχει τους χίλιους μυριούς λόγους η Fraport να κρατήσει τις εταιρείες. Αλλά έμαθα τα εξής. Σημειώστε. Μεγάλη ζημία στο αεροδρόμιο, στην κίνηση του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης είχε κάνει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Η εισβολή των Ρώσων δηλαδή στην Ουκρανία μείωσε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις.

αφήξεις συγγνώμη και αναχωρήσεις από το εν λόγω αεροδρόμιο. Πριν από αυτό, είχαμε ένα τεράστιο πλήγμα παντού εκείνο, αλλά και εδώ με τον COVID. Εκτός από αυτές τις δύο συνθήκες, είχαμε, θα θυμάστε, το λουκέτο στην εταιρεία Μουζενίδης, η οποία είχε δραστηριότητα με τα αεροσκάφη της, τα οποία λόγω πτώχευσης τα είχε προσγειώσει, αν θυμάστε καλά, για λόγους οικονομίας, όσοι το θυμάστε, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Γιατί εκεί κάθε μέρα πλήρωνε κάποιες χιλιάδες ευρώ, ήταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Εδώ στην Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι έγινε, τα αεροσκάφη, αν τα πήρε κάποιος άλλος ή όχι. Αλλά σταμάτησε να κάνει μεταφορά κόσμου η εταιρεία Μουζενίδης. Να σας πω επίσης ότι στο αεροδρόμιο παλιά είχαμε και την εταιρεία Άστρα, η οποία αντιμετώπισε εκείνη προβλήματα. Όλα αυτά αθροίζοντάς τα για την Fraport ως εταιρεία σας μιλώ, έτσι προσέξτε, δεν αιτιολογώ, δεν δικαιολογώ, δεν με ενδιαφέρει κανείς τους, να σου το πω διαφορετικά, με ενδιαφέρει το συμφέρον της χώρας μου. Αλλά επειδή είμαι και λίγο ρεαλιστής στη ζωή μου και είμαι άνθρωπος οικονομίας, ξέρω πώς είναι να βγάζει κάποιος 10 ευρώ και να ξοδεύει 11 ή να ξοδεύει 8. Κάτι έχω καταλάβει στη ζωή μου κι εγώ, γιατί κανείς δεν μου τα έδωσε ούτε μου τα δίνει έτοιμα. Τα βάζω κάτω. Έπαθε λοιπόν πολύ μεγάλες ζημιές, είχε απώλειες μεγάλες η Fraport. Κάθισε κάτω, τα ζήγησε και λέει, κοίταξε να δεις, εδώ πρέπει να ισορροπήσουμε. Κατάφερε με βάση τον ισολογισμό από ό,τι ενημερώθηκα εκεί στο 22-23 να έρθει λίγο στα νερά της. Από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς θέλει να επεκταθεί και σε άλλα αεροδρόμια όπως τα γνωρίζετε, κοιτάει πάντα, λέει, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων την πολιτική που ακολουθεί στην επιβολή των φόρων. Είναι ακριβό το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης? Όχι. Είναι φθηνό? Όχι. Δεν υπάρχει απόλυτο μέτρο σύγκρισης. Πρέπει να λάβεις υπόψη την κίνηση στην πόλη, στο αεροδρόμιο, αλλά και άλλες παραμέτρους, όπως τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε αυτό λοιπόν το πλέγμα παραμέτρων θα πρέπει να βρεθεί άκρη. Θα βρεθεί? Δεν ξέρω. Για εσάς οι οποίοι δεν ακούγατε, επειδή σήμερα ασχολήθηκα πάρα πολύ στη διάρκεια της ημέρας με το θέμα, γιατί θα ήθελα εδώ από τον Status FM ό,τι λέγεται να είναι τεκμηριωμένο και να μην γινόμαστε κι εμείς ράδιο αρβίλα, γραφικοί και καραγιώζηδες, γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει απίστευτα πράγματα. Ο άλλος λέει κρύβεται πίσω από αυτό Μελισανίδης. Τι σχέση έχει? Δηλαδή η Ryanair έκανε το χατήρι του Μελισανίδη και έβαλε την Fraport να βάλει μεγαλύτερους πόρους, τους οποίους θα πληρώσει και ο ίδιος. Πάτε καλά ρε, πάμε καλά. Δηλαδή η Ryanair δέχτηκε να σηκωθεί να φύγει για να μείνει ο Μελισανίδης με την Αιτζία να πληρώνουν πιο ακριβά το πήγαινε, έλα. Τέλος πάντων. Το ξέρω, Ελευθέρη, λες, όταν Ελευθέρη με μου λες πράγματα που δεν ξέρω, ότι ο Μελισανίδης πέθανε, είχα πάει και στα μνημόσυνα. Ήξερα όλο το σχήμα εδώ, το διοικητικό. Τα γραφεία ήταν εδώ δίπλα, σε εμάς, στην Τσιμισκή. Ορισμένοι από εσάς νομίζετε ότι χθες ήρθαμε στα στούντιο. Φυσικό μεταλλικό νερό διός να πίνετε. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα ακόμη περισσότερο, γιατί πιάσαν ζέστες, 30 θα χτυπήσουμε Σαββατοκύριακο. Καλοκαιράκι μπροστά, θερμό θα είναι, οπότε γεμίστε. Φυσικό μεταλλικό νερό διός διαφέρει, γιατί ο Όλυμπος από όπου μας έρχεται επίσης διαφέρει.

Βασιλάκης δεν Μελισανίδης είπα. Συγγνώμη παιδιά, γι' αυτό χτυπούν τα τηλέφωνα όλα μαζί. Συγγνώμη. Πόπο μου την πέσαν όλοι παιδιά, μηνύματα, πράγματα. Εντάξει, ξέρω. Συγγνώμη. Ο άλλος είναι ο Αιτζίαν με τα πετρόλαια και την εφημερίδα των συντακτών.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν από τις 4. Καιρός να σας αφήσω να πάω πάρω το αυτοκινητάκι μου. Έχει ήλιο έξω, αλλά δεν με νοιάζει. Ξέρετε γιατί δεν με νοιάζει? Το έχω εκτεθειμένο εδώ κάτω το αυτοκίνητο. Δεν με νοιάζει όμως, γιατί του έχω βάλει μεμβράνες εδώ από την Master Film. Καρατά σου ένα εδώ δίπλα σε εμάς. Εξαιρετική εταιρεία, πιστοποιημένες μεμβράνες, αυτές που ο νόμος επιτρέπει. Οπότε μια χαρά θα είναι. Ούτε θα καίγομαι μέσα, αλλά ούτε ο ήλιος θα με ενοχλεί. Να το κάνετε κι εσείς αφού τηλεφωνήσετε πρώτα, να πάρετε προσφορές, να κλείσετε ραντεβού στο 2310-510-024. Με τι τραγούδι να σας... τι να βάλω? Άντε σου βάλω αυτό. Λίγο ποιότητα. Get a life.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με τον εντοπισμό σωρού σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι στον κόμβο δικαστήριων με παλαιού σταθμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 54 ετών. Η σωρός εντοπίστηκε από υπάλληλο εταιρεία Security, το οποίο ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την έρευνα για το συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας και ευημερίας, καθώς και πως παρά τα σημαντικά έως τώρα υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα και η δράση για το κλίμα. Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το φθινόπωρο φαίνεται να οδηγείται η Ryanair, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη η εταιρεία το έχει ανακοινώσει στους εργαζομένους σε εξέλιξη κρίσιμη σύσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας δόκιμος μοναχός από το Άγιον Όρος, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διακομιδή του για εξετάσεις μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε. Κατά τη διακομιδή του προς τον Πολύγυρο φέρεται να είχε κάποια ανησυχία και τότε άνοιξε την πόρτα πηδώντας έξω από το εν κινήσει όχημα με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο και να τραυματιστεί σοβαρά. Οι διασώστες έβαλαν ξανά στο ασθενοφόρο τον 48χρονο για το νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εκ νέου διακομιδή του σε νοσοκομείο. Της Θεσσαλονίκης. Τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στην Αίγινα, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του. Οι γονείς του μετέφεραν έντρομοι το παιδί στο κέντρο υγείας Αίγινας και από εκεί, με σκάφος του λιμενικού, μεταφέρθηκε σπευσμένα στον Πειραιά και έπειτα στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες απειλές προς το Ιράν εκτοξεύει με σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την απόφασή του για αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, δάλλως πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράν.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός και αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κλικί στους 25, στη Βέρεια, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Γρεβενά και Καστοριά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.

0: Είναι του Ιώβ σήμερα, γιορτάζει κιόλας, αλλά και
1: ο
0: πώς...
1: Ιώβ.
0: Και πόση υπομονή να κάνεις πια, Σωτήρη?
1: Καθόλου, δεν έχουμε πια υπομονή σε κανέναν τομέα, είναι η αλήθεια.
0: Μαζί με τον Σεραφείμ, χρόνια πολλά. Και ευτυχώς είναι και η Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Κατά της δίαιτας.
0: Βέβαια.
1: Α, οπότε τη γιορτάζουμε.
0: Ναι,
1: υπάρχει Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Αυτή και αν υπάρχει.
1: Αυτά μόνο σαν κινήσει μπορείτε να τα ακούσετε. Μόνο σαν στάτους.
0: Αυτή και αν υπάρχει.
1: Και γιατί δεν το λες από το πρωί να ξέρουμε, να οργανωθούμε, να προετοιμαστούμε αναλόγως.
0: Ναι,
1: περιμένεις την εκπομπή. Πάρε ένα τηλέφωνο, πες.
0: Να τις άλλες μέρες.
1: Ναι, όχι τις άλλες, την τιμούμε τη δίαιτα.
0: Το δεύτερο κύμα επίθεσης στην Ευρώπη από πλευράς Κίνας θα είναι ταβάν. Ήδη έχουν κάνει μια είσοδο, αλλά ετοιμάζονται για μαζική...
1: Εμείς τα πολυμορφικά.
0: Βαν.
1: Α, γιατί είπες ταβάν και εμείς, ναι, τα τρίκαλα ταβάν λέμε το ταβάν, γι' αυτό. Μην μας μπερδεύουμε, ναι, μην μπερδευτούμε, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δεν, ναι, είναι...
0: Όλοι οι υπόλοιποι μπερδεύονται, εσείς μια χαρά συνεννοείστε. Και σημειώστε σαν σήμερα, γιατί το καθημερινό εγκινήσι στο οποίο βρίσκεστε πάντα είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Σημειώστε το, γιατί θα το συζητήσουμε όταν έρθει. Μπαταρίες σιδήρου.
1: Σιδήρου. Ναι.
0: Και γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, θα σου πω.
1: Δηλαδή μέχρι τώρα δεν σκέφτηκε κανένας να κάνει μπαταρία από σίδηρο και τώρα το σκέφτηκαν.
0: Γιατί, συγγνώμη.
1: Που είμαστε λιθίου, κοβαλτίου, νατρίου, στερεάς μορφής.
0: Γιατί δεν λες, γιατί δεν λες το φωσφόρου.
1: Φωσφόρου. Και δεν σκέφτηκε κάποιος και είναι τόσο λίγο, προχωρημένη τεχνολογία.
0: Λίγο-λίγο έρχονται και θα σου πω και για...
1: Περιμένω να μου πεις.
0: Έχει και ενδιαφέρον ακόμη. Εδώ είμαστε στο καθημερινό εγκίνηση, στον Στράτους 107 και 7. Ξεκινάμε Σωτήρης Βουτσαλάς, Τριάντα Φλοτσούρφας, μουσικά κάπως έτσι.

Saturday Night Fever βεβαίως από τα 1978 ανεβαίνουν στην πρώτη θέση στην Αγγλία μεταξύ τους Stayin' Alive.

0: Επειδή τις Τετάρτες με πιάνουν κάτι διαστροφές, άκου τώρα τι μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Άκου, λέω, ότι μουσική εκπομπή όπου στα δύο μικρόφωνα θα είναι Τσουλφάς Βενιέρης και η χολύπτης θα είναι ο Σελεμπόν. Ε, φαντάζεσαι.
1: Ωραία πίτσα.
0: Ναι, ναι, Σελεμπόν ένας.
1: Θα φύγει. Ναι, ναι.
0: Σκέψου.
1: Θα φύγει.
0: Στα μικρόφωνα εσύ με τον Δημήτρη και η χολύπτης ο Ρέπιτς.
1: Τι ζάξει.
0: Πω, ναι. Δεν είναι διαστροφική.
1: Ναι,
0: ιδέα.
1: Είναι.
0: Ε, γιατί με είναι... πιάνεις Τετάρτες. Το έχω, είναι μεσοβδόμαδα και με... δεν ξέρω γιατί.
1: Είναι, είναι ναι. Κόντρα ρόλους και για τους
0: γι' αυτό. Γι' αυτό θα ήταν. Ναι. Θα ήταν.
1: Είναι
0: καλή.
1: Αλήθεια.
0: Καλή
1: είναι
0: θα ήταν. Ως ιδέα, τα πνευματικά δικαιώματα δικά μου, ε. Μη δω καμιά υλοποίηση.
1: Ε, καλά. Την...
0: χωρίς να έχει προηγηθεί
1: καλά.
0: Η ανάλογη παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Και εγώ είπα βραδινή μουσική εκπομπή. Έχω και τον τίτλο.
0: Είπες, εδώ, και τα δεν, λέμε, τα ξεκαθαρίζουμε. Δεν είναι.
2: Θα σε δώσουμε το κλειδί.
0: Ξέρνονται και. Ναι. Άρσης βουλευτικών ασυλίων. Δεν είναι απλό. Για διάφορους προέδρους κομμάτων. Κατάλαβες.
1: Για διάφορους.
0: Ναι, ναι, ναι, αριστερά, πιο δεξιά, για διάφορους. Οπότε, ο ξεκαθάρισα, μην τυχόν και εδώ υλοποίηση της ιδέας μου.
1: Σωστό.
0: Χωρίς να έχει προηγηθεί ανάλογη συνεννόηση για τα πνευματικά δικαιώματα, θα έχουμε θέματα.

0: Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων. Έχει λίγο περισσότερη κίνηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες, τέτοια ώρα πάντα. Προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, το γνωστό σημείο, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Ο Φίνικας, όπως πάντα, με μέτωπο προς την πόλη, βγάζει το θεματάκι του αυτήν την ώρα. Το κέντρο της πόλης με αυτοκίνητα, αλλά χωρίς προβλήματα.
1: Δεν λες που ήρθε και ο Γενικός Γραμματέας και περάσαμε τη Τσιμισκή με Πέμπτη.
0: Πότε είναι η ομιλία, τι ώρα?
1: 7.30 νομίζω. Δεν ξέρεις. Πορεία. 7.30. Εγώ γιατί να ξέρω.
0: Θα σηκωθώ όρθιος.
1: Εγώ γιατί
0: δεν
1: να ξέρω.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα είναι. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Γιατί
0: ναι,
1: να ξέρω.
0: Δεν είναι ο Νίκος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω μήπως ρε παιδί μου, ναι. Αλλά ξέχασα, εσύ πας πιο δεξιά τώρα. Δεν πας πιο αριστερά. Έρχεσαι στην πλευρά της λογικής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.
1: Ναι, ναι, θα σου πω στο προσυνέδριο.
0: Θα είσαι παρόν, έλα, θα πας, έχεις ομιλία.
1: Μόλις θέλω να πάω.
0: Έχεις το Σάββατο ομιλία στο προσυνέδριο.
1: Καλά.
0: Εντάξει, άμα φτάσεις εκεί, εγώ θα το σεβαστώ απόλυτα.
1: Θα τα πούμε και εκεί.

0: Ο καθένας ψάχνει για κάτι, Άννη Λένοξ, σου το λέει.
1: Έτσι. Και πριν αρχίσεις τώρα να μας λες εσύ για τα δικά σου ηλεκτρικά θέματα, το θυμάσαι εκεί τη δεκαετία του 90, το Corsa, το GSI.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ήμασταν μια παρέα τότε τριαντάφυλλε, όπου υπήρχαν στην παρέα Corsa GSI, 106 ραλί, Saxo VTS και το πιο γρήγορο, το πιο καλό, το πιο όμορφο όλων, το Swift, το GTI.
0: Επειδή το είχες εσύ.
1: Ναι, ακριβώς. Και τα λέγαμε, τα τέτοιο πηγαίναμε τότε, τέλη δεκαετίας 90, αρχές 2000 στην πίστα, στις Σέρες. Απολαμβάναμε οδήγηση. Όπου το Corsa, ενώ ήταν 1600, ήταν με 120 άλογα, δεν ήταν τόσο γρήγορο. Ήτανε μεν, αλλά όχι σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα λοιπόν η Opel επαναφέρει το Corsa GSE πια, γιατί είναι αμιγώς ηλεκτρικό, σε μια προσπάθεια, αν όχι ακριβώς να αναβιώσει εκείνο το GSI της δεκαετίας του 90, να αποκτήσει ξανά μια σπορ έγλη. Τώρα, καλό, κακό, ως αμιγώς ηλεκτρικό, όταν με το καλό έρθει θα το οδηγήσουμε και θα σας πούμε.

0: Δεν ξέρω βέβαια αν θα έχει μπαταρία σιδήρου. Τι είναι αυτό τώρα, καινούργια τεχνολογία?
1: Ναι, είναι καινούργια τεχνολογία. Ήδη δοκιμάζεται και μάλιστα και σε πρακτικό επίπεδο πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όχι εργαστήριο.
0: Έχει βγει στον δρόμο δηλαδή, έχει φορεθεί σε αυτοκίνητο. Είναι
1: σε αυτοκίνητο, ναι. Έχει φορεθεί, αλλά ο κύριος ρόλος δημιουργίας,
0: ναι,
1: είναι η αποθήκευση ενέργειας.
0: Δηλαδή, χαίρομαι πολύ, μπαταρία είναι.
1: Να
0: θα
1: χρησιμοποιηθεί.
0: Κάνει, τι θέλει, να πλύνει τα ρούχα.
1: Όχι, όχι. Όπ, ναι. Όπ. Να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι και κακό και αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα πλυντήριο με μπαταρία που να μην τελειώνει. Γιατί αυτή πάει για 160.000 φορτίσεις.
0: Ναι, θέλω να μου πεις κιλοβατόρες.
1: Όχι, όχι, τίποτε ακόμα.
0: Α, έτσι τίποτε.
1: Τίποτε ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Μιλάνε για 17 χρόνια αντοχή.
0: Ακριβώς 17. Ούτε 16,5 ούτε 17. Όχι. 17.
1: 17 χρόνια αντοχής.
0: Ανεξαρτήτως χιλιομέτρων,
1: και
0: φορτίσεων.
1: Δεν θα μπει σε αυτοκίνητο, λέμε. Είναι για αποθήκευση.
0: Πού θα μπεις το ρόλο? Α, αποθήκευση. Θέλω να ακούω ξαλά από το αριστερό λίγο. Δεν είναι.
1: Ωραία,
0: ναι, λοιπόν. Το δεξί έτσι και έτσι, το αριστερό. Καθόλου.
1: Τώρα που ήρθε το ρεύμα, μπορούμε να.
0: Κάτι τώρα, ναι, ωραία. Τώρα κάπως αρχίζει, ωραία, λίγο να φορτίζει η μπαταρία.
1: Ωραία. Για αποθήκευση ενέργειας, και αυτό δείχνει ακριβώς το πού πηγαίνει το πράγμα περισσότερο πια παρά στα αυτοκίνητα που θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι σε πολύ καλό,
0: μάλιστα,
1: επίπεδο. Ζητάνε τρόπους αποθήκευσης ενέργειας από όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, διότι σιγά σιγά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο, αυξάνονται, πληθύνονται, και σε πολλές περιπτώσεις το ρεύμα που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ περισσότερο σε σχέση με αυτό που χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν μπαίνει πια, όπως το είχαμε πει εδώ και 2-3 χρόνια, μια πολύ καλή καινούρια business, πολύ καλή καινούρια αυτό δουλειά στη μέση, που είναι η αποθήκευση.
1: Η οποία δεν θα έπρεπε να είναι καινούρια, αλλά παράλληλη με την τοποθέτηση.
0: Εντάξει,
1: ανανεώσιμων.
0: Το αγώ εξυπνάει τον αγώ. Γιατί τώρα έχουμε την υπερεπάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, και αυτό όχι κάθε μέρα, κάποιες,
1: ναι,
0: μέρες.
1: Σαφώς.
0: Αλλά τώρα λοιπόν.
1: Δεν πάει να υπάρχει.
0: Τώρα έχει δημιουργηθεί η ανάγκη να δημιουργήσουμε αποθήκες ενέργειας, να δημιουργήσουμε μεγάλους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Προχθές που ήμουνα στην Πόρσε, είχε ένα φορτηγό, το οποίο το έχει κατασκευάσει η Porsche, φορτηγό κανονικά, το οποίο είχε 2,1 μεγαβατόρες ισχύ. Έμπαιναν 10 καγέν και φόρτιζαν παράλληλα. Ρώτησα με ποιο τρόπο, άντε, okay, το έκανε, πολύ καλά έκανε. Ναι. Πώς φορτίζεις
1: αυτό
0: το φορτηγό για το τέτοιο? Δεν ήταν εκεί κάποιος ο οποίος να μπορέσει να μου το εξηγήσει. Λέει, δεν είναι, λέει, τόσο πολύπλοκο ή τόσο ενεργοβόρο όσο φαντάζεσαι, διότι έχει βρει έναν τρόπο η Porsche να φορτίζει εύκολα, γρήγορα το φορτηγό, αλλά κανένας δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει ακριβώς τι χρειάζεται για να φορτίσουν οι 2,1 μεγαβατόρες του φορτηγού.

0: Πάντως, ένα αυτοκίνητο που θα αρχίσουμε να βλέπουμε από εδώ και πέρα όλο και πιο συχνά να κυκλοφορεί την καινούργια γενιά του μοντέλου, διότι οι προηγούμενες γενιές ήδη κυκλοφορούν, ήδη έχει πάει πάρα πολύ καλά, έχει διαγράψει μια πολύ καλή εμπορική πορεία, συγγνώμη, ο λόγος για το Kia Stonic. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε...
1: Από τα επιτυχημένα...
0: Από τα πολύ επιτυχημένα... Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τη νέα γενιά του Kia Stonic. Ένα ωραίο μικρό αυτοκίνητο το οποίο παρκάρει εύκολα στην πόλη, αλλά έχει και το στυλ ενός SUV και μάλιστα τριαντάφυλλες σε μια τιμή η οποία ξεκινάει κάτω από τις 20.000 ευρώ. Επειδή γκρινιάζεις ότι είναι ακριβά τα αυτοκίνητα, ό,τι... Ναι, 19.990... Μπορείτε να πάτε στην Kia Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, να κλείσετε ένα test drive, να το οδηγήσετε οπωσδήποτε και να διαπιστώσετε όλα τα παραπάνω μόνοι σας για το Kia Stonic.

0: έλεγα προχθές που έλειπες για μια επιτροπή, μια ομάδα η οποία έχει συσταθεί από τον ΑΣΕΑ,
1: από την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων,
0: η οποία ένα τρίμηνο κάνει μια έρευνα για την πορεία της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη και ελέγχει 5 τομείς, οι οποίοι ξεκινάνε από το κόστος, από την πρόοδο σε φορτιστές, από την πρόοδο σε παραγωγή μπαταριών κτλ. Και από την υιοθεσία, από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς την ηλεκτροκίνηση. Επειδή μίλησες για τιμές, εκεί που συμφωνούν όλοι και λένε ότι είναι πράγματι έχει επιτευχθεί, είναι η μείωση των τιμών
1: στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και τα θερμικά έχουν λογικευτεί,
0: ναι,
1: όχι στο βαθμό που θα θέλαμε προφανώς, αλλά δεν είναι και αυτό το τρελό που συνέβη αμέσως μετά τον COVID, το οποίο διήρκησε για
0: 2-3
1: χρόνια. Έτσι. Τώρα προσπαθούν να βρουν ένα σημείο ισορροπίας και παρουσιάζονται και κάποιες τάσεις για μείωση των τιμών. Όχι όμως, επαναλαμβάνουμε, στο επίπεδο που θα μπορούσαν να τα κάνουν αυτό που λέμε προσιτά για τους περισσότερους από εμάς.
0: Πάντως, μεγάλο μέρος του τομέα αυτού, της μείωσης των τιμών, οφείλεται και στην είσοδο των Κινέζων.
1: Ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Έτσι. Διότι ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός είναι ωραίο πράγμα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Να μην είναι υποβοηθούμενος.
1: Να, μαζί σου.
0: Και συνεχίζει να είναι.
1: Συμφωνούμε. Κάποια στιγμή η κινέζικη κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την επιδότηση, ώστε όποια αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να σταθεί στα πόδια από μόνη της.
0: Και από, την άλλη, να τελειώνει και κάποια ώρα αυτό το παραμυθάκι του 25%. Υπάρχει, για τους δασμούς λέω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Να τελειώσει όμως κάποια ώρα, διότι μοντέλα με διαφορά τιμής μεταξύ Κίνας Ευρώπης είναι 1:3.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν κερδίζουμε στην Κίνα, το λέγαμε και χθες.
1: Κερδίζουμε από την Ευρώπη.
0: Κερδίζουμε από την Ευρώπη. Λίγο.
1: Ναι, γι' αυτό έχουν μπει και οι δασμοί σε κάποια κινέζικα αυτοκίνητα και καλά έχουν κάνει και έχουν μπει. Αλλά ναι, η επιδότηση από την κινέζικη κυβέρνηση προς τις αυτοκινητοβιομηχανίες είναι αθέμητος ανταγωνισμός, χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Με απαγορεύσεις, Σωτήρη, δεν μπορείς να κάνεις εμπόριο. Εμπόριο θα κάνεις εάν αντιμετωπίσεις την απειλή, θέλεις, τον αντίπαλο, θέλεις, με δική σου δραστηριότητα, με δική σου είσοδο στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Όχι βάζοντας, όχι τιμωρώντας αυτόν που θέλει να μπει στην αγορά.
1: Αυτό,
0: κάνε κάτι κι εσύ.
1: Κάθε βράδυ πριν πας για ύπνο θα κάθεσαι μπροστά στον καθρέφτη και θα το λες 3 φορές για να το εμπεδώσεις ως γνήσιος σοσιαλιστής που είσαι. Και θα έρχεσαι την άλλη μέρα εδώ να ξανακάνουμε εκπομπή.
0: Ναι,
1: 3 φορές.
0: Όμως.
1: Αν δεις ότι δεν πιάνει, θα αυξήσεις τη δόση. Αν δεις ότι αρχίζεις να το πιστεύεις πραγματικά, θα τη μειώσεις τη δόση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, είναι, είναι στροφά λόγια ενός φιλελεύθερου ανθρώπου. Εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου.
0: Στην Ευρώπη, στο Βιλαμπάχο ακόμη τρίβουν.
1: Στη Βιλαρίμπα.
0: Τελείωσα.
1: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με Βιλαμπάχο και Βιλαρίμπα.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
3: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
4: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
3: Για να βλέπεις εκθέσεις.
4: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
5: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
12: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπατάλα. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Αποστολάκι σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45. Και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

με ένα rock and roll από παλιά. Ή καλύτερα ένα rock and roll σαν από παλιά. Bob Singer είναι δικό του το τραγούδι, γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Πριν που τον πήρα τηλέφωνο, ναι, για να σε ενωθούμε να μιλήσουμε, mm-hmm, γύρω-γύρω τέτοια μουσική ακουγότανε και δεν ήταν σε αυτοκίνητο.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν σε αυτοκίνητο, αλλά ακουγόταν γυναικείες φωνές και τέτοια μουσική.
1: Α, άρα είναι στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Α, έτσι, μπράβο. Έτσι, Παντελής Τζερτζεβέλης, λοιπόν. Καλησπέρα, Παντελή.
2: Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Καλησπέρα,
2: Παντελή. Καλό απόγευμα.
0: Εργάζεσαι για το γύρο της Ελλάδας, τον καλύπτεις δημοσιογραφικά, περνάς καλά, τι απ' όλα.
2: Καλύπτουμε το ΔΕΗ Tour of Hellas του 2026, Σωτήρη μου,
0: ναι,
2: για ακόμη μια χρονιά στο press team του γύρου. Τη φορά αυτή βέβαια στις παράλληλες εκδηλώσεις,
0: οι οποίες Παντελή, ίσως καθ' υπερβολή, να είναι και πιο σημαντικές από τον γύρο αυτών καθεαυτών.
2: Έτσι είναι, Σωτήρη μου, όπως τα λες. Και για μας δηλαδή, για μένα, για σένα, για τον Τριαντάφυλλο, είναι αυτό που έχει και πολύ μεγάλη σημασία.
0: Έτσι.
2: Θέλουμε εμείς να περάσουμε αυτή την κουλτούρα της οδηγικής συμπεριφοράς και ασφάλειας στα παιδιά.
0: Αυτό, πες μας λίγο, τι σημαίνουν παράλληλες εκδηλώσεις του γύρου της Ελλάδας.
1: Του ποδηλατικού γύρου.
0: Του ΔΕΗ ποδηλατικού γύρου της Ελλάδας, ναι, όπως είναι, ναι, το πλήρες, ναι, όνομά, ναι, ναι, του.
2: Ίσως μία από τις σημαντικότερες δράσεις που μπορεί να κάνει κανείς όταν έχει να καλύψει ένα πολύ μεγάλο διεθνές γεγονός όπως είναι ο ΔΕΗ Tour of Hellas, και που πρέπει να γεμίσει όχι μόνο τις πλατείες αλλά να κατεβάσει και κόσμο στους δρόμους, γιατί αυτή την ποδηλατική κουλτούρα δεν την έχουμε, βρε παιδιά. Δυστυχώς, έχει φανεί αυτό. Κατέβηκε όμως ο κόσμος. Κατεβαίνουν τα σχολεία στις πλατείες, όπου τα παιδιά ενημερωθήκανε από πρόδρομες δράσεις οι οποίες ξεκίνησαν 6 μήνες πρωτύτερα και προμοτάρανε τις ημέρες του αγώνα, όπου σε κάθε πόλη που περνάει ο Tour of Hellas κατεβαίνουν τα σχολεία.
1: 108 έρχονται... πόλεις και χωριά, Σωτήρη.
0: 108.
1: Από 108 πόλεις και χωριά θα περάσουν.
0: Ναι, όντως, Παντελή.
2: Ναι, Σωτήρη μου, είναι θαυμάσιο αυτό το πράγμα.
1: Είναι απίστευτο, δηλαδή είναι...
2: Παιδιά, η άλλη Ελλάδα ξυπνάει, η άλλη Ελλάδα υποστηρίζει τον αθλητισμό, η άλλη Ελλάδα ακούει αυτό που λέμε εφαγωνίζεστε και η άλλη Ελλάδα μαθαίνει να κυκλοφορεί με ασφάλεια και με ποδήλατο στους δρόμους. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε, αγαπητέ Τριαντάφυλλε, το ότι υπήρχαν παιδιά που δεν ξέραν ισορροπία. Θέλαν, αλλά δεν μπορούσαν. Mm. Είχαμε όμως τον τρόπο. Είχαμε αυτά τα έξυπνα ποδηλατάκια χωρίς τις βοηθητικές ρόδες, mm-hmm, όπου κάποιος μπορεί να ξεκινήσει να τσουλήσει και ξέρεις, με ένα χέρι που λίγο σε βοηθάει,
1: ναι,
2: να ξεπεράσει, ναι, τους δισταγμούς και τις δυσκολίες.
1: Ίσως και το φόβο καμιά βήμα. Φορά. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Μέσα από ένα μέσο διασκέδασης προσπαθήσαμε να συνδέσουμε διαφορετικές γενιές. Μπορεί να ακούγεται κάπως ρομαντικό, αγαπητέ Σωτήρη, αλλά αυτή η βιώσιμη ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών έρχεται μέσα από το ποδήλατο.
0: Καταλαβαίνεστε, εσύ με τον Τριαντάφυλλο που είστε και οι δύο ρομαντικοί, καταλαβαίνεστε, μιλάτε τον ίδιο κώδικα. Εγώ δεν είμαι πιο πεζός.
1: Πάντως, στο πρώτο ετάπ που είδα...
0: Ξεκίνησε σήμερα, Παντελή. Έτσι.
2: Ο αγώνας ξεκίνησε στις 12 παρα 10 από την λίμνη των Ιωαννίνων, την Παμβότιδα. Mm-hmm. Διέσχισε μία απόσταση μήκους 171 χιλιόμετρων, πέρασε από την πόλη της Σάρτας με πάρα πολύ κόσμο. Από την Αμφιλοχία, επίσης με όλα τα σχολεία πάνω στο διάζωμα, το διαχωριστικό του δρόμου, να χειροκροτάει τους ποδηλάτες, ήρθε στην πόλη του Αγρινίου. Κάνει ένα φανταστικό κύκλο μέσα από το ιστορικό κέντρο, όπου βγήκε ο κόσμος στα μπαλκόνια, παιδιά. Ναι, τώρα το Αγρίνιο είναι μια πόλη ιδιαίτερα στενή, σαν την Κατερίνη μας, mm, που είναι κοντά μας, που έχει στενά σοκάκια. Φανταστείτε λοιπόν, ακόμα και από αυτά τα πλακόστορδα, από εκεί που καθημερινά περνά τα παιδιά με τα ποδήλατά τους, mm-hmm, να περάσει ο ποδηλατικός γύρος, να περάσουν πολύ δυνατοί αθλητές και να αφήσουν ένα άλλο αποτύπωμα.
1: Mm-hmm.
2: Και στη στροφή μετά ήταν όλοι εκεί και χειροκροτούσαν. Και τώρα, μετά τις απονομές που τελειώσανε, απολαμβάνουν ένα πάρτι. Αυτό το πάρτι ίσως που έλειπε και το κάνει η Οργανωτική Επιτροπή της Cycling Greece, θέλοντας να πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πρώτον που μας ανέχτηκαν, γιατί Κλείσαμε δρόμους, παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι θέλανε να μετακινηθούν εχθές το βράδυ. Είναι απίστευτη η προσπάθεια που έχει κάνει εδώ η τροχέα της Αιτώλου Ακαρνανίας, του Αγρινίου, όπου χθες το βράδυ μας βοήθησε όχι να φυγαδεύσουμε τρεις νταλίκες τεράστιες, να μπορέσουμε να τις μανουβράρουμε και να τις περάσουμε μέσα σε μία πλατεία.
0: Μάλιστα.
2: Σκεφτείτε, αυτό είναι θαυμάσιο, παιδιά.
0: Αύριο ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ετάπ από το Αγρίνιο, Παντελή, και πού πηγαίνει?
2: Δεν θα ξεκινήσει το ετάπ από το Αγρίνιο, θα ξεκινήσει από το Καρπενήσι.
0: Ναι. Άρα σήμερα πού έχει διανυκτέρευση, στο Αγρίνιο ή στο Καρπενήσι?
2: Εγώ, Σωτήρη, σε λίγο ετοιμάζομαι να φύγω με ένα Ford Tourneo λεωφοριάκι που οδηγώ.
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Να πάρω τις αγαπητές
0: μου. Μόνος το οδηγείς, Παντελή?
2: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Έχω παρέα ακόμα 6 κοπέλες.
0: Α, ναι. Δεν λέω. Ο τριαντάφυλλος, τα λες εσύ. Δεν λέει τίποτα τριαντάφυλλος. Φίλος. Άμα το έλεγα εγώ, θα είχα απολυθεί τρεις φορές. Παντελή.
2: Εκδηλώσεις, μαζί με 1.200 μαθητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή για να περάσουν και να δουν εξής αυτό το αποτύπωμα της αγωνιστικής ποδηλασίας και να μας πούνε μετά στο τέλος γιατί αγαπούν το ποδήλατο. Και αύριο μία εξαιρετική προσομοίωση θα λάβει χώρα εκ μέρους της Avance, της εταιρείας που έχει το Car Rental, όπου είναι αφιερωμένη σε εκείνη την αδικοχαμένη ποδηλάτησα που χάσαμε όταν βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού όπου ο οδηγός δεν είχε ενημέρωση από τα τυφλά σημεία αυτού του μεγάλου οχήματος. Θα κάνουμε αυτή την προσομοίωση για όλα σχεδόν τα παιδιά. Νομίζω, παιδιά, χρειάζεται. Έτσι πρέπει να προχωρούμε. Δεν είναι μόνο ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης και πρέπει να είμαστε θετικοί. Εμείς οι μεγάλοι, οι παλιοί, εγώ τουλάχιστον Σωτήρη, γιατί εσείς ακόμα νεολαία.
0: Έτσι.
2: Πρέπει να εφησούμε έτσι αυτό το πνεύμα, το διαφορετικό, της ασφάλειας και του σεβασμού στον δρόμο όταν κινείται ένα παιδί.
0: Μάλιστα. Και τερματισμό στην Κυριακή.
2: Ναι. Τερματισμό στην Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ωραία.
1: Και ένας Κύπριος στο δεύτερο σπριντ, πρώτη θέση. Μάλιστα. Από 120 ποδηλάτες.
2: Τριαντάφυλλε, ο Ανδρέας Ομιλτιάδης δεν είναι ένας απλός Κύπριος, είναι ο Κύπριος που πριν από 2 εβδομάδες στο γύρο της Χαϊνάν, στην Κίνα, τη μακρινή Κίνα, είχε κερδίσει ένα ετάπ ολόκληρο και είχε ενθουσιάσει πάρα πολλούς ανθρώπους του επαγγελματικού ποδηλάτου. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά του, αλλά και η παιδεία που διδάσκει στους νεότερους αθλητές της ομάδας της Κύπρου, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα, αλλά που έχει ένα πάρα πολύ καλό δυνατό πυρήνα. Το ίδιο και Εθνική Ελλάδος και το ίδιο, και να κλείσω με αυτό, παιδιά, η φανταστική ομάδα του P&I των Ιωαννίνων, η οποία δημιουργήθηκε, έγινε Continental με την αγάπη του κόσμου και δύο μεγάλων χορηγών και θαυμάζαν και χειροκροτήσαν σήμερα οι άνθρωποι από τα Γιάννενα, τα δικά τους τα παιδιά, σε έναν αγώνα του World Tour.
0: Καλή δουλειά, Παντελή, να το ευχαριστηθείς.
2: Πραγματικά. Καλή συνέχεια,
0: και προσοχή στην υπερκόπωση, στις μετακινήσεις.
2: Κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: η
0: προσοχή.
2: Θετική σας ενέργεια.
0: Προσοχή στην υπερκόπωση, προσοχή. Θα τα πούμε.
2: Γεια σου, Παντελή.
1: Γεια σου, Παντελό.

Ελάτε, οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές. 2310 513000, 2311 82 1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800.

0: Ο Στίβ εδώ μας λέει: έμεινε βανάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς δυτικά. Για να το δούμε, Στίβ, διότι ακόμα, ναι, δεν έχει αρχίσει να φαίνεται κάτι φοβερό. Υπάρχει εκεί το πρόβλημα στην Τριανδρία, είναι λίγο πιο έντονο σε σχέση με πριν, αλλά προς το παρόν δεν δείχνει τραγικό σε καμία περίπτωση για αυτοκίνητο ακινητοποιημένο.
1: Ναι.
0: Τώρα, εκείνο αν μόλις σημασία... έγινε, μένει να το δούμε.
1: Και εκείνο που έχει σημασία είναι να το ξέρουμε για να προσέχουμε στο σημείο, πλησιάζοντας. Μην το δούμε ξαφνικά.
0: Ούτως ή άλλως, τριαντάφυλλα είναι τόσο χαμηλές οι ταχύτητες των λογικών ανθρώπων στον περιφερειακό, που και να το δεις ξαφνικά θα προλάβεις να φρενάρεις.

0: Όμως εδώ στην Θεσσαλονίκη εγώ είχα κάνει αρκετά χιλιόμετρα. Ρωτάει λοιπόν πόσες φορτίσεις κάνατε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τις εντυπώσεις μας. Οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Είναι ένα πολύ ήσυχο, πολύ άνετο αυτοκίνητο. Εμένα μου είχαν αρέσει πάρα πολύ αναρτήσει ο τρόπος που περνούσε πάνω από τις ανομαλίες. Τριαντάφυλλο, το είχαμε συζητήσει τότε.
1: Έτσι.
0: Για το EX5.
1: Κάτι που δεν συνηθίζεται στα κινέζικα.
0: Έτσι. Πραγματικά μαγικό χαλί στον τρόπο που απορροφούσε τις ανομαλίες. Τώρα για τις φορτίσεις που θα χρειαστείς να κάνεις, που θα χρειαστεί να κάνεις για 500 χιλιόμετρα, με δεδομένο ότι είναι 76 κιλοβάτ η μπαταρία αν θυμάμαι καλά, πηγαίνοντας με 120-130 χιλιόμετρα θα χρειαστείς 2 φορτίσεις για να βγάλεις τα 500 χιλιόμετρα, έχοντας φύγει από εδώ φορτισμένος και για να φτάσεις στην Αθήνα και να έχεις ένα 20-25% μέχρι την επόμενη φόρτισή σου, να υπολογίζεις 2 φορτίσεις.

0: Τώρα, αν δεν θέλετε καινούριο και θέλετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Τι ωραίες εγκαταστάσεις.
0: Σε αυτές τις υπέροχες εγκαταστάσεις της Nissan. Θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία σε αυτοκίνητα, σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, όπου πραγματικά θα ταιριάξει και θα καλύψει κάθε ανάγκη που ενδεχομένως θα έχετε. Και βεβαίως όταν αγοράζετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν έχει σημασία μόνο το αυτοκίνητο, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία από πού το αγοράζετε. Το όνομα Nissan Θεοχαράκης είναι από μόνο του μια εγγύηση. Βεβαίως πόσο καλά συντηρημένο είναι. Όλα τα αυτοκίνητα που θα βρείτε εκεί έχουν πλήρες ιστορικό, πραγματικά χιλιόμετρα και φυσικά λεπτομερές βιβλίο σέρβις, ώστε να ξέρετε ακριβώς τι παίρνετε. Όλα αυτά με απόλυτη διαφάνεια, όπως σας είπαμε, στην Nissan Νίγιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: βαν από την Κίνα, θα τα πούμε αύριο. Εκείνο που έχω ξεχάσει τώρα κάποιες μέρες, επειδή συχνά μιλάμε για έρευνα.
1: Αύριο έχουμε και την ωραία συζήτηση για τα biofuel της Renault.
0: Σωστό.
1: Για το που μπορούμε να πάμε το αυτοκίνητό μας, είτε είναι Renault είτε είναι Dacia, να κάνουμε σέρβις. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση αύριο.
0: Και ήθελα να το πω, η έρευνα και κυρίως η εξέλιξη από πλευράς Ford τελικώς μπήκε σε εφαρμογή ως προς τον τρόπο συναρμολόγησης των αυτοκινήτων της σε όλα τις τα εργοστάσια πια, που σημαίνει λιγότερα μέρη που για τον πελάτη, να το πούμε έτσι, για τον κάτοχο, σημαίνει λιγότερα ανταλλακτικά σε αν συμβεί κάτι, και βεβαίως λιγότερο χρόνο επισκευής.
1: Και όλα αυτά από τη Ford.
0: Από τη Ford. Ως προς την εργατόρα.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι που το σχεδίαζε πολύ καιρό, εν τέλει το κατάφερε.
1: Η Ford γενικά είναι σε μια περίοδο που σχεδιάζει πράγματα. Ναι. Που ανασχεδιάζει.
0: Έτσι.
1: Όλη της τη φιλοσοφία, όλη της τη στρατηγική. Δεν της βγήκε αυτό που πήγε να κάνει προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό.
0: Λάξει.
1: Του συνόλου της γάμας.
0: Και δεν είναι η μόνη.
1: Όλες. Είναι κανόνας χωρίς εξαίρεση. Ανασχεδιάζει λοιπόν την φιλοσοφία και τη στρατηγική της όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για την Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και περιμένουμε στο τέλος του 26.

0: να αρχίσει να την παρουσιάζει πια, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα μοντέλα με τα οποία θα επανέλθει στην αγορά των θερμικών, των υβριδικών.
1: Των υβριδικών,
0: το έχει αφήσει λίγο ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση έχει δεσμευθεί ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί, να κατασκευάζει αυτοκίνητα που θα προορίζονται για τον οδηγό.
1: Εκείνο που μου άρεσε πάντως είναι ότι ο προσανατολισμός και η κατεύθυνση ήταν εν τέλει προς τον πελάτη και όχι μόνο ως προς την ταχύτητα συναρμολόγησης.
0: Ως προς τον αυτό, οδηγό. Αυτό.
1: Προς τον οδηγό.
0: Μ' αρέσει. Είναι άλλο προς τον πελάτη.
1: Σωστό.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Σωστό.
0: Προς τον οδηγό.

0: Όταν πάρεις το Avenger το τετρακίνητο για δοκιμή, βγάλ το λίγο εκτός δρόμου. Βγάλ το λίγο εκτός δρόμου και επέμενε λίγο. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει να δυσκολεύει το πράγμα, να πας να ανέβεις, ας πούμε, μια έντονη ανηφόρα ή κάτι, και θα αρχίσει να δυσκολεύει λίγο, μείνε στο γκάζι να δεις πώς μπαίνει ο πίσω άξονας από τον ηλεκτροκινητήρα και αλλάζει ξαφνικά, λες,
1: όλο...
0: τι έγινε ξαφνικά, πώς έχει αρχίσει και σκαρφαλώνει έτσι.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον πάντως, η τετρακίνηση.
0: Αυτό, μείνε λίγο στο γκάζι. Όταν αρχίσει να χάνει πρόσφυση μπροστά, να δεις πώς θα αλλάξει εντελώς το vibe. Που λένε εδώ και τη νέα γενιά.
1: Λένε.
0: Ναι. Δεν λέτε εσύ, Λοντί, αλλάζει το vibe. Άρα, σωστά, ξέχασα ότι και εσύ δεν ανοίξει τη νέα γενιά. Σωστό. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, κύριε.
2: Έχουμε κολλήσει πάλι στο περιφερειακό. Τα air condition δουλεύουν στο full. Έχετε ακούσει κάτι, γιατί βλέπω είναι κολλημένο σε ένα σημείο περιφερειακό.
0: Προ τα δυτικά ή προ τα ανατολικά είστε?
2: Δυτικά πάμε.
0: Έχει σταματήσει ένα αυτοκίνητο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου και τώρα αρχίζει να δημιουργείται το θέμα το μεγάλο προς τα πίσω.
2: Ναι, είναι πιο πριν. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει το γνωστό καρκίνωμα που οι δύο δρόμοι γίνονται τρεις και μετά ξαναγίνονται δύο. Ναι. Ποτέ δεν το ρυθμίσαν αυτό το πράγμα και πάντα δημιουργεί αυτό το πράγμα το φόρτο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Καλή υπομονή και απολαμβάνετε στάτους και φυσικά το air condition.
2: Και την ωραία μουσική σας. Και την ωραία μουσική σας.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Καλά. Τι, γραμμή καλή? Όχι, μας διώχνεις, γι' αυτό το χαμηλώνεις. Άσε λίγο να το απολαύσουμε, ωραίο τραγούδι.
1: Στα 1984 ο Phil Collins ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Billboard 100 για αυτό το τραγούδι, ενάντια σε κάθε παράξενο και αλόκοτο πράγμα. Ίσως το θυμάστε, ήταν μέρος του soundtrack της ταινίας Έρωτας Δίχως Αύριο με Jeff Bridges.

0: Μένετε συντονισμένοι στο Status 107 και 7 Δελτίο Ειδήσεων με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο, Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7 και στις 7 Status Update με Λέοντι Μαχαιρά.
1: Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σωτήρι Βουτσελά
0: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά
1: δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
0: Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε εξέλιξη είναι κυρίες και κύριοι κρίσιμη σύσκεψη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης που συγκάλεσε ο Στέλιος Αγγελούδης με αφορμή την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, επιμελητήρια και άλλοι εμπλεκόμενοι προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση αλλά και να καθοριστεί η στάση της πόλης απέναντι στην εξέλιξη αυτή. Η σωρός ενός ατόμου εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι στον κόμβο δικαστηρίων με παλαιούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 54 ετών. Η σωρός εντοπίστηκε από υπάλληλο εταιρεία Security, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την έρευνα για το συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδοτεί υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΣΟΛΘΑΕ, της Hellenic Train και των βουλγαρικών σιδηροδρόμων. Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σιδηροδρομικού διαδρόμου μεταφοράς εμπορευμάτων με επίκεντρο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με τη Βουλγαρία και τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας και ευημερίας, καθώς και πως παρά τα σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα υπάρχουν ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η επενδύση, η άμυνα και η δράση για το κλίμα. Τραγωδία στην Αίγινα, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του. Οι γονείς του μετέφεραν έντρομοι το παιδί στο κέντρο υγείας Αίγινας και από εκεί με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένα στον Πειραιά και έπειτα στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς θα επιτευχθεί όταν θα τερματιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών και θα εφαρμοστούν νέες διαδικασίες, ανακοίνωσε το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης στη διακοπή των αμερικανικών επιχειρήσεων για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από την περιοχή.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός και αύριο στη Θεσσαλονίκη οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κυλκή στους 25, στη Βέρεια στις Σέρες και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα. Πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
11: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
13: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
14: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
15: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακριγιάννη. Εύωσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
18: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. ενίσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δια ημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
19: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
19: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
20: Καλησπέρα.
21: Καλώς την.
20: Τι κάνεις?
21: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
20: Και πάω πάρα πολύ.
21: Να με φέρνεις κιόλα όμως, ε.
19: Για πάντα μαζί. Διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
21: Πώς με είπες?
20: Αποστολάκη.
21: Έτσι, απες μου.
22: Παρακαλείτε ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Όπως προσέλθει στο στούντιο 9, το τέταρτο. Κάνει διακοπές. Κάτσε λίγο δεξιά να σε ακούσουμε.
21: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
23: Πάστα ρε καραβάκο, τσιγάρα καραβάκο. Κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποίησε.

0: Είμαστε τέρι. Είσαι το τέρι μου. Ή το έβαλες επειδή έξω είχαμε κουβεντούλα για τη Μελίνα του. Μια ερώτηση έκανα εγώ. Έτσι αλλιώς οι δυο μας είμαστε. Δεν μας ακούει κανείς. Από κινησούλα που έμεινε, τι έμεινε φορτηγό, ήταν αυτό που έμεινε. Εδώ ήσουν, σε αυτή την εκπομπή. Στην προηγούμενη δεν ήσουν με τις μαχητές του δρόμου, αυτές που κάνουν οι δύο. Δεν ήσουν με τις δύο προηγούμενες. Κάτι έμεινε τέλος πάντων εκεί πέρα, στο ύψος του Παύλου Μελά, του Αγίου Παύλου. Αγίαστε. Πού είναι εκεί, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι από το ύψος πανοράματος, ναι, μέχρι και το ύψος των Σικαιών.
0: Μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Προς δυτικά υπάρχει προβληματάκι, παιδιά, και έμεινε, κάτι έμεινε τέλος πάντων. Είδε φορτικό, ό,τι και να μείνε, αυτό έχει δημιουργήσει το προβληματάκι. Αν έχετε περάσει ή είστε κάπου, είδατε κάτι διαφορετικό, κάτι που μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Και μην νομίζετε, πριν σας καλησπερίσω, μην νομίζετε ότι μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Εδώ μιλάμε για νησάκια και νησιά που έχουν μποτιλιαρίσματα. Για ακούστε την Κύπρια.
2: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινό, και να θερίζω, και να ρέσω, ρε γάμο το. Έλα, αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιά να παίζει την μπουρνο, πως το βλάκα, σαν πω τσέν να πετάσω από πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρνο, ρε ηλίθιε. Να πετάσω ξανά βγάλει φτερά το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάνει μου τα τίπ σαν πω να πετάσω. Να πω να σου πω, πιάσε τα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θα μου δώσουν υπομονή.
0: Γι' αυτό είναι εδώ ο Στάθος. Αυτό είναι. Τώρα ξεχνάς ή δεν ξεχνάς το ποτηλιάρισμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στον DNA σας, κομμάρεν. Στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησαν η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έναν Χριστέν και Απόστολε. Δεύτερον κύκλος επεισόδιων 196, 27 μέρες πριν πάμε στη θαλασσίτσα για να κάνουμε πλάτσα πλούτσα. Να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας. 11,5 εκατομμύρια χρήστες. Το τέρι μου για σήμερα, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Έχουμε υπογράψει σύμφωνο αυτό, στούντιο. Αμέσως ρε, πήγε το μυαλό στο συμβίωσε σε εσένα. Σε κατάλαβα ρε Ιορδανίδη, το πες. Μην νομίζετε να άκουσα. Λοιπόν, της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, αδελφή της Σωτηρούλα, τη γειτόνισσά του. Και εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Παοχτσούς. Εντάξει. Τη δημοσιογραφική κάλυψη και πού μένουν και πώς μένουν τα αυτοκινητάκια στον περιφερειακό έχει το αγόρι από το ασπρόμαυρο χιλιοτραγουδισμένο ιστορικό νεοχώρης συνδικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπλος. Της Δέσποινας και του Παύλου με αδελφή την Ολγίτσα που θα πάρει και χαρά πάλι την Κυριακή. Αχ, Παναγίτσα μου να κερδίσουμε πάλι. Υπάρχει Παναγίτσα μου να κερδίσουμε. Έστοχοι, έστοχοι. Οι άλλοι να μην κερδίσουν, οι άλλοι να μην κερδίσουν. Δεν ξέρω, κουμπάρε, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Έχεις? Παράξενο. Το πιο συνηθισμένο όνομα και δεν έχεις. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Σούζι, τρως.
3: Να ορίστε, το έκανες στενό και δεν περνάει από την κοιλιά. Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Μια και είναι σήμερα κατά τη δίαιτα, πάμε στα γράδο και πέρα, πλακώσουμε στα παϊδάκια, πλακώσουμε στα γαϊμπουράκια. Μετά πάμε και από την μπάντερ μου που είναι δίπλα στο σπίτι του. Πάμε πατσά. Τα πατσά, αυτό είναι. ποδαράκια, φάμε πατσά, σκορδάκι το βράδυ, μια χαρά. 1974, σαν σήμερα παραιτήθηκε ο Willy Brandt, ήταν καγκελόγιος αυτός στην Γερμανία το 1974, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης για κατασκοπία υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας. Καλά, τι έκανε, Γερμανία, μία Γερμανία και η άλλη, αμέσως μου, εγώ που φάγα τον άνθρωπο. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Τσέσκα 93-91, πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. 2010, σαν σήμερα, εδώ είχαμε εκλογές. Όχι, δεν είχαμε εκλογές, είχαμε με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά. Ναι, υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα έκτακτα μέτρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Η είδηση είναι αλλού. Αν θυμόσαστε τότε το 10, ο Αντώνης Σαμαράς διέγραψε την Τώρα, η οποία γενέθλια σήμερα. Και σ' αγαπήσω αυτά που νιώθω. Γερή δυνατή να είναι. Και ο αυτός και ο Γιώργος Παπανδρέου δεν διέγραψε, έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την Σακοράφα, τον Γιάννη τον Δημαρά και τον Βασίλη τον Οικονόμου. Δεν μπορείς να στεναχωρέθηκε και ο Οικονόμου. Μετά από εκεί πέρα πήγε ανέριξα, πήγε τώρα στην Νέα Δημοκρατία, ήταν και υφυπουργός κυκλοφορίας. Πώς είναι ο υφυπουργός κυκλοφορίας εδώ στη χώρα σας? Που είναι ο Κερανάκης αρχηγός, πώς λέγεται? Αυτό. Υποδομά. 2012 εκλογές. Τώρα το πέτυχα. Δεν μπορείτε να πείτε. 2012 εκλογές. Νέα Δημοκρατία 18,85%, 108 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε το ΠΑΣΟ και τότε, αν θυμάμαι καλά τα δημοσιεύματα, έκανε, πώς το λένε, διέλυσε το διπολικό και ο ΣΥΡΙΖΑ 16,78-52 έδρες. Το ΠΑΣΟΚ 13,18-41 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες, άκουγε, 10,60%, 33 έδρες. Το ΚΚΕ σταθερά εκεί, παραπάνω από 8 δεν πάει, ούτε και πρόκειται να πάει ποτέ. Τους βολεύει αυτό το νουμεράκι. 8,48-26 έδρες. Χρυσή Αυγή που μπήκε για πρώτη φορά, 6,97-21 έδρες. Και η Δημάρ 6,11%, 19 έδρες. Το 2012 αυτά, εκείνο το μακρινό, το 2012, εντάξει. Πόσο κοντά μας είναι. Γεννήθηκαν σαν σήμερα 1941 Ίβιτσα Όζιμ, πέρασε από τον Παναθηναϊκός προπονητής, έμεινε για εκείνο που είπε ότι η μπάλα είναι πόρνη. Λοιπόν, 1944 ο Γιώργος ο Καντίνας, τερματοφύλακας, στη σκιά του της τερματοφυλακάρας του Νίκου του Χριστίδη. Μετά νομίζω πήγε δανεικός στη Φλόρινα να παίξει, γιατί εδώ ο πληρωματικός ήταν στον Άρη. Το 1953 Τόνι Μπλερ. Το 1954 η Ντόρα Μπακογιάννη. Το 1956 ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Σ' όλα μέσα είναι και πάντα έξω είναι. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. 1961 George Clooney. Και σ' αγαπήσω αυτά που νιώθεις, μην αγγίξω. Χάσαμε το 2012 τον Κώστα τον Καρά. Ηθοποιός. Σεμνότατος.
4: Βγάλτο. Δεν θα σου χρειαστεί. Ο αραβωνιαστικός παντρολογέται μάνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως αδιάφορο μας είναι το εύκολο πράγμα.

Το 2012 χάσαμε την Μαρίκα Μητσοτάκη. Την ημέρα των γενεθλίων της έχασε τη μητέρα της. Δεν το, τώρα το συλλαμβάνω αυτό. Και το 2013 σαν σήμερα χάσαμε τον Τζούλιο Αντρεώτη, τον Ιταλό πολιτικό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή ποίημα 2310513000 2311821050 Βαϊπεράκι 6908357800 και αν δεν σου φτάνουν τα 3 έχω άλλα 2 6945155538 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στο όμορφα μάτια. Και αν πάλι δεν σου φτάνουν και αυτά, έχω και τέταρτο. Τι να σε κάνω, όχι 3 και 2, 5. Καλά, πα τη δρόση, δεν είναι μεγάλε. Ναι. Λοιπόν, στο Βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια αίτηση χαρτοσημασμένη φιλία. Συγγνώμη, εγώ την εγκρίνω γιατί τιμή που μου κάνεις. Και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει, το παράβολο είναι δικό μου. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι αυτό, να ξέρετε.

0: Με την κίνηση δεν τα πήγαμε και τόσο καλά, αλλά σας έχω ευχάριστα νέα για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της πόλης. Η εταιρεία Mason Project δίνει και πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.
1: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης. Δυστυχώς, πολλά από αυτά όχι μόνο δεν αξιοποιούνται, αλλά παραδίδονται στη φθορά του χρόνου και την εγκατάλειψη. Ένα από αυτά είναι το διατηρητέο κτίριο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο χτίστηκε το 1926 και έχοντας υποστεί σοβαρές ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 1978, κινδύνευσε ακόμη και με κατεδάφιση. Το κτίριο, που κηρύχθηκε διατηρητέο το 1984, αναμένεται να ξαναζωντανέψει χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου, χαρίζοντας έτσι και πάλι στη Θεσσαλονίκη ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι και μια πολύτιμη ψηφίδα ιστορικής κληρονομιάς.

για την κυρία Μαλία που μου ζητάει για το δεν ξεκίνησε ακόμα τουρισμός για όλους. Μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει, κυρία Μαλία και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα ισχύει από 1 Μάη μέχρι 30, έχει ψηλή περίοδο και χαμηλή περίοδο, όπως τα διάβασα έτσι ακριβώς σας τα μεταφέρω. 1 Πέμπτου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι υψηλή περίοδος και από 1η Οκτωβρίου ως 31 Δωδεκάτου η χαμηλή περίοδος. Τώρα τι, εκεί αν αλλάζουν τα ποσά που δεν νομίζω, υπάρχει χαμηλή και υψηλή περίοδος. 200 ευρώ είναι με ατομικό εισόδημα 15.000, για το ατομικό, για το οικογενειακό 26.000, 200 ευρώ δεν είναι τίποτε, κάτι είναι θα μου πεις, με προσαυξήσεις ανά παιδί. Τα ΑΜΕΑ με 67% συν είναι 400 ευρώ, τα ΑΜΕΑ με βαριά αναπηρία είναι 600 ευρώ και 300 ευρώ θα πάρουν οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι. Επαναλαμβάνω, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, περιμένουμε μέσα στον μήνα αυτό να ξεκινήσει. Σας έχω και κάτι άλλα χρηστικά, αλλά μετά το διαλυματάκι.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr. Ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
5: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα. Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Άκου αυτό.
5: Τι να ακούσω?
6: Το πάτωμα.
5: Και τι έχει?
6: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
8: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
7: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
8: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
7: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 5. Αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Μουδανιών, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το Mediterranean Cosmos. Από τον K12 ταλαιπωρείστε μέχρι και στο ύψος των Σικαιών, στο δυτικό κομμάτι της περιφερειακής οδού. Ανατολικά έχουμε αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις από Ευκαρπία μέχρι και Πολύχνη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ξεκίνημά της μέχρι και το ύψος του Ιπποκρατίου έχει αρκετά αυτοκίνητα. Στην Εγνατία θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ λίγο αυτή την ώρα μπρος στο ύψος του πέταλου της Αριστοτέλους. Χωρίς προβλήματα η Τσιμισκή, μικροκαθυστερήσεις στην Παραλιακή, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος της Νικόπολης.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40, στην Τούμπα, δίπλα από το γήπεδο της Παοκάρας, ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς κλπ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά για το ακίνητό σας που σας ενδιαφέρει, που με κόπο αποκτήσατε, εξασφαλίσατε, για να το εξασφαλίσετε μάλλον, από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, αποθήκευσε το τηλέφωνο 2130-278-279. Επαναλαμβάνω, 2130-278-279.

0: Τι καλό μας έχεις, κύριε Χατζηνόπουλε, γιατί μπήκατε μέσα?
1: Έχουμε μία είδηση που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο στο πρωτοθέμα.gr και το διαβάζουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι έγινε ένα λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά στο κλητήριο θέσπισμα, να πούμε δηλαδή είναι στον τρόπο με τον οποίο έχει καλέσει τέλος πάντων, ναι, τους βουλευτές για να δώσουν έτσι τη δική τους εκδοχή για τους ελέγχους.
0: Πήρε παραπάνω η μπάλα από ό,τι έπρεπε?
1: Όχι, ξέρεις τι έγινε, ήρθαν αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Όπως έχουμε πει και στα δελτία, αλλά και γενικότερα είναι γνωστό ότι από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μόνο οι δύο έτσι ελέγχονται για κακούργημα. Είναι ο κύριος Καραμαλής, ο βουλευτής νομού Σερών, και η κυρία Παπακώστα, η βουλευτής νομού Τρικάλων. Αυτοί δύο ελέγχονται για κακούργημα, γιατί το ποσό για το οποίο ελέγχονται ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές, όπως έχει γνωστοποιηθεί, ελέγχονται για πλημέλημα. Ωστόσο, τέλος πάντων, τα έγγραφα τα οποία στάλησαν σε αυτούς τους βουλευτές, προκειμένου να δώσουν και αυτή τη δική τους εκδοχή για το τι τελικά συνέβη, γιατί τα ονόματα τους έτσι μπλέκονται στις δικογραφίες, ναι, ανέφερε ότι πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα, τέλος πάντων, αδικήματα ή έλεγχοι στους οποίους υπόκεινται. Ωστόσο, αναμένεται νέα έτσι ορθή επανάληψη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και να πούμε φυσικά, όπως σημειώνει το πρωτοθέμα.gr που και ανέδειξε αυτήν την είδηση, το περιστατικό επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, mm-hmm, είναι ένας εκ των συνηγόρων των βουλευτών που ελέγχονται για την υπόθεση.
0: Δικηγόρος,
1: πάρα πολύ γνωστός, καταξιωμένος έτσι. Λέει ο άνθρωπος ότι πράγματι σήμερα εκ παραδρομής της Γραμματείας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ορισμένους εμπλεκόμενους κοινοποιήθηκε κλήση προς εξηγήση με ασφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας. Ενημερώθηκε, λέει η Γραμματεία, για το λάθος και αναμένεται μία νεότερη ενημέρωση, μία ορθή επανάληψη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ.

Λοιπόν, Καραμαλή, το Αχιλλέος βεβαίως τον κατηγορούν γιατί λέγεται Καραμαλής. Άμα τον λέγανε Κοκκινόπουλο ή Σταματιάδη θα τον δίνανε παράσημο. Ο άλλος, ο Καραμαλής, είπε στην Ντόρα, η οποία προσπάθησε να τον πείσει, δεν θα πάει στο συνέδριο. Προσπάθησε η Ντόρα, είχε μια κουβεντούλα μαζί του, αλλά ανέδωτος, όχι, όχι. Βέβαια, ξέχασα να πω στο ξεκίνημα της εκπομπής τα θερμά μου συλληπιτήρια. Καλό παράδεισο να έχει για τον Σταύρο τον Τσόχο, τον αθλητικογράφο, 89 ετών. Περάσαμε αρκετά μαζί σε γήπεδο όταν κατεβαίναμε από εδώ, στα εκτός έδρας. Εκεί τον συναντούσαμε. Αν ζεσταίνεστε, να ξέρετε, από το Σάββατο θα ξεκινήσει ένας καύσωνας, μίνι, όπως θέλετε πείτε τον, θα πάει από 29 ως 30 την Κυριακή, τη Δευτέρα 30 ως 31, την Τρίτη 32, την Τετάρτη 35, για βαθμούς Κελσίου μιλάω. Μετά θα αρχίσει πάλι η πτώση, ναι, και θα έχουμε λασποβροχές μετά την Πέμπτη, ό,τι λένε οι ειδικοί. Και μια και αναφέρθηκα για καύσωνα, σας έχω αντλία με προσωπικότητα. Φανταστείτε να έχετε ένα σύστημα θέρμανσης που δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει και κυρίως δεν σας ζητάει να το ταΐζετε συνεχώς με πετρέλαιο. Η αντλία θερμότητας της Vaillant δουλεύει ακούραστα για εσάς. Παράγει ζεστασιά, απίστευτη ενεργειακή απόδοση με ψυκτικό μέσο R290 έως 75 βαθμούς Κελσίου. Ξεχάσετε τις υψηλές δαπάνες και απολαύστε ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία. Με βαθμό απόδοση έως 5,4 η Arotherm Plus δεν είναι απλώς μια αντλία θερμότητας, είναι ο απόλυτος σύμμαχος της οικονομικής και ποιοτικής θέρμανσης.

0: Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω, πώς το λέω.
0: Μα την Παναγιά σου λέω.
1: Καλά, δεν θα σε πιστέψω. Λοιπόν, στο υποκρέτειο, απέναντι από τη Εγνατία, είναι δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό φορτηγάκι. Το οποίο κάθονται εκεί πυροσβέστες, είναι η πλατιόλα που έχει και το πάρκινγκ από κάτω.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει κάτι, τίποτα, έχει γίνει κάτι, απλώς.
0: Να έτσι. Το δούμε, γιατί έχει και βενζινάδικο, γιατί είναι αυτά που μου λες.
1: Ναι, ή απλώς έτσι, ξέρω, έτσι έτυχε.
0: Τι έχει, δύο πυροσβεστικά.
1: Δύο πυροσβεστικά συντροφόρες και ένα πυροσβεστικό φορτηγάκι, που αυτό συνήθως κάνει απάντηση υδάτων.
0: Να το δει ο Γαβρίλης.

0: Ψάχνουμε.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ. Έλα. Τραβά το τσουκ.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
2: Λοιπόν, πρέπει να έχει, όχι πρέπει, έχει, ναι, πάνω στη Λαμπράκη,
0: ναι,
2: το Καντίνα Φέστιβαλ, κάτι τέτοιο, ένα φεστιβάλ με καντίνε.
0: Α.
2: Έχει μαζευτεί εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ τις μουρλής καντίνες.
0: Ναι.
2: Και στους πυροσβέστες να είναι εκεί σε επιφυλακή, μην τυχόν
0: μπορεί
2: και λαμπαδιέται καμιά.
0: Ναι, μήπως κανένας βάλει φουφού και το γήπεδό μας και τα μάτια μας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Προσπαθώ γύρω γύρω να βρω να παρκάρω τώρα για να πάω στο Aqua Aerobic, αγαπητέ Απόστολε, και δεν βρίσκω.
0: Στην πισίνα της Τούμπας εκεί δίπλα στο...
2: Της Τούμπας.
0: Α, κάνουμε και Aqua Aerobic. Σήμερα δεν
2: τώρα
0: έχει.
2: Ξαμυρίζει σουτζουκάκι και τέτοιο ψημένο στις, ναι, καντίνες, ναι, και εμείς θα χτυπιόμαστε μέσα στην πισίνα.
0: Μη βγάζεις το κεφαλάκι έξω.
2: Βασανίζουμε όλοι, φυλάκια, γεια.
0: Μη βγάζεις το κεφαλάκι έξω. Πάνε εκεί μπροστά στην Ψαρού, εκεί θα βρεις να παρκάρεις. Στο κύκλο.
2: Μακριά είναι αυτό, μακριά είναι αυτό.
0: Πας για κολύμπη και τι θέλεις να το παρκάρεις, μέσα στην πισίνα.
2: Φιλάκια.
0: Έχει φεστιβάλ καντίνας και καθόμαστε εδώ, δεν πάμε, πάμε κανένα βρώμικο εκεί πέρα, αν και αυτά είναι πιο καθαρά. Είναι κανείς στο φεστιβάλ να μας πει κάτι, είναι κανείς στο φεστιβάλ, καμιά φωτογραφία, καμιά μυρωδιά, καμιά τσικνίλα, κάτι ρε παιδί μου. Όπου ο Βασίλης τι μας έστειλε. Γεια σου ρε Παλκάρα, τι είναι αυτό.
3: Έχει τελικό εψημή κυπέλου σήμερα στην Τούμπα.
0: Και έχει φεστιβάλ καντίνας. Άρα δεν έχει φεστιβάλ καντίνας, έχει τελικό κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μήπως ξέρει το ζευγάρι, να βρούμε και το ζευγάρι. Ποιοι είναι. Έλα Παναγιώτη.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Το μικρό καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
4: Λοιπόν, να μου το φιλήσεις.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
4: Θέλω, θέλω μια αφιέρωση.
0: Άπε.
4: Βάλε πανταζή, όποιος θες εσύ.
0: Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά.
4: Καλή
0: την αγάπη μου.
4: Και το Μανώλη.
0: Ευχαρίστως.
4: Bye.
0: Bye. Βαγγέλη Ζαμπράκος, αν δεν αλλάξει τακτική Μαρινέλα Μπέλου, τι είναι αυτό. Παίξαμε Μαρινέλα και αμέσως Μπέλου. Ή παίξαμε στη συνέχεια τέτοια, δεν το καταλαβαίνω. Για να δούμε στον τελικό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας ποιοι είναι. Άρα οι καντίνες δεν είναι φεστιβάλ καντίνας. Παραπληροφορείς τον κόσμο εσύ που πας για κολύμπη. Γεια σου ρε Θόδωρε Μπούντα, γεια σου φίλιο Χαραλαμπίδου. Γεια σου Θάλια, την αγάπη μου. Γεια σου Στέλλα Δόντζη, την αγάπη μου. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο από την Ξάνθη.

Φίνικας Πολύκνης, δόξα Ασύρου είναι στο 00, με τη δόξα Ασύρου είμαι. Φανατικά. Στο Φίνικα Πολύκνης μπορεί να το σηκώσουν, μακάρι για τα παιδιά, αλλά για την διοίκηση, ούτε για πλάκα για τη διοίκηση. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν εκεί στην Πολύκνη, που δώσανε την ομάδα τους. Αργά ή γρήγορα.

Λοιπόν, ο πόλεμος είναι μικρός, ο Ταραμπολίνο το είπε. Ναι, μικρός ήταν και τότε στο Βιετνάμ, 19 χρόνια κράτησε, όχι πολύ κλπ. Ο μικρός ήταν και στην Ουκρανία, μήνα, μια εβδομάδα, 4 χρόνια συμπληρώσαμε. Μικρός είναι και αυτός ο πόλεμος με το Ιράν. Ναι.

Σε να έχει προβλήματα ο τραμπολίνο και εσωτερικά, γιατί δεν πληρώνουν μόνο εμείς πάνω την βενζίνη και το πετρέλαιο, το πληρώνουν και οι Αμερικανοί και έχουν θεματάκια. Μιλάει για συμφωνία, λέμε τώρα. Πάντως εμείς πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Αν οι ανατιμήσεις... τόσο κόστησαν οι ανατιμήσεις, αυτό διάβασα στην Καθημερινή για Μάρτιο και Απρίλιο. Ενώ τα ωφέλη στα κρατικά έσοδα είναι 2 εκατομμυριάκια τη μέρα. Αυτή είναι η έμεση φόρη. Κορόιδο να τα κατεβάσει. 2 εκατομμύρια τη μέρα, έμεση φόρη. Είμαστε τέταρτη ακριβότερη στην αμόλυβδη η Ελλάδα, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία, και έκτη στο ντίζελ. Γιατί να το μειώσει 2 εκατομμύρια τη μέρα, γιατί να το μειώσει. Μετά βγούμε να πούμε, έχουμε και αυτό, έχουμε και, πώς το λένε, υπερ τέτοιο.

0: Αυτό τη Κατερίνα μπορούμε να το πούμε.
1: Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός.
2: Αύριο είναι το φεστιβάλ. Η εκδήλωση θα γίνει από τις 7 λοιπόν μέχρι και τις 10 Μαΐου. Καθημερινές από τις 5 έως τις 12. Σαββατοκύριακο 12 με 12 το βράδυ.
0: Τι φεστιβάλ είναι?
2: Καντίνας.
0: Α, αυτό είναι το Καντίνας.
2: Mm-hmm.
0: Αύριο είναι το φεστιβάλ.
2: Αύριο.
0: Πάνε αύριο για κολύμπι.
1: Αυτός που περιμένω.
0: Αρχίσαν και οι προσφορές τώρα. Το Ιράκ δίνει μείον 33, άκου έκπτωση, όχι 33%, μείον 33 δολάρια. Μείον 33 δολάρια στο βαρέλι. Να πάμε να πάρουμε. Στον Τολμηρό που θα περάσει από τα στενά για να πάει στη Βασόρα. Έλα, δε, άντε. Μείον 33 δολάρια. Οχο. Φυσικά όταν έρθει εδώ ο Τραμπουλίνο, πρώτος ο Βελόπουλος με το καπελάκι, το μπλουζάκι, σημαία της Αμερικής, θα τον χαιρετήσει. Το ίδαλμά του είναι ο Τραμπουλίνο.
1: Αυτός που περιμένω, δεν,
0: δεν θα πάει στον τελικό. Ο... το Φίνικα τον έχει γυναίκα βουλευτή του Βελόπουλου. Φυσικά είναι γραμμένο στη γυναίκα, γιατί ο βουλευτής το έχει. Κατά άλλα παγορεύεται.

0: Αυτό που ήθελα να σας πω για το χρηστικά. Α, στο τηλέφωνο ήταν η Κατερίνα που πήγαινε για κολύμπη. Α, γι' αυτό λέει παράπονο. Δεν σε κατάλαβα, Κατερινάκη μου. Συγγνώμη. Κατερινάκη, αύριο κολύμπη που θα είναι οι καντίνες. Μετά, μόλις τελειώσει το κολύμπη, πα τρως και μια πατσετούλα με 3-4-5 πιτούλες. Μια χαρά είναι. Ή ένα σαντουιτσάκι βραστό. Βραστό δεν έχει και πολλές θερμίδες όταν είναι βραστό. Αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει για διαβούλευση που ορίζει πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια 30-50%, θα πρέπει να σας πούμε ότι δεν είναι, επειδή είχα πει από το 23 ήταν κοινοτική οδηγία, το 30-50% δεν το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει η κυβέρνηση. Και επίσης αυτό που πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή όσοι πήρατε καταναλωτικά, δεν έχει αναδρομική ισχύ, από εδώ και πέρα ό,τι υπογράψετε. Το συν σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει προς τη διαβούλευση, ακόμη δεν έχει κατευθεί από τον κύριο Θοδωρικάκο, είναι ότι μέσα σε 14 μέρες, αν σου καπνίσει και δεν σου αρέσει, μπορείς να πάρεις πίσω την υπογραφή σου. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό το μέτρο, εφόσον ψηφιστεί. Και το 30-50% είναι της κυβέρνησης, δεν είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κυβέρνηση κάνει όσο θέλει. Πέρασε μία σκέψη από το Μητσοτάκη να τα κάνει δώρο, αλλά το μετάνιωσε μετά. Υπάρχει κάπου παρκάρισμα γύρω από το γήπεδο της Παοκάρας, γιατί είναι και Άρης. Άρης δεν είναι. Η Κατερίνα. Να βοηθήσουμε την Κατερίνα να παρκάρει, παιδιά. Άντε, 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Επίσης την κίνηση που μου γράφει η Θάλια, γελάσαμε πολύ με την Κύπρια. In Cimbrian, in κίνηση. Α, καλά είναι η κίνηση. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
1: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
0: Βρε, καλώς ήταν.
1: Ένας ήταν,
0: ναι,
1: ο Μακαρίτης που χάρισε τα αγροτικά δάνεια. Άλλος δεν θα ξαναγεννηθεί.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Έγινε. Κάτι μου λέει το αυτό, κάτι μου λέει.
1: Όχι, έγινε. Ξέρεις ποιος ήτανε?
0: Εγώ ξέρω.
1: Για πες το.
0: Γιατί δεν το λες εσύ?
1: Θα το πω. Ζήτω 21 Απριλίου.
0: Έτσι, αυτό είναι, παιδί μου, τελείως. Έχει μετά και ζήτω το έθνος. 21 Απριλίου το λέγανε. Πάω για διαλυματάκι με δελτιάκι. Μετά θα σας πω τι δημοσκόπηση παρήγγειλε το Μαξίμου. Όλα θα τα μαθαίνετε εδώ. Όλα θα τα μαθαίνετε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε κλίμα έντονου προβληματισμού πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης η διευρυμένη σύσκεψη με αντικείμενο το ενδεχόμενο κατάργησης της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Υπήρξε επικοινωνία με τη Fraport. Τη ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Υπήρξαν στο παρελθόν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν γιατί δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Στέλιος Αγγελούδης. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο επίσημα από την ενημέρωση που υπάρχει από τη Fraport. Η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport. Άρα όλα αυτά είναι εικασίες και διαρροές που γίνονται χωρίς να έχουν μια επίσημη βάση. Τι ζητεί η Ryanair από τη Fraport, διερωτήθηκε ο Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Αλλάζουμε θέμα. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κίνηση πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική ταχύτερης αποκλιμάκωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους μετά την πολιετή κρίση και τα μνημόνια. Κλητήριο θέσπισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Μόνο δύο, ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι βουλευτές και οι δικηγόροι του ζήτησαν διευκρινήσεις και αναμένεται αποστολή ορθής επανάληψης με το σωστό αδίκημα. Η σωρός ενός ατόμου εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο βαγόνι στον κόμβο δικαστηρίων με παλαιούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 54 ετών. Η σωρός εντοπίστηκε από υπάλληλο εταιρεία Security, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την έρευνα για το συμβάν έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδοτεί υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Solth ΑΕ, της Hellenic Train και των βουλγαρικών σιδηροδρόμων. Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σιδηροδρομικού διαδρόμου μεταφοράς εμπορευμάτων με επίκεντρο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με τη Βουλγαρία και τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναστέλει ευνηδιαστικά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα υπογραφής ενός μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες, πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το άξιος.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός και αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κλική στους 25, στη Σέρη, στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
8: Χυμή φρουτών Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρουτών Viva. Θα τους αγαπήσετε.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Μαμά, βαριέμαι!
11: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως 6 Δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme Sports και υπασία. Escape Rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Οι τρεις ιεράρχες είναι εδώ, Απόστολος Ραφαήλ Γαβριήλ, Απόστολος Αβδελάς. Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Τσεκ.
0: Γαβριήλ Κατζινόπουλος ή πήρες τη Ραϊάν και έβγες.
1: Τσεκ. Στο κολύμπι Κατερίνα Νικολάου.
0: Δώσε. Δώσε, δώσε. Για αυτά που μου στείλατε πριν, επαναλαμβάνω, ναι, δεν θα ισχύσει, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ αυτό το οποίο έρχεται σε διαβούλευση για το πλαφόν που θα ορίζει στα καταναλωτικά δάνεια από 30-50%. Έχεις όμως το αβαντάζ σε 14 μέρες, αν έχεις μετανιώσει, παίρνεις την υπογραφή σου πίσω. Το κλείνουμε αυτό. Σας προανήγγελα ότι για δημοσκοπήσεις που παρήγγειλε το Μαξίμου, εδώ θα σε έχουμε μπροστά. Ερωτήσεις. Για πρόορες εκλογές, θέλετε ναι ή όχι. Για Αλέξη και Κάρη, ναι, ποια είναι η γνώμη σας. Αντώνη δεν ασχολούνται καθόλου, για Σαμαρά μιλάω. Για ακρίβεια θα έχει ερωτήσεις. Αν βοήθησαν τα ΠΑΣ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αν πρέπει η Βουλή να συνεχίσει με 300 βουλευτές, ενδιαφέρον αυτό, τι θέλει και ο κόσμος. Και φυσικά ο ΠΚΠ, και για τους βουλευτές, αν θέλουν ή δεν θέλουν με σταυρό. Μέχρι στιγμής κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις που βγήκανε, όχι, δεν θέλουν σταυρό, θέλουν σταυρό, δεν θέλουν να επιλέγει ο αρχηγός με λίστα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε και αυτή τη δημοσκόπηση, την περιμένουμε, το παρακολουθούμε, θα σας την πω. Να σας πω επίσης ότι ο Λιβάνιος, ο αρμόδιος υπουργός, έχει έτοιμο εκλογικό νόμο, σαρωτικές αλλαγές. Ωστόσο, την πήρε, το είδε ο Πρωθυπουργός το νομοσχέδιο, το βάλε στο σιτάκι του. Δεν θέλει να προχωρήσει σε ευνηδιασμούς. Αυτή ήταν η απάντησή του. Που και να σε, μη ξεχάσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-513-000, 2311-821-050, Βαϊπερά και 6908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, αμέσως κάνεις αυτό, όπως το λένε, έτοιμα φιλίας. Η αίτηση χαρτοσημασμένη, έτσι παιδιά. Λοιπόν, χωρίς χαρτοσημα δεν γίνεται. Και από εκεί και πέρα την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και τα λέμε με μηνυματάκια. Αύριο πάλι το ξαναβάλουμε, μην τη χάσουμε την Τσιμπριάν, άρεσε και μου λέει γέλασα πολύ, γράφει η Θάλια, όπως και ο Ανδρέας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι Σταύρο, ναι Νίκη, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου και στην Εύη την Τοπαλίδου. Ο Τοπαλίδης σίγουρα είναι στον τελικό. Μηδέν μου δίνει για το Πολύχνη Δόξα Σύρο, Φίνικας Πολύχνη Δόξα Σύρο. Αν είστε στο γήπεδο, αν ξέρω εγώ κάτι άλλο, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας στείλετε μηνυματάκι να ενημερώνουμε, γιατί πάντα ενδιαφέρει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε υπέρ του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να σας πω τώρα και τι μου είπε ο δικός μου, ένας δικός μου, όχι πριν προλάβει να πάρει, που πήρε χθες ο Παππούλης και λέει ο δικός μου ξέρει περισσότερα από σένα. Ναι, πριν πάρει εκείνος, να σας πω εγώ, αύριο έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία. Θα την πέσουν στο σκέτσο, σας το λέω εγώ. Οι επιλογές του προκαλούν φθορά, αλλά σας το λέω, δεν πρόκειται να τον αγγίξουν ούτε στο μικρό δακτυλάκι. Είναι παιδί του Πρωθυπουργού και της Δώρας, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μιλήσουν για αποκοπή του κόμματος από τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων. Θα αναφερθούν και πάλι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά από αυτό που είδα, που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γαβρίλ Χατζηνόπουλο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για κακούριμα έχει μόνο τον Καραμαλή, τον πρώην υπουργό, και την Παπακώστα. Ο Καραμαλής που λέει με κυνηγάνε γιατί είναι. Μα τη γλιτώνεις γιατί έχεις αυτό το επίθετο. Γιατί αν δεν έχεις αυτό το επίθετο και λεγόσουν αυδελάς, τώρα θα ήσουν πίσω από τα κάγκελα. Άστο. Θα τεθούν αύριο ζητήματα ιδεολογικής ταυτότητας. Βλάχος και Χρυσομάλης ετοιμάζονται. Ο Βλάχος είναι από την πλευρά του Καραμαλή. Ο Χρυσομάλης είναι ο πορτιέρης του Σαμαρά στη Βουλή. Κάθε έξω από το γραφείο του Σαμαρά δεν περνάει κανένας.
2: Απλώσες τα χέρια και γυρνούν.
0: Ωστόσο εκεί πέρα μέσα θα υπάρχουν και οι γλύφτες για να δείξουν στον Πρωθυπουργό. Άλλα θα λένε, άλλα θα πιστεύουν. Τα ξέρετε αυτά.

0: Κάποιοι είναι έτοιμοι να θέσουν και θέμα ότι οι υπουργοί εκμεταλλεύονται το δημόσιο χρήμα, γιατί τελευταία διαβάζουν στη Διάβια, και σας το έχω πει και εγώ πολλές φορές με την Υπουργό Τουρισμού. Θα κάνει τώρα, το καινούργιο είναι στη Διάβια, έτσι, θα κάνει παρουσίαση ειδικών χωροταξιακού πλαισίου στην Εθνική Πινακοθήκη και πληρώνει 35.000. Ναι. Δηλαδή ολόκληρο υπουργείο δεν μπορεί να διοργανώσει κάτι τέτοιο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Και ρωτάς.
1: Εσείς σαν Αποστόλης.
0: Ναι.
1: Και εγώ, οποιοδήποτε εγώ, δεν θα εμπιστευόσουν αυτούς που εσύ έχεις ξεχωρίσει. Καλός ή κακός.
0: Ναι, συνέχισε.
1: Ναι,
0: γιατί πράγμα.
1: Ο Ιχ Σκέρτσος, εγώ ναι. δεν έχω.
0: Α, ναι, για το Σκέρτσο. Ναι, ναι, για το Σκέρτσο. Ναι, ναι.
1: Έχω διαβάσει καθόλου, να γνωρίζω καθόλου,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: από
0: ναι,
1: σκέρτσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, εσύ στη θέση που είσαι,
0: ναι.
1: σε αυτή τη θέση που είναι, δεν θα επιλέξεις αυτούς που εσύ θεωρείς ότι αυτή είναι δίπλα σου.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο. Και σε οποιαδήποτε
0: δεν το
1: λάθη,
0: λέω, δεν το λέω με αυτό.
1: Όχι,
0: δεν...
1: καταλαβαίνω που καταλαβαίνω. Από κουβέντα κάνουμε.
0: Α, ναι, ναι.
1: Κουβέντα, δηλαδή με διευκολύνεις ναι. και εμένα α. Να καταλαβαίνω. Εγώ, διάλογο κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: ναι. Αυτό λέω. Δηλαδή όλοι, ειδικά όταν είσαι σε αυτό το καράβι, καπετάνιος, είναι δύσκολο καράβι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 11 εκατομμύρια απόψεις διαφορετικές. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι,
0: συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Σε ένα καφέ καθόμαστε τέσσερις μαζί και στο τέλος έχουμε τέσσερις διαφορετικές απόψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν συμφωνούμε.
0: Έχεις
1: το μόνο
0: δίκιο.
1: Λάθος που κάνουμε σαν Έλληνες. Ναι. Σαν Έλληνες. Όχι υπέρ του ενός, ούτε κατά του άλλου. Προς Θεού. Μία φορά, Παναγιά μου, δηλαδή, ο Θεός από το χέρι του, να συμφωνήσουμε. Όποτε συμφώνησαν οι Έλληνες μαζί, κάνανε θαύματα.
0: Έχεις δίκιο και το...
1: Όχι με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Τζίπρα, με κανέναν, έτσι προς Θεού.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά να ξέρεις, θα πούνε και μετά θα βγουν όλοι αγκαλιασμένοι αύριο, να το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι.
1: Αποστόλη μου, εσύ τα έσεις από μέσα και αυτοί, όλες με τον άλλο λένε τι λένε, και μετά όπως λες, χτυπάνε στην πλευρά του.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι αγκαλιασμένοι θα βγουν. Εδώ φεύγουν αγκαλιασμένοι.
1: Δεν ξέρω εγώ αυτά.
0: Α, μπράβο.
1: Εσύ τα βίωσες, τα έζησες. Τα έζησες, τα βίωσες. Εμείς ή απ' έξω, άλλο λέω, σαν πολίτες αυτής της χώρας, σαν Έλληνες, δηλαδή μία φορά, αν μη τι άλλο, ασκήσουμε τα θεία μας, όχι σε αυτά που λένε οι Σιρήνες για το Μητσοτάκη, για τον Αρχόντη Βητά, όχι, για το συμφέρον της Ελλάδας μας, τίποτα άλλο. Δηλαδή χαίρομαι τους Εβραίους, θα βάζουμε το Ιράν, θα βάζουμε τους άλλους και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τους χαίρομαι. Όχι ότι μου αρέσει αυτό που κάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαός σε εκατομμύρια είναι το ίδιο με εμάς. Όταν η Ελλάδα ήταν ενωμένη πραγματικά, δεν φοβόταν τίποτα.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά είναι λίγες
1: στιγμές. Δεν θέλω να προσκυνήσουμε κανέναν. Ναι. Κανένα, προς Θεού. Μόνο το Θεό μας, τίποτα άλλο.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Και
0: ο Πιερακάκης χθες στο Bloomberg είπε ότι ή ενοποιούμαστε, μιλάει για όλη την Ευρώπη, ή χανόμαστε στο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Έχει ένα δίκιο. Εμένα μου άρεσε έτσι όπως το είπε. Να επανέλθω στην Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, που θα δώσει 35 χιλιαρικάκια για μία εκδήλωση. Δηλαδή, εμένα μου γεννάται η απορία. Δεν έχει ολόκληρο Υπουργείο ένα τέτοιο μηχανισμό να κάνει μία παρουσίαση. Η παρουσίαση θέλει γραμματιακή υποστήριξη, ό,τι άλλο θέλει, και τα καναπεδάκια. Όσο για τα καναπεδάκια, για να φάνε και κάτι οι άνθρωποι, εκείνα ψάχνεις, βρίσκεις έναν χορηγό και σου τα κάνει. Γιατί να δώσει από το δημόσιο ταμείο να δώσει 35 χιλιαρικάκια. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, εδώ να σας πω, επειδή έκανα την εποχή που η Αγγελοπούλου ήταν στην Επιτροπή του 21 σε εκδηλώσεις, όταν επρόκειτο να κεράσουμε κάτι και λοιπά, να βγάλουμε κάτι για τα διάφορα που ερχότανε, η Αγγελοπούλου πάντα έβρισκε χορηγό. Δεν φεύγανε από το ταμείο της Επιτροπής, χορηγό. Τώρα άλλο τι έγινε στην Επιτροπή και. Αλλά θέλω να σας πω, πάντα έβρισκε χορηγό. Έλεγε Αβδελά, τα πληρώσεις αυτά. Εχθές από στη Βουλή υπάρχει μια πληροφορία ότι μετά που τελείωσε την ομιλία του Βαρθολομαίου και είχε και πολύ κόσμο μέσα με ράσα, πήγαν κάποιοι και εξομολογηθήκανε. Το προσπαθώ να το διασταυρώσω, αλλά δεν μπορώ. Ένα αυτό, θα τα καταφέρω στο τέλος. Και επίσης να σας πω και το άλλο, απουσίαζαν και έγινε σχόλιο, απουσίαζαν οι δύο κομμουνιστές, ο Βελόπουλος και η Πέρκα, να το ξέρετε, ναι. Μην γελάτε για τον Βελόπουλο, ο ίδιος το είπε, εγώ ξεκίνησα από το κουκουέ. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν είναι δικό μου, άντε.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές.
0: Την καλησπέρα μου στη Μαρία την Τράμπη, τη Γιώτα την Ιφαντίδου, να σε καλά κορίτσι μου, σε καλά. Το Χρήστο τον Αλαμάνη από την Ασπρόμαυρη Λαμία, πού είσαι εσύ βρε, χάθηκες.
2: Έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράσι, πως να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο τον Τινκμπασάνη. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στο Ζζί και στην κυρία Μαρίνα. Κυρία Μαρίνα, δείτε με για τέλος πάντων. Άντε, γούστα είναι αυτά, άντε να βγάλεις άκρη με τις γυναίκες. Το Γιάννη από τον Ασπρόμαυρο Γόνιμο. Γεια σου Γιάννη, Χριστάρα, Νίκο και Πασχάλη και Κυριάκο. Τον Δημήτρη τον Μισίδη στον Ασπρόμαυρο Εύωσμο. Τον Αρμόδιο από το Ασπρόμαυρο το Θρυλικό έκτο γυμνάσιο Σταυρούπολης. Την κυρία Ελπίδα με τον Παοχτσί, το γιο τον πυροσβεστή. Την αγαπημένη μας τη Χαρούλα τη Μουτάβη από το Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Την Ποπάρα στη Ραψάνη. Τι έγινε ο Λίγκας, ο Χρήστος Λίγκας, που είσαι φιλαράκι εσύ του Λίγκα, τι έγινε μετά την Τριάρα, δεν τον ακούω. Την καλησπέρα μου στον Πόπι. Την Πετρούλα στην... η φιλενάδα της... στην Πεντάλοβο. Το Χάρη στην Κρυθιά, να είσαι καλά. Γεια σου Λεωνίδα. Γεια σου κυρία Βάσο. Τη Γιολάντα στις Σέρες. Τη Μαρία την Πατσιούρα στην Ασπρόμαυρη Επανομή.

Ακούστε και άλλο για να μην το καρπώνετε η τηλεπερσόνα. Ακούστε και το άλλο, και αυτό το έμαθα. Η πίεση προς τον Τραπολίνο να τώρα ή στάση θα κάνει θα μείνει, δεν το ξέρω, να μείνει να περάσει από εδώ πριν πάει στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ Τραμπολίνο και να δει τον Πρωθυπουργό με ωραία αγκαλιά που θα τον κάνει τον Τραμπ. Αν έκανε έτσι για τον Αλτανίν, πώς το λένε, σκέψου τι θα κάνει για τον Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει, το ραντεβουδάκι και το πειθό δεν ήταν της τηλεπερσόνας, όχι. Ο ομογενής μας ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος, όχι Γιώργος Παπαδόπουλος, Τζόρτζ Παπαδόπουλος, έτσι. Ο ομογενής μας, ο οποίος ήταν επί χρόνια σύμβουλος του Τραμπολίνο, τελευταία πηγαίνω έρχεται ο Ουάσιγκτον, στα Αθήνα, και αυτός είναι που έπεσε τον Τραμπ οπωσδήποτε να δει τον πρωθυπουργό μας. Εντάξει, και αυτά. Α, ναι, το Γιάννη και την Άννα στο ασπρόμαυρο Μόναχο, την αγάπη μου, σήμερα έχει και... πού είσαι Γιάννη Τζιμενάκη, πού είσαι, θέλω να βγεις να το πεις. Τον είπα τον Γιάννη τον Τζιμενάκη χθες, τον ψαρά μου στον Χορτιάτη, αυτό σε ευελπιθάω στο Χορτιάτη. Γεια σου κυρία Σιμίνα, γεια σου κύριε Θανάση και τον κύριο Γιάννη μετά σπρώτα μαλλιά, να έρθει να μας βγάλεις μια φωτογραφία εδώ βρε. Αυτή έχει μηχάνη με αυτό το περιστρεφόμενο ο Γιάννης. Να θέλω να βγω μια φωτογραφία περιστρεφόμενη. Οι τρεις μας με τον. Συμφωνείς, θα βάλουμε και μαύρο γυαλί. Α, καλά, πολύ ομιλητικό είσαι, κεφάλι πιάνεις. Εν πάση περιπτώσει, να πω το εξής. Γεια ο Γιάννης ο Κουτουφάς. Γεια σου Γιάννη, και απορώ γιατί σας ξέχασα, την αγάπη μου. Έλεγα τον Γιάννη τον Τζιμενάκη χθες, λέω θα περάσει η Άρσεναλ. Μου λέει μπάλε, η Ατλέτικο θα πάει τελικό, θα το πάρει κιόλα. Θα περάσει η Άρσεναλ. Η Άρσεναλ είναι πιο νέα και πιο ομάδα είναι, παιδιά. Και στο τελικό, όποιος πάει από σήμερα ή Παρί ή αυτή η μηχανή που ποδοπατάει κόσμο, η Bayern, θα περάσει δύσκολα. Εγώ βλέπω και την Άρσεναλ να το σηκώνει. Σας το λέω ειλικρινά. Έχει η Bayern έναν εκεί δεξιά. Πώς το λένε, Σικιώτη, πώς το λένε αυτόν εκεί πέρα δεξιά, Ζιζί, πώς το λένε, ναι. Να τον πάρουμε, να πούμε τον πρόεδρο να τον αγοράσουμε, παιδί μου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αφομοιώσει το σύστημα του Λουτσέσκου. Τι είναι αυτός, παιδάκι. Διαλυματάκι με κομψό, με διαφημισούλες και επανέρχομαι.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
9: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με πολύ κόπο και βάσανα τελικά τα κατάφερε ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος να βρει τι συμβαίνει ακριβώς και γιατί υπάρχουν πολλοί πυροσβέστες στο Ιπποκράτιο και μάλιστα απέναντι από το Ιπποκράτιο εκεί που είναι το πάρκινγκ που έχει δημιουργηθεί. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Ναι, Απόστολε, Λεοντή και ακροατές, έχουμε άλλο ένα θρίλερ εδώ στη Θεσσαλονίκη και μία πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς μάθαμε τελικά ότι όλη αυτή η κινητοποίηση για την πυροσβεστική και την αστυνομία προκλήθηκε καθώς εντοπίστηκε μία σωρό σε φρεάτιο. Σε φρεάτιο, στο πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτιο. Γι' αυτό έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα, πολίτης κάλεσε την άμεση δράση και ενημέρωσε ότι υπάρχει μία σωρός σε εκείνο το σημείο, μέσα σε φρεάτιο συγκεκριμένα, λένε οι πληροφορίες μας. Έσπευσε στο σημείο η αστυνομία και κλιμάκιο της πυροσβεστικής και να πούμε ότι και αυτή την ώρα είναι επιτόπου και ιατροδικαστής. Έχει σημαίνει συναγερμός για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το πρωί είχαμε και άλλη μία σωρό που εντοπίστηκε σε βαγόνι, σε εγκαταλειμμένο βαγόνι.
0: Άκουσα.
1: Τώρα πραγματικά είναι και αυτό, είναι σοκαριστικό το περιστατικό αυτό. Και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση όλων έτσι, των αρχών της πυροσβεστικής αστυνομίας και ο ιατροδικαστής στο σημείο, όπως το λέει.
0: Ναι, γιατί μας φάνηκε, φίλοι ακροατές και ακροάτερες, παράξενο να είναι δύο πυροσβεστικά εκεί απέναντι, γιατί έχει τελικό κυπέλου Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας στο γήπεδο της Τούμπας. Το ψάξαμε και δυστυχώς είναι αυτό. Εκεί έχει δύο βρύσες. Και φαντάζομαι εκεί σε εκείνο το φρεάτιο είναι, όπως το φαίνω στο μυαλό μου.
1: Να. Οι πληροφορίες λένε ότι η σωρός ανήκει σε άνδρα. Δεν γνωρίζουμε ηλικίες ή περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά. Ελπίζουμε να μάθουμε τα επόμενα λεπτά και να είμαστε εκ νέου εδώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Γιώργος ο Καράβαλης, πάρε και από μένα μία καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργα, δεν σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μελίνα Ιτού, η Μαλίνα Ιτού. Καλησπέρα Απόστολε, στην καταπληκτική φωνή σου και στην υπέροχη εκπομπή. Έκλεισα τραπέζι στον Κουτσιούμπα για να σου κρατήσω καρεκλίτσα. Τι έχει, έχει η ΚΝΕ τίποτε εδώ? Τι έχει?
1: Έχουμε το Κουτσούμπα, την πόλη.
0: Σοβαρά, πώς δεν το πήρα χαμπάρι εγώ? Είναι ο κύριος Δημήτρης εδώ? Ήρθε για το φεστιβάλ Καντίνας αύριο. Ο Πασχάλης, ο οποίος καλησπέρα, πώς το κάνω, θα βάλουμε γκολ για τον ΠΑΟΚ! Μη μου το κλείσεις, τα τραγουδά μου το κλείνεις και τώρα. Από εκεί πέρα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Τον δελά την ομαδάρα! Λένε ΠΑΟΚΑΡΑ. Λοιπόν, η interview δίνει 26,6%, θεωρεί κατάλληλο πρωθυπουργό τον κανένα. Εντάξει, χειρότερα μπορούμε να πάμε, να πάσουμε τόσο. Άλλο θέλω να σας πω. Για σκεφτείτε τώρα κυβέρνηση του Ανδρουλάκη με Δουδονή, Τσουκαλά και Λιακούλη.

Το Ανδρουλάκης Καστανίδης δεν τελειώσαν τα επεισόδια, θα έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά ακόμη. Και τώρα που έλεγε την είδηση ο Γαβρίλ, είδα σήμερα ένας ξενοδόχος πλημμύρες εκεί, ο Γκαμπριέλ Μπατίστα, είχαν πλημμύρες εκεί στην... Πού ήταν τώρα? Είχαν πλημμύρες, τον χάσαν, ήταν αγνοούμενος. Μέσα στις πλημμύρες πιάσαν και ένα κροκόδιλο, τον τεμαχίσαν τον κροκόδιλο και βρήκαν τον Γκαμπριέλ Μπατίστα μέσα, τεμαχισμένο βέβαια.

μπορεί να έχει το Ανδρουλάκης Καθανίδης πολλά επεισόδια και το θέμα του δικηγορικού συλλόγου με τον, με τον πρόεδρο του Αρείου Μάγου θα έχει και εκεί πολλά επεισόδια, γιατί ο δικηγορικός σύλλογος έστειλε την υπόθεση των υποκλοπών στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη και επιμένει και στην παραίτηση του κυρίου Τζαβέλα για θεσμική εκτροπή. Πασχάλη, την Κυριακή να βάλουμε ένα γκολάκι και να φύγουμε. Γκολ και να φύγουμε. Γκολ και να φύγουμε. Αχ, τι ωραία θα είναι. Γκολ και να φύγουμε. Εκεί την ώρα.

Γεια σου Δεσποινάκη στην Ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη μου. Το Μορφίδι στην Ελευθερούπολη, το Στέργιο το Μαρφέα. Στέργιος στην Ασπρόμαυρη Λαχαναγορά, Στέργιος.

Ο Γιώργος ο Σικιώτης Γκβαρατσέγλια θα το πάρει το μάτς σήμερα. Δεν γουστάρω τον Ολυμπιακό της Γερμανίας. Α, λες για τον ποδοσφαιριστή αυτόν τον Γεωργιανό. Ναι ρε παιδί μου, τι φωτοβολίδα είναι αυτός. Και αυτόν μπορούμε να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Από τα μέρη μας είναι, του πρόεδρου μας. Καλησπέρα κύριε Απόστολε, βρήκα αυτή τη φωτογραφία. Είναι από την πλατεία Καπνεργατών, Βενιζέλου και Γνατία. Ρώτησα τον πατέρα μου και θυμάται τη Λέσχη ΠΑΟΚ, γιατί έμεινε στην διπλανή κάπου 60 με 61 Λευθέρης. Άμα Λευθέρη πρέπει να την πάρω αυτή, με ενδιαφέρει. Είναι και φαίνεται ΠΑΟΚ Καπνεργατών. Βενιζέλου με Γνατία, Βενιζέλου με Γνατία, πλατεία Καπνεργατών. Είναι αυτή που, ο σταθμός του μετρό που έγινε. Εκεί από πάνω είχε. Α, ναι, ναι, τώρα το γνωρίζω. Εκεί ακριβώς που είναι η ταμπέλα, στον τελευταίο όροφο είχε σύνδεσμο φίλων Παναθηναϊκού. Τους κάναμε μια μικρή έξωση ένα βράδυ. Μπράβο Λευτέρη, πολύ καλή, πολύ καλή.

Νικόλα, το είδα και χθες το μήνυμα. Προφανώς είσαι Πασόκ και καλά κάνεις. Αυτό δεν το συζητάμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ΠΑΟΚ. Αν και θα έπρεπε, βέβαια, μην πας περιπτώσει. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο γιατί είσαι ή δεν είσαι, αλλά επειδή μου γράφεις δύο φορές για την τετράωρη εργασία που πρότεινε το Πασόκ, έκανα μούγκα. Δεν έκανα καμιά μούγκα. Όχι, μούγκα έκανα, αλλά η γνώση μου. Γιατί? Γιατί γέλασα πολύ όταν το είπε ο Ανδρουλάκης. Όχι αν γίνεται ή δεν γίνεται, αλλά με κοροϊδεύει. Προεκλογικά μου βγάζεις ένα τέτοιο πυροτέχνημα, το πετάς και πρέπει να το φάω εγώ. Για ποιο λόγο? Εσύ δεν ήσουν, ρε Πασόκ, που την έκανε την τετράωρη εργασία, την ψήφισε με τα 10 ώρα, τα 13 ώρα που διαφήμιζαν ο Πρωθυπουργός και η Κεραμέως. Εσύ δεν ψήφισε τα 3 μνημόνια. Ε? Εσύ δεν ψήφισε την καταστρατήγηση των συμβάσεων. Εσύ την ψήφισε. Όπως και την λεγόμενη ελαστική απασχόληση, όπως και αυτά που έφερε ο Χατζηδάκης, που μας έλεγε ο Χατζηδάκης, τι να έχετε ώρες να μαζεύετε ελιές, θα θυμώσετε αυτά. Δεν ψήφισε το 50% από αυτά που έφεραν ο Γεωργιάδης και η Κεραμέως, τα ψήφισε.

Αντί στον κόσμο και να τον ψηφίσουν, Νικολιός του Μαρτίνου, πώς το λέγανε, ναι, ας συνταχθούν με το επτάωρο, με το πενθήμερο, με το 35ωρο. Μιλάμε για ανθρώπινα πράγματα. Βεβαίως με τις πραγματικές αυξήσεις μισθών. Και θα φάω το παραμύθι, τετράωροι και να μην πάρουμε αύξηση και τέτοια, προεκλογικά. Όχι. Μ' αναγκάζει και τάπα. Άντε, μ' αναγκάζει και λέω χαζά. Άντε από εκεί πέρα.

0: σε βλέπω. Επιστήμονες λέει ανακάλυψαν ερηνικό σπρέι που καθυστερεί τη γύρανση του εγκεφάλου. Μην το δώσει το Βελόπουλο αυτό.
1: Άναψαν φωτάκια σ' όλα τα χωριά.
0: Το άλλο πάλι τώρα το θυμήθηκα που στείλουν αγώνες τα εκβοντό με αυτόν τον εκεί τον προπονητή στις ΣΕΡΕΣ. Αυτό το είχα ανακαλύψει στον Αγγελιοφόρο, δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Με βοήθησε πολύ η οικογένεια του συγχωρεμένου του Αλέξανδρου. Βαριανάκη, το Αλέξανδρου, του Αλέξανδρου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και τότε ένας τύπος Θανάσης Καπράλος, πώς λεγόταν, ήταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είχε βγάλει δικά του χαρτόσημα των 400 ευρώ, δικά του χαρτόσημα. Ναι, και αν δεν είχες αυτό το χαρτόσημα πάνω στο δελτίο σου, δεν μπορούσες να συμμετάχεις στους αγώνες. Δεν λέω, εντάξει, 400 ευρώ για την Ομοσπονδία κρίμα είναι. Όταν έμαθα όμως ότι οι αθλητές είναι γύρω στους 400.000, λέω τι πακέτο παίρνει αυτός. Μετά ανακάλυψα ότι ενώ είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας δεν έχει βγάλει ούτε το γυμνάσιο. Μετά ανακάλυψα ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχει φέρει μία πόρση από το Μόναχο ή κάτι πινακίδες επάνω ξένες, τις οποίες δεν έχει αντικαταστήσει ποτέ, ούτε πληρώνει και τίποτε. Τον έστειλα αδιάβαστο. Τι έκαναν, πώς ήταν η φάμπρικα, πώς είχε στηθεί, και την πλήρωσε ένα κορίτσι από την Αριδαία που είχε περάσει στην ιατρική και ένας Σεραίος που είχε περάσει στην ιατρική. Τι κάνανε, έλεγαν, Απόστολα Βδελά, θέλεις να περάσεις στην ιατρική? Ναι, θα πάμε να δώσουμε αγώνες στην Κορέα και λοιπά, ή όποιο θέλεις βάλει άλλο κράτος. Εκεί θα βάλουμε τον δικό μας τον Λεοντίτο, το Λεοντίτο Χατζινόπουλο, να είναι αυτό, να λέγεται Αβδελάς, και θα κερδίσει το μάτς και θα πάρεις τους βαθμούς για να περάσει το πανεπιστήμιο. Έτσι ήταν η φάμπρικα και πέραν από τους γονείς καλά πακετάκια. Είναι το μοναδικό, προσέξτε, δεν θέλω να πενευτώ, είναι το μοναδικό αθλητικό πρωτοσέλιδο σε πολιτική εφημερίδα. Κρεμασμένο στο περίπτωτο, το μοναδικό. Λοιπόν, μετά από... η εφημερίδα... Ποια ώρα βγήκε στην Αθήνα? Στις 12 το μεσημέρι ο τύπος, αυτός ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έκανε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα και εκεί, να διαψεύσει τα διάφορα, δεν τόλμησε να κάνει μηνύσεις και τέτοια, γιατί μου είχαν δώσει όλα τα στοιχεία, τα είχα όλα τα στοιχεία, γιατί είχα βάλει και φωτοτυπίες. Εν πάση περιπτώσει, τα ονόματα του παιδιού που σας ανέφερα και του κοριτσιού τα είχα σβησμένα. Αυτός ο μπούφος τα έβγαλε στη φόρα τα ονόματα. Ναι. Μετά από κανένα τρίμηνο. Έχει αγώνες εδώ στο Αλεξάνδριο της χωροφυλακής Τάικ Βοντό και ήρθε εδώ. Τώρα ήρθε για τους αγώνες, ήρθε για να με δει, δεν ξέρω. Με παίρνει τηλέφωνο, πρώτα με παίρνει μια κοπελιά ως γραμματέας του. Λέω, δεν έχει τέτοια, ας με πάρω ο ίδιος. Με παίρνει ο ίδιος και τι μου λέει. Θα σας παρακαλούσα να έρθετε, λέει, να φάμε στο Roof Garden του Μακεδονία Παλάς. Σόπαρε μεγάλε, λίγησα. Να φάμε στο Roof Garden. Λέω, δεν έρχεσαι στο Roof Garden στον Αγγελιοφόρο Τσιμισκή 44, πώς είμαστε, πάνω από του Ζάρα. Ναι, στον έκτο, μόλις μπεις, του λέω, δεξιά το τελευταίο γραφείο είμαι, έλα να τα πούμε. Δεν ήρθε ποτέ φυσικά. Αυτή η φάμπρικα με αυτά τα αθλήματα είναι πολύ παλιά και κακώς που δεν έχει σταματήσει αυτή η ιστορία. Κάτι πρέπει να κάνει ο Γιάννης, πώς τον λένε, τον υπουργό αθλητισμού, το μικρό, το θυμάμαι, το άλλο θυμάμαι. Πώς τον είπες?
2: Ο Μπούτσι, λες?
0: Ναι.

Πάντως είναι δύσκολοι καιροί, έρχονται και άλλες ανατιμήσεις. Σας το είπα και χθες. Ακόμη και να σταματήσει ο πόλεμος, ακόμη και να έχουμε για να επανέλθουμε στην κανονικότητα κανένα 9 μήνο, σύμφωνα με αυτά που άκουσα από τους διεθνολόγους, δεν το λέω εγώ, δεν θα κάνω τον ξέρω όλα. Αλλά εκείνο που έχω να πω ότι θα έχουμε πολλά, θα έχουμε πολλά. Ίσως και εσωτερικά. Για αύριο που είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, η άποψη της τι μαθαίνετε από εδώ. Η άποψη της Μαρέβας είναι να κάνει επίθεση ο Μητσοτάκης, αλλά ο Μητσοτάκης δεν θέλει. Περισσότερο θέλει να λειτουργήσει ως πυροζέστης. Να, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα τζάκια όταν είναι η κυβέρνηση, ρε παιδί. Αυτά είναι τα προβλήματα. Γι' αυτό δεν είμαι και η κυβέρνηση. Άμα.

0: Όπως επίσης να σας πω και τ' άλλο, ότι πρώτα να πω το φέδωνα για το θέμα των εξετάσεων, θα το δω αύριο γιατί έχω να κάνω και κάτι. Όχι ο Ηλιάδης, Κατερίνα. Κατερίνα η Βασιλιάδου, καλησπέρα. Ο Αλέξανδρος, γιατί μου διαφεύγεις τώρα. Με Χρύσα, τη γυναίκα του, τη Χρύσα. Αλέξανδρος, έλα. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυροβούργο. Η μία Κατερίνα πίσω από την άλλη. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη Σπηλιόπουλο, τον συνάδελφο. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον Βένι. Γεια σου, ρε Γιώργο Βένι. Να μου προσέχεις τον Βενιέρη όταν έρχεται, κύριε. Μόνο να σε βλέπω. Και την ό,τι και ό,τι. Το κορίτσι μας. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία είχαν οργανώσει φιέστες και τέτοια για το συνέδριο που θα γίνει 15-17, πότε είναι.
1: Νικολαίδης.
0: Ναι. Ο Νικολαίδης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Και 56-50. Άντε. Τόση ώρα που ήσουνα. Άπε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Αποστόλη.
0: Εσύ είσαι. Ναι. Είναι η ώρα σου. Είναι η ώρα σου. Καλά κάνεις και παίρνεις. Καλησπέρα, Σλανίδης.
2: Καλά είστε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
2: Πότε πάμε για μπάνιο, Αποστόλη μου, σήμερα μου είσαι μέρα για να στη δουλειά.
0: Το Σάββατο, 35, πόσο είπε το Σάββατο, περίμενε το Σάββατο, 29 με 30 θα έχει. Τι θες, το Σάββατο, εκτός άμα στο αλλάξει ο Πρωθυπουργός, πάει 40 τόσο και θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πάμε. Μη στεναχωριέσαι.
2: Καλά, όταν πεις, όταν θα πάσεις, θα με πεις,
0: έγινε.
2: Πάρε με
0: τηλέφωνο. Έγινε, πάρε με στο...
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου για την ακρόαση, την συνεργασία και την αγάπη σας. Να ευχαριστήσω τον επόμενο, τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, που ακολουθεί. Έχουμε κάνει καλό καλεσμένο, όπως εχθές με τον κύριο Κωνσταντίνου. Δεν έχουμε. Και γιατί δεν έχουμε καλεσμένο? Κάλεσε το Ρέπιτς. Είδες που θέλεις. Ωραίο θέμα είναι, ωραίο. Πέρα από την πλάκα, εάν σου πει τα παλιά εδώ, Θεσσαλονίκη και ο Ρέπιτς, είναι πολύ θέμα ο Ρέπιτς. Κουβαλάει πολλή ιστορία στο όνομα. Αλλά το Ρέπιτς θα τον ακούσετε τι ώρα είναι, 9-11 είναι. 10-12. 10-12 ο Ρέπιτς. Πιο μπροστά είναι ο Σκόλιξ και λίγο πιο μπροστά είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά, εγώ τσουπ στο στούντιο. 5 ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά στο στούντιο. Κατερίναμε από τη δωδεκάδα, μου άρχισε να μου λες, αλλά 5 ντάνε εσείς 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Ντάνε εσείς τσουπ εγώ. Τσουπ εγώ. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Όπως το κταπόδι προσαρμόζει το χρώμα του προς το περιβάλλον, έτσι και ο κόλακας προσαρμόζει τη σκέψη του προς τις γνώμες αυτών που συνομιλεί. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
3: Τα κλεφτρόνια προσκυνάνε και μαζί με αυτούς τα αρπάνε.
4: Παρακαλείται ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσθέτει στο στούντιο 7, προκειμένου να πει το δελτίο των 7. Το 7 ακόμα δεν τάματες. Στον τέταρτο είναι. Το ρωτάς συνέχεια. Στο στούντιο 7. Δελτιοφόρος. Όχι βιτιοφόρος. Δελτιοφόρος.

Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκε εσώρος άνδρα πριν λίγο σε φρεάτιο στο πάρκινγκ απέναντι από το νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ιατροδικαστής. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ εκτιμάται πως ο άνδρας ήταν άστεγος. Εντός της εβδομάδας θα γίνει γνωστή η απόφαση. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος εταιριών, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά το πέρας της σύσκεψης με αντικείμενο το ενδεχόμενο κατάργησης της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Υπήρξε επικοινωνία με τη Fraport, τη ζητήσαμε να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Η απάντηση ήταν ότι δεν γνωρίζει τίποτε. Υπήρξαν στο παρελθόν διαπραγματεύσεις και ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν γιατί δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, είπε ο κύριος Αγγελούδης. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Επίσημα από την ενημέρωση που υπάρχει από τη Fraport, η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος Γιουλέκας. Σε προώρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κίνηση πραγματοποιείται νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική ταχύτερης αποκλιμάκωσης του ελληνικού δημόσιου χρέους μετά την πολιετή κρίση και τα μνημόνια. Κλητήριο θέσπισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της ηχογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα. Μόνο δύο βουλευτές, ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα, ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι βουλευτές και οι δικηγόροι τους ζήτησαν διευκρινήσεις και αναμένεται αποστολή ορθής επανάληψης με το σωστό αδίκημα. Σε ποινή κάθριξης 6 χρόνων με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου, κάτοικο στη Μυτιλίνη, καθώς πριν από 5 χρόνια πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά δέσποτο γατάκι επειδή έσχιζε τις σακούλες με τα σκουπίδια του. Σύμφωνα με μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, στις διαμαρτυρίες τους απάντησε πως όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει τον λόγο. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 2 μήνες, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνη με επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, η οποία πρόσθεσε ότι το σχέδιο περιείχε ορισμένες απαράδεκτες διατάξεις.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός και αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι θα πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη και στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22, στο Κλικί στους 25, στις Σέρες στα Γιαννιτζά και στη Βέρεια στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χυμή φρούτων Viva.
7: Viva juice in every sip.
6: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
7: Viva, taste is fresh.
6: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Taste it, enjoy it, love it.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
9: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
15: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 6 Μαΐου 2026 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 για να μάθουμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Πέμπτη.
16: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, καταρχάς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για την χθεσινή κουβέντα που είχαμε, τη συζήτηση, συνέντευξη, όπως θέλετε πείτε την εσείς, με τον μοναδικό, το θρύλο του ελληνικού κινηματογράφου, τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου. Η συνέντευξη είναι πάνω στο site μας statusfm.gr, μπορείτε να την ακούσετε και να διαβάσετε τα όσα υπόθηκαν εδώ στον αέρα του Status 107 και 7. Δύο θρίλερ σήμερα στην πόλη μας. Θα ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είχαμε λίγη ώρα νωρίτερα, έναν άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε φρεάτιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σωρός του άνδρα εντοπίστηκε σε φρεάτιο σταθμού πάρκινγκ έναντι του Ιπποκρατίου νοσοκομείου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, παραμένουν μέχρι και αυτή την ώρα. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές δεν διαφαίνονται να έχουμε ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Ενώ όπως αναφέρει και επικαλείται πληροφορίες στο festival.gr, εκτιμάται πως ο άνδρας ήταν πιθανώς άστεγος. Έρευνες για την υπόθεση διεξάγουν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της Τούμπας. Αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5. Είχαμε και λίγο μετά τις 2 ακόμη μία ανάσυρση σωρού, αυτή τη φορά ενός 54χρονου άνδρα, σε παλιό βαγόνι κοντά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός βρέθηκε από security ασφαλείας μέσα σε ένα βαγόνι στο κόμβο δικαστηρίων με παλαιού σταθμού. Η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επίσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Στη συγκεκριμένη υπόθεση την έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε διάθεση, καθώς έχουμε μουσαφιρέους, όπως λένε και στο χωριό μου στη Μηχανιώνα, εδώ στην πόλη μας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις 7.30 στην Αγία Σοφίας, σε περίπου ένα τεταρτάκι από τώρα, θα μιλήσει στην εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, αφιερωμένη στον ηρωικό Μάη του 36. Στον πεζόδρομο Αγία Σοφίας ενδέχεται να έχουμε και κάποια έτσι μικροπροβλήματα στα κυκλοφοριακά, θα τα δούμε ωστόσο αναλυτικά. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουμε προβλήματα στο κέντρο, ωστόσο στον περιφερειακό ανατολικά, στο ύψος των Σικαιών και στην Εθνικής Αντιστάσεως κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος του Φίνικα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. 6908-357-800 το Viber του Status FM για περισσότερες πληροφορίες, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.

θα τηλεφωνήσω. Άρα ξεκίνησε και η πορεία, Τσιμισκή με Γούναρη. Μόλις ξεκίνησαν και πάνε προς Αγία Σοφίας. Συνεπώς θα έχουμε έτσι μικρό προβλήματα. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Γιώργη μου, εύχομαι να ξαναέχω σύντομα προσκλήσεις για να τα καταφέρεις. Αν δεν κάνω λάθος αύριο, αλλά δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θα το ελέγξω και θα ενημερωθείτε αύριο κατευθείαν στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε τώρα σε άλλο θέμα. Θα μείνουμε στα της Θεσσαλονίκης, αλλά όχι σε έτσι, δραματικά γεγονότα που είπαμε και στην αρχή. Σε κλίμα ενός έντονου προβληματισμού, αλλά και διάθεσης για άμεσο συντονισμό, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Δημαρχείο η διευρυμένη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, με αντικείμενο το ενδεχόμενο κατάργησης της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εδώ σε εμάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κατέστησε σαφές ότι η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικής. Εταιριών, έκανε λόγο για πλήγμα στην ευρύτερη περιοχή και πρότεινε πιθανές λύσεις στο ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν θα προχωρήσω παραπάνω, δεν το γνωρίζω το θέμα. Ο κύριος Βενιέρης το μεσημέρι έκανε σχετικό ρεπορτάζ, υπήρξε και ανάλυση, οπότε αν μπείτε στο SoundCloud, στο statusfm.gr, υπάρχει ένα ειδικό banner που είναι όλες οι εκπομπές ανεβασμένες εκεί, μπορείτε να ακούσετε τι υπόθηκε, δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, το μεταφέρουμε ως είδηση. Φεύγουμε από τη Ryanair, πάμε στο μετρό Θεσσαλονίκης, πάμε στο ξαδερφάκι του ΟΑΣΤ, όπου τι είχαμε εκεί πέρα, είχαμε την είδηση που έδωσε ο κύριος Ταχιάος. Εντός του μηνός θα γίνει η γνωστή στους θα γίνει γνωστή μάλλον στους πολίτες η ημερομηνία επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Αυτό το δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Ταχιάος. Κατά πάσα πιθανότητα 29 Μαΐου θα είναι η διακοπή. Η επίσημη πληροφορία σε λίγες ημέρες από τώρα, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν και οι δοκιμές εκείνες οι οποίες είναι πάρα πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων. Αυτά τα έκανε γνωστά ο κύριος Ταχιάος σχετικά με ερώτηση, απαντώντας μάλλον σε σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, της κυρίας Κατερίνας Νοτοπούλου. Άλλη μια φορά, κατά πάσα πιθανότητα 29 Μαΐου, σε λίγες ημέρες θα βγει επίσημη ανακοίνωση για τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, προκειμένου να μπορέσουν οι απαραίτητες λεπτομέρειες να τακτοποιηθούν και φυσικά οι δοκιμές, εκείνες οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες, όπως είπαμε, για την ενοποίηση.

0: Η πορεία αυτή την ώρα είναι επί της Τσιμισκή, οπότε έχουμε προβλήματα. Κατέβηκαν κάτω στο δρόμο. Βλέπω ότι έχουμε προβλήματα γιατί πίσω από στην ουρά της πορείας έχει κολλήσει και λεωφορείο και τα γιόταχη. Να ακούσουμε λίγο φυσικό ήχο από τα βίντεο που μας στέλνετε. Αυτή την ώρα είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεπώς θα αντιμετωπίσετε τεράστια ταλαιπωρία αυτή την ώρα όσοι κατευθύνεστε στο κέντρο. Να το πούμε αυτό. Φύγετε καλύτερα όσοι προλαβαίνετε επί της Εγνατίας να μπείτε. Τα γνωστά άγνωστα αναφέρουν, εν πάση περιπτώσει, δύσκολο απόγευμα στα κυκλοφοριακά.
1: Στις πόλεις τα στενά, αέρα στην αγάπη μου σκορ...
0: Πάμε σε καλά νέα, ευτυχώς έχουμε και από αυτά. 50 χρόνια τώρα η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία. Γι' αυτό και φέτος, σε συνεργασία με το Kid Saves Lives, ξεκινά μια σειρά δράσεων ενημέρωσης για τις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, τη γνωστή σε όλους μας ΚΑΡΠΑ. Η αρχή θα γίνει την 5η 8 Μαΐου στο Grand Massou της Θέρμης από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Η δράση θα συνεχιστεί και σε άλλα καταστήματα της αλυσίδας. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε πότε θα έρθει και στη δική σας περιοχή.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
7: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
8: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
8: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
8: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
8: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα τους ακούτε 107 και 7. Η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 7. Έως και τις 8 θα πάμε παρέα όπως κάνουμε καθημερινά. Με αρκετά προβλήματα στο κέντρο αυτή την ώρα λόγω πορείας. Έχετε λίγο το νου σας. Καλό είναι άμα δεν έχετε δουλίτσα, μην κατέβετε. Σας το λέω έτσι να έχουμε τα πράγματα σε μία σειρά.
1: Τα πράγματα σου πάλι.
0: Και πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι στο χέρι όλων μας. Με τη συμβολή φορέων όπως ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να διατηρήσουμε την υπέροχη φύση της Κεντρικής Μακεδονίας μας καθαρή και να την διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές.
1: Και όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου.
2: Η λίμνη Βεγορίτιδα, η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, απλώνεται γαλήνια ανάμεσα στα βουνά της Κεντρικής Μακεδονίας, καθρεφτίζοντας τον ουρανό και το φως κάθε εποχής. Είναι ένας τόπος ηρεμίας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας βιοποικιλότητας. Στα νερά της βρίσκουν καταφύγιο σπάνια πουλιά και ψάρια, ενώ οι γύρω αμπελώνες και οικισμοί συνθέτουν ένα τοπίο μοναδικής αρμονίας. Όμως η λίμνη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα. Η μείωση της στάθμης των νερών και η ανθρώπινη παρέμβαση απειλούν την ισορροπία της. Η προστασία της δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Να σεβόμαστε τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, να μειώσουμε τη ρύπανση, να στηρίξουμε τον βιώσιμο τουρισμό για να παραμείνει η Βεγορίτιδα ζωντανή. Γιατί προστατεύοντας τη φύση, προστατεύουμε το μέλλον μας. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Λοιπόν, επειδή σας άφησα πάρα πολύ ησυχούς, πάρα πολύ ήρεμους, καιρός είναι λίγο να ανάψουν τα αίματα. Βέβαια, ανάψανε νωρίτερα σήμερα στην Βουλή. Και όταν ακούς τη λέξη καυγάς, σίγουρα σου έρχεται το πρώτο όνομα το οποίο σου έρχεται στο μυαλό. Είναι Ζωή Κωνσταντοπούλου και πάρα πολύ καλά κάνεις. Εκεί θα μεταφερθούμε, στη Βουλή των Ελλήνων, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήμερα για άλλη μία φορά μάλωσε, αυτή τη φορά με τον κύριο Νότι Μηταράκη. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Τα έχουμε αυτά. Δυστυχώς. Ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Για την ίδια δεν ξέρω πότε θα το καταλάβει.
3: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
4: Μη διακόπτεται.
3: Επειδή ήρθε η ασυλία, του έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια. Εντάξει.
4: Ο κύριος Μηταράκης είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
3: Ναι, ναι. Να ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία πώς πορεύεται.
4: Κατά το Σύνταγμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε
5: κύριε
4: το λόγο.
5: Πρόεδρε, καταρχήν να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης έρθει από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρο του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Φαντάζομαι βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
4: Παρακαλώ.
3: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
4: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
3: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι, ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
4: Σας παρακαλώ.
3: Και μιλάτε από πάνω.
4: Ξέρω, κύριε Μπούρα.
3: Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση.
4: Κύριε Μπούρα, σας παρακαλώ, σεβαστείτε την διαδικασία.
3: Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν.
4: Δεν ακούγεστε, ορίστε.
3: Είχαμε τον Λαζαρίδη να μας λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
4: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Ορίστε, κύριε Μηταράκη.
5: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
3: Άρα είστε αθώοι, λοιπόν, αθώοι.
5: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης. Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν? Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος?
6: Σας παρακαλώ θερμά, σας παρακαλώ θερμά.
3: Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος? Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
5: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθυξία οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
3: Πήγε ευθυξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή?
5: Παρότι είστε αντιμέτωποι.
3: Πού πήγε η ευθυξία σας σήμερα, κύριε?
6: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, έχουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία.
5: Κύριε Πρόεδρε.
6: Όσοι μετέχουν εδώ, μετέχουν νόμιμα, είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και έχουν το δικαίωμα
3: κατά
6: του
3: κατά τον οποίο είναι δικογραφία για τον
6: παρακαλώ, όχι άλλη
3: δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε να
5: δει. Να αποβληθεί, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Μαζί με άλλους 12.
5: Να αποβληθεί, κύριε Κωνσταντοπούλου.
6: Όχι άλλη διακοπή.
5: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία, κύριε Κωνσταντοπούλου.
6: Συνεχίστε, κύριε Μηταράκη, επί του.
3: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του κοσμάκη.
5: Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου, η συμπεριφορά σας δεν είναι δημοκρατική. Δεν σέβεστε το κοινοβούλιο και τους εκλεγμένους βουλευτές.
3: Το Βορύδη και το Γεωργιάδη, τους μεγάλους δημοκράτες και τον Πλεύρη.
6: Σας παρακαλώ.
5: Προφασίζεστε ότι σας ενδιαφέρουν οι θεσμοί. Με τη συμπεριφορά σας είναι εμφανές. Κύριε Πρόεδρε,
6: Μηταράκη,
5: λοιπόν, παρά τις πολλαπλές και τις ακραίες συμπεριφορές της Προέδρου του κόμματος που έχει το όνομά της, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σύμφωνη γνώμη για την επιλογή του Δόκτωρ Μιχαλόπουλου στη θέση που Δόκτωρ βέβαια, είναι κάτοχος διδακτορικού. Βεβαίως. Και ο οποίος έχει και το υπηρεσιακό.
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ.
5: Κυρία Κωνσταντοπούλου,
3: εσείς τι πτυχίο έχετε?
6: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία?
3: Ο δόκτωρ του δόκτωρ, κύριε Πρόεδρε, ακούτε και παιδιά.
6: Σας παρακαλώ.
3: Κορακίστηκα μιλάνε.
6: Είναι ξενικό και δεν κλείνεται, κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Είναι αρσενικό και δεν κλείνεται.
5: Καλέσουμε
6: είναι
5: το
6: ξενικό και δεν κλείνεται.
3: Κάνετε όλο και δύο ώρες.
6: Θα διακόψω τη συνεδρίαση.
3: Το Southeastern πήγατε κι εσείς μάλλον.
6: Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ θερμά. Μην ξαναδιακόψετε.
1: Νύχτα τα σκορπίσαμε.
0: Πες τα ρε αείμνηστε, πες τα κι εσύ. Μπας και σωθούμε. Χλωμό το κόβω.

0: Μη μετανιώνεις για επιλογές τις οποίες έχεις κάνει, αλλά αν είναι σαν κι αυτή εκεί, καλά κάνεις να μετανιώνεις. Πάμε να παραμείνουμε στα των πολιτικών. Είχαμε σήμερα εδώ στον Στάτους 107 και 7 τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη. Εύχομαι, λέει, να ενωθεί η προοδευτική παράταξη και να είναι ο κύριος Τσίπρας επικεφαλής. Αυτά δήλωσε στο Στάτους Πρες με τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Διάφορα είπε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μίλησαν στον ντοκιματέρ Στο Χιλιοστό που προβάλλεται στην τηλεόραση του Sky. Να ακούσουμε τα όσα είπε. 30 δεύτερα είναι το απόσπασμα.
1: Αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Τι κίνητρο έχουν για να τα λένε τώρα όλα αυτά, κύριε Αλεξιάδη?
2: Καταρχάς, όλοι αυτοί ελέγχονται για το τι ψήφισαν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το κείμενο απολογισμού για την κυβερνητική περίοδο, και αν οποιοδήποτε από αυτούς είχε άλλη άποψη, έπρεπε να σηκώσει τότε το χεράκι του και να πει: εγώ διαφωνώ σε αυτό και πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά. Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο, το κατάπιαν πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες.
0: Δεν μας είπαν με τι το κάνανε γαργάρα. Και φαντάσου να μην μπορείς να πεις το ρο σε αυτή τη λέξη. Άστα να πάνε.

0: Αλλάζουμε θέμα, πηγαίνουμε Eurovision. Έχουμε και από αυτό, σύντροφε. Την Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός. Εμφανιζόμαστε. Σε ποια θέση με ρωτείς, νομίζω στην Τέταρτη.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φέγω.
0: Από ό,τι φαίνεται η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, όλα τα επίσημα έχω πει. Από ό,τι φαίνεται η ΕΡΤ λοιπόν, η EBU, η χώρα μας, χωρίς να το ξέρουμε εμείς, είναι τόσο σίγουρη με όμικρον γιώτα όλοι μαζί ότι θα κερδίσουμε στον τελικό. Ακόμα δεν έχουμε περάσει στον τελικό, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνεις ρε παιδί μου τι θέλω να σου πω, όπου έχουν όλες τις ενημερωτικές εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης, είτε είναι στην 1, οι δύο τους γλίτωσε Δίνει Αθλητικά και την Κυριακή Εκκλησία, είτε στην 3, είτε στη News, ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ News, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο, και φυσικά όλα τα κανάλια της κρατικής, να δίνουνε ακύλα. Θα δώσουμε κι εμείς. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δεύτερη τεχνική πρόβα του Ακύλα για την Eurovision, με την ελληνική αποστολή να εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την διοργάνωση και την EBU, όλα κύλησαν όπως είχαν σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της τεχνικής πρόβας για την εμφάνισή μας. Ο Ακύλας απέσπασε πολύ θετικά σχόλια για άλλη μια φορά από τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας. Η σκηνική παρουσία φαίνεται πως δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις έντονες αναλλαγές συναισθημάτων. Η εμφάνιση περιλαμβάνει αρκετές εκπλήξεις

Σου είπα φέρτο. Όπως λέει και ο Καμπουτζίδης με την Κοζάκου Καζάκου, πώς τη λένε, καλή επιτυχία Ελλάδα. Λες να μας κάνει ο Μητσοτάκης του χρόνου Eurovision. Τε ρε φίλε.

0: Έρχεται Κώστας Μπαρμπαγιάννης. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 Φωνάρα Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Στα 55 λεπτά μετά τις 7, από ό,τι κατάλαβες, εγώ κάπου εδώ πρέπει να σε αποχαιρετήσω για να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου αύριο εδώ στις 7 στον Status 107 και 7. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με τα Γιουβάρλακος. Καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε, αδερφέ μου Γιαννάκη. Καλησπέρα και σε σένα, στην Τέρι, στον Παναγιώτη, στο Λευτέρι, την παρέα τη ραδιοφωνική, την απογευματινή. Πού να τα ξέρεις ρε Σάβα με αυτά τα τραγούδια εσύ, αγόρι? Πού να τα γνωρίζεις αυτά τα τραγούδια εσύ? Αυτά πρέπει να έχεις υπαρξιακές αναζητήσεις. Να έχεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ταπεραμέντο. Να έχεις, ας πούμε, ούγια, πυραϊκή, πατραϊκή. Να έχεις κάτι. Έστω ένα ξερό DD, ένα ανομάλου, κάτι. Ένα μηχανάκι, ένα μοτοσακό. Έτσι να πούμε για τους τσιχλιμίκλιδες. Να πούμε τώρα τραγούδια. Πού να καταλάβεις, αγόρι μου, τι λέει ο Τζιμάκος εδώ πέρα? Εργατική υποχώρηση λέγεται το τραγούδι. Πώς λέγεται το τραγούδι, ρωτάει ο κύριος Σάβας? Πώς να λέγεται το τραγούδι? Με τα δυο χεράκια πλάθο κουλουράκια. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε σένα. Στον Στάτους 107 και 7 είσαι συντονισμένη. Στην ώρα κοινής φαντασίας πλέον είναι Τετάρτη και είναι 6 του Μάη.
1: Είμαι κομμουνιστής φτωχός αόματος. Ορίστε, έχω και χαρτιά του κόμματος.
0: Γεια σου Ασλάν, καλησπέρα. Καλημέρα από το πρωί. Δεν πιστεύω να γυρνάς τώρα από τη δουλειά. Εσύ πρέπει να γύρισες νωρίς να έχεις πάρει και έναν απογευματινό υπνάκο. Μακάρι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν από τις 8 μέχρι τις 3. Μακάρι, ευτυχισμένοι. 8 η ώρα πιάνεις δουλειά, 3 η ώρα να τελειώνεις. Πηγαίνεις σπίτι, κοιμάσαι. Ξυπνάς στις 5-5.30. Πίνεις καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τι ωραία ζωή ρε φίλε. Και άμα δουλεύεις και τετραήμερο με το Πασόκ τώρα που θα έρθει, εκεί να δεις γούστα, να πούμε έτσι, δεν το συζητώ. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα και σε σένα. Και τη δικιά μου την αγάπη, αν μου είπες ότι με αγαπάς και εγώ σε αγαπώ, να το ξέρεις. Λευτέρη μου, καλησπέρα και σε σένα. Διντή 125 δίχρονο ρε φίλε, ναι. Έτσι. Λευκό, λευκό, λευκό, λευκό. Λευκό με κόκκινα ξαρτήματα.

0: Έτσι. 1992, για φαντάσου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι, κάτσε να δω λίγο η επικαιρότητα. Έχει, τι έχει, Κωνσταντοπούλου, ακούγατε προηγουμένως. Α, τι έχει εδώ πέρα, ο ΠΚΠ πάλι έχει. Άντε πάλι με τον ΟΠΚΠ. Γάφα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας λέει για τον ΟΠΚΠ, έστειλε κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Τι λέτε ρε παιδιά, μπερδέψετε τα αυτά του αυτού σας δηλαδή. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, να δεις σε τι κόσμο ζούμε. Νικολάκη, καλησπέρα κόρη μου. Γάφα λέει έκανε ο Ευρωπαϊκός εκεί πέρα ο προσανατολισμός. Το ξέρεις το ανέκδοτο που είναι, που λέει με τον Μαχμούτ, τον μαύρο τον Μαχμούτ, που λέει Μαχμουτάκο, εγώ είμαι για, όχι για θάνατο, έτσι. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις, δεν μπορώ να το πω. Αλλά το Μαχμουτάκο το ξέρεις. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Μια και έβαλες τον τζιμπάκο και μου θύμισε τα νιάτα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και βέβαια τότε πάλι μας εκμεταλλεύονταν.
0: Έβαργεσαι.
1: Και ο Παπακοσταντίνου και ο Τζιμάκος.
0: Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όλα δίθεν ήταν, μόνο και μόνο για πουλάμε δίσκους.
0: Καλά τώρα, πιο καλά.
1: Άκουσα Μαρμαρινού. Έρχεται με Ζούνταρτ ή με Γκαρέλι.
0: Ποιο?
1: Είπες ότι τώρα που έρχεται θα πάμε τετραήμερο. Αυτό που έρχεται με Ζούνταρτ. Είμαι Καρέλι. Επειδή είσαι παλιός
0: το Καρέλι, το Ζούνταπ, ναι, εντάξει, το Ζούνταπ το πρόλαβε. Το Καρέλι, ποιο είναι το Καρέλι, ρε φίλε, δεν το ξέρω.
1: Το Καρέλι, ένα μικρό μοτοποδήλατο με.
0: Αχ, ναι, το Καρέλι που λέει και ο τραγουδιστής ο Γιοκαρίνης που το λέει. Το Καρέλι, μα κοιτάζω και θυμώνω. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, πώς να. Το Ζούνταπ το ξέρω.
1: Με τέτοιο ερχόταν ο Καστανίδης και με Ζούνταπ έφυγε.
0: Έτσι, έτσι. Και μέχρι τη Φλωρέτα έχω αυτό προλάβει εγώ.
1: Έχει Φλωρέτα και
0: το Ζούνταπ. Εγώ το πρώτο. Το πρώτο που πήρα σαν σοσιαλιστές τότε ήταν από Ανατολική Γερμανία το Σίμψον, το πενινταράκι, το πρώτο μηχανάκι που πήρα.
1: Από Ανατολική Γερμανία τα MZ.
0: Τα MZ, ναι, τα 125 για δύο μισάρια.
1: Δίχρονα,
0: ναι. Έβγαινε και σε πενινταράκι το Σίμψον, σου λέω. Το
1: 250 έβγαινε το MZ και πήρα ταξίδια στην Εθνική Οδό στην Πάτρα.
0: Ναι, ναι, το MZ το είχε πάρει ένας φίλος, να πούμε, πιο μεγάλος από μένα. Εγώ δεν είχα τον μπάτζετ.
1: Είναι εποχές Πασόκ.
0: Ναι, ένδοξε.
1: AI, έχουμε απ' όλα.
0: Ένδοξε. Έτσι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Για κάτσα να δω λιγάκι πάλι τι έγινε με τον ΟΠΚΟΠ. Γκάφα λέει της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΟΠ. Έστειλε κλήσεις για κακουργήματα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημελήματα. Τι λέει ρε φίλε. Προχειρότητες.

0: Βερεκάκης είπε για τις κουβέντες που είχαμε τις προάλλες ότι η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια, σχεδόν 7 πες, χρέους τον Ιούνιο. Και εσύ μου λες ότι το χρέος μεγαλώνει, μου λέγε ένας φίλος που είπε το χρέος μεγαλώνει. Ορίστε, αποπληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια χρέους τον Ιούνιο. Έτσι. Για να μην βγαίνουν μερικοί και λένε να πούμε αλλά τι άλλο, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, μεγαλώνει το χρέος, αλλά το θέμα είναι ότι αποπληρώνουμε. Πώς το λένε, είναι σαν το καρότο και το γαϊδούρι. Το ξέρεις το καρότο με το γαϊδούρι που βάζει ο άλλος, ο αναβάτης βάζει ένα σκηνή, κρεμάει έτσι με ένα στυλιαράκι, να πούμε, με ένα καντάρι το καρότο. Βλέπει το γαϊδουράκι το καρότο και τρέχει. Θέλει να προλάβει το καρότο. Και εμείς θέλουμε να προλάβουμε κάποια στιγμή να ξεπληρώσουμε. Φαντάζεστε πώς θα ήταν η Ελλάδα. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά, ρε φίλε. Κάτσε λίγο σκέψη τώρα. Κάτσε λίγο σκέψη, αρτέρμον. Περίμενε λίγο. Αδαέστατη, περίμενε από αδαείς δηλαδή. Κάτσε λίγο να σου πω τώρα μια σκέψη. Φαντάσου. Look at me. Κάμερα σε μένα. Φαντάσου πώς θα ήταν η ζωή μας αν στην Ελλάδα. Με τους ήδη υπάρχουν πολιτικούς, με όλα αυτά που έχουμε, ξαφνικά ανακαλύπταμε ή μας έλεγαν ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Ένας οικονομολόγος μπορεί να μας απαντήσει, δεν ξέρω εγώ να σας απαντήσω, αλλά τώρα μου ήρθε μια φλασιά, λέω τώρα χρωστάμε. Να, τώρα θα αποπληρώσουμε 7 δισεκατομμύρια, ρε φίλε. Θα δώσουμε 7 δισεκατομμύρια. Πού θα τα δώσουμε? Εκεί που τα παίρνουν αυτοί, που τα δίνουμε, που τα είχαμε, κάποιο νου είναι, να πούμε. Πώς θα ήταν? Πώς φαντάζεστε θα ήταν η ζωή, η καθημερινότητά μας, ας πούμε, αν αύριο, δι' έναν μαγικό τρόπο, ας πούμε, έναν μαγικό τρόπο, ρε παιδί μου, λέει κάποιος, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Μπορείς να φανταστείς και να περιγράψεις, ας πούμε, τι θα γινότανε? Παρακαλώ, στη γραμμή. Στη γραμμή, ορίστε. Hello? Anybody in? Κανένας. Σε κάτι Αμερικάνους μπαίνουν μέσα στο σπίτι, δεν ανάβουν το φως και πάνε από δωμάτιο σε δωμάτιο, περνάει καμιά μισή ώρα. Κάτι υπάρχει μέσα στο σπίτι τους, αλλά δεν, εμείς βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο πόσα δωμάτια έχουν δεν ξέρω να πούμε. Χωρίς να ανάψουν το φως μπαίνουν μέσα.
1: Περνάνε δίπλα μου τα
0: τροχοφόρα. Μαράκι μου, θα σε πάρω από το σταθερό, θα σου πω. Ωραία, θέλει τηλέφωνο, κοπέλα. Έσβησα κάτι στο κινητό γιατί δεν είχε χώρο για. Πρέπει να τα πω από αυτά με την τεχνητή. Μου λέει και ο Γιάννης ο Ρέπιτς, έβαλες, λέει, τεχνητή νοημοσύνη στο κινητό. Λέω, τι να βάλω? Εγώ ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία, ένα κάσωμα εκεί μια πόρτα. Και μου έλεγε ότι δεν έχω επαρκή χώρο. Έπρεπε να σβήσω μερικά αρχεία, κάτι διπλά, κάτι μεγάλα συμπιεσμένα, κάτι που δεν τα χρησιμοποιώ πολύ. Και κάτι πρέπει να σβήσα προφανώς. Και μπερδεύτηκε το σύμπαν εκεί πέρα τώρα. Νικολάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Πρίγκιπες θα ήμασταν, λέει, όλοι χωρίς χρέη. Τώρα, σοβαρά τώρα θέλω να το σκεφτείτε. Αν μπορεί κάποιος να γνωρίζει. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν ξέρω πόσο με επηρεάζει στην καθημερινότητά μου το ότι η Ελλάδα χρωστάει πολλά δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσο με επηρεάζει που ο Πιερεκάκης λέει ότι αποπληρώνουμε 7 δισεκατομμύρια. Πώς με επηρεάζει στην καθημερινότητά μου, στην αγοραστική μου δύναμη, στα budget που μπορώ να χρησιμοποιήσω, στις δουλειές τις οποίες κάνω, στα χρήματα τα οποία διακινώ. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, έπεσε η γραμμή πριν.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουγα
2: δεν
0: γι' αυτό.
2: Πειράζει, αλίμονο, ναι, δεν πειράζει,
0: ναι. Πέστε μου.
2: Λοιπόν, όσον αφορά το χρέος.
0: Ναι.
2: Από τον Ιούνιο και μετά.
0: Ναι.
2: Δεν θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Θα είναι η Ιταλία ή το Βέλγιο.
0: Από που θα έχουμε, δεν θα είμαστε οι πρώτοι σε χρέος, εννοείται.
2: Σε χρέος.
0: Μάλιστα.
2: Στην Ευρώπη. Και ονομαστικά και κατά.
0: Θα έχει δηλαδή και χειρότερους από εμάς.
2: Ναι, γιατί τόσο καιρό από το. Πότε είναι, από το 8.
0: Ναι.
2: Είμαστε πρώτοι δαχτυλοδεικτούμενοι.
0: Χρωστάμε πολλά και.
2: Μπράβο.
0: Και συνεχώς.
2: Λοιπόν, ναι. Από αυτό που παράγουμε λοιπόν κάθε χρόνο,
0: ναι,
2: αντί να μοιράζεται συνέχεια. Όπως πρέπει να μοιράζεται ή δεν πρέπει να μοιράζεται.
0: Σωστά.
2: Ένα μέρος κρατιέται και προεξοφλείται χρέος. Προεξοφλήθηκε το χρέος του Δουνουτού πριν την ώρα του.
0: Ναι, το άκουσα, ναι.
2: Προεξοφλείται τώρα τα 7 δίσκοντα που είναι κρατικό χρέος προς τις χώρες που μας δώσαν το 12.
0: Ναι.
2: Το προεξοφλούμε, γλιτώνουμε έτσι πολλούς τόκους από τις ημερομηνίες που θα έπρεπε να το εξοφλήσουμε.
0: Πρόωρα το. Πρόωρα, ναι.
2: Σαν να παίρνεις ένα δάνειο για σπίτι.
0: Και λες το ξοφλήσω και γλιτώνεις φρόρους, να πούμε.
2: Μπράβο, αυτό είναι σωστό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Βέβαια, από την ορθή αυτή διαχείριση,
0: ναι,
2: του ΟΔΙΧ, mm-hmm, γιατί αυτή τη στιγμή είναι από τους καλύτερους οργανισμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Με τις καλύτερες αποδόσεις.
0: Mm-hmm.
2: Χάνει η κυβέρνηση στο ότι δεν μπορεί να μοιράσει περισσότερα, δεν έχει κουμπαρά.
0: Καλά, μοιράζει όμως, κάτι μοιράζει. Λίγο διακόσια από εδώ κάτω από εκεί.
2: Αυτά που έχει, ναι. Όσα μοιράζει όμως, τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μοιράζει. Γιατί υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας που σου, ναι, λέει δεν μπορεί να μοιράσει παραπάνω από 0,5%.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε σε μνημόνια τώρα.
2: Όλοι είναι στο 0,5. Είτε είσαι, είτε δεν είσαι, είτε Γερμανός, είτε Βέλγος, είτε Έλληνας.
0: Αφού πανηγυρίζανε τις προάλλες ότι μας βγάλανε από τα μνημόνια, λέγανε. Για να ναι,
2: το πανηγυρίζανε, εντάξει. Και με ένα νόμο και με ένα, και με ένα άρθρο θα βγαίναμε. Αλλά ήταν παραμύθια.
0: Παραμύθια.
2: Τι ψάχνουμε να βρούμε.
0: Εσείς μπορείτε να φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή, η καθημερινότητά μας.
2: Δεν
0: κάθε
2: υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Κοιτάξτε λίγο. Δεν, ναι, υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί,
0: γιατί όμως δεν υπάρχει.
2: Και μεγαλύτερα, θα σας, ναι, πω. Ναι, ακόμα, ναι, και οι μεγαλύτεροι οργανισμοί ή οι, ναι, μεγαλύτερες χώρες. Η Ιαπωνία, ας πούμε, έχει τεράστιο χρέος.
0: Ναι.
2: Η Coca-Cola έχει τεράστιο χρέος.
0: Μάλιστα.
2: Εάν δεν έχει χρέος η Coca-Cola, δεν θεωρείται αξιόπιστη επιχείρηση στην αγορά.
0: Αλήθεια τώρα,
2: γιατί
0: το λέτε.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Εξηγήστε, ναι, το μας αυτό λίγο. Γιατί αν εγώ έχω χρέος, με λένε μπαταξί, μου λένε, ξέρω εγώ, με πρόκοπε.
2: Όταν δεν πληρώνεις. Περίμενε. Ναι. Όταν δεν πληρώνεις τη δόση σου, είσαι μπαταξί. Σύμφωνα. Όταν όμως έχεις μεγάλο χρέος, σημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί, οι χρηματοπιστωτικοί, σε εμπιστεύονται, ναι, και σου δίνουν κι άλλο. Γιατί είσαι σωστός. Το διοχετεύεις, όχι σε 19 και τότε που τα κάναμε τα μεσογειακά προγράμματα επί Πασόκ πάλι ποτέ.
0: Κατάλαβα. Και αυτά που μας έλεγε ο Ντάισεμπλουμ, μου τα τρώμε σε πουρα και σε πόρνες και σε τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, ωραία, τα χρέη δεν προήλθαν ούτε από τις ιστορίες του Τσοχατζόπουλου που ήταν κάποια δίτσε. Λίγα.
0: Ναι.
2: Προήλθαν από αυξήσεις σε συντάξεις, σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πάρουν σύνταξη και τους δίναμε, σε προνομιούχους, για να μην λέμε τώρα ο Τετζίδες.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί μαζεύτηκαν όλα μαζί και έγινε,
2: ναι,
0: ένα.
2: Γιατί όταν γίνεις σύνταξη, ας πούμε, για παράδειγμα, στα 45 σου και έχεις δουλέψει 15 χρόνια και παίρνεις σύνταξη άλλα 55 χρόνια.
0: Ναι, είσαι βάρος της γης, ναι, κατάλαβα.
2: Αυτά λοιπόν, το χρέος αυτό βάρινε. Τώρα γίνεται σωστή διαχείριση.
0: Mm-hmm.
2: Δεν λέω ότι γίνεται άριστη. Ποτέ δεν υπάρχει άριστη. Πάντα γίνονται λάθη. Έτσι. Άρα γίνεται σωστή διαχείριση και μοιράζεται αυτό που μοιράζεται.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην κυβέρνηση.
0: Κανένα
2: αυτό
0: πρόβλημα.
2: Που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι τον έλεγχο της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά και αυτό. Ναι.
2: Ο έλεγχος της ακρίβειας γίνεται, φίλε μου, μόνο σε κομμουνιστικά σοσιαλιστικά καθεστώτα.
0: Ναι, αλλά όσο πιο πολύ ανεβαίνουν τα προϊόντα, τόσο πιο πολλές εισπράξεις έχει το κράτος όμως. Δεν έχει
2: παίρνει από το ΦΠΑ.
0: Αν
2: δεν κλέβετε.
0: Ναι, αν δεν κλέβουμε. Καλά, κλέβουμε κιόλα. Δεν το συζητώ. Εντάξει, και αυτοί κλέβουν, εμείς κλέβουμε, όλοι κλέβουμε.
2: Ναι. Η υπεραπόδοση που λέει ο Πιερακάκης,
0: ναι, ναι,
2: είναι από τη μεγιστοποίηση κάθε μήνα της ίσπραξης του ΦΠΑ. Mm-hmm. Όλα αυτά τα κόλπα, τα πώς, τις υποχρεωτικές αποδείξεις και όλα αυτά που όλος ο κόσμος γυρνάει με μια κάρτα στην τσέπη του, mm-hmm, και δεν γυρνάει με μετρητά, έχει αυξήσει την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Η αύξηση λοιπόν των έμεσων φόρων,
0: μάλιστα,
2: δημιουργεί αυτό το μαξιλαράκι που έχουμε και μοιράζουμε συνέχεια.
0: Εάν και μπορούμε και αποπληρώνουμε και κάποια.
2: Εάν, ναι, το Eurogroup και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αφήσουν στην επόμενη συμβούλιο που θα έχουν να σπάσουμε αυτό το 0,5%, τότε πράγματι όλες οι κυβερνήσεις θα μπορούν να δανειστούν και να δώσουν περισσότερα στους πολίτες τους, mm-hmm, και όχι στοχευμένα μόνο, κάθετα σε όλους. Έτσι, όπως κάναμε στην πανδημία, όπως κάναμε τον πόδιμο του 22 όταν ξεκίνησε, σε όποιες μεγάλες κρίσεις υπήρχαν.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα συζητήσαμε και τα είπαμε. Πάμε σε μια γραμμή ακόμη, παρακαλώ. Έλα.
3: Καλησπέρα, κύριε Προβαγιάννη.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
3: Το Βέλγιο και η Ιταλία είναι σε μνημονία.
0: Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί, γιατί να είναι σε μνημονία, δεν νομίζω.
3: Γιατί θα μας περάσουν στο χρέος γι' αυτό.
0: Αυτό λέμε, ότι το χρέος δεν έχει και μεγάλη σημασία τελικά. Δεν είναι, ας χρωστάμε. Το θέμα είναι να πληρώνουμε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, δηλαδή άμα η Coca-Cola, ας πούμε, σου λέει χρωστάει. Αλλά ναι, πληρώνει και είναι καλοπληρωτής και ξανακάνει δάνειο και ξαναχρωστά.
3: Να παίρνει δάνειο για να πληρώσει, κάτι δεν πάει καλά. Λέω εγώ.
0: Εσύ μπορεί να το λες, αλλά λέμε τώρα.
3: Εγώ, σαν ατομική επιχείρηση που δεν χρωστάω σε κανέναν, είμαι μπαταξής. Δεν είμαι αξιόπιστος.
0: Όχι, δηλαδή, μπαταξής είναι αυτός που δεν πληρώνει.
3: Ναι, δεν είμαι αξιόπιστος. Αυτός όμως που έχει πάρει δάνειο είναι πιο αξιόπιστος από μένα. Ποιος είναι πιο αξιόπιστος για σένα?
0: Επαναλαμβάνω.
3: Ναι.
0: Με τα λεγόμενα του προηγούμενου ακροατή.
3: Γενικά μιλάμε, ας τον προηγούμενο.
0: Όχι, εγώ κατάλαβα τι είπε ο άνθρωπος. Ναι, λέει, ναι, οι επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε ένα ποσό, αλλά πληρώνουν κανονικά τα χρέη τους σε αυτό που χρωστάνε, και μόλις, ας πούμε, αποπληρωθεί ή φτάνει να τελειώσει, ξανακάνουν και άλλο χρέος και το αποπληρώνουν, αυτό θεωρείται ότι είναι μια υγιέστατη, υγιής, ας πούμε, επιχείρηση.
3: Και αν γίνει κάτι και δεν μπορούσαν να πάρουν δάνειο, έχουν βουλιάξει.
0: Τώρα, ναι, άμα πέσει ένα μετεωρίτη, μπορεί να.
3: Όχι, όχι, μετεωρίτη, οι τράπεζε, παραδείγματο χάρη.
0: Τι τράπεζε.
3: Βουλιάξανε, οι τράπεζε. Οι τράπεζε δεν βουλιάξανε στην Ελλάδα, τι κάνανε.
0: Ναι, οι τράπεζε βουλιάξανε τρει φορέ.
3: Αν ήταν πλέον αξιόπιστε, τελείω βουλιάξανε.
0: Ναι.
3: Αυτό. Τέλο πάντων, εγώ είμαι τη παλιά σχολή και
0: δεν πειράζει, δεν με
3: έχω ένα. Αγοράζω ένα. Έχω ναι, ναι, δύο, αγοράζω ναι. Δύο. Κάπως έτσι.
0: Καταλαβαίνω.
3: Αυτό είναι το φυσιολογικό. Τώρα, αν τυχόν εγώ πέσω έναν κικαιώνα, ξέρεις, θα πάρω 10 χιλιάρικα και μετά για να ξεπληρώσω τα 10, θα πάρω άλλα 15, γιατί είμαι αξιόπιστο σαν εταιρεία, έτσι.
0: Εσύ μου λες, δηλαδή, για παράδειγμα, για να σου δώσω να καταλάβεις, ότι πες πως αύριο κερδίζεις ένα εκατομμύριο, με αυτό το ένα εκατομμύριο και χωρίς να εμπλακείς, ας πούμε, σε τίποτε άλλες δραστηριότητες, τραπεζικές, συναλλαγματικές κτλ., θα μπορέσεις να κάνεις μια επιχείρηση για να μπορέσεις, ας πούμε, να αγοράσεις προϊόντα, να πουλήσεις προϊόντα, να πάρεις κέρδος. Όσο λέγει ο Φλαμπουράρης ο συγχωρεμένος, έσοδα, έξοδα, συν. Αυτό μου λες. Δεν λες, ας πούμε, ότι άμα εμένα μου κερδίσω ένα εκατομμύριο και το καταθέσω σε μια τράπεζα, έχω επιφάνεια και αμέσως μπαίνω στη διαδικασία να κάνω ένα δάνειο, καλό δάνειο. Που έχω αντίκρισμα πίσω, αν σε περίπτωση ζοριστώ, αλλά θα πέσω στη δουλειά με τα μούτρα και αυτό το δάνειο θα μου κάνει, ξέρω εγώ, θα μου ανοίξει ορίζοντες, χωρίς να χαλάσω κεφάλαιο δικό μου, αλλά θα δουλέψω. Δεν το λες έτσι δηλαδή εσύ. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό.
3: Πάντα δεν είναι θέμα πώς θα το πω. Α. Το θέμα είναι εγώ πώς σκέφτομαι.
0: Ναι, αυτό. Να, σου είπα μια σκέψη τώρα.
3: Πες με συντηρητικό. Όχι, απλά εγώ λέω ότι όποιος παίρνει δηλαδή, τα δάνεια προϋποθέτουν κίνδυνο. Έτσι δεν είναι.
0: Τα δάνεια προϋποθέτουν κίνδυνο και η
3: διαδικασία. Δηλαδή, παίρνει ένα ξενοδοχείο δάνειο, παραδείγματος χάρη το 19, για να κάνει μια επένδυση, να πούμε, στην Ρόδο ή στην ΚΟ, και το 20 έχουμε COVID. Αυτός τι έγινε μετά, έκλεισε.
0: Ναι.
3: Έκλεισε. Ή παραδείγματος χάρη για να κάνει ένα παράκι, το 20. Δηλαδή, το έκανε το 19 και το 20 περίμενε ο άνθρωπος να οικονομήσει. Τελείωσε. 20-21 COVID, τελείωσε. Έσβησε. Δάνειο δεν πήρε. Μια χαρά άνθρωπο ήταν, δεν ήταν σωστό. Αλλά έγινε αυτό το πράγμα, τελείωσε. Αν όμω κινούνταν με δικά του κεφάλαια, έτσι. Δηλαδή αντί να κάνουμε 1000 τετραγωνικά ένα μπαράκι, να κάνουμε 100. 50, αυτά που έχω στην τσέπη. Okay. Εγώ αυτό το πράγμα λέω.
0: Καλώς.
3: Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει. Αυτοί που θέλουν να μπαίνουμε σε αυτό το κοινό, να ξαναπαίρνουμε δάνεια και να. Το θέμα είναι να παράγουμε πλούτο, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Μπορούμε να παράξουμε πλούτο σαν κράτο. Όλη η ουσία αυτή είναι. Εντάξει, για μένα.
0: Καλώς, αδερφέ, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι, παιδιά, για να λέμε για το στραβού το δίκιο, εμένα, δεν είμαι σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ το, δεν είναι το ατού μου τα οικονομικά. Εμένα, άμα θέλεις, ας πούμε, το ατού μου είναι η λογοτεχνία, ας πούμε, έτσι. Αλλά όχι η ορθογραφία, μην τα μπερδεύετε. Αυτά, έτσι, άλλο λογοτεχνία, άλλο ορθογραφία.

0: κελιά μας.
1: Ο πλούτος, δυστυχώς, ακούστε λίγο, εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με την αρχική θεωρία. Εγώ σας λέω τι επικρατεί στον κόσμο που φτιάξαμε, που φτιάχνουμε. Αυτό που χτίσαμε, το φτιάξαμε έτσι όπως το φτιάξαμε. Δεν λέω ποιος θα ήταν ένας άλλος κόσμος, μια άλλη κοινωνία που θα ήταν τελείως διαφορετική. Αυτό είναι άστο. Εδώ τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο έχουμε. Αυτό το οποίο έχουμε είναι έτσι όπως μπορούμε να το καταλάβουμε και να το κατανοήσουμε. Στον βαθμό που μπορούμε. Στον βαθμό που μπορούμε. Γιώργο μου, καλησπέρα. Αν δεν δανειστούμε, λέει, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν κράτος. Λέει, έχει δίκιο, λέει ο φίλος μου και αδερφός μου, Γιάννης. Καλησπέρα και στην Έλλη. Γεια σου, Γιώργο. Αν λέει ως διαμαγείας αύριο δεν χρωστάμε πουθενά, τι θα συνέβαινε? Απλά λέει οι μασέλες από 10 θα γίνονταν χίλιες.

0: Γιωργάκι μου, Κώστα, ρίξε το τραγούδι, έλα και ράγισε τον κόσμο. Έλα ρε Γιώργο, μη μου βάζεις τέτοια μελαγχολικά τραγούδια τώρα που βλέπεις τι παίζουμε ζεμπικές. Παρακαλώ, έχω γραμμή, έχω επόμενη εδώ, άλλη γραμμή έχω. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε, ελάτε κυρία μου, συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι. Παρακαλώ.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Ναι, πέστε μου. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: αν είχατε ένα εκατομμύριο τώρα... εσείς, τι θα κάνατε, αν είχατε εκατομμύριο.
1: Λοιπόν, ας το πάω λίγο κάπου διαφορετικά. Έχω μια επιχείρηση.
0: Πες μου, ναι.
1: Τυχαίνει να πάω στην τράπεζα και να τους πω, γεια σας παιδιά, είμαι ο Κώστας.
0: Ναι.
1: Και θέλω, ξέρω εγώ, θέλω να βάψω τα μαλλιά μου ξανθά.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Η πρώτη κουβέντα, μόλις τους πεις ότι έχω μια επιχείρηση, έχει γίνει επανειλημμένα αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα η στρεβλότητα των πραγμάτων ξεκινάει από εκεί και λογικά και στην μακροοικονομία, ας πούμε, και στα κράτη συμβαίνει το ίδιο κουσούρι στην ουσία. Η επόμενη ερώτηση που μου κάνουν πάντα στην τράπεζα είναι, ωραία, τι τζίρο κάνετε. Ποτέ, μα ποτέ, δεν με ρώτησαν τι κερδίζεις, τι μένει στο παντελόνι σου.
0: Έτσι.
1: Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι το ζόρι τους είναι ο κύκλος εργασιών. Και ο κύκλος εργασιών, είτε επιχείρηση έχεις, είτε κράτος είσαι, είναι αυτό τα χρήματα που τρέχουν εκείνη τη στιγμή σε όλο αυτό το αέναο τρέξιμο που γίνεται παντού.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα αυτό είναι πρόβλημα.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που
1: λέτε. Ίσως γι' αυτό το λόγο οι ελληνικές τράπεζες φτάσανε εδώ που φτάσανε, η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε, γιατί δεν κοιτάμε στην πραγματικότητα τι μένει στο τέλος του...
0: Στην πραγματική οικονομία που λένε, αυτή που πραγματικά μπορεί να...
1: Στην πραγματικότητα της ζωής. Να, έκλεισα τώρα φεύγω από τη δουλειά, τράβηξα τη γραμμή, τι μου έμεινε. Μου έμεινε κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Δεν το κοιτάμε αυτό το πράγμα. Και όσο δεν το κοιτάμε, θα είμαστε παγιδευμένοι πάντα. Σίγουρα για μένα οι τράπεζες θέλουν πελάτες, τους οποίους ναι μένα είναι καλοπληρωτές, αλλά να μην τα καταφέρνουν τόσο καλά για να μπορούν να τους αρμέγουν. Δεν ξέρω αν μπορείς να
0: κατάλαβα,
1: το
0: κατάλαβα τι λες, κατάλαβες. Βέβαια, εδώ τώρα συζητάμε... Πιάσαμε μια κουβέντα από το χρέος που είπε ο Πιερεκάκης ότι το αποπληρώνουμε γύρω στα 7 δισεκατομμύρια, ας πούμε, και μάλιστα λίγο πρώτα, από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Εγώ σκέφτομαι απλά ότι σε αυτά τα πράγματα, στη ζωή την οποία ζούμε, τώρα εσείς επιχειρηματίας, εσείς άνθρωπος επαγγελματίας τέλος πάντων.
1: Επιχειρηματίας, κολοκύθια είμαι.
0: Εντάξει, επαγγελματίας, έχεις ένα μαγαζί. Αυτό ό,τι έχεις. Ρωτάω εγώ τώρα, αν αύριο διαμαγείας σου ερχόταν 1 εκατομμύριο. Κέρδισε ένα τζόκερ, αδερφέ, και έχεις 1 εκατομμύριο στο λογαριασμό μιας τράπεζας. Τι κάνεις? Το έχεις εκεί και το κίζεται απλά με τους χαζοτόκους που δίνουν, γιατί δεν δίνουν και τόκους πλέον, έτσι.
1: Όχι, όχι. Θα το δούλευα.
0: Θα το δούλευες αυτό το εκατομμύριο ή θα έλεγες στην τράπεζα, ακούστε μάγκες, εγώ έχω μια πισίνη, έχω 1 εκατομμύριο. Το κουνάω εδώ. Θέλω να μου δώσετε 200 χιλιάρια δάνειο. Θα παίρνεις αύριο, μπράβο, κατευθείαν. Θα παίρνεις ένα δάνειο για να φανεί ότι το δάνειο. Όχι, λες.
1: Όχι, γιατί σκυλιάζω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και για, πώς το λένε, ήρθε το καθαριστικό της εφορίας, ωραία. Ναι. Μου δίνεις αν στο πληρώσω μέχρι 15 Μαΐου 4% έκπτωση. Θα την πάρω εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν σου χαρίζω λεφτά, ρε φίλε.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Δεν σου δίνω λεφτά. Από τη στιγμή που έχω...
0: Άρα εσύ μου λες παραδοσιακά, με το 1 εκατομμύριο που κέρδισα, το βάλω μέσα, θα μου δίνουν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ την ημέρα τόκους, γιατί τόσα είναι παραπάνω. Θα το αφήσω εκεί να το κίζεται όσο το κίζεται, και ό,τι χρειάζομαι θα παίρνω ένα κεφάλαιο κίνηση από εκεί και θα κάνω επιχειρήσεις, θα κάνω μια δουλειά.
1: Θα το κάνω δουλειά, μπορεί και όλο. Αλλά να πάω τώρα να ζητήσω να μου δώσεις, 4%, 5% να σε πληρώνω για, ο προηγούμενος που είπε μέχρι εκεί που φτάνουν τα ποδάρια μου, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ασφαλές.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορέσεις να προκόψεις ενδεχομένως.
0: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο συζητάμε, μας ακούνε κάποιοι και λένε, γι' αυτό δεν θα μπορέσετε, ή θα μπορέσουμε, βάζω και τον εαυτό μέσα, γιατί και εγώ μπορώ να σκέφτομαι κάπως έτσι, γι' αυτό δεν θα μπορέσετε να φτάσετε ποτέ τους μεγάλους επιχειρηματίες, οι οποίοι χρωστούν, αλλά πληρώνουν αυτά που χρωστούν. Αυτό μας είπε ο προηγούμενος, ο πρώτος δηλαδή, που είπε η Coca-Cola χρωστάει, αλλά είναι καλοπληρωτής, χρωστάει πολλά και πληρώνει κανονικά. Κοκακόλα τώρα την πιάσαμε στο στόμα μας. Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας. Και δουλεύει φαίνοντας ότι έχει μια εικόνα ότι χρωστάει, αλλά αυτό είναι μια υγιέστατη εικόνα προς τις τράπεζες και γενικότερα ότι ένας άνθρωπος που χρωστάει σημαίνει χρησιμοποίησε χρήμα το οποίο πληρώνει όμως την ώρα του, μπραφ, και μετά κάνει κι άλλο, δεν το πληρώνει και εκείνο, μπραφ, κανονικά, αλλά χρωστάει.
1: Προσωπικά για μένα είναι στρεβλό αυτό.
0: Μάλιστα, ωραία, κατανοητό, αδερφέ μου.
1: Τώρα δηλαδή αν κάτσουμε και τρώω χρόνο, έτυχε σε περίπτωση ότι ξέρεις τι, τώρα σε νούμερα, έχεις τα 100 ευρώ στο λογαριασμό σου, ωραία. Θες να σου δώσω ένα δάνειο 100 ευρώ και αν με πληρώνεις αντί για 6% ένα 2%. Γιατί στην ουσία αν το κάνουμε λίγο φραγκοδίφραγκα αυτό, θέλω να σε αρμέγω. Σε χρειάζομαι, ξέρω ότι θα τα πάρω από σένα τα λεφτά.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Ωραία. Αλλά να μου δίνεις και ένα 2% να είμαι κι εγώ μέσα σε όλη αυτή την ιστορία της μοιράς.
0: Λίγο και από πολλούς. Έχεις απόλυτο δίκιο, πρέπει να πάω στο διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ, αδερφέ, να σε καλά. Χάρηκα για την κουβέντα. Χαίρομαι να κάνω κουβέντες μαζί σας. Ακόμη και για πράγματα που δεν κατέχω εγώ πάρα πολύ. Μαθαίνω από αυτά τα οποία μου λέτε και το θεωρώ εύλογο. Έχει δίκιο το μαράκι που λέει ότι αν οι τράπεζες φταίνε, λέει, αν οι επιχειρηματίες τα δάνεια αντί να τα χρησιμοποιήσουν, οι επιχειρήσεις θα κάνουν βίλες και αυτοκίνητα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Σε αυτή την περίπτωση δεν το συζητάμε. Εδώ είναι καραμπινά την ποινιά που λένε. Να πάρεις ένα δάνειο για την επιχείρησή σου και αντί να κάνεις, να τα ρίξεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ, να τα κάνεις ας πούμε πουρα γυναίκες και αυτοκίνητα και διασκεδάσεις. Όχι ρε φίλε, εντάξει τώρα μην τρελαθούμε. Φυσικά και δεν φταίνε οι τράπεζες στην προκειμένη περίπτωση.
2: Με παίζει στη ρουλέτα και με χάνει.
0: Γεια σου Ρασλάν, καλή ξεκούραση αγόρι μου, καλή ξεκούραση πραγματικά. Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Ο Τάκο μου καλησπέρα στο Λαέρτη, καλησπέρα στην Ελένη. Ελένη, δεν περάσανε 40. Χριστός Ανέστη ακόμα, Ελενίτσα. Τι Χριστός Ανέστη, γλυκιά μου, κοντεύουν Χριστούγεννα. Γεια σου Σταύρο. Λοιπόν, έχω έναν πελάτη μου, ο οποίος είναι και ακροατής. Έχω χάσει το κινητό του, έχω μπερδέψει τα κινητά, έχω μπερδέψει τα πάντα. Έχει παραγγείλει ο άνθρωπος ένα κούφωμα και μια κλειδαριά, αν μ' ακούει να με πάρει τηλέφωνο. Έχουμε μπερδέψει σήμερα. Γεια σου Τόμας, καλησπέρα. Έχουμε μπερδέψει σήμερα με το κινητό, τα πάνω κάτω ήρθαν όλα. Και με ρωτάει και ο Γιάννης ο Ρέπη, τεχνητή νοημοσύνη έχει τοποθετήσει, λέει, γιατί άμα έχει τοποθετήσει τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνητή νοημοσύνη την τοποθετούμε στο κινητό σαν να βάζουμε spoiler, σαν να βάζουμε εξάτμιση διπλή. Δηλαδή, πώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη στο κινητό, δηλαδή. Είναι μια εφαρμογή. Ιδέα δεν έχω, γι' αυτό πρέπει να μάθω, ρε φίλε. Μην μείνουμε πίσω, ξαφνικά γίνουμε σαν τα γερόντια.
3: Ένα κλικ
0: πατά.
3: Κλικ εκεί που είναι το αστεράκι και μπήκε.
0: Και μπήκε στην τεχνητή νοημοσύνη και του ρωτάς τι θέλεις. Γιατί εγώ με έβαλε η Μπαρμπαγιάννα μια φορά στην τεχνητή νοημοσύνη και του ρωτούσα εγώ την τεχνητή νοημοσύνη γιατί νιώθω έτσι, αν είμαι όμορφος. Ξέρω εγώ, αν αυτό που νιώθω, ας πούμε, του έλεγα, ας πούμε, αυτό που είχε καρδιά, η καρδιά ποτέ δεν το απέκτησε. Τι καταλαβαίνεις ή κάτι τέτοια. Ναι. Και μου λέει, μου έστειλε κάτι τηλέφωνο από κάτι ψυχολόγου. Σε κανένα γιατρό. Ναι. Μου στείλε.
3: Σε κατάλαβε.
0: Ναι, μετά με βρήκε και ένα ποδολόγο.
3: Ένα παρόμοιο επεισόδιο έχουμε εδώ έξω.
0: Τι επεισόδιο? Ναι.
3: Ήρθε η βία, έρχεται περιπολικό να την μαζέψουμε.
0: Ναι.
3: Είχε κάτσει στον καναπέ.
0: Στον καναπέ κάτω, ναι.
3: Και έβριζε προς το ξενοδοχείο εδώ απέναντι.
0: Αχα.
3: Φώναζε, δεν την άκουγε.
0: Δεν την άκουγε. Νομίζω ότι έχω ακούσει πολλούς τρελούς, ας πούμε. Έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Κατερινιό μου καλησπέρα και σε σένα, την αγάπη μου, πάρε τα καρδούλες.

0: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε γιατί χτυπάνε οι γραμμές. Ελάτε παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
1: Αλεξίου είναι αυτή.
0: Ορίστε.
1: Η Αλεξίου αυτή.
0: Η Χαρούλα Αλεξίου με το Μάστορα.
1: Αυτός που έπαιξε το Καζαντζίδη.
0: Του Καζαντζίδη αυτός, ναι.
1: Άκου, εγώ καζαντζιδικός που το λέω, όποια σε πω δεν πήγα παρά. Και η γυναίκα μου με κοροδεύει που δεν πήγα να δω την ταινία.
0: Δεν την έχει.
1: Ναι, ναι, απαράδεκτο.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, άκου γιατί σε πήρα.
0: Γιάννη μου, λίγο σύντομα τώρα, μα είναι να το σκεφτούμε, αγαπητοί μου, γιατί έχω κι άλλες γραμμές, καταλαβαίνετε. Δεν έχω χρόνο δηλαδή, και δεν τρέχει ο χρόνος. Πες αυτό που θέλεις, άνετα, ελεύθερα.
1: Ρε, παίρνουμε τηλέφωνο γιατί είμαστε ακροατές σας.
0: Και σας αγαπάμε και θέλουμε να σας ακούμε. Ναι, αλλά αυτό είναι, αυτό είναι όμως το τηγάνι, τώρα ρίξει μια πατάτα μέσα, γιατί μόνο θα καεί το λάδι τώρα, δεν έχει.
1: Δηλαδή, αν καμιά φορά, δηλαδή είμαστε εκτός του πνεύματος της εκπομπής.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε πνεύμα. Γιάννη μου, μην αλλάζουμε θέμα, ρε γόρι μου.
1: Όχι, όχι, υπάρχει ένα πνεύμα. Ακούστε, υπάρχει ένα πνεύμα που πρέπει εμείς να το ακολουθούμε. Αν κάποια στιγμή είμαστε εκτός πνεύματος, να μας το συγχωρέσετε. Για μένα μιλάω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή. Ναι, εντάξει, okay, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε μου.
2: Σχετικά με το προηγούμενο θέμα, κύριε.
0: Ναι, ναι.
2: Συνοπτικά. Όταν ήταν η περίοδος που τα σκυλιά τα δέναν με τα λουκάνικα και μιλάμε πριν ευρώ,
0: ναι,
2: μπορούσες να πάρεις από την τράπεζα,
0: ναι,
2: παρουσιάζοντας κάποια τιμολόγια που ήταν πάρα πολύ εύκολο, τότε ήταν και χειρόγραφο, να πάρεις ένα βιοτεχνικό δάνειο με επιτόκιο 11%.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα, πες ότι έπαιρνες 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα αυτά τα έκλεινες σε ρέπος. Το ρέπος σου έδινε απόδοση 20%, δηλαδή στην ουσία κέρδιζες ένα 9% από τους τόκους.
0: Χωρίς να κάνεις καμιά επαγγελματική δραστηριότητα, τίποτα.
2: Μόνο τίποτα, ναι, απλά γιατί στην Ελλάδα είναι ό,τι δηλώσεις.
0: Έτσι, σωστό. Τώρα, είναι αυτό που λέτε.
2: Στη σημερινή εποχή υπάρχουν δύο ταχύτητες. Η μία ταχύτητα είναι αυτή η οποία βιοποριζόμαστε και ψάχνουμε να βρούμε κάποιο κεφάλαιο κίνησης για να μην κλείσουμε τις δουλειές μας.
0: Σωστά.
2: Και υπάρχουν και αυτοί. Αυτές οι εταιρείες έχουν υπερκέρδη. Όταν έχεις υπερκέρδη, ή θα ανοίξεις ένα άλλο κατάστημα, θα εμφανίσεις τα έξοδα στο βιβλίο των εξόδων σου, οπότε θα μειώσεις τα υπερκέρδη σου, ή θα πάρεις δάνειο. Είναι το πιο εύκολο. Παίρνεις λοιπόν ένα δάνειο, ας πούμε με 8% επιτόκιο, το 8% το βάζεις στα έξοδα σου και στην ουσία έχεις μηδενικό χρήμα.
0: Σωστό.
2: Και το πληρώνεις κανονικά.
0: Καλά τα λέτε και απλοποιημένα για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν ξέρουμε και πολλά. Έχετε δίκιο σε αυτό τώρα που λέτε. Ναι, έτσι λειτουργεί.
2: Αυτή είναι η πρακτική. Τώρα από εκεί και πέρα, το πού θα επενδύσεις και το τι θα κάνεις τα χρήματα, αυτό είναι άλλη ιστορία την οποία ούτε εγώ την ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλλά έτσι πρακτικά, εντός εισαγωγικών μπακαλίστικα, αυτό γίνεται. Μειώνονται οι υπερκέρδοι τους. Είπατε για μια εταιρεία. Εγώ σου λέω μια εταιρεία χύψη η οποία βγάζει, παράδειγμα, και στο αντικείμενό σας βγάζει κουφώματα και τέτοια.
0: Ναι.
2: Και κερδίζει, έχει κάποιο κύκλο εργασιών και κερδίζει, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 2 εκατομμύρια θα φορολογηθούν. Αντί να φορολογηθούν, παίρνει αυτός ένα δάνειο.
0: Ένα δάνειο, ναι, μπράβο, έτσι.
2: 10 εκατομμύρια, εμφανίζει τα 80 χιλιάρικα το χρόνο το επιτόκιο, το εμφανίζει σαν έξοδο. Και είναι μια χαρά.
0: Και είναι μια χαρά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Απλά πράγματα.

Κατάλαβες ο Γιάννης ο Ρέπη. Τόμας, γεια σου Τόμας, καλησπέρα αγόρι μου καλό. Πατήσεις λέει ένα κουμπί. Ένα κουμπί κλικ και μπαίνεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στο κινητό σου, λέει, μπαίνεις ένα κουμπί. Με κουμπιά θα ζούμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ η πραγματικότητα η δικιά μας είναι διαφορετική από τις πραγματικότητες άλλων ανθρώπων. Τώρα έτσι μη λέμε κουπά. Εδώ άκουσα ότι σας είπα σε κάποιες, στην Κίνα λέει ας πούμε για παράδειγμα, οι άνθρωποι πλέον αρχίζουν και συζούνε με ρομπότ. Αλήθεια τώρα, χωρίς υπερβολές. Τώρα θα μου πει δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό, αλλά οι άνθρωποι συζούνε με ρομπότ, ας πούμε, κανονικά. Κανονικό ρομπότ. Το οποίο παρεπιπτόντως, αυτό που κυκλοφορεί τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα και το κατά. Γιατί άλλο τώρα τι λένε, και άλλο οι ταινίες με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και άλλο η ζωή που ζούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στα Δρυμίκλανα. Έτσι είναι διαφορετικά. Που να ταξιδέψω. Άλλο τι σου λέει για παράδειγμα μια ξέρω εγώ ωραία ταινία όπως ας πούμε τα ανεμοδαρμένα ύψη ας πούμε, και άλλο τώρα τι γίνεται στην πραγματικότητα ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ έτσι. Αλλά το ότι ζουν κάποιοι με ρομπότ είναι γεγονότο που λένε. Που να ταξιδέψω. Με ξεφύγει τελείως ας πούμε έτσι. Και κάτι ρομπότια τα οποία είναι τύφρα να έχει ξέρω εγώ η Μαρμαρινού και η Καλυμανή. Πώς λέει η Καλυμάνη. Δεν θέλω να ακούγεται σεξιστικό αυτό, για όνομα του Θεού, με σεβασμό μιλάω. Απλά θέλω να σου πω ότι ισχύει ρε παιδί με αυτό το πράγμα. Και έχουν αρχίσει να μπερδεύονται και οι θεολόγοι τώρα. Δεν ξέρουν αν αυτό το πράγμα είναι αμαρτία ή αν είναι ξέρω εγώ κάπου πρέπει να το εντάξουμε σε μια πραγματικότητα η οποία να έχει ένα αντίκρισμα λογικής και πρακτικής ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή θα μου πεις και το χρήμα κάπως έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι έχει γιατί μπήκε το νερό στα βλάκι και τα λεφτά φέρνουν λεφτά. Άσε που από παλιά λέγαμε τα λεφτά στα λεφτά πάνε. Τώρα γιατί το λέγαμε δεν ξέρω. Και υπάρχει ο άλλος ο οποίος προσπαθεί. Κάνει κάποιες προσπάθειες τέλος πάντων. Δεν ξέρω πόσο προσπαθεί και αν προσπαθεί. Λέει ότι προσπαθεί τέλος πάντων. Όχι απλά να ζήσει, να επιβιώσει. Ε, τράτζικ. Και βέβαια όλα αυτά τα άλλα τα οποία λέμε ας πούμε σε κάτι πίνακες που τα βλέπεις και ότι ο πλούτος πού μπορείς να καταλάβει το μυαλό μας, πού μπορεί να χωρέσει ας πούμε για παράδειγμα τι σημαίνει ο πλούτος. Ο πλούτος τι είναι ο πλούτος ας πούμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι είναι ο πλούτος και νομίζουμε πως είναι δύο φορτηγά με μπανάνες. Δεν είναι ο πλούτος, δεν είναι δύο φορτηγά με μπανάνες ας πούμε, με σουβλάκια. Ο πλούτος είναι πολλά πράγματα τα οποία μας περιβάλλουν. Έτσι και σου λέει ότι ο πλούτος ανήκει σε πολύ λίγους ας πούμε. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πλούτου, γιατί μιλάμε για πλούτο τώρα, γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ να σου προσδιορίσω τι ακριβώς είναι ο πλούτος ας πούμε. Ανήκει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ή ομίλους ή λίγους ανθρώπους, σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων ανθρώπων που συμμορφωμένοι όλοι είμαστε, είτε μας αρέσει είτε όχι, από γενεσιμιού μας ας πούμε, σε μια διαδικασία. Έτσι τη βρήκαμε, αυτή πάμε ξέρω εγώ, αυτή κάνουμε. Που να τη ξοδέψω. Οι οποίοι παλεύουν άνισα με άλλα πράγματα έξω. Γιατί σου λέει ο άλλος γεννήθηκες ας πούμε για παράδειγμα και σου είπαν ότι στο λογαριασμό σου έχεις 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει ρε φίλε, ευκαιρίες υπάρχουν αν έχεις 20 εκατομμύρια ευρώ και υγεία έχεις όσο μπορείς να έχεις. Θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα, αλλά πριν πεθάνεις θα ζήσεις. Και ο άλλος γεννιέται με 20 εκατομμύρια χρέος. Πώς το έλεγε η Κωνσταντάρενα. Άρε άτιμη κοινωνία, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αγάπες που μας ξεπερνάνε κι ύστερα γίνονται πουλιά. Κι ύστερα γίνονται πουλιά. Ανεβάστε εντάσεις, έχει ρεφρέν.

0: Τι μου είπατε να θυμηθώ, τη Ρουμανία μου είπατε.
1: Τη Ρουμανία επί Τσαουσέσκου δεν είχε καθόλου χρέος η χώρα.
0: Δεν χρωστούσε πουθενά. Ναι. Και?
1: Όμως πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
0: Χειρότερα.
1: Πολύ.
0: Άρα.
1: Στη σειρά στεκόντουσαν για το γάλα, στη σειρά στεκόντουσαν για το κρέας, στη σειρά στεκόντουσαν για το ψωμί και σε όλα.
0: Ναι, αυτό
1: τι... Έχω δει ανθρώπους να λιποθυμούν στις σειρές.
0: Σας πιστεύω. Αυτό τι σημαίνει όμως, για εξηγήστε μου, δηλαδή δεν είχανε χρέος και άρα δηλαδή και εμείς άμα δεν είχαμε χρέος θα ήμασταν καλύτερα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμάς δεν είναι σοσιαλισμός, κομμουνισμός και τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Εμείς μπορεί να παίρναμε 2.500 κατώτερο μισθό ή 3.
0: Αν δεν είχαμε χρέος, λέτε.
1: Δεν το ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία μου. Η κυρία μάλλον το ζήσε το θέμα και λέει ότι όταν δεν είχε σε ένα κράτος, σε Ρουμανία λέει τώρα, δεν είπε για μας, έτσι. Δεν έχω άλλη υπομονή. Δεν έχω... Ουσιαστικά τα ίδια πράγματα λέμε, ξέρετε. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία της, το πώς προσπαθούμε να... Είναι όλα μια προσπάθεια. Τώρα θα μου πεις ότι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το λογαριασμό της ΔΕΗ, τι λέει μέσα. Καταλάβεις τώρα εσύ την οικονομία πώς λειτουργεί. Μα το παιχνίδι εκεί παίζεται. Αν καταλαβαίναμε όλοι σε απλή κατάσταση τι ακριβώς συμβαίνει με την οικονομία. Ζήτω που καήκαμε, θα εξαφανιζόμασταν σαν έθνος. Μη σου πω σαν είδος. Το ότι ζούμε μέσα σε μια άγνοια κάποιων πραγμάτων και δεν τα καταλαβαίνουμε, αυτό λειτουργεί ισορροπ...

Πριν έχω κάποιοι άνθρωποι που σου λέει ο άλλος ξεκίνησε πουλώντας κουλούρια. Καταλαβαίνεις τώρα, υπάρχει και αυτό το κόνσεπτ, αυτό το μοντέλο του ανθρώπου. Λέει ο Βαγγελάκης ξεκίνησε από το μηδέν, πουλούσε κουλούρια και τώρα έχει 8 εργοστάσια. Κρες Ελλάδο ρε Βαγγελάκη, τι, what is this ας πούμε, τι χαμπάρια ας πούμε, τι έκανες. Και σου εξηγεί ας πούμε, σου λέει πώς και τι και το ένα και το άλλο. Αν τα γνωρίζαμε όλα και αν μπορούσαμε να τα κατανοήσουμε, προφανώς ήταν διαφορετικός ο κόσμος. Αν δεν υπήρχε ο φόβος, αν δεν υπήρχε η άγνοια, η αμάθεια, και αν δεν υπήρχε και η επιδεξιότητα για κάποιους, από κάποιους και προς κάποιους στην ουσία, γιατί όλα καταλήγουν σε μια εξουσία. Ναι, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερος. Διαφορετικός πάντως θα ήταν.

0: Αν αυτό ήταν ένα παιχνίδι, όπως μπορεί να την, προσαρμόσει κάποιος στην κουβέντα και να πει ότι η ζωή είναι ένα παιχνίδι, είναι ξέρω εγώ κάτι το οποίο άλλος το καταλαβαίνει, άλλος δεν το καταλαβαίνει, άλλος το ζει, άλλος το παραζεί και άλλος το υπολειτουργεί, ας πούμε, το θέμα, θα έλεγα εντάξει, υπάρχει ένα ταβάνι και υπάρχει και, και μια βάση και ένα όριο, ας πούμε. Εδώ βλέπεις ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα. Να βλέπεις ανθρώπους να μην μπορούν να επιβιώσουν. Άκου να δεις, η Χελώνα ζει 400 χρόνια και μπορεί και τα καταφέρνει και κοιμάται και έξω. Στην Ήπεθρο. Στον Ήπεθρο ή στην Ήπεθρο είναι. Στην Ήπεθρο. Η Χελώνα. Μη σου πω για την Κάμπια. Η Χελώνα. Και ο άνθρωπος με το υπάρχον σύστημα. Έτσι όπως και τα λοιπά, δεν μπορεί να τα καταφέρει. Και υποφέρει. Αρρωσταίνει, πεθαίνει χωρίς να μπορεί να γιατρευτεί. Δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Κάνει παιδιά και δεν μπορεί να μεγαλώσει. Το ρίχνει στην εγκληματικότητα γιατί προσπαθεί, ξέρω εγώ, να γαντωθεί από κάποιου, από κάπου. Παρακμή, δεν ξέρω. Έλλειψη γνώσης, I don't know. Η μοίρα του καθενός, ζένε σε πά. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Δεν έχετε εδώ. Επόμενη γραμμή. Ελάτε.
1: Επίτηδες.
0: Ορίστε.
1: Ή τυχαία, αλλά είπατε τη σωστή έννοια.
0: Ναι, πώς την είπα.
1: Εάν υπήρχε η μόρφωση, η παιδεία δηλαδή, γιατί για μένα ένα κράτος πρέπει να εξασφαλίζει πρώτα απ' όλα την παιδεία. Με βάση την παιδεία εξασφαλίζεται και η δημοκρατία. Αν λοιπόν είχαν την ελάχιστη γνώση στο μέσο όρο των Ελλήνων, δεν θα μπορούσαν να ξεγελάσουν από λαοπλάνους. Δεν θα μπορούσαν να μην έχουν κρίση και να καταλαβαίνουν ποιος τους λέει αλήθεια ή ποιος λέει ψέματα. Δεν θα μπορούσαν να μην είχαν κριτικό νου να κρίνουν κάποιες σκέψεις ή προτάσεις και να πασύρονται δεξιά-αριστερά λέγοντας βλακίες ή ακούγοντας βλακίες. Αυτό αναβάζει τη δημοκρατία, την ποιότητα της δημοκρατίας. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό που λέτε. Να είστε καλά. Αν βέβαια τα πράγματα ήταν απλά θέμα παιδείας, δηλαδή τώρα θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα, δεν έχω και χρόνο. Βλέπω και ανθρώπους όμως ότι βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι προοδεύουν μη έχοντας αυτό που λέμε παιδεία. Βλέπω ανθρώπους να προοδεύουν και το βλέπετε κι εσείς, δεν νομίζω ότι τώρα θεωροτυφλούμε, δεν βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι να χρησιμοποιήσω κανέναν όρο, μην είναι τίποτα αδόκιμος και πώς το λένε, έχουμε αναγούλες. Δεν είναι και ότι καλύτερο, ρε παιδί μου, στο χαρακτήρα ενός ανθρώπου. Βλέπεις ανθρώπους που καμιά φορά εκδηλώνουν και κακία, ας πούμε. Υποβαθμίζουν, υποτιμούν την νοημοσύνη των άλλων. Εκμεταλλεύονται, ίσως, αν θέλεις, τους ανθρώπους τους άλλους. Και προκόβουν. Σύμφωνα με το μοντέλο το οποίο κυκλοφορεί στην κοινωνία την οποία ζούμε. Δεν είναι βέβαια σαν την κοπελίτσα τη γιατρό που έκλαιγε προχθές, να πούμε, γιατί δεν μπορούσε να τα απεξέλθει, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο μεγαλειώδες, ας πούμε. Χωρίς μόρφωση όμως. Άρα δεν είναι θέμα εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο. Δεν είναι πανεπιστημιακή μόρφωση, μόνο εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Γνωρίζεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τα πάντα περί χημίας ή φυσικής. Είναι να μπορείς να τηγανίσεις και δύο αυγά, μα πεινάσεις. Γιατί θα ξέρεις όλα τα στοιχεία της χημίας, αλλά θα πεινάσεις γιατί δεν θα,

0: ξέρεις να καταπίνεις. Θέλει πολλά ο άνθρωπος για να ζήσει.
1: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου κι αν ζαλιστώ.
0: Γιαννάκη μου, τι έχουν τα γαλλικά μου, δεν είναι λέμε μπουκαλιών.
1: Να βρω πάλι να δικαιολογηθώ.
0: Το ζένε σε πά, ζένε σε πά.

Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να είσαι ή έξυπνος ή πολύ έξυπνος ή να είσαι επιτίδιος. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι το οποίο το έχω ανεβάσει στο Facebook. Αν έχετε, αν είστε Facebookάκιδες, μπορείτε να το δείτε. Είναι ένας πιτσιρικάς στο μετρό κάπου σε μια χώρα. Είναι ένας κύριος κουστούμαρισμένος, από τον οποίο του πλησιάζει και του τραβάει το πορτοφόλι, γιατί ήταν ελαφροχέρης, του τραβάει το πορτοφόλι. Την ίδια στιγμή απέναντι στο πεζοδρόμιο κάθεται μια επέτης γυναίκα με ένα χαρτόνι από αυτά που λέει πεινάω, ξέρω εγώ, αυτά που ζητιανεύουν, ας πούμε. Κάθεται κάτω στο πάτωμα, ας πούμε. Ο κύριος είναι καλοντημένος, είναι κουστούμάτος και φραγκάτος φαίνεται. Ο πιτσιρικάς, ας πούμε, είναι με την κουκούλα, είναι αυτό το καγκουριά, ρε παιδί μου, αλλά το cool του τύπου, να με βλέπει λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα. Του παίρνει το πορτοφόλι, λέει στη γυναίκα που είναι απέναντι, μη μιλάς, και μετά λέει στον άνθρωπο με το κουστούμι ότι και καλά το χτυπάει την πλάτη και λέει: σας έπεσε το πορτοφόλι σας, κύριε. Αχ, αυτός λέει: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, βρε αγόρι μου, να πούμε. Τι καλό παιδί που είσαι. Πάρε 50 μάρκα. Έτσι, γιατί εγώ είμαι άπλας, να πούμε. Μου χάρισε το πορτοφόλι, δεν με έβαλε σε περιπέτειες, γιατί μέσα θα είχε κάρτες, πράγματα, ράματα. Παίρνει το 50άρικο ο πιτσιρικάς και το βάζει στη φτωχιά γυναίκα η οποία ζητιάνευε λίγο πιο δίπλα. Και γυρνώντας βλέπει τον άνθρωπο που του, πήρε, που του έδωσε και σηκώνει τους ώμους και λέει: δεν νομίζω να πειράζει αυτό. Είναι πολύ έξυπνο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω σωστά, πρέπει να το δείτε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια. Γεια σου Νιώβη μου, την αγάπη μου σου στέλνω φιλούρες. Δεν σε χαιρετάω τώρα, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, ξέρεις ότι έχω αδυναμία. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Να σου πω κι άλλο έξυπνο. Ωραία, έξυπνα λέει σήμερα. Να σου πω και ένα άλλο έξυπνο τελευταίο. Για να δεις πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος, πώς είναι χτισμένος. Ένας πλούσιος επιχειρηματίας, κάγκουρας, νεαρός, 25, 27, 28, που βγήκε από πλούσιους όρχες και είχε μεγάλη περιουσία. Κάποια στιγμή ήθελε να πάει κάπου στο Λονδίνο, να πάει με ένα ferry boat να περάσει απέναντι σε ένα νησάκι που ήταν, πώς πάμε εμείς στην Αίγινα, ας πούμε. Έτσι, κάτω και ελληνικά, άμα θέλεις. Ένας πλούσιος από την Κηφισιά, νεαρός, πάει, θέλει να περάσει με το καράβι, ας πούμε, από Πειραιά να πάει, και, να πάει στην Αίγινα για να κάνει λίγο διακοπές. Αλλά κυκλοφορεί με μια Ferrari του κουτιού. Όταν μιλάμε του κουτιού, ολοκένουρια. Μπαίνει σε μια τράπεζα μέσα, λέει: ακούστε λίγο να δείτε, θέλω ένα δάνειο. Δεν έχω όμως τίποτα χαρτιά και πράγματα, σας αφήνω ενέχειρο την Ferrari. Αυτά είναι τα χαρτιά μου. Οι Ferrari βλέπουν ότι είναι νόμιμα, την ψάχνουν, νόμιμα στο όνομά του. Κανονικά κρατάμε τη Ferrari. Αν εγώ δεν σας φέρω, κάνουν ένα συμφωνητικό οι δικηγόροι της τράπεζας, αν δεν σας φέρω τη Ferrari τη Δευτέρα το πρωί μέχρι τις 11, την κρατάτε εσείς και είναι δική σας. Αυτό γράφει το συμβόλαιο. Ο διευθυντής της τράπεζας σου λέει: καλά, φυσικά και με 100.000. Πόσα θέλετε, 100.000 πάρτε τες. Ferrari έκανε 500.000. Λέμε τώρα ένα ποσό. Πάει αυτός. Τη Δευτέρα το πρωί όμως και μια ώρα νωρίτερα επιστρέφει. Επιστρέφει τα 50 χιλιάρικα στον άνθρωπο, στην τράπεζα που πήρε. Πόσα πήρε, ακριβώς όσο τα πήρε. Ό,τι συμφωνήσανε δηλαδή. Επιστρέφει, παίρνει τη Ferrari και φεύγει. Μια υπάλληλος, καθώς φεύγει, του ρωτάει: να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Σας έψαξα και βρήκα ότι είστε εκατομμυριούχος. Αλήθεια, μείνατε από λεφτά και ουσιαστικά χρησιμοποιήσατε την τράπεζά μας, ας πούμε, κάνατε όλη αυτή τη διαδικασία με το ενέχειρο της τέτοια της Ferrari και τα λοιπά. Μου λέει: όχι καλή μου, ξέρεις πόσο κοστίζει το πάρκινγκ για ένα Σαββατοκύριακο για μια Ferrari? Μανολάκι, είδες πως παράγεται το χρήμα? Γι' αυτό η κόρη μου μικρή κάποια στιγμή μου λέει: μπαμπά, έχεις ακριβά λεφτά? Στα φώτα δύο ξένοι. Τι να του πεις του παιδιού, ποια είναι τα ακριβά και ποια είναι τα φτηνά λεφτά? Υπόθεση χαμένη. Αυτά για σήμερα τα φιλοσοφικά μας. Μ' αγγίζεις δυο λεπτά και νιώθω πως υπάρχω. Άντε ζήτω τα παράνομα. Όχι ζήτω, δεν κάνει ζήτω τα παράνομα. Άντε τα παράνομα χωρίς ζήτω. Ούτε τι τέλος θα έχω. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6. Goodbye.

0: 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
3: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
4: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
3: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
4: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
3: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
4: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
3: Προπόληση more.com.
4: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Δέχτηκα αγωνίες πάνω στο χέρι μου.
6: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
7: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
8: Αν υπάρχει ένα σκρούτζ στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
9: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινα στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
10: Πας της λαχών αρχίδιων.
11: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντοση εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
12: Άλλο γι' αυτό. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
13: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
14: Τους πειράζει η λαϊκή αγορά.
13: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
15: Αυτή τη φορά που για να τα ξέρω όλα.
4: Όλα τα είχαμε, ο Χαντακοϊός και οι τυφλίτες μας μαράνανε.

0: Απ' τη μια ο Πορτοκαλένιος που μας τα έχει κάνει στενά του ορμούς. Απ' την άλλη, πηδήξαν όλοι όρθιοι επειδή είδαν δυο γκουστέρες μέσα στους χωριτσικά το πράγμα μου. Πώς κάτι έτσι. Όχι, πού μεγαλώσατε δηλαδή. Όπα. Έχει γίνει κίνκι το έργο. Ήρθε αγριεμένος ο Λεόντης. Ετοιμάζεστε, βλέπω, για τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τα απόγευμα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έκανε συντροφικό αγκάλιασμα. Έλα τώρα. Άμα, άμα η νεολαία δεν. Πώς μετά.
1: Δεν σέβεται τους αγώνες αριστεράς.
0: Δηλαδή, πώς. Με ποια.
2: Και ου και δάπνο του Φουκού.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ διαχωρίζω τη θέση του.
1: Εγώ.
0: Τη θέση του, όχι τη θέση μου. Γιατί μας είχατε που μας είχατε, άμα αναλέμ και τέτοια. Και α και ου και δάπνου Νοδοφουκού και στον Ταού Πεντέλης μας βλέπω καρφωτούς. Εγώ ξέρω γιατί έρχεται σήμερα ο Κουτσούμπας. Έχει φεστιβάλ καντίνα σήμερα.
1: Το ξέρω.
0: Είναι δυνατόν. Έχεις πάει ποτέ σε φεστιβάλ κρέα οδηγητή που να μην είναι καντίνες? Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση.
1: Και μέσα τα σουβλάκια παίζονται.
0: Τώρα αυτός ο κατακουιός θα με πεις τι είναι.
1: Είναι αποτροκτικά. Υιός αποτροκτικά, που προέρχεται αποτροκτικά.
0: Δεν μου λες, μήπως το έχουμε ρίξει στους ορολόπ και δεν καθαρίζουν πουθενά κανένας τίποτα.
1: Όχι, αυτό λέει δεν ήταν από το πλοίο. Τελικά δεν ήρθε από το πλοίο. Δεν είχε τροκτικά το πλοίο. Το είχαν κολλήσει ένα ζευγάρι το οποίο ταξίδευε σε αεροπλάνο και μετά το μετέφερε και τώρα ψάχνουν και αυτούς που ήταν μαζί του στο αεροπλάνο.
0: Και μετά λέει γιατί δεν τους θέλουν, πού είπαν στην Ταϊβάν, πού είναι να πάνε γιατί δεν τους θέλουν.
1: Όχι, στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία είναι. Γιατί και εγώ να ήμουν και εγώ δεν τους ήθελα. Άι πάλι του Τζόδρα από την αρχή, άι πάλι τα φανελάκια, άντε λάτε Αστραζένεκα, άντε ξανά Μανά, άντε να βγαίνει εκείνη. Ήγη που τσίριζε η.
1: Άι,
0: η παγόνη. Και άξανα μέσα, άντε θα σας πούμε εμείς πότε θα βγείτε. Σε παρακαλώ πολύ. Παιδιά, δεν ευχάριστα τα νέα. Δηλαδή, ευτυχώς φέρει του Τσίπρας για να αποκατασταθεί η σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αλλιώς και εγώ δεν ξέρω τι θα φτιάχναμε. Τώρα, απ' την άλλη, το Χαβάτσι υποψήφι. Εννοείται στα κάκαλα τη ψηφοφόρη. Και να δώσει δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω άλλη χώρα να
1: γίνει. Καλά λέει ο φίλος τώρα κρατής για το προηγούμενο θέμα. Λέει, κοίτα, λογικό είναι να μην τους δέχονται. Εμείς, άμα πήγαιναν στην Μήκο να τους δεχόμασταν εν μέσω. Μάλλον είναι αρχή τουριστικής περίοδου.
0: Καλά, είσαι.
1: Στα Κανάρια νησιά θέλουν να πάνε. Εκεί δεν πάνε.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Πηγαίνει τα λεφτά του τώρα όποιος δεν έχει που να τα δηλώσει στα Κανάρια νησιά και θα πάνε και αυτοί. Δεν συνάδει. Πώς το λένε ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Να πας στη Μακρόνησο να τους βάλουμε εκεί.
1: Έτσι,
0: έχουμε έτοιμα νησιά. Έχουμε το άλλο που πηγαίνανε.
1: Γιάρο.
0: Είχαν σκηνική.
1: Στην Κρήτη λες.
0: Ναι.
1: Εκεί που ήταν.
0: Κογενική σύριαλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, με famous νησί, ωραίοτατο.
1: Όχι, ωραίο νησί είναι εκεί.
0: Ωραίο είναι, αλλά δεν έχει κανέναν.
1: Πού τώρα τέσσερα μουσείο είναι τώρα, εντάξει.
0: Τι, τώρα τι απάκα σε ένα νησί που είναι μουσείο, πλάκα με κάνει τώρα. Μόνο για βίντεο κλίπ όταν άμα ήταν
1: να πάει. Τους λεπτούς πηγαίνανε εκεί.
0: Χανσινικούς. Δεν είσαι political correct. αυτά με κάνεις και μετά, άμα αρχίσουν να τα λέω σε
1: δυο. Σα στείλω σπιναλόγκα πριν.
0: Να το είπε πάλι. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Εγώ λέω να προχωρήσουμε λίγο γιατί δεν θα μας βγάλει η ώρα. Δεν μπορώ, δηλαδή είναι τόσο δυσάρεστες οι ειδήσεις που δεν μπορώ να τις αγγίξω, πώς το λένε. Βασικά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μας έχουν κάνει τα ούμπαλα Ζέπελιν με αυτή την ιστορία, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή κλαμπάνιασμα σκέτο με την προανακριτική. Τρεις την ώρα η προανακριτική. Ρε παιδιά, τι θα του τσακώσετε να δείτε ποιο φταίει, ποιο δεν φταίει, δεν πας να τα κάνετε τα ούλια να μου. Και βλέπεις ρε σε ανδρουλάκι, αυτό με τις υποκλοπές τσιρί, τσιρί, τσιρί, τσιρί, τι τσιρί, δεν ανεβαίνει το ποσοστό. Βρες τίποτα άλλο για θέμα. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν τραβάει η ομάδα. Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι ο Λιβανός με την Αραμπατζή. Διαμάντια. Δεν προκύπτει τίποτα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε να πούμε. Εκεί το άκτη σας, το γεννάτη σας, δεν κυσώνει οι άνθρωποι.
1: Εκδικητικοί άνθρωποι.
0: Ναι, να έχουν κάνει κάτι. Ενώ τα έχει πει η Αραμπατζή, είχαμε δύο προβατάκια. που πληγώθηκαν στα φτάκια και την πλήρωσαν βοσκοί επειδή πήγαν για σκι. Τροπή, τροπή, τροπή. Είναι δηλαδή κατάπτυστο αυτό το πράγμα. Τριγυρνάνε προβατάκια για να φάνε στα πουρταράκια και πληγώνονται στα φτάκια. Δηλαδή αυτή την αθωότητα δεν μπορείτε να τη διακρίνετε? Τι πρέπει να τους βγάλετε χρεουστίδες που λένε? Δεν έχω λόγια. Γι' αυτό ας περάσουμε στην ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Είσαι ο πατέρας μας, τέρας μας, τέρας μας. Στον Τσίπρα τον έχω σουρδομπούρδο με λαβαζάνι.
3: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
4: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
5: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
6: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή.
4: Και πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
6: Τι του λέγατε?
4: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
7: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
4: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
8: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λέω.
0: Λέμε και καμιά, αλλά να περνάει η ώρα δηλαδή.

0: Και φυσικά δεν είναι, δηλαδή το βλέπεις ότι αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλο το κοινωνικό φάσμα. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε στη Βουλή και υποψήφιους για τις εκλογές που είναι τυφλίτες, γκουστερίτσες, φίδια και σαμιαμίδια. Τα έχουμε παντού αυτά τα φαινόμενα. Φυσικά αλλιώς τρομάζει ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, αλλιώς τρομάζει ένας ψηφοφόρος μπροστά στην κάλπη, ειδικά όταν βλέπει αυτόν τον γιγάντιο πολιτικό άντρα να σαλιώνει το φάκελο και να βγάζει την ταινία που έχει την κόλλα από πάνω και αυτός δεν επιμένει εκεί να τη σαλιώνει ξανά από την αρχή. Αλλά δεν πειράζει, δεν είναι. Εδώ δώσαμε στον Κυριάκο την ευκαιρία, δύο τετραετίες πάμε για τρίτη τώρα, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κυβέρνηση ο Κυριάκος, φτάνει με τα δοκιμαστικά, να δούμε τι μπορεί να κάνει και αυτός.
1: Δεν θα γίνει όμως, δεν θα γίνει.
0: Μόλις γίνει, καταρχήν αγκαζέ μας φέρνει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο Αλέξης μας έφερε τον Κυριάκο, ο Κυριάκος μας φέρνει τον Αλέξη. Γιατί? Γιατί δεν φταίνε αυτοί. Η φαντασία τους θα φταίει και κυρίως η αυλή των ναι. Κατά τα άλλα, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται και ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις δει σε άλλη χώρα τόσα γκάλουπ?
1: Ναι, υπάρχουν, εντάξει.
0: Έχει χώρες που κάνουν τόσα γκάλουπ για, ναι, τις εκλογές. Τόσα.
1: Καλά, δεν ξέρω τώρα, αν είναι ακριβώς τόσα, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Μία. Το Κονγκό, πού.
1: Όχι, το Κονγκό.
0: Για πες.
1: Και στην Ιταλία γίνονται και παντού γίνονται.
0: Το Ζουρούντι. Στην Ιταλία. Πλάκα, και την καθάρισαν τη σούπα. Είπανε να βγάλουμε την ακροφεύγα. Να τελειώνει η ιστορία.
1: Μισό με Αλέξη είναι τώρα.
0: Αλλά τώρα, άμα έχει ελπίδα, τώρα ασχολείσαι εσύ με την ακροτέτια. Δεν γίνεται. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτές οι δημοσκοπήσεις με θυμίζουν λίγο τις εταιρείες με τα ηχητικά. Είναι καλύτερα να έχεις εταιρεία με ηχητικά παρά να είσαι τραγουδιστής. Πιο πολλά βγάζεις από τις εταιρείες με τα ηχητικά παρά άμα τραγουδάς ο ίδιος. Όπα, guest star, Λεοντής. Ήρθες για ηχητικά ή για φωνή? Παιδιά, μπαίνει, βγαίνει. Ησυχία δεν έχει. Εγώ ξέρω τι έπαθε αυτό. Δεν περίμενε να τελειώσει με τα κόμις τόσο γρήγορα. Και τον έχει περισσέψει ενέργεια και σου λέει πάει τρελάνω αυτού στο ραδιόφωνο. Τι, έτσι θα κάθουμε? Λοιπόν, και επιστρέφω, παιδιά, να δούμε λίγο πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Εσείς αλήθεια, πρώτον, θα πάτε να ψηφίσετε? Δεύτερον, τι θα ψηφίσετε? Τρίτον, θα θυμάστε βγαίνοντας τι ψηφίσατε? Γιατί ξέρεις, θυμάμαι τώρα, η γυναίκα πάντα την παίρνουν να πούμε, σαν δικηγόρο την βάζουν στα τμήματα εκεί πέρα, στα χωριά, στα σέρας, γιατί πέφτει συχνά εκεί πέρα να είναι. Πάει μια γιαγιά και λέει, θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Ψουμιάδη. Τώρα, ναι, αλλά δες τι προφητική που ήταν η Ριά. Δηλαδή τότε γυλούσαμε, λέμε αμάρε για Πασόκ του Ψουμιάδη. Δες πως έγινε ταρταμάνι τώρα και δεν ξέρεις. Λες τώρα να ψηφίσω Λοβέρδο. Έχει Λοβέρδο και Νέα
1: Δημοκρατία. Προειδεύει τον Ανδρέα.
0: Ναι, που λέει θα. Ναι, έχει και ένα Λοβέρδο όμως. Και τώρα οι δύο πήγε, έκαναν αλλαξιά, θα πάει ο χοντραδυνατισμένος στο Πασόκ και θα κρατήσουν αυτό που κάνει τον Ανδρέα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρεις όταν βγαίνεις από το τμήμα τι ψήφισες. Ενώ άμα έχεις Τσίπρα σταθερά, να σας το θυμίσω, γιατί είναι κρίμα να πάει το παιδί άκλαυτο. Πώς το λέμε, θέλει στήριξη.
2: Δεν έχω παρηθεί από την πολιτική όμως.
3: Πιο δυνατά.
2: Είμαι ενεργός πολιτικά.
4: Από ιδεολογία.
2: Είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάμε παρακάτω.
2: Πιστεύω ότι με τα λάθη και τα σωστά έχουμε μια παρακαταθήκη πίσω μας σημαντική.
5: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
2: Στην οποία πρέπει να αναστοχαστούμε συλλογικά και προσωπικά.
6: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει.
2: Και να δω αυτοκριτικά στιγμές αυτής της περίοδου, αλλά και να εξηγήσω γλυφάλια κάποιες στιγμές οι οποίες στο δημόσιο διάλογο δεν εξηγήθηκαν ορθά ή παρερμηνεύτηκαν.
5: Τώρα που πήρες φόρα.
2: Και σε κάθε περίπτωση να παρεμβαίνω μέσα σε αυτό που στο πρώτο ερώτημά σας απάντησα, ότι θεωρώ ότι είναι το κρίσιμο θέμα για την κεντροαριστερά σήμερα.
7: Σήμερα, άσε με να σ' αγαπάω σήμερα.
2: Δηλαδή, η παραγωγή πολιτικής και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της σημασίας της πολιτικής.
8: Βέβαια, αδελφέ, καλά τα λες, δεν καταλαβαίνω τι λες όμως.
2: Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και κρίσης εκπροσώπησης, αλλά και απαξίωσης ίδιας πολιτικής. Δεν είναι μόνο το TikTok πολιτική.
4: Τι είπε ο άνθρωπος, μπράβο του.
2: Πρέπει να μιλήσουμε ξανά και να εμπνεύσουμε τους νέους ανθρώπους, τον κόσμο, με οράματα, με ιδέες, με αξίες.
8: Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο.
9: Αλατισμένο Λιθρίνη, Γαρίδες Αγανάκη, Σαρδελοσάντης, Περκομπουκές, Μπακαλιάρος Κορδαλιά.
8: Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
10: Καρύκλεις τραπέζια, καρύκλεις τραπεζάκια, μπαμπού, παγκάκια, μαντιμίνια, καρύκλεις τραπέζια.
8: Γιάννη από την Αθήνα, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη.
9: Αετία, Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόπτα, Ζεματριστή, Πολίτικη, Πόντους, Μίνης, Φιλένια, Γαλοπούλα γεμιστή, Γιαπράκια. Γυριστηλίκια
8: και από τη Δοδόνη.
0: Πρέπει να του φύγανε τα ενότια από τα αυτιά, όπως λέει και η κυρία Ραμπατζή, για τα προβατάκια τα οποία πηγαίναν και υποσκάγανε μέσα στα πουρνάρια. Και δεν είναι τίποτα, λέει, να εξαφανιστεί, γιατί σκαλώνει κάπου, φεύγει το ενότιο και μετά δεν ξέρει πού να αποδοθεί το αμνοερήφιο. Και μετά έχουμε άλλα κι άλλα και φτάνει αυτά εμείς. Ποιοι εμείς, εμείς πού, πού.
11: The truth is, either European values are relevant everywhere or they are not values at all. Thank you very much.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: I am. I missed the middle part, but I can tell from the way that you are enjoying yourselves, it must have been a very humorous anecdote, because the way you are laughing just shows how much you enjoyed it. I love a good laugh, don't you? Makes the world go round. It's good to have a laugh. Wonderful, wonderful.
12: There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue.
13: They took the gold watch that your father left you? I'm sorry, it's absolutely fantastic. What a wonderful thing for everyone to do. Take everything including the father's watch. It's wonderful, wonderful.
14: We have not allowed the conservative forces to come us back.
11: Thank you very much.
0: Perhaps yes, perhaps no, I don't know exactly. Αλλά μην κοροϊδεύετε, παιδιά, έκανε ταχύρυθμα. Έχει γίνει βζίν και αυτός, μην νομίζεις. Κρυφά πήγαινε ο Άδωνης και τον έκανε ιδιαίτερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχει γίνει τσακαλάκι έγινε. Και απ' την άλλη έχεις κοινόν τον αχάριστο, βγαίνει ο Τζίμερος. Είναι δήλωση τώρα αυτή. Ρε Τζίμερε, δυστυχώς λέει καταργήσαμε τη θανατική ποινή. Για τον Αλέξη τόσο. Δηλαδή, κάτσε ρε φιλαράκι, άμα το κάνουμε έτσι στο Μουχαμπέτ, αδρεναλίνη, κανένας δεν θα μείνει να πούμε πλάκα με ποιον πρώτα. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Αλλά έτσι οργώνει και ο άλλος και παίρνει από αυτό τσαέρα.
2: Μιας και αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα, πέτε κάτι.
15: Βαριέμαι.
2: Νομίζω ότι καλό είναι να τα δούμε μέσα από την διάσταση, την ιστορική.
15: Βαριέμαι.
2: Εγώ δεν έχω παρά να παραδεχτώ ότι...
15: Βαριέμαι.
2: Στον υπόθεση των...
0: Στην υπόθεση
2: Νοβάρτης και στην υπόθεση της, των τηλεοπτικών, της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών.
0: Μη τώρα, μη.
16: Κοίτα κατάσταση.
17: Πού είναι τα χάβια.
2: Η διαχείριση που κάναμε ήταν ατυχής. Και είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, διότι οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς οι αντίθετες από το κλίμα το οποίο εκπέμφθηκε εκείνη
18: πάντα
2: την περίοδο.
18: Πάντα οι προθέσεις της αριστεράς,
2: συναγαθές. Η αριστερά κρίνεται πάρα πολύ αυστηρά.

0: ποίημα. Κρίμα δηλαδή, όχι αξίζει, όχι μια ευκαιρία. 500 μέχρι τα καταφέρει. Σιγά δεν είναι. Σε βάλω και βοηθητικέ ροδίτσε. Δεν είναι τίποτα. Θα κάνει λίγο, θα τον πάρει στον αέρα. Εγώ μια απορία έχω. Εκείνο το ίδρυμα Τσίπρα, από πού βιοπορίζεται?
1: Το κράτος.
0: Κάνεις λάθος. Το βγάλανε στη φόρα, δεν παίρνει, λέει, δραχμή από το κράτος.
1: Φόρα τα δίνουν από το κράτος είναι. Πώς είναι.
0: Αυτό λέω κι εγώ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
0: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
0: Εγώ.
3: Εγώ είμαι αριστερός.
0: Με το γάμα σαφίδι ζωντανό.
1: Με τις υγείες μας.
3: Είμαι αριστερός.
0: Εγώ με ωμέγα σκοπό.
2: Εγώ.
0: Στο σύνταγμα να φανδώ.
2: Εγώ.
0: Ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
3: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ.
0: Εσύ μάνα μου, μη στεναχωριέσαι. Από ό,τι βλέπεις δεν θέλει να είναι και κανένας άλλος. Μόνο και ο Ζαβός ο Φάμελος λέει αυτό έχει, αυτό θα πάρουμε, τι θα κάνουμε. Και τώρα κοιτάει, άντε ρε Άλεξ, κάνε ένα μαγαζί της προκοπής. Μπήκαμε, χώθηκαμε εδώ πέρα στην Τρόγκλη να πούμε περιμένουμε, περιμένουμε. Και στο τέλος αυτής δεν τον παρέχω. Είναι, τέτοιος είναι. Αλλά δεν τον βρω, τον πετύχω και τον αλαμβάνω. Εκείνο που μας τον έφερε. Και τώρα λέει και λόγια. Όχι, δεν ήταν έτσι, όχι μεταλλάχτηκε και όχι επηρεάστηκε. Με ένα μάρτυρα στο ντοκιμαντέρ, πιο πολύ εκείνο το σημείο που είπε στον Ντάιζεμπλουμ, σκίσκανα που φάναμε, σωρά. Και μετά τον κυνηγούσε από πίσω και έλα, μαλακά. Εντάξει, είπα μια κουβικά, ρε σύρε. Ρε σύ, και εμεί μαγαζί κρατάμε να μην ακούσουν ότι είμαι τσαμπούκι, να πούμε και ότι. Έλα, Παναγία. Ρε, είσαι καλά, ρε, βλαμμένοι είστε. Απέρνω εγώ διορθωτικά τηλέφωνα σε εκείνον με το καροτσάκι, μετά τον λέω ότι αυτά που άκουσε δεν είναι αλήθεια. Θυμάσαι και με το καροτσάκι.
1: Ναι. Θεός χωρέσει.
0: Ένα πιτσί. Τώρα ποιο θα του χωρέσει, Θεός, τέλος πάντων, αν δουλειά δεν είχε και αυτός, σε δίνει την ευκαιρία. Όμως αυτούς που λένε, πού είναι, λέει, ο Θεός, λέει, να σταματήσει τους πολέμους. Ο Θεός έκανε σένα για να μην κάνει πολέμους. Όχι να κάνει εσύ και να του σταματάει αυτός, αν δουλειά δεν είχε. Έτσι είναι. Τι μη κοιτάς. Βάλε τον Θεό της αριστερά.
4: Έχει μια προοπτική και μια συμφωνία η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί? Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο.
0: Το

0: σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αν επικρατήσει το ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να πούμε.
2: Παρόλα αυτά, ναι, ρε παιδί μου, να πούμε, αλλά οι δημοσκοπήσεις άρχισαν και δείχνουν άλλα και τσιμπάνε αυτά που έπρεπε να ξεχαστούν, αλλά δεν ξεχαστήκανε, γιατί κατά την προσφυλή μας συνήθεια μας αρέσει να πίνουμε σφινάκια μπλάνκο. Ε, καλπάκι μου!
3: Δούμε λίγο και το ποσοστό έτσι. Του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Καλπάκη.
4: Εγώ θέλω να σας πω το εξής όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός στην opinion poll εδώ και πολλούς μήνες. Παρακολουθώ και όλους τους προηγούμενους μήνες. Και σε άλλες δημοσκοπήσεις σταθερός. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κατά την άποψή μου, κύριε Πιέρο, το έχω πει και εδώ σε εσάς πολλές φορές, ότι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει σε αυτό το ρημαγδό εξελίξεων και σε αυτή την πρωτοφανή συνθήκη να συγκρατήσει τις δυνάμεις του, οφείλεται στην γραμμή την οποία έχει ακολουθήσει. Η οποία είναι μια γραμμή η οποία είναι πλειοψηφική σε αυτήν την βάση. Του κόμματος. Αυτό όμως δεν αρκεί.
5: Κύριε Καλπάκη,
4: αυτό δεν
5: εννοείς.
4: Αρκεί.
5: Σε ευρωεκλογές είχατε 16 και είστε στο 3,5. Ποιες δυνάμεις συγκροτείτε?
4: Όχι,
5: είχατε 16 και πήγατε στο 3,5.
3: Έχουν περάσει και τα
5: δυνάμεις
4: που συγκρατείτε. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί από την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά που λέγατε.
5: Όχι, εγώ δεν σας λέω για τον
4: Αλέξη Τσίπρα.
5: Σας λέω για τις ευρωεκλογές, κύριε Καλπάκη. Λέω για τις ευρωεκλογές. Δεν λέω για τον κύριο Τσίπρα.
4: Θα συζητήσουμε τι έγινε μετά τις ευρωεκλογές.
5: Όχι, λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε.
4: Διασπαστήκαμε, έγιναν όλα αυτά τα έξοδα που γίνανε με τον.
5: Λέω ότι στις ευρωεκλογές είχατε 16% και τώρα έχετε
4: 3,9% είχαμε σε ευρωεκλογές.
5: 15% είχατε και τώρα έχετε 3,5%.
4: Είχαμε 17,8%.
5: Αφήστε τις εκλογές για τις ευρωεκλογές.
4: Ναι, όμως είμαστε σε μια φάση ανασύνθεσης του χώρου μας. Έτσι, και το τι θα πάρει ο χώρος μας στις εκλογές θα είμαστε εδώ και
5: μα για τώρα λέμε, προφανώς.
6: Καλά, θα σας δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Δεν αντελήφθη.
2: Αυτός ήταν ο Ζούφιος που θα σας δείξω εγώ. Γιατί τι θυμίζει τώρα, το μαγαζί του Τσίπρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έκοψε από πιλατεία γιατί μαράθηκαν τα κορίτσια. Τους είπαν ελάτε πήραμε καινούργια κορίτσια. Αλλά τα καινούργια τα κορίτσια ήταν πιο χάλια από τα παλιά. Και πέφτουν τα ποσοστά συνέχεια και όλοι περιμένουν πότε θα γυρίσει η τσατσά η ζωζό.
0: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή.
7: Πάρε ό,τι θέλεις ταξιτζή.
0: Αν το συναντήσετε είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του. Είναι η πρώτη του ευκαιρία.
7: Δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.
0: Να κυβερνήσει με βάση τα θέλω του.
7: Θέλω κοντά σου να μείνω.
0: Και τα πιστεύω του.
8: Πιστεύω εσέναν Θεόν, πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντα και αοράτων.
0: Διότι την προηγούμενη φορά κυβέρνησε με βάση τα πρέπει.
9: Ασφαλώς και δεν πρέπει. Να μας δούνε παρέα.
0: Και την ανάγκη την εθνική να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την οικονομία από τη χρεοκοπία.
10: Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου. Μη νομίζεις πως με κάνουν και έρχομαι κοντά σου.
0: Άρα λοιπόν η απάντηση στον φίλο ταξιτζή, αν το συναντήσετε, είναι ότι ο Τσίπρας τώρα έχει μία ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του.
2: Εμείς πάντως τη Τσίπρα θέλουμε. Θέλουμε να τα ακούει να του λέει

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
5: Τάκης,

0: Αλλά έχουμε σήμερα.
1: Σήμερα τιμή σε ένα και ξέρουμε ποια εφημερίδα θα ξεκινήσεις.
0: Εννοείται και ήδη, δηλαδή, αν δεν έχεις αντίρρηση, γιατί είμαστε και φιλόξενοι άνθρωποι. Δεν είμαστε τίποτα κουπούκια.
1: Τυχαίοι.
0: Ναι, και φυσικά να ευχαριστήσω και τον φίλο. Τον φίλο συναγωνιστή. Που με έφερε την μπουκάλα του κρασί.
1: Α, σε φέρα μπουκάλι κρασί.
0: Καλά, ένας είναι ο φίλος συναγωνιστής που φέρνει το μπουκάλι το κρασί, ο επτανήσιος φίλος που του αφιερώνω το πρωτοσέλιδο το απόγευμα, ξέρετε, Μπαλάσκης, Πόμου, φύγαμε, έχει πορεία σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Βάζει και λίγο αγωνία να έχει μέσα. Σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 1936. Το έκανα Θεσσαλονίκη εγώ να είναι πιο αγωνιστικό. Εδώ το λέει Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Μάης.
0: Ναι, ριζοσπάστης, ριζοσπάστης, αλλά δεν τα πέσε. Ναι, έχουν πάρει.
1: Βδομάδα.
0: Μπράβο.
1: Κόβουμε.
0: Ναι, 1η Ιούνιου.
1: Ναι.
0: 1η Ιούνιου. Μα να τα λέμε αυτά. Μέρα μαγιού με μίσυψης.
1: Μέρα μαγιού σε χάνω.
0: Σε χάνω. Σε χάνω. Δεν έχει σήμα.
1: Εδώ σε φέρει καλή δρεπάνη.
0: Εδώ από κολόνα της ΔΕΗ. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέντρη και τα κέρδη και τους πολέμους τους. Τι σαρτάμε τώρα, άκουσα, άκου κέντρη, κέντρη νοδάσους. Με παρεμβάσεις του στελέχη του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο το εμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιμπεριαλιστικής δράσης. Να συνεχίσω, νομίζω φτάνει. Ξυπνήσαμε την επαναστατικότητά μας.
2: Έχει κλέψει ο Ακύλας τον Τάκη Μπουγά με το Φέρτο αντιγράφοντας το τραγούδι «Θέλεις μπουζούκια πάμε». Πάμε με αυτό το μαλλί να δούμε αν ισχύει.
3: Λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει να φέρουμε τον Τάσο Μπουγά στα 150 bpm ώστε να ταιριάξει με τον Ακύλα. Και να τον κατεβάσουμε και 4 τόνους, 4 ημιτόνια. Και εδώ να τον ανεβάσουμε άλλα 4.
1: 75 είναι ο Ακύλας.
3: Οπότε
1: δηλαδή,
3: έχουμε. Ναι. Από εδώ αυτό. Και από εδώ έχουμε αυτό.

0: Νομίζω ότι ένα ο κόσμος κάθεται και δουλεύει. Δεν κάθεται και τρώει κουτόχρωτο αμάσιτο. Τον βρήκανε, τον πετύχανε. Σιγά το πράγμα που πετύχανε.
1: Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Καλά, σιγά το,
0: να σου πω κάτι. Τα περισσότερα τραγούδια άμα τα πάρεις
1: ίδια,
0: και τα φέρεις 120 και τα χτυπήσεις εκεί δίσκο ρυθμό, όλα ίδια. Σιγά το πράγμα. Ο πρώτος
2: παιδιά μου συνέβη κάτι πολύ συναρπαστικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Ήθελα να φτιάξω ένα τσάι. Τα είχα όλα έτοιμα. Το βραστήρα, τα βότανα, την κανάτα, όλα στη σειρά τους όμορφα και με περίμεναν. Κι όμως καθυστέρησα μία ώρα και κάτι για να το κάνω. Κάθε φορά που πήγαινα να το ετοιμάσω, πεταγόταν η προηγούμενη σκέψη ή η επόμενη. Κάτσε να πλύνω λίγο τα πιάτα. Άντε να μαζέψω και τα ρούχα που είναι από εδώ και από εκεί πεταμένα. Όλα εκείνα τα μικρά πρέπει που πετάγονται και σου διαλύουν τη ροή. Αλλά μετά μου ήρθε μια ιδέα. Ένα real life hack. Είναι και real και life και hack. Αντί να προσπαθήσω με το ζόρι να φτιάξω το τσάι, γιατί ζοριζόμουνα με τις προηγούμενες και τις επόμενες σκέψεις που επικρατούσαν μέσα σε αυτό το χάος, θυμήθηκα ότι αμέσως μετά το τσάι που θα έπινα, θα απολάμβανα και αυτά εδώ. Θυμήθηκα που είχα φτιάξει αυτές τις λιχουριές. Τα θυμήθηκα όμως.
0: Τώρα να σου πω ότι είσαι χάλια, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ για να μην μπερδεύουμε, ας πούμε, όταν θέλω να φάω πίτσα, από την αρχή σκέφτομαι, υπάρχει μια κοκακόλα, μην τρέξεις μετά. Και τελειώνει.
1: Σωστό.
0: Ναι, όχι, πήγαινε, έλα και χαζά. Ποτέ δεν με έρχεται μήπως να ήθελα μπύρα.
3: Ή... συμπεφέρα, έφτιαξα να φάνε φασολάκια. Και πήγαν τα παλιόπαιδα και φέρανε σουβλάκια.
0: Άμα δεν εκτιμάτε, είναι η γνωστή κυρία που τραγουδάει τα καλύτερα σου ξέ. Είναι αυτή με το. Είμαστε όλοι για το Δαφνί που λέει.
1: Να.
0: Αυτή. Έχει φοβερό ρεπερτόριο. Έχω μπει και έχω πάθει πλάκα. Εννοείται ότι τις επόμενες
1: μέρες. Απόφθεγμα τώρα.
0: Για ρίχτω.
4: Αν ακούσετε γυναίκα να φωνάζει στην κρεβατοκάμαρά της, ω Θεέ μου, τι μεγάλη που είναι. Να ξέρετε, το 99,9% είναι κατσαρίδα.
0: Μπορεί να είναι και τυφλίτσα. Γιατί τρέχαν σήμερα στα σχολεία και βλέπουν, λέει τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δεν πάει να πει πάντα ότι είναι φίδι. Εντάξει. Φίδια μεγάλα, λίγοι έχουμε.
1: Έλα ρε.
0: Το έριξα το υπονόμενο.

0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό είναι το δικό μου το φίδι, όχι τη φιλέτη που να πάρει. Και μια που έγινε κουβέντα για τα φίδια, θυμήθηκα κάτι που θέλω να χαρίσουμε στο Σίμου τον Δανιηλίδη ως περιστατικό με φίδια, που είναι της εποχής μας και σίγουρα θα το θυμάται.
2: Το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο, πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σουξέ.
3: Εντάξει, πέσε, εγώ ακούω.
2: Ρώτα, κάνουμε μια προετοιμασία. Προετοιμάζω το κοινό και μετά μπαίνω στο κυρίω θέμα.
3: Εντάξει, πέσε. Εγώ ακούω.
2: Αρχίζω.
3: Αρχίζω, αρχίνα.
2: Αρχίζω.
3: Άντε, μπράβο.

0: Μην ξαναμίσει τέτοια πράγματα. Χέρια, μαχαίρια, άγρια πράγματα αυτά.
1: Εσυγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο ιδίω θέμα.
0: Αργείς.
1: Άλιστα.
0: Τρένα, καράβια, ποδήλατα, αεροπλάνα, φίδια. Άστα ρε παιδά, άστα ρε παιδά.
1: Εντάξει, όπως θέλετε.
0: Φίδια. Άστα φίδια, μη φίδια, άστα φίδια.
1: Ναι, αλλά είναι η σειρά, ξέρετε.
0: Εντάξει, αλλά άστα φίδια έξω από τη σειρά. Έξω.
1: Εντάξει, όπως θέλετε.
0: Φίδια. Όχι φίδια, όχι φίδια. Άστα φίδια.
1: Όχι, εράκι μου.
0: Τέρμα τα φίδια.
1: Άλιστα, όπως θέλετε.
0: Βαράχνες, σκοτή, σαρανταφλάνες.
2: Έβγαλε τα φίδια. Ο άνθρωπος κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Τι να κάνει ακόμα. Με τα φίδια. Ό,τι βλέπει τη μακρύ δεν είναι φίδι.
3: Σταμάτα βρε.
2: Μα τι τώρα, εγώ φταίω πάλι. Αυτοί πήγαν και κυνηγούσαν τις γκουστηρίτσες.
4: Ούτε κόλπα, ούτε τεχνικές. Μην ακούτε τι σας λένε. Αυτός που θα σου δώσει συμβουλές για τον εαυτό σου, γι' αυτό λέω κάποιες φορές που μου λένε θέλω να γίνω σαν εσένα. Δεν θέλεις να γίνεις σαν εμένα. Θέλεις να γίνεις σαν εσένα. Αυτός λοιπόν που θα σου δώσει συμβουλές για τον εαυτό σου, για σένα, θα πρέπει να ξέρει ακριβώς τι έχει περάσει, ακριβώς τι δεν έχει περάσει στη ζωή της.
2: Καλά τώρα, αυτές οι γυναίκες δεν βρίσκονται σήμερα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, αυτά είναι σπάνια κομμάτια.
3: Αυτό είναι σπάνια κομμάτια.
2: Όχι, κατάλαβα.
5: Θέλω να ζήσω κάτι ψεύτικο.
2: Μουσική του δρόμου.

0: Είναι τόσο χάλια, δηλαδή πραγματικά που με σαγηνεύει. Καμιά φορά δεν βλέπεις τη τηλεόραση κάτι φάτσες που δεν θες να τις βλέπεις, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις καλά γιατί θες να τις βλέπεις. Δηλαδή έτσι παθαίνω εγώ με αυτήν τη φωνή, με θυμίζει και λίγο Μόνικα, μ' αρέσει δηλαδή, είναι... έχει κάτι έχει, κάτι
1: κάνε,
0: έχει.
1: Κάνε κάτι.
2: Συνεχίζουμε με το τρίτο μέρος. Του Γεώργιου Καραϊσκάκη του ήρωα, του αρχιστράτηγα της Τρούμελης, του γιου της Καλογριάς. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Η ζωή φωνάζει μέσα στην ερημιά. Γέλα, εφραξία. Γελάστε όλοι σας. Εδώ στην Πέτρα γεννιέται ο τιμωρός σας. Δεν θα έχει στρώματα, δεν θα έχει λιβάνια. Θα έχει όμως τη λύσα του βουνού. Ξαφνικά μια πόλη τη σιωπή σκέπασε τα πάντα. Ο πόνος υποχώρησε. Και μια ζεστή πνοή γέμισε τη σπηλιά. Ένα κλάμα οξύ και δυνατό σαν σάλπισμα έσκησε τον αέρα. Η ζωή με τρεμάμενα χέρια τράβηξε το βρέφος κοντά της. Ήταν ένα αγόρι με μάτια μαύρα σαν το κάρβουνο που κοίταζαν το σκοτάδι χωρίς να φοβούνται. Η ζωή ψιθυρίζει ενώ καθαρίζει το παιδί με ένα κομμάτι ύφασμα. Γιώργη μου, για τη Καλογριά σου έδωσα ζωή στο πιο άγριο μέρος, γιατί ο κόσμος δεν σε χώραγε.
0: Είναι για το τραγικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Και μετά από αυτό το μόνο που μπορούμε να πούμε εμείς είναι αυτό.
3: Εάν ο πολίτης δεν μάθει την αλήθεια, το ποιος είναι, επιτέλους, το τι είναι ακριβώς, τι ακριβώς πλούτο έχει, πώς αυτός ο πλούτος έχει έρθει, πώς έχουν δουλέψει οι προγονεί του, πώς στήθηκε ο πλανήτης, πού ζει, σε ποιο χώρο ζει, πώς ήταν οργανωμένος ο χώρος, τι το έκαναν, πώς το έκαναν, εκεί κάνει μια μεγάλη ουσία. Οπότε πάλι γίνεται έρμεο του ψεύδους.
0: Παιδιά, τώρα να ακούσουμε και μια φωνή σοβαρή. Έχει, λογική φωνή έχει. Φωνή σοβαρή, κόμμα έχει, δεν έχει.
1: Όχι.
0: Να ορίστε, δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας. Έχεις κάτι πολύ επικίνδυνο.
1: Τι έχω?
0: Κάτι πολύ επικίνδυνο.
1: Κάτι έχω.
0: Έχεις την αγαπητικιά σου.
1: Η αγαπητικιά μου πάει περίπατο.
0: Γιατί? Ρε εσύ! Άντε πια, έχεις καταλήξει.
1: Φαντάζομαι να την προδώσω πως μας πιέζει ο χρόνος.
0: Πατέρα, αυτό το παιδιά είναι αυτοθυσία αυτό που έκανε τώρα, όχι χαζά. Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα, αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες μισθούς στη Νέα Μάκρη, νόμιζα Γιώργη. Ο Χρησμός την είχε τα κακλαμάνη προς το Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Θεός δίνει τον άνεμο. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί. Λάω θάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή. Ο Άγιος Αστραπής. Πώς είναι ο Άγιος Στράτεος? Έτσι είναι ο Άγιος Αστράπιος. Δεν τον ήξερα, αλλά εντάξει, γι' αυτό διαβάζουμε για να μαθαίνουμε. Πάω κατευθείαν στην Λαϊκή Ώρα.
1: Ω, κάτσε. Δεν έχει άλλο τίποτα?
0: Δεν έχει.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι, δεν ήταν πολύ.
1: Σήμερα τι, εκπτώσεις?
0: Πολύ.
1: Η Λαϊκή Ώρα όμως έχει πολύ πράγμα, να ξέρεις.
0: Έχω εδώ μαγελιό. Αυτοί είναι οι κατσαπλιάδες που έφαγαν με τηλεφωνικές απάντες ένα 200 ευρώ από ηλικιωμένους. Γιατί σε κάτι τύπος που το είπα, αλλά παλαιά, ένα 200 ευρώ. Και δεν είναι 1.200 ευρώ, είναι 1.200.000 ευρώ από ηλικιωμένους. Βρε, σας το έχω πει 100 φορές. Παίρνει ο άλλος και αρχίζει και λέει ό,τι να είναι. Κλείστο! Σε λέει ότι χτύπησε το παιδί. Κλείστο! Τώρα σε πήρω πόνους για το παιδί. Που θα σε πάνε όλα τα λεφτά. Σαψάλιδες. Βλέπεις, ρίχνουν λάδια κάτω από την πόρτα, μπαίνουν στους.
1: Δεν ανοίγεις, ναι.
0: Δεν ανοίγεις. Μπαίνουν νερά κάτω από την πόρτα. Δεν ανοίγεις. Πώς το λένε δηλαδή? Άσε, βάλει εκεί μια σφουγγαρίστρα και μάζευε. Κάποια στιγμή θα βαρεθεί, θα φύγει. Μαν, και βάλτε σε ένα πανεράκι ό,τι χρυσά έχεις και βάλει και το ρολόι, βάλει και τα σκουλαρίκια και πήγαινε τα λέει κάτω. Τι είναι και τα βάζεις σε ένα πανεράκι? Βρήκες αυγά από περιστέρια και θες να τα ξεφορτωθείς, θα πας απέναντι. Τα λεφτά συνσαψάλισε. Μα τι να πω. Εντάξει, είναι κάτι γέροι που λένε, μένα δεν με ξεγελάει κανένας. Ας τολμήσουν να με πάρουν ημέρα. Δεν έχω άλλα, τα έδωσα όλα. Τρίγωνο του διαβόλου στα στενά του Ορμούς. Λουκέτο σε αεροπορικές εταιρείες, Μέγκενη στα βενζινάδικα. Μένα θα με πει το χάσαμε τη Ryanair να πούμε. Δεν έχουμε πια εταιρεία να στριμωχτούμε να, κάνουμε, να πάμε ένα ταξίδι σαν άνθρωποι.
1: Έτσι είναι τη μοίρα στο παιχνίδι.
0: Είσαι όμως ένας υπηνεκτικός. Παρέτηση και σκαμνή. Εθνικό σκάνδαλο υποκλοπών. Γκυλοτίνα η απόφαση του Τζαβέλα για αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Απ' εμένα πουφ, πού δεν τρέπεστε. Προσέχτε το χαντακουιό, παιδιά.

Και πήρε το λόγο και ο σκηνοθέτης του Living Neverland, η μεγάλη επένδυση του Michael Jackson, η Neverland, ένα πάρκο για παιδάκια. Έκανε ένα ντοκιμαντέρ ο Dan Reed, σκηνοθέτης, όπου εκεί πέρα μέσα είχε κάποιες καταδικαστικές συγκρίσεις να κάνει μεταξύ ενός από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες όλων των εποχών με τον πιο εξέχοντα σεξουαλικό παραβάτη, να χρησιμοποιούμε έτσι ήπιες λέξεις, του τρέχοντος Zeitgeist μας. Σε μια συνέντευξη στο Hollywood Reporter, ο Reed, ο σκηνοθέτης, είπε ότι πολλοί άνθρωποι νομίζω ότι θα καταπιούν αμάσιτες τυχόν αμφιβολίες που μπορεί να έχουν και απλώς θα πούν εντάξει, είναι μια εξαιρετική ταινία jukebox. Αγνοώντας εντελώς αυτό που περιέγραψε ως συμπεριφορά χειρότερη από τον Jeffrey Epstein. Big League! And this is Tom Cochrane, 1988.

Στα αρχεία Epstein που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης Δεκέμβρη του 25. Ο Michael Jackson απεικονίζεται με τον Jeffrey Epstein, μαζί τους και η Diana Ross, αλλά και ο Bill Clinton. Πέρα από αυτά, η ταινία Michael μόλις έσπασε το ρεκόρ εισπράξεων με την έναρξη για βιογραφικές ταινίες, φέρνοντας 97 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 217 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Μάλλον φαίνεται ότι το κοινό μπορεί να βιώνει ένα είδος μαζικής γνωστικής ασυμφωνίας στο όνομα της νοσταλγίας. Harlem Shuffle.

0: Και φαίνεται ότι το κοινό μπορεί να βιώνει ένα είδος μαζικής γνωστικής ασυμφωνίας στο όνομα της νοσταλγίας, αλλά περιμένει πώς και πώς το νούμερο 2. Επίκειται και συνέχεια της ταινίας. Και με αυτό το ρυθμό, η ταινία Μάικλ πιθανότητα θα είναι μια από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2026 σε όλους τους τομείς. Εμείς όμως προτιμάμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι στη Σελήνη το 28. Θα έχει θέσεις και για πολίτες οι οποίοι θέλουν να προσελληνωθούν. Από ό,τι βλέπω, 10 και 59 λεπτά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
3: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.
9: Το soundtrack της πόλης.
10: This is a journey, this is a journey into sound.
11: Dominoes.

She got legs. Something else. ZZ Top. Exactly.

pussy got her legs. Τιμώντας τις γάμπες μιας πολύ ωραία γυναίκας, η ZZ Top, κρεατοφάγη.

Λοιπόν, πριν επισκεφτείτε τα ωραία μοντέρνα οδοντιατρία σήμερα, η οδοντιατρική ξεκίνησε κάπως παράδοξα. Πριν η τοπική αναισθησία μπορέσει να διαχειριστεί τον πόνο γενικά, ένας οδοντίατρος στις αρχές του 20ου αιώνα απέσπασε την προσοχή των ασθενών του, προσέξτε, με showgirls, με κορίτσια μπαλέτο να χορεύουν πάνω σε σκηνή, αλλά και μπάντες χάλκινων πνευστών. Ο Painless Parker. Painless Parker σημαίνει ο ανώδυνος Parker. Αλλά το πραγματικό του όνομα ήταν Edgar Parker, όπως γεννήθηκε το 1872. Και ο κύριος Parker διαπίστωσε ότι ένα κομμάτι της παλιάς λαμπρής εποχής όχι μόνο πρόσθεται έτσι αρκετή ταραχή ώστε να εμποδίζει κάποιον να σκέφτεται το τράβηγμα ενός δοντιού, αλλά προσέλκυε και ένα κοινό υποψήφιων ασθενών. Οι παρατηρητές. Ο Πάρκερ αποφύτησε από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τέμπλ στη Φιλαδέλφια το 1892 και εκεί παραμένουν δύο από τα μεγαλύτερα στηρίγματα των 59 χρόνων οδοντιατρικής του. Ήτι ένα κολιέ με 357 δόντια που φορούσε ο ίδιος και ισχυριζόταν ότι τα είχε βγάλει μέσα σε μια μόνο μέρα, αλλά και μερικοί κουβάδες με χιλιάδες δόντια που έβγαλε από πονεμένα στόματα στην καριέρα του. Διαπίστωσε όμως... Called on loosely. 48 Special.

Υπάρχει μεγάλη έλλειψη πρωτοτυπίας σε τίτλους καταστημάτων εν έτη 2026. Πολλοί εντωμεταξύ χρησιμοποιούν το πρώτο συνθετικό θες, θες, θες news, θες coffee, θες μπαχάμες, θες τραχανά, θες κανένα λουκάνικο τρικαλινό. Αλλά πώς μπορείς να πεις ότι we live in the most clever town in Greece with a name. You want something more, Nikki? Hold on loosely. Είναι κατοχυρωμένο αυτό, άστο. Και για την κατοχύρωση θα πάω όπως ήταν ντυμένος ο οδοντίατρος, ο Πάρκερ, που τον αγάπησα μόλις έμαθα την ιστορία του. Γιατί εκτός από οδοντίατρος ήταν και showman. Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσεις ένα οδοντίατρο άμα δεν παίξει μαζί σου, δεν σε χαλαρώσει, να σου ρίξει την πρώτη ενεσούλα με υδροκαΐνη, συν λίγο κοκαίνη μέσα. Λοιπόν, ο Πάρκερ διαπίστωσε ότι η επιχείρηση δεν προχώραγε. Ήταν πολύ αργή όταν ξεκίνησε το ιατρείο του στον Καναδά. Οπότε λέει, δεν κάνω ένα ταξίδι έτσι, έτσι να πάω σε όλη τη χώρα να δω, μπας και στεριώσουμε κάπου. Αλλά έφυγε από τον Καναδά, λέει, ας πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησε το όνομα Painless Parker. Ο ανώδυνος Parker. Ξέρεις, είναι ένα ωραίο διαφημιστικό τρίκ. Αλλά δεν έφερε απλώς την ιατρική περίθαλψη στις πόλεις και την ύπαιθρο. Τους έφερε μια ολόκληρη θεατρική παράσταση. Με μουσική, με γυναίκες πανέμορφες να χορεύουν, μπαλέτα. Ο ίδιος ντυμένος με λευκό παλτό και καπέλο, στεκόταν σε μια καρέκλα πάνω σε μια άμαξα, που την έσερναν άλογα, ανάμεσα σε χορεύτριες, νοσοκόμες, αλπικντές, προσφέροντας στους ασθενείς του ένα φλιτζάνι, ουισκάκι ή υδροκαΐνη, με βάση την κοκαΐνη, για να τους τονώσει, ξέρεις, να μην πονέσουν. Ο Πάρκερ, εντωμεταξύ, δεν ήταν ο μόνος οδοντίατρος Βοντεβίλ, διότι πολλοί σκέφτονταν τεχνάσματα και θεατρικές πρόζες για να προσελκύσουν ασθενείς. Δεν πας εύκολα, ρε φίλε, στον οδοντίατρο. It's my life.

Γεια σου Βασίλη Χόνδρο. Τζέφρι Επστάιν Κουρούδης στο βόρειο πόλο της Σουηδίας. Γεια σου φιλαράκι. It's my life, it's your life. Γιώργος Ποστανίδης. Να και η φίλη μου η Βίλη Βαντρέκ. Α, μ' άκουσες χθες έτσι που φώναζα. Καλώς ήρθες κούκλα μου. Έγινες μια καταπληκτική αριστουργηματική ζωγράφος. Και δεν είναι αστείο. Τον Μάκη Παλαπάνη, τη Ράνια Καστελοριζιώτου και τον Φώτη Θεοχάρη. Γεια σας παιδιά, γεια σας. Together forever. Στον φίλο Νίκο Παντελίκηζη, Εύα Κόλεβα, από Βουλγαρία παρακαλώ. Το Μιχάλη Σακίδη, Σέβι Βαλσάμι. Το άκουσες το όνομά σου.

Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ο Πάρκερ δεν ήταν ο μόνος οδοντίατρος. Το συνηθίζανε κι άλλοι, αλλά ο Πάρκερ ήταν ακόμη πιο εφάνταστος. Ήταν ένας οδοντίατρος showman. Και ήταν ο πιο διάσημος, αφού είχε και τη βοήθεια σε μεγάλο βαθμό ενός πρώην διαφημιστή. Αν και ο διαφημιστής δεν του έφερε πολλούς ασθενείς στην σοβαρή οδοντιατρική κοινότητα, έγινε σοβαρή. Η Αμερικανική Οδοντιατρική Ένωση τον χαρακτήρισε απειλή για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Αν έχεις το Θεό σου τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο δεν έχει αξιοπρέπεια ο κύριος Πάρκερ, ο οποίος όμως αυτό ανακηρύχθηκε ως σπουδαιότερος οδοντίατρος σε αυτόν τον κόσμο ή στον επόμενο. Και στο γραφείο του στο Μπρούκλιν, η πινακίδα του γέμιζε με τα λόγια «Painless Parker. I am sure it. A painless dentist. Painless Parker. Ο ανώδυνος Parker. Είμαι σίγουρα αυτός στην ανώδυνη οδοντιατρική». Εν τω μεταξύ, το «it», τα γράμματα αυτά, ήταν πολύ εντυπωσιακά. Υψώνονταν σε ύψος 4 ορόφων, εκεί που είχε το γραφείο του. Αλλά ακόμη και σε μια αξιοσέβαστη τοποθεσία, μερικές φορές κυκλοφορούσε στους δρόμους με την μπάντα, με τα χάλκινα πνευστά να παίζουν. Προσλάμβανε σκηνοβάτες και ανθρώπους αράχνες, ξέρετε, αυτούς που ανεβαίνουν με χέρια και πόδια ουρανοξύστες, μόνο και μόνο για να σκαρφαλώνουν στο δικό του κτίριο. Και μαζευόταν κόσμος από κάτω. Και έβλεπε το «it». Και έβλεπε το «dentist». Και αργότερα άνοιξε μια αλυσίδα οδοντιατρίων στην δυτική ακτή και αγόρασε, πρόσεξε ρε φίλε, το μυαλό του ανθρώπου πόσο τρέχει άμα είσαι επιχειρηματίας, αγόρασε ακόμη και ένα τσίρκο. Τσίρκο με όλο τον κόσμο. Το 1913. Οπότε το καρναβάλι του περιλάμβανε ακροβάτες, μάγους, ζογκλέρ, ακόμη και τον ίδιο τον Πάρκερ, ο οποίος για να κάνει εντύπωση καβαλούσε ο ίδιος έναν ελέφαντα.

I got you. Ευχαριστώ τους φίλους, τους νέους φίλους στην σελίδα μας στο Facebook, το Βαγγέλη Κυπρέο, το Μανώλη Κορκή, το Στέλιο Τρικούλη, το Μιχάλη Θωμά, τον Κωνσταντίνο Φωλιά, την κυρία Σταματία Σταματιάδου, το Μιχάλη Καλούδη και τον Πέτρο Χατζιπαυλή. Γεια σου Τόλι Στάμο Λεβέτη. Εδώ είμαστε. Το Μιχάλη Χαρτοφίλη και το Θέμη Μητυλινιό. Φώτης Καποτάς, Έρνα Ρή, Καπετάν Κωστή.

Χρύσα Καλούδη για τα γενέθλιά σου. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία, δημιουργικότητα και πέρα βρέχει. Πέρα βρέχει. Σε λίγο θα έρθει και εδώ. Να στείλω και τα σέβη μου στον σεφ Νεκτάριο Ιωάννη Καρύδη.

6 εστιατόρια βραβεύθηκαν από Michelin για την ποιότητα του φαγητού τους και την σύγχρονη ελληνική κουζίνα. What if we give it away?

Τι δηλαδή όταν πρέπει να πάρουμε ένα ταξί, στα περισσότερα που μπαίνουμε έχουν το ραδιόφωνο στα αθλητικά με εκατομμύρια νοησίες να εξτομούνται, πινελίκια. Λοιπόν, θα έπρεπε οι cab drivers να εξυγχρονιστείτε, παιδιά. Τέλος αυτό το φόρο απαρτίδα. Όπως καταλαβαίνετε, για να επιβιώσετε χρειάζεται ποιότητα. Ο άνθρωπος που μπαίνει στο ταξί σας θέλει ποιότητα, καθαριότητα, ωραία μουσική να συνοδεύει αν δεν έχετε όρεξη να μιλήσετε, αλλά και αν ανοίξετε μία συζήτηση να έχει ένα περιεχόμενο, ξέρεις, σαν τους Water Boys. Ναι, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Παιδιά, 2026 είναι. Σάτα, μάτα, νάτα, φάτα. Έτσι πάει η ζωή. Όσοι θέλετε να γυρίσετε σε αυτά τα οποία ζήσατε και τα βλαστημούσατε, καλά να πάθετε.

Για αυτούς που βλέπουν προοδευτικές δυνάμεις. Pan Withen. Oh. 11 και 27 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι το Status 107.7 World Radio. Yep. Μεγάλη υπόθεση να είσαι παγκόσμιο ραδιόφωνο, έτσι. Τι ωραία που είναι όταν δέχεσαι χαιρετίσματα από Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Ανταρκτική. Ναι, και εκεί φτάσαμε.

Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω ότι κάποια στιγμή το ψευδώνυμο του Painless Parker δυσφημίστηκε ως ψεύτικη διαφήμιση, οπότε το 1915 άλλαξε το μικρό του όνομα σε Painless Parker. Και στη συνέχεια μπόρεσε να διατηρήσει αυτή την πιασάρικη μάρκα του μέχρι το θάνατό του το 1952. Και παρά τις θεατρικές του επιδείξεις, ο Πάρκερ ήταν υποστηρικτής της προληπτικής φροντίδας πριν αυτή ακόμη προωθηθεί μαζικά, αλλά και της τοπικής αναισθησίας. Και το Πανεπιστήμιο Temple συνεχίζει να αγκαλιάζει το πιο φανταχτερό απόφυτό του με την έκθεση ενός κουβά με δόντια στο Οδοντιατρικό Μουσείο του Πανεπιστημίου, που αποτελεί και απόδειξη της κληρονομιάς του, ως ευχαριστημένου πελάτη από το Πανεπιστήμιο. Έκανε φράγκα, έκανε. Pan with him.

0: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status και μουσικά.

Πολύχρονος Παναγιώτη Γκριτζάμπη. Happy birthday, φίλε, για τα ψινά σου γενέθλια. Ταύρος, Ταύρος, ο μήνας του Ταύρου, παρακαλώ. When the world is running down. Χρειαζόμαστε μια τεχνητή νοημοσύνη. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, κυρία Μαρία Πίκουλα, ή μάλλον καλό ξημέρωμα Πέμπτης. Σε λίγο φτάνει και το Σαββατοκύριακο, έτσι. Ξέχασες πότε ήταν, ξέχασες.

Say You Won't. Γεια σου Μανώλη Κορκή. Καλώς ήρθες. Χρόνια πολλά φίλε Στέργιο Καραγιάννη. Happy New Year with health. Γεια σου Κριστίνα Τζίκα. Γεια σου Μαρία Γκιόργα. Και γενικά το Σπύρο Χριστοδούλου. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε.

Είναι η Foreigner, Say You Will, 1987. Κυριακή έχουμε την μεγάλη γιορτή της μητέρας. Τι δώρο θα πάρετε στη μαμά? Δεν χρειάζεται δώρο η μητέρα. Η μητέρα χρειάζεται μια αγκαλιά και ένα φυλάκι. Και να πετάξει στα σύννεφα. Καλό ξημέρωμα. Για όσους πρέπει να κοιμηθείτε νωρίς, γιατί αύριο οι υποχρεώσεις τρέχουν. Και τρέχουν πολύ γρήγορα. Και δεν μπορείς να μιλήσεις με άνθρωπο, μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, και άντε να συνεννοηθείς. Αυτά είναι. Παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Ή αν είστε μακριά, θα της στείλετε ένα μηνυματάκι με μια αγκαλίτσα, ξέρω εγώ. Ένα φυλάκι, ξέρεις, τα χείλη αυτά. Κάπως έτσι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Και δεν ξέρω αν είναι παρεξηγήσιμο ή αν είναι συνηθισμένο, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε το εξής, ότι ζούμε στην εποχή της γενιάς Z, που σημαίνει ότι το φεγγάρι είναι blue. Όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία βλέπουν αυτά ή μαθαίνουν αυτά που ζήσαν οι παλιές γενιές, θέλουν να επιστρέψουν πίσω.

Everybody, yeah. Είναι η Σίμπιλ Σέπερτ, η συμπροταγωνίστρια του... Να, αυτά παθαίνεις. Του Μπρους Γουίλις. Στην... στο Moonlighting. Την σειρά, την τηλεοπτική, που την είδαμε και εδώ στην Ελλάδα. Η Sin Detective με τον Μπρους Γουίλις. Σίμπιλ Σέπερτ, η οποία έχει εξαφανιστεί παραδόξως. Είδα κάπου κάτι νέα της, αλλά δεν ήθελα να τα διαβάσω. Δεν ήθελα να διαβάσω κάτι άσχημο. Οπότε το προσπέρασα. Ο Sting, ο γνωστός Sting, ο πατριάρχης των πολλής, είπε ότι, παιδιά, εγώ δεν θα αφήσω δραχμή στα παιδιά μου από αυτά τα οποία έχω κάνει, να πάνε να δουλέψουν. Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο ρε μεγάλε, έτσι είναι οι fathers, έτσι είναι οι πατέρες.

Γεια σου ρε Νίκο, τελικά δουλεύεις για μένα βλέπω. Πολύ ωραίος ρε φίλε, πολύ ωραίος. Ή μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη, ε. Σε λεμπονάτα. Phil Collins, ο Phil Collins, ο μεγάλος Phil Collins, ο οποίος δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Οπότε, το μόνο πράγμα που μπορώ να πω, όσο αντέξει, όσο αντέξει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι μεγάλος δημιουργός. Your lovely radio. Οδεύοντας προς το τέλος, επέλεξα κάποιες φωνάρες, έτσι να σας αποκοιμήσω. Shirley Bassey, Alain Delon. Thought I'd ring you. Thought I'd ring you. And tell you.

0: Τα χαιρετίσματά μου και στην κυρία Χρυσούλα, στον κύριο Τάσιο.
1: Μου άρεσε πολύ αυτή.
0: Έχεις πολύ καιρό να τα ακούσεις αυτό το τραγούδι. Και εγώ το ίδιο.
1: De te savoir à Paris. Non, je n'ai pas oublié encore. Ni le bain de la fontaine, ni la robe collée sur ton corps.
0: Ωραία τα γαλλικά.
1: Ni les mots du poème. Comment pourrais-je.
0: Αλλά λατρεύω τα ιταλικά.

Να χαιρετήσω τώρα και από την άλλη πλευρά, από το Viber, τον Λευτέρη. Καλό ξημέρωμα, Λευτέρη. Πέμπτης. Παρασκευή λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, αλλά αύριο θα είμαστε μια χαρά. Και θα έχουμε και πολύ γύρι. Γύρι, ναι, ξέρεις, για φτάρνισμα, ξέρω εγώ, ξύσιμο στο δέρμα. Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, μου γράφεις ότι ένας συνάδελφος αμπελουργός έψαχνε όνομα για το κρασί του. Τη γυναίκα του την έλεγαν Νίκη. Φίλος αμπελουργός από την Έδεσα του πρότεινε το «Θες άλλο Νίκη». Τώρα το «Θες» με δύο σίγμα δεν λέει. Θέλει ένα. Και από την άλλη η λέξη «θες» δεν στέκει. «Θέλεις άλλο Νίκη». Έτσι είναι, συμφωνώ. Ή μπορεί να το κάνει πιο international το κρασί του με το «You want something else, Νίκη».

εργασία σου. Να είστε καλά και να συναντιόμαστε για ένα τσιπουράκι. Μέρες που είναι. Γεια σου Γιώτα Κοντού. Καλησπέρα Γιώτα Κον, με τα σελεμπονάτα σου λόγια που γράφεις.

Εν τω μεταξύ, Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, κάτι άλλο που συμβαίνει είναι το εξής. Καθότι η Nike με τα διάσημα παπούτσια έχει κατοχυρώσει το όνομα Nike, που σημαίνει νίκη, θα πρέπει να γραφτεί στο μπουκάλι, στα αγγλικά βέβαια, η λέξη Nike. Κάτι που το απαγορεύει. Αλλά όταν έχεις από πάνω τα υπόλοιπα, you want something else, Nike, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Και πάντα μιλάμε για διεθνή καριέρα. Έχουν πέρασει τα ελληνικά κρασιά στις ευρωπαϊκές αγορές και in the United States.

Ο κύριος Πολάνκα και η Dion Warwick. Το υπέροχο τραγούδι «Εσύ και εγώ». 11:56 λεπτά, λίγο πριν το τέλος και της απόψινής εκπομπής. 18 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι η καλύτερη ατμοσφαιρική, έτσι, το ατμοσφαιρικό πέπλο για να κάνεις βολτίτσα στην παραλία, έχοντας και τα ακουστικά βέβαια στον στάτους, για να μην χαθείς. Καλό πρωινό. Ηλιόλουστο. Έχρωμα όνειρα. Σας καληνυχτώ με Big Mabel. What a difference a day makes. Και είναι η διαφορά που κάνει μια μέρα. Blue deal. Τι κάνει μια μέρα να είναι η διαφορά.

διαφορετική. Τα ζήσαμε όλα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Μετά τις 12 ο Άγρυπνος στα παραπολιτικά. When you said that you were mine. Well, what a difference that

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους καινούργιους φίλους που προστάθηκαν στη σελίδα μας στο Facebook. Θα λέμε αύριο στις 10. Είναι κορεσμένο και συνηθισμένο, αλλά το αγαπάμε. Γεια σας. Sweet dreams. The difference.

0: Κάνει φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα από περιάλι. Φακούλα, φακούλα του ψάρα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να συναντηθούμε. Για να γίνει αυτό πρέπει να μας καλέσετε στο τηλέφωνο και να δηλώσετε συμμετοχή. Σας περιμένει η κυρία Θησαυρούλα στο 211-10-80-880, να διευθύνει την επικοινωνία όπως κάνει όλα τα βράδια της εβδομάδας, εκτός από το βράδυ Παρασκευής και βράδυ Σαββάτου.

0: Είναι ο Ηλίας Σελιμάς στα μηχανήματα των ήχων και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Είναι 3 λεπτά μετά τις 12, έχουμε μπει στην επόμενη μέρα, είναι πλέον Πέμπτη. Εύχομαι τα πράγματα να πηγαίνουν πάντα ευνοϊκά στην καθημερινότητα όλων όν. Και σας θυμίζω ότι η εκπομπή πάντα είναι και ανθολόγιο, δηλαδή δεν μπορεί να περιοριστεί κάποιος ο οποίος θέλει να συζητήσει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέσαμε ως θέμα. Θα σας πω ποιο είναι το θέμα το σημερινό, άλλοτε το κερνάει κάποιος φίλος από το ακροατήριο και έτσι πιο πολλές φορές το εφευρίσκω εγώ. Άλλοτε είναι άμεσης επικαιρότητος σε σχέση με τα γεγονότα που διαδραματίζονται τριγύρω και άλλοτε είναι ένα γενικότερο ζήτημα που βοηθάει να ανοιχτούν συζητήσεις. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τη φτώχεια, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η φτώχεια είναι ευθέως ανάλογη με τις τιμές που πουλούνται διάφορα προϊόντα καθημερινής χρήσης. Τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, τα πετρέλαια και ούτω καθεξής. Δηλαδή η φτώχεια είναι η κατάσταση, η οικονομική φτώχεια, έτσι. Η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο ή μια ομάδα δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για μια αξιοπρεπή ζωή. Θα μου πείτε η φτωχή είναι αναξιοπρεπής? Όχι. Αλλά όταν νιώθεις ξεκρέμαστος εξαιτίας της ελλείψεως χρημάτων, όταν έχεις περιορισμένη πρόσβαση σε τροφή, στέγη και υγεία και δυσκολία στην εκπαίδευση και στις ευκαιρίες, τότε σου διαλύουν την αξιοπρέπεια. Κάνεις ό,τι μπορείς να την κρατήσεις στη θέση της, αλλά δίνεις τη μάχη. Υπάρχει η απόλυτη φτώχεια, όταν δεν καλύπτονται βασικές ανάγκες επιβίωσης, και η σχετική φτώχεια, όταν κάποιος ζει πολύ χειρότερα σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Θα ήθελα να μου πείτε επίσης και σε τι συνθήκες μεγαλώσατε, αν είχε οικονομική άνεση η φαμίλια ή όχι. Διότι πολλοί από εσάς που ακούτε έχετε βιώσει πολύ δύσκολες καταστάσεις, ειδικά σε παλαιότερες δεκαετίες, και σίγουρα είναι αναμνήσεις που δεν έχουν φύγει ποτέ από το προσκήνιο. 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε να κεράσουμε ένα άσμα όπως κάνουμε πάντα, ξεκινώντας την εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: Τζέσικα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 11 και μισό λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, και πάμε στην πρώτη γραμμή. Είναι ο εκλεκτός φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος. Ανδρέα μου.
2: Μάνο μου, καλημέρα. Και καλημέρα σε όλους.
1: Να είσαι καλά.
2: Και εσύ. Φίλους. Μάνο, η φτώχεια, και είπες βέβαια η φτώχεια η οικονομική,
1: η κοινωνική
2: και, και τα λοιπά,
1: ναι,
2: και τα λοιπά.
1: Και η πνευματική επίσης.
2: Ναι. Και... Κοίταξε, αυτό που πρώτα απ' όλα έρχεται στο μυαλό μας είναι η φτώχεια η οικονομική. Γιατί αυτή είναι που την καταλαβαίνουμε άμεσα και μας χαλάει την καθημερινή, την κάθε μας μέρα. Βέβαια η φτώχεια στην ψυχή, η φτώχεια στο μυαλό είναι πάρα πολύ σοβαρές, αλλά δεν είναι αυτές που μας αγγίζουν πρώτες. Θυμάμαι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια ακριβώς δηλαδή πριν από σήμερα,
1: ναι,
2: του Νίκου Χατζιαποστόλου. Είναι η φτώχεια του Μποέμ. Φτώχεια μέσα στην πλάση τούτη έχει στα πιο καλά παιδιά. Φτώχεια, περιφρονώ τα πλούτη, γιατί έχω πλούτο την καλή καρδιά. Φτώχεια, αντί και σε χάσω, φίλο θα χωριστώ καλό και τα λοιπά. Και κι αν σε παλάτια, τέλος πάντων, φτώχεια κι αν σε παλάτια ζήσω, λέει, εσένα φτώχεια μου, δεν ξεχνώ. Ρωμαδικές ιστορίες από τότε, δεν ξέρω, υπάρχει στο διαδίκτυο και υπάρχει χωρίς διαφημίσεις, ίσως να βρεθεί αυτό και να το βάλεις κάποτε.
1: Ναι, όχι, σήμερα όχι, δεν επιτρέπεται.
2: Όχι βέβαια,
1: ναι,
2: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα, ναι, το καταλαβαίνω απλώς. Σκέφτομαι ότι αν τα χρήματα τα οποία δίνουν οι άνθρωποι για να αδυνατήσουν σε διαιτολόγους και τα λοιπά, ή σε ειδικά Ινστιτούτα Αντινατίσματος, τα μαζεύαμε και τα δίνουμε σε αυτούς που αν αξιοπαθούν και δεν έχουν να φάνε, θα χορτάνε με πάρα πολλούς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κοινωνική αδικία. Σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι είναι φτωχοί, όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι, αλλά γιατί οι συνθήκες τους έχουν κάνει να γεννηθούν σε οικογένειες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, που βρίσκονται σε κράτη τα οποία είναι υπερχρεωμένα και δεν μπορούν να αποδώσει η δουλειά τους. Και έτσι έρχεται εδώ πέρα το θέμα των ίσων ευκαιριών. Είναι δίκαιη η ζωή μας? Πώς είναι δίκαιη, αφού ξεκινάνε παιδιά που γεννιούνται από πολύ πολύ πίσω? Πώς να αναμετρηθούν μετά τα παιδιά? Δηλαδή τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομικές δυνατότητες πάνε καλά η ζωή τους? Όχι. Όχι οπωσδήποτε, γιατί μπορεί πολλά από αυτά να παρασύρονται και τα χρήματα να τα κάνουν τεμπέλικα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σιγασμένα, επίσης.
2: Σιγασμένα, ναι. Ο πλούτος έχει αντιμετωπιστεί ακόμα και από την... Βλέπεις τώρα, φαίνεται σαν ένα πετάγμα από το ένα στο άλλο.
1: Όχι, αφού...
2: Δεν είναι ότι πετάγομαι, είναι ότι για να σκεφτείς πάνω στη φτώχεια πρέπει να λάβεις υπόψη σου πάρα πολλά στοιχεία που σχετίζονται με αυτή. Και έτσι οι πρώτες σκέψεις μου είναι να μαζέψω τι έχει υποθεί σχετικά. Ακόμα και η χριστιανική θρησκεία δεν έχει αποφανθεί ξεκάθαρα με τον πλούτο τι γίνεται. Κάποιοι Αλεξανδρινοί πατέρες λένε ότι δεν είναι κακός ο πλούτος, κακή είναι η χρήση του.
1: Ναι.
2: ο Μέγας Βασίλειος όμως δεν συμφωνεί. Τι έκανε, αυτό ήταν πολύ πλούσιο παλικάρι. Πολύ πλούσιος και είπε ναι. Και η ίδια η ύπαρξη του πλούτου δηλώνει κάποια διαταραχή στην ισορροπία και στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί. Αυτή η υπεράξια πώς ισορρέφθηκε στα χέρια κάποιου. Η ίδια η ύπαρξη του πλούτου είναι αμάρτημα για τον Μέγα Βασίλειο, γι' αυτό και τα σκότησε όλα, τα έδωσε όλα. Έκανε τη βασιλιάδα. Γιατί σου λέει δεν πρέπει να υπάρχουν φτωχοί σήμερα. Το σήμερα ήταν τέταρτο αιώνα, σε καταλαβαίνεις εννοώ.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Από τότε δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και το πρόβλημα παραμένει. Και το ερώτημα είναι, φταίω που είμαι φτωχός? Γιατί μπορεί να φταίω που είμαι φτωχός. Μπορεί να είχα και να τα έπαιξα στα ζάρια. Πρέπει να με λυπηθεί ο άλλος. Ναι, πρέπει να σε λυπηθεί μέχρι να βάζει μυαλό. Όχι, δεν πρέπει να σε λυπηθεί, θα πει κάποιος. Πάντως, όλοι οι φτωχοί δεν είναι ίδιοι. Η φτώχεια, πολύ σωστά είπες, ότι ορίζεται όταν υπάρχει απουσία βασικών αγαθών ζωής. Στέγαση. Δεν έχω που να μείνω. Μένω στον δρόμο. Είμαι φτωχός. Έχω που να μείνω, αλλά δεν έχω να φάω. Είμαι φτωχός. Μπορώ κάπου να μείνω και έχω κάτι να φάω, αλλά είμαι γυμνός. Δεν μπορώ να ντυθώ, δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Πάλι φτωχός είμαι. Σχετικά είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι έχει υποθεί στη νεότερη λογοτεχνία? Α, πλούσιος εστίν ο εν το λίγο αναπαυόμενος, λέει η Ιορδανίδου, συνδοξάνδρα της, και αυτό βεβαίως δεν είναι δικό της, το έχει πάρει από παλιότερους διανοητές. Ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος αρκείται στα λίγα. Είδες τι λένε, την υγειά μου να έχω και είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Πράγματι, ο άνθρωπος αν έχει την υγεία του, θέλει τα πολύ βασικά του. Κάπου να κοιμηθεί, να έχει να κοιμηθεί, να έχει να φάει ένα φαγητό απλό και να μπορεί, ας πούμε, να στεγαστεί. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο κάνει. Δεν είναι φτωχός, αν έχει τα απαραίτητα. Μπορεί να μην ζει πολύ καλά. Και βέβαια, με το θέμα της φτώχειας και πώς ορίζεται και από πού και ως πέρα, μέχρι πού δεν είσαι φτωχός και από ποιο όριο και μετά θεωρείσαι φτωχός, ακόμα και ανέκδοτα έχουν υποθεί, λέει, φτώχεια καταραμένη. Το τυρί ήταν μουχλιασμένο, το κρασί ήταν παλιό και το χαδιάρι ήταν κατάμαυρο. Ηρωνεύονται. Το μαύρο χαδιάρι είναι πανάκριβο. Το μουχλιασμένο τυρί είναι το ακριβό γαλλικό τυρί και το παλιό κρασί είναι μια περιουσιακό τυρί. Λοιπόν, εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ για να τακτοποιήσω κάπως αυτή την άτακτη ως τώρα σκέψη μου είναι ότι φτωχό θεωρώ τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά στερείται τα βασικά αγαθά της τροφής, της στέγης και της ένδυσης. Από εκεί και πέρα ένα ραδιόφωνο να έχω, μιλάω προσωπικά τώρα, ένα ραδιόφωνο, έλεγα μικρός, γιατί μεγάλωσα χωρίς να μου περισσεύει τίποτα, αλλά και χωρίς να μου λείπει τίποτα από τα βασικά.
1: Ναι.
2: Έχω ένα πολύ μεγάλο αρχείο από τα προγράμματα των θεάτρων της Δευτέρας, της Τετάρτης και της Κυριακής του ραδιοφώνου, με τις διανομές, ποιοι πέσανε, ακούω τη φωνή της Χατζιαργύρη, του Τζόγια, τους ακούω, του Κοτσόπουλου, ακούω τον Διαμαντόπουλο, την Αλκαίου στα αυτιά μου, την Αρώνη, και νιώθα ότι δεν μου λείπε τίποτα. Εδώ είναι ότι έρχεται η πνευματική πλευρά του ανθρώπου, η κουλτούρα, η πραγματική κουλτούρα, κουλτούρα σημαίνει παιδεία, έτσι. Και οι γονείς μου, δόξα τω Θεώ, μπορεί να μην είχαν χρήματα οι άνθρωποι, αλλά σε αυτό το πράγμα με οδήγησαν, δεν με στέρισαν και έτσι μπορούσα και αυτό το οποίο έλειπε ως παραπανήσιο στα υλικά αγαθά, μου περίσσευε στα πνευματικά αγαθά. Και όταν έχεις τι να κάνεις με τα πνευματικά πράγματα, έχεις πάντα ενδιαφέρον ζωής, δεν χάνεις τον καιρό σου, τα αποταμιεύματά σου αυτά μένουν και σε συνοδεύουν για όλη τη ζωή, γιατί δεν καταντάς άνθρωπος δυστυχισμένος επειδή του λείπουν τα περιτά.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι επειδή τους λείπουν τα παραπανήσια, όχι επειδή τους λείπουν τα βασικά, αναγκαία. Ναι, αναγκαία. Ναι. Πρέπει να βοηθιόμαστε με την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα που πρέπει να έχει ένας υπεύθυνος πολίτης μεταξύ μας, να βοηθιόμαστε, να βοηθάμε τους ανθρώπους που αναξιοπαθούν, που δεν φταίνε, που δεν τεμπέλιασαν και υποφέρουν, για να δίνουμε ίσες ευκαιρίες ή δυνατόν. Ίσες ευκαιρίες.
1: Πώς κατάφερναν, γιατί και η δική μου οικογένεια, το που το σκεφτόμουν σήμερα, αποκλείεται να έμπαινε στο σπίτι κάτι περισσότερο από 1.100 δραχμές το μήνα.
2: Ναι.
1: Όταν ήμουν μικρό παιδί.
2: Ναι, ναι.
1: Και αναρωτιέμαι πώς δηλαδή, πώς είχε, βέβαια η μάνα μου ήταν αυτή που κρατούσε τα πάντα.
2: Βέβαια.
1: Αλλά δεν τη ρώτησα και ποτέ πώς το κατάφερνε αυτό, να μην αισθανθώ ούτε μία φορά στη ζωή μου ότι κάτι μου λείπει.
2: Κοίτα να δεις, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που ρωτάς, και εγώ είμαι από τα παιδιά τα μεταπολεμικά. Είμαι γεννημένος στο 50, που είχαν τελειώσει οι ιστορίες του πολέμου στη χώρα μας και ένιωσα ότι και οι δικοί μου άνθρωποι, αλλά και στην περιοχή μας, στη γειτονιά και παραπέρα, και συγγενείς και φίλοι, είχαν φτάσει στο μηδέν. Και έχοντας φτάσει στο μηδέν οι ίδιοι, κάθε τι που βάζαν μέσα στο σπιτικό τους, το παραμικρό, το εκτιμούσαν και τους αρκούσε. Γιατί ήταν οι άνθρωποι, οι γονείς μας, και οι δικοί σου γονείς, άνθρωποι που είχαν δει μέσα στον πόλεμο τους πεινασμένους, τους νεκρούς που πεθαίναν από την πείνα, τους σκελετωμένους που τους κουβαράγανε τα καροτσάκια στους δρόμους και τους πηγαίναν σε ομαδικούς τάφους. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν έχουν δει την καταστροφή και το μηδέν και έχουν διασωθεί από βέβαιο θάνατο, καταλαβαίνεις ότι το παραμικρό που έφτανε στο χέρι τους, πόσο το αξιοποιούσανε.
1: Τι το εκτιμούσαν.
2: Το εκτιμούσαν πολύ. Mm. Θυμάμαι μια γυναίκα, μητέρα φίλων μου, η οποία καταγόταν από την Ήπειρο, από την Άρτα συγκεκριμένα, μιλώντας μου για τη δική της μητέρα, μου είπε ότι όταν πέθανε η μάνα μας, τότε καταλάβαμε πόσο φτωχοί ήμασταν.
1: Τρομερό.
2: Φοβερή κουβέντα,
1: φοβερή,
2: δηλαδή.
1: Φοβερή.
2: Και την έχω ξεχάσει. Που σημαίνει ακριβώς ότι αυτές οι μανάδες, οι ηρωικές μανάδες, και τι έκανε, λέω, κυρία Βουλά μου, η μητέρα σου, να λέει τι έκανε. Για να μην ζηλεύουμε τα άλλα παιδάκια που είχαν καινούργια ρούχα, έπαιρνε το ρούχο μας, το πουλουδάκι μας και μας το ξύλωνε και έβαζε και προσέθετε λίγο μαλλί με ένα άλλο χρώμα και το ξανά έπλεκε. Και εμείς βλέπαμε ότι ήταν ένα άλλο πλωδαράκι, γιατί είχε και άλλο χρώμα μέσα. Και νομίζαμε ότι είχαμε ένα καινούργιο ρούχο. Δηλαδή αυτές οι μανάδες και οι πατεράδες τηρουμένων των αναλογιών στη δική τους δουλειά έκαναν το παν για να μην νιώσουμε τη φτώχεια. Και φροντίσαμε να έχουμε το ψωμί στο σπίτι. Δυστυχώς η κοινωνία μας, όπως εξελίχθηκε, η μεταπολεμική, έφτασε εύκολα στα άκρα. Έφτασε εύκολα στα άκρα και δεν ανέβηκε λίγο-λίγο χιλιοστό-χιλιοστό. Ανέβηκε με άλματα. Και ενώ απ' έξω ήθελε να φορέσει μια γούνα, από μέσα ήταν η γυμνή. Είναι το φαίνεσθε και το είναι.
1: Ή όπως λέει ο λαός, απ' έξω μπέλα-μπέλα, από μέσα κατσιβέλα.
2: Απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα.
1: Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν είχα ακούσει αυτό που είπες εσύ.
1: Ναι.
2: Ξέρω, λοιπόν, που λες. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Οι αναξιοπαθούντες είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τη στοργή των υπολείπων. Γιατί εγώ ευεργετήθηκα στη ζωή, είμαι χρέος της και θα φύγω χρέος της, επειδή ευεργετήθηκα πνευματικά από ανθρώπους που με οδήγησαν και μου προσέφεραν μια εκπαίδευση που δεν θα μπορούσα εύκολα να την έχω αλλιώς. Χρειάζεται βέβαια και ο κάθε άνθρωπος να, αφού οδηγηθεί με καλό παράδειγμα, είναι αναγκαίο να οδηγηθείς με καλό παράδειγμα, να μείνεις αυτό, να πιστέψεις, να έχεις είχα εμπιστοσύνη σε ανθρώπους μεγάλες ηλικίες μου, μεγαλύτερους μου, που τους έβλεπα που παλεύαν για τη ζωή και έπαιρνα παράδειγμα από αυτούς. Όπου στράβωσα, όπου δεν το αξιοποίησα, δεν το αξιοποίησα με δική μου ευθύνη και ευθύνομαι. Πήρα όμως πολύ θετικά παραδείγματα και έχω να, γι' αυτό και έλεγα και χθες, σημασία έχει ο μεγάλος να δώσει το σωστό παράδειγμα. Και από εκεί και πέρα, αν το δώσει, φταίει ο μικρός αν δεν το αξιοποίησε καλά.
1: Εσύ υπήρξε κάποια στιγμή που να αντελήφθεις ότι η οικογένειά σου έχει στριμώγματα?
2: Στο σπίτι μας ποτέ δεν περισσεύαν τα πράγματα για να σπαταλήσουμε, αλλά και ποτέ η μάνα κυρίως, που και εμένα η μάνα ήταν, γιατί ο πατέρας είχε αρρωστήσει, η μάνα η οποία στήριζε το σπίτι, μου στέρισε πράγματα τα οποία ήταν αναγκαία. Απλώς με νουθετούσε ώστε να τα αξιοποιώ, να ασχολούμαι αυτά για να τα αξιοποιήσω και να μην σκέφτομαι ότι μου λείπανε περί τα πράγματα. Έπειτα και η κοινωνία μας ήταν τέτοια που είχε λιγότερα πράγματα. Δηλαδή, στη βιτρίνα υπήρχαν 10 παιχνίδια. Παίρναμε το ένα, μας λείπανε 9. Σήμερα τα παιδιά έχουν 200 παιχνίδια. Αλλά υπάρχουν στη βιτρίνα σε 7 εκατομμύρια. Στα παιδιά σήμερα λείπουν πολύ περισσότερα από τα υπάρχοντα. Από όσα λείπαν σε εμάς, από τα υπάρχοντα. Είναι σόβισμα αυτό που λέω, σοφιστικό λιγάκι, αλλά σε υποσυνείδητο μας λειτουργεί και έτσι. Δεν έχω το κινητό το νούμερο 25, έχω το 19 δυστυχώς. Το 19 πόσο κάνει? Κάνει 500 ευρώ και το 25 κάνει 1100 ευρώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι δυστυχισμένος, γιατί δεν έχεις ένα κινητό των 1100 ευρώ. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, καλά, φυσικά.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και μου κάνει εντύπωση, γιατί καμιά φορά στην πλατεία της Νέας Μύρνης που έχω καθίσει να πιω ένα καφέ, βλέπω στα διπλανά τραπέζια παιδιά που είναι σαφέστατο από την εμφάνισή τους ότι τραβιούνται στην καθημερινότητα με πολλά ζόρια,
2: ναι,
1: να έχουν ένα κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο.
2: Ναι, παιδιά, αυτού πρόκειται. Δηλαδή κάπου,
1: το έχουν πάρει με κάρτα.
2: Ναι, δηλαδή,
1: πληρώνουν
2: ναι,
1: γραμμάτια που λένε.
2: Ναι, ναι. Δεν θα φτάσω στο σημείο να απολυτοποιήσω το πράγμα και να πω «Α, αυτοί φταίνε, αυτοί και αν δεν γινόταν αυτό, τα ήταν όλα με λίγα άλλα».
1: Όχι, καλά.
2: Αλλά θα πω, ο καθένας πρέπει να κοιτάζει πού φτάνουν τα πόδια του, να μην βγαίνουν έξω από το στρώμα του.
1: Ναι, το πάπλωμα.
2: Δηλαδή, ναι. Έτσι, αυτό πάπλωμα σου ήταν, το πάπλωμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάζουμε και την δική μας ευθύνη, τι μπορούμε να κάνουμε σε μια κατάσταση και να φροντίζουμε όσο μπορούμε να αλλάξουμε. Και η κοινωνία πρέπει να δείχνει ευαισθησία, ενσυναίσθηση και να βοηθάει, να αλληλοβοηθιέται. Γιατί κακά είναι τα ψέματα. Η πολιτεία το ξεχνάει. Η κοινωνία είναι που κρατάει. Η κοινωνία είναι που ανοίγει την πόρτα. Η πολιτεία πολλές φορές και να θέλει δεν τα καταφέρνει. Πολλές φορές δεν θέλει. Και κάποιες άλλες θέλει να μην. Η κοινωνία πρέπει να κρατήσει την ευαισθησία της και να λειτουργήσει ανθρώπινα.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, απαντώντας το ερώτημα που έθεσα σε ένα πριν από λίγο,
2: ναι,
1: ότι όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, στη Δευτέρα, κάπου εκεί, με καλέσανε σε ένα σπίτι που κάποιος γιόρταζε. Ένας συμμαθητής. Και
2: ναι,
1: την προηγούμενη μέρα είχε τρυπήσει από πάνω, εξαιτίας του νυχιού μου προφανώς,
2: ναι, ναι, ναι,
1: το παπούτσι.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ακόμα το θυμάμαι, δηλαδή,
2: βέβαια,
1: την απελπισία που με έπιασε.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Είχα περάσει τη μισή μέρα προσπαθώντας να βρω έναν τρόπο να κρύψω.
2: Να το κρύψω.
1: Που δεν κρυβόταν, φυσικά.
2: Όχι. Ναι. Τέτοια. Τέτοιες αβαρίες έχουμε και όταν δεν μας, όταν είμαστε σε ένα χαμηλό οικονομικό επίπεδο, αλλά από την άλλη πλευρά και αυτές ακόμα, αν έχουμε την κατάλληλη συμπαράσταση, μπορούμε να τις κάνουμε να μας χαλιβώνουν. Γιατί να εκτιμούμε περισσότερο τα πράγματα, να μην τα πετάμε, να προσέχουμε τις αγορές μας, να πάρουμε το κατάλληλο πράγμα, να μην σκορπάμε τα λεφτά μας, να πάρουμε και φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και τ' άλλο. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα που τι μου θυμίζει με αυτό που είπες. Στο σχολείο Είχαμε 10 τμήματα στην κάθε τάξη και οι καθηγητές μαζευόμασταν και βγάζαμε ένα κοινό θέμα για τις εξετάσεις. Αλλά εγώ κάποιοι είχα πάρει ανάποδες, γιατί τα θέματα που βάζαμε ήταν, αδερφέ μου, χαζαμάδες. Δηλαδή δεν ακουμπούσαν την κάρδια του παιδιού. Έχεις έναν έφηβο τώρα απέναντί σου και βάζεις βλακίες, χαζοθεωρητικολογίες. Βάλου κάτι να το να το θυμάται, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Και θυμάμαι μια χρονιά διαφοροποιήθηκα έντονα και φυσικά ξέρεις ότι δεν αρέσει στους προϊθαμένους να διαφοροποιούνται κάποιοι καθηγητές. Θέλουν όλοι μαζί να είναι τρέντι, να είναι στην αγέλη της γαλοπούλας, ας πούμε.
1: Mm.
2: Ναι, και έβαλα ένα θέμα από το Μέγα Βασίλειο που είχε πει ότι το φόρεμα που φαίνεται στη δουλάβα σου, το λέω τώρα στα νέα ελληνικά, δεν είναι δικό σου. Είναι του γυμνού. Mm. Και το παπούτσι που σαπίζει στην παπουτσοθήκη σου δεν είναι δικό σου. Που σαπίζει σημαίνει που το έχει και αφόρετο και περιμένει.
1: Ναι.
2: Είναι του ξυπόλυτου. Τελείωσε.
1: Ναι.
2: Σχολιάζε. Δηλαδή χρειάζεται να κινητοποιούμε και τον εαυτό μας τον ίδιο απέναντι σε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, όπου δεν υπάρχουν τις ευκαιρίες. Πραγματικά δεν μπορεί να είσαι ντυμένος όπως όλα τα άλλα παιδιά όταν δεν έχεις χρήματα, και κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό. Και να τελειώσω αυτά τα που λέω. Πολλές φορές και στα σχολιά, ακόμα και δάσκαλοι που είναι ευαισθητοποιημένοι και ευγενικοί και τα λοιπά, χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάνουν κάποια λάθη. Θυμάμαι όταν ήμουνα νεαρός στην εκπαίδευση, είχα πάει σε ένα σχολείο μετά από αυτό στο οποίο συναντηθήκαμε, στο δεύτερο από τα τρία σχολεία στα οποία έχω διδάξει, και μου είπε μια συνάδελφος, που μου λέει, τι βλακία έκανα. Τι βλακία έκανες, λέω, αυτή ήταν, είχε 10 χρόνια προεπηρεσίας. Μου λέει, δεν επιτρεπόταν να το κάνω αυτό. Τι έκανες, λέω. Μου λέει, έβαλα θέμα έκθεσης στη Δευτέρα Γυμνασίου, το σπίτι μου. Και λέω κι εγώ, περιγραφικό θέμα έβαλα, λέω, τι ήταν το φοβερό πρόβλημα. Γιατί συνήθως στην πρώτη γυμνασίου βάζαμε περιγραφικά θέματα, ο γάτος μου, ξέρω εγώ, κτλ. Τη Δευτέρα γυμνασίου βάζαμε αφηγηματικά, πώς τα πέρασα από καλοκαίρι διακοπές. Και στην τρίτη γυμνασίου βάζαμε θέματα τα οποία, από τα οποία ζητούσαμε και να πούν τα παιδιά τι βλέπουνε, αλλά και τι αισθάνονται και τι σκέφτονται. Τι σκέφτονται.
1: Σωστό,
2: δηλαδή,
1: σωστό.
2: Ναι. Τι αισθάνομαι και τι σκέφτομαι όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα νεοκλασικό γκρεμισμένο σπίτι.
1: Mm.
2: Και πια τρίτη γυμνασίου περιμένεις να έχεις και αυτό. Λοιπόν, και τι είχες κάνει, μου βάλα το σπίτι μου. Και εσύ διαβάζουν, λέει, μια έκθεση και έγραφε. Περιμένοντας το πρωί στο λεωφορείο να φύγει να με πάρει για να με πάει στο σχολείο, κάνω μακρινούς περιπάτους στον κήπο μου. Τι ζούσε, ξέρω εγώ, σε κάποια επαγγελία που ζούσε.
1: Mm.
2: Το παιδί. Δεν μπορούσε. Εκφραζόταν ό,τι ήξερε, ό,τι ένιωθε, ό,τι βίωνε. Σκέψα αυτό το πράγμα τώρα να διαβαζόταν στην τάξη, πόσα παιδάκια που μένουν σε μικρά διαμερίσματα θα διαρωτώνται κτλ. Λοιπόν, αυτά μάνω. Η φτώχεια είναι μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό. Η κοινωνία πρέπει να την αντιμετωπίζει όσο μπορεί. Η πολιτεία όμως που έχει την ευθύνη πρέπει να μην κάνει το χάσμα μεγαλύτερο ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους, και οι άνθρωποι που έχουν λίγα να κοιτάζουν να τα αξιοποιούν όσο περισσότερο, όσο καλύτερο γίνεται, όπως και αυτοί που είναι λίγο φαγητάκι να μασάνε καλά για να έχουν πολύ ώρα την τροφή στο στόμα τους. Τι να κάνουμε, έτσι, και να ζητάμε το καλύτερο. Στέργε τα παρόντα και ζήτη τα βελτίω. Σιγά σιγά και το αύριο να είναι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
2: Εγώ, Μάνο μου, γεια.
1: Γεια και χαρά.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Να έρθω στο μαγαζί σου να τα πούμε. Και εγώ το δικό μου το μαγαζί τι να το κάνω. Να το κλείσω δηλαδή.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 39 λεπτά μετά τις 12. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Και πάμε τώρα σε μια κυρία που είναι στην Ευελπίδων κοντά, μάλλον την οδό Ευελπίδων βέβαια, η κυρία Γεωργία που επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας, από ό,τι μου λέει η Σταυρούλα. Κυρία Γεωργία μου, καλημέρα σας. Κυρία Γεωργία. Ναι. Σταυρουλά,

0: Έλα Γεωργία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου, καλά, τι κάνεις, καλά,
0: καλά, μια χαρά είμαι, καλά.
1: Είμαι μανιώδης θαυμαστριά σου και δεν έχω κατορθώσει ώστε να μιλήσω.
0: Γιατί, γιατί δεν έχεις κατορθώσει? Εννοείς δεν... Δηλαδή, ποιος ήταν ο δισταγμός?
1: Αυτό που λέμε, ο δισταγμός. Και σήμερα είπα να πάρω, και συγχωρέστε μου για το μέταλλο της φωνής, γιατί έχω και αλλεργία σήμερα, λέω θα πάρω. Ή σήμερα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα, και ήθελα οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί σας.
0: Okay. Λοιπόν,
1: το σημερινό θέμα με άγγιξε πάρα πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, δηλαδή... Αναφερόμενοι στη λέξη φτώχεια, θα ξεκινήσουμε από τα καθημερινά, αυτά που τα ζούμε όλοι, και βέβαια αφορά πρώτα-πρώτα τα προστοζήν, ακόμη και άτομα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ, μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα για το προστοζήν. Παρ' όλα αυτά ταλαιπωρούμεθα και από διάφορους άλλους παράγοντες, από λογαριασμούς, να μην πω αυτά τα κοινά που τα ξέρουν όλοι, αλλά πιστεύω ότι κάπου είμαστε και μια καταλυτική κοινωνία, δηλαδή... Παίρνουμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε, έχω την εντύπωση, μερικοί άτομα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και πιστεύω, θυμάμαι τώρα τα λόγια ενός φιλόσοφου, που έλεγε το χρόνος και το χρήμα δεν πρέπει ποτέ να ξοδεύονται άδικα.
0: Ναι.
1: Και άστοχα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, τουλάχιστον στην περιοχή που ζω, γιατί έχω κι άλλο ένα σπίτι που πάω, τακτικά, τώρα παίρνω από Ευελπίδων.
0: Ναι.
1: Βλέπω πάρα πολλά στα σκουπίδια, χωρίς να θέλω, πετάνε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν φάει.
0: Έτσι, δηλαδή,
1: και, δηλαδή δεν υπάρχει, και μετά από την πρακτικότητα της λέξης φτώχεια, που είναι η καθημερινότητά μας τέλος πάντων, ως προς το ζήν, βλέπω και άλλα πράγματα. Δηλαδή για μένα πιο χειρότερο είναι η πνευματική φτώχεια, που αναφέρεται βέβαια σε πολλά. Έχει πάρα πολλά... παρακλάδια αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει εντιμότητα. Έχουν χαθεί οι παλιές ηθικές αξίες, χωρίς να είμαι προγονόπληκτη. Λατρεύω τις ηθικές αξίες και συνεχίζω βέβαια τη σημερινή εποχή τη ζω όπως πρέπει να τη ζήσω, αλλά αν δεν κρατήσουμε, νομίζω, Μάνο μου, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου σε αυτό, αν δεν κρατήσουμε κάποια πράγματα βασικά, τον πυλώνα, ας πούμε, τη ζωή μας, νομίζω ότι καταστρεφόμαστε. Χωρίς να είμαι προγονόπληκτη, έτσι.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις δίκιο.
1: Και θέλω να πω ότι, δηλαδή, προτιμούμε να πετάξουμε παραδείγματος χάρη παρά να το δώσουμε. Επανέρχομαι πάλι στο πρώτο σημείο, παρά να το δώσουμε στον διπλανό μας που βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα.
0: Μου φέρνει αυτό που λες, μου φέρνει στο νου μία κουβέντα που ήρθε. Όχι κουβέντα, ένα μήνυμα που ήρθε χθες, ένα email.
1: Ναι.
0: Από έναν άνθρωπο που λέει ότι στη Νέα Σμύρνη, μου λέει αγαπητέ, υπάρχει μια αγορά λαϊκή βιολογικών προϊόντων.
1: Μάλιστα.
0: Όταν κλείνει η λαϊκή, όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι εκεί πετάνε στα σκουπίδια ντομάτες, πατάτες, κεράσια, ό,τι τους έχει περισσέψει.
1: Ναι. Μπορούν να
0: πάει, λοιπόν, ναι, πάει λοιπόν και λέει εδώ πέρα είναι κανείς αφεντικό. Και του υπέτυξαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τέλος πάντων ο ελεγκτής τρόπον της λαϊκής, πώς να το πω, το αφεντικό εντός εισαγωγικών.
1: Να μην το πω με άλλη λέξη από
0: ναι,
1: την τάφα.
0: Λοιπόν, και πάει κοντά και του λέει γιατί το κάνετε αυτό, εδώ παρακάτω έχει ένα ίδρυμα, γιατί δεν τα πάτε εκεί. Λέει προσφέρεστε να φέρετε ένα φορτηγάκι να τα φορτώνετε, να τα πηγαίνετε εσείς. Δηλαδή...
1: Έχουμε φτάσει...
0: Δεν πάντων, δηλαδή είναι ξεφτύλα και μόνο... Τι λες ρε Βούρλο.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη, τι λες δηλαδή. Πες με συγχωρείτε, έχετε δίκιο, φτάνει.
1: Ναι, ως εκεί.
0: Γιατί ως εκεί, γιατί κάνεις τον άλλο να σε αντιπαθήσει και να μην πατήσει ξανά το πόδι του στη
1: μα
0: λαϊκή.
1: Μα είναι και άδικο, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Καλά,
1: είναι
0: ότι, μα είναι, βεβαίως είναι. Ναι, μα δεν είναι όλοι οι άνθρωποι.
1: Γνωρίζω ένα μεγάλο κατάστημα στο Κολωνάκι, το οποίο πηγαίνω εκεί και τρώω, και όταν περισσεύουν κάποια τρόφιμα, δηλαδή μαγειρευμένα, έτσι, τα δίνει στους υπαλλήλους του.
0: Ναι, πάλι
1: και όταν
0: καλά.
1: Ορίστε.
0: Πάλι καλά, λέω.
1: Όταν υπάλληλοι δεν θέλει κάποιο από αυτού, ξέρω για τον χυψή λόγο, τα δίνει σε άστεγους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω το όνομα, το ξέρει και εσύ,
0: δεν
1: το γνωρίζει αυτό το πρόσωπο.
0: Τέλος πάντων.
1: Όπως είπε, υπάρχει ένα πολυκατάστημα στην Ομόνοια που κάνει το ίδιο και αυτό.
0: Mm.
1: Δηλαδή βοηθάει κάποιος πιστεύω ότι μπορεί να δώσει μια κοινωνική βοήθεια με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μα ότι μπορεί. Αυτό να μου πεις ότι...
1: Αρκεί να είμαστε λίγο άνθρωποι. Έχω κάνει πολλές φορές, θα πω κάτι, αλλά δεν θέλω να εκλειφθεί σαν εγωή, σαν υπεροψία από μένα. Δεν έχω στη ζωή μου, γεννήθηκα Αθήνα, δεν μου έχει λείψει κάτι σε μένα, έτσι, γιατί το μικρότερο παιδί. Ναι. Παρόλα τα αυτά, έχω κάνει πολλές εθελοντικές εργασίες, έχω προσφέρει. Με πολύ χαρά και αγάπη. Γιατί το νιώθω και γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε άνθρωποι αν δεν βοηθάμε και το διπλανό μας. Ναι, οκ, ναι, okay, περνάς καλά εσύ. Ο άλλος όμως δίπλα.
0: Έλατε.
1: Τι κάνει. Και πάντα μην τα ρίχνουμε στις κυβερνήσεις. Γιατί θέλω δηλαδή να πω σχετικά. Δεν αναφέρομαι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάτι, κάποιος γίνεται εξουσία, φοράει άλλα ενδύματα και αποστασιοποιείται από αυτά που έχει πει στην αρχή. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος όλων των...
0: Φοράει παροπίδες και σαμάρι στην πλάτη του. Αυτό, αυτό κάνει. Διότι όμως, γίνεται ξαφνικά φερέφωνο όλων εκείνων οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκμεταλλεύονται το δυναμικό... Το εργατικό της χώρας, κάθε φορά, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει όμως. Αυτούς τους κυρίους κάποιος τους ψηφίζει.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν από μόνοι τους.
0: Όχι, μόνο το Παπαντόπουλο
1: οπότε,
0: και το Πατακό.
1: Έχουμε ευθύνη, γιατί. Ναι. Έχουμε φοβερή ευθύνη. Ναι. Γιατί όταν πάει κάποιος να ψηφίσει, δεν είναι μόνο μια πολιτική πράξη, είναι και μια κοινωνική πράξη. Ναι. Όπου πιστεύει κανείς κομματικά, ας το πούμε, το λέω λίγο πιο απλά, έχει δύο ποδάρια. Το ένα είναι πολιτική υπόσταση, ας το πούμε, και το άλλο είναι κοινωνική. Δεν είναι έτσι απλό το θέμα, ελαφρά την καρδία. Παρά έχουμε συνηθίσει να ψηφίσουμε αυτοί που θα μας βολέψουν, με αναπάσα, δηλαδή με κάθε τρόπο, έτσι, ή θα μας βοηθήσουν στις επιχειρήσεις μας, ή ξέρω εγώ, θα βοηθήσουν τα παιδιά μας να μπουν σε μια δουλειά, ακόμη και τώρα. Αυτή είναι η προσδοκία μερικών ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Και το άκουσα προχθές και λέω, βρε παιδί μου, δεν βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε, ότι όλος ο κόσμος. Και με αρχηγό τον κύριο Τραμπ, τέλος πάντων το λέω και κύριο. Δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι δεν είναι άνθρωπος. Λοιπόν, δεν πρέπει εμείς να είμαστε λίγο πιο συντονισμένοι και λίγο πιο πιαγμένοι, ούτως ώστε... Να, εκεί έρχεται μάνο μου, ναι. Η πνευματική φτώχεια. Εκεί έρχεται μάνο μου.
0: Αν μπορώ να σου πω κάτι, αλλά να με ακούσεις όμως.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι. Φταίνε... Άκουμε, φταίνε και οι πολιτικοί και έχουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Διότι οι άνθρωποι είναι. Ναι, βεβαίως. Αλλά πρέπει να με αφήσεις να πω το επιχείρημά μου.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι. Πρόσεξε το όμως.
1: Ναι.
0: Λέω ότι φταίνε οι πολιτικοί διότι οι άνθρωποι είναι εκπαιδεύσιμα όντα. Και θα μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και θα είναι. Και είναι και θα είναι.
0: Μα δεν αλλάζει το ανθρώπινο είδος. Ναι. Αν ήταν, θα είχε αλλάξει και θα είχαμε γίνει ποντικομαμές. Από τον Άρη. Λοιπόν, λοιπόν το ζήτημα είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας αυτό που είναι αυτονόητο στο δικό σου το μυαλό να το κάνει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να βγει ένας πρωθυπουργός και να προτείνει αυτό που είπες τώρα. Δεν λέω ποιος, οποιοδήποτε. Όχι να βγαίνουν και να λένε η καλύτερη λύση για να βγατήσετε τα λεφτά σας είναι να τα βάλετε στο χρηματιστήριο και μετά τους φάγανε τα λεφτά των ανθρώπων. Τα χρηματιστήρια.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε το λοιπόν, θέλανε.
0: Το ζήτημα είναι αν το θέλανε ή όχι. Μα βεβαίως η ξεφτύλα παίχει διάφορες μορφές. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το θέλανε. Το ζήτημα είναι γιατί τους επέτρεψες να το θέλουν. Γιατί τους άνοιξες την πόρτα να δούνε αυτή την αηδία. Ναι, μα, τι, μα αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή σε άλλες κοινωνίες αυτοί οι οποίοι θα έπραταν κάτι ανάλογο θα ήταν στη φυλακή.
1: Σωστά.
0: Δεν θα ήταν ηρωοποιημένοι. Δεν θέλω να πω
1: έχει
0: ονόματα
1: δει,
0: τώρα.
1: Έχει κανένας να έχει μπει φυλακή σε εμάς.
0: Μα δεν είναι. Γι' αυτό σου δίνω παράδειγμα άλλων χωρών. Οι οποίοι εξωθούν τους κοινοβουλευτικούς τους διάφορους ας πούμε να παραιτηθούν οι ίδιοι πριν τους παρατήσουν τα κόμματα.
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Είναι και ένα άλλο φαινόμενο επειδή αναφέρεσαι εκτός Ελλάδας. Παρετούνται και μόνοι τους.
0: Καλά, δηλαδή... μα παρετούνται γιατί ξέρουν ότι για να σώσουν την αξιοπρέπειά τους παρετούνται πριν τους παρετήσουν.
1: Ναι, αλλά έχουν... γιατί δεν το κάνουν.
0: Μα γιατί η δική μας είναι άλλη ράτσα.
1: Αυτό
0: εδώ είναι. Πέρα είναι κουνημένοι εγκέφαλοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για το πίμνιον, πολιτικοί και παπάδες, ας πούμε.
1: Καλά.
0: Ναι, όχι, μην το
1: κράτος
0: ανοίξουμε. Ναι, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό.
1: Όχι.
0: Το είπα έτσι σαν για να συμπληρώσω
1: θέμα.
0: Τη φράση. Λοιπόν, οι πολιτικοί δεν μοιάζονται. Αυτό είναι το μεγάλο
1: είναι
0: πρόβλημα. Μα
1: πολύ
0: δεν μοιάζονται. Εσύ δεν το πιστεύεις, Γεωργή, αυτό. Πιστεύεις ότι μοιάζονται, ότι κοιμούνται το βράδυ με την αγωνία, ότι υπάρχουν νηστικά παιδιά. Στη, ξέρω εγώ, 500.000 νηστικά παιδιά το βράδυ και 500 ξυπνάνε το πρωί και δεν έχουν από ποτήρι γάλα να πιούνε.
1: Αυτοί κοιτάνε πού θα πάνε.
0: Μα δεν με νοιάζει τι κοιτάνε. Ό,τι θέλουν ας κοιτάνε. Τα πισινά τους στον καθρέφτη ας κοιτάνε. Εμένα το ζήτημά μου είναι άλλο. Προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν ενδιαφέρονται. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα αλλάξουμε τακτική στην ψήφο μας.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξουμε τακτική.
1: Δυστυχώς,
0: θα μου
1: πεις,
0: μα ψωνίζουμε από το καφάσι. Αλλά μέσα στο καφάσι έχει η μισά πια πράγματα. Δεν έχει, ξέρω εγώ, ντούρα μήλα. Έχει έτοιμα να βγουν τα σκουλίκια από μέσα, δηλαδή.
1: Είναι αυτό που λέμε, ότι ο μονόθαλμος κυβερνάει τους τυφλούς. Αλλά και πάλι είναι και αυτός ανάπηρος.
0: Όχι, γιατί εγώ ξέρω ένα σωρό τυφλούς οι οποίοι δεν είναι ανάπηροι, καθόλου ανάπηροι.
1: Ναι,
0: βγαίνουν
1: ναι.
0: στο δρόμο και αλωνίζουν κανονικά.
1: Καταλαβαίνετε ανάπηροι.
0: Όχι, δεν είναι ανάπηροι. Ναι. Δεν αισθάνονται αναπηρία. Όχι.
1: Εγώ το λέω μεταφορικά, δεν το λέω
0: ναι, ουσιαστικά. Ναι, οκ, αλλά μην λέμε τέτοια μεταφορικά και μην λέμε ανάπηρο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γουστάρει, ναι, δεν γουστάρει να πώς το λένε, να υιοθετήσει τον όρο για την πάρτη του.
1: Και μάλιστα
0: η Κοστούλα από την Καλυθέα δηλαδή. Υπάρχουν, η οποία γεννήθηκε τυφλή. Ναι, η οποία
1: σκέφτηκα.
0: Γεννήθηκε τυφλή.
1: Έχει πάει, σύνδεσμο,
0: ναι, έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Έχει πάει 500 ταξίδια και όταν τη ρώτησα.
1: Εκπομπή σου πάλι.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Επειδή δεν έχουν ακούσει όλοι, προσπαθώ να υποστηρίξω το επιχείρημά μου.
1: Ναι,
0: είπε,
1: και
0: λοιπόν, άκουσα.
1: Συγγνώμη, είπα μεταφορικά προς Θεού.
0: Μα τέλειο, φύγαμε από εκεί. Πήγαμε κάπου αλλού τώρα. Γιατί κόλλησες εκεί.
1: Ναι.
0: Λέω, τη είπα.
1: Ναι,
0: καλά. Εντάξει. Εντάξει, Γεωργία, μας πάμε στον επίλογο τώρα.
1: Λοιπόν, ο επίλογος είναι ότι πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο συντονισμένοι και πιο έτσι ενεργοί πολίτες. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα εάν προσπαθούσαμε να δείξουμε μια δραστηριότητα, όπως πάμε και γυμναζόμαστε, ας πούμε, να δείξουμε και μια δραστηριότητα υπέρ του συνανθρώπου μας, το οποίο είναι θέλημα και το ότι καλύτερο, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Μ'
1: άκουσες?
0: Ναι, βεβαίως άκουσα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Και εγώ, Γεωργία μου.
1: Και εγώ. Και

Και θα στρογγυλέψουμε την ώρα, επειδή δεν έχουν απομείνει παρά 2,5 λεπτά, 3 ίσως, με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από τη Συμφωνία Αριθμός 1, την ποιητική του συλλογή. Ύστερα είδαμε πως δεν ήταν πρόσωπα, μα οι σιωπηλές χειρονομίες του ηλιοβασιλέματος, σαν ένας θεός που τον ξέχασαν και από το βάθος του χρόνου καλούσε βοήθεια. Ο ουρανός, αμίλητος και σταχτής, το ίδιο αδιάφορος και για τους νικητές και για τους νικημένους. Είδες ποτέ μες στα μάτια των νικημένων στρατιωτών την πικρή θέληση να ζήσουν? Η δυστυχία σε κάνει πάντα να αναβάλεις. Έφυγε η ζωή, οι φίλοι έχουν χαθεί και οι εχθρονικοί.

0: γλιστρή ήταν μικρόψυχη για να μπορείς να τρέφεσαι από το μίσος σου. Και τα μάτια σου βουρκώνουν, θαμπωμένα ξαφνικά, από τους παλιούς λησμονημένους θεούς και τις παντοδύναμες παιδικές ευπιστίες. Πάνω στα υγρά τσαλακωμένα σεντόνια μαραίνονταν το γέλιο των αγέννητων παιδιών και σμίγουν και χωρίζουν οι άνθρωποι και δεν παίρνει τίποτα ο ένας από τον άλλο. Γιατί ο έρωτας είναι ο πιο δύσκολος δρόμος για να γνωριστούν. Γιατί οι άνθρωποι ζουν από τη στιγμή που βρίσκουν μία θέση στη ζωή των άλλων. Και τότε κατάλαβες γιατί οι απελπισμένοι γίνονται οι πιο καλοί επαναστάτες και μένουμε ανυπεράσπιστοι ξαφνικά σαν ένα νικητή μπροστά στο θάνατο ή ένα νικημένο αντίκρι στην αιωνιότητα. Μεγάλες λέξεις που δεν λέγαν πια τίποτα και τις πετούσαν στους οχετούς. Αχ, εσύ δεν είδες ποτέ το ίδιο το χέρι σου να σε σημαδεύει αλίπητα από το βάθος των περασμένων. Θεέ μου, πόσο ήταν όμορφη, σαν ένα φωτισμένο δέντρο μια παλιά νύχτα των Χριστουγέννων. Συγχώρα με, αγάπη μου, που ζούσα πριν να σε γνωρίσω. Μισώ τα μάτια μου που πια δεν καθρεφτίζουν το χαμόγελό σου. Η πλατεία θα μείνει έρημη σαν μια ζωή που όλα τα έδωσε και όταν ζήτησε και αυτή λίγη επίοικια της την αρνήθηκαν. Χωρίς όνειρα να μας ξεγελάσουν και δίχως φίλους πια να μας προδώσουν, γιατί είπαμε οι άνθρωποι υπάρχουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων ή ένα θάνατο για τη ζωή των άλλων. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Θα πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Η κυρία Γεωργία νωρίτερα, γουρλού, έχει κι άλλη γραμμή που επικοινωνεί πρώτη φορά. Ο αγαπητός Νίκος από Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Νίκο.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μάνο.
4: Καλώς. Έλα τώρα να μιλάμε στον Νίκο. Αφού εξαντλήσαμε τις τυπικότητες. Όχι, αστεία το λέω, καλύτερα είναι.
5: Όχι, εγώ προτιμώ να μου μιλάτε εσείς στον Νίκο και εγώ να σας στο πληθυντικό προς τον παρόν.
4: Για λέγε.
5: Μετά μπορεί και εγώ στον Νίκο.
4: Για λέγε.
5: Πρώτη φορά παίρνω και δεν έχω ακούσει πολλές φορές την εκπομπή. Εγώ έμενα Αθήνα μέχρι το 2013. Σας άκουγα εκεί τα βράδια, γιατί νομίζω κάνατε και τότε εκπομπές. Ναι, ναι.
4: 29 χρόνια. Εδώ και 29 χρόνια.
5: Ναι. Ναι. Δεν είχα πάρει ποτέ. Ναι. Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη από το 2013. Έτυχε τώρα και πώς έτυχε, είχα αφήσει ανοιχτό το ραδιόφωνο και άκουσα την εκπομπή. Θυμήθηκα ότι σας είχα ξανακούσει και μ' άρεσε και πολύ και το θέμα. Και είπα να πάρω κι εγώ. Παρότι έχω λίγο. Πάντα έχω λίγο τράκο όταν παίρνω σε εκπομπές. Πάντα. Ναι, δεν ξέρω, είναι λίγο χαζό αυτό.
4: Κατανοητό. Μα εγώ έχω πάντα, όταν ξεκινάω μετά από 29 χρόνια, το έχω ξαναπεί, όταν ξεκινάει η εκπομπή, πριν να ανάψει το λαμπάκι εδώ πέρα, έχω ταχυκαρδία. Έχω τράκ δηλαδή. Αλλά μετά μου περνάει, το ξεχνάω. Υπάρχει μια δημιουργική διάσταση στο τρακ. Δεν είναι κακό πράγμα το τρακ.
5: Ναι, ίσα, από την άλλη.
4: Όχι, βέβαια, όχι. Από κάθε πλευρά.
5: Όχι, από την άλλη, βέβαια, ζηλεύω κάποιους ανθρώπους που έχουν τεράστια άνεση. Μιλάνε, λες και είναι.
4: Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν τρακ. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν έχουν. Μπορεί να έχουν βρει τον τρόπο να του δίνουν τη διάσταση της εσωτερικής φλόγας. Αυτό νομίζω ότι γίνεται.
5: Ναι, μπορεί.
4: Όλοι οι άνθρωποι έχουν τρακ όταν εκτίθενται. Απλώς ορισμένοι το ξεπερνάνε και το κάνουν δημιουργική αφετηρία.
5: Όχι, μακάρι να το καταφέρω κι εγώ.
4: Το έχεις ήδη καταφέρει.
5: Να είστε καλά. Το θέμα δεν είναι η οικονομική φτώχεια, που εντάξει είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Ναι, βέβαια.
5: Είναι και η κοινωνική, από ό,τι θυμάμαι, και η πνευματική.
4: Βέβαια.
5: Το κοινωνική λίγο με μπερδεύει. Δηλαδή,
4: κοινωνική φτώχεια, θα σας πω. Όταν ήμουν μικρό παιδί και ξέρω εγώ έκανα κάτι που δεν έπρεπε, μου έλεγε η μητέρα μου, η οποία είχε εντοπίσει ότι μου αρέσει να διαβάζω βιβλία και παρά τη φτώχεια της έβρισκε έναν τρόπο και μου έπαιρνε τα βιβλία που ήθελα, μου έλεγε, να σου πω κάτι, αν δεν είσαι κοινωνικά μορφωμένος, όσα γράμματα και να μάθεις θα είσαι πάντα ένα τίποτα.
5: Ναι, να ξέρεις πώς να ευχαριστείς, δηλαδή.
4: Ακριβώς, κάτι αυτό είναι, βέβαια.
5: Ναι.
4: Αυτό είναι η κοινωνική φτώχεια. Ναι. Το να μην καταφέρεις να ευχαριστείς όπως πρέπει. Το να μην σε νοιάζει αυτό που λέγαμε πριν, το να πετάς τα πράγματα που ουσιαστικά δεν ανήκουν σε σένα, όπως έλεγε ο κύριος Μωρίκης νωρίτερα, δηλαδή το παλτό σου που φθύρεται από το σκόρο στην τουλάπα και δεν το έχεις φορέσει ποτέ, δεν ανήκει σε σένα, ανήκει σε ένα γυμνό.
5: Αλλά είναι καλύτερο να το.
4: Ναι, μα φυσικά.
5: Είναι καλύτερο να το δώσω όταν το
4: φοράς. Ναι, δεν είναι το μόνο. Ναι. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι. Το ξέρεις ότι μία φορά μου κατήγγειλε μία κοπέλα ότι δούλευε σε ένα φούρνο που πέταγε τα ψωμιά που μένανε, αλλά δεν επέτρεπε στο προσωπικό να πάρει τα τυροπιτοειδή, ας πούμε, που μένανε. Δεν επέτρεπε. Τα πέταγε απλώς στο σκουπιτοτενεκέ.
5: Με ποια αιτιολογία.
4: Τίποτα, για να τα αγοράσουν. Ξέρω εγώ γιατί. Α. Ναι.
5: Με αυτό
4: να τρελώνεται. Μα βέβαια, μου το είπε όμως μια κοπέλα στον αέρα αυτό.
5: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια.
4: Δεν σε καταλαβαίνω. Σου φαίνεται αδιανόητο, αυτό εννοείς.
5: Ναι.
4: Ναι, είναι.
5: Παράλογο, χωρίς νόημα. Δεν έχει νόημα αυτό.
4: Κοιτάξτε, στην κουρελαρία που δέρνει ορισμένους ανθρώπους, αυτό είναι το νόημα.
5: Ναι.
4: Το να μην υπάρχει νόημα είναι το νόημα.
5: Κοιτάξτε, Μου έρχεται ο Νικός τώρα.
4: Μπράβο. Καλό.
5: Το βλέπω και εγώ, λέω, και περισσότερο. Εγώ μπορεί να ακούγομαι μικρότερος από ότι είμαι. Είμαι γεννημένος το 75. Δηλαδή έχω πάει στα 50. Δηλαδή έχω προλάβει μια εποχή που δεν υπήρχε αυτό που είπαμε κοινωνική φτώχεια. Ναι. Ήταν πολύ περιθωριακό αυτό. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν λίγη τσίπα. Ή πολύ.
4: Σωστό.
5: Έτσι, αλλά υπήρχε. Υπήρχε. Δηλαδή το αντίθετο ήταν η εξαίρεση, ας πούμε, το δακτυλοδεικτούμενο. Κατά κανόνα οι άνθρωποι ήταν normal. Δηλαδή φρόντιζαν να μην ενοχλούν τους άλλους. Κάναν ησυχία το μεσημέρι. Σε ταβέρνες δεν κάναν φασαρία. Ή αν τα παιδιά τους κάναν φασαρία, τα μαζεύανε με κάποιο τρόπο. Δεν πήγαιναν γυρεύοντας. Τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι μετά το 2000, κάπως μαζί με το ίντερνετ, μαζί με την ιδιωτική τηλεόραση, αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Πάει να έρθει τούμπα, δηλαδή, πάει να γίνει το ανάποδο, το να έχει κανείς να ξέρει να αφαιρθεί, πάει να γίνει εξαίρεση, πάει να γίνει μειονότητα.
4: Ναι.
5: Εκεί το βλέπω να πηγαίνει το πράγμα. Χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι στους καλούς απαραίτητα, γιατί και εγώ έχω κάνει αμαρτήματα, να το πω έτσι.
4: Σύμφωνοι, αλλά όταν αναγνωρίζει κανείς τα λάθη του, έχει κάνει το πρώτο βήμα για να διορθώσει όλη τη ζωή του, ας πούμε.
5: Ναι, είναι καλό να έχει κανείς πέσει συνείδηση του αυτού.
4: Ακριβώς.
5: Για την πνευματική φτώχεια θέλω να πω στο τέλος. Θέλω να πω για την οικονομική λίγο.
4: Να πεις.
5: Που είναι πάρα πολύ βασική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η οικονομική, ο πλούτος είναι, ξέρω εγώ, αντιστρόφως ανάλογος της πνευματικής καλλιέργειας ή της κοινωνικής, του κοινωνικού, το να φέρει κανείς σωστά κτλ. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι κατά κανόνα η ευημερία, ένα σχετικά καλό επίπεδο ευημερίας, βοηθάει και τα άλλα δύο. Δηλαδή βοηθάει και να έχει κανείς χρόνο και διάθεση να διαβάσει, να καλλιεργηθεί, ξέρω, να πάει στο θέατρο, να πάει σινεμά, να ακούσει καλή μουσική, να αναδείξει τον εαυτό του δηλαδή, και να φερθεί καλύτερα. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σχετικά ασφαλής οικονομικά, έχει καλύτερη διάθεση, είναι πιο συνεργάσιμος, πιο ήρεμος, έτσι. Ναι, και το αντίθετο, δηλαδή, αν κάποιος ζορίζεται συνέχεια, και στην Ελλάδα ζοριζόμαστε πια, κλείνουμε 15 χρόνια από το 2010, ίσως και νωρίτερα, που ζοριζόμαστε πάρα πολύ οικονομικά, αυτό δεν βοηθάει. Οι άνθρωποι γίνονται όλο ένα και πιο επιθετικοί, ανάγωγοι, ξέρω εγώ, παράλογοι, παραβατικοί. Έτσι, η φτώχεια δεν βοηθάει. Λέω, το θεωρώ τρελό να μου λέει κανείς ότι η φτώχεια κάνει καλό στην ψυχή. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
4: Και το όχι, αλλά μπορείς να μην την αφήσεις να σου κάνει κακό στην ψυχή.
5: Ναι,
4: αυτό. Δηλαδή, η προσπάθεια που κάνει κανείς για να μείνει μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιάς του, αυτό έχει σημασία.
5: Ναι, αυτό σίγουρα γίνεται. Ναι. Απλά δεν σου αν υπάρχει εκτεταμένη φτώχεια, δηλαδή αν ζούσαμε στην Βενεζουέλα.
4: Καλά.
5: Ξέρω εγώ, ναι. Όταν πρέπει να δουλεύει κανείς, ξέρω εγώ, 10-12 ώρες για να βγάλει το μεροκάματο, δεν του μένουν ώρες μετά. Δηλαδή δεν μπορεί να αναπτυχθεί σαν άνθρωπο. Και το θέμα είναι, η πλάκα είναι τώρα πια, ότι η τελευταία δουλειά που έκανα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ταξιτζής. Okay. Mm-hmm. Και για να βγάλω λίγα χρήματα, έπρεπε να δουλεύω 10 και 11 μέχρι 12 ώρες, που είναι το μάξιμο. Yeah. Και υπήρχαν μέρες που έμπαινα μέσα. Δηλαδή δεν έβγαζα τα έξοδα
4: του ενοικίου.
5: Δεν έφτανα. Έπρεπε να βγάλω 75 ευρώ, πούμε, για να μην μπω μέσα. Κάποιες μέρες έμπαινα μέσα.
4: Yeah.
5: Και αναγκάστηκα και σταμάτησα. Θέλω να πω το εξής. Παίζει ρόλο, αν έκανα την ίδια δουλειά σε μια χώρα λιγότερο αντικαπιταλιστική όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ή στην Ολλανδία.
4: Λιγότερο τι?
5: Αντικαπιταλιστική. Η Ελλάδα
4: είναι αντικαπιταλιστική.
5: Είναι η πιο αντικαπιταλιστική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Η ανάποδη πιο φιλοσοσιαλιστική, πιο κατοικίστικη, πώς να το πω. Έχει την πιο ανελεύθερη οικονομία. Με βάση διεθνείς δείξεις, δηλαδή τώρα είναι στο 83 παγκοσμίως, η τελευταία χώρα στην Ευρώπη και ανάμεσα στις αφρικανικές χώρες, δηλαδή είναι και τις ασιατικές και τις λατινοαμερικάνικες, επί ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει το 138. έχουμε πέσει κάτω από την Αφρική σε οικονομική ελευθερία. Μάλιστα. Αλλά είμαστε σταθερά η πιο ανελεύθερη χώρα οικονομικά στην Ευρώπη. Δηλαδή μας συναγωνίζονται κάτι, ξέρω εγώ, ίσως η Μολδαβία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι χώρες.
4: Κατάλαβα.
5: Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ακόμα και εσύ ένιωσες έπληξη με αυτό που είπα.
4: Ναι.
5: Ότι πώς γίνεται, ας πούμε, η Ελλάδα είναι πιο αντικαπιταλιστική. Και όμως είναι.
4: Ναι.
5: Και όχι ένα χρόνο και δύο. Τουλάχιστον 15. Mm. Έτσι. Τι γίνεται τώρα. Ο κόσμος, επειδή έχει γαλουχηθεί, έχει επικρατήσει το αφήγημα. Σημασία δεν έχει η αλήθεια πλέον. Σημασία έχει τι ακούγεται περισσότερο. Mm. Αν κάποιος λέει, βουρτσίζοντας τα δόντια μας με ζάχαρη, προστατευόμαστε από την τεριδόνα. Αν το λέει συνέχεια αυτό, αν ακούγεται συνέχεια αυτό το πράγμα,
4: θα γίνει πραγματικότητα.
5: Θα πιστεύει, θα το πιστέψει. Δηλαδή, θα πιστεύει ότι πρέπει να βουρτσίζει τα δόντια με ζάχαρη για να είναι καθαρά δόντια, ας πούμε, να είναι γερά. Το ίδιο έχει γίνει με τους οικονομικούς όρους, με το σοσιαλισμό, καπιταλισμό.
4: Ναι.
5: Οι περισσότεροι άνθρωποι, η πλειονότητα στην Ελλάδα, και έχει γίνει έρευνα, έχω διαβάσει βιβλίο που έχει εξετάσει χώρες, δηλαδή, και είναι, έχει την πιο αντικαπιταλιστική νοοτροπία στην Ευρώπη.
4: Mm.
5: Και αντίστοιχα έχει την πιο αντικαπιταλιστική οικονομία στην Ευρώπη. Μαζί πάνε αυτά, συνήθως. Έτσι. Ο κόσμος λοιπόν ζει στην πιο ανελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά, επειδή ακούει στο κεφάλι του μέσα, το έχουν περάσει ότι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά, καπιταλισμός, κακό πράγμα. Δεν πρέπει να γίνουμε σαν την Ολλανδία, την Ελβετία, δεν πρέπει, και το Λιχτενστάιν. Όχι. Και σοσιαλισμός, δηλαδή Βενεζουέλα, Σοβιετική Ένωση, Αλβανία του Χότζα, Κούβα, Βόρεια Κορέα, καλό. Και λέει, εντάξει, σοσιαλισμό θα ψηφίζω εγώ. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φτωχοποιείται, αντί να στρέψει το τιμόνι, να το ισιώσει, λίγο να το φέρει στο πιο, ας πούμε, πιο ελεύθερη να γίνει η οικονομία, λιγότερο ασφικτική δηλαδή,
4: ναι,
5: ο μέσος άνθρωπος πάει και κάνει στην Ελλάδα. Λέει, όχι, θέλω ακόμα περισσότερο σοσιαλισμό, ακόμα περισσότερη ανελευθερία, ακόμα περισσότερο αντικαπιταλισμό. Και εν τέλει, ακόμα περισσότερη φτωχοποίηση. Αυτό γίνεται.
4: Μάλιστα.
5: Δεν αλλάζει αυτό. Άμα περάσει, άμα καλωδιωθούν τα, πώς το λένε, αν μπουν τα καλώδια ανάποδα στον εγκέφαλο, δηλαδή θέλει κάποιος να στρίψει δεξιά, γυρνάει το τιμόνι δεξιά και αυτό πάει το αυτοκίνητο πάει αριστερά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το στρίβει όλο ένα και πιο πολύ και πηγαίνει ανάποδα.
4: Mm.
5: Γιατί μέσα στο κεφάλι του λέει ελεύθερη οικονομία κακό, σοσιαλισμός καλό. Τα έχει ανάποδα μέσα.
4: Mm.
5: Δεν σώζεται αυτό το πράγμα. Βλέπεις όμως ότι οι άνθρωποι στην ψήφο, σου λένε δεν με νοιάζει, έτσι κι αλλιώς μία ψήφο στις 5,5 στα 5,5 εκατομμύρια είναι, δεν πειράζει. Όταν θα ψηφίσω αυτό που ψηφίσει ο μπαμπάς μου, η παράταξη του μπαμπά.
4: Ναι.
5: Συνήθως αυτό κάνουν οι άνθρωποι.
4: Το ξέρω.
5: Όταν όμως φτάσει ο κόμπος στο χθένι και πάει έξω, όπως θα πάω κι εγώ σε λίγους μήνες, θα προηγηθεί συντροφός μου, θα πάω κι εγώ μετά στη Γερμανία.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί δεν αντέχει τώρα η κατάσταση εδώ.
4: Mm-hmm.
5: Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να πάνε στο εξωτερικό για να φτιάξουν τη ζωή τους, για να ξεφύγουν από τη φτώχεια και από την γενικότερη ανασφάλεια και εγκληματικότητα, αλλά κυρίως από τη φτώχεια, δεν πάνε εκεί που ψηφίζουν, δεν πάνε σε σοσιαλιστικές χώρες, δεν πάνε στην Κούβα και στη Βενεζουέλα, ούτε στη Βόρεια Κορέα. Πάνε σε πιο καπιταλιστικές χώρες, σε πιο φιλελεύθερες χώρες. Στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Ελβετία, στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, στον Καναδά, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Εκεί πάνε.
4: Mm.
5: Δηλαδή για τον εαυτό τους. Τον αυτό τους το σέβονται και θέλουν το καλό του και πάνε εκεί που τους συμφέρει, δηλαδή στην πιο φιλελεύθερη οικονομία. Στην πιο καπιταλιστική, το ίδιο.
4: Αλλά όταν έρχεται η ώρα.
5: Αλλά όταν έρχεται να ψηφίσουν, σου λέει, λέει μέσα του, γιατί τώρα να κάτσω εγώ να προδώσω την αγάπη στον μπαμπά μου. Θα ψηφίσω την παράταξη του μπαμπά μου ή την παράταξη που έχω μάθει ότι είναι η καλή, η ηθική. Σοσιαλισμός. Αλβανία του Χότζα. Σοβιετική Ένωση. Γκούλαγκ. Εκτελέσει. Οι εθνικοσοσιαλιστές του Χίτλερ, και αυτοί οι σοσιαλιστές ήταν. Σοσιαλισμός. Δεν το αφισβητεί. Του έχει περάσει στο μυαλό ότι η ελεύθερη οικονομία.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Πολύ χειρότερα από το καπιταλισμό πια. Mm. Δεν μπορείς να βρεις άνθρωπο να πει ότι είναι καλό. Σου λέει, δεν θέλω καπιταλισμό εγώ. Δεν θέλω. Σοσιαλισμό θέλω. Σοσιαλιστές.
4: Mm.
5: Μαρξισμό. Δηλαδή φτώχεια. Αυτό θέλει.
4: Ναι.
5: Στη, στη,
4: Ή αυτό νομίζει ότι θέλει. Έτσι που, γιατί είπατε ότι όταν έρχεται η ώρα να ρυθμίσει το δικό του μέλλον, πάει.
5: Εκεί ξέρει, δουλεύει το μυαλό συνήθως. Ναι. Δεν πάει στη Βενεζουέλα και στην Κούβα.
4: Αυτό λέει.
5: Για τον εαυτό του, ξέρει τι να κάνει συνήθως. Αλλά όταν είναι η ψήφος, αυτό είναι το πρόβλημα με τη δημοκρατία. Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρο να ψηφίσουν το καλύτερο. Έχουν κίνητρο να ψηφίσουν αυτό που έχουν μάθει, που νιώθουν συναισθηματικά κοντά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή ο μπαμπάς είναι, ξέρω εγώ, Πασόκ, είναι Κουκουέ, είναι Νέα Δημοκρατία. Εκεί, αυτό. Ναι. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Στην Ελλάδα τα βάζω όλα αυτά τα κόμματα μαζί, γιατί δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Δηλαδή έχουν, εντάξει, υπάρχει απόχρωση. Το πιο σοσιαλιστικό είναι το Κουκουέ. Okay. Μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ΠΑΣΟΚ, μετά η Δημοκρατία. Αλλά όλα και τα τέσσερα αυτά κόμματα, που είναι τα βασικά, δεν είναι, είναι αντιφιλελεύθερα. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία που λέω, δεν είναι, γελάει ο κόσμος δηλαδή. Έτσι. Είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη με διαφορά, ας πούμε. Έτσι. Σε οικονομική ελευθερία. Ένα αστείο να το λέει κανείς αυτό. Και για να κλείσω, για να μην τρώω τον χρόνο και τον άλλον.
4: Καλά.
5: Θέλω να πω το εξής. Θα μου πει κανείς, ωραία, και ποιος είναι φιλελεύθερος, δηλαδή, ποια είναι η φιλελεύθερη πολιτική. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράδειγμα. Πέρα από κάποιες μικρές χώρες, το Λιχτενστάιν, ας πούμε, η Ελβετία κτλ., υπάρχει ένα πολύ φρέσκο παράδειγμα που το παρακολουθώ πάρα πολύ, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι στην Αργεντινή. Εδώ και δύο χρόνια έκανε τον ΠΑΜ, έκανε την έβληξη ένας άνθρωπος από το πουθενά, δεν ήταν πολιτικός επαγγελματίας ποτέ. Κορομολόγος ήταν ο άνθρωπος. Είχε απειβδίσει ή απαυδίσει, δεν ξέρω ποιο το λέω. Απαυδίσει, νομίζω.
4: Απειβδίσει καλύτερα. Ναι, λοιπόν.
5: Δεν ξέρω, ναι.
4: Καλά, okay. Απειβδίσει είναι το σωστό, αλλά πες.
5: Ναι, με αύξηση.
4: Το άλλο είναι. Ναι, το άλλο είναι.
5: Είναι
4: μαλλιαρή.
5: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε πριν δύο χρόνια ένας φιλελεύθερος και μάλιστα φιλοσοφικά άναρχο φιλελεύθερος. Δηλαδή πιστεύει ότι ούτε καν η ίδια ύπαρξη του κράτους είναι κάτι ανήθικο και φτωχοποιητικό. Φιλοσοφικά μιλώντας, δηλαδή, δεν θα το κάνει σε μια μέρα αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Και μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έκανε ένα οικονομικό θαύμα που δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι της Αργεντινής ή της Αμερικής Λατινικής. Mm. Στην ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο, δεν ξανασυμβεί αυτό. Σε δύο χρόνια είχαν ποσοστό φτώχειας, γιατί αυτό είναι το θέμα. 52%, 52, κάτι, ας πούμε 52. Και το πήγε στο 27.
4: Τη μεταμόρφωση.
5: Στη μισή φτώχεια. Δηλαδή έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους, 50 είναι συνολικά, 45 κάποια. Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια σε δύο χρόνια. Με φιλελεύθερες πολιτικές. Mm. Αυτό που στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή εδώ έχουν καταφέρει το απίθανο. Έχουν δαιμονοποιήσει την πολιτική που οδηγεί στην ευημερία και στην καταπολέμηση της φτώχειας και έχουν εξυψώσει, έχουν εξυμνήσει, δεν ξέρω, έχουν οριοποιήσει, έχουν εξοραίσει μια ιδεολογία που όπου εφαρμόστηκε, οπουδήποτε, έφερε χούντα, εξαθλίωση, τρομοκρατία, μιζέρια, κλείσιμο συνόρων, να μπορεί να βγει δηλαδή, εκτελέσεις, τέτοια πράγματα. Και ξυπνούν αυτό. Και το άλλο δεν το θέλουν. Δεν θέλουν φιλελευθερισμό, γιατί είναι κακό. Δεν ξέρουν τι είναι. Σου λέει, αυτό μάθαμε εμείς. Οι πιο πονηροί δε αντιφιλελευθεροί βάζουν και το νέο μπροστά. Βάζουν νέο φιλελευθερισμό. Αυτό κι αν είναι.
4: Mm.
5: Αυτό δεν είπα. Δηλαδή, όταν τα ακούς αυτό, λες αυτό είναι αρρώστια, ας πούμε. Είναι φτωχτό κακά, μακριά από εμάς. Χωρίς να ξέρουν τι είναι.
4: Mm.
5: Δεν ξέρουν τι είναι. Του ρωτάω τι σημαίνει το νέο μπροστά, ποια είναι διαφορά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Έτσι το παπαγαλίζουν. Δεν τους ενδιαφέρει.
4: Mm-hmm.
5: Ό,τι μάθανε, ό,τι διαβάζουν, ό,τι ακούνε. Τα δεδομένα όμως δεν μπορούν να διαψευστούν. Έτσι. Έβγαλε 12 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζει. Δηλαδή αυτός θα το τερματίσει, έτσι, αν το κάνει σε δύο χρόνια αυτό το πράγμα. Είχαν πληθωρισμό 200%, το οποίο είναι χειρότερο και από φορολογία ο πληθωρισμός. Και το πήγε στο 30% το ετήσιο. Είχαν 250-220 κάπου εκεί. Και πήρε μια κατεστραμμένη χώρα και πέρσι είχαν 5,5% ανάπτυξη. Και εμείς παλεύουμε να έχουμε μισό, ξέρω εγώ, ένα. Και έχουμε όλα τα καλά του Θεού και έχουμε και τεράστια χρηματοδότηση από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το ζούμε και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, το ξέρεις φαντάζομαι, το ξέρεις.
4: Ναι, βέβαια.
5: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας περνάει και η Βουλγαρία. Και φτάσαμε. Ο κόσμος όμως δεν χαμπαριάζει, δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει αυτό έμαθα εγώ. Καπιταλισμός κακό. Σοσιαλισμός καλό. Σοσιαλισμό θα επιλέξω. Δεν σταματάει. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται. Είναι τόσο. Έχει γίνει τέτοιο νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Που ό,τι και να λες, ό,τι και να τους λες, δηλαδή όσα στοιχεία και να τους λούσεις, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Σου λέει σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Κάτι σοσιαλιστικό θέλω τέλος πάντων. Δεν θέλω ελευθερικό. Είναι κακό αυτού, κακά.
4: Μάλιστα.
5: Δεν κάνει. Κάποιος ακροατής είχε πει απόψε ότι λέει αν κάποιος είναι πλούσιος, λέει δεν γίνεται, τα έχει πάρει από κάποιο φτωχό. Αυτό νομίζει ο κόσμος. Ότι ο πλούτος είναι σαν σπανακόπιτα που αν κάποιος πάρει ένα μεγάλο κομμάτι, στερεί κομμάτι από τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο πλούτος δεν είναι σπανακόπιτα, δεν είναι ένα φίξ κομμάτι. Δημιουργείται ο πλούτος. Από τους ανθρώπους δημιουργείται. Άλλοτε μεγαλώνει, άλλοτε μικραίνει. Δηλαδή, η Πολωνία, η Βενεζουέλα ξεκινήσαν να μαζί είχαν το ίδιο ΑΕΠ. Οι Πολωνοί έχουν πενταπλάσιο τώρα. Ενώ οι Βενεζουέλα έχουν τα περισσότερα πετρέλαια στον κόσμο. Αλλά έχουν σοσιαλισμό. Αυτό τους καταδίκασε. Οι Πολωνοί δεν έχουν όμως. Γιατί το ζήσαν στο πετσί τους. Και σου λέει δεν θέλουμε εξαθλίωση σοσιαλιστική. Θέλουμε φιλελεύθερη οικονομία. Αυτό που εδώ το έχουν πλασάρει για. Πώς το λένε, για.
4: Πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε.
5: Για κακό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό όπως καταλαβαίνεις, έχω αρκετό θυμό για αυτό το πράγμα.
4: Το ακούω.
5: Ναι. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και επειδή εντάξει, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Και δεν. Δηλαδή είναι. Αν είσαι μάχη, δεν κερδίζεται αυτό το πράγμα. Θα πάω και εγώ θα προσπαθήσω να πάω σε μια χώρα λιγότερο σαδιστικά σοσιαλιστική. Μπας και καταφέρω να κάνω κάποια πράγματα. Εδώ δεν μπορώ πια. Δεν αντέχω. Οι συμπατριώτες μου θα συνεχίσουν να αυτοκτονούν. Νομίζοντας ότι βοηθάνε κιόλας. Δεν θα σταματήσει. Δυστυχώς. Αυτά, συγγνώμη τώρα γιατί.
4: Όχι, Νικόλα, γιατί το λες αυτό, τι σχέση έχει.
5: Εντάξει, δεν λέω ευχάριστα πράγματα.
4: Δεν πειράζει. Δεν είμαι μαθημένος να ακούω μόνο ευχάριστα. Και το θεωρώ ύποπτο να έχουν όλοι κάτι ευχάριστο να πούμε. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το συντονισμό και με την πραγματικότητα. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
5: Και εγώ χάρηκα και σε ευχαριστώ που μ' άκουσες.

0: 90,1. Μπόδε Μαν. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Μπόδε Μαν. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στον Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά εσύ?
1: Μπράβο, και εγώ καλά.
2: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια. Και τα οικονομικά λίγο πολύ τα πάν οι προλαλήσαντες. Εγώ θέλω να εστιάσω λίγο στην κοινωνική φτώχεια και την συναισθηματική φτώχεια, για την οποία αν άκουσα καλά δεν έχει μιλήσει κάποιος μέχρι στιγμή.
1: Όχι, κανείς.
2: Λοιπόν, η κοινωνική φτώχεια είναι πολύ δεδομένη στην εποχή μας εξαιτίας καταστάσεων όπως είναι το fast track σε όλα τα πράγματα. Από την προσπάθειά μας να χωρέσουμε στην ημέρα όλες μας τις δράσεις μέχρι το δεδομένο ότι χαζεύουμε στο ίντερνετ διαβάζοντας κείμενα των 50 λέξεων γιατί παραπάνω δεν δίνουμε χρόνο και φυσικά δεν νοιαζόμαστε σχεδόν καθόλου για το διπλανό μας. Είμαστε κοινωνικά φτωχοί και αυτό το έχουμε εισάγει, είναι η αλήθεια κατά τη γνώμη μου, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα λόγω του τρόπου που έχει χτιστεί η χώρα εκείνη, στην οποία καθένας ασχολείται με τον εαυτό του και μόνο. Βέβαια, να πω εδώ ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα και δεν μιλώ για τις εξαιρέσεις των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Έχει κάθε άνθρωπος, ή τέλος πάντων έχουν πολλοί άνθρωποι, να κοιτάξουν δίπλα τους και να δουν ότι μήπως αυτό που είπε η κυρία Γεωργία προηγουμένως, μήπως ο διπλανός μου έχει ανάγκη για κάτι. Το αντίθετο της ένδυας, της φτώχειας, είναι η ευδαιμονία μάλλον.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα εγώ θα σου το πρότεινα και να το κάνουμε θέμα ένα βράδυ. Τι είναι για τον καθένα μας ευδαιμονία, πότε περάσαμε φάσεις ευδαιμονίας είτε προσωπικής είτε ως χώρα, τι σήμανε αυτό, πώς ορίζουμε την, μάλλον πόσο έντονη είναι η επιθυμία μας για ευδαιμονία στην πορεία και πώς τη βλέπουμε τώρα την ευδαιμονία ως στόχο. Γιατί αλλιώς τη βλέπαμε το 80, δεκαετία του 80, που ο στόχος ήταν να πάρθει ένα δεύτερο αυτοκίνητο ας πούμε, και αλλιώς τη βλέπουμε τώρα που βλέπεις τους νέους ανθρώπους να στοχεύουν να κάνουν, ξέρω εγώ, τη δική τους οικογένεια, αλλά να μην μπορούν να τα καταφέρουν διότι το κόστος ζωής είναι τεράστιο. Αυτό αξίζει τον κόπο, σκέψου.
1: Πολύ ωραία, όχι, δεκτό, απολύτως.
2: Το κάνουμε θέμα. Τώρα, συναισθηματική ένδυα, συναισθηματική φτώχεια. Πολύ μεγάλη μάλλον. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους. Κλείνουν την πόρτα του σπιτιού τους πίσω τους κάθε βράδυ και είναι αντιμέτωποι με τα ντουβάρια του σπιτιού και μόνο. Για διάφορους λόγους. Λόγω του ότι χάθηκε η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων, λόγω του ότι έχει καλλιεργηθεί και ένας φόβος ότι αν είμαι λίγο πιο ανοιχτός προς το διπλανό μου μπορεί να παρεξηγηθώ και να κατηγορηθώ για διάφορα πράγματα. Εδώ οι δικαιωματιστές έχουν παίξει ένα ρόλο αρνητικό κατά τη γνώμη μου στην όλη ιστορία. Και το αποτέλεσμα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν μια επαφή, θα ήθελαν να έχουν ακόμα και έναν έρωτα ας πούμε ή ένα κοινωνικό περίγυρο ευρύτερο, δεν καταφέρνουν να το κάνουν. Παίζει το ρόλο της βέβαια και η οικονομική κατάσταση, αλλά παίζουν και πολλά άλλα πράγματα. Τώρα, μιας και μιλάω για ευδαιμονία, που πρότεινα να συζητήσουμε. Μάνο μου, είπες κάτι νωρίτερα για τα παιδικά σου χρόνια που η μαμά σου κατάφερνε να τα φέρνει έτσι βόλτα ώστε να έχει τα βιβλία που ήθελες.
1: Ναι.
2: Μάνο, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το μάρκετινγκ με την έννοια που υπάρχει σήμερα. Δεν θεωρεί το απαραίτητο να έχουμε πολλά ζευγάρια παπούτσια, πολλά παντελόνια, πολλά σακάκια, πολλά πουκάμισα.
1: Συμφωνώ.
2: Και αυτό ακόμα και μετά τη δεκαετία του 80 δεν ήταν τόσο προχωρημένο όσο είναι από εκεί και ύστερα τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά από το 2000 πιστεύω και εγώ και μετά ότι το πράγμα άρχισε να χαλάει. Είχα πάει σε μια φίλη πριν από λίγες μέρες και επειδή είμαστε πάρα πολύ άνετοι μεταξύ μας, μου λέει άνοιξε την καρταρόμπα και κρέμασε τον μπουφάν μόνο σου, δεν χρειάζεται να έρθω εγώ τώρα να κάνω τυπικότητες κλπ. Και όπως ανοίγω ήταν στριμωχτά τα πράγματα μέσα στην τουλάπα και λέω κάτσε να μετρήσω. Μάνο, μέτρησα ότι η φίλη αυτή μένει μόνη. Μέτρησα να έχει στην καρταρόμπα 11 πανοφόρια. 11. Mm. Και τη λέω, καλά Χριστιανή μου, τι τα κάνεις 11 πανοφόρια. Εξήγησέ μου για ποιο λόγο έχεις 11. Φυσικά δεν είχε εξήγηση. Μου απάντησε, όπως λένε οι περισσότερες καταναλώτριες και καταναλωτές είναι αλήθεια, ότι και πολύ σύντομα θα πάρω το 12ο. Έχει κανένα νόημα. Θα μου πεις, διοικητάω τη δική μου καμπούρα. Εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 90 όταν έκανα την οικογένειά μου, ξεκίνησα με 3 πουκάμισα μάνο. Επειδή ήθελα σε δουλειά πουκάμισα κάθε μέρα, είχα 3. Πλην ευάλικτη μια κατάσταση. Γιατί ήταν πολύ στριμωχτά τα οικονομικά, γιατί δεν είχαμε και 2 καλές αμοιβές εκείνη την εποχή κλπ. Κλπ. Μάνο, πριν από 15 μέρες αποφάσισα να κάνω μια τακτοποίηση στην τουλάπα. Ξέρεις πόσα μέτρησα? 30. Τα χρειάζομαι? Όχι, είναι η απάντηση. Γι' αυτό και τα μισά από αυτά τα έβαλα σε μια σακούλα και τα πήγα και τα έδωσα στο κέντρο συλλογής ρούχων για τους άστεγους κλπ. Κλπ. Του Δήμου Αθηναίων απέναντι από το σταθμό Λαρίσης. Mm. Και ένιωσα πολύ καλά που το έκανα αυτό. Πάρα πολύ καλά. Μπορεί, νομίζω ότι δεν χρειάζομαι ούτε τα υπόλοιπα 15. Αλλά τέλος πάντων αποχωρίστηκα τα μισά σε αυτή τη φάση. Οπότε, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι παλιές εποχές μπορεί να υπήρχε φτώχεια στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, αλλά δεν υπήρχε και η λογική ότι χρειάζομαι πολλά πράγματα για να είμαι καλά. Σήμερα δυστυχώς το μάρκετινγκ έχει συμβάλει στο να θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε και αυτό και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο κλπ. Κλπ. Και φυσικά να νιώθουμε φτωχοί διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες ή γιατί πραγματικά είμαστε. Έτσι, σαφώς και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν είναι μαγική εικόνα, είναι πραγματικότητα αυτό. Αλλά και άνθρωποι με κάτι της παραπάνω από οικονομική δυνατότητα ζορίζονται διότι πολύ απλά θεωρούν ότι πρέπει να έχουν πολλά πράγματα. Όπως λέω καμιά φορά στην κόρη μου κάνοντάς της πλάκα ότι παιδί μου είσαι καταναλωτικό γουρουνάκι που εντάξει δεν είναι αλλά μου αρέσει να την πειράζω
1: Και με ποια αφορμή το λες αυτό?
2: Όταν ψωνίσει κάτι, οτιδήποτε, όταν γυρίσει σπίτι ξέρω εγώ ή μου πει πήρα μπαμπά αυτό, της λέω καταναλωτικό γουρουνάκι.
1: Δεν τα λέω.
2: Πειραζοντάς την τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές καταναλωτικές γουρούνες και καταναλωτικοί γούρουνοι. Συγγνώμη για τα άθλια ελληνικό αυτό.
1: Ωραίο είναι. Γούρουνοι.
2: Πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό. Υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα είπες προηγουμένως για τα κινητά του 1,5 χιλιάρικου.
1: Ναι, και πιο πολλά.
2: Ναι.
1: Ορισμένα κοστίζουν πολύ περισσότερα από 1,5 χιλιάρικο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Έχω μια χαρά. Είμαι με το κινητό των 300 ευρώ. Και το δουλεύω το κινητό. Δεν είναι ότι απλά μιλάω ή στέλνω ένα μήνυμα. Το χρησιμοποιώ σαν υπολογιστή το κινητό. Εντάξει, δεν παίζω παιχνίδια για παράδειγμα όπως μπορεί να παίζουν τα πιτσιρίκια και θέλουν gaming κινητά. Καμία αντίρρηση. Αλλά είναι λίγο υπερβολή. Και είναι ακόμη μεγαλύτερη υπερβολή να χρηματοδοτούν οι γονείς τέτοια πράγματα. Γενικά με τα καμάρια τους. Δηλαδή, και κλείνω με αυτό, δεν θα ξεχάσω μια φίλη, αγαπημένη φίλη, η οποία πριν από λίγα χρόνια μου λέει δεν έχω λεφτά να βάλω πετρέλαιο στο σπίτι, οπότε τη βγάζουμε κούτσα κούτσα με τον τζάκι, τι να κάνουμε. Και λέω, πού είναι τα παιδιά? Λέει, α, η κόρη μου, ξέρω εγώ, είναι σε μια φίλη της και ο γιος σου, α, ο γιος μου του χρηματοδότησε ένα τριήμερο ταξίδι στην Πράγα. Έδωσε τα χρήματα στο πιτσιρικά να κάνει το ταξιδάκι του και δεν είχε πετρέλαιο στο σπίτι της. Αυτό πώς να το κρίνω εγώ? Άρα σε κάποια πράγματα είμαστε και λίγο άξιοι της μοίρας μας.
1: Νομίζω ότι στα περισσότερα πράγματα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
2: Ήθελα να φανώ συγκρατημένος.
1: Ναι, αλλά είναι, η αλήθεια είναι άλλη.
2: Τέτοια κάνεις με παρασέρνες.
1: Κατάλαβες, δηλαδή το κάνουν.
2: Ναι. Απολύτως. Ευδαιμονισμός που θέλουμε να μπει. Γιατί όπως είπε και μία φίλη, και κλείνω τώρα αυτή τη φορά πραγματικά, αναφερόμενη στους γονείς μαθητών, κουβέντιαζε με τη γυναίκα μου για τα σχολεία και τους απαιτητικούς γονείς που γίνονται παράλογοι, ότι όλοι οι γονείς νομίζουν ότι έχουν γεννήσει το θείον βρέφος.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να του παράσχουν τα πάντα. Αυτά, αγαπητέ.
1: Ας πρόσεχαν, αγαπητέ. Αυτό είναι. Ας πρόσεχαν.
2: Ναι. Το θέμα είναι ότι παίρνει όλους μας η μπάλα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αυτό είναι το κακό. Αυτά, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Μάνο μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν είπα καλημέρα στη Θεσσαλονίκη ακόμα, η αλήθεια είναι αυτή και πρέπει να το ομολογήσω. Χαιρετώ με όλη μου την καρδιά τον Status FM 107,7, το αγαπημένο ραδιόφωνο των Θεσσαλονικαίων που συντονίζεται μαζί μας τις νύχτες και αναμεταδίδει στη Βόρεια Ελλάδα την ΕΠΚΟΜΠΗ. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, ξανά όπως βλέπω εγώ το πέρασμα της ζωής από διαφορετική πλευρά, θα είμαι με διαφορετικές σκέψεις.
0: Okay.
1: Όταν είσαι γεννημένος και τα έχεις, δεν έχεις πρόβλημα. Ή όταν γεννηθείς από γονείς που τα έχουν, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν γεννηθείς, είσαι φτωχός και έχεις πρόβλημα, υπάρχει μία λύση. Να δουλέψεις όσο μπορείς περισσότερο, να μην στηρίζεσαι τόσο πολύ στους άλλους.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
1: Μιλάω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm. Να βρίσκεσαι σε καπιταλιστική χώρα, το οποίο, όταν μιλάμε για καπιταλισμό Μάνο, πρέπει να τον προσεγγίσουμε αλλιώς. Ο καπιταλισμός προσέχει τον φτωχό και τον εργαζόμενο. Τον κάνει καλούς δρόμους, τον κάνει καλές γέφυρες, τον κάνει καλά κτίρια. Ξέρεις γιατί? Για να μπορεί να αποδίδει καλύτερα. Δεν σε αφήνει ούτε να κρυώνεις, ούτε να περιμένεις στον δρόμο. Περνάει το λεωφορείο, το τρένο, σε παίρνει, σε πάει στη δουλειά. Πρέπει να πας στη δουλειά, να παράξεις. Αυτός είναι ο καπιταλισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και εφόσον παράξεις.
0: Αλλά δεν είπε κανείς το αντίθετο πάντως. Και ο αγαπητός Νικόλαος, πρωτήτερα που κουβεντιάζαμε μαζί του, το ίδιο είπε ακριβώς με αυτό που λες εσύ.
1: Σωστά.
0: Ότι θα πάρει τα μπουγαλάκια του και θα πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν κόλλημα με το αντικαπιταλιστικό μένος που έχει στη δική μας χώρα ριζώσει. Αυτό είπε.
1: Σωστά. Mm. Και ένα πράγμα που πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι ότι όταν δεν σου φτάνουν αυτά που έχεις γιατί θέλεις περισσότερα για τον ΑΒ λόγο, πρέπει να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Στις ελεύθερες οικονομίες δεν σε απαγορεύει κανένας να δουλέψεις πάνω από 8 ώρες. Το μόνο που κάνουν οι κυβερνήσεις, σε φορολογούν και εφόσον σε φορολογούν παίρνουν μέρος των χρημάτων σου που παράγεις και το προσφέρουν μερικές φορές και στους αδύνατους. Όχι πολλά όμως για να μην τους καλομάθουν. Γιατί και οι αδύνατοι είναι σαν και εμάς, είναι άνθρωποι. Εμείς βάζουμε τη θέλησή μας για να παράξουμε και να κάνουμε αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που θέλουμε, αυτό που ονειρευόμαστε. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχουμε. Αλλά προσπαθούμε και στις ελεύθερες οικονομίες το βρίσκεις αυτό. Όταν γεννήθηκα πολύ φτωχός. Έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου ότι μεγάλωσα με λίγδα και ψωμί.
0: Ναι.
1: Όταν το λέω στα παιδιά μου τώρα, αυτό γελάνε. Και είναι καμάρι μου να γελάνε και να μην μεγαλώσουν με λίγδα και ψωμί. Μου επέτρεψε η ελεύθερη οικονομία του καπιταλισμού να εργαστώ και να εργαστώ. Ακόμα εργάζομαι. Βάζω 9 ώρες την ημέρα στο μαγαζί μου, εδώ που είμαι τώρα και εργάζομαι, και πάω σπίτι μου. Δεν έχω πρόβλημα. Μόνο να είμαι καλά. Πρέπει να το προσεγγιστεί το πράγμα αλλιώς για να βγεις όχι μόνο από τη φτώχεια, μιλάμε για την οικονομική φτώχεια τώρα, αλλά και από τη λεγόμενη μιζέρια. Από ό,τι ακούω και από ό,τι βλέπω και από ό,τι ήξερα, και όταν ήμουν στην Ελλάδα, βγήκα στη δουλειά από 13 χρονών παιδάκι. Δούλευα. Δούλευα γιατί δεν είχα. Έπρεπε να παράξω. Να μπορέσω να τακτοποιήσω τη μητέρα μου οικονομικά, να τη βγάλω από τη φτώχεια, να τακτοποιήσω το μικρότερο μου αδερφό, να έχουμε τη δυνατότητα να φάμε και λίγο κρέας, να σταματήσει λίγδα και το ψωμί. Όλα αυτά ήταν μέσω κάποιας εργασίας. Και ακόμα δουλεύω. Δεν έχω σταματήσει. Από ό,τι ακούω όμως, και τους συνακρότες και την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και συνεχίζω να την ακούω γιατί κάθε μέρα την ακούω την Ελλάδα, ο κόσμος ψάχνει να βρει από κάπου. Αυτό το κάπου.
0: Τι εννοείς?
1: Θα πάω στη χθεσινή σου εκπομπή.
0: Τι εννοείς πάει να βρει από κάπου? Τι πάει να βρει από κάπου?
1: Το κράτος.
0: Δεν καταλαβαίνω. Αν μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό.
1: Θα σου συνδέσω τη χθεσινή σου εκπομπή. Ο κόσμος είναι μαθημένος στην Ελλάδα. Το κράτος να είναι ο πατέρας, να του προσφέρει αυτά που θέλει. Ο περισσότερος, όχι όλος,
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό του ανθρώπου. Το κράτος δεν είναι ο πατέρας πια. Το κράτος είναι ο παππούς που γέρασε και εσύ ο νέος πρέπει να εργαστείς και να τον συντηρήσεις. Αυτό είναι όμως άλλη προσέγγιση. Σου είπα από την αρχή ότι περπατά διαφορετικούς δρόμους για να κάνω το πέρασμα της ζωής μου. Πρέπει να εργαστείς εσύ για τον παππού κράτος να τον συντηρήσεις. Φωνάζουν όλοι, δεν τους στάνουν σύνταξη. Το καταλαβαίνω. Γιατί εμάς μας στάνουν, νομίζεις εδώ. Αλλά το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, γιατί εδώ είναι ανάλογα πόσα θα βάλεις, τόσα θα πάρεις. Το κράτος σου λέει τόσα έβαλες, τόσα θα πάρεις. Δεν έβαλες περισσότερα, δεν παίρνεις περισσότερα. Κανόνες τη δουλειά σου, κανόνες το δρόμο σου. Απλά, και ξέρουμε από την αρχή ότι το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια εδώ. Υπάρχει το κράτος παππούς που πρέπει να του συντηρήσεις εσύ σαν νεότερος που είσαι από τον παππού. Όλο αυτό αλλάζει την τακτική, Μάνο, στο πώς προσεγγίζεις τα πράγματα στην πατρίδα και πώς κάνεις το πέρασμά σου της ζωής. Γιατί θα το κάνεις το πέρασμα. Αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή θα το κάνεις.
0: Mm.
1: Εάν θέλεις να το κάνεις με τη μιζέρια και την κακομοιριά, κάν το. Εάν θέλεις να το παλέψεις και να φέρεις τον εαυτό σου σε καλύτερο μέρος, να προσπαθήσεις. Δεν σημαίνει ότι 100% θα το φέρεις, αλλά να προσπαθήσεις. Σε καλύτερο επίπεδο, κάν το, προσπάθησε το, δεν θα χάσεις τίποτα. Αυτό που θα πετάξεις από πάνω σου, θα πετάξεις τουλάχιστον τη μιζέρια. Η φτώχεια δεν ξέρω αν θα την πετάξεις, αλλά τη μιζέρια θα την έχεις πετάξει.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει διαφορετική προσέγγιση στο πράγμα, Μάνο, και άμα δεν ασχοληθεί ο κόσμος με μια διαφορετική σκέψη, το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να εξαλειφθεί από την πατρίδα. Το άκουγα όταν ήμουν μικρός και μεγάλωνα και είμαι 68 και τα ακούω ακόμα και σήμερα. Τώρα δεν σημαίνει ότι είναι σε όλους, αλλά είναι σε μεγάλον αριθμό. Αυτά τα πράγματα, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, είπε ότι δεν ξέρω που θα πάει, εγώ το έχω συναντήσει, είμαι 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην νομίζεις ότι ήταν εύκολα εδώ και είναι εύκολα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Κανένας δεν σε σκέφτεται άμα δεν σκεφτείς μόνο τον εαυτό σου και την υπόλοιπη οικογένειά σου όταν θα δημιουργήσεις την οικογένειά σου. Πόσες ώρες θα δουλέψεις είναι δικό σου πρόβλημα. Ό,τι θέλεις να κάνεις. Εάν δεν, για τον ΑΒ λόγο, δεν θέλεις να εργαστείς πολλές ώρες, γιατί το κόστος ζωής εδώ τριγύρω μας είναι ακριβό. Εάν δεν θέλεις να εργαστείς, μπορείς να φύγεις, για ένα παράδειγμα να σου το πω τώρα για την Ελλάδα, μπορείς να φύγεις από την Αθήνα και να πας παραδείγμα χάρη στην Κοζάνη ή στην Φλόρινα. Το κόστος ζωής είναι καλύτερο εκεί. Με τι θα ασχοληθείς εκεί? Με τίποτα. Αφού και στην Αθήνα με τη σύνταξη ζεις. Αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό ο άνθρωπος. Εδώ στις ΗΠΑ το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε στις ακριβές περιοχές, θα μαζεύουμε και πάμε στις πιο οικονομικές περιοχές. Γιατί δεν θα μας βοηθήσει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και στην πατρίδα,
0: γίνεται,
1: αλλά ο κόσμος δεν θέλει να το προσεγγίσει.
0: Όχι, εγώ διαβάζω πολύ συχνά ρεπορτάζ όπου οι δημοσιογράφοι εντοπίζουν ανθρώπους που αφήσανε το Παγκράτη, ξέρω εγώ, και πήγανε στο πατρικό χωριό ή στις μάνας τους στο χωριό και ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία. Κάνουν άλλα πράγματα από αυτά που κάνανε εδώ.
1: Έχουν να φάνε, έχουν να πιούνε και δεν έχουν μιζέρια.

Και ας κλείσουμε την ώρα, γιατί είναι και 57 λεπτά μετά τη μία, με ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη από τη συλλογή του «Ο μικρός ναυτίλος». Ό,τι μπόρεσα να αποκτήσω μία ζωή από πράξεις ορατές για όλους, επομένως να κερδίσω την ίδια μου τη διαφάνεια, το χρωστώ σε ένα είδος ειδικού θάρρους που μου έδωκε η ποίηση, να γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο, ακόμα και όταν ουρανός δεν υπάρχει. Δεν παίζω με τα λόγια. Μιλώ για την κίνηση που ανακαλύπτει κανείς να σημειώνεται μέσα στη στιγμή, όταν καταφέρει να την ανοίξει και να της δώσει διάρκεια. Οπότε πραγματικά και η θλίψη γίνεται χάρης και η χάρης άγγελος, η ευτυχία μοναχή και η μοναχή ευτυχία, με λευκές μακριές πτυχές πάνω από το κενό, ένα κενό γεμάτο σταγόνες πουλιών, άβρες βασιλικού και συρριγμούς υπόκοφου παραδείσου. Οδυσσέας Ελίτης.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Κάθε βράδυ στις 12.
0: Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Μπρος.
0: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 λεπτά μετά τις 2 και η ώρα είναι, είπαμε, 2 λεπτά μετά τις 2 και εμείς θα πάμε στην Ίω που κάνει και ομοιοκαταληξία με την ώρα. Κύριε Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου κύριε Μάνο.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Λοιπόν, επειδή περιμένω από την αρχή της εκπομπής, από τις 12, και έχω χάσει λίγο τον ηρμό μου, αλλά θα τα πω όσο μπορώ τώρα.
0: Ναι,
1: είχα σκεφτεί να πω κάποια πράγματα.
0: Δεν κάνει καμία διάκριση, με τη σειρά παίρνει. Δεν... Ναι, η Σταυρούλα, ναι. Όχι. Ναι, δεν χρειάζεται να λέμε τέτοια.
1: Όχι, δεν είπα. Απλώς είναι πολύ όραση. Από την αρχή.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σας εξηγώ.
1: Ναι,
0: η Σταυρούλα με τη σειρά παίρνει τη
1: ζωή. Δεν υπάρχει θέμα, δεν το είπα.
0: Τότε γιατί το κουβεντιάζουμε. Τρώμε χρόνο τώρα. Πάμε σε αυτό που έχουμε να πούμε.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μένω στην Ίω 18 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είμαι όμως Σαρακατσάνος. Είμαι από τη Λίμνη Πλαστήρα πάνω. Άγραφα, Καρδίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Όσο αφορά την πτώχεια τώρα, έτσι. Λοιπόν, φύγαμε από εκεί σε κάποια ηλικία. Μας κατέβασε η μαμά στο χωριό, στην Αθήνα, Φιλαδέλφια τέλος πάντων. Μεγάλη οικογένεια, 6 παιδιά, 4 κορίτσια, 2 αγόρια είμαστε.
0: Ναι.
1: Αδερφός μου χθες χώρος τον πέθανε πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, είχαμε πολύ, εγώ δεν μου αρέσει η λέξη φτώχεια. Μπορώ τη φτώχεια να την πω, ας πούμε, που λέμε φτώχεια. Δεν θα μου αρέσει, ή τους πλούσιους πλούσιους. Τους πλούσιους τους λέω πλεονέκτες και άπλιστους και... Τους φτωχούς, όχι φτωχούς. Θέλω να τους πω, θέλω να πω για τη λέξη φτώχεια. Τι μ' αρέσει. Θα τους έλεγα
0: πώς.
1: Ολιγαρκής, αυτάρκης, συνετούς και λιτοδίαιτους, ας πούμε.
0: Mm.
1: Μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, εξαιρώ όμως για μένα η φτωχή. Η φτώχεια είναι στους ανθρώπους που έχουν εξαθλειωθεί από τη ζωή. Είναι στο περιθώριο και άστεγη και κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ στα παιδικά μου χρόνια, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, όμως τα μικρούλια, ζούσαμε σε μια πτωχογειτονιά στη Φιλαδέλφεια, σε εργατικές πολυκατοικίες, άμα έχεις ακουστά, εκεί που ήταν η παλιά Ρενό.
0: Ναι, ναι, ξέρω πολύ καλά.
1: Εκεί ήταν και προσφυγικά, ήταν και πτωχογειτονιά. Δεν είχαμε... Αυτά που είχαν οι διπλανοί μας, που ήταν πλέον έκθεση και η απληστία, ο γείτονας είχε αυτοκίνητο, ο μπαμπάς μου δεν είχε. Ας πούμε, αυτό δεν το θεωρώ φτώχεια που δεν είχε ο μπαμπάς μου αυτοκίνητο και είχε ο γείτονας. Τέλος πάντων. Το πρωί θα καταλήξω. Έχει νόημα αυτό και θα πιστεύω θα σου αρέσει πολύ αυτό που θα πω. Πηγαίναμε στο σχολείο και εμάς η μαμά μας, Θεός χωρέσει. Τι μας έδινε για κολατσό. Είτε μια φέτα σε μια χαρτοπεζέτα λάδο ρίγανη, ξέρω εγώ, ή με λίγο ζάχαρη, λάδι και ζάχαρη. Τέτοιο παίρναμε στο σχολείο για κολατσό.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έτσι την βγάζαμε. Έφτασε η στιγμή. Μια φορά ο διπλανός μου στο Θρανίο, στην πρώτη γυμνασίου μιλάω τώρα, έτσι. Στην πρώτη γυμνασίου καθόμουν με ένα συμμαθητή μου στο ίδιο Θρανίο. Αυτόν η μαμά το έβαζε κάτι κουλουράκια με σουσάμι και μπαμπάτσουκα και μέσα για σαλαμάκι, τυράκι, κίτρινο. Δεν τα ξέραμε εμείς αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ στο διάλειμμα έπαιρνε αυτό στο κουλουράκι, το έτρωγε. Εγώ ντρεπόμουν να βγω με τη πέτα με την Λάδο Ρίγανη. Τέλος πάντων, 1, 2, 3, 5, 10, σε ένα διάλειμμα, τσακ, πριν να βγήκε αυτό το για το διάλειμμα, αλλά δεν το είχε πάρει το κουλουράκι. Πάει και το κόβω το μισό, το έβαζε κάτω από το θρανίο, είχε ένα ραφάκι κάτω από το θρανίο. Το έβαζε εκεί, πάει το κόβω το μισό, δεν το φάγα, δεν το πήρα άλλο, πήρα το μισό, το έσπασα έτσι. Μια αγωνία, ας πούμε, όχι το μισό. 1, 2 φορές, 3, 5, 10 φορές το έκανα αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, δεν διαμαρτυρήθηκε ο συμμαθητής μου, Ιωάννης Παγκράτης, για να το εξηγήσω μετά. Λοιπόν, και από τις πολλές φορές, μια φορά που πήγα να κόψω το κουλουράκι του από κάτω, βρήκα δύο κουλουράκια. Άκου τώρα. Βρίσκω δύο κουλουράκια. Και λέω, αμά θα πάρω το ένα. Και τσακώνω το ένα και πήγα σε μια γωνία κρυφά να με βλέπει κανένας. Κράπα κρούπα. Ενώ είχα τη φέτα με το λαδάκι, τη μου βάζει η μάνα μου. Mm. Αλλά πού να βρω εγώ κουλούρι τώρα. Η μάνα μου δεν είχε τόσο άνεση να μας βάζει κουλούρια και τέτοια που κάνανε μια μισή δραχμή τότε πόσο κάνανε. Είμαι 61 χρονών, έτσι, τώρα. Λοιπόν, μια-δυο, δεύτερο κουλουράκι την άλλη μέρα. Ξανά. Έληξε εκεί το θέμα. Θα μακρυλογήσω πάρα πολύ, όσο μπορώ πιο λίγο. Τελειώσαμε. Εγώ δεν το έβγαλα το γυμνάσιο. Στη Δευτέρα γυμνασίου σταμάτησα και έφυγα γιατί δούλευα ξυλουργός. Και ξυλουργός είμαι, επιπλοποιός. Μετά από 15 χρόνια, 18, 30 άριδες, ήμασταν 30 τόσο, είχαμε χαθεί από το γυμνάσιο. Αυτός έγινε γιατρός, παθολόγος, ο Ιωάννης Παγκράτης. Και τον έχει βγάλει και τηλεόραση, γιατί έχει γίνει επιστήμονος γιατρός, λέμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτός είχε εξαφανιστεί, πήγε εξωτερικό, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί και γύρισε, συναντηθήκαμε στη Λέσχη της γειτονιάς μας, εκεί στα Μπιλιάρδα που πηγαίνουμε από τις Ρικάδες. Ήρθε και αυτός στη γειτονιά του, είχε πεθάνει και η μάνα του, ξέρω εγώ, ήταν και μοναχοπέδι. Mm. Και μόλις τον είδα, ρε Γιάννη, του λέω, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, ρε, και τα είπαμε και το γύρισα εγώ τώρα. Ρε Γιάννη, του λέω, όταν ήμασταν στο ίδιο θρανείο, σου είπε, του λέω, χάνα μισό κουλουράκι. Ρε εσύ μου λέει, εσύ μου το έπαιρνες. Δεν περίμενα, μου λέει, αν το έπαιρνες. Λέω, εγώ το έπαιρνα, Γιαννάκη. Μου λέει, εγώ το είπα στη μάνα μου. Και η μάνα μου κατάλαβε ότι κάποιο παιδάκι θα στερείται και μου έβαζε δεύτερο κουλουρί. Και γι' αυτό δεν διαμαρτύρεσαι άλλη φορά. Γιατί λέω, κάποιος, αφού το έβαλε η μάνα μου, κάποιο παιδάκι το έπαιρνε το δεύτερο του κουλουρί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Καλή κίνηση για τη μαμά.
1: Ναι,
0: σπλαχνικός άνθρωπος.
1: Αυτό ήθελα να εκθιάσω τη μαμά, να τη συγχωρέσω εκεί που βρίσκεται. Όσο γύρισε το μυαλό της, αντί να πει να προσέχει ποιος σου παίρνει το κουλούρι, έβαλε δεύτερο κουλούρι για να σου λέει κάποιο παιδάκι. Δεν θα έχει, να σου βάλουμε δύο κουλουράκια του παιδιού της. Να παίρνει το, να με κόβει το μισό του παιδιού μου.
0: Ναι, το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις αλλού. Το πιάσε.
1: Ναι, λοιπόν, τόσο πολύ ωραία κίνηση έκανε η κυρία αυτή, η μάνα του φίλου μου, του συμμαθητή μου. Λοιπόν, και ένα άλλο, όσον αφορά το φιλότιμο μου και την ο καθηγητής μου, δεν ήμουν καλός μαθητής. Μάλλον δεν ήμουν κακό παιδί. Mm. Ο καθηγητής μου, ο φιλόλογος, ήταν και διεθνής διαιτητής, ο Ευάγγελος Γιανακουδάκης. Mm. Λοιπόν, διεθνής. Mm. Αυτός παρακολουθούσε τα παιδιά, τόσο και τα φτωχά βέβαια και τα αυτά που δεν τα παίρναν και τα γράμματα. Mm-hmm. Και σήκωνε τα παιδιά, όποια παιδιά σηκώναν το χέρι για να πούνε το μάθημα, ειδικά στην Οδύσσια να κάνουν, να διαβάσουν καμιά ραψοδία. Δεν σήκωνε τα παιδιά που ήταν μπροστά και κύριε να πω. Σήκωνε αυτά που ήταν στο τελευταίο θρανείο που σκύβανε για να αποφύγουν να μην τους σηκώσει. Και μένα με σήκωνε τακτικά αυτός ο καθηγητής. Εγώ ζει ακόμα, πιστεύω. Θα είναι καμιά 80 χρόνια μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Και με βοήθησε πάρα πολύ, άσχετα που το παράτησα εγώ το γυμνάσιο. Αυτός με πέρασε στη Δευτέρα γυμνάσιο. Ερχόταν συνέχεια και μου λέει, έλα εδώ Κωστάκη. Εγώ μου λέει, σ' αγαπάω γιατί είσαι καλό παιδί, ήσυχος μαθητής, αλλά να μελετάς, το μελετάς. Και το κάναμε διαγωνίσματα που ήταν να περάσουμε από την πρώτη στη Δευτέρα. Ήρθε και με έπιασε, μου λέει, πρόσεξε, θα μελετήσεις, γιατί δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Και με έβαλε και μελέτησα, διάβασα τα μαθήματα που έπρεπε και με βοήθησε και με πέρασε τη Δευτέρα. Εξαιτίας του, αλλιώς δεν έπαιρνα. Αυτός με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι αυτά με λίγα λόγια. Ήθελα να πω και άλλα, αλλά έχασα τον ρυθμό μου τώρα.
0: Εντάξει, καλέ μου, ήταν πολύ ωραία αυτά.
1: Να πω και ένα άλλο τελευταίο.
0: Ναι, αλλά απλώς δεν έχεις πολύ χρόνο τώρα όσο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: εντάξει, θα το πω.
0: Θα
1: πολύ
0: το πει σύντομα, ναι. Πάμε.
1: Τα καλοκαίρια που ήμουν στα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια πηγαίνανε διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς είχαμε έρθει από το χωριό, μέναμε για τις διακοπές. Η μαμά μου, επειδή δούλευε σε εργοστάσιο κλωσοϊκπαντουργίας, έκανε 8 ώρες τότε. Τι έκανε το καλοκαίρι, αντί να μας πάει. Διακοπές μας πήγε. Μας έστειλαν στο χωριό. Στο χωριό τι κάνανε, μας πήγαινε στο σπίτι της θιάς μου για να μένουμε. Αυτή γυρνάγε δούλευε, μας άφηνε στη θιά μου. Στην αδερφή της.
0: Ναι.
1: Εκεί τι διακοπές κάναμε, ξέρεις. Το πρωί 6 ώρα ξυπνάγαμε, πηγαίναμε, βγάζαμε τα γελάδια έξω και γυρνάγαμε το βράδυ. Σαβούνα μέσα, ξέρεις πώς είναι τα άγραφα πάνω.
0: Ναι, έχω πάει στη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Εκεί, στο Νεοχώρι είναι το χωριό μου. Λοιπόν, και πηγαίναμε όλη τη μέρα στα γελάδια, γυρνάγαμε, πέραμε το τουρβά μαζί με το ψωμοτήρι. Άντε, καλοκαίρι είχαμε και καρπουζάκι στα φυλάκια, αυτό. Και περνάγαμε τόσο ωραία. Και εγώ λέω στη ζωή μου, είμαι 60 χρονών, πάω 61, δεν θα πω στη ζωή μου ότι έζησα φτωχά. Έζησα υπερπλούσια και νοσταλγώ τις εποχές αυτές με τα λίγα. Αλλά φτωχοί δεν ήμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, δεν δέχομαι τη λέξη φτώχεια. Δέχομαι τη λέξη την εξαθλίωση που είναι.
0: Μου το είπες αυτό στην αρχή, έτσι.
1: Το ξαναλέω μόνο. Ναι. Εντάξει, το είπα. Το επανάληψα. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμη. Είναι ζήτημα διαχείρισης του χρόνου. Αυτό καταλαβαίνω. Εντάξει, μη θυμώνεις.
1: Δεν θυμώνεις.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Καθόλου δεν θυμώνεις. Okay. Καθόλου.
0: Σε περιμένω να μου πεις τα υπόλοιπα ένα άλλο βράδυ.
1: Ναι, μπορεί, εντάξει. Ωραία.
0: Φιλιά πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, άντε. Καλό βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Bo the Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo the Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η κουβέντα περιστρέφεται, αγαπητή Άρτεμις, κυρία Άρτεμις, στην φτώχεια, γύρω από τη φτώχεια. Την οικονομική πρωτίστως, αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και ένας φίλος νωρίτερα πρόσθεσε και την ψυχική φτώχεια. Γεια σου Θανάση από το Εγάλεο.
3: Γεια σου φίλε Μάνο.
2: Γεια σου αγαπητέ μου, καλώς ήταν.
3: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
2: Είμαστε καλά.
3: Μπράβο, χαίρομαι. Και εμείς καλά είμαστε. Παντρέψαμε το κορίτσι το Σάββατο.
2: Άντε με το καλό.
3: Όλα καλά πήγανε.
2: Ωραία.
3: Και επανήλθαμε. Λοιπόν, η φτώχεια. Υποθήκανε πολλά πράγματα αντιφατικά. Τώρα εντάξει, αφού ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι.
2: Μα γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή. Αν είχαμε όλη την ίδια άποψη, θα είχαμε πάει σπίτι μας.
3: Να ιεροποιούμε, ξέρω εγώ, και αυτό με τις Αργεντινές και πέρα. Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας έχει το. Λοιπόν. Φτώχεια. Εμείς τώρα, μάλλον εμείς την έχουμε ζήσει. Να σου πω τώρα, για φτώχεια και δυστυχία μιλάμε τώρα, τέλος της δεκαετίας του 50. Έξι άτομα στο σπίτι, γιαγιά και δύο εγγονείς, καταλαβαίνεις, και να μην υπάρχει εισόδημα, τίποτα εισόδημα σταθερό.
2: Ναι.
3: Δηλαδή 20 πρόβατα, κανιά ελιά και τίποτα. Ο χειμώνας έβγαινε δύσκολα. Το καλοκαίρι έβγαινε κανένα μεροκάματο εκεί πέρα, στα χωράφια, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ευτυχούμε μετά, ξέρεις, από την ηλικία 11-12 χρόνων βγήκαμε στο μεροκάματο, γιατί δεν υπήρχε κι άλλη. Όχι όμως, δεν με οθήσανε οι γονείς. Εγώ από το ψάξιμο, ξέρω εγώ, δεν βγήκα μόνο εγώ. Η μάνα μου ειδικά σχολείο, να μάθει, χωρίς να ξέρει να γράφει ούτε και να διαβάζει. Να μάθετε γράμματα και να μάθετε γράμματα. Εντάξει, βγήκαμε στο μεροκάματο, σκληρές δουλειές, φορτηγά, λιτρουβιά, πυρηνελεουργία. Και πέρα βγάζαμε καλά λεφτά. Δηλαδή μετά από 14, 15, 16 είχαμε λεφτά, δηλαδή. Είχαμε αυτονομηθεί. Αλλά η φτώχεια και γενικά η φτωχοποίηση είναι εργαλείο του συστήματος. Δηλαδή έχουν τον καταναλωτισμό που οδηγεί στη φτωχοποίηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι σε φτωχοποιεί για να σε ελέγχει. Κατάλαβες.
2: Mm.
3: Δηλαδή, σε έχει την εξαθλίωση. Και σου δίνει λίγο-λίγο αυτά τα υπάσπα, αυτά όπως δίνουν στους αγενείς, τα καθρεπτάκια εκεί πέρα. Δηλαδή στα παίρνει εσένα με τη φορολογία και μετά στα δίνει και με την πανοκρουσία. Τι μου δίνεις, 50 ευρώ, αφού με έχεις ληστέψει, μου τα έχεις πάρει από παντού. Και τι μου τα δικά σου είναι, από μένα τα έχεις πάρει. Θα πω ένα πράγμα δηλαδή σήμερα. Τώρα αυτές τις μέρες έχει βγει σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που λέει για τις τράπεζες. Λοιπόν, και βγαίνει αυτός ο υπουργός του Δωδεκάκος και λέει τέρμα στους ληστικούς και καταχρηστικούς όρους των τραπεζών και τα ψηλά γράμματα. Δηλαδή, ρε φίλε, τόσα χρόνια μας διέστευες. Και τι μας διέστευες, εσύ το λες. Και τώρα λες, τώρα είναι σε διαβούλευση. Και τέλος πάντων, αφού λέει, ας πούμε, και λέει τέλος πάντων, αλλάζει κάποια πράγματα, και τι λέει μετά. Λέει ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, αφού σε έχει ληστέψει,
2: mm.
3: Και τώρα ας πούμε, δηλαδή ποιος μπορεί να το καρποθεί αυτός, να είναι σε όλη την επικράτεια ζήτημα να είναι 10 άτομα, γιατί αυτό το πράγμα τα δάνεια σταματήσαν από το 10, το 8 μέχρι το 10, δεν είναι την μετά. Τώρα τους έχουν πάρει και τα κοτέτσα και τα σόβρακα και όλα, και αν έχουν μείνει κανιά δεκαριά, 10 περιπτώσεις όλη την αυτή να κάνουν χρήση της αναδρομικότητας, δεν στη δίνει ούτε αυτή. Απλώς δηλαδή μας δουλεύει. Και τώρα αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και πάει κάποιος να πάρει, πήγε προχτές ένας φίλος μου, να πάρει δάνειο, δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσει δάνειο. Δεν πάει να φέρεις τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τα σπίτια, δεν δίνει. Πήγε ο φίλος μου, κάνει εισαγωγές από Κίνα και έχουν φτιάξει τα παιδιά τους στα λαγκάδια να ξενώνα και επειδή είναι νέα εταιρεία χρειαζόταν 30.000 και πιο πολύ από φορολογική σκοπιά. Ναι. Και πάει στην τράπεζα και του λέει κράτα 30.000 από το λογαριασμό, το δικό μου δέσμευσε και δώσουν 30.000 δάνειο. Και λέει δεν γίνεται. Να του δεσμεύσει τα λεφτά του, το ταμιευτήριο.
2: Mm.
3: Δηλαδή δούλεμα, χοντρό δούλεμα. Mm. Τι να σου πω δηλαδή. Τέλος πάντων, κοίταξε, εγώ από τις φτώχειες που είναι, όπως τα λες, τις κατηγορίες, πρώτα είναι η πνευματική φτώχεια και η κοινωνική και νομίζω μετά η οικονομική. Εντάξει, να μου πεις, άμα δεν έχεις να φας και άμα δεν έχεις αυτό, δεν είναι. Αλλά πρώτα σε θέλουνε φτωχό πνευματικά. Και όλα αυτά δηλαδή σε κρατάνε, ας πούμε, σε έχουν σε εξειδίκευση, σε έχουν σε να μην υπάρχει παιδεία. Να σου πω δύο παραδείγματα τα οποία εμένα με έχουν συγκλονίσει, ας πούμε. Είχα πάει στη Χαλανδρίτσα, δεν ξέρω αν ξέρεις που είναι αυτή η Κομόπολη, είναι έξω από την Πάτρα.
2: Ναι.
3: 25 χιλιόμετρα.
2: Λοιπόν.
3: Και εγώ πήγα και ξέρεις με αυτό με το βιβλίο που ασχολούμαι με τον εμφύλιο, ας πούμε, και κάτι να ειδώ εκεί πέρα να περπατήσω. Και στα κάθομαι σε μια καφετέρια να πιω ένα καφέ και έχετε μια κοπελίτσα εκεί πέρα, μα σερβίρει. Τη λέω από εδώ, είσαι. Ναι, μου λέει. Τη λέω τι, εδώ μένεις μου. Όχι, μου λέει, δουλεύω τα καλοκαίρια. Μου λέει, σπουδάζω ιατρική στην Πάτρα στο 4ο έτος. Α, ωραία, λέω, μπράβο. Τη λέω, ξέρετε εδώ την ιστορία του χωριού σου, ξέρετε ότι έχουν γίνει δύο μάχες, τη λέω, μία το 1822 και η άλλη τον Ιούλιο του 1948. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέω, δεν σου έχει πει κάποιος, κάπου ο πατέρας, ένας δάσκαλος, ένα χωριό, μικρό χωριό, 900 κατοίκους. Ειδικά το κτίριο, ας πούμε, το διοικητήριο είναι ακόμα, υπάρχει. Δεν σου έχει πει κάποιος εδώ πέρα. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Και μιλάμε, είναι φοιτήτρια. Θέλω να σου πω, μια στήρα παιδεία πάνω στο αντικείμενο, σαν γιατρός, μπορεί να γίνει καλός παθολόγος, καλός χειρούργος αυτή και δεν έχει. Πώς θα έχει για την ιστορία της χώρας και της πατρίδας. Δεν σε ρώτησε για την ιστορία της Πάτρας, των Καλαβρίτων που ήταν δίπλα του χωριού σου. Δεν σου είπε. Δηλαδή πραγματικά, εμένα με συγκλώνησε. Ένας άλλος πάλι, ξέρω εγώ, στα Μέγαρα που ήταν ένας πελάτης εκεί πέρα, λεγόταν το επώνυμο του Μακρυγιάννης. Νομίζω πω το έχω πει αυτό.
2: Για
3: του λέω τον στρατηγό του Μακρυγιάννη, που μου λέει, δεν μου λέει κάτι το όνομα. Mm. Του λέω, δεν έχει ακούσει το 1821 στρατηγό Μακρυγιάννη, Γιάννη Μακρυγιάννη, δεν έχω ιδέα, μου λέει. Mm. Του λέω, λοιπόν, θα σου φέρω εγώ τα απομνημονεύματα, του λέω, δύο τόμου, και να το. Γιατί ήταν στο σπίτι ενό εξάδελφού του. Και να το αυτό. Πήγα τα απομνημονεύματα, δεν πήγε ούτε να τα πάρει. Δηλαδή, όλα αυτά οδηγούν σε απέδειο, δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν άνθρωποι έτσι που δεν τους ενδιαφέρει.
3: Νομίζω ότι είναι οι πιο πολλοί, τους έχει οδηγήσει εκεί πέρα και λέει και ο φίλος μας, ας πούμε, ξέρω από τη δουλειά αυτό θέλει το σύστημα. Να σε εξαδουλεύεις, εδώ σε βάλουν 15 ώρες. Να μην προλαβαίνεις ούτε να δεις το παιδί σου, ούτε να ανοίξεις ένα βιβλίο, δεν προλαβαίνεις. Δουλειά πηγαίνεις, δουλειά στο σπίτι, δουλειά στο σπίτι. Έτσι δεν θέλει.
2: Ναι.
3: Δεν θέλει τίποτα άλλο. Και περνάνε διάφορα, δηλαδή που περνάνε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρότυπα της κοινωνίας, ψεύτικα, ας πούμε, παιδί μου. Τώρα λες, εχθές πέλε εσύ πέρα για τα παιδιά και για το λέμα, ας πούμε, αυτού του φραπέ του τύπου, ας πούμε, που ήταν στη Βουλή. Ο γιος του 19 χρονών και στο χωριό με Καγιέν Πόρς. Τα παιδιά τι πρότυπο θα έχουν. Σου λένε, βλέπουν αυτό το γιο του και κυκλοφοράει, σου λένε, δεν μπορεί να πάει στο χωράφι.
2: Το γιο του κατσικοκλέφτη, του καταγραστή.
3: Αυτό είναι, στο χωριό αυτό έχουν πρότυπο. Και σου λέω, θα πάνε στα πρόβατα και στις ελιές και στις ντομάτες. Αφού αυτό είναι, γιατί του λέει τότε τι δουλειά κάνει, δεν ξέρω τι δουλειά κάνει, 19 χρονών. Και γιατί να μην έχει πόρση.
2: Και γιατί είναι αυτό, γιατί να μην έχει.
3: Να μην...
2: Εσύ γιατί δεν έχεις, ρε μεγάλη αλήθεια τώρα.
3: Που έπρεπε αυτό τον τύπο με το που έβγαινε από εκεί να τον πιάσουν και να τον αλυσοδεμένο.
2: Όχι, έπρεπε να τον πιάσουν μέσα στη Βουλή μπροστά στις κάμερες.
3: Για να
2: ξεχαρμανιάσει ο λαός που έβλεπε αυτή τη μακακία στην τηλεόραση.
3: Αυτό, γι' αυτό έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το. Έχει χαθεί ο ειρμός, έχει χαθεί η ισορροπία. Καλώς έχουμε ψεύτικα πρότυπα και ψεύτικα κριτήρια, που λέγει και ο Καστοριάδης.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι. Και όπου που έχεις πάει και εσύ στην Αυστραλία, είχα πάει μια φορά στη Μελβούρνη που είχα πάει, και περνάγαμε και στον δρόμο και κοιτάω μια σκηνή να πούμε ένα αγροτικό είχαν. Αστυνομία με αγροτικό, με καρότσα. Και κοιτάω έναν τύπο, τον είχαν δέσει και τον πετάνε στην καρότσα. Του λέω, τι κάνει αυτός. Μου λέει, δεν έχει εδώ πέρα. Εδώ πέρα παρανόμησε, αλυσοδέσανε, μου λέει. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα.
2: Τι ήταν αυτό που πέταξε στην καρότσα, δεν κατάλαβα.
3: Τον άνθρωπο.
2: Α, κατάλαβα
3: τον
2: τώρα. Ναι, εντάξει, οκ.
3: Okay. Λέει τον παούλιασε, στην κυριολεξία.
2: Ναι.
3: Στην κυριολεξία του περάσει, αν δεν ξέρω τι είχε γίνει, τι ακριβώς. Απλώς είδα τη σκηνή.
2: Ναι.
3: Και τον παούλιασε. Και αυτός βγήκε εκεί πέρα και βγήκε, τους έγραφε ο τρόπος μου μια λαζονία μέσα στη Βουλή τώρα.
2: Δηλαδή μου τα έβλεπα, γι' αυτό και έκανα εκπομπές με αυτό το θέμα.
3: Δηλαδή πώς με τα λέμε, γιατί έχουν ξεφύγει τα παιδιά, πώς δεν θα ξεφύγει το παιδί στο χωριό από που είναι αυτός, από τα Αρκαλοχώρη, ξέρω που είναι από την Κρήτη εκεί πέρα. Σου λέει, θα πάει ο γιος μετά στα πρόβατα και στις ελιές, το άλλο στο Λούνια να γυρνάει με Πόρσε και με Φεράρι και με τέτοια. Πώς θα γίνει αυτό, έχουμε χάσει όλα τα. Και βέβαια δεν φταίει. Αυτό φταίνε και η πολιτική και όλο το.
2: Όχι, φταίνε πρωτίστως η πολιτική και όλοι οι νταραβεριτζίδες των ΚΕΠΕ και όλων αυτών των μυστηριωτών ταμείων.
3: Όλων ή αυτόν τον τύπο τον άλλον που τον είχαν βάλει στη Βουλή που βιάζει τα παιδιά του. Ποιος πολιτικός τον έβαλε, γιατί τον λένε. Γιατί εμείς τον ξέρουμε από τη Μεσσηνία. Από τη Μεσσηνία ήταν αυτός. που έφαγε 4 φορές εισόδια. Και τον είχαν έτσι πας γιορίζεις στη Βουλή. Δεν πας έτσι στη Βουλή, κάποιος τον έχει βάλει να. Πώς τον βάζεις αυτό ρε φίλε και εκτίδεση. Δεν το ήξερε ότι ήταν ρεμάλι. Δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, πιο πολύ για μένα είναι και αυτό που, που σου λέγε η μάνα σου, η κοινωνική φτώχεια. Δηλαδή, όσα πτυχία και να έχεις, όσα μάστερ και να έχεις, όσα δοκτορά, άμα δεν έχεις επαφή με την κοινωνία και με τον κόσμο, δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι.
3: Εγώ τώρα που έχω ασχοληθεί και εγώ με τον Νίκο, με το θέατρο εκεί πέρα και ξέρει κάποιες πάρει, μου λένε τι ασχολία έχει βγάλει. Λέω, έχω βγάλει και έναν οτέρα δραματικής λαχαναγοράς, του λέω. Αυτό τι να. Εντάξει, όχι ότι υποβιβάζω τις σχολές και τη θεωρία που είναι, αλλά πρέπει να έχει επαφή με την κοινωνία, δεν πρέπει να έχει.
2: Ναι, ο συνδυασμός βοηθάει.
3: Βέβαια βοηθάει, πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή πρώτα θεωρώ και δεν θεωρώ ότι ήμουν άτυχος που δούλευα από 11 χρονών, 12 χρονών που δούλευα στα φορτηγά στην αγορά, στο να πάρξει λειτουργία, έχω κάνει ό,τι δουλειά θες. Μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός. Όταν σπούδαζα τότε αισθανόμουν κάπως, δηλαδή γιατί να πηγαίνω εγώ ξέρω εγώ. Όταν τελείωσε μια φορά μια εξεταστική, το ξαναπεί νομίζω, και μιλάγανε και στην πλατεία Αττικής στον Ακάλυπτο, ο Γιωργάκης λέει μόλις...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Και θα πάει στο νησί για 15 μέρες να ξεκουραστεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολη χρονιά στο διάβασμα. Και εγώ είχα ραντεβού το βράδυ να πάω στην αγορά, να ξεφορτώσω στο φορτηγό.
2: Κατάλαβες.
3: Αλλά μετά εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ήμουν τυχερός, δεν κατάλαβα ότι ήμουν άτυχος. Που τα είχα ζήσει όλα αυτά.
2: Το είδες από την άλλη οπτική γωνία που το βλέπουν οι πολλοί.
3: Και δεν κολώνουμε από τη ζωή, δηλαδή δεν κάνεις πίσω ό,τι και να σου τύχει. Δηλαδή τα πάντα έχουν λύσει εκτός από το θάνατο, αυτό είναι το μοτίβο.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει, πώς το λέω, δεν κολώνουμε, τι να μας τύχει τώρα. Ξαναπάμε και στην αγορά μαλά, να ξεφορτώσουμε τώρα. Αυτά τα λίγα.
2: Βρήκες καλό καιρό εκεί στο χωριό.
3: Εκεί πέρα ευτυχώς πήγε να μας χαλάσει που κάναμε το μυστήριο. Γιατί έγινε σε ένα χωριοδάκι πέρα παραδοσιακό, στα αυτοκίνητα ούτε τέτοια, έτσι το κάνουν τα παιδιά δηλαδή.
2: Ναι.
3: Και πήγε να μας χαλάσει γιατί είχε κακοκαιρία, αλλά μετά μας κράτησε όλη την ημέρα. Το Σάββατο, την Κυριακή ήταν καλό καιρό. Είπε να πάω να ρίξω μια βουτιά, αλλά είχε λίγο κρύο. Και δεν το τόλμησα.
2: Άντε, με το καλό να φτιάξει τελείως ο καιρός.
3: Το αναπάντησε
2: από πέρα. Να
3: ναι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Έλα,
2: το καλό θα μέσει.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Έρχομαι σε λίγο.
2: Τι μανία είναι αυτή να σου τηλεφωνεί κάθε πρωί?
3: Θέλω να είσαι εδώ. Όχι να τρώω μόνη μου πρωινό και εσύ να τηλεφωνάς στον καθένα.
0: Πήγε η ώρα 3 παρα 25 και είναι το 2 11 10 80 880 στην διάθεσή σας, οπότε το καλείτε, σας απαντάει η Σταυρούλα, η διευθύντρια επικοινωνίας μας και προωθεί τις γραμμές στον αέρα. Και η Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής. Γεια σας κυρία Μαρία.
4: Γεια σας κυρία Μάρια.
0: Μίλα μου λίγο κοντά, άκουσε με. Πάντα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το τηλέφωνο. Πρέπει να μου μιλάς πολύ κοντά γιατί είναι σαν να έχεις ανοίξει. Ναι, άκουσε με λίγο Μαρία.
4: Δεν το ακούω.
0: Τώρα μου μιλάς κοντά.
4: Ωραία.
0: Μόνο εκεί μπορώ να σε ακούσω.
4: Ωραία, σε τι ακούω. Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
4: Να είστε καλά.
0: Εσύ.
4: Χάρηκα πάρα πολύ. Δηλαδή ζωντάνεψα. Σας ακούω κάθε βράδυ. Δεν έχω ύπνο για να κοιμηθώ και περιμένω να σας ακούσω. Δηλαδή μου δώσετε τέτοια δύναμη. Να είστε σιδερένιο παλικάρι μου. Η Παναγία να σας φωτίζει και να έχετε υγεία, τίποτε άλλο.
0: Και εσύ Μαρία.
4: Άμα ενοχλώ να μου πείτε να μην ξαναπάρω.
0: Με έχεις ξαναρωτήσει Μαρία μου καλή και σου είπα ότι δεν με ενοχλεί ποτέ κανένας.
4: Μόνο... Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν λέω πράγματα.
0: Ο Μαρία μου, καλή μου Μαρία. Δεν με ενοχλείς καθόλου.
4: Εγώ επειδή σας πούμε, δηλαδή εγώ ποτέ δεν είχα ανοίξει ράδιο έτσι δηλαδή, και επειδή δηλαδή έχω πιάσει κι άλλους σταθμούς που οι οποίοι δεν μ' αρέσουν. Δεν ξέρω δηλαδή, μπορεί η φώτιση του Θεού δηλαδή για να μην έχω φοβία, να μην έχω αυτή την ταραχή. Κάθομαι και σας ακούω ας πούμε. Άμα σας ενοχλώ σας λέω και πάλι.
0: Αχ Μαρία μου καλή, μην το κάνεις αυτό κάθε φορά. Σου εξήγησα,
4: όχι, όχι,
0: σου εξήγησα
4: όχι,
0: και την
4: προηγούμενη.
0: Την... Ακούς Μαρία? Έπεσε η γραμμή. Πάρ' να ξανά. 2-11-10-80-8-8-0. Μέχρι να την καλέσει πάλι η Σταυρούλα, βάλε ένα άσμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2, 11, 10, 80, 880 και θα πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη που έχει αυτή την καταπληκτική θέα στον παραλιακό δρόμο και έχει τον Όλυμπο απέναντι, που ένας θεσσαλονικιός ποιητής λέει «Όλυμπε εσύ φυσικέ ανεμιστήρα». Είναι πράγματι. Κυρία Αμυγδαλιά Τριανταφύλλου από τη Θεσσαλονίκη, καλώς.
3: Ολόκληρη εδώ.
2: Γεια σου Αμυγδαλιά, με το
3: ωραίο
2: όνομα.
3: Γεια σου, αγρυπνέ μας.
2: Τι κάνεις?
3: Δεν μας αφήνεις να κοιμηθούμε το βράδυ.
2: Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, ξενύχτη με έκανες εσύ που λέει.
3: Ακριβώς αυτό. Τι να πούμε τα είπαν όλοι οι προηγούμενοι, οι φίλοι μας.
2: Α, θα μου πεις είπα προσωπική εμπειρία.
3: Εγώ προσωπική, χάλια, αδιόρθωτα.
2: Τι εννοείς χάλια? Φτώχεια εννοείς όταν ήσουν μικρή?
3: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για... όταν θυμήθηκα καλά, για 60 και μετά. Θυμόμουν την οικογενειακή κατάσταση δηλαδή. Ήθελα να πάρω ένα τετράδιο. Είχαμε ένα δάσκαλο και μας, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, το βάζει στη σόμπα και το έκυγε το τετράδιο.
2: Ναι.
3: Και είχε μια δραχμή το τετράδιο το άλλο.
2: Ναι.
3: Τη μια μέρα, άμα είχαμε ένα λάθος, το έκυγε, με το έκαψε με ένα δάσκαλο. Τόριξα, πάω στο σπίτι, λέει δεν έχω η μάνα μου δραχμή να πάρει άλλο τετράδιο. Πιάνω εγώ, γράφω στο πρόχειρο. Λέει γιατί Καραδημητρίου, γιατί Καραδημητρίου είναι το επίθετό μου,
2: ναι,
3: το πατρικό.
2: Ναι.
3: Λέει Καραδημητρίου γιατί έγραψε στο πρόχειρο, γιατί λέω κύριε χθες μου έκαψε το τετράδιο και η μάνα μου δεν είχε άλλη δραχμή. Από τότε σταμάτησε να καίει το τετράδιο. Και μου είπαν οι φίλοι, δηλαδή όλοι οι μαθητές, καλά τον έκανες, λέει, σταμάτησε να μας καίει. Δεν είχαμε να φανταστείτε ούτε μία δραχμή να πάρουμε τετράδια για να το σχολείο. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Τώρα αυτή το μεγάλο κακό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ και τα γλυκά και τα και σοκολάτες και αυτά, πού τα είχαμε εμείς τότε? Ούτε στον ύπνο μας δεν τα είχαμε δει αυτά τα πράγματα. Τώρα η υπερκατανάλωση αυτή φέρνει και τη φτώχεια. Όχι ότι έχει, δεν έχει φτώχεια, εκείνη τη φτώχεια που είχαμε εμείς, που δεν είχαμε μια δραχμή στη τσέπη. Ήθελε ο πατέρας μου να πάει να πιει καφέ παρόλο που δούλευε, αλλά δεν τον πλήρωνα, ναι, δούλευε, ήταν οικοδόμος και είχε καλή δουλειά κάθε μέρα, αλλά δεν τον πλήρωνα. Ήθελα να πάει να πιει καφέ και έλεγε όχι πάλι σήμερα δεν έχω μια δραχμή ο καφέ. Δεν έχω, λέει, να πιω, λέει, πάλι χρέος θα τον πιω. Και φτώχεια και καταραμένη, αλλά δεν είχε όμως και αυτό το να έχουμε 10 ρούχα, 10 παπούτσια, 11 ζευγάρι παπούτσια. Εγώ ευτυχώς ήμουν τυχερή, είχα εσύ ο Τσαγκάρη.
2: Οπότε,
3: και μου έκανε.
2: Και στα μέτρα σου κιόλας, ναι.
3: Ναι.
4: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
3: Μετά την άνοιξη που μεγάλωνα τα ποδάρια, μου κόβε μπροστά τις μύτες και πίσω τις στέρνες και τα κάναμε εξόφτερνο, τα είχαμε και το καλοκαίρι. Και να φανταστείς, ήμουνα και ένα παιδί, ε.
2: Τι είπες, ήμουνα?
3: Ένα παιδί, ένα παιδί, μοναχό παιδί.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ήμασταν και πολλά παιδιά στο σπίτι να πεις ότι είχαμε αυτό. Αλλά ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Πολύ. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είχε και απαιτήσεις ο κόσμος. Δεν είχε αυτό το πολύ κακό, τη φιγούρα, το λούσο. Πρώτα δεν είχε ρεύμα να πληρώσουμε, δεν είχε έμφυα, δεν είχε τίποτα. Ναι. Λίγο πετρέλαιο που παίρνουμε και βάζουμε στην καζόλαμπα και...
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι, τίποτα. Γι' αυτό περνούσε ο κόσμος. Ύστερα δημιουργούσαμε και στο σπίτι, ας πούμε, λίγη μαναβική, λίγες ελιές είχαμε, αν και τότε εκείνα τα χρόνια δεν έκαναν οι ελιές όπως κάνουν τώρα. Γιατί δεν ήξεραν ο κόσμος τότε να τα ψυχάζουν και να κάνουν. Και δεν έκανε και καρπό τα δέντρα. Και τα τρίγε και ο δάκος έπεσταν κάτω, δεν έβγαζαν λίγο με το ζόρι.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων περνούσαμε με εκείνο το λάδι, το λίγο που είχαμε.
2: Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση, όλες αυτές οι μανάδες που το συζητάγαμε και με άλλους στην πορεία της εκπομπής, που είχαν την εφευρετικότητα στο αίμα τους και τα καταφέρνανε με το τίποτα να υπάρχει κάτι. Πώς το κάνανε αυτό δηλαδή?
3: Πάντα υπήρχε.
2: Δεν ρώτησα.
3: Κάτι.
2: Ναι. Όταν λέω αγάπη μου με το τίποτα, εννοώ με το τίποτα. Δηλαδή όταν λες, δεν είχαμε μια δραχμή να πάρουμε. Είναι, δεν έχουμε τίποτα δηλαδή. Αλλά πώς τα καταφέρνανε.
3: Ναι, και όμως να, λίγο που λέει ο λόγος, θα πήγαινε ο πατέρας μου στη θάλασσα, θα έβγαζε, ξέρω εγώ, 1-2-3 κιλά ψάρια. Και τότε δεν είχαμε και ψυγεία να τα συντηρήσουμε. Τότε τα έκανε παστά για να τα διατηρήσει. Τα αλάτιζε. Και έβγαζε η μάνα μου ύστερα, όταν δεν είχαμε τον κάποιο καιρό, έβγαζε 2-3 κομμάτια ψάρι, έβαζε και λίγα χόρτα από τον μπαξέ, από το χωράφι, και γίνονταν λίγο φαΐ και περνούσαν. Δεν είχαμε απαιτήσεις, ξέρω, δεν ξέραμε και καλύτερα. Τι να πω. Μετά έφτασε καιρός να πάω εγώ στο γυμνάσιο. Ο πατέρας μου δεν είχε, τον ζήτησανε. Για να πάω εγώ στο γυμνάσιο, ήθελαν να με στείλουν, επειδή ήμουν μοναχοπέδι, φοβόταν να νοικιάσουν σπίτι στο Βόλο και να πάω μόνη μου, ήθελαν να με πάνε οικότροφοι. Ζήτησαν 19 χιλιάρικα το χρόνο, το εννιάμενο, ναι. Mm-hmm. Και σύντε και ρούχα για μια πρίκα. Λέει, μάμα, είναι να κάνω εγώ τόσα ρούχα, λέει, και να δίνω και 19.000 το χρόνο, λέει, καλύτερα να σε παντρέψω. Τότε είχαν την παντριά πρώτη.
2: Ναι, γιατί έφευγε και ένα στόμα από το σπίτι. Το κατάλαβα. Και έγινε έτσι?
3: Όχι, ναι, σιγά μου. Βρήκαν και άνθρωπο να παντρέψουν από τότε. Ήθελαν, αλλά... Ούτε και ήθελαν, αλλά τέλος πάντων, και αυτοί δεν ήξεραν τι ήθελαν. Τέλος πάντων. Μετά ήσταν μεγάλος εγώ, αρχίσα να ψιλοκάνω κάτι μαστορέματα εκεί. Έκανα διάφορες δουλειές για να έχω κι εγώ χαρτιλίκι, γιατί αλλιώς δεν είχα. Ήθελα κι εγώ, ήθελα κάποια λουστάκια, κάτι ήθελα, μπορείς κι εγώ κάτι ήθελα. Έκανα το φωτογράφο, έκανα την κομμότρια, έκανα τη μοδίστρα, μετά έκανα πολλά πράγματα για να τα καταφέρω.
2: Αυτά. Πώς είναι η Θεσσαλονίκη, κούκλα, ε?
3: Εγώ μένω στη Σύνδο.
2: Εντάξει, δεν πας ποτέ στην Θεσσαλονίκη?
3: Τώρα πάνω μας δεν μπορώ να πάω. Είμαι γριά.
2: Μάλιστα.
3: Έχω προβλήματα κινητικά.
2: Ναι.
3: Δεν έχω μέσα. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Δεν μπορώ να περπατήσω. Να ανεβώ στα λεωφορεία δεν μπορώ και έχω αποξενωθεί. Λίγο μέχρι την αγορά εδώ πηγαίνω. Ψωνίζω, πάω σε κανένα γιατρό και τίποτα άλλο. Και το βράδυ ακούω εσένα και την ημέρα ύστερα κοιμάμαι.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Ωραία, λέει.
2: Να είσαι καλά, Μιγδαλιά μου. Χαίρομαι πολύ.
3: Να είστε καλά,
2: εσείς.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και... μ' αρέσουν πολύ αυτοί που μιλάνε. Έχεις πολύ ωραίους φίλους που μιλάνε ωραία πράγματα και μας διδάσκουν και πολλά πράγματα.
2: Πες μου έτσι μία ακόμα ανάμνηση που έχεις από την επιδεξιότητα της μάνας σου σε κάποια πράγματα που ήταν καλή νοικοκυρά, φαντάζομαι.
3: Καλά. Ήταν επιδεξιότητα, τι έκανε, τα πάντα έκανε.
2: Τα πάντα, ναι.
3: Τα πάντα. Από δουλειές αγροτικές μέχρι που βοηθούσε τον πατέρα μου στα μπετά και μετά το συνέχισα κι εγώ. Και τι κατσίκια είχε, έλιας μάζευε, όλη μέρα ήταν στο δρόμο, όλη μέρα έτρεχε στα χωράφια, παντού. Αλλά και ποτέ δεν μας άφηνε χωρίς φαγητό και αυτά ήταν και όλα μέσα.
2: Μα λίμωνο, χωρίς φαγητό δεν θα έφυνε.
3: Και ζυμώναμε και όλα και τότε και το ζύμωμα.
2: Είχατε και φούρνο με ξύλα, ας πούμε.
3: Με ξύλα, ναι, έξω, ναι.
2: Έξω, ναι.
3: Ναι, ναι. Μετά γίνανε οι μασίνες και οι σόμπες και πιάναμε μέσα στο σπίτι.
2: Κατάλαβα.
3: Αλλά στα πρώτα χρόνια έκανε 5-6 καρβέλια μια φορά την εβδομάδα και περνούσαμε.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, αλλά στο φούρνο κανονικά, του γκαζιού, ας πούμε. Η μάνα μου έφτιαχνε ψωμί και όσο πέρναγαν οι μέρες γινόταν και πιο νόστιμο, ρε εσύ. Δηλαδή, και θυμάμαι ότι το τύλιγε σε πετσέτα, πάνινη. Ναι, αυτό. Ναι. Πετσέτα της κουζίνας, δηλαδή, για να, και να το προφυλάξει από...
3: Δεν είχε τότε σακούλες.
2: Όχι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
3: Δεν είχαμε τέτοια.
2: Ήταν πιο πολιτισμένος ο κόσμος.
3: Ναι, τα έλεγανε με σάλια.
2: Με το σάλι, ναι, κατάλαβα.
3: Στο πληθυντικό ακούγεται άσκη. Με το ψωμί.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Ήταν ειδικές πετσέτες για οι φαντές κιόλα.
2: Ναι,
3: για να σκεπάσουν, σκέπαζαν τα ψωμιά. Ναι. Η γιαγιά μου έκανε πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Και η γιαγιά μου το ψωμί δεν το ξεχάσω ποτέ.
2: Και ούτε και το ξαναβρήκες μπροστά σου σε...

0: Το μυστικό που λένε.
1: Το μυστικό, ναι.
0: Ναι.
1: Το μυστικό ποιο ήταν. Είχαν μπακάλικο και δεν έπαιρνε αλεύρι άσπρο, καθαρό, κοσκινισμένο.
0: Mm.
1: Έπαιρνε αλεύρι με το πίτωρο μαζί.
0: Α, οπότε...
1: Και τότε ήταν αγνά όλα, ήταν νόστιμα.
0: Ναι.
1: Νόστιμα, σας λέω, έτρωγα τέτοιο ψωμί εκείνο και λέω, ρε μαμά, γιατί της γιαγιάς το ψωμί είναι μαύρο. Και έλεγε πατέρας, άλλο γιατί είναι το ζυμόνι με τα ποδάρια.
0: Το ξέρεις, Αμυγδαλιά, ότι εγώ τρώω πίτουρο μεγάλα, αλήθεια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, και, ναι. Ναι, και επίσης με πορτοκάλι στημένο. Και το χυμό ανακατεμένο με πίτουρο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι καταπληκτικό. Ωραία. Ναι, είναι υπερτροφή του, το λένε πια αυτό.
1: Ναι. Και τώρα το έχουμε υπερτροφή, αλλά τότε ήταν φυσικό.
0: Τότε ήταν, ναι.
1: Ήταν, αυτό ήταν το φυσικό. Δεν είχε τέτοιες λεπτομέρειες, 40 λεπτομέρειες, λογιών, ψωμιά, ναι. Μαύρα, άσπρα, κίτρινα και ξέρω.
0: Και επίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ το καλαμποκό ψωμό.
1: Εκεί εκείνο είναι ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ από το άλλο ψωμί αυτό.
1: Είναι, αλλά εκείνο μου φαίνεται κάπου, για κάπου δεν κάνει.
0: Δεν ξέρω. Δεν...
1: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει. Πάντως είναι ωραίο. Πράγματι, δίκιο έχετε και το είπατε και άλλη φορά και έλεγα, α, και αυτός δικός μου είναι.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ.
1: Και εσείς να είσαι καλά.
0: Στο καλό, Αμυγδαλιά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.
0: Στο καλό.

Είναι η ραδιοβάρκα και σε λίγο θα στρογγυλέψει και η τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε στο 211-10-80-880. Χαιρετώ το φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει από την Καβάλα. Ο Ηλίας Ελιμάς

είναι στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της επικοινωνίας και της υποδοχής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των τραγουδιών και στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάου.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά, και υπενθυμίζω ότι απόψε μιλάμε για τη φτώχεια, όχι μόνο την οικονομική αλλά και την κοινωνική και την πνευματική φτώχεια. Και πάμε στην κυρία Μαρία Χριστίνα που είναι στο Νέο Κόσμο. Γεια σας Μαρία Χριστίνα.
1: Καλησπέρα κυρία Τσιλιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αλήθως.
1: Δεν ξέρω αν ακούγεται ένας διάχυτος θόρυβος γιατί είμαι σε ένα χώρο έξω από
0: το σπίτι. Μια χαρά.
1: Α, εντάξει, δόξα το Θεό, έχω βάλει το χέρι μου.
0: Okay.
1: Κυρία Τσιλιμίδη, είμαι και εγώ από αυτούς τους ακροατές από το πρώτο πρόγραμμα.
0: Από πολύ παλιά, ναι.
1: Θα μου πείτε και όλα αυτά τα χρόνια δεν.
0: Α, εννοείται είναι η πρώτη φορά που μιλάμε τώρα.
1: Ναι. Μέχρι που μέσα στο καταχύμωνο όλης αυτής της ζωής και της κατάστασης είδα μπροστά μου μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Η κυρία αμυγδαλιά που μίλησε πριν με συγκίνησε τόσο πολύ που μπορώ να πω ότι είχα να νιώσω έτσι από τη συνέντευξή σας με την Αρλέτα.
0: Ναι, πολύ χαίρομαι.
1: Μου σφίχθηκε η καρδιά μου από την αμεσότητα, από την ειλικρίνεια και από το χορτασμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Δηλαδή η κυρία Μυγδαλιά είναι τόσο ατόφια, τόσο αληθινή που λες αυτή η γυναίκα είναι σαν να μην έχει στερηθεί τίποτα. Και μετά έβγαλε ότι δεν μπορεί να περπατήσει, ότι δεν μπορεί να βγει. Καμιά μελαγχολία, καμιά μιζέρια, δηλαδή είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Μου μετάγγισε αισιοδοξία όσο δεν φαντάζεται. Και θα ήθελα, ελπίζω να μην έχει κλείσει και να μην έχει κοιμηθεί.
0: Όχι ακόμα, ακούει μέχρι το τέλος.
1: Θα ήθελα μάλλον.
0: Όχι, αλήθεια, μου το έχει πει
1: και παρακαλέσω να παίρνει και να μιλάει πιο συχνά.
0: Okay.
1: Έτσι, τις μνήμες της, τις εμπειρίες της. Ή αλλιώς, αν βρεθείτε κάποτε στη Θεσσαλονίκη, να είναι από τα πρόσωπα που είναι εξίσου σημαντικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχετε επιλέξει και έχετε πάρει συνέντευξη. Mm-hmm. Είναι ένα μνημείο, αλλά χωρίς καυχησιολογία, χωρίς... δεν ξέρω αν το νιώσατε εσείς, αν το νιώσατε μαζί της. Χωρίς ένας τρόπος λέξεων, ένας σειρμός πολύ καθαρός, χωρίς κενά, χωρίς κομπιάσματα. Mm. Ένας κατασταλαγμένος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ εμένα άγγιξε.
0: Όχι, αλλά... έτσι είναι. Και άλλη φορά έχω μιλήσει μαζί της και...
1: Α, δεν έχει τύχει να την ακούσω, αλλά σήμερα που το είχα και ανάγκη ίσως.
0: Ναι.
1: Έτσι να ακούσω έναν άνθρωπο που αισιόδοξος, πραγματικά αισιόδοξο όμως, όχι... Mm-hmm.